ότι λείπω. Λες και δεν μένεις πια εδώ, λες και έχεις χρόνια να ξανάρθεις. Σ' αυτό το σπίτι το νεκρό πια δεν ζεις. Στο άδειο μου το σώμα μέσα ζεις, διέξοδο δεν έχει για να βγεις. Την άδεια την καρδιά μου δεν μπορείς, κρυώνεις μα δεν θέλεις για να βγεις. Στο άδειο μου το βλέμμα θα γυρνάς, διέξοδο δεν

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Πρωινή αφετηρία, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κύριος Ηλίας Ελιμάς.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μια βροχερή έτσι, καλημέρα σε όλη τη χώρα. Και βεβαίως εδώ πέρα όταν βρέχει. Ναι, όταν βρέχει, αντί να ευχαριστηθούμε το φαινόμενο, γιατί αλλά η βροχή είναι καταπληκτική. Νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι λες και καταστρέφεται αυτή η πόλη όταν. Λες και είναι χάρτινη. Κάθε φορά που βρέχει, προβλήματα, κίνηση. Χαμός. Η αλήθεια είναι ότι έχει και αυτές τις λακκούβες, ρε παιδί μου. Πολύ λακκούβα, ρε φίλε. Πολύ λακκούβα. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει δήμος, δεν υπάρχει περιοχή εδώ στην Αθήνα που να μην έχει λακκούβες, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Ρίχνει μια βροχούλα και.
1: Και.
0: Εντάξει. Κάνεις, ας πούμε.
1: Δεν πατάμε εκεί που γυαλίζει, λένε.
0: Παντού γυαλίζει. Δεν πατάμε, πετάμε. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-80, καλημέρες και φυσικά αν βρίσκεστε κάπου και αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα, Σταυρούλα Γιαννούτσου εδώ, περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, να δούμε πώς ξημερώνει αυτή η όμορφη γλυκιά τεταρτούλα.

radio@parapolitika.gr για τα δικά σας μηνύματα. Όλγα Καλατζή και Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και φυσικά Βασίλης Κρυμπάς βάζει ωραία τραγούδια.

0: έλεγα ότι θα.
1: Ο ήλιος θα ανατύλει, λέμε τώρα. Δεν θα, δεν θα
2: τι βγει. Λέμε, πουλάκι μου.
1: Γιατί δε, όχι, εννοώ ρε παιδί μου, λόγω του καιρού δεν θα βγει και, και λαμπερός και φωτεινός.
2: Το θέμα τώρα είναι να σε πουθενά πήλιο έτσι αερικό. Να περνάς ωραία, να γίνονται γούστα καλά.
1: Ναι, στο πήλιο πού?
2: Στη Μακρινίτσα.
1: Στα Χάνια.
2: Στα Χάνια, έστω.
1: Με μια φασολάδα ζεστή.
2: Ποια φασολάδα, πουλάκι μου. Φασολάδα θα φας.
1: Φασολάδα, ναι.
2: Άμα πας στο πήλιο για να φας φασολάδα, κάτι τρέχει. Να το κοιτάξεις.
1: Εσύ εκεί στα Χανιά έχουν φασολάδα, ωραία, ζεστή. Σούπα.
2: Πάνε να φας κανένα κόμμα.

0: ψίδι να ζεσταθεί το μέσα σου.
1: Πιο πολύ ζεσταίνεται με τη σούπα το μέσα σου παρά με το κοψίδι.
0: Καλά, εντάξει, φάει εσύ σούπα.
1: Ρούφα το τσάι σου. Επτά και 31 λοιπόν. Ανατολή. Δύση στις 7 παρά 10 το απόγευμα.

Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε με αυτή τη βροχή είχαμε έτσι αρκετά προβλήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας και σήμερα όμως συνεχίζονται η κακοκαιρία. Στην Εύβοια έως αργά σήμερα το απόγευμα υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση. Στη Βορειοανατολική Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες έως το πρωί τα ξημερώματα υπάρχει πορτοκαλί προειδοποίηση. Το ίδιο και για την Αττική, στην Ανατολική Στερεά αλλά και στην Αττική πορτοκαλί προειδοποίηση μέχρι τις 7-8 το πρωί. Χαλκιδική επίσης πορτοκαλί προειδοποίηση. Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία επίσης πορτοκαλί προειδοποίηση και στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη.

0: Εσύ τώρα που κυκλοφορείς. Εσύ τώρα που κυκλοφορείς με το κοντομάνικο.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να σου πω ότι η θερμοκρασία έχει πέσει ιδιαίτερα.
1: Δεν έχει πέσει ακόμα.
0: Έχει πέσει, παιδί μου. Πώς δεν έχει πέσει.
1: Ακόμα τόσο πολύ, έτσι ώστε να βάλουμε κάτι τη παραπάνω. Δεν.
0: Από κοντομάνικο, ναι. Εντάξει, τώρα εσύ βέβαια είσαι και, εντάξει, είσαι και αθλητής.
1: Τι είμαι, Καρανικόλας.
0: Αλλά οι άνεμοι είναι βοριάδες, 8 με 9 αποφόρους στο Αιγαίο, έως και 10, δεν θα μου πεις δεν θα πας στο Αιγαίο, εδώ κοντά θα μείνεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως τη νιώθεις την πτώση της θερμοκρασίας, δεν είναι να πεις και...
1: Δεν είναι καλοκαιράκι.
0: Δεν είναι και καλοκαιράκι.
1: Να ρουφήξεις μπυρίτσα.
0: Ναι, όχι. Χαμομήλι, τήλιο.
1: Τι τήλιο, τσάι του βουνού είπαμε, πάλι θα τα λέμε.
0: Ωραίο είναι το τήλιο.
1: Τήλιο. Και λες εμένα μπάλμπα, έτσι. Ακούστε, παιδιά. Ποιος πίνει τήλιο και ποιος πίνει...
0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Μιχάλη. Καλημέρα με υγεία και χαρά από τη μουσκεμένη Αιγιάλια. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου. Καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα που στέλνει και αυτή το μήνυμά τη. Καλημέρα στην Ξένη. Καλημέρα σε όλους από τα Γιάννενα. Πόσο πρόσεξε.
1: Να ήμασταν τώρα εκεί, ε.
0: Βραστά καλαμποκάκια. Κερνάω, λέει, βραστά καλαμποκάκια.
1: Ωραία.
0: Βέβαια, σήμερα εγώ στα Γιάννενα. Εκεί τώρα ξέρεις τι θέλω να κάνω.
1: Τι, ξέρω, διαφέρει.
0: Θα ήθελα να πάρω το καραβάκι να πάω απέναντι στο νησάκι. Να πιω ένα ωραίο τσαγάκι. Εκεί σε αυτά τα μαγαζάκια που έχουν και αυτές τις φλοκάτες, τις ωραίες, τις κόκκινες, τις βαρβάτες εκεί στα Γιάννενα. Και γενικότερα εκεί να βρίσκομαι εκεί στον τόπο αυτό τον ιερό. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχει έτσι κακοκαιρία είναι ωραίο να είσαι στην επαρχία. Πολύ ωραίο.
1: Γενικότερα είναι ωραίο να είσαι στην επαρχία, αλλά δεν υπάρχουν δουλειές. Δεν υπάρχει μέρημνα.
0: Δεν υπάρχει μέρημνα.
1: Ακριβώς. Αλήθεια τώρα.
0: Αν μπορούσες να αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Να σου εξασφαλιστεί, ρε παιδί μου, μια δουλειά των ονείρων σου.
1: Μάλιστα.
0: Σε οποιαδήποτε πόλη, περιοχή τέλος πάντων, πού θα πήγαινες.
1: Σε οποιαδήποτε πόλη, περιοχή της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Στο Καρπενήσι.
0: Α, στο Καρπενήσι θα πήγαινες.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ ωραία στο Καρπενήσι.
0: Στην πόλη ή σε χωριό θα θέλεις να μένεις.
1: Στο χωριό.
0: Σε χωριό.
1: Μάλιστα.
0: Με 100 κατοίκους, ας πούμε.
1: Και με 50, μη σου πω. Να έχουμε μεγαλύτερη ησυχία. μα ναι, δεν πάει άλλο πρεσιέρι αυτή η κατάσταση.
0: Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά και αυτό που έδειξε και δείχνει κάθε φορά που, έχει, που βρέχει, που έχει ας πούμε μια. Υπάρχουν προβλήματα κτλ. Η ζωή στην Αθήνα είναι ανυπόφορη. Είναι ανυπόφοροι. Δηλαδή, όσοι βρέθηκαν χθες στους δρόμους το απόγευμα, διότι επέστρεφαν από τις δουλειές τους, πήγαιναν σε δουλειές τους κτλ. Οι ανηλυμένες υποχρεώσεις. Όσοι λοιπόν κυκλοφορούσαν χθες, πραγματικά μαρτύρησαν. Από το απόγευμα, με το που άρχισε να βρέχει, μέχρι και αργά το βράδυ, ήταν κόλαση. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε δρόμο της Αττικής και να βρισκόσουν, ήταν σκέτη ταλαιπωρία. Και δεν ήταν μόνο, και δεν είναι μόνο ότι έβρεχε, γιατί η βροχή είναι εντάξει. Είναι θεμητή, τι θέλουμε τη βροχή. Αλλά είναι όλο αυτό ότι δεν βλέπεις καλά, δεν υπάρχει ορατότητα, δεν υπάρχουν διαγραμμίσεις σωστές στους δρόμους. Λακκούβες από εδώ, έλλειψη.
1: Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
0: Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, έλλειψη φωτισμού. Δεν, σε πάρα πολλούς δρόμους. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για τους κεντρικούς. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για τους μάλλον στα στενά μέσα. Καλά, εκεί είσαι.
1: Κάνεις το σταυρό σου και
0: προχωράς. Λες, οκ. Φρέντι Κρούγκερ. Είναι ταινία τρόμου.

Αρκετά προβλήματα και στη Σκιάθο. 112 εστάλη τα ξημερώματα εκεί στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων. Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί, περιορίστε τις μετακινήσεις, σας έγραφε το μήνυμα. Πλημμύρισε μάλιστα ο κεντρικός δρόμος εκεί, ο πεζόδρομος στη Σκιάθο, παρασύρθηκαν και αυτοκίνητα. Δύσκολη η κατάσταση γενικότερα και, και σε άλλες περιοχές, όχι μόνο στη Σκιάθο, και στην Εύβοια. Είχαμε πολλά μεγάλα ύψη βροχής και στην Εύβοια, στα βόρεια της Αττικής, στις Ποράδες, και μάλιστα είχαμε και κάποιες τοπικές χαλαζοπτώσεις. Όπως λένε οι μετεωρολόγοι, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων και στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, και είχαμε κάποιες παροδικές χιονοπτώσεις στη Στερεά, στη Θεσσαλία, στα Ορεινά, στα βόρεια της χώρας.

Έως 19 βαθμοί σήμερα το θερμόμετρο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη έως τους 17. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στον Status FM 107,7 που μας αναμεταδίδει. Καλημέρα στο φίλο το Χάρη, το Χάρη τον αγαπημένο που μας στέλνει το μήνυμά του από την υπέροχη Θεσσαλονικάρα. Πώς είστε εκεί με τον καιρό, Χάρη μου, για στείλε κανένα μηνυματάκι.

0: Και ενώ περιμένουμε λοιπόν τις ανακοινώσεις, τις επίσημες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, ήδη ο Κυριάκος Πιαρακάκης ανακοίνωσε μια παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης και μια ενίσχυση 30% στο επίδομα θέρμανσης.
1: Πρέπει να πούμε κάτι σαν αυτό.
0: Το επίδομα αφορά 1,2 νοικοκυριά, 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά με εισοδηματικά κριτήρια. Δυστυχώς. Γιατί το επίδομα δεν θα έπρεπε να είναι με τα εισοδηματικά κριτήρια.
2: Θα έπρεπε να το επίδομα. Status είναι... FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Θα παραμείνουν όσο έχουν. Ό,τι υπήρχε πέρσι θα υπάρχει και φέτος.
1: Πάντως εγώ αυτό που ακούω.
0: Ναι. Γενικότερα.
1: Είναι ότι αυτό είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι για πολλούς.
0: Εννοείς η ενίσχυση όσον αφορά τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ότι είναι μικρή.
1: Ναι, δηλαδή μόνο το 1,2 ζορίζεται.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η κοινωνική πολιτική.
0: Εν τω μεταξύ, αν κάποιος δει τα εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή αυτοί που αποκλείονται από τα επιδόματα, ιδιαίτερα το επιδόματος θέρμανσης, είναι αυτοί που απλά εισπράττουν δύο μισθούς. Δύο καλούς μισθούς. Καλούς, καταλαβαίνεις τώρα τι εννοώ. Δηλαδή είναι πάνω από 1.000 ευρώ, wow.
1: Έτσι.
0: Ναι. Ναι, σε αυτή την περίπτωση δεν παίρνουν κανένα επίδομα.
1: Βέβαια.
0: Δεν παίρνουν κανένα επίδομα. Αυτοί δεν έχουν πρόβλημα.
1: Όχι, όχι, κανένα.
0: Τα έχουν λύσει όλα.
1: Όχι, ρε, εσύ.
0: Ναι.
1: Εδώ εμείς συντηρούμε τη χώρα. Σοβαρά μιλάς.
0: Πάμε να τα κάνουμε τώρα 50ράκια. Η αύξηση μεταφράζεται σε επιπλέον, πρόσεξε, Ηλία, ράψε τσέπες. Η αύξηση μεταφράζεται σε επιπλέον 30 ευρώ για όσους δικαιούνται το ελάχιστο ποσό των 100 ευρώ στις πιο θερμές περιοχές. Δηλαδή εδώ στην Αττική, ας πούμε.
1: 30ράκι.
0: 100 ευρώ είναι το ελάχιστο, οπότε πάμε στα 130.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Και στην Κρήτη το ίδιο.
1: Μα, μεγάλη καρδιά.
0: Τώρα, σε 240 ευρώ για όσους λαμβάνουν το ανώτατο βασικό επίδομα και σε 360 ευρώ για, για τους δικαιούχους που φτάνουν το υψηλότερο όριο των περιοχών με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης. Μάλιστα. Το τελικό ύψος εξαρτάται από τους όρους της σχετικής υπουργικής απόφασης, το καύσιμο και την περιοχή αλλά και τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Πάμε να πούμε τώρα τα κριτήρια, τα φορολογικά, τα οικονομικά. 16.000 ευρώ ετήσιο φορολογητέο εισόδημα για τους άγαμους. Να πάρω το κομπιουτεράκι τώρα.
1: Μάλιστα. Καταρχήν δεν είσαι άγαμη. Να σου θυμίσω αυτό.
0: Όχι, μα δεν θα το, δεν θα, θα το πάρω για όλους. Δεν είμαι μόνο αχοφάισα εγώ, παιδί μου. Θα κοιτάξω για όλους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 14.000, 16.000 ευρώ. Περίμενε.
1: 16.000 για 12 θα κάνεις τώρα τι.
0: Ναι, 1.333 ευρώ το μήνα. Δηλαδή κάποιος που παίρνει πάνω από 1.333, 1.350 ας πούμε,
1: ναι.
0: Δεν δικαιούται.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Α, να είμαστε δίκαιοι.
0: Άκουσε να δεις.
1: Α, όλα δικαστές.
0: Όταν παίρνεις 1.350 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Και πληρώνεις 500-600 ευρώ ενίκιο.
1: Στην καρδιά αυτό είναι πολύ καλό χαμηλό ενίκιο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, βγάλε το ενίκιο. Να πούμε 500.
1: Τι, για ενίκιο.
0: Ναι.
1: Όχι. Α πούμε 700.
0: Όχι ρε εσύ 700 τώρα, αφού είσαι μόνος σου.
1: Τι, δεν δίνεις, για πήγαινε.
0: Καλά τώρα, για μια γκαρσονιέρα δεν δίνεις 700, μην τρελαίνεις και εσύ τώρα.
1: Εντάξει, αν την δώσεις δεν δίνεις 700, δίνεις 600 θα δίνεις. 500 όμως δεν δίνεις.
0: 550 θα βάλω.
1: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν, τι μένει.
1: Κυβερνήσεις σε κάθε τι.
0: Τι μένει 783.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Να βγάλουμε και 80 ευρώ το ρεύμα.
1: Πόσο?
0: 80.
1: Μόνο.
0: Αφού είσαι μόνος σου, το ξαναλέω.
1: Μάλιστα.
0: Μένουν 700.
1: Μάλιστα.
0: Να βγάλουμε και λοιπούς λογαριασμούς, κινητά, τηλέφωνα.
1: Πόσο τα κοστολογείς.
0: Όλα αυτά θα βάλουμε ένα κατοστάρικο. Εντάξει, μείον 100.
1: Σούπερ μάρκετ δεν βάζεις και ανησυχώ.
0: 603, περίμενε. 603. Εντάξει. Να βάλουμε τρία. Λοιπόν, να βάλουμε καύσιμα, βενζίνη κτλ. Ένα κατοστάρικο.
1: Μόνο.
0: Μόνο και μόνο.
1: Με 2,20 μόνο.
0: Έλα, 150.
1: 200 με στο νερό.
0: 453 μένουν. Εντάξει. Τα έχουμε πληρώσει όλα.
1: Ναι.
0: Και έχουμε 453 ευρώ. Περίμενε τώρα.
1: Σούπερ.
0: Και πας και στο σούπερ μάρκετ.
1: Μάλιστα.
0: Να βάλουμε.
1: Πρόσεξε τι θα πεις τώρα,
0: Είπαμε, είσαι ένα.
1: Ναι, είσαι ένα.
0: Είσαι ένα.
1: Και ένα πίσω.
0: Να βάλουμε 250 ευρώ.
1: Μάλιστα, εντάξει. Καλό.
0: Να βάλω 200.
1: 250.
0: Λοιπόν, 200 ευρώ.
1: Τι ήταν, ρε, 250 είπαμε.
0: Α, 250, συγγνώμη, ναι, 250. Μένει 203 ευρώ. Λοιπόν, μένουν ολόκληρα 203 ευρώ.
1: Ατόφια.
0: Να βάλουμε και κάποια προσωπικά έξοδα.
1: Α, προσωπικά έξοδα κομμένα, φιλενάδα, εδώ
0: όχι,
1: και καιρό.
0: Όχι, προσωπικά έξοδα, να βάλουμε κάποια προσωπικά. Δηλαδή, ας πούμε παραδείγματος χάρη.
1: Τι.
0: Ένα καφέ.
1: Ένα καφέ.
0: Τη μέρα.
1: Ναι.
0: Ένα καφέ τη μέρα.
1: Εντάξει, άντε, να μην γίνω κακός.
0: Ναι. Ένα καφέ.
1: Ναι.
0: Δεν κερνάς τίποτα. Τι κουραρέικο εδώ μεταξύ.
1: Τι να κερνάς. Όχι, δεν κερνάω. Το ξέχασα το μολδοφόλ.
0: Λοιπόν, να πούμε για καφέδες 90 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: 90.
1: Μείνανε.
0: Έχει μείνει το συγκλονιστικό ποσό των 113 ευρώ.
1: Πάντα στο τελείωμα υπάρχει αυτό το 3 το οποίο. Πονηρό συνειρμό, ρε παιδί μου.
0: 113 ευρώ.
1: Γιατί όλα εκεί καταλήγουν.
0: Γιατί τώρα πώς ξαναδείς, Ηλία μου. Αν παίρνει 113, αν σου μένουν 113 ευρώ,
1: μάλιστα,
0: γιατί να δικαιούσε η Ηλία επίδομα θέρμανση. Γιατί.
1: Και τι θα κάψει. Τα ρούχα σου, θα σκίσεις τα που κάνεις άσου,
0: δεν βάλαμε, να σου πω κάτι,
1: ναι.
0: Δεν βάλαμε κοινόχρηστα.
1: Βάλαμε
0: μόνο ίδρυυση,
1: ναι,
0: και κινητά και τα λοιπά.
1: Πάει το μισθουλάκι.
0: Ναι. Περίμενε, στα 113 τώρα, κάτσε, περίμενε.
1: Πόσα θα βάλεις κοινόχρηστα, έτσι, για
0: 50. 63 ευρώ μένουνε.
1: Ωραία.
0: Τώρα σου μένουν 63 ευρώ.
1: Για να περάσει το μήνα.
0: Για να περάσει το μήνα. Και θες και επίδομα θέρμανσης. Αλήθεια τώρα. Μετά θα το κάνουμε αυτό και με οικογένεια. Γιατί έχει και τα εισοδηματικά κριτήρια για τους έγκαμους. Με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, έτσι τα. Ακούς όλα αυτά τα νούμερα και λες,
1: ναι,
0: μα.
1: Τι εννοεί 5.000 προσάυξηση. Στο ποσό των.
0: Το ποσό 24.000.
1: 24.500.
0: Ναι.
1: 29.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ. Έχουμε πάρει μολύβι και χαρτί και κάνουμε ανάλυση των οικονομικών μέτρων που περιμένουμε να ανακοινωθούν και να δούμε και πόσο αφορά αυτό το μέτρο. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμεθα.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Την καλημέρα μου σε όλους εσάς που πηγαίνετε προς τις δουλειές σας ή σε εσάς που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη νυχτερινή βάρδια. Και αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης σας βρίσκει εδώ να είμαστε μαζί και να κάνουμε παρέα. Να στείλουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας στη Δανάη από τον Νέο Κόσμο, στο Σπύρο από το αποτυχίο, τον αγαπημένο ακροατή αυτής της εκπομπής, και στο Γιώργο από τον Φάρο Τυφλών. Ο Γιώργος μας ενημέρωσε ότι σήμερα στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο της Καλλιθέας θα τραγουδήσει η χοροδία του Φάρου Τυφλών. Όσοι βρίσκεστε εδώ κοντά και θέλετε να πάτε να δείτε όλη αυτή την εκδήλωση που ετοιμάζουν εκεί τα παιδιά, να ακούσετε τις όμορφες φωνές τους και φυσικά να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Λοιπόν, την καλημέρα μας στο φίλο τον Νίκο. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, λέει. Ο καιρός είναι βροχερός. Για τα εισοδηματικά κριτήρια, λέει, πιο αδικημένοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εγώ έχω, λέει, ένα μίνι μάρκετ και έχω τζίρο, λέει, 100.000. Δεν δικαιούμαι. Το κέρδος μου, λέει, δεν είναι ούτε 8.000, λέει, λόγω των πάγιων εξόδων. Λογαριασμοί, ενέργεια κτλ. Ενίκεια. Καταλαβαίνουμε. Ο φίλος ο Κώστας, την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο τον Κώστα από τα όμορφα Τρίκαλα. Ο φίλος ο Δημήτρης στέλνει μήνυμα, λέει, ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες που παίρνουν 1.350 ευρώ. Πάμε να κάνουμε τώρα το λογαριασμό για τις οικογένειες.
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, εδώ θα γίνει, θα ματώσουμε τώρα.
1: Ναι, για να πάμε να σε δω τώρα.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα θα βάλουμε, για να μην είμαστε άδικοι.
1: Μ' αρέσει γιατί ξεκινάς large, ναι.
0: Ναι, για να μην είμαστε άδικοι, θα βάλουμε ότι μια οικογένεια με τεχνολόγια. Α, καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Για να δούμε τι έστειλε σήμερα ο Παύλος, τι αλμυρό γλυκό. Α, λοιπόν, ο Παύλος λέει, καλημέρα, καλή τεταρτούλα. Σήμερα δεν έστειλα φωτογραφία. Άσε, με πήρε ο ύπνος, τρέχω τώρα. Χαμόγελο, μόνο αυτό έχω. Γεια σου Παύλο μου, μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι, όλα καλά. Εντάξει παιδιά, μας πάρει και μια φορά ο ύπνος, δεν έγινε και τίποτα, δεν θα χάσει βενιτιά βελόνι, εντάξει. Και στον δρόμο μην τρέχεις, σιγά σιγά, ήρεμα.
2: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
0: 24.000 ευρώ. Θα βάλουμε ότι έχει δύο παιδιά η οικογένεια.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, οπότε θα πάμε στα 34.000 ευρώ.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Επίσης θα βάλουμε ότι δεν θα βάλουμε ενίκιο. Γιατί έπαιξε μια πρίκα, ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα.
0: Έπαιξε. Εντάξει. Να πούμε ότι υπάρχει και σπίτι, ξέρω εγώ.
1: Άντε καλά, εντάξει.
0: Άνευ δανείου.
1: Άνευ.
0: Είναι πρικό. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Για πας. Θα σας ακούσω τώρα με δύο παιδιά.
0: Να βάλουμε λοιπόν για το σούπερ μάρκετ, θα πούμε πρώτα. Εντάξει, γιατί η οικογένεια είναι 4 άτομα και τα λοιπά. Χρειάζεται διάφορα.
1: Υπάρχει μασαμπούκα. Πώς θα γίνει.
0: Να βάλουμε 700.
1: 700.
0: Ναι.
1: Για σούπερ μάρκετ με 4-4 πολλά.
0: Πολλά.
1: Ναι, ναι, ναι. 500.
0: Συγγνώμη, Ηλία, να σε ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Πριν για το ένα άτομο είπες 250 ότι είναι ωριακά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή για τα 4 τα 700 είναι πολλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολλά.
0: Είναι πολλά τα 700.
1: Είναι πολλά γιατί είναι διαφορετική νοοτροπία, ρε Σιέρη. Δηλαδή ο Εργένης
0: ναι,
1: δεν πρόκειται να σκεφτεί, ας πούμε, μην πάρω το τάδε, θα πάρω το τάδε. Δεν υπάρχει, είναι πολύ σπάνιο αυτό το πράγμα. Ενώ
0: θα πάει το παιδάκι δηλαδή με το γαριδάκι στο
1: οικογενειάρχης,
0: το πεις, μην πάρεις.
1: Ναι, δεν θα πάρει το πατατάκι των 3 ευρώ, θα πάρει το πατατάκι του ενός.
0: Υπάρχει πατατάκι του ενός.
1: Βεβαίως.
0: Να μου το πεις μετά, με διαφέρει.
1: Και είναι και πολύ καλή ποιότητα από όλα
0: τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε τώρα, ωραία, να πούμε 500.
1: Ναι, να πούμε 500.
0: Ωραία. Να βάλουμε φροντιστήρια.
1: Ο Χαμάν.
0: Φροντιστήρια και ξένες γλώσσες.
1: Ναι.
0: Δεν θα βάλουμε μόνο. Γιατί...
1: Όλα μαζί, σούμα.
0: Ναι, σούμα. 7.
1: Ναι.
0: 7.
1: Με δύο παιδιά. Σε λίγα λες.
0: Ωραία. Να βάλουμε λογαριασμούς. Δηλαδή ρεύμα, νερό,
1: τηλέφωνο,
0: κινητά, γιατί είναι και η μητέρα και τα λοιπά. Δεν είναι μόνο, δεν έχει μόνο ένας στην οικογένεια.
1: Τηλέφωνα.
0: Ναι. Πούμε 200. Όχι, τι συγγνώμη, είπαμε για λογαριασμούς. Να πούμε 350.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν, άλλο.
1: Τι άλλο? Βενζίνες, ιστορίες, δραστηριότητες από εδώ από εκεί.
0: Ναι, βενζίνες, ιστορίες, δραστηριότητες. Λοιπόν, βενζίνη.
1: Mm-hmm.
0: Αν υποθέσουμε ότι έχει δύο αυτοκίνητα μια οικογένεια, 300 ευρώ.
1: Πιο πάνω. 350 τουλάχιστον. Για μη σου πω 4.
0: Εσύ πολλά χιλιόμετρα κάνεις, δεν κάτι δεν πάει καλά με την παιδί.
1: Κάνω πολλά χιλιόμετρα. Γιατί εσύ δεν κάνεις, δηλαδή το παιδί δεν το πας από εδώ στις Λαθιώτες, δεν τα πας στα φροντιστήρια, δεν τα πας μια βόλτα σε ένα φίλο το Σαββατοκύριακο. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Κλειδωμένα μέσα.
1: Κοφθαλέξη τα έχεις τα παιδιά.
0: Λοιπόν, άλλο. Λοιπές δραστηριότητες αθλητικά και τα λοιπά, αθλήματα, ιστορίες και τα λοιπά. Να πούμε 150 ευρώ το μήνα.
1: Ναι, ας το πούμε. Εντάξει. Άντε πες ότι πας στο δημοτικό. Στο δημοτικό στάδιο, ας πει και τέτοια.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις. Δεν είσαι στο level το ιδιωτικό που είναι τρεις φορές πιο πάνω, ας πούμε. Πώς ενισούμε μέχρι τώρα?
0: Έχει μείνει κανένα διχίλιαρο.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι λάθος πρέπει να έχω κάνει.
1: Κάτι δεν έχεις υπολογίσει, δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί.
1: Ή εσύ έχεις υπολογίσει κάτι λάθος ή εμείς κάνουμε κάτι λάθος. Αλλά να, αυτά ακούνε τώρα οι κυβερνώντες.
0: Ναι.
1: Και σου λέει τι. Ορίστε, να τα. Σαν τον άλλον. Ο κόσμος λέει, άμα δεν είχε λεφτά δεν θα αγόραζε. Εγώ βλέπω και γεμάτα λίτα σούπερ μάρκετ.
0: Και γιατί πόσα άλλα ωραία. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι μένει, mm-hmm. δηλαδή αν βγάλεις τώρα όλα αυτά τα έξοδα, καταρχάς στα 34.000 ευρώ είναι γύρω στα 2.800 το μήνα, έτσι.
1: Ούτε για ζήτημα.
0: Λοιπόν, 2.800 το μήνα, αν βγάλεις λοιπόν όλα αυτά που βάλαμε, το πολύ να μένει γύρω στα 8 κατοστάρικα.
1: Ναι.
0: Αν βγάλεις όλα αυτά.
1: Αισιόδοξη.
0: Θα διαιρέσεις όμως τα 8 κατοστάρικα δια τα 4 μέλη.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Γιατί ο καθένας χρειάζεται και κάποια χρήματα για να μετακινηθεί.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο να βάλω τη βενζίνη. Πρέπει
1: ο
0: να
1: έχει. Ρυθμός παιδιών, αυτά δεν τα βάλες.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά, άμα βάλω και παππού, ρούχα, παπούτσια και τα λοιπά, άστο.
1: Γιατί ξέρεις, τα μπαγάσικα μεγαλώνουν με το μήνα. Ζωή να έχουν.
0: Από τον μπαμπά σας. Από τον μπαμπά σας πήρατε.
1: Για να μην εξηγήσουμε, για να μην πούμε το άλλο, ότι ένα παιδί δεν μπορεί να καταλάβει όταν του λες δεν μπορούμε να τρώμε κάθε μέρα κρέας. Σου λέει θέλω την τσαχπινιά, θέλω το τάδε, θέλω το τάδε. Τι θα πεις το παιδί? Και πόσο ωραία θα νιώσεις αν το πεις.
0: Ναι.
1: Να το πούμε και αυτό.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Λοιπόν, την καλημέρα μας, την αγάπη μας, τον φίλο το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Καλημέρα, καλή τεταρτούλα, Μάκη. Βρέχει έξω μέχρι πρότινος, μέχρι πριν από λίγο. Έριχνε κάτι ψηλό βροχό. Για δώσε μας μια εικόνα, τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα στον δρόμο. Και βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα βγει στην αγορά με μια τιμή τη τάξη του 1,55-1,57, κάπου εκεί.
1: Κοίταξε, αυτό είναι υποφερτό, έτσι, το 1,50.
0: Στο πετρέλαιο θα
1: ήταν. Από αυτό που αναμενόταν. Γιατί είχε ακουστεί κάτι για 1,70, κάτι τέτοια, δεν είχαν ακουστεί.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Αυτή η ιστορία με τα μέτρα και την ανακοίνωση αυτών είναι λίγο το μη χείρον βέλτιστον. Δηλαδή, ακούς, ας πούμε, 1,80, 1,90, 2 ευρώ κτλ. 1,75 και ξαφνικά σου σκάει το 1,55 και λες δόξα τω Θεώ, ενώ στην πραγματικότητα απέχει πάρα πολύ από αυτό που ήταν και πέρσι. Δηλαδή αν πέρσι ήταν 1,10, αν ξεκίνησε με ένα 10 και τώρα είναι στο 1,50, 1,55 και πάλι πολύ είναι. Εδώ στο 1,10 δεν έβαζε κανείς
1: ποτέ. Λοιπόν, θα σου φέρω ένα βιβλίο που λέγεται
0: ναι.
1: Η τέχνη της επικοινωνίας.
0: Βέβαια.
1: Αυτό δηλαδή.
0: Πώς πουλάς, δηλαδή πρόσεξε τώρα. Βγαίνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι τώρα και λέμε. Θα σου πω εγώ τώρα, περίμενε. Θες να στο πουλήσω εγώ τώρα ότι αυτό είναι τρομερό. 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά θα πάρουν επίδομα θέρμανσης με 30% πάνω στο εισόδημα. Ακούσε εσύ, λες. Είναι λεφτά.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Άρα, 1200 ευρώ και πάνω το ανώτατο στις ορεινές περιοχές. Μετά ψάχνεις τις ορεινές περιοχές, βλέπεις ότι αυτοί οι οποίοι είναι δικαιούχοι μένα και να πάρουν τα 1200, τώρα μιλάμε ότι είναι μετρημένοι. Πραγματικά. Έτσι, είναι λιγότεροι από 1000. Οι δικαιούχοι, γιατί και κάποιοι από αυτούς που μένουν στις ορεινές περιοχές δεν είναι στα εισοδηματικά κριτήρια, άρα είσαι στη μία κατηγορία, δεν είσαι στην άλλη κατηγορία. Αυτοί οι οποίοι είναι με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια, αλλά ζουν στην Αττική, είναι χαμηλό το ποσό γιατί είσαι στις θερμές περιοχές, δεν είσαι στις κρύες περιοχές.
1: Έτσι.
0: Και αυτοί που είναι στις κρύες περιοχές.
1: Είναι μελετημένο το έγκλημα.
0: Είναι μελετημένο.
1: Είναι σαν το άλλο που έλεγε μια προηγούμενη κυβέρνηση. Μειώσαμε, λέει, την ανεργία. Στο 50% άσχετα με το αν μειώθηκε η ανεργία με τετράωρα και...
0: Ναι. Ο Νίκος, λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, αλλά θέλω όταν γυρίσουμε, γιατί ο Νίκος ζητάει από σένα, Ηλία, λέει, η Θεσσαλονίκη, λέει, έχουμε 11 βαθμούς αυτή την ώρα, η θερμοκρασία, λέει, αλλά επανέρχομαι, λέει, γιατί δεν είπες, λέει, Ηλία, τη γνώμη σου για τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν δικαιούνται επίδομα. Θέλω, λέει, και εσύ τη δική σου τη γνώμη.
1: Η σύζυγός μου είναι ελεύθερος επαγγελματίας.
0: Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Ναι. πάμε να βάλουμε τραγούδι και επανερχόμαστε. Όχι, θα το συζητήσουμε εδώ. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr 2-11-10-80-8-80. Πάρτε μας τηλέφωνο αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα λόγω του ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας έχουμε ακόμα κακοκαιρία και βεβαίως είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα παραπολιτικά από τους 90,1. Η ακρίβεια, τα καύσιμα είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι πολίτες και βεβαίως σκέφτονται όλο αυτό το χειμώνα που έχει έρθει και πολύ νωρίτερα, βρε παιδί μου. Πρεσίλια, δηλαδή πραγματικά πέρσι φοράγαμε κοντομάνικο. Όλοι, όχι μόνο εσύ.
1: Πέρσι ήμασταν τυχεροί.
0: Ήμασταν τυχεροί. Έτσι.
1: Και πάλι φέτος, ας πούμε, δεν έχει. Εγώ θυμάμαι μία χρονιά.
0: Πότε, το 1940.
1: Όχι, το 1925.
0: Μόνο τότε είχε. Να σου πω κάτι. Πάντα Οκτώβριος ήταν ένας μήνας που δεν ήταν έτσι σε αυτή την κατάσταση. Τώρα εντάξει. Θυμάσαι εσύ Οκτώβρη μήνα να ανάβουμε θέμανση.
1: Μα αυτό είναι το κανονικό, παιδί μου.
0: Ποιο είναι το κανονικό, ρε Σιλίας? Κάτσε, συγγνώμη.
1: Τέλος Σεπτέμβρη, τέλος.
0: Όχι,
1: ξεκινάμε.
0: Εσύ, όχι, όχι, ε.
1: Όχι,
0: όχι.
1: Όχι, μάλιστα. Όχι. Βέβαια, εκεί που μένεις στην Πρέβεζα.
0: Από τέλος. Καταρχάς, προς να δεις. Εγώ είμαι γεννημένη, μεγαλωμένη, με θερμοκρασίες πολύ χαμηλές και με την υγρασία να χτυπάει κόκκινο. 99%, έτσι, γιατί το έχουμε για πλάκα.
1: Ωραία.
0: Αλλά πέρα από αυτό, ο χειμώνας είναι Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, αγαπητέ.
1: Δεν μπορείς πάντα, ας πούμε, να είσαι τυχερή. Κάποια στιγμή, μία έτσι, μία αλλιώς πάει. Πέρσι, δηλαδή, που έκανες στην οικονομία, πού τα βάλεις τα λεφτά αυτά?
0: Έλατε.
1: Τι τα έκανες?
0: Τόση μεγάλη οικονομία.
1: Τα φαγές στα μπαρτς και στις διασκεδάσεις.
0: Στις κόγκσες.
1: Κάτσε τώρα και ζεστάζουμε τα ποτά που ήπιες.
0: Όχι, θα ζεσταθώ με την κουβέρτα. Ναι. Αυτό που θα κάνω εγώ και θα κάνεις
1: και
0: εσύ και θα κάνω και όλοι.
1: Δεν πιστεύω ηλεκτρικές και τέτοια να γίνει ρεύμα.
0: Όχι, βέβαια. Τώρα, σιγά τώρα με μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ξέρεις,
0: ό,τι μπαίνει στην πρίζα.
1: Ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Ούτε το φορτιστή, άμα βγάλεις το κινητό, δεν αφήνεις πάνω. Μόνο αυτό σου λέω.
0: Για πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Για το πετρέλαιο θέρμανσης, όχι φέτος. Είναι ανέγκυκτο θέμα.
4: Πόσο το κρατάς και πιο κάτω, το ΦΠΑ?
5: Πιο λίγο, αλλά θα το ανάψουμε, δεν γίνεται.
6: Για πόσο θα είναι αυτή η επιδότηση, για 10 μέρες μετά?
7: Η επιδότηση είναι μικρή. Δεν φτάνει βέβαια.
8: Μάλλον με τα κλιματιστικά.
9: Εγώ έχω ξυλόσωμπα και έτσι δεν έχω τέτοιο πρόβλημα.
10: Όμως και βέρσι με το κλιματιστικό.
11: Με λίγα ξύλα. Και αυτό θα μαζεύω από εδώ και από εκεί λίγα πέφκα, λίγα προσανάματα. Θα πάρουμε κουβέρτες και θα σταθούμε με τις κουβέρτες.
0: Τώρα η σκέψη βέβαια είναι περισσότερο στους ηλικιωμένους ανθρώπους, αυτούς που πραγματικά έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, διότι εμείς οι νεότεροι, εσύ, λέει, εντάξει, λες, okay.
1: Okay.
0: Θα την παλέψουμε.
1: Αλλά... δεν παλεύεται όμως αυτή η κατάσταση.
0: Αλλά ένας άνθρωπος που είναι μόνος του, έτσι είναι ηλικιωμένος, μένει κάπου απομακρυσμένα και παίρνει μια πενιχρή σύνταξη. Αν βάλεις κάτω, ας πούμε, πως πήραμε πριν το κομπιουτεράκι και κάναμε το λογαριασμό, άντε τώρα να έχεις ένα εισόδημα της τάξης των 600-700 ευρώ. Και εγώ ας υποθέσουμε ότι έχεις και ένα σπίτι, έτσι,
1: ναι.
0: Έχεις ένα σπίτι και βάλεις, ας πούμε, τι χρειάζεται τώρα ένας ηλικιωμένος από το φαγητό του, από τα φάρμακά του, από τη συμμετοχή στα φάρμακα κτλ. Που έχουν αυξηθεί όλα. Αν τα βάλεις κάτω, πραγματικά είσαι οριακά. Δηλαδή, δεν τους δίδεται η δυνατότητα στους συνταξιούχους να έχουν, όχι απλά να πάνε μια εκδρομή, έτσι, που είναι το αυτονόητο, αλλά να πάρουν κάτι στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους, ξέρω, κάτι να προσφέρουν.
1: Δεν υπάρχει πια αυτό. Τι να πάρεις στα εγγόνια του?
0: Πάει το χαρτζιλίκι.
1: Καραμελίτσα και τέτοια.
0: Άντε, πάει μια σακολάτα.
1: Θα θυμάσαι αυτά?
0: Ναι,
1: αλλά τότε ήταν διαφορετικά.
0: Ήταν άλλες εποχές. Λοιπόν, οι φοιτητές όλη νύχτα έκατσαν στο Σύνταγμα. Κάθονται στο Σύνταγμα.
1: Και καλά έκαναν.
0: Ναι.
1: Και καλά έκαναν.
0: Θα ξημερώσουν τώρα, σε λίγη ώρα θα αποχωρήσουν και από το Σύνταγμα, γύρω στις 7 παρά. Θα αποχωρήσουν από το Σύνταγμα. Διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος της φοιτητικής στέγης. Λένε ότι δίνουν 600 ευρώ ακόμη και για ένα μικρό στούντιο.
1: Οι φοιτητές είναι εργένιδες.
0: Ναι.
1: Γιατί αλλιώς μου τα έλεγες όταν τα υπολόγιζες πριν.
0: Α, ναι, που σου είπα 500 ευρώ για μια καρσονιέρα.
1: Αλλιώς.
0: Καλά, προφανώς υπάρχουν και κάποιοι που ζητάνε 6 και 7 εκατοστάρικα για ένα μικρό χώρο, ας πούμε, 50 τετραγωνικά.
1: Να τα λέμε κι αυτά.
0: Να σου πω κάτι. Τις προάλλες είδα μια αγγελία.
1: Όπου?
0: Δηλαδή, που τώρα εγώ δεν σχολιάζω ποτέ, ας πούμε, έτσι. Βλέπω διάφορα, ξέρω εγώ, στο τέτοιο, αλλά δεν σχολιάζονται. Αλλά πραγματικά, δηλαδή, ξέφυγα εκείνη την ώρα, μόλις το είδα, έλεγε καταπληκτική καρσονιέρα, ξέρω εγώ, 16 τετραγωνικά. Και λέω, ωραία, κοιτάω. Ανακοινισμένη, λέει, ανακοινισμένη και τα λέω, 16 τετραγωνικά.
1: 16 τετραγωνικά. Ούτε δωμάτιο ξενοδοχείο.
0: Ναι. μπαίνεις.
1: Ναι.
0: Κάνεις έτσι δεξιά. Ήταν η τουαλέτα.
1: Πρώτα το κεφάλι, μετά το σώμα.
0: Κάνεις έτσι αριστερά. Κάνεις έτσι αριστερά. Ήταν εκεί μια γούρνα με ένα ντουλάπι πάνω. Κάνεις έτσι δύο βήματα. Έχεις κάτι στο κρεβάτι, δεν πάει παραπέρα όμως.
1: Χωράει το κρεβάτι.
0: Μόνο.
1: Και ξέρεις, να διπλώνεις τον τοίχο.
0: Για σύσφυξη σχέσω. Και λέγε ανακοινισμένο και τα λοιπά. Δηλαδή ανακοινισμένο τι.
1: Πόσα.
0: Τα 16 τετραγωνικά, δηλαδή τα 16 τετραγωνικά, τα 4, τα 3 να ήταν το μπάνιο, ξέρω εγώ. Και έλεγε 650 ευρώ.
1: Πόσα.
0: 650.
1: Μάλιστα.
0: Στο κέντρο λέει των αμπελοκήπων και τα λοιπά.
1: Πώς και δεν τον έχουν τσιμπήσει αυτόν από την κυβέρνηση.
0: Φανταστικό λέει και τα λοιπά. Φανταστικό διαμέρισμα, ό,τι πρέπει λέει για ένα φοιτητή, για ένα γιατρό, για έναν αυτό, για κάποιον λέει ο οποίος αυτό και τα λοιπά. Φανταστικό. Το που λέει εκεί ο Μεσίτης και τα λοιπά. Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά του ανθρώπου. Αλλά περιορέξεως. Αλλά πραγματικά τώρα. Λέω ότι. Τι ζητάνε, ας πούμε. Τι ζητάνε.
1: Έχει ξεφύγει το πράγμα και.
0: Είναι λέει. 450 μέτρα.
1: Από πού?
0: Από το σταθμό του μετρό.
1: Δεν πειράζει, πάω να μην απέξω. Να μου έρχεται τσαπέ.
0: Δηλαδή, πραγματικά, για να ακούσουμε τώρα τι λένε οι φοιτητές εκεί που βρέθηκαν όλη νύχτα.
12: Πήραμε τις σκηνές μας και στήσαμε εδώ στο Σύνταγμα, γιατί πραγματικά η κατάσταση έχει ξεφύγει, το κόστος σπουδών έχει ξεφύγει, το κομμάτι της στέγασης έχει φτάσει στο προχώρητο και έχουμε έρθει εδώ σήμερα και άλλοι φοιτητές που στην πορεία της μέρας μετά τα μαθήματά τους έρχονται για να μας δούνε αφού δεν μας ακούνε. Και δεν είναι μόνο το κομμάτι της στέγασης, είναι το κομμάτι της ακρίβειας στα πλησίαστα ράφια σούπερ μάρκετ, το κομμάτι της πανάκριβης βενζίνης και της ενέργειας που δεν ξέρουμε αν το χειμώνα θα έχουμε να ζεσταθούμε και καλούμαστε να πληρώνουμε νίκια για ένα στούντιο 600 ευρώ, αλλά οι φοιτητές ξέρουμε πολύ καλά την αιτία όλων αυτών. Ξέρουμε το ότι όταν μας λένε δεν υπάρχουν λεφτά για να καλύψουν τις ανάγκες μας, ότι λεφτά υπάρχουν όμως για τους πολεμικούς εξοπλισμούς, υπάρχουν για να στέλνονται φρεγάτες και να σφαγιάζουν λαούς.
0: Αυτά λοιπόν από τους φοιτητές που βρίσκονται εκεί στο Σύνταγμα. Παρά τη βροχή, αρκετές σκηνές στήθηκαν εκεί στην πλατεία Συντάγματος με τους νέους να διαμαρτύρονται για τη φοιτητική στέγη όπως ακούσατε και όχι μόνο για την ακρίβεια που φυσικά και αυτούς τους έχει στερήσει πολλά. Διότι οι μεγαλύτεροι πες ας πούμε ότι έχουν μάθει από στερήσεις. Οι νεότεροι τι τους λέμε ακριβώς. Τους λέμε να μπείτε σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα τέτοιο, προσπαθήστε όσο μπορείτε να περάσετε στις πανελλαδικές, να πάτε σε μια σχολή της αρεσκίας σας. Και ξαφνικά όταν περάσουν στη σχολή αυτή με τα κόπων και βασάνων και των γονιών και των παιδιών, ξαφνικά ούτε μπορείς να στείλεις τα παιδιά στην επαρχία ή στην Αθήνα αντίστοιχα για όσους είναι από την επαρχία.
1: Μα πλέον είναι απαγορευτικό ρε, αν περάσει,
0: ναι. Αν περάσει το παιδί,
1: αν περάσει το παιδί κάπου ας πούμε,
0: ναι.
1: Και πόσο μάλλον αν είναι η μόνη σχολή εκεί πέρα, για φαντάσου για αυτό, γιατί υπάρχουν πολλές σχολές οι οποίες δεν υπάρχουν εδώ στην Αθήνα, υπάρχουν μόνο στην επαρχία.
0: Δεν νομίζω να είναι πολλές αυτές.
1: Όχι.
0: Όχι, νομίζω ότι οι περισσότερες σχολές έχουν τμήματα εδώ στην Αθήνα, κατά βάση.
1: Και πόσες θέσεις υπάρχουν για αυτές τις σχολές.
0: Όχι, καταρχάς είναι λίγες οι θέσεις, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ας πάρουμε για παράδειγμα την ιατρική. Έτσι. Πέραν της ιατρικής Αθηνών, κορυφαία σχολή, γιατί δεν είναι κορυφαία η ιατρική των Ιωαννίνων.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Στην Κρήτη επίσης και τα λοιπά. Όπου υπάρχει ιατρική είναι νούμερο ένα. Στο Αριστοτέλειο δεν υπάρχουν φοβερά πανεπιστήμια στην επαρχία. Η Πάτρα δεν έχει πολύ καλά πανεπιστήμια. Είναι δυνατόν να περάσει το παιδί και να του πεις όπα δεν μπορώ. Και όμως αυτό γίνεται. Κάθονται οι γονείς και φτιάχνουν το μηχανογραφικό όχι με βάση τις προτιμήσεις των παιδιών, με βάση τις σχολές και πού βρίσκονται αυτές. Γνωστή μου. Το παιδί της έπιασε την αρχιτεκτονική της Πάτρας. Την αρχιτεκτονική της Πάτρας, τώρα μιλάμε για σχολάρα. Και του είπε ότι κοίταξε να δεις, στο μηχανογραφικό θα δηλώσεις Αθήνα κάτι υποδέστερο. Δηλαδή δήλωσε μια σχολή, μια παρεμφερή σχολή, όχι όμως αρχιτεκτονική, έτσι. Μόνο και μόνο για να μπορεί να είναι Αθήνα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα break.
1: Πάμε ένα break.
0: Πάμε ένα break και επανερχόμεθα.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

όλα όπως τα αφήσεις είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Λοιπόν, στη Γερμανία ψάχνουν Έλληνες για εργασία και πληρώνουν μέχρι 300 το μήνα.
1: Λίγα.
0: Μα δεν άκουσες το επάγγελμα. Δεν πρόλαβα να πω το λίγα.
1: Λίγα.
0: Λίγα είναι τα 300.
1: Πώς πήγαινε εσύ στη Γερμανία με την 300.
0: Δύσκολα, Οπότε να μην πω το επάγγελμα.
1: Για πες το, από περιέργεια.
0: Λοιπόν, επαγγελματίες οδηγοί. Ο μεγαλύτερος, λέει, εθνικός ταχυδρομικός φορέας της Γερμανίας αναζητά Έλληνες επαγγελματίες οδηγούς, προσφέροντας μάλιστα και κάποιες πρόσθετες παροχές και προνόμια πέραν των 300 ευρώ.
1: Δεν τα λες όλα όμως. Αυτά τα πρόσθετα τι είναι?
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, τι?
0: Λοιπόν, καταρχάς μιλάμε για μια σύμβαση εργασίας εκεί στη Γερμανία με πλήρη κοινωνική και υγειονομική ασφάλιση. Ναι. Πρόγραμμα εργασίας με βάρδιες και επαναλαμβανόμενα δρομολόγια. Δηλαδή θα ξέρεις από πριν ποια διαδρομή θα ακολουθήσεις, ποια θα καθάνε τα καθήκοντά σου κτλ. Και φυσικά θα υπάρχει έτσι προγραμματισμός. Δεν θα είναι ό,τι να είναι, παίρνουμε τα μάξι και φεύγουμε. Παρέχεται κατάλημα με μικρή μηνιαία οικονομική συμμετοχή. Εντάξει. Οπότε αυτό είναι ένα κέρδος, ας πούμε. Επίσης, κάθε φορά που μετά τη δουλειά επιστροφή στο κατάλημα, δηλαδή δεν απαιτούνται πρόσθετες διανυκτερεύσεις στο φορτηγό. Πάρα πολύ σύγχρονα φορτηγά, οχήματα κτλ. Με αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων. Α, να τα λέμε και αυτά. Έτσι. Θα είναι δικό σου το φορτηγό, θα είσαι χρεωμένος δηλαδή. Δεν θα παίρνεις ό,τι να είναι. Σήμερα αυτό, αύριο το άλλο κτλ. Θα είναι δικό σου τζιτζάτο. Αλλά δεν σε βλέπω. Δεν βλέπω να πείθεσαι. Δεν σε βλέπω να πείθεσαι. Επίσης να σου πω και κάτι άλλο. Δεν απαιτούνται και τα γερμανικά. Δηλαδή ακόμα και αν τώρα εσύ που δεν ξέρεις γερμανικά, ας πούμε, ναι, δεν είναι υποχρεωτική προϋπόθεση. Εντάξει. Οπότε. Και φεύγει ο Ηλίας και δεν έρχεται αύριο.
1: Η
0: Γλίμπεντη. Και δεν έρχεσαι αύριο, λέει, πας στη Γερμανία μετανάστης. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις. Να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. radio@parapolitika.gr στην αγαπημένη μου ακροάτρια Αγγελική. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου. Και επαναρχόμαστε.

Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε. Τετάρτη, 14. Ήρθε η μέρα που θα ακούσουμε πόσο θα πάει το πετρέλαιο θέρμανσης, πόσο θα κινήσει μάλλον. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Ψυχρούλα σήμερα, παιδιά. Κρύο, τι ψυχρούλα. Είναι χαμηλά η θερμοκρασία σήμερα. Μας έβρεξε αρκετά εχθές. Τώρα έχει σταματήσει. Να, κάτι μια εδώ και μια μετά από 100 μέτρα πέφτει. Είχαμε πολύ βροχή σε Βόλο, Μαγνησία, γενικά. Σποράδες, Εύβοια. Χαλκιδική έριξε αρκετά. Και με αυτό το κρύο έτσι μας έπιασε και ένα κρύο. Ένα λίγο αρχίσαμε και κάποιοι μάλλον άνοιξαν λίγο το καλοριφέρ, έτσι να σπάσει που λέμε, να σπάσει η υγρασία. Ειδικά σε περιοχές πέριξ της Θεσσαλονίκης ή στα ψηλά της Θεσσαλονίκης, δεν μιλάμε για Γρεβενά, δεν μιλάμε για τα ψηλά εκεί που ούτως ή άλλως έχουν ανάψει ήδη καλοριφέρ, τζάκια.

Θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή σιγά σιγά. Δημοσκοπήσεις επί δημοσκοπήσεων. Και όπως γίνουν τα πράγματα, όσο σφάζονται στην αντιπολίτευση, τόσο η κυβέρνηση κάνει πάρτι. Όχι γιατί με είπες έτσι, όχι γιατί με είπες αλλιώς. Ή τι έγραψες εσύ αυτό, εγώ το έγραψα έτσι γιατί μπορώ να γράφω. Γενικώς υπάρχει ένα βέρτικο στην αντιπολίτευση. Οπότε, ο Μητσοτάκης παίζει μπάλα μόνος του. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην πρωινή παρέα εδώ του Στάτους 107 και 7. Δεν συζητάμε πλέον για κοντομάνικα και μακριμάνικα, έτσι. Βασικά εγώ όλα κοντομάνικα τα λέω και τα παντελονάκια τα κοντά κοντομάνικα τα λέω. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε πιο ήπια μετάβαση στο κρύο, εδώ στην πόλη μας τουλάχιστον. Παναλαμβάνω, γιατί πρώτα θα μας ακούει κανένας από τα κρεβένα και θα γελάει. Ή από τη Φλόρινα. Θα λέει τι ανέκδοτα λένε αυτοί πρέπει να εκεί πέρα. Τι ήπια μετάβαση, τι είναι αυτά που λένε. Εμείς παρόλα αυτά κόντρα θα πούμε τις καλημέρες μας. Κόντρα σε όλους και σε όλα. Θα πούμε τις καλημέρες μας. Ελάτε να σας δω, να σας ακούσω. 23 10 513 000, 23 11 82 10 50.

Viber 6908 357 800. Για τα μηνύματά σας, έτσι. Αν γίνει, υπάρχει κάτι, παιδιά, στους δρόμους που δεν έχουμε εντοπίσει. Προς το παρόν δεν έχουμε εντοπίσει κάτι. Και δεν μας έχει αναφερθεί και κάτι. Αν έχουμε ζήτημα κάπου, να μας ενημερώσετε, εννοείται, έτσι. 23 10 513 000 23 11 82 10 50, και στο Viber 69 08 357 800. Για να δω τις καλημέρες σας τώρα, γιατί έχουμε και στεναχώρια μεγάλη. Έφυγε η Kimberly.

την έφαγε η Dolce Vita. Ένα από εδώ από εκεί, όπου γάμος και χαρέ Βασίλο πρώτη ήταν. Έχουν και εκλογές τώρα ενδιάμεσες στην Αμερική, οπότε σου λέει κάτσε να κλείνω μέτωπα. Δεν είμαστε για τέτοια. Στα αθλητικά μας, κακό διήμερο για τον ΠΑΟΚ. Έχασε και στη Λιθουανία μετά την Τούμπα. Στον μπάσκετ αυτή τη φορά, κακή εμφάνιση και χθες. Κακή εμφάνιση Δευτέρα, κακή εμφάνιση χθες. Τι γίνεται ρε παιδιά? Τι γίνεται? Έχασε λοιπόν ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός συνέχισαν με νίκες στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός μάλιστα έκανε πολύ μεγάλη ανατροπή στη Βαλένθια, ενώ πολύ εύκολη νίκη του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι με φοβερή υποδοχή στον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Είχαμε και Champions League, θα δούμε τα αποτελέσματα λίγο αργότερα. Για τα αθλητικά μιλάμε πάντα. Σήμερα παίζουν με χρονική σειρά Ηρακλής και Άρης για το FIBA Euro Cup. Ο Ηρακλής με την Würzburg εδώ στη Θεσσαλονίκη στις 7.30, ενώ στις 8 παίζει ο Άρης με την Ντερτόνα για το Euro Cup, έτσι. Και ξανά έχουμε και Ευρωλίγκα και Champions League. Θα τα δούμε όλα τα αθλητικά αργότερα, αναλυτικά, γιατί είχαμε αρκετούτσικα. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά, ζεστούς.

0: Και θέλω και θερμοκρασίες από τα ψηλά, ε.
1: Ή από τα εκτός.
0: Καλημέρα Βαλάντη, τι λέει. Στο περιφερειακό μέχρι Μαλακοπή ψυχάλα μετά δυναμώνει. Προς τα ανατολικά δηλαδή έχουμε βροχούλες. Γιατί εδώ στο κέντρο παιδιά δεν, τίποτα έτσι. Δώστε μας λίγο εικόνα απ' έξω, να δούμε τι γίνεται.

Ήταν η πρώτη στη Σταυρούπολη, 12 οικεία 10. Δύο βαθμούς διαφορά έχουμε, ρε παιδιά, με το οικεία. Μπράβο. Εμείς εκεί στη Σταυρούπολη εννοώ.

Να, τέτοια γίνονται. Πάμε λίγο στα μηνύματά σας, καλημέρα σας, να δούμε τι γίνεται. Γεια σου Θανάση μου, καλημέρα. Καλό πρωινό στον Δημήτρη. Φωτεινή μου, καλό πρωινό και σε σένα, στο Βασίλη, στην Έλσα. Καλημέρα λέει, ψυχρούλα, 10 βαθμούς Νεάπολη. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα λέει. Καλημέρα μου Άρη, καλό φθινόπωρο πρωινό Τετάρτης. Φθινοπωρινό όντως. Μπορούμε λέει στην Κίμπερλι να αφιερώσουμε τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια. Τι φάγανε, τι να κάνουμε. Γεια σου Βαλαντάκο. Ανατολικά βρέχει μας λέτε. Η Στέλλα, Σταυρούπολη 10. Γεια σου Λαζαρέ μου, καλημέρα. Τι λέω, Θανάση εδώ, Θεσσαλονίκη, φαίνεται να έχετε ένα τελευταίο κύμα βροχής μέχρι τις 7. Εντάξει παιδιά, αυτά είναι, εγώ σήμερα είδα κάτι ψιλολόγια το πρωί. Ευχαριστώ Θανάση μου, να είσαι καλά. Κάτι ψιλολόγια το πρωί είδα. Αλλά η ψύχρα ψύχρα, να ξέρετε. Και όπου ψύχρα, είπαμε. Όπως θα λέγει και η γιαγιά μου, καλοριφέρ για να ανάψουμε. Τα ψηλό, έτσι, μια, έτσι λίγο να σπάσει. Με φιδό όμως, παιδιά. Περιμένουμε σήμερα να δούμε τι γίνεται και με το πετρέλαιο θέρμανση, που είναι το φλέγον ζήτημα. Διότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Οι πληροφορίες μιλάνε για γύρω στο 1,60. Αν είναι εκεί, δεν φτάνει. Μεταξύ μας τώρα δεν φτάνει, έτσι. Να μου πεις τι να γίνει. Ό,τι μπορεί να γίνει, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αλλά δεν φτάνει. Ξεκινώντας πέρσι με ένα 10 και φέτος ένα 60, καταλαβαίνετε, 50 λεπτά πάνω το λίτρο είναι, έτσι. Κάθε φορά που γυρίζει εκείνη η μηχανή, γκρ, είναι ένα 50 λεπτά είναι. Και 1000 λίτρα θες 1600 ευρώ. Τι συζητάμε τώρα, πού να βρεθούνε ρε παιδιά. Ήρθε και η αύξηση, η οριζόντια, οριζόντια, δεν είναι οριζόντια, οριζόντια, γιατί είναι μεσοδηματικά κριτήρια. 30%, συγγνώμη, 1600 είχα μείνει εγώ, στο 1600 μείνα. 30% λέει η αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ανακοινώθηκε χθες. Είναι από 30 μέχρι 360 ευρώ, ανάλογα που μένεις. Συγγνώμη που το λέω, θα μου πεις τώρα, εντάξει, μην γίνεσαι γκρινιάρης, αλλά δεν φτάνει ρε παιδιά. Είναι και τα γύρω-γύρω, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, η ενέργεια, είναι και τα γύρω-γύρω. Είναι δύσκολα, μην γελιόμαστε τώρα. Πεις προσπάθειες γίνονται. Φυσικά και γίνονται, δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς. Αυτή είναι η... Αυτός είναι ο στόχος της κάθε κυβέρνησης. Αν έχει λογική, γιατί ο καθένας με τη διαχείρισή του και με το πώς θα κατανέμει το χρήμα που έχει, το υπάρχον χρήμα, έτσι, δεν είναι άπειρο το χρήμα. Φαίνεται και η πολιτική του, δηλαδή τι εννοώ τώρα, το δώστα όλα, το πάρε, είναι εύκολο. Επί του πρακτέου, δηλαδή τώρα, για να μην πάλι κοροϊδευόμαστε. Πάντα πρέπει να έχεις ένα μαξιλάρι, να έχεις ένα ποσό πίσω για... Τι, δεν ξέρεις τι γίνεται, η καιρή είναι πολύ περίεργη. Είδε τα από εκεί που ήμασταν μια χαρά, που την έδωσε του Τραμπ να αρχίσει να βομβαρδίζει το Ιράν. Κλείσαν τα στενά, γεια σας το πετρέλαιο. Γεια σας η ενέργεια, πάνω οι τιμές.
αυτά δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να τα προϋπολογίσεις. Οπότε θεωρώ ότι μια λογική διαχείριση πρέπει να την έχουμε. Θα μου πεις τώρα λογική διαχείριση, αλλά εμένα δεν βγαίνει ο μήνας. Όλοι δίκιο έχουν, παιδιά. Οι μόνοι που δεν έχουν δίκιο είναι αυτοί που τάζουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. Τα παντζίδες που λέει και ο Δημήτρης ο Βενιέρης.

Καλημέρα Δέσποινα, λέει μια ζεστή καλημέρα. Ας πούμε εμένα μου ήρθε το ρεύμα τώρα, έτσι. Έχω σταθερό. Έχω σταθερό, αλλά τα γύρω-γύρω, η κιλοβατόρα είναι σταθερή. Τα γύρω-γύρω με λιγότερες κιλοβατόρες μου ανέβασαν το ποσό. Από τον προηγούμενο μήνα εννοώ, έτσι. Θα μου πεις τι, πόσο ανέβη. Δεν ανέβη πολύ, 12 ευρώ, εντάξει. Αλλά 12 το ένα, 5 το άλλο, 7 το άλλο, να μαζεύονται.

και ανθρώπους τους οποίους γνωρίζουμε. Τώρα να βγαίνει ο Τσίπρας, να βγαίνει ο ένας που τους ξέρουμε και να λένε ότι να είναι, θα μου πεις οι άλλοι τι λένε. Οι άλλοι νομίζουν ότι κάποιοι, κάποιοι όχι όλοι, ότι είναι Μεγάλη Αλεξανδρία. Όταν έχεις για χρόνια μια τέτοια διαφορά και η αντιπολίτευση δεν μπορεί να κάνει τίποτα, επί της ουσίας δεν κάνει, μαλώνει μεταξύ της δηλαδή, για το ποιος θα βγει δεύτερος. Δηλαδή τώρα μαλώνει ποιος θα βγει δεύτερος, έτσι. Και τα κοιτάει αυτά ο κόσμος. Ο κόσμος που παλεύει να βγάλει το μήνα. Γιατί ο εργάτης δεν παίρνει 1500, έτσι. Έχει βέβαια και δουλειές που πληρώνουν καλά, αλλά η πλειοψηφία της εργατίας δεν παίρνει τέτοια λεφτά. Yeah. Δεν πας μια βόλτα στα δυτικά, δεν παίζουν τέτοια νούμερα. Εξού και οι παρασπονδίες στα δυτικά. Γιατί στα δυτικά μένω και ξέρω τι γίνεται. Οπότε όταν παλεύεις να βγάλεις το μήνα, και δεν είναι μόνο να βγάλεις το μήνα, το μήνα τον έβγαλες, έτσι. Κόβεις τα πάντα, κόβεις από τα γύρω, κόβεις από ένα καφέ. Ούτε για ένα καφέ δεν μπορείς να βγεις. Ειδικά άμα έχεις οικογένεια και ενίκιο, το ξεχνάς. Και όταν τα βλέπει αυτά λοιπόν ο κόσμος, παρότι περνάει δύσκολα, σου λέει, η μεν είναι, να μην πω την έκφραση, ωραία, μάλλον μεταξύ τους ψαβεί δεύτερος. Τι να ασχοληθούμε. Οι άλλοι φαίνονται μένουν πιο σοβαροί, αλλά έχουν τις παραφωνίες τους. Οπότε, παλεύεις τι να ψηφίσεις.

σφάζονται τώρα. Σφάζονται για το τι έγραψε ο ένας και το τι είπε ο άλλος. Δεν ασχολείται κανένας με το τι γίνεται. Κανένας γύρω μας. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. 7 βαθμούς πού ρε Κωνσταντίνε? Μπρ, αλλά πού? Κρύο είναι αυτό. Και πολύ το κρύο. 7 βαθμοί. Κουκουλωμένος να υποθέσω, δεν ανάψει τίποτα. Τέτοιες τρέλες δεν κάνεις. Τότε λέει που άκηγε μόνο μία σόμπα στο σαλόνι και έγαμε περισσότερο και πνούσαμε χειρότερα. Δηλαδή καμία σχέση τώρα. Εντάξει παιδιά, Λεωνίδα μου, καταλαβαίνω τι λες. Έκαιγε στο σαλόνι μία σόμπα για να ζεστάνει όλο το σπίτι, μία σόμπα στο σαλόνι. Ξέρω πόσο πετρέλαιο θέλει. Και εντάξει, άμα είναι παλιά, παίρναμε και ένα ζευγάρι παπούτσια το χρόνο. Το ότι έχουμε μάθει ή καλομάθει, ναι, θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό που λες. Θα θέλουμε και το καλό το κινητό. Θέλουμε και κάθε μέρα τον καφέ μας απ' έξω. Θέλουμε και το ένα, θέλουμε και το άλλο. Θέλουμε και την καλή την τηλεόραση με, την, με τα 1000 megapixel. Πάμε στο σούπερ μάρκετ και παίρνουμε πράγματα τα οποία δεν θα χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Έτσι είναι ο κόσμος γύρω μας. Άμα έχουμε την λογική να ξεφύγουμε λίγο από όλο αυτό, δεν πάμε να πάρεις κινητό έτσι, αλλά να πάρεις μια λογική διαχείριση, εκεί ναι, το συζητάμε. Σε ποια λαϊκή είσαι, βρε, πες μας, φίλε μου, σε ποια λαϊκή είσαι, να στείλουμε χαιρετίσματα, Κωνσταντίνε μου. Δηλαδή πας σε ένα σούπερ μάρκετ, βλέπεις και αυτό, βλέπεις εκείνο, λες, αν τα πάρω και αυτό, παιδί μου, τι να κόστος να έχει, και μετά μπαίνεις, φτάνεις στο ταμείο και κλαις, πραγματικά κλαις. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο, αλλά πάμε τώρα να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Α, νεάρε δεστό, φιλαράκι, φιλαράκι, είσαι εκτός. Καλή δουλειά. Χαιρετίσματα σε όλους.

0: Ο μήνας έχει 14. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Τι σοβαρά, δεν έχει τίποτα. Καλά, ακόμα νωρίς είναι. Ακόμα νωρίς είναι, ρε φίλε. Περίμενε λίγο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Είναι πάνω στο θέμα που συζητάτε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είμαι δημόσιος υπάλληλος. Καλοπληρωμένος δημόσιος υπάλληλος.
0: Άνω των χιλίων.
1: Βέβαια.
0: Με οικογένεια να υποθέσω.
1: Δύο παιδιά που σπουδάζουν μόνοι.
0: Mm-hmm.
1: Με μόνο το μισθό.
0: Α, ένα μισθό, δεν υπάρχει δεύτερος μισθός σπίτι.
1: Ναι.
0: Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο γιατί σας ακούω.
1: Είναι πολύ μεγάλη.
0: Μάλιστα. Λίγο χαμηλώστε το ραδιόφωνο γιατί ακούω από κάτω την επιστροφή. Να μιλάμε από το τηλέφωνο μόνο. Λοιπόν, με ένα μισθό δεν βγαίνει, παιδιά. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει με ένα μισθό. Και καλός μισθός να είναι. Δικό σας σπίτι, αν επιτρέπετε.
1: Ναι. Και πάλι.
0: Κάτι είναι και αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Αλλά δεν βγαίνει. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Φυσικά και δεν βγαίνει. Με ένα μισθό, παιδιά, τι να βγει. Και 2.000 να παίρνει, δεν βγαίνει, έτσι. Και 2.000 να παίρνει, δεν βγαίνει. Ο Κωνσταντίνος λέει δεν έχει κόσμο καθόλου. Ο Χάρης λέει καλημέρα, δύο σόμπες με τα μπουριά να περνάνε σε όλα τα δωμάτια, 100 ευρώ, 100 τη ζεσταίνει σε όλο το σπίτι, το μηνά. Δηλαδή σε οικοδομία εγώ μπορώ να βάλω σόμπες στα δωμάτια, δεν μπορώ. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πρακτικά γίνεται, ναι, αλλά δεν μπορώ. Δεν επιτρέπεται δηλαδή να τρυπήσω και να βγάλω μπουριά. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα και συνεχίζουμε την κουβέντα μετά. Το 1322, σαν σήμερα 14 Οκτωβρίου του 26, ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Δε Μπρουξ νικά τον βασιλιά των Άγγλων Εδουάρδο τον Δεύτερο και ανακηρύσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας. 1862, το απομεσημέρο ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβερνήσεως Δημήτριος Βούλγαρης απευθύνεται προς το συγκεκριμένο πλήθος. Ας ορκιστούμε, λέει, στην πλατεία αυτή. Ορκίζομαι πίστη στην πατρίδα και υπακούν στα εθνικά της αποφάσεις. Το 1863 ο Σουηδός χημικός Alfred Nobel πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης. Από την εφεύρεση του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα ικανά για να συντηρούν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Nobel που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία. 1944 ο Γερμανός αρχιστράτηγος Erwin Rommel, γελιφού της ερήμου δηλαδή, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί οι πληροφορίες, οι επαφές του, συγγνώμη, με συνωμότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ δίκης και αυτοκτονίας. 1990 δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Τρίτσης στην Αθήνα, ο Κωνσταντίνος Κοσμόπουλος στη Θεσσαλονίκη. Το 1939 γεννιέται ο Ραλφ Λόρεν. Η μόδα αυτά, τα πράγματα. Αμερικανός σχεδιαστής μόδας.

0: Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας λοιπόν γεννιούνται σαν σήμερα το 1952. Είναι κάτι επιγόν. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Η Στέλλα είμαι.
0: Καλημέρα, Στέλλα.
1: Λοιπόν, μέχρι το 90 περίπου οι οικοδομές είχαν πρόβλεψη και είχαν μπουρή, να ξέρεις.
0: Ναι, τώρα...
1: Απλά το έχετε πιθανότατα κλειστό, αλλά υπήρχε πρόβλεψη και μπορούσε να βάλεις και σόμπα. Ακόμα και τώρα αν έχει πρόβλεψη μπορείς να βάλεις σόμπα.
0: Ναι, τώρα όμως άμα πάτε δεν έχει πιθανά πρόβλεψη.
1: Όχι, το ξέρω, μετά άρχισε σιγά σιγά να... μετά το 2000 δηλαδή είχαμε, επειδή βάζαν τζάκι και τα λοιπά, ήταν η
0: μόδα. Μπράβο, μπράβο.
1: Δεν είχε. Στο τζάκι όμως, επειδή είναι ένα τεράστιο μπουρί, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις.
0: Έμα βάλεις και ενεργειακό, ναι. Βέβαια για τον ενεργειακό...
1: Όχι, να βάλεις και σόμπα σε συναντηθεί.
0: Ναι, ναι. Άμα θα το συνδέσεις στο τζάκι. Θα το συνδέσεις στο τζάκι, ναι.
1: Ναι, ναι, γίνεται. Άντε.
0: Θα δούμε. Λέτε να γυρίσουμε στα τζάκια, ρε παιδιά, και στις σόμπες.
1: Κοίτα, αν μπορείς να αποθηκεύσεις το ξύλο, γιατί πλέον δεν έχουμε τέτοιες προβλέψεις στις υποδομές μας.
0: Σωστό και αυτό. Πότε
1: το βάλεις. Θα το παίρνω σιγά σιγά ένα κυβικό, γιατί αν θεωρήσεις ότι 300 κιλά θα αντέξει τον πετό, δεν πόσο θα βάλεις.
0: Δεν μπορείς να βάλεις ένα τόνο στο μπαλκόνι.
1: Δεν μπορείς να βάλεις 10 τόνους, αλλά ένα τόνο θα το πάρει. Γιατί θα πάρει πάνω από ένα τετραγωνικό.
0: Σωστά, σωστά. Έχεις δίκιο.
1: Λίγο να φέρεις. Αυτά.
0: Να σε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Καλωριφέρα άναψες εσύ.
1: Βέβαια.
0: Όχι βέβαια.
1: Εγώ μπήκαμε κοντομάνικο και ζεκετούλα.
0: Έτσι μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα. Δεν κάνουμε τις τρέλες ακόμα. Να ολοκληρώσουμε λίγο με το σαν σήμερα. 1990 φεύγει από τη ζωή ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, ο Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης. 2004 Βλάσης Μπονάτσος φεύγει από τη ζωή, ενώ το 2022 ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, εδώ το δικό μας το παιδί. Ο Γερβάσιος γιορτάζει. Γερβάσιος, μάλιστα. Ευρωπαϊκή ημέρα κινηματογράφων τέχνης. Παγκόσμια μέρα αποδημητικών πουλιών. Θέλω να γίνω αποδημητικό πουλί. Πάμε αλλού, να φύγουμε, να πάμε αλλού. Πάμε σε διάλειμμα πρώτα. Δεν πάμε πουθενά, εδώ θα κάτσουμε. Εδώ θα μείνουμε. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
0: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: πάμε στις καλημέρες μας. Πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα. Γεια σου Γιώργη μου, καλημέρα. Καλό πρωινό, αγαπάμε λίστα τους και καλά κάνετε. Σωσάγη, καλημέρα από τη Μηχανιώνα. Ψηλό έβροχο και αέρας. Έχει πολύ κρύο παιδιά, ξοφυσάει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Κώστας.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Το φανάρι στην Αγχίαλο δεν δουλεύει και είναι επικίνδυνα.
0: Στην
1: Αγχίαλο.
0: Στην Αγχίαλο.
1: Εκεί που είναι το εργοστάσιο του Καραγιώργου το Παυλάκια.
0: Για να στρίψεις για Αγχίαλο.
1: Μπράβο, ναι, αυτοί που βγαίνουν από Αγχίαλο για Θεσσαλονίκη έχουν όλο το δρόμο χωρίς το φανάρι, είναι σκοτάδι γιατί δεν έχει τίποτε φως.
0: Δεν έχει φως εκεί, ναι.
1: Γιατί δεν δουλεύει και ο φωτισμός του δρόμου.
0: Άρα είναι σκοτεινά, δεν έχει και φανάρι. Ιδιαίτερη προσοχή στο φανάρι της Αγχιάλου, παιδιά.
1: Ναι, δηλαδή μπροστά μου θα γινόταν τώρα ατύχημα. Μπροστά μου, τον μπροστινό φωτισμό.
0: Είναι και πρωί, είμαστε και λίγο γοροξυπνημένοι, ναι.
1: Δεν ξέρω, πάντως λίγο να...
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, καλό δρόμο. Προσοχή στο φανάρι της Αγχιάλου, να είσαι καλά, καλημέρα. Παρακαλώ, έπεσε. Γεια σου Θοδωρή μου, καλημέρα και σε σένα. Πάμε να δούμε λίγο πώς βλέπουν οι εφημερίδες τώρα. Φυσικά νομίζω ότι πρώτο θέμα θα είναι η Kimberly Mimberly. Για να ξεκινήσουμε. Καθημερινή. Τίτλοι τέλους για την Guilfoyle, το παρασκήνιο της αποπομπής. Έκρηξη μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Και το πρώτο ελληνικό drone στη θάλασσα, ο πυρπολιτής. Είναι drone το οποίο μπορεί να πλήξει σκάφη, έτσι. Παρουσιάστηκε. Ωραίο, ωραίο ήταν, ωραίο. Νέα. Η Guilfoyle αποχωρεί 339 ημέρες μετά το παρασκήνιο της έξωσης. Επίδομα θέρμανσης αύξησε 30% σε σχέση με πέρσι. Και το πρώτο σχολείο για drone θαλάσσης. Στα αθλητικά, Παρτιζάν Παναθηναϊκός 55-72 και Βαλένθια Ολυμπιακός 97-102. Πάω και τύθηκε. Σήμερα παίζουν Ηρακλής και Άρης, τα πάμε νωρίτερα. Πάμε στην απογευματινή. Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου, θητεία μου ως πρέσβη στην Ελλάδα. Έφυγε όμως. Προτάσεις των Βρετάνιων και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Να καθορίζουν τα ιδρύματα των αριθμών των εισακτέων. Και δύο δημοσκοπήσεις. Η ακρίβεια είναι η μοναδική αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Τα πάμε και το πρωί, παιδιά. Όταν μαλώνεις για το ποιο θα βγει δεύτερος. Ενεργειακή ασπίδα, 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Δεν ξέρω αν φτάνει. Εφημερίδα των συντακτών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει διαψεύδει την κυβέρνηση. Προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου προϋπολογισμού του 2027. Πασόκ πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Αλέξης Τσίπρας, η επόμενη κυβέρνηση θα είναι προοδευτική. Με ποιον δεν μας λέτε. Μεταξύ ποιον μάλλον. Guilfoyle, η πιο σύντομη διπλωματική καριέρα. Σε έφαγε ο Αργυρός. Επίδομα θέρμανσης ημίμετρα κατόπιν εορτής. Ριζοσπάστης. Το λόγο τώρα έχουν οι εργάτες. Καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα. Και φοιτητικοί σύλλογοι κατασκήνωσαν στο Σύνταγμα για στέγη και μέτρα στήριξη των σπουδών. Οι σημαίες εκεί που ήταν του κουκουέ, έτσι. Ελεύθερος τύπος. Επίδομα θέρμανσης από 130 έως 1560 ευρώ. αναλυτικοί πίνακες, αύξηση 30%. Και η μεγάλη έξοδος της Kimberly Guilfoyle. Ε, όχι μεγάλη. Την έστειλα διάβαστη. Έκθεση Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σύγκληση εισοδημάτων Ελλάδας-Ευρώπης. Μανιφέστο, φωτογραφία του Ανδρουλάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη, ούτε βήμα πίσω καρτερός για το Βλάκας Gate. Κυριάκος Πιαρακάκης, αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, πόσα θα πάρουν οι δικαιούχοι. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Επίσης πρώτο θέμα η αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Διπλή επιδότηση αντλία και επίδομα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιαρακάκης. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Πολύ δύσκολο θα είναι, όχι δύσκολο, άμα συνεχίσουμε έτσι. Σύσκεψη μεταξύ ΟΣΕΘ και ΟΑΣΤ για την αξιολόγηση των αλλαγών στις λεωφορειακές γραμμές της Καλαμαριάς. Και πρόταση νόμου για ιδιωτικό χρέος από Ανδρουλάκη. Κόντρα. Το 82% δεν τα βγάζει πέρα των Ελλήνων. Έρευνα μέτρων, 7 στους 10 φοβούνται το δύσκολο χειμώνα. Όλοι το φοβόμαστε, παιδιά. Λευκός οίκος, της ευχόμαστε καλή τύχη όλο το παρασκήνιο με την απόλυση της Kimberly από τον Τραμπ. Κυριάκος Πιαρακάκης, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης 30% και επιδότηση στην Αντλία. Θα δούμε σήμερα πώς θα πάει. Εκεί γύρω από το 1,60 λέει θα κινηθεί. Θα δούμε. Λόγος. Διπλή στήριξη στο πετρέλαιο, αύξηση 30% στο επίδομα και επιδότηση στην Αντλία. Και η Φόντερ Λάιν ζητά αυστηρότερα μέτρα για το μεταναστευτικό. Νωρίς το θυμήθηκε. Το άκρως απόρριτο σχέδιο του πολεμικού ναυτικού στο φως. Για τον drone ο λόγος. Ελεύθερη ώρα τη λέει εδώ. Συμβόλαιο θανάτου για Έλληνα προβουλευτή. Γκρίζει λύκη θέλουν το κεφάλι του φράγκου. Kimberly go home. Δημοκρατία. Κυρίαρχο θέμα και εδώ η αποπομπή της Guilfoyle. Ντόμινο εξελίξεων μετά το ξύλωμα της Guilfoyle. Χθες περιζήτητη, σήμερα ανεπιθύμητη.

πάμε στην Εσπρέσο. Στα άδυτα των Star Ελλάς. Η Εσπρέσο τρύπωσε παρασκήνια των καλλιστίων θεσμός. Γέμισε εφημερίδα με ημίγυμνες.

Και κλείνουμε με τη Star. Αγόρασε βίλα όνειρο 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Λύθηκε το μυστήριο της οικονομικής σύγκρουσης μεταξύ Βύση και Καρβέλα. Το παλάτι που πήρε ο συνθέτης από την οικογένεια των εφοπλιστών Στραβελάκη. Τι απαντά ο ίδιος ο μουσικός με οργισμένη ανακοίνωση. Και τέταρτη ουσία στο αίμα του Μαζονάκη. Έχει να βρεθεί ακόμα.

Αυτά με τα πρωτοσέλιδά μας. Καλημέρα, καλό πρωινό. Ακούτε Στάουτς 107 και 7. Γκίμπερλι και επίδομα θέρμανσης. Οι πρώτες στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων.

0: Καλημέρα σας, πάμε στη γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άρη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κάνουμε, όλα
0: όλα καλά, όλα καλά. Να πούμε, να επαναλάβουμε μάλλον ότι έχουμε πρόβλημα στο φανάρι της Αχιάλου εκεί. Δεν έχει και φωτισμό στο δρόμο, να έχουν το νου τους όσους κινούνται. Επίσης, και εσύ στο δρόμο ναι, είσαι.
1: Επίσης, ναι, ναι. Επίσης έχουμε πρόβλημα, δεν δουλεύει το φανάρι στην περιφερειακή, στη γέφυρα Φιλίππου.
0: Ναι.
1: Είστε από χθες το απόγευμα και γίνεται ψιλοκόλαση.
0: Άρα,
1: ειδικά δηλαδή που έχει αυξημένη κίνηση.
0: Προς τα πού κινείς εσύ?
1: Εγώ μέχρι τη Δράμα θα πεταχτώ.
0: Με επαγγελματικό?
1: Ναι, φορτηγό.
0: Πόσο πετρέλαιο και
1: ανάλογα. Περίπου στα 100 χιλιόμετρα, περίπου 24 λίτρα, 25.
0: Βγαίνει.
1: Βγαίνει.
0: Βγαίνει, έτσι.
1: Γιατί έχουν αυξηθεί τα κόμιστρα.
0: Αυτό όμως...
1: έχει αυξηθεί.
0: Αυτό βέβαια δεν μετακυλείται στην αγορά, όλο αυτό το...
1: Εννοείται. Είναι όχι βγαίνει, είναι οριακά, έτσι. Γιατί δεν μπορεί και οι επιχειρήσεις που πληρώνουν δεν μπορούν να αντέξουν, το μετακυλούν στη μεταφορά, η μεταφορά στον καταναλωτή.
0: Μάλιστα.
1: Αν και εγώ δεν έχω σχέση με την ελληνική αγορά περισσότερο, με εξαγωγές.
0: Καλωριφέρα ανάψε χθες?
1: Όχι.
0: Κανένας δεν ανάψε.
1: Τι να σου πω. Καλός ο καιρός, είναι ακόμη ζεστό το σπίτι.
0: Κοίτα, εχθές είχε ψυχρούλα, είχε και υγρασία, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, άντε εμείς, αν είσαι κάπου μέσα στην πόλη, ναι, στα ψηλά, τα πράγματα είναι... Πού μένεις?
1: Πάνω από το περιφερειακό.
0: Και δεν άναψες, θηρίο είσαι, δεν άναψες, θηρίο.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι, ήμουν μόνος. Άνθρωπος στο χωριό της.
0: Έτσι, θα τα λες αυτά. Έβαλα τη...
1: Γύρισα αργά το βράδυ εγώ στο σπίτι.
0: Κουβερτούλα. Ζακετούλα.
1: Όχι, ζακετούλα, όχι.
0: Καλό δρόμο, φίλε μου.
1: Είναι και ζεστός ο δρόμος, έτσι. Δηλαδή και το σπίτι είναι ακόμη ζεστό.
0: Ναι, ακόμα είναι. Θα δούμε πώς θα πάει. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα. Καλό δρόμο. Να προσέχεις. Καλημέρα σας, κυρία Νίκη μας.
2: Καλημέρα. Νομίζω πως όλοι το σκεφτήκαμε. Έτσι πέρασε μια σκέψη από το μυαλό μας σε κάποια φάση της ημέρας.
0: Όπως πέρασε, έτσι έφυγε.
2: Έτσι έφυγε, ναι. Θα κάνουμε υπομονή, θα κρατηθούμε. Γι' αυτό υπάρχουν και οι κουβερτούλες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, θα κάνεις μια βόλτα από το σαλόνι στην κουζίνα, από την κουζίνα στο παιδικό.
2: Κοίτα, να. Άμα είσαι γυναίκα, δεν προλαβαίνεις να κάτσεις και να κρυώσεις.
0: Ενώ άμα είσαι άντρας,
2: ενώ άμα είσαι άντρας και ναι. Κάθεσαι και βλέπεις, είχες και θες να δεις και τι δεν είχες να δεις.
0: Είχε.
2: Οπότε την κουβερτούλα τη θες.
0: Τσούπα από πάνω. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Μια χαρά διαμαρτυρόμαστε για όλα αυτά που δεν είναι σωστά, τα φανάρια που δεν δουλεύουν και κάποιοι πρέπει να τα κάνουν. Αλλά παιδιά, ας δούμε λίγο και τη δική μας συμπεριφορά στον δρόμο. Γιατί διάβαζα πριν από μέρες ένα άρθρο και έλεγε ότι η πρώτη αιτία των ατυχημάτων δεν είναι ούτε η υπερβολική ταχύτητα, ούτε η μέθη, ούτε ξέρετε ποιο είναι.
0: Το κινητό.
3: Παραβίαση προτεραιότητος. Παραβίαση προτεραιότητος. Γιατί όλοι
2: βιαζόμαστε.
3: Παντελώς, όχι, δεν είναι μόνο ότι βιάζονται. Υπάρχει παντελής άγνοια για το πότε έχεις προτεραιότητα και πότε δεν έχεις προτεραιότητα και συμβαίνουν τρομερά ατυχήματα από παραβίαση προτεραιότητας. Και ένα δεύτερο, επειδή τώρα κινούμε στον περιφερειακό, παιδιά, όταν βρέχει, δεν ανάβουμε το πίσω φως ομίχλης. Ξέρετε τι παθαίνει αυτός που είναι πίσω σας με χαμηλή ταχύτητα, με αυτό το κόκκινο φως το οποίο είναι 21 βατ και βγάζει τα μάτια των... Αυτό, αν διαβάσουμε το βιβλίο, το κηρύδιο του αυτοκινήτου, λέει πότε πρέπει να το ανάβουμε και υπό ποιες συνθήκες. Έτσι, δηλαδή τώρα είχα μπροστά μου ένα αυτοκίνητο και μέχρι να ξεφύγω από αυτό, βγήκαν τα μάτια μου.
0: Εδώ εμείς ανάβουμε τις ψήρες και ανάβουμε τα φωτομίχλη για να κάνουμε φέτορα.
3: Παιδιά, το βιβλίο μέσα λέει το εγχειρίδιο του αυτοκινήτου ότι το πίσω φως ομίχλης το ανάβουμε όταν η ορατότητα είναι μικρότερη από 20 μέτρα.
0: Ναι, σωστά.
3: Και το ανάβουμε όποτε θυμηθούμε.
0: Σωστά, καλημέρα, να είστε καλά, έχετε δίκιο. Όταν σηκώνεται αυτό το νεύος από πίσω και όντως δεν υπάρχει ορατότητα εντός 20 μέτρων.
2: Ο κύριος ήξερε τι γράφει και το εγχειρίδιο, άραγε πόσοι το έχουν ξεφυλίσει έστω αυτό το εγχειρίδιο.
0: Κανένας. Περιμένουμε σήμερα. Νωρίτερα λέγαμε, περιμένουμε σήμερα την τιμή για το πετρέλαιο, έτσι. Νωρίτερα λέγαμε για σόμπες.
2: Ναι, ναι, άκουγα για σόμπες, για μπουλιά.
0: Πολλοί λένε να βάλουμε σόμπες. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό στις οικοδομές.
2: Εφικτό δεν ξέρω, για το περιβάλλον επίσης δεν ξέρω. Δύσκολο είναι, πρακτικά. Είναι λίγο δύσκολο.
0: Άμα δεν έχεις κιόλας μπουριά και τέτοια. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Τι κάνουμε, καλά?
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Εσείς πώς είστε?
4: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Έτσι, άμα είμαστε μια χαρά, εντάξει.
4: Μια χαρά, ξεκινάμε δουλειά, όλα ωραία.
2: Να το αισιόδοξο άνθρωπο. Πού βρίσκεστε, είστε στον δρόμο?
4: Ναι. Θέλω να δηλώσω. Εχθές άναψα καλοριφέρ.
2: Ορίστε, τολμηρός.
0: Παντρεμένος. Παντρεμένος.
4: Παντρεμένος.
0: Όχι, γιατί έχω μια ξαδέρφη ελεύθερη, γι' αυτό το λέω.
2: Έχετε μωράκι στο σπίτι, μήπως?
4: Όχι, ναι, έχω ένα μωράκι 19 χρονών και ένα 12.
0: Α, εντάξει, εντάξει. Πού να πας, δεν μου λες, όταν μπαίνουν στο μπάνιο, γεια σας, μισή ώρα κάνουνε.
4: Άστο, τελείωνε, θέλω να μπω.
0: Ξέρεις, επειδή και εγώ έχω ένα 14 και ένα 11, λέω τελείωνε, θέλω να μπω κι εγώ. Δεν μπαίνω, αλλά τους λέω ότι θέλω να μπω.
4: Ναι, ξέρεις, και υπάρχει αυτό. Τώρα. Ναι, τώρα, ρε φίλε. Τώρα όμως.
0: Εγώ τους λέω, όταν θα έρθει το αέριο.
4: Εδώ και 10 λεπτά, τώρα.
0: Όταν θα έρθει το αέριο, θα σας το κάνω πάσα.
4: Παιδιά, άνοιξε καλοριφέρ, το έβαλα χθες, πόσο το ευχαριστήθηκα. Τώρα στο 22 εκεί πέρα μπουμπούνιαζε, έγινε μέσα χαμός
0: εκεί. Σκέψου τώρα τι λες, άκουσες τι είπες, 22 το μπουμπούνιαζα. Κάποτε λέγαμε 25, 26, τώρα 22 το μπουμπούνιαζα. Βρε πως αλλάζουν οι καιροί.
4: Εντάξει, εσύ βάλει και ένα μεγαλύτερο, με πιο βαρύ, πώς το λέει, πάπλωμα, βάλει και μια κουβερτούλα από πάνω.
0: Πες τα να μην τα λέμε.
4: Βάλει και λίγο, έτσι λίγο, και ντύσου και λίγο πιο καλά.
0: Ας κατεβάσουμε και τα χαλιά, τι χου είναι αυτό μετά την 28, δεν το κατάλαβα δηλαδή.
4: Ρε φίλε, περπατάς τώρα μέσα εξυπόλυτος να πούμε και λες, εσύ τι θα γίνει, εδώ κρυώνω.
0: Και σου λέει η γυναίκα σου, όχι, 26 τα κατεβάζουμε τα χαλιά.
4: Ναι.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
4: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Α, έπεσε. Λοιπόν, λίγο υπομονή, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά να μιλήσουμε για χούλιασμα.
2: Αχ, ωραία, ωραία συζήτηση αυτή. Μείνετε εδώ.
0: Ναι, μπουμπουνίσαμε τα καλοριφέρ, λέει. 22 βαθμούς. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Για κάθε ώρα, αλλαντικά πασιά. Παριζάκι πασιάς. Το καλύτερο για σας.
1: Ο κόσμος στον Status FM.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Συνεχίζεται σήμερα η κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί 8 περιφέρειες, ενώ κλειστά είναι τα σχολεία σε Εύβοια, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Σποράδες. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης, προσθέτοντας πως μέλημα της κυβέρνησης είναι η στήριξη των οικοκυριών που πιέζονται από το ενεργειακό κόστος. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 30,3% δείχνει η νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll.

0: και Συμμαχία Ελλήνων, ενώ εκτός Βουλής φέρονται να μένουν Μέρα 25, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στην απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Οι καταγγελίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακαιρεότητά μου, σχολίασε από την πλευρά της Γκιλφόιλ, τονίζοντας πως η θητεία της ως πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της. Ο διπλωμάτης Τζος Χακ αναλαμβάνει προσωρινά την ηγεσία της πρεσβείας μέχρι να επιλεγεί ο νέος Αμερικανός πρέσβης, μια διαδικασία πάντως που έχετε να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο δρόμο από Νέα Μαγνησία προς Νεοχορούδα Θεσσαλονίκης, όπου δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ένα ζευγάρι και το 9 μηνών βρέφος τους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης. Πολλαπλές κακώσεις του θώρακα και της σπονδυλικής στήλης που οφείλονται πιθανότατα στην εφαρμογή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, διαπίστωσε η ιατροδικαστής κατά την νεκροτομή της 59χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια αιμοκάθαρσης σε κλινική της Χαλκιδικής. Αναβλήθηκε για τις 20 Οκτωβρίου η δίκη του 45χρονου οδηγού στο αυτόφορο, ο οποίος είχε πέσει με το γιο ταχύ του πάνω σε θαμώνες σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Στον κατηγορούμενο άρθηκε η κράτηση με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Στη σύλληψη ενός 22χρονου τέλος, ο οποίος φέρεται να προμήθευσε τα μοιραία χάπια MDMA στην 20χρονη που έχασε τη ζωή της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, προχώρησαν χθες αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Παροδικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα για τη Θεσσαλονίκη. Άνεμη βορειοδυτική έως και 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης να κυμαίνεται από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 17 βαθμούς στην Κατερίνη, 18 στο Κιλκής, 19 σε Βέρεια και Σέρες και 12 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία θα σκαρφαλώσει στους 14 βαθμούς στην Καστοριά και στους 16 στα Γρεβενά.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα,

0: κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551
1: 700. Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Άμα θα ρίχνει το λογαριασμό, ποτάμι θα τρέχει το μάτι. Τι θα κάνει, νομίζετε. Καλημέρα, ακούτε Στάτους 107 και 7. Παιδιά, φυσάει πολύ έξω. Ντυθείτε καλά όσοι δεν έχετε βγει. Χωρίς προβλήματα στους δρόμους. Έχουμε κινησούς στον περιφερειακό, κανένα ζήτημα δεν δημιουργείται. Εσείς κλείστε ραντεβού στην ΟΤΕΚΟ για να περάσετε εκτέο το αυτοκίνητό σας, για να κοιμάστε ήσυχοι. Ζεστή δεν ξέρω, αλλά ήσυχοι δεν κοιμάστε σίγουρα. Πρώτη πακτέο λοιπόν που λειτουργούν καθημερινά και Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Το ραντεβού μας πολύ εύκολα στο oteco.gr. Ναι, άμα μένει στον τρίτο όροφο που λέει και το τραγούδι, είναι λίγο πιο ψηλά τα πράγματα, εκεί φυσάει πιο πολύ. Βάλε. Τι έγινε, κουκουλωθήκαμε, καλημέρα.
1: Βάλε ένα αυθινοπόριασε του αγαπημένου του.
0: Το βάλα το πρωί.
1: Το βάλε.
0: Το ξαναβάλω.
1: Είναι
0: ωραίο.
1: Φυστικό, δηλαδή, πάρα πολύ. Είναι ό,τι πρέπει για τη μέρα. Μη σου πω και χειμώνιασε κιόλα. Και είμαι υπερβολική.
0: Αλλά
1: αυθινοπόριασε κανονικά. Αν δεν έχετε βγει ακόμα από το σπίτι, καταρχάς καλημέρα. Έχει κρύο, παιδιά. Δηλαδή έχει κρύο, ειδικά αν περπατήσετε. Αν θα είστε έξω δηλαδή κάποια ώρα, βάλτε ένα καλό μπουφανάκι, όχι τα λεπτά που φορούσαμε μέχρι τώρα, όχι τα σακάκια. Έβλεπα τις κυρίες με τα σακάκια βγαίναν από το μετρό και τουρτούριζαν.
0: Μία κουράτρο το οποίο είπε, εγώ είμαι με κοντομάνικο και ζακετούλα.
1: τι να πω. Εγώ έβαλα ένα μπουφανάκι αυτά τα demi σεζόν που λέμε, που δεν είναι χειμωνιάτικο,
0: είναι φθινοπόρο. Τι είναι αυτό?
1: Demi σεζόν, ρε παιδί μου. Είναι, δεν
0: μ' αρέσει
1: είναι
0: που μου το λες έτσι και το ξέρω, το demi σεζόν.
1: Και από μέσα έβαλα λεπτό πουλοβεράκι, τα λεπτά όμως, τα πολύ λεπτά. Τα κλασικά αυτά τα λεπτά που φοράμε με το V. Δηλαδή το σηκώνει το ελαφρύ πουλοβεράκι και το μπουφανάκι σήμερα.
0: Εννοείται, παιδιά, έχει και φυσάει κιόλα. Αν δεν φυσούσε, θα ήταν καλύτερα. Είτε. Αλλά έχει τον αέρα. Δεν βρέχει, στα ανατολικά μας είπαν ότι βρέχει ακόμα.
1: Και κέντρο έχει ένα τόσο ψηλό βροχο αυτή την ώρα που δεν χρειάζεται να κρατήσει ομπρέλα, έτσι. Δηλαδή την πήρα, δεν την άνοιξα καν. Στείλτε λίγο να μας πείτε και θερμοκρασίες, να δούμε τι γίνεται.
0: Το πρωί μας δώσανε.
1: 9 βαθμούς λέει τώρα, λαγκαδά με βροχή, λέει εδώ ο ακροατής.
0: 12 είχε το πρωί στη Σταυρούπολη, μας λέγανε, 10 στα ανατολικά. Και στα ψηλά θέλουμε, παιδιά, στα ψηλά, στα ψηλά.
1: Κάνα χορτιάτι, κάνα φίληρο.
0: Ο Αντώνης τι λέει, μάλινα ρούχα και όλοι γύρω-γύρω από το iPhone. Α, για το θέμα που συζητούσαμε πριν, έτσι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Άρη, καλημέρα, Βρυγινία. Η Εύη είμαι.
0: Γεια σου, Εύη. Καλημέρα.
2: Έφυγα από Θέρμη, είμαι στην Εθνική τώρα για Μάλγαρα. Βρέχει συνέχεια, δεν έχει σταματήσει η βροχή κανονικότατα. Θερμοκρασία 10 βαθμοί.
0: Ναι, εκεί γύρω στους 10 είμαστε.
2: Και δεν έχω με πουφανάκι, λεπτό.
0: Άναψες το καλοριφέρ στο φορτηγό.
2: Όχι,
0: α,
2: όχι.
0: Εντάξει.
2: Το είδαμε χθες, το σκεφτήκαμε μία, είδαμε 21 μισό στο σπίτι, λέμε αντέχει ακόμα και τα πίσω.
0: 21 μισό είσαι καλά.
2: Ναι, εντάξει.
0: Είσαι καλά.
2: Ακόμη κοντά παντελόνια κυκλοφορούμε μέσα στο σπίτι.
0: Το παρακάνετε, το παρακάνετε. Άντε καλημέρα, καλημέρα. Τι κοντά ρε παιδιά.
1: Και ο Θοδωρής εδώ επίσης από Θέρμη λέει 10 βαθμούς, καλημέρα και στο Θοδωρή. Εγώ πρώτη φορά χθες έβαλα μακριά πιτζαμούλα.
0: Κι εγώ.
1: Γιατί και εγώ ήμουνα με τα νυχτικά και με αυτά, αλλά μακριά πιτζαμούλα χθες.
0: 8 στο Ρετζίκι.
1: Α, 8 βαθμούς στο Ρετζίκι.
0: 13 ο Γιάννης λέει στα Γεννητσά.
1: Καλημέρα και στα Γεννητσά.
0: Στο Σοχό 7. Καλά, Σοχό, άμα δεν είχε 7.
1: Εκεί, παιδιά, στο Σοχό, σε λίγο θα ανάψετε τζάκι.
0: Πρώτα χιονίζει και μετά βρέχει.
1: Μέχρι Λαγκαδά, λέει, προσοχή στο δρόμο γλιστράει.
0: Έχετε λίγο το νου σας στους δρόμους, εννοείται. Διότι έχει σημεία που έμεινε βροχούλα. Τι λέει ο Μάρκος? Α, πήγες πολύ ψηλά.
1: Στουτγάρδη, χτες το πρωί στους 3 και σήμερα στους 12.
0: Ισχυρότερα που μας είστε.
1: Τι λέτε ρε παιδιά?
0: Πάμε στη γραμμή, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Δροσούλα σήμερα,
0: Έχει σήμερα την έκτη δροσούλα. Χθες το βράδυ ανάψαμε καλοριφέρ, αυτό είναι το ερώτημα.
3: Λίγο το ερκοντήσιο.
0: Α, το ανάψαμε.
3: Λίγο το πλήμα. Ναι ρε φίλε, δεν καθίσουμε να παγώσουμε κιόλας.
0: Έτσι, τι δεν θα φάμε τώρα, μασάμε.
3: Άμα έρθει ο λογαριασμός, μικροί είμαστε, θα δουλέψουμε, το πληρώσουμε.
0: Μπράβο, έτσι μπράβο.
3: Τι θα κάνουμε, δηλαδή.
0: Ναι, στο πόσο το έχεις το κλιματιστικό?
3: Δεν ξέρω, αλλά μέσα στο σπίτι έφτιαξε 22 και 8 γύρω στους 23 βαθμούς.
0: Το δεν ξέρω, ξέρεις τι σημαίνει, ή ότι είσαι πλούσιος, ή ότι έχεις άγνοια κινδύνου.
1: Δεν περιμένεις μάλλον το επίδομα σήμερα,
3: Δεν ασχολούμαι εγώ με το ίδιο. Άρη, να σου ρωτήσω.
0: Ορίστε.
3: από Σιδενόρ και μετά προς Άγιο Αθανάσιο, δεν έχει ρεύμα εδώ πέρα η περιοχή.
0: Ναι, στο φανάρι της Αγχιάλου έχουμε ζήτημα εκεί πέρα, δεν έχει ρεύμα. Χθες έγινε κάτι, το ψάχνουμε τώρα να δούμε τι γίνεται από το πρωί.
3: Μετά από Σιδενόρ όλα τα οτιδήποτε εταιρεία είναι, μαγαζιά, πρατήρια.
0: Και στο δρόμο δεν έχει.
3: Και στο δρόμο και εδώ πέρα η περιοχή. Να, πάνω από τον Άγιο Αθανάσιο, εγώ τώρα είμαι με το κινητό, με το φακό στο μαγαζί. Δεν έχω φως.
0: Ναι, το ψάχνουμε, θα σας ενημερώσουμε σε λίγο.
3: Αλλά πρέπει να δουλέψουμε σε λίγο.
0: Πρέπει να δουλέψουμε.
3: Και Σύνδο εχθές είχε κάποια στιγμή κάτι μικρό διακοπές.
0: Ξέρεις, όταν βρέχει και κάνει λίγο κακοκαιρία, έτσι την ακούμε λίγο.
3: Έτσι πάει, δηλαδή 2026 όλα ηλεκτρονικά τα βρίσκουμε όλα τα πάντα, αλλά ναι. Μόλις βρέχει, όπως λέει και ο Μπαρμπαγιάννης, δεν έχουμε τηλέφωνα και ρεύμα.
0: Να σου πω όμως ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του ηλεκτρονικού.
3: Για πες.
0: Η υγρασία και η σκόνη. Καλημέρα. Και δεν κάνω πλάκα τώρα, ούτε δικαιολογώ τίποτα. Εκεί γύρω στους 10 βαθμούς είμαστε, παιδιά. Και επειδή το τζι της Βιργινίας δεν μ' αρέσει, δεν μπορώ να αντισταθώ. Υπέροχο.

0: Παρακυτρινήσανε τα φύλλα. Εσύ δεν πήγες για καλό μέσα.
1: Εγώ δεν μπήκα για καλό, καλά που έχουμε και τους ακροατές έξω και μας ενημερώνουν. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη μία φωτιά στην 3η Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από ό,τι μαθαίνω είναι κοντά στο εκκλησάκι της Αγίας Φωτεινής, ένα μικρό εκκλησάκι που βρίσκεται εκεί. Mm-hmm. Είναι σε εξέλιξη, πιθανότατα οφείλεται σε κάποια βλάβη, μετασχηματιστεί, κάτι έχει γίνει. Μιλάμε με την πυροσβεστική, απλώς μου είπανε να καλέσουμε ξανά σε λίγο για περισσότερες πληροφορίες. Το παρακολουθούμε και σας ενημερώνουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Τι ωραία να οδηγάς τώρα και να ακούς αυτό το τραγούδι, ε. Ή να είσαι στη δουλειά, ή να είσαι στο σπίτι.
1: Ναι, όπου και να είσαι, ωραίο είναι. Καλύτερα με αυτόν τον καιρό να είσαι στο σπίτι, βέβαια, να χουχουλιάζεις. Λοιπόν, εδώ ο Σάκης από το Σοχό μας στέλνει και φωτογραφία την άναψη της σομπίτσα.
0: Λέγαμε το πρωί για σόμπες. Που λες, Βιργινία μου. Και λέγανε πολλοί ακροατές να βάλουμε σόμπα.
1: Τι σόμπα, παιδιά?
0: Σόμπα. Ξύλινο πετρελαίου, λέει, στο σπίτι. Πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί ακροατές μας το πρότειναν αυτό. Βέβαια, λέει, δεν ξέρουμε πόσο είναι εφικτό σε ένα...
1: σε ένα διαμέρισμα.
0: Ναι. Μας πήρε φίλη ακροάτρια που γνωρίζει, μας είπε μέχρι το 90 στα σπίτια επιτρεπότανε. Όταν χτιζόταν οι οικοδομές μέχρι το 90 υπήρχε η προοπτική. Οπότε, οκ. Okay. Μετά από εκεί και πέρα, λέει.
1: Μετά από εκεί και πέρα είχαμε αυτές τις. Πώς το λέγανε? Δεν ξέρω αν το λέω σωστά τώρα. Κάποιος τεχνικός μπορεί να γελάσει. Είχαμε κάποιες προεγκαταστάσεις που ήταν για τζάκια.
0: Μπράβο.
1: Όταν μας έπιασε να βάζουμε τζάκια στα σπίτια. Ακόμα και στα διαμέρισματα.
0: Αν έχεις ενεργειακό τζάκι, κάνει δουλίτσα. Βέβαια το θέμα της αποθήκευσης είναι, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί όπως μας είπε η φίλη ακροάτρια επίσης που ξέρει, πάνω από 300 κιλά δεν μπορούμε να βάλουμε στον πετό. Αποθήκευση. Στο μπαλκόνι.
1: Στο μπαλκόνι δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο Σάκης εδώ λέει νέο ορίσιο. 10 βαθμούς με ωραίο αεράκι, αίσθηση, λέει, χειμώνα, μας έπιασε η μέση με την υγρασία.

0: Για πάντα νέοι, βρε, για πάντα νέοι. Το λέγαμε το πρίσα και δεν ξέρω να βγεις ότι όντως είχαμε αύξηση σήμερα στο αέριο. Στις διεθνείς τιμής του αέριου για την ακρίβεια, έτσι.
1: Παιδιά, θα είναι περίεργος χειμώνας.
0: Δύσκολος χειμώνας.
1: Περίεργος χειμώνας με τα ενεργειακά, δυστυχώς.
0: Και να δούμε πόσο θα κλείσει εν τέλει το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα.
2: Εγώ είμαι Άρη.
0: Καλημέρα, ναι.
2: Καλημέρα, Άρη, από τη βροχερή αλλά και ζεστή Κρήτη.
0: Α, καλημέρα, καλημέρα. Πόσο έχουμε, πόσο έχουμε?
2: 17-18.
0: Ε, τότε εκεί δεν αναπαιτεί τίποτα.
2: Ναι, το μεσημέρι χθες έκανε πολύ ζέστη όταν έβρεχε. Βέβαια, νωρίς ακόμα.
0: Τώρα να ακούσω ότι το μεσημέρι μας έκανε πολύ ζέστη. Είναι κάπως.
2: Όχι, έκανε πολύ ζέστη. Χθες έκανε πολύ. Έχουμε πολύ ζεστές μέρες πανενοτιάς.
0: Ωραία, είστε τυχεροί. Καλημέρα, καλημέρα στην Κρήτη. Είστε πολύ τυχεροί γιατί δεν θα ανάψετε τίποτα εκεί.
1: Θα είναι δύσκολος χειμώνας όπως λες και εσύ. Και υπάρχει και συναγερμός στην Ευρώπη, γιατί φοβάται ενεργειακό σοκ. Φέτος οι αποθήκες του φυσικού αερίου είναι πιο χαμηλά από ό,τι ήταν πέρυσι.
0: 67% διάβαζα.
1: Ναι, ναι, περίπου στο 70%. Είχαν κυκλοφορήσει κάτι φήμες, κάτι δημοσιεύματα ότι η Κομισιόν σχεδίαζε να επιβάλλει υποχρεωτικές διακοπές ρεύματος σε διάφορες χώρες επιλεκτικά προκειμένου να γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας για κάποιες ώρες και είχε λίγο. Είχαν σπείρει λίγο τον πανικό τα δημοσιεύματα προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, αν θυμάστε, αλλά τελικά διαψεύστηκαν αυτά, γιατί όντως μιλάμε για ένα ακραίο μέτρο, το οποίο τουλάχιστον εμείς στη δική μας την ζωή δεν το θυμόμαστε και ποτέ, έτσι.
0: Πάντως να σου πω ότι χθες μίλησα με δύο φίλους και μία φίλη, η οποία είναι Σουηδία και Νορβηγία αντίστοιχα. Στο Όσλο χιονίζει ασταμάτητα εδώ και 5 μέρες. Τώρα μιλάμε για Όσλο βέβαια, Νορβηγία, αλλά εκεί όχι ανάβουν καλοριφέρ, έτσι. Και γίνεται τώρα, ειδικά Βόρεια Ευρώπη, το κρύο είναι κρύο. Να, 3 βαθμούς είχε στη Γερμανία χθες.
1: Σήμερα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει με την εξειδίκευση των μέτρων για τη θέρμανση. Ανακοίνωσε χθες ο Πιερακάκης 30% πάνω στο επίδομα θέρμανσης, προκειμένου να μην κρυώσουν τα νοικοκυριά. Φυσικά αυτό πάντα με τα εισοδηματικά κριτήρια και ναι, τα λοιπά. Θα τα δούμε αυτά πόσο θα είναι. Σήμερα θα τα πούν οι υπουργοί.
0: Ακούγεται για γύρω στον 60.
1: Ότι θα ανοίξει,
0: θα
1: έτσι.
0: Θα ξεκινεί. Βέβαια, δεν φτάνει. Για να είμαστε ξεκάθαροι, έτσι. Δεν φτάνει, παιδιά.
1: Πάντως, σύμφωνα με το Υπουργείο, για να δούμε λίγο πώς θερμαίνονται τα νοικοκυριά, από αυτά που χρησιμοποιούν επίδομα, που παίρνουν επίδομα θέρμανσης, όχι δηλαδή για όλα τα νοικοκυριά της χώρας, 182 περίπου χιλιάδες νοικοκυριά χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. 311.000 νοικοκυριά περίπου ζεσταίνονται με ηλεκτρικές συσκευές και 23.700 νοικοκυριά χρησιμοποιούν καυσόξυλα.
0: Και φυσικά, είναι λίγο ξύμορο αυτό νομίζω, έτσι.
1: Για πες.
0: Για το αέριο και το ηλεκτρικό. Γιατί στις μεγάλες πόλεις, ναι, πλέον επικρατεί το αέριο, νομίζω.
1: Ναι, αλλά μπορεί ο άλλος να μην μπορεί να πληρώνει αέριο. Να μην μπορεί να βάλει την εγκατάσταση, να μην έχει να πληρώσει. Δεν το ξέρω αυτό. Κατάλαβες, να μην μπορεί να κάνει αυτό το
0: δεν
1: βήμα.
0: Δεν αφήνει
1: να
0: τα στοιχεία τώρα.
1: Μιλάμε για αυτούς που έχουν τώρα επίδομα που παίρνουν, ναι, έτσι. Που μπορεί να είναι ένα νοικοκυριό που ζορίζεται. Συνήθως αυτοί που παίρνουν τα επιδόματα είναι αυτοί που ζορίζονται περισσότερο.
0: Σου λέει θα ανοίξω λίγο το κλιματιστικό να σπάσει και δεν θα το...
1: Μπορεί να είναι κάποιος εργένης, κάποιος που μένει μόνος του. Σου λέει τώρα να δώσω, ξέρω εγώ, 1-2 χιλιάρικα να βάλω αέριο.
0: Ή να ανοίγω το αέριο για όλο το σπίτι.
1: Ναι. Πάντως χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την αύξηση που ανακοίνωσε χθες ο Πιερακάκης, για παράδειγμα στη Φλόρινα, που είναι μια περιοχή που φαντάζομαι και ήδη θα καίνε. Δεν υπάρχει
0: καίνε,
1: περίπτωση. Χθες ο κοντινό μου άτομο ήταν πρέσπες πάνω για δουλειά. Είχε τρομερό αέρα και τρομερό κρύο. Φορούσε τον μπουφάν που φοράει το χειμώνα στα χιόνια, για να σου δώσω να καταλάβεις, για να κάνει δουλειά.
0: Τώρα και στη Φλόρινα και στα Γρεβενά ακούνε για κρύο εδώ και γελάνε, έτσι.
1: Ναι.
0: Αντικειμενικά.
1: Καθένας όπως έχει συνηθίσει, ναι, έτσι. Μην γελάτε, παιδιά.
0: Ναι, γιατί ακούνε και
1: γελάνε. Λοιπόν, για κατοικία στη Φλόρινα, με την αύξηση του 30% που ανακοίνωσε χθες ο Πιερακάκης, από 495 ευρώ πάμε στα 644 ευρώ. Δηλαδή είμαστε πάνω 150 ευρώ.
0: Κοιτάξτε.
1: Για κατοικία στη Θεσσαλονίκη, για να πάμε εδώ. Περσινό επίδομα ήταν 298 ευρώ. Πάμε στα 387 ευρώ. Δηλαδή έχουμε αύξηση καλούτσικη, έτσι. 189 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Όχι, συγγνώμη.
0: Όχι,
1: 298 ήταν, λέω και εγώ περισσότερο από τη Φλόρνα. 89 ευρώ αύξηση.
0: 89 ευρώ.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν όλα αυτά καλύπτουν τις.
0: Κοίτα, ότι δεν καλύπτουν, δεν καλύπτουν. Είναι μια βοήθεια, εννοείται, το συζητάμε αυτό. Αλλά τα λέγαμε και το πρωί με τον κόσμο ότι όταν έχεις να επιλέξεις μεταξύ δύο πολιτικών συσχετισμών, γιατί δύο είναι στην ουσία, αντιπολίτευση και κυβέρνηση, έτσι. Ή επιλέγεις αυτόν που έχει, έχει μια λογική, το κρατάω ένα μαξιλάρι, γιατί δεν ξέρω τι θα μου ξημερώσει αύριο.
1: Όχι, εγώ δεν το λέω ούτε κομματικά, ούτε.
0: Όχι, όχι.
1: Λέω αν πραγματικά καλύπτονται οι ανάγκες αυτών που έχουν πρόβλημα. Δεν λέω για εμένα, εσένα που θα ζοριστείς λίγο, αλλά εντάξει, θα βγάζεις πέρα. Μιλάμε για αυτούς που πραγματικά έχουν οικονομικό πρόβλημα, έτσι, αυτούς τους ανθρώπους.
0: Αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς θα ζοριστούν περαιτέρω, γιατί αυξήσεις υπάρχουν παντού. Και υπάρχουν παντού και γύρω μας τα βλέπουμε. Πάμε στο σούπερ μάρκετ, η ενέργεια μέρα με τη μέρα ανεβαίνει. Το ζήτημα είναι να μπορέσεις να κινηθείς λίγο σε υποφερτά επίπεδα. Ότι δεν φτάνουν, δεν φτάνουνε, είναι βέβαιο. Ωραία. Αλλά από την άλλη, το να λες, να βγεις και να λες ότι θα δώσω αυτό και εκείνο και τόνα και τ' άλλο, παιδιά, δεν είναι. Δεν
1: α, καλά, εντάξει, με αυτά δεν ζεσταίνεται το σπίτι.
0: Δεν υπάρχουν. Γιατί δεν γίνονται αυτά. Δεν υπάρχουν.
1: Εγώ δεν ξέρω αν γίνονται ή όχι, αλλά προς το παρόν, ό,τι τάζει κάθε αντιπολίτευση, δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι, έτσι. Αυτό μπορεί να γίνει σε 2, 3, 4 χρόνια, τέλος πάντων, να αλλάξει κυβέρνηση, όταν κάποιος άλλος γίνει κυβέρνηση, ή από του χρόνου, τέλος πάντων. Προς το παρόν, αυτά είναι που δίνονται και γι' αυτά συζητάμε τώρα.
0: Πάντως, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τα πράγματα μένουν σταθερά.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ρε παιδί μου. Δεν αλλάζει και τίποτα φοβερά στις δημοσκοπήσεις.
0: Δηλαδή είναι η κυβέρνηση που παίζει μπάλα μόνη της.
1: Opinion poll τώρα, για να δώσουμε και κάτι πιο συγκεκριμένο. Είχαμε νέα δημοσκόπηση. Το μόνο που αλλάζει σημαντικά από ό,τι είδα είναι το κόμμα Κασιδιάρη που μπαίνει μέσα με 3,5%. Το κόμμα Κασιδιάρη εννοούμε τη Συμμαχία των Ελλήνων, ναι, έτσι. Το οποίο δεν είναι δικό του κόμμα και καλά. Είναι ένα κόμμα 2-3 άλλων πρώην Σπαρτιατών. Και έχει πει ο ίδιος ότι το υποστηρίζει. Καταγράφεται για πρώτη φορά στην opinion poll στην εκτίμηση ψήφου με 3,5, 2,9 στην καθαρή πρόθεση ψήφου. Αυτή είναι η είδηση. Κατά τα άλλα δεν έχουμε καμία σημαντική διαφορά. Η κυβέρνηση εκεί που ήταν στο περίπου χάνει μισή μονάδα, δηλαδή δεν ούτε πάνω ούτε κάτω πες.
0: Μειώνει τη διαφορά του Πασόκ από τον.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι το Πασόκ τα πηγαίνει καλύτερα προς το παρόν από την Ελλάς και μειώνει την διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Και γι' αυτό θα πρέπει λίγο έτσι να χτυπήσει ένα καμπανάκι στον κύριο Τσίπρα. Και κατά τα άλλα, η Μαρία Καριστιανού, η οποία έχει μια μικρή πτώση και πάλι, έχει φτάσει στο 3,4%, 3,8% συγγνώμη, στην πρόθεση ψήφου. Αυτά.
0: Εγώ που τις διάβασα λίγο πιο αναλυτικά, ο μόνος αντίπαλος της κυβέρνησης είναι η ακρίβεια.
1: Ναι, προφανώς.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Εγώ είμαι στενοχωρεμένος με πειρά, σας πω, δηλαδή, σήμερα με την αποπομπή της κυρίας Give Oil. Give Oil, πώς λέγεται.
0: Κίμπερλι.
3: Πώς
0: λέγεται. Give Oil.
1: Δεν φάγατε το βράδυ, δεν κοιμηθήκατε.
3: Give oil, δεν λέγεται give, δηλαδή
1: Gilf, μην give περιμένουμε oil. Να το πείτε.
0: Give oil.
3: Όχι, give oil, εγώ νομίζω. Είναι δώσε λάδι. Give oil, νομίζω. Έπρεπε να έτσι έπρεπε να λέγεται. Αλλά στεναχωρέθηκα διότι ήταν πολύ καλή μπουζουξού. Ήταν νυχθημερών εκεί στα γούστα από εδώ από εκεί.
0: Δεν τη θέλατε, τη φάγατε.
3: Αυτό, ναι, δεν τη θέλανε. Εγώ δεν είχα πρόβλημα. Δεν είχα πρόβλημα. Στεναχώρια ήταν αυτή.
0: Η ζήλια την έφαγε.
3: Έφυγε, χωρίς να πει μια καλή κουβέντα, χαιρέτησε τους πάντες και δεν είπε μια καλή κουβέντα για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος, τέλος πάντων, όλους τους αγαπάει και όλους τους βοηθάει.
0: Είπε ότι δηλαδή, ήταν οι καλύτερες μέρες της ζωής μου.
3: Μέρες της ζωής της, δεν είπε μια κουβέντα για να ευχαριστεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Τέλος πάντων, για μένα αυτό ήταν. Οπότε η κυρία Γκι Βόιλ ξαναγυρίζει στα μέρη της. Και ήταν πάρα πολύ καλή, λέγανε σαν εισαγγελέας και σαν δικαστικός. Αλλά δυστυχώς για πολιτικός αυτού του τύπου δεν έκανε.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Είδες που υπάρχει κόσμος που ζορίζεται για την.
0: Τη γλωσσοφάγανε, βρε. Εγώ αυτό ξέρω. Ζηλόφθονες όλοι. Είδαν εκεί με τον Αργυρό κουμπαριές τέτοια. Να.
1: Η αλήθεια είναι ότι το λέγαμε και με την Νίκη έξω. Δεν είχαμε ξανασχοληθεί ποτέ, ποτέ τόσο πολύ με πρέσβη στην Ελλάδα, έτσι. Το Τζούνι το προηγούμενο το θυμάστε για παράδειγμα.
0: Ναι.
4: Όχι.
1: Έλα τώρα, ποιος τον θυμάται, μωρέ, τον
0: που Τζούνι. Που αδυνάτησε και ο...
4: γι' αυτό τον θυμάσαι.
0: Όχι,
4: τον είχες πρότυπο.
1: Και τι είχε κάνει ο Τζούνις τόσα χρόνια.
0: Θες να σου πω τι είχε κάνει.
1: Τι έχει κάνει.
0: Μπορώ να σου πω τι είχε κάνει, να σου πω εκτός αέρα. Με ποιους επιχειρηματίες έκανε κολεγιές.
1: Αυτά εκτός αέρα.
4: Να πούμε κάτι στον αέρα, γιατί ήρθα πριν και σας αναστάτωσα για την φωτιά στην 3η Σεπτεμβρίου. Τελικά όλα καλά, υπό έλεγχο τέθηκε. Δεν ήταν κάτι σημαντικό από ό,τι μου είπαν από την πυροσβεστική. Σε κάποιον αποθηκευτικό χώρο ξέσπασε για άγνωστο λόγο μια πυρκαγιά και αμέσως τέθηκε υπό έλεγχο.
1: Ωραία, τέλεια.
4: Οπότε όλα καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τι λέει ο Απόστολος? Μπορεί να χτυπήσει, λέει, το καμπανάκι του Τζίπρα. Αυτό θα παρανοίξει την πόρτα, λέει.
1: Γιατί δεν θα καταλάβει για ποιο χτυπάει καμπάνα.
0: Λοιπόν, τώρα που έχει κρύο και πού να σηκώνεσαι πρωί-πρωί να μαγειρεύεις και να κάνεις, θα πας στόφα. Παιδιά, θα πας στόφα Κωνσταντίνου Καραμαλή 172 για μαμαδίστικο φαγητό. Έχει τώρα και ζεστά και τέτοια. Ο καιρός θα είναι άψογος. Γλυκά, σαλατούλες, προσφορές ένα συν ένα. Κωνσταντίνου Καραμαλή 172. Take away ή delivery μέσω εφαρμογών στόφα, λοιπόν. Και το πρόβλημα λύθηκε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για τις τελευταίες μας στροφές.
1: Πάμε σε διάλειμμα, γιατί εδώ στον περιφερειακό Αρούλι. Συγγνώμη για το Αρούλι, εμείς
0: μεταξύ
1: μας
0: είμαστε. Ναι.
1: Αρούλι, βλέπω ότι έχει αρχίσει και κοκκινίζει. Βγήκατε να πάτε δουλίτσα.
0: Πριν 10 λεπτά ήταν όλα ok.
1: Ναι, πραγματικά, γι' αυτό το λέω τώρα.
0: Θα τα πούμε μετά το.
1: Ωραία.
0: Το διάλειμμα.
5: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια μόνο με 2,89. Έσεξ Σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
9: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
10: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
11: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πιλέα, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
13: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
14: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
13: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ. Στη βιομηχανία, στη ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απέτηση.
15: Εδώ και 18 χρόνια, η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
13: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διυλιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
15: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
13: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
16: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
17: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
18: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
19: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.

0: Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Κοιτάζω τη βροχή, βροχή. Πάμε να δούμε τώρα που χρειάζεται υπομονή στους δρόμους.
1: Χορηγός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις.
2: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180. www.antoniadispavlaservice.gr. Mercedes Αντωνιάδης Σέρβις Ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
0: Λοιπόν, περιφερειακός έχει τα πρωτεία στην υπομονή, κυρίως στο μέτωπο προς τα δυτικά, από την Τούμπα περίπου μέχρι και τα Πεύκα, σταματημένη και με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Έχει πάρα πολύ κίνηση στο μέτωπο προς τα δυτικά, κίνηση και προς τα ανατολικά μετά την έξοδο της Νεάπολης και μέχρι περίπου τις Σικές, και εκεί έχουμε πολύ χαμηλές ταχύτητες. Όλος ο περιφερειακός έχει κίνηση, παιδιά. Αυτά είναι τα σημεία μου στα οποία δημιουργείται έντονο πρόβλημα. Αρκετή κίνηση και στην Βασίλισσα Σόλγας. Η Τσιμισκή έχει κίνηση από τη Χάνθ και σε όλο της το μήκος. Μίκη Θεοδωράκη, το στενό κομμάτι εκεί, από πρώην στρατόπεδο Παύλου Μιλά μέχρι το 12 όροφες με μέτωπο το Βαρδάρι. Φανάρι Κορδελιού, κάθοδος Πεύκων. Για ένα ακόμα πρωινό, τα δύσκολα είναι στον περιφερειακό. Έχετε το νου σας, να προσέχετε πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο δεν βρέχει, αλλά σε ορισμένα σημεία της πόλης ρίχνει ακόμα. Μαζί μας για την κίνηση η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις, Mercedes Αντωνιάδης, για καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, εξειδικευμένο σέρβις για Mercedes και Smart, με τις εγκαταστάσεις να βρίσκονται στην προέκταση Μακρυγιάννη στον Εύοσμο. Άμα θέλετε περισσότερες πληροφορίες, antoniadis-service.gr. Καλημέρες, καλημέρα στον Απόστολο. Γεια σου Εφή. Μόλις πέρασα λίγο περιφερειακό με κατεύθυνση ανατολικά, μετά τη διασταύρωση Πηλαίας βρέχει καλά και μέχρι τον κόμβο Θέρμης που έχω φτάσει μέχρι τώρα, είπαμε. Στα ανατολικά ρίχνει από το κέντρο και προς τα δυτικά, έχει σταματήσει. Για λίγο ακόμα θα έχουμε βροχούλα, όπως λέει τουλάχιστον η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα δούμε και τον καιρό σε πολύ λίγο. Γεια σου Γιώργο μου. Με πολύ ζέστη το καλοκαίρι και με βροχές, οι περισσότεροι οδηγοί δίνουν ρεσιτάλ ανευθυνότητας. Καλημέρα και στον Περικλή. Τώρα θα πρέπει να είμαστε κανονικά στο σπιτάκι με καφεδάκι, ζέστη και στάτους.
3: Κανονικά, εντάξει. Και στο αυτοκίνητο αναγκαστικά, μας ακούτε, τι να κάνουμε.
0: Το καφεδάκι το ακούω, τη ζέστη πώς.
3: Τι εννοείς, μπουφάν δεν έχετε στο σπίτι σας, κουβερτούλες δεν
0: άμα
3: έχετε.
0: Άμα είναι να ζητανόμαστε με μπουφάν,
3: αγκαλιαστείτε.
0: Α, να,
3: ορίστε.
0: Είδατε.
3: Ορίστε, αγκαλιαστείτε, να έρθετε και πιο κοντά. Να πούμε λιγάκι ότι έχουμε και πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα σε περιοχές της ευρύτερης Θεσσαλονίκης. Ξεκινάω από το Δήμο Θερμαϊκού, εκεί στην Περαία θα έχουμε μία διακοπή ρεύματος από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Θα επηρεαστούν και η περιοχή των νέων επιβατών. Στο Δήμο Δέλτα από τις 8 έως τις 2.30 εκεί στο ανατολικό. Θα πρέπει εκεί να δεις τι θα κάνουν. Εκεί αναγκαστικά θα αγκαλιαστούν αν δεν πάνε στη δουλειά. Άμα τι άλλο να κάνουν. Και από τις 8 στις 2.30 επίσης στο Δήμο Λαγκαδά σε 5 χωριά. Βρύσες, Όσα και Γαλήνη.
0: Ωραία, στην Όσα και κρύο εκεί. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στη παιδιά λέει, καλημέρα στον Πασχάλη. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Η θερμοκρασία γύρω στους 10 βαθμούς. Να δούμε λίγο τι μας περιμένει τις επόμενες μέρες όσον αφορά τον καιρό, διότι σήμερα επαναλαμβάνουμε ανακοινώνεται και η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης, έτσι.
3: Μεγάλη αγωνία, αν δεν έχεις να τα δώσεις Άρη μου,
0: πάνω
3: είτε το
0: ξέρουμε.
3: Πούνε, μπράβο, εντάξει. Τέλος πάντων, μακάρι να γίνει ό,τι καλύτερο για να δυσκολευτούμε όσο το δυνατόν λιγότερο γίνεται.
0: Λοιπόν, σήμερα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 17 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αύριο περιμένουμε μικρή άνοδο έως 20. Βέβαια από αύριο πέφτουν οι ελάχιστες σε μονοψήφια. Δηλαδή, αύριο θα έχουμε 9, 8, 6, 6 το Σάββατο το πρωί, 6 τώρα για κέντρο. Φανταστείτε θα γίνεται πάνω. Έχει κρύο. Ξημέρωμα τώρα 6 βαθμούς είναι κρύο, έτσι, για μην ξεχνιόμαστε.
3: Οπότε εμείς οι πολύ πρωινοί τύποι θα πρέπει αύριο να λάβουμε τα μέτρα μας. Επειδή μιλάμε για τιμές, ακρίβεια και όλα τα σχετικά, να σου πω κάτι που δεν υπολογίζουμε. Ωστόσο έχω μπροστά μου μία έρευνα, γιατί λέγαμε μέχρι πρότινος τουλάχιστον ότι ο πιο φθηνός λογαριασμός που έρχεται στο σπίτι μας ποιος είναι.
0: Ποιος είναι?
3: Το νερό.
0: Α, ναι.
3: Οπότε ξέρεις, δεν έχει το υπολογίζουμε εκεί, ναι, ιδιαίτερα. Έχει όταν δυσκολέψει έρχεται, και εκεί η κατάσταση όμως.
0: Όταν έρχεται, γιατί έρχεται τετράμινο, μια χαρά το σκεφτόμαστε.
3: Ξέρεις τι, δεν είναι μόνο το νερό, είναι τα αυξημένα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης. Σε αρκετούς δήμους υπάρχει αυτό. Ένας πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, λοιπόν, ο κύριος Νίκος Καρδούλας, ωραίο επίθετο, Καρδούλας, έκανε μία έρευνα για να δει πού πληρώνουν τα περισσότερα στο νερό. Οπότε, Δήμος Ιθωνίας είναι ο πρωταθλητής, ενώ φθηνότερος ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά. Εδώ, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Θέρμης είναι πολύ ψηλά, ο Δήμος Δέλτα πιο χαμηλά.
0: Έχουμε
3: διάφορες αποκλίσεις.
0: Τι περιμένεις, πλεμπέι στα δυτικά?
3: Όχι, γιατί ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, λέει, βρίσκεται στην τέταρτη θέση.
0: Εντάξει,
3: τρίτος ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
0: Δεν είναι στην πρώτη τριάδα.

0: Πάμε γρήγορα, γρήγορα να δούμε λίγο και τα αθλητικά, γιατί είχαμε αρκετά πραγματάκια χθες. Τα αφήσαμε λίγο στην άκρη με το αέριο, με τη θέρμανση. Κύπερλη. Με την Κύπερ, μεγάλο πλήγμα.
1: Μεγάλη απώλεια.
0: Μεγάλη στεναχώρια, δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, εχθές είχαμε μπάσκετ ως επιτοπλίστων. Ο ΠΑΟΚ κοιτήθηκε στη Λιθουανία με κακή εμφάνιση. Προβληματισμός και στον προπονητή του ΠΑΟΚ για την εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Είπε μια φράση που δεν μπορώ να πω στον αέρα, στη συνέντευξη τύπου. Φάγαμε κλωτσιά, λέει.
1: Ναι.
0: Κοιτήθηκε λοιπόν ο ΠΑΟΚ με κακή εμφάνιση.
1: Να παίζει και λίγη άμυνα ο ΠΑΟΚ. Τι να κάνω.
0: 7 λεπτά έπαιξε όλο το παιχνίδι. Ανατροπάρα για τον Ολυμπιακό. Έχαν 28 πόντους στην Ισπανία από την Βαλένθια και τελικά νίκησε 102-97 στην παράταση. Πολύ μεγάλη ανατροπή.
1: Και ο Παναθηναϊκός που έκανε αυτό που ξέρει να κάνει.
0: Πέρασμα χαλαρό από την Σερβία με αποθέωση του coach, έτσι.
1: Εντάξει, το πιο εντυπωσιακό βέβαια ήταν του Ολυμπιακού, θα πρέπει να πούμε.
0: Όταν γυρνάς από το μείον 28 και μιλάμε για Ευρωλίγκα, έτσι.
1: Και είναι μια ανατροπή που θα μείνει και στην ιστορία. Δεν ήταν εύκολο.
0: Όχι, ήταν δύσκολο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε αγώνες για Ηρακλή και Άρη. Ο Ηρακλής παίζει πιο νωρίς, 7.30 ώρα, για το FIBA Euro Cup με την Würzburg, ενώ ο Άρης στις 8 με την Ντερτόνα και οι δύο αγώνες στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε και Champions League χθες. Στα κυριότερα παιχνίδια, Γαλατασαράι Μπαρτσελόνα 1-4, Ατλέτικο Μάντσεστερ 2-0. Σήμερα παίζει η ΑΕΚ με την Σαχτάρ στην Αγγλία. Στην Αγγλία παίζουνε. Η ΑΕΚ, η οποία δεν θα αγωνιστεί το Σαββατοκύριακο για το πρωτάθλημα, διότι θα παραμείνει στην Αγγλία. Επόμενος αγώνας είναι πάλι στη Μεγάλη Βρετανία με την Manchester City.
1: Okay. Τώρα, επειδή λες τα αθλητικά, εγώ συνήθως δεν τα σχολιάζω αυτά γιατί δεν μου αρέσουν κιόλας. Και αυτό το κλισέ ότι είναι η γυναίκα αθλητικογράφος και πρέπει να είναι κάπως δειμένη και τα σχετικά. Ωστόσο, έχει γίνει viral το συγκεκριμένο βιντεάκι. Είναι ένας προπονητής της Β' Εθνικής στην Τσεχία, ο οποίος ο καημένος του έχει σκάσει μύτη άλλη.
0: Ναι.
1: Πώς να το πω ευγενικά, πες το εσύ που είσαι άντρας, με ένα βυσαλέο ντεκολτέ τέλος πάντων. Και ο καημένος κοιτάει όλη την ώρα που κάνει τις δηλώσεις από την άλλη πλευρά.
0: Πώς
1: για να μην φάει παντόφυλλα στο σπίτι.
0: Πώς θα έκανε και δηλώσεις. Το σημαντικότερο παιχνίδι σήμερα για την για το Champions League είναι Manchester City Paris Saint Germain, έτσι. Αυτά και με τα αθλητικά μας. Καλημέρα στη Χρύσα. Εμένα το νερό μου ήρθε, λέει, 161 ευρώ.
1: Και εγώ ακούω από γνωστούς τώρα τελευταία πολύ αυξημένα ποσά.
0: Εμένα κανονικά μου ήρθε, επειδή από σου μου χρόνια δεν ξέρω γιατί. 161 ευρώ νομίζω αρκετά είναι.
1: Αρκετά είναι.
0: Εγώ με τετραμελή οικογένεια δεν έχω δώσει πάνω από 120.
1: Θα πρέπει να μας πει και πόσο ήταν ο προηγούμενος λογαριασμός.
0: Ο Γιώργος λέει, λέτε να αρχίσουμε να αγκαλιαζόμαστε για να αισθανθούμε. Για παγκόσμια ειρήνη, γιατί όχι, παιδιά.
1: Εντάξει.

Αν κρυώνετε εδώ, ας πούμε, μπορείτε να πάτε στο Gregor's Travel και να κλείσετε ταξίδι για Κάιρο. Και όχι μόνο να πάτε να δείτε πυραμίδες και μουσεία, να παρακολουθήσετε και τη συναυλία της Ακύρα 27 Νοεμβρίου με 1 Δεκεμβρίου και τιμή 790 ευρώ, παρακαλώ. Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε τετράσταρα και πεντάσταρα ξενοδοχεία, ξεναγήσεις, μεταφορές, ελληνόφωνη ξεναγή και φυσικά μεταφορά συναυλία. Το τερπνόν με το τοφελί μου. Gregor's Travel, παιδιά. Αν αποφασίσετε ταξίδι, δεν νομίζω να υπάρχει τίποτα άλλο από το Gregor's Travel. 23 10 55 55 56. Θεόφιλέ μου, θα το δούμε.

0: Η Χρύσα μας λέει το προηγούμενος λογαριασμός ήταν 98 ευρώ. Χρύσα, δες λίγο και την κατανάλωση, μήπως έχει καμιά διαρροή, γιατί τώρα από το 98 να πας στο 161 είναι λίγο βάρβαρο. Είναι... Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αυτό που αύξηση στα γύρω-γύρω που λέμε.
1: Ναι, κάτι παίζει. Ναι.
0: Δες λίγο και την κατανάλωση.
1: Μπράβο. Ή υπάρχει βλάβη που δεν την έχετε πάρει είδηση, ή δεν ξέρω, βάλατε πολλά πλυντήρια.
0: Είναι 40% πάνω τώρα, έτσι. Σε κι απόψε η καρδιά μου. Τι 40, 60. 60% πάνω είναι.
1: Απλώς εγώ το ανέφερα προηγουμένως, γιατί πραγματικά είναι ένα κόστος στα νοικοκυριά το οποίο δεν το υπολογίζαμε μέχρι πρότινος. Τώρα πρέπει να τα υπολογίζουμε όλα, Άρη μου.
0: Εγώ 20 έδινα, 20 θα δίνω. 20 ευρώ έκλει για πετρέλαιο, 20 ευρώ θα καίω. Δεν θα ζεσταίνουμε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, σήμερα η παρέα ήταν εκπληκτική, με πολύ χιούμορ, είχαμε πολύ γέλιο, ωραία ήτανε, έτσι...
1: Καταφέρατε να μας ζεστάνετε.
0: Μας ζεστάνατε, όπως έλεγε και η γιαγιά μου, η φτώχεια θέλει καλοπέραση.
1: Γιατί αν δεν διακομωδήσεις λίγο αυτό που ζεις...
0: Αλλά δεν γίνεται,
1: θα
0: τρελαθούμε. Όχι παιδιά, θα τρελαθούμε, άστο, δεν παλεύετε.

0: Μας ρωτάτε για τη διακοπή ρεύματος στην Όσα.
1: Να προλάβω να απαντήσω στον ακρότη. 8 με 2,5 λέει θα είναι εκεί στο Δήμο Λαγκαδά.
0: 8 με 2,5 λοιπόν, ναι. Έχετε το νου σας. Εμείς κάπου εδώ να χαιρετιστούμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα. Να, χιούμορ, τι λέγαμε, Δημήτρης. Η διαρροή είναι το βράδυ, λέει, που κάνουν μπάνιο τα παιδιά. Άμα μπαίνει μέσα ο έφηβος ή η έφηβη και βγαίνει μετά από μία ώρα, παιδιά, αφήστε το, δεν παλεύεται η κατάσταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολα.
2: Και τι να το πεις.
1: Ευτυχώς που έχει τώρα τους εφήβους και δεν τα βάζει με τη γυναίκα του, να δει ότι υπάρχουν και χειρότερα.
0: Βρε, εγώ του λέω βγες, δεν θέλω να μπω. Του λέω βγες για να μπω. Βγαίνει και μου λέει: θα μπω, μη στεναχωριές. Τι να κάνω, παιδιά. Πρέπει να κόβει το μυαλό λίγο, να βρίσκουμε άλλες λύσεις. Θα αφήσουμε το λογαριασμό και θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Και του νερού και του αέριου.
1: Θα πας και θα κλείνεις όλους τους γενικούς σιγά-σιγά στο σπίτι.
0: Πώς έλεγε η ταινία, μπαίνεις κλατς. Βγαίνεις κλατς. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα. Να είστε καλά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά Δημήτρης Βενιέρης και Βιργινία Δημαρέση μέχρι τις 11. Εμείς και πάλι αύριο στις 6 το πρωί. Περαστικά, γιατί πάρα πολλοί κόσμος είναι άρρωστος. Περαστικά. Αύριο στις 6 λοιπόν το ραντεβού μας. Στα σέβη μου.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Συνεχίζεται σήμερα η κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί 8 περιφέρειες, ενώ κλειστά είναι τα σχολεία σε Εύβοια, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Σποράδες. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης, προσθέτοντας πως μέλημα της κυβέρνησης είναι η στήριξη των οικοκυριών που πιέζονται από το ενεργειακό κόστος. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

0: Η πρόσφυγη ελευθερία βρίσκεται στο 5,1% και η ελπίδα για τη δημοκρατία στο 4,5%. Πάνω από 3% συγκεντρώνουν φωνή λογική και συμμαχία Ελλήνων, ενώ εκτός Βουλής φέρονται να μένουν Μέρα 25, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στην απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle. Οι καταγγελίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά μου, σχολίασε από την πλευρά της η Guilfoyle, τονίζοντας πως η θητεία της ως πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της. Ο διπλωμάτης Τζος Χακ αναλαμβάνει προσωρινά την ηγεσία της πρεσβείας μέχρι να επιλεγεί ο νέος Αμερικανός πρέσβης, μια διαδικασία πάντως που ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για όσους ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Μετά τον Εύρο, το πρόγραμμα μετεγκατάστασης διευρύνεται σε Κιλκής, Φλόρινα Καστοριά, Δράμα Πέλα Γρεβενά, Κοζάνη Σέρες Ιωάννινα και Θεσπρωτεία. Σοβαρό πλήγμα σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κιέβου προκάλεσε η νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους που σημειώθηκε χθες βράδυ. Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Μόσχα προετοιμάζει και άλλες πυραυλικές επιθέσεις, ενώ κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αντιληφθούν τι πραγματικά συμβαίνει και ποιος ευθύνεται για τη συνέχιση του πολέμου. Με αδενοκαρκίνωμα στον πνεύμονα διαγνώστηκε τέλος ο Πάπας Λέων μετά την επέμβαση για την αφαίρεση όζου στην οποία υποβλήθηκε χθες.
1: Καιρός για Sigma Office.
2: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
0: Παροδικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 17 βαθμούς στην Κατερίνη, 18 στο Κιλκής, 19 σε Βέρεια και Σέρες και 12 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία το θερμόμετρο θα δείξει 14 βαθμούς στην Καστοριά και 16 στα Γρεβενά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
1: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
4: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310 556 271.
5: Μπαμπά, το είδες? Περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φορτ που μα χωρίς χέρια.
6: Τι λες, αγόρι μου? Και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
5: Όχι, οδηγός υπήρχε. Απλά πήγαινε μόνο του.
6: Βρε, Φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις στον κόσμο σου.
7: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει στο τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive.

0: σου.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
4: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
5: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
7: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
6: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
7: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

πώς το έλεγε εκείνη η ελληνική ταινία, η νύφη τόσκασε. Μου έλεγε τώρα η Βιργινή ότι η Χουργέτα έχει πρώτο σέλιδο. Η νύφη έφυγε. Έφυγε και την απαρνήθηκε ακόμη και ο πεθερός ο Ντόναλντ Τραμπ. Λέει, εμείς λέει με την Γκυλφόιλ δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη σχέση. Απλά λέει ο γιος έβγαινε κάποιες φορές μαζί της.

0: Όπως λένε στο χωριό μου, ήρθε για γούστα στην Ελλάδα. Γούστα έβγαλε, γούστα έβγαζε. Και τώρα έχει μπλέξει, καθώς οι καταγγελίες, οι κατηγορίες είναι βαριές και πρέπει να εξηγήσει τι και πώς εκείνη στις αμερικανικές αρχές. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Η νύφη το σκάσε. Και με ποια τώρα θα τρέχουν να φωτογραφίζονται οι επώνυμοι, τα δημόσια πρόσωπα. Ποια θα εκλιπαρούν, ποια θα παρακαλάνε να τους κλείσει κανένα ραντεβουδάκι. Καλό πρωινό σε όλες, σε όλους. Κρύο κάνει και έξω, να ξέρετε, 11 βαθμούς υπολογίστε, τουλάχιστον για μία-δυο ώρες ακόμη. Αν και υπάρχουν περιοχές όπου το θερμόμετρο δείχνει μονοψήφιο, κάτω από 10. Με 19 βαθμούς το μεσημέρι η Θεσσαλονίκη, αρκετά σύννεφα, λίγο ψηλόβροχο στην διάρκεια του πρωινού μας. Αργότερα θα τολμήσει ο ήλιος να ξεπροβάλλει, να βγει πίσω από τα σύννεφα, γιατί δεν μπορεί χωρίς εμάς και εμείς δεν μπορούμε χωρίς εκείνον. Έτσι που λέτε η Κίμπερλι, οι καταγγελίες είναι συγκεκριμένες, κάποιες είναι γενικές, θα πρέπει να αποδειχθούν. Προς ώρας αποδεικνύεται από τα πράγματα ότι ένα έμβασμα, ένα ποσό 100.000 δολαρίων πληρώθηκε από τον Έρικ. Ο Έρικ είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος είχε στηρίξει τον Τραμπ προεκλογικά και καταγγέλει ότι ζητήθηκε εμβασματάκι, λαδάκι δηλαδή. Όιλο, όιλο, όιλο. Όπως το λένε οι Έλληνες τρίτης γενιάς, όχι πρώτης γενιάς. Όιλο, όιλο. Λαδάκι. Αλλά η ίδια η Κίμπερλι λέει, παρακαλώ πάρα πολύ, δεν είναι λαδάκι, είναι κάτι χρωστούμενα του Έρικ προς εμένα για κάτι συμβουλευτικές υπηρεσίες. Παράλληλα ένας λομπίστας δυνατός, φοβερός και τρομερός, με στοιχεία τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας, φέρεται να είναι εκείνος ο οποίος ζητούσε από την Κίμπερλι παρεμβάσεις για να έχει παρεδώσει με υψηλούς αξιωματούχους εκεί στα Αμέρικας. Και επίσης ένα υψηλόβαθμο στέλεχος μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας στην Ελλάδα, πασίγνωστης και ενεργειακής ταυτόχρονα, καταγγέλλεται ότι έκανε παιχνιδάκι και ήθελε πρόσβαση μέσω της Κίμπερλι. Επίσης η Κίμπερλι δεν αρνήθηκε ότι σε έκαναν διάφορα δωράκια, δηλαδή μετακινήσεις, ξενοδοχεία, αεροπορικά και διάφορα τέτοια, Learjet, πώς λέγονται όλα αυτά. Αλλά λέει για όλα αυτά είχε ενημερώσει τις αμερικανικές αρχές, ήταν υπό την έγκριση του State Department. Αυτά από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Στην εδώ πλευρά και μάλιστα στη γειτονιά μας έχουμε δημοσκοπήσεις. Οι οποίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η διαφορά ανάμεσα στον πρώτο και στον δεύτερο παραμένει πολύ μεγάλη. Είναι χαρούμενη στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί η διαφορά αυτή χτίζεται. Θυμάστε τι έλεγα πριν από 1,5 μήνα, ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να υπάρχουν πολλά κόμματα εκεί πίσω, αρκεί η διαφορά της από τον δεύτερο να είναι ψηλά, δηλαδή να μην είναι κάτω από το 30 η ίδια, να είναι πάνω από το 30, έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ώστε να έχει τον χρόνο να το πάει λίγο παραπάνω και να μπορέσει να κατακτήσει, να αποκτήσει την πρώτη, την δεύτερη Κυριακή. Θα σας γελάσω. Αυτοδυναμία. Στην δεύτερη θέση παραμένει ο Τσίπρας, η Ελλάς δηλαδή, η οποία έκανε ταβάνι ωστόσο, ταβάνιας όπως λένε στο χωριό μου. Το άλογο δεν τραβάει περισσότερο, μέχρι εκεί μπορεί. Το άλλο, το πόνι, το οποίο ακολουθεί, το πουλάρι, τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου, πλησίασε και πλέον η διαφορά που χωρίζει Πασόκ από την ελληνική αριστερά είναι μικρούλικη. Στη μία δημοσκόπηση 1,5 μονάδα, στην άλλη κοντά στις 3 μονάδες. Οπότε και στην Χαριλάου Τρικού πιστεύουν ότι λίγο ακόμη χρειάζεται ώστε να περάσουν στην δεύτερη θέση. Εκείνο το πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά βέβαια ξεχάστηκε, ή μάλλον ξεχάστε το. Κασιδιάρης Περιχαρής μετά και από τα στοιχεία των δύο αυτών δημοσκοπήσεων.
1: Έχουν αγχωθεί όλοι οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι, από Χατζηνικολάου μέχρι Γεωργιάδη, με τα υψηλά ποσοστά της συμμαχίας των Ελλήνων. Και πολύ καλά κάνουν και αγχώνονται, γιατί θυμούνται ότι ως βουλευτής μέσα στις εξεταστικές επιτροπές αποκάλυψα όλα τα σκάνδαλα του πολιτικού συστήματος, από τα θαλασσοδάνεια του ομίλου του Χατζηνικολάου μέχρι τα αδιευκρίνιστα του Γεωργιάδη. Κατανοούν ότι υπάρχει ένα τεράστιο ρεύμα μέσα στην ελληνική κοινωνία που επιζητά την πάταξη της πολιτικής διαφθοράς. Και αυτό το ρεύμα εκφράζει δυναμικά η συμμαχία των Ελλήνων.
2: Μεγάλη του επικινδυνότητα. Χαστιάς είναι πολύ επικίνδυνο πολιτικό πρόσωπο. Είναι πολύ επικίνδυνο πολιτικό πρόσωπο πρώτα απ' όλα λόγω των ιδεών του και της συμπεριφοράς του, αλλά είναι πολύ επικίνδυνο γιατί κάνει και γκέλ, δεν είναι αδιάφορος. Πάντως παραμένει ένα πολύ επικίνδυνο πολιτικό φαινόμενο. Το οποίο πρέπει να είμαστε απέναντι με τοπικά. Είναι επικίνδυνο. Δεν θέλει ούτε χάιδεμα, ούτε χάχου. Είναι επικίνδυνο.
3: Εμφανίζεται για πρώτη φορά με 3,7% η Συμμαχία Ελλήνων. Ποια είναι η Συμμαχία Ελλήνων? Είναι ο πολιτικός σχηματισμός, νεοκασιδιάριδες θα τους αποκαλέσω εγώ, για τον οποίο μίλησε ανοιχτά ο Κασιδιάρης, προτρέποντας τους πολίτες να τον ψηφίσουν, να τον ενισχύσουν. Μεγάλη αναταραχή δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
4: Επειδή δέχομαι πολλά μηνύματα και με ρωτάτε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μου, εκτός από το X...
0: Όχι ρε φίλα, σου δώσουμε στον αέρα για το τηλέφωνο. Είμαστε δημοκρατικό ραδιόφωνο, ανοιχτό σε όλες όλους. Δεν θα δώσει και το τηλέφωνο για επικοινωνίες. Έχουμε εμείς δικό μας, καλύτερο. Στο Viber 6908-357-800 2310-513-000 2311-82-1050. Για όλες όλους, κεντρική Δυτική Μακεδονία, διαδικτυακή.

άποψη για το θέμα έχω εκφράσει πολλές φορές. Θα μου δοθεί ευκαιρία να εκφραστώ αρκετές από εδώ και πέρα, γιατί όπως δείχνουν τα πράγματα, η Συμμαχία των Ελλήνων θα είναι κοινοβουλευτικό κόμμα στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή μπορεί να κολλήσει τυπικά νομικήστικα, αλλά φαντάζομαι ότι ο Καστιδιάρης δεν είναι τόσο βλάκας να την ξαναπατήσει. Θα βρουν τρόπο, ακόμη και αν δεν είναι ο ίδιος υποψήφιος, το κόμμα, το σχήμα να μπει άνετα στη Βουλή. Έχουν πάθει ένα κοκομπλόκο τα κόμματα πέραν της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το σχήμα αυτό δεν επηρέασε τη Νέα Δημοκρατία. Ανακατατάξεις προκαλεί στα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Ήδη φάνηκε και στις δύο δημοσκοπήσεις, καθώς μέρος εκείνων οι οποίοι δηλώνουν τον σχηματισμό αυτών στις δημοσκοπήσεις προέρχεται από την Ελληνική Λύση κυρίως. Κάποιοι από τη Φωνή Λογικής, κάτι σπαρτιάτες οι οποίοι εξανεμίστηκαν. Και οψόμεθα. Θα δούμε τι θα γίνει στις επόμενες μετρήσεις της κοινής νόμης, γιατί ακόμα

0: και βεβαίως με αφορισμούς, χαρακτηρισμούς και εκτόξευση, δεν ξέρω, διαφόρων συνθημάτων, δεν αντιμετωπίζονται πολιτικά τα ζητήματα αυτά. Το είπε ευστόχος και ευσχήμως η Δημαρέση χθες, προχθές, πότε το είπε. Συμφώνησα απολύτως με τη Βιργινία. Όταν εδώ και πάρα πολύ καιρό με πολύ μεγάλη ευκολία αρκετοί τρολάκια, δήθεν πολιτικοί και διάφοροι άλλοι γραφικοί, γραφικότατοι, παραγραφικότατοι. Καλημέρα στην γραφική Σαντορίνη, τη φίλη μας την Ποθητή, η οποία μας καλημερίζει από τη Σαντορίνη, η οποία είναι βροχερή λέει σήμερα. Όταν λοιπόν πολλοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια με πολύ μεγάλη ευκολία χρησιμοποιούν όρους όπως φασίστας, χουντικός ή οτιδήποτε άλλο, όπως το λένε, χαρακτηρισμοί οι οποίοι εκτοξεύονται προς πολιτικούς αντιπάλους εδώ και χρόνια με μεγάλη ευκολία, επαναλαμβάνω, αυτοί οι χαρακτηρισμοί τι κάνουν ή με αυτούς τους χαρακτηρισμούς τι γίνεται, εξοικειώνεται ο κόσμος, κυρίως τα νέα παιδιά. Και σου λέει το νέο παλικαράκι, το νέο παιδί, έλα ρε, εδώ είναι φασίστας, ξέρω εγώ, ο Άδωνης. Εδώ είναι φασίστας ο Βορύδης. Τι έγινε που είναι φασίστας ο Κασιδιάρης? Σου λέει ο άλλος, κατάλαβες? Δεν ξέρω αν μπαίνει στο πνεύμα μου. Δεν είναι απαραίτητο άλλωστε, ούτε είναι απαραίτητο να συμφωνείς με αυτό που μόλις σου περιέγραψα και το οποίο εισέπραξα από σχόλιο της Βιργινίας. Έτσι για να αναφερόμαστε στις πηγές μας. Τραγουδάρα μεγάλη ακούγεται από κάτω και είναι η ώρα όμως να πάμε πού.
1: Χορηγός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις.
2: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180. Mercedes Αντωνιάδης, σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
0: Σούπα ρε φίλε, τραγουδάρα έρχεται.

Τι βλέπω, βλέπω προβληματάκι μεγάλο προς τα δυτικά, το οποίο ξεκινά από τον κόμβο Τριανδρίας και φτάνει μέχρι εκεί κοντά στον κόμβο των Πεύκων Νεάπολης. Προς δυτικά επαναλαμβάνω, προς ανατολικά έχει 2-3 τμήματα τα οποία είναι ολίγων προβληματικά, περισσότερο εκεί στον κόμβο Τριανδρίας. Κατά τα άλλα, κινησούλα μπροστά στο αστυνομικό μέγαρο αρκετή. Κινησούλα κλασικά στο φανάρι, εκεί κάποτε πρέπει να γίνει ένας κόμβος, δηλαδή είναι πραγματικά απαράδεκτο να μην έχει γίνει ακόμη κόμβος μοναστηρίου με περιφερειακή οδό. Κατά τα άλλα είστε εκεί, είμαστε μια χαρά. Τι έκανε εσύ ο Ολυμπιακός θες? Τι είναι αυτά ρε φίλε, αυτό είναι μπάσκετ ρε φίλε. Γι' αυτό μας αρέσει το μπάσκετ. Εμείς χάσαμε χθες από τον Ηρακλή στο πρωτάθλημα εφήβων. Δίκαια, καλύτερος ο Ηρακλής. Δεν το συζητώ. Εμείς λίγο τα χάσαμε εκεί. Θέλαμε τρεις μπάλες για να παίξουμε μπάσκετ. Δηλαδή κάθε παίκτη μας θέλει και μια μπάλα για να παίξουμε. Και αυτό δεν είναι καλό στο μπάσκετ. Το μπάσκετ λέγεται ότι είναι ομαδικό άθλημα. Κάτι ήξερε ο Χατζηβρέτας. Κι άλλασε 200 μπαλιές σε κάθε επίθεση. Μας τα ταλέντα μας. Θέλει ο καθένας μια μπάλα για να τη βάζει στο καλάθι. Άσε τι να κάνω. Παναθηναϊκός εξαιρετικός. Για τον ΠΑΟΚ δεν λέω περισσότερα, θα μας τα πει αργότερα ο Άρης. Δεν είναι καλή εβδομάδα για τον αγαπημένο μας ΠΑΟΚ.

0: ενημερωνόμαστε για την κίνηση στους δρόμους, κυρίως σε ώρες της ημέρας όπου υπάρχει αρκετός κόσμος στα αυτοκίνητα. Mercedes Αντωνιάδης, καινούργια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εγκαταστάσει την προέκταση Μακρυγιάννη στον Εύωσμο. Αντωνιάδης, mesaiapavlaservice.gr. Πετρέλαιο Θέρμα, στα δηληστήρια έβαλαν πλάτη τελικά. Βλέπετε αυτά που σας λέμε κατά καιρούς εδώ, πόσοι λογικοί κρύβουν μέσα τους. Χρειάζεται η πολεμική, δηλαδή, και καλά, για να δείξεις ότι είσαι με το πόπολο. Να βγαίνεις και να λες τις ποπολάρες σου. Όταν ξέρεις ότι τα δηληστήρια έχουν κερδοφορία τεράστια, καθώς κατά 80% το ένα, κατά 60% το άλλο είναι εξαγωγές, και καθώς το 23-24% των συνολικών εξαγωγών της χώρας έρχονται από τα δηληστήρια, και επίσης το 33% των ελληνικών πετρελαίων ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, η λύση είναι να λες τις φαφλατάδες σου, να λες τα καραγιοζηλίκια σου, για να γίνεις αρεστός στην κοινωνία, γιατί γαλουχήθηκε η κοινωνία με τέτοια αφηγήματα. Τα δηληστήρια βάζουν 20 βάζουν προς Θεού. Συμμετέχουν στην κοινή προσπάθεια για να περιοριστεί το άκθος, το βάρος στις πλάτες των Ελλήνων, επαγγελματιών αλλά και πολιτών, και υπάρχει μια επιδότηση 35 λεπτών στο λίτρο, 15 από την πολιτεία, 20 από τα δηληστήρια. Δεν χρειάστηκε συνεπώς και δεν χρειάζεται να κάνεις τον μάγκα και τον επαναστάτη. Μπορείς εν αγαστή συνεργασία να πορευτείς. Όσο θεωρείς ότι κάθε ιδιώτης επενδυτής, κάθε μεγάλος επενδυτής, μικρός επενδυτής, μικρομεσαίος επενδυτής, τόσο δα μικρούλης επενδυτής είναι εχθρός σου, όσο θεωρείς ότι είναι εχθρός σου στη χώρα, τόσο η χώρα δεν μπορεί να βαδίσει. Έλεγα χθες, μπορώ να το βρω στη συνέχεια, κάποια στιγμή στην τηλεοπτική εκπομπή. Άκουγα πάλι την ίδια, παιδιά, ώρες κουράζομαι, αλήθεια σας λέω, στις εκπομπές. Όταν λέω κουράζομαι, δεν κουράζομαι, από τη φύση μου δεν κουράζομαι. Δεν μπορώ, δηλαδή θέλω να γεμίζω τη μέρα με 17 ώρες δουλειά, 16, 15, 14. Δεν κουράζομαι, δεν με κουράζει. Με κουράζει όμως η διεκπεραίωση και με κουράζουν οι ανούσιες συζητήσεις. Χθες πάλι στην τηλεόραση, ακρίβεια και ακρίβεια. Ναι ρε φίλε, τη λύση θέλω, την ακρίβεια τη βιώνω. Την ακρίβεια τη βιώνουμε όλοι μας. Έχεις κάτι να μου προτείνεις? Αυτές τις πομφόλιγες, αυτές τις αστειότητες που λέει ο καθένας από μέρους του, μία είναι η λύση για να χτυπηθεί η ακρίβεια. Γιατί τα άλλα σε κάποιο βαθμό γίνονται. Μάλλον δύο είναι οι λύσεις. Αφενός μεν καταναλωτική συνείδηση, εγώ βάζω και την ατομική ευθύνη μπροστά. Πόσο εγώ ως καταναλωτής βοηθώ ώστε να μην υπάρχουν κερδοσκοπικά ή άλλα φαινόμενα. Με την καταναλωτική μου συμπεριφορά εννοώ. Όπως έχω πει και άλλη φορά, πώς πας να πάρεις ένα κινητό και μπαίνεις στο scrooge.gr και ψάχνεις ποιος το έχει φθηνότερα. Μπες στη διαδικασία να κάνεις κάτι ανάλογο και στα υπόλοιπα προϊόντα, καθημερινά και λιγότερο καθημερινά. Ώστε να πιέσεις και εσύ και εγώ ως καταναλωτές να πιέσουμε να περιορίσουμε λίγο το εύρος της κερδοφορίας κάποιων. Μπορούν να ζήσουν και με μικρότερο κέρδος. Η άλλη όμως απάντηση στην ακρίβεια, η άλλη απάντηση στην ακρίβεια δεν είναι πομφόλιγες, είναι καλύτεροι μισθοί. Είναι καλύτεροι μισθοί. Σκέψου πώς μπορεί να έρθουν οι καλύτεροι μισθοί, και αν βρεις έναν τρόπο να μου το πεις, έλα να συμφωνήσουμε, είτε είσαι αριστερός, είτε κεντρός, είτε δεξιός. Τα άλλα είναι παπάντζες. Έλεγε εκεί ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πληθωρισμός, αυτό για άλλες χώρες. Και επειδή εμένα μου αρέσει με το κινητό, μπαίνω μέσα να δω λίγο, ρε παιδί μου, λέω, εντάξει, εμείς έχουμε 5,1, είμαστε πρωταθλητές στον πληθωρισμό. Λένε, οι άλλοι έχουν 3, κάτι, ωραία. Γύρισα πίσω, πήγα στο 2015. Το 2015, λοιπόν, η Γερμανία είχε πληθωρισμό 0,3%. Επαναλαμβάνω, το 2015 η Γερμανία είχε πληθωρισμό 0,3%. Σήμερα έχει 3,3, 3,6, 3,8, 15 φορές πάνω, 10 φορές πάνω. Ούτε η Γερμανία μπορεί να χτυπήσει τον πληθωρισμό. Ούτε η Γερμανία, επειδή πολύ εύκολα λέγονται διάφορες ακλαμάρες στο δημόσιο διάλογο εδώ στη χώρα μας. Οι συνθήκες για επενδύσεις και καλύτερες δουλειές. Αυτό μόνο είναι η απάντηση. Τα υπόλοιπα όλα είναι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος σήμερα που θα βγάλει 2,5 χιλιάρια το μήνα, 2-2,5, θα τα καταφέρει. Όταν ο μισθός είναι στα 800, 900, 1000, 1100, δεν θα τα καταφέρει. Είτε πληρώνει 150 ευρώ το μήνα, είτε 170, είτε 180, είτε 120, δεν θα τα καταφέρει. Γι' αυτό μπορεί να συζητήσει κάποιος στην Ελλάδα. Μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα γι' αυτό, να δούμε πώς μπορεί να επέλθει, να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Να έρθεις και να μου πεις, γιατί ρε φίλε ο Βούλγαρος, ο Ρουμάνος, ο Πολωνός μέσα σε μια δεκαετία, 20ετία, 15ετία διπλασίασαν ή τριπλασίασαν τους μέσους μισθούς. Να έρθεις να το συζητήσουμε, να πάρουμε παράδειγμα από εκεί. Τα υπόλοιπα είναι ό,τι πρέπει για να γίνονται ανούσιες και αδιάφορες συζητήσεις. Ο καθένας να βγάζει τον πόνο του, λέει, α, οι 7 στους 10 δεν θέλουν το Μητσοτάκη. Και ποιος σου είπε ότι θα τον ήθελαν τον οποιονδήποτε πάνω από τις 7 στους 10. Πότε στην Ελλάδα ρωτήθηκαν πολίτες οι οποίοι δεν ψηφίζουν το κυβερνών κόμμα και είπαν συμφωνώ με την κυβέρνηση? Τι παπάντζες είναι αυτές, σε ποιους απευθυνόμαστε, για να ξέρω δηλαδή. Είναι αυτά επιχειρήματα για να λύσουμε το πρόβλημα του Κοσμαγή? Έτσι θα βρει δουλειά ο νέος? Και έχω πει πολλές φορές από μέρους μου ποιες είναι οι ενστάσεις μου, ποιοι είναι οι προβληματισμοί μου. Και έχω πολλά, πάρα πολλά παραδείγματα να σας δώσω. Εδώ ακόμα, εν έτη 2026, ο άλλος βγάζει σπυράκια, λέει, γιατί λέει, του μιλάς για φιλελευθερισμό. Εντάξει ρε φίλε, να μιλήσουμε για κρατισμό. Κρατισμός και πας Ελλάδος δηλαδή.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

Όχι απλά προλαβαίνετε, επιτακτική ανάγκη να κάνετε κάτι για να βελτιώσετε για εσείς λίγο τα οικονομικά, να περιορίσετε τα έξοδα, για παράδειγμα. Για παράδειγμα, δείτε τα προϊόντα της χρωμοδομής. Το θερμοφύλαξ, το θερμομονωτικό πλακίδιο, το οποίο μπαίνει πάνω από την υδρομόνωση στην ταράτσα και εξοικονομείς χρήματα, γιατί κάνει εξαιρετική μόνωση χειμώνα-καλοκαίρι. Θερμοφύλαξ από την χρωμοδομή, εύκολο στην τοποθέτησή του, εξαιρετικά αποτελεσματικό. Προστατεύει και το σπίτι, αλλά και την υγρομόνωση ακόμη. Ένα μπουφανάκι να πάρετε, καλά θα κάνετε εσείς οι οποίοι δεν βγήκατε έξω, γιατί ένα κρύο σήμερα θα το συναντήσετε.

0: Θα λύσουν το πρόβλημά μας τυπάκια, το λέω όπως ακριβώς μου βγαίνει, τυπάκια, οσφιοκάμπτες, υποτελείς προέδρων, οι οποίοι πολύ εύκολα ξεφτύλισαν κάθε έννοια πολιτικής αξιοπρέπειας, μεταπηδώντας για προσωπικό και μόνο συμφέρον, όχι για ιδεολογικούς ή άλλους λόγους αρχής, από κόμμα σε κόμμα για να βολευτούν, και τα τυπάκια αυτά θα μας σώσουν. Έλα ρε καραμέρε, πλακώσου εκεί με τη Λιακούλη, πλακώσου αγόρι μου. Τι λένε εδώ, έχουνε, όλοι τσακώνονται. Γιατί μαλώνεις ρε, περίμενε λίγο, δεις πως μαλώνει ο καραμέρος με τη Λιακούλη, περίμενε. Όχι εδώ, εδώ μαλώνει. Περίμενε ρε, μη βιάζεσαι ρε καραμέρο, ρε καραμέρο, τις πλασμαφέρεις, παιδί.
1: Δεν είμαι κυρία σου, είμαι εκλεγμένη βουλευτής. Εδώ, μπορεί να το δει κανείς.
2: Και...
1: Δεν σου επιτρέπω, εγώ είμαι ο πρόεδρος και εγώ αποφασίζω, σας έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Ήρθατε προετοιμασμένος, χαίρομαι πάρα
1: πολύ. Όχι, ήμουν πολύ...
3: Ήξερε
2: ποιο είναι προετοιμασμένος. Ναι.
1: Και όταν παραιτηθήκατε από την κοινοβουλευτική ομάδα για αυτή την απρεπή συμπεριφορά του προέδρου σας, δεν μιλάγατε για ήθος.
2: Όχι κύριε Καραμέρο, θα σας απαντήσω και θα μου δώσετε
1: τον χρόνο. Δεν θα λέτε για ήθος.
2: Όταν λοιπόν απάντησα στον κύριο Ανδρουλάκη...
1: Θα κάνετε υπομονή τώρα,
2: γιατί ξανοιχτήκατε. Θα κάνετε εσείς υπομονή. Στο προηγούμενο πάνελ μου είπατε, κάνατε bullying σε μένα.
1: Εγώ
2: διότι στο προηγούμενο πάνελ που ήμασταν μαζί, είπατε θα σε διορθώσω
3: αυτά
2: την επόμενη φορά.
3: Που έχει ο κύριος Καραμέρος εκεί. Δεν ισχύουν αυτά.
2: Την προηγούμενη φορά
1: είναι
2: που ήμασταν σε πάνελ
1: είναι
2: μαζί.
1: Είναι
3: καθόλου ψέματα.
1: Εδώ άνοιξε να μας μιλάτε για ήθος εδώ τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Έχει δίκιο ο κύριος Καραμέρος τώρα.
2: Έχει δίκιο.
3: Τα είχατε πει αυτά.
2: Πρώτον.
3: Σε άλλες στιγμές.
2: Βεβαίως. Μα θέλω να μιλήσω για αυτά.
1: Και μιλάτε για ήθος του Τσίπρα σήμερα.
2: Δεν θα με αφήσετε να μιλήσω. Ωραία. Τώρα λοιπόν θα μιλήσω εγώ.
1: Δεν θα σταματήσετε.
2: Την προηγούμενη φορά που με τον κύριο Καραμέρο, και το καταγγέλω δημόσια, ήμασταν σε πάνελ, επειδή ακριβώς ανέπτυξα πολιτικά επιχειρήματα, μου είπατε φεύγοντας θα σου δείξω την επόμενη φορά.
0: Αυτά είναι.

κάτω τα λοιπά, για να κάνουμε και λίγο gossip. Καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Ο καυγάς Βύση Καρβέλα συνεχίζεται κανονικά. Οι χαρακτηρισμοί, οι ύβρις, οι διαρροές από τη μία και την άλλη πλευρά δίνουν και παίρνουν. Αλλά η ΑΔΕ είναι από κοντά, τρίβει τα χέρια της. Γιατί μέσα από τον καυγά των δύο βγαίνουν οι βρωμίτσες στην επιφάνεια. Όσο τα ανακατεύεις, λέει, μυρίζουν περισσότερο.

0: Τα μάτια σας λέει 14. Τα μαλλιά σας πολύ περισσότερα. Και αν δεν υπάρχουν εκεί πάνω, εδώ στην Μητροπόλεως 24, πάτε Pub Center, λύνετε το πρόβλημα ή το προλαμβάνετε. Είτε άντρα είτε γυναίκα, το Pub Center έχει τον τρόπο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ζητήματα ταλαιπωρούν τα μαλλιά σας και να έχετε την εμφάνιση την οποία επιθυμείτε. Εντάξει, κακά τα ψέματα, όλοι ρε φίλε νοιάζομαστε για την εμφάνισή μας, δεν είδατε την Κίμπερλι επί διορθώσεις που έγιναν πάνω της. Ο Πανταζής κάπου ήταν το τελευταίο Πανταζή πρισμένο. Τι έκανε ο Πανταζής? Είναι άρρωστος ή έκανε τίποτε μπότοξ? Τι έγινε ρε Νίκη, ήσταξες? Δεν μου τα λες όλα, Νίκη Χατζιμπούσιου, με έχεις ανενημέρωτο. Εκτίθεμαι στο κοινό μου. Γιατί κάπου είδα τον Πανταζή να κάνει ένα βίντεο, λέει θα κάνει μια συνεργασία με κάποιον, θα τραγουδήσει ένα μαγαζί. Αλλά ήταν κάτι πρέπει να έχει κάνει στο πρόσωπό του. Γιατί δεν είναι ο Πανταζής που γνώριζα με τον Παπαγάλο. Το θυμάσαι τον Παπαγάλο? Τον Παπαγάλο, ρε. Που το είπε, ο Παπαγάλος ότι σε θαυμάζει άλλος. Α, μου λέει ο Άκης, ευχαριστώ ρε Άκη, περιμένω κοντά από την Νίκη εδώ να με βοηθήσει. Ο Άκης λέει κατά λάθος, λέει πάτησε ένα φίλτρο στο κινητό τηλέφωνο, αυτά φίλτρα που σε παραμορφώνουν. Γι' αυτό και βγήκε, λέει έτσι. Με πες έτσι. Για πες ρε Νίκη, τι έγινε με τον Πανταζή? Έχω...
1: Εντάξει, είναι και μιας ηλικίας, οπότε δεν έχει μάθει καλά τα κουμπάκια εκεί πέρα στη χρήση του κινητού. Έτσι το αιτιολόγησε ο ίδιος, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τον δούμε και σε καμιά κάμερα για να δούμε αν όντως έφταιγε το φίλτρο. Βγήκε, προανήγγειλε μια νέα συνεργασία. Δεν ξέρω αν σας αφορά αυτό όμως.
0: Όχι μόνο, δεν μου άρεσε.
1: Όχι, επειδή το ρωτήσατε.
0: Όχι, είπε μερικά έτσι καψουριάρικα τραγούδια, αλλά μετά τις 4 το πρωί. Να έχει πει κανένα.
1: Δεν είναι για όλες τις ώρες. Πάντως μην ανησυχείτε, είναι μια χαρά. Μια χαρά.
0: Γιατί
1: πειραματίζεται με τα κουμπάκια, καλά είναι ο άνθρωπος.
0: Άρα είναι θέμα φίλτρου, δεν είναι θέμα, πώς το λένε, δεν είναι θέμα κάποιας παρέμβασης.
1: Ας πει στην κόρη του να το τα μάθει καλύτερα, που είναι και κάτι, είναι influencer η κόρη του, είναι τραγουδίστρια, είναι απ' όλα.
0: Influencer?
1: Κάτι είναι.
0: Είδα μία influencer στα ερείπια του σεισμού, δεν ξέρω αν την είδες, η οποία πήγε και έβγαλε selfies.
1: Τι να κάνουν. Κάπως πρέπει να βγάλουν το μεροκάματο.
0: Νίκη μου, σε ετοιμάζω για το βράδυ, μπουζούκια.

0: Έλεγα εγώ θες, δεν σε έλεγα ανέκδοτο με το απαγάλο. Και όχι είναι, ταχυδρόμος. Κακοκαιρία σήμερα, 112 χτυπά σε διάφορες περιοχές. Το προσοχή, στο βαθμό που μας εκτιμάτε και μας εμπιστεύεστε. Όσοι κινείστε κυρίως σε επαρχιακό δίκτυο, προσοχή τα νεράκια, έτσι βλέπετε κάπου νεράκι σε ένα δρομάκι λοιπά, δεν χρειάζεται και καλά να περάσετε απέναντι. Έχουν συμβεί διάφορα. Μου γράφουν εδώ ότι ο Καρβέλας το έγραψε αυτό το άσμα. Δεν το ήξερα. Προσοχή λοιπόν, γιατί με το νερό και τη φωτιά δεν παίζουμε. Ο φίλος μου Αλέξης Τσίπρας, μεγάλη γάτα, γατώνει φοβερό και τρομερό, πήγε στην Κρήτη, στο φρούριο του Πασόκ. Ισοδιστής ρε φίλε. Δεν, εντάξει, φαντάζομαι τώρα κεντρώει έτσι και έτσι, κεντρώ δεξιά παράταξη και λοιπά, πολυκατοικία. Δεν ξέρετε από ισοδισμό, στα αριστερά γνωρίζουν. Ο Τσίπρας λειτουργήσε ως ισοδιστής. Ισοδιστές ήταν κάτι φράξιες, να το πω έτσι, μέσα στα κόμματα. Δηλαδή πηγαίνανε ρε παιδί μου σε κάποια μεγαλύτερα κόμματα, αλλά ήταν όμορα ιδεολογικά, δηλαδή ψιλοπιστεύανε σε κάποια κοινά πράγματα, αλλά αυτοί είχαν και κάποια αιρετικά στοιχεία. Και τι έκαναν, επειδή ήταν μικρά σχήματα και δεν μπορούσαν από μόνα τους να μεγαλώσουν, πήγαιναν στα μεγαλύτερα κόμματα και έκαναν μια έτσι επέμβαση διακριτική. Έτσι ήταν το ξεκίνημα στο Πασόκ. Ήταν μια μαρξιστική τάση στο Πασόκ από πιο αριστερούς, από τον Ανδρέα Παπανδρέου, οι οποίοι έμπαιναν μέσα και μάζευαν κοσμάκι. Έτσι λοιπόν και ο Αλέξης της καρδιάς μας πήγε στην Κρήτη να πάρει Πασόκους.
1: Δεν απαντάω στις προκλήσεις. Δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικούς.
0: Δεν επιτίθεται εννοεί, όχι επιτίθονται.
1: Δεν απαντάω σε αυτές τις προκλήσεις, γιατί καταλαβαίνω ότι για να κυβερνηθεί η χώρα, για να έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι με αυτόν τον εκλογικό νόμο. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να έρθει πρώτη. Είναι σήμερα η δεύτερη πολιτική δύναμη. Βάσει μετρήσεις πρέπει να γίνει πρώτη. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να υπάρξει ένα πεδίο συνεννόησης, προγραμματικής συνεννόησης, με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, που σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε αντιπαλότητα, σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα, γιατί, να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
2: Πάντως,
1: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης.
2: Κύριε Πρόεδρε, αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
0: Έλα ρε τώρα, σε παρακαλώ, που δεν είναι ο Ανδρουλάκης αντίπαλός σου ή εσείς ή οι άλλοι. Μην μας μπερδεύεις ρε Αλέξη, δηλαδή, αφού το είπες ξεκάθαρα. Ή εμείς ή αυτοί. Ή εμείς ή εκείνοι. Ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν, αφού είναι ξεκάθαρο. Εν τω μεταξύ, ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται ο Αλέξης Τσίπρας τώρα, ειλικρινά σας μιλώ, και εσείς οι οποίοι και καλά κάνετε το ψηφίσετε, συμπαθητικό παιδί, καλό παιδί είναι, δεν έχω να πω, εντάξει. Εντάξει, εγώ έχω πει δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να με πιάσουν κορόιδο. Μια φορά με πιάσανε όταν ήμουν πιτσιρίκος, δεύτερη δεν θα το δεχθώ. Κορόιδα ψάχνει, αλλά τη δουλειά του κάνει, δεν είναι καμία δουλειά ντροπή. Ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει, μιλάει, δεν είναι σαν να μιλάει σε κάποιους οι οποίοι δεν έχουν ιδέα. Σαν να μιλάει σε ένα μικρό παιδάκι που προσπαθεί να το νουθετήσεις. Ξέρεις, δεν είναι καλό να καπνίζεις. Μην κάνεις παρέα με αυτούς. Αυτοί είναι αλήτες. Μην πίνεις. Να διαβάζεις. Λες και μιλάει σε χαχόλους. Εντάξει, απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο θα τον πιστέψει. Λογικό είναι και θα χρησιμοποιείς την ίδια φρασιολογία, την ανάλογη, συγγνώμη, φρασιολογία. Άντε πες στον Τσίπρα να σου μιλήσει για τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ έχει μπερδέψει τα καλώδια ρε φίλε, για τεχνητή νοημοσύνη θα σου μιλήσει, είναι για άλλο κοινό. Έχει το κοινό του, υπάρχει το κοινό αυτό, προς Θεού, σεβαστό. Και δεν έχω τίποτα με το κοινό. Καλά κάνετε και το ψηφίζετε, προς Θεού, μακριά από εμένα. Έχω πει, οι περισσότεροι φίλοι μου είναι της κεντροαριστεράς και αριστεράς. Μη σου πω ότι κανένα δύο-τρεις είναι και κομμουνιστέ. Κανονικοί όμως, όχι από αυτούς τους. Μιλάει έτσι, ναι. Δηλαδή ένας άνθρωπος με μέσο νου καταλαβαίνει ότι ο τύπος αυτά που λέει τα πιστεύει. Δεν γίνεται ρε φίλε προχθές να έχεις πει εμείς ή αυτοί πως το ή τους τελειώνουμε, μας τελειώνε. Και τώρα λες εγώ δεν έχω τίποτε, δεν είναι αντιφαλός. Άσε με ρε φίλε τώρα. Πες τα. Εκεί όπου σε, ή εμείς ή κανείς, καλά μου γράφει η Σβετλάνα, ή εμείς ή κανείς. Και δεν μου αρέσουν τα κανείς. Πω, γαυγίζουν συνέχεια. Είναι εκείνα τα τσόου τσόου. Whispers what you done. Είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 14 Οκτώβριος του 2026. Θα πάτε στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης και θα πείτε επιτακτικά, θα απαιτήσετε το κάλυμα JB High Protection της εταιρείας Buklas ΑΕ. Αν σου πει έχω κάτι άλλο και τα λοιπά, καταρχάς δεν θα βρεις στις διαστάσεις του Λέβητα φυσικού αερίου τον οποίο διαθέτεις, γιατί το JB High Protection έχει αυτήν την ιδιαιτερότητα, διατίθεται σε 30 διαφορετικά μεγέθη. Έχει μαγνήτες, κολλάει μια χαρά και προστατεύει τον Λέβητα φυσικού αερίου, ο οποίος σας προστατεύει. Το τραγούδι αφιερωμένο στα φιλαράκια μου, τους Παοξίδες, αυτή τη βδομάδα. Τι να κάνουμε ρε φίλε, δεν είναι καλύτεροι σας.

0: Μου αρέσει, παιδιά, που όταν είχε μαθευτεί ότι θα έρθει η Kimberly στην Ελλάδα. Η Kimberly, παιδί μου, η Guilfoyle, η νύφη. Η νύφη το έσκασε. Τους έσκασε και το έσκασε. Ο Τραμπ θυμωμένος, λέει. Και την απαρνήθηκε, ρε φίλε. Ρε Ντόναλντ. Την απαρνήθηκε. Ο γιος μου, λέει, απλά έβγαινε μαζί της. Τι λέει, ρε φίλε. Λοιπόν, όταν είχε μαθευτεί ότι θα έρθει, είχα κινήσει θεούς και δαίμονες, είχα μιλήσει με την Αμερικανική Πρεσβεία, με το προξενείο εδώ, αλληλογραφία, πράγματα, θάματα. Τι ματαιοδοξία δική μου, ε. Είμαι ώρες-ώρες, ρε φίλε, και εγώ. Πίστευα ότι άλλη πρεμούρα δεν θα είχε η Kimberly, θα έρχονταν να γνωρίσει τον Κορδελιώτη από την Αξόνο μου Πέλλας. Αλληλογραφία, πράγματα, θάματα. Μίλησα με 3-4 ανθρώπους του προξενείου, της πρεσβείας. Και όποτε έρθει στη Θεσσαλονίκη, πολύ ευχαρίστος. Όπου θέλει να κάνουμε μια τηλεοπτική, θέλει ραδιοφωνική ή οποιαδήποτε άλλη συνέντευξη. Ναι, κύριε Βενιέρη, οπωσδήποτε. Μου απάντησαν, το έχουμε σημειώσει. Το γνωρίζει η ίδια. Σαχλαμάρες τέτοιες. Πού να προλάβει η κοπέλα. Από τον Αργυρό στα Μπουζούκια με το αεροπλάνο στο Λομπίστα. Πού να προλάβει να συναντήσει τον άνδρα της ζωής της. Εμένα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
3: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Καλώς τη! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
4: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
5: Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, επιλεγμένο τραγούδι για τα κορίτσια της παρέας, για τις κυρίες της παρέας, από 5 έως 105 χρόνων. Για τη σύζυγο, τη μάνα, την αδερφή, την κόρη, την ανιψιά. Άντε και την ξέρεις εσύ. Ξέρεις. Σε μαρτυρήσω, θα πω στον αέρα. Ξέρεις. Τα δώρα του Αγίου Βαλεντίνου μου μπερδέψεις και πας άλλο σε άλλη. Ξέρεις εσύ. Μη γελάς. Μη γελάς. Να, η Σοφία μου λέει και τη φίλη. Ναι ρε φίλε, μες στον κόλπο. Εσύ είσαι και μέρος οικογένειας με την ευρεία

Γεια σου ρε Σπύρο. Ο Σπύρος λέει το σύνθημα είναι «Η στάτους ή κανείς». Λοιπόν, για να ρίξω μια ματιά στους χάρτες. Η κατάσταση παραμένει το ίδιο δύσκολη. Όχι εξαιρετικά δύσκολη, αλλά τόσο όσο να σε εκνευρίζει. Αλλά επειδή εδώ είσαι στον στάτους συντονισμένο, στο στάτους εξπρές, καταπραίνονται τα νεύρα πολλών εξημών, όχι όλων. Προς Θεού, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι μας ακούνε για να νευριάζουν και για να μας βρίζουν. Θέλω να πω μια μεγάλη καλημέρα σε δύο ωραίους τύπους, τους οποίους γνώρισα χθες τυχαίως. Επίρημα, ο Μέγας. Αλλά θέλω να το πω και το φτάνει και η Βιργινία ακούει μέσα. Ήθελα να δω ένα αυτοκίνητο και το βρήκα σε μια γελία. Πήρα τηλέφωνο στους ανθρώπους, λέω το και το, θέλω να δω το αυτοκίνητο, ραντεβού, 4.30 ώρα το απόγευμα. Στην Γεωργική Σχολή, στον αριθμό 6. Κορδ Έτο, λέγεται η εταιρεία. Δύο ωραία παιδιά, δύο ωραία τύποι. Με το πηγαίνω εκεί, δεν είχα πει τίποτα στο τηλέφωνο. Δεν το παίζω και εσείς είμαι ο τάδε και ξέρεις επειδή εγώ είμαι ο τάδε, θα πρέπει να βάλεις κόκκινο γάλι, έβρεχε κιόλας. Με το που πήγα εκεί, ένιωσα τόσο οικείο το περιβάλλον. Ακροατές καθημερινοί, ωραίοι τύποι. Σου έστειλαν χαιρετίσματα, Βιργινία, να ξέρεις. Χρήστος και Νίκος, αν θυμάμαι τα ονόματά τους. Πολύ ωραία παιδιά. Ακόμη πιο ωραίο το αυτοκίνητο. Κορδ Έτο. Δεν το διαφημίζω, δεν είναι καμία σχέση έτσι. Απλά μου έκανε πόσο δικούς σας ανθρώπους μας νιώθετε. Πόσο δικούς σας ανθρώπους μας νιώθετε. Πολλές και πολλοί από εσάς. Έτσι ένιωσα χθες. Σαν να πήγαινα, τι να σου πω τώρα, σε έναν φίλο για καφέ. Τα παιδιά ήταν εξαιρετικά. Δεν τους είπα ότι θα μιλήσω για αυτούς, μην νομίζετε ότι το κάνω σκοπίμως. Απλά μου ήρθε καθότι διάβασα αυτό το σύνθημα του Σπύρου που λέει «Η στάτους ή κανείς». Άκου μια Σιλέι Μπάσεϊ. Where do I begin to tell the story of how great love can be? The sweet love story that is... Άντε, πες μας τιμή τελική, σε παρακαλώ, πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά, να ξέρουμε πώς θα είμαστε ενδεδειμένοι στην διάρκεια του χειμώνα. Με το φανελάκι, όπως έλεγε παλιά μια διαφήμιση, και ο παππούς με το φανελάκι. Ή θα πρέπει να πάρουμε με το φανελάκι, το διαφήμιζε ο Παπαναστασίου, πώς τον έλεγαν, που λέει και ο παππούς με το φανελάκι, κάνω λάθος? Και ήταν ένας άλλος ο οποίος διαφήμιζε, ο Φλωρινιώτης ήτανε, γούνες Χουντάλα. Χουντάλας. Ρε Νίκη, θα σε εντυπωσιάσω, πού θα πάει? Σε 2-3 χρόνια τα καταφέρω, είδες τι θυμάμαι. Γούνες Χουντάλας δεν ήταν, Χουντάλας. Να μας πει λοιπόν η κυβέρνηση το καλοκαίρι, το χειμώνα, συγγνώμη, θα τον περάσουμε με το φανελάκι, όπως η διαφήμιση και ο παππούς με το φανελάκι, ή γούνες Χουντάλα. Όχι τίποτε, να πάω να πάρω και αυτά τα πασουμάκια, τα περίεργα που έχουν κάτι κουνελάκια, κάτι αρκουδάκια, κάτι ελεφαντάκια μπροστά, ε. Μου είχε κάνει δώρο ένας φίλος κάποτε να με τρολάρει το Αγίου Δημητρίου. Μου λέει τι δώρο να σου κάνω, βλάκα του λέω, μου κάνεις δώρο τώρα, πάμε να πιούμε κανένα ποτό και τα λοιπά, δεν θέλω δώρα. Και μου φέρνει ένα μεγάλο κουτί, λέω τρελός, μάλλον θα μου έχει στείλει τον drone που παρακαλάω τόσα χρόνια. Πάω σπίτι, ανοίγω το κουτί και είχε δύο πασουμάκια. Αυτά πασουμάκια λέγονται, πώς λέγονται, και είχε μπροστά δύο τυγράκια. Πολύ γελίο θέαμα. Και βασικά ήταν και αντιλειτουργικό, γιατί ήταν πολύ μπροστά, ήταν πολύ μεγάλα και σκόντα αυτά. Δεν μπορούσα να ελέγξω το σκάφος δηλαδή. Γεια σου ρε Σίλεϊ Μπάσεϊ.

0: Προειδεάζω κοινό. Προειδεάζω κοινό, όχι μόνο τραγουδάκια στην Κούτρα Βενιέρη. 4 διπλές προσκλήσεις θα δώσουμε για το τσίρκο Μουντιάλ. Για το τσίρκο Μουντιάλ. Ένα μοναδικό τσίρκο με πρωτότυπες εντυπωσιακές παραστάσεις, το οποίο δίνει παραστάσεις σε όλο τον κόσμο, τώρα και εδώ στη Θεσσαλονίκη έως τη 1 Νοεμβρίου, στο χώρο εδώ του Εμπορικού Κέντρου Μακεδονία, πάρκινγκ Πού 3. Θα δώσουμε 4 διπλές προσκλήσεις, παρακαλώ, επειδή είμαστε και συνεπείς και φερέγγιοι. Αλλά προσέξτε, μόνο σε κυρίες οι οποίες θα τηλεφωνήσετε.
1: Ακόμα δεν το είπατε και αρχίσανε να στέλνουν
0: μηνύματα. Όχι, όχι, σήμερα δεν θέλω μηνύματα. Μόνο σε κυρίες τηλεφωνικά μετά το δελτίο ειδήσεων. Οι 4 πρώτες κυρίες παρακαλώ, οι οποίες θα καλέσετε μετά το δελτίο ειδήσεων, θα έχετε από μία διπλή πρόσκληση για να πάτε να δείτε την παράσταση αυτή του τσίρκο Μουντιάλ μετά τις ειδήσεις. Όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής, την ΕΡΤ3.

0: Η ώρα είναι 9. Για κάθε ώρα, αλαντικά πασιάς. Παριζάκι πασιάς. Το καλύτερο για σας.
1: Ο κόσμος στον Status FM.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός λόγω της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί σήμερα 8 περιφέρειες της χώρας, ενώ κλειστά είναι τα σχολεία σε Εύβοια, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Σποράδες. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης.

με ποσοστό 30,3% δείχνει η νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll. Στη δεύτερη θέση στην εκτίμηση ψήφου βρίσκεται η Ελλάς με 15,9% και ακολουθεί το Πασόκ με 12,3%. Στα υπόλοιπα κόμματα το ΚΚΕ συγκεντρώνει 7,2%, η Ελληνική Λύση 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας βρίσκεται στο 5,1% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 4,5%. Πάνω από 3% συγκεντρώνουν Φωνή Λογικής και Συμμαχία Ελλήνων, ενώ εκτός Βουλής φέρονται να μένουν Μέρα 24, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη. Οι καταγγελίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά μου, σχολίασε μετά την απομάκρυνσή της η Kimberly Guilfoyle, τονίζοντας πως η θητεία της ως πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της. Ο διπλωμάτης Τζος Χακ αναλαμβάνει προσωρινά την ηγεσία της πρεσβείας μέχρι να επιλεγεί ο νέος Αμερικανός πρέσβης, μια διαδικασία πάντως που ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Τεράστια έρευνα πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών ανακοίνωσε σήμερα πως προετοιμάζεται να αρχίσει στη Γροιλανδία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με αδενοκαρκίνωμα στον πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων μετά την επέμβαση για την αφαίρεση όζου στην οποία υποβλήθηκε χθες, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις για την πορεία της υγείας του είναι ενθαρρυντικές. Κάναβι, MDMA σε δύο μορφές και φαρμακευτικά δισκεία βρήκαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI στην κατοχή του 22χρονου, ο οποίος συνελήφθη χθες ως ο προμηθευτής ναρκωτικών της 20χρονης που πέθανε από χρήση MDMA στη Θεσσαλονίκη. Στην αθλητική επικαιρότητα τέλος, νίκες στη EuroLeague χθες βράδυ για τις ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός πέρασε επιβλητικά από το Βελιγράδι, επικρατώντας με 72-55 της Παρτιζάν. Επική ανατροπή για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ενώ έχανε με 28 πόντους, κέρδισε τελικά στην παράταση τη Βαλένθια με 102-97. Σήμερα το πρόγραμμα έχει EuroCup για Άρη και Ηρακλή, ενώ στο Champions League έχουμε ελληνικό ενδιαφέρον καθώς η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Παροδικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα για τη Θεσσαλονίκη, άνε μείως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, σήμερα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 17 βαθμούς στην Κατερίνη, 18 στο Κιλκής, 19 σε Βέρεια και Σέρες και 12 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία θα σκαρφαλώσει στους 14 στην Καστοριά και στους 16 στα Γραβενά.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κακομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη

0: πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
1: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronica ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλία Θερμότητας από την Electronica ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688-602.
0: Στη βιομηχανία, στη ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απέτηση.
3: Εδώ και 18 χρόνια η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
0: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, δηληστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
3: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
0: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
4: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
5: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Η νύφη τόσκασε, Βιργινία. Δεν υπήρχε μια ταινία, η νύφη τόσκασε.
1: Ναι, με την Τζούλια Ρόμπερτς.
0: Ναι. Τι ιστορία είχε τέτοιο, ήταν πλανητάρχησα, όχι.
1: Όχι βέβαια. Μια απλή κοπέλα ήταν που άφηνε τον ένα γαμπρό μετά τον άλλο.
0: Α, όχι μόνο έναν, άφηνε πολλούς.
1: Ναι,
0: άρα δεν έχει σχέση με την Γκυλφόιλ. Γκυλφόιλ είναι πολύ σταθερή στι σχέσει από ό,τι κατάλαβα. Ήταν με τον Τραμπ. Εντάξει, από εκεί πέρα δεν έχει δώσει δικαιώματα τέτοια. Για άλλα πράγματα κατηγορείται και πρέπει να αποδειχθούν κατηγορίες και δημαρές, γιατί δεν μπορούμε να ενοχοποιήσουμε την Γκυλφόιλ πριν αυτά τα ερευνήσει η Αμερικανική δικαιοσύνη, αλλά και το Κογκρέσο, γιατί μαθαίνω ότι την καλέσουν λέει και στο Κογκρέσο. Ωραίο είναι πάντως να έχεις πρόσκληση στον Κογκρέσο,
1: όχι για τέτοιο λόγο.
0: Για οποιονδήποτε ρε Συμβιγνία,
1: όχι, Δημήτρη, για τέτοιο λόγο, έλα τώρα. Δηλαδή, εσύ θα ήθελες να έχεις πρόσκληση στον Άριο Πάγο για μια δύσκολη υπόθεση,
0: ή όχι, στη
1: σε μια επιτροπή της Βουλής για μια δύσκολη. Θα ήθελες να σου φραπές που τον πήρανε στη Βουλή και τον εξεξοφλίζανε.
0: Όχι, όχι. Αλλά στον Άριο Πάγο, γιατί υπάρχει ένα παράνομο, αν με καλούσαν, ήταν καλά. 40 ευρώ κάνει. Δεν είναι τίποτα.
1: Στον Άριο Πάγο δεν σε καλέσουν για παράνομο παρκάρισμα.
0: Γιατί δεν μπορούσαν να με καλέσουν, για αυτά που λέω.
1: Πριν πούμε λίγο τα δικά μας για την Γκυλφόιλ, να πω ότι αν προσπαθείτε να φτάσετε στο κέντρο, μείνετε μακριά από τη Βασιλίση Όλγα αυτή την ώρα. Είναι κατακόκκινη η Βασιλίση Όλγας πριν από την 28η Οκτωβρίου, εκεί γαμβέτα αδελφών κτλ. Και μέχρι την είσοδο της Τσιμισκή είναι σχεδόν όλα μποτιλιαρισμένα.
0: Πρόσκληση από το Κογκρέσο, ωραίο. Έχεις δει την ταινία πρόσκληση από έναν υποψήφιο δολοφόνο, σε γεύμα, σίγουρα δεν μπορεί.
1: Νομίζω, ναι.
0: Με τον Μέλ Μπρουκς δεν ήταν. Με τον, όχι, είπες τον άλλον, τον Βρετανό, που μου αρέσει και πολύ. Νομίζω το Ροζ Πάνθυρα.
1: Πίτερ Σέλερς.
0: Πίτερ Σέλερς. Νομίζω αυτός δεν ήταν που τους είχε καλέσει σε μια βίλα. Πήγαν όλοι οι detectives όλου του κόσμου. Έγινε ένα έγκλημα, αλλά κανένας δεν κατάλαβε ποιος σκότωσε ποιον. Πρόσκληση σε γεύμα από έναν υποψήφιο δολοφόνο. Ωραίο. Πες μια καλημέρα σε δύο παιδιά τα οποία γνώρισα χθες. Άκουσες το σχολείο μου. Πήγα να δω ένα αυτοκίνητο σε μια εταιρεία στη Γεωργική Σχολή. Σκορντέτο λέγεται η εταιρεία. Μπήκα μέσα, ένιωσα σαν στο σπίτι μου.
1: Ακροατές.
0: Και οι δύο.
1: Πώς
0: εξαιρετικοί. Νομίζω Χρήστος και Γιάννης. Χρήστος και Νίκος, νομίζω. Αλλά μου έκανε φοβερή. Ξέρεις πόσο. Δηλαδή, μόνο που δεν μου έδωσαν δώρο το αυτοκίνητο που είδα.
1: Δεν το έδωσαν.
0: Δεν μου το έδωσαν. Και εγώ δεν πήγα να το πάρω δώρο στη Δημαρέση. Ούτε τα λέω αυτά για να το κάνω δώρο. Απλά μου είπαν χαιρετίσματα και στη Βιργινία και
1: καλά, κοίτα, άμα για μια καλημέρα παίρναμε δώρο αυτοκίνητο, θα λέγαμε πολλές καλημέρες.
0: Ανάλογα σε ποιον λες καλημέρα. Δηλαδή, άμα έλεγες τώρα καλημέρα, για παράδειγμα, πού να σου πω. Σε αυτόν τον λομπίστα με τον οποίο είχε πάρει εδώ στην Γκυλφόιλ, δεν σου στέλνει ένα.
1: Κοίτα, δεν του είπε καλημέρα και πήρε 100 χιλιάρικα ή 200-300.
0: Συμβουλευτικές υπηρεσίες.
1: Συμβουλευτικές υπηρεσίες και κεντρική ομιλήτρια σε προεκλογικές εκδηλώσεις κτλ. Έτσι.
0: Και εμένα, κάλεστε με να κάνω μια κεντρική ομιλία σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων.
1: Θα μιλήσεις για μπουζί.
0: Τι είναι το μπουζί.
1: Δεν ξέρω, ακουστά το έχω.
0: Ήμουν σίγουρος ότι δεν ξέρεις τι είναι το μπουζί. Για σελασιέ. Σελασιέ θα ξέρεις όμως, γιατί το σιλάνς, ησυχία, ησυχαστήρια, όπως το λένε, σιγαστήρα. Λοιπόν, πριν πάω στα πρωτοσέλιδα τα οποία διαβάζουμε με τα καταστήματα Μαρμαρίδη, που και τώρα όπως κάθε εποχή έχουν εξαιρετικές προτάσεις, δημιουργίες, προσφορές, value for money, ανοίγω τώρα γραμμές, τώρα τέσσερις κυρίες θέλω, είπα. Θέλω τέσσερις κυρίες, μην πάρει άνδρας, θα σε κόψω, να ξέρεις αμέσως αγόρι. Τέσσερις κυρίες για να δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις, να δώσουμε από μία διπλή πρόσκληση στα κορίτσια της παρέας. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κυρία μου. Όνομα?
2: Η Χριστίνα είμαι εδώ.
0: Γεια σου ρε Χριστίνα, είμαι εγώ.
1: Χριστίνα,
0: πού είσαι?
1: Χριστίνα επίθετο.
2: Είμαι κολλημένη στην κίνηση.
0: Σε ποιο σημείο?
2: Τώρα έχω φτάσει το Αριστοτέλους.
0: Δεν ακούγε. Πού είστε?
2: Αριστοτέλους.
0: Αριστοτέλους. Λοιπόν, Χριστίνα, μόνο επώνυμο θα μας δώσεις και πας στο Τσίρκο Μουντιάλ όποτε θες. Διπλή πρόσκληση.
2: Τέλεια, ευχαριστώ. Ελευθεριάζουνε το επώνυμο.
0: Ελευθεριάζουν. Να σε καλά, Χριστίνα μου.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Όλες οι προσκλήσεις, να ξέρετε, είναι διπλές, είναι για καθημερινή και είναι εκτός Πέμπτης, γιατί έχουν ρεπό.
0: Και έχει δύο παραστάσεις καθημερινές, στις 6 το απόγευμα και 8.30. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
3: Τι κάνετε?
0: Εκπομπή. δίνουμε δώρα, σαν τα Κλάους. Το όνομά σας?
3: Διαμαντοπούλου, Σοφία.
0: Ωραίο επώνυμο, Διαμαντοπούλου. Με τον Στέφανο καμία σχέση τον ανταγωνιστή μου?
3: Θα ήθελα, αλλά όχι.
0: Γιατί θα θέλατε, σας παρακαλώ?
3: Έτσι, για λίγο ίντριγκα.
0: Α, για ίντριγκα, κατάλαβα.
1: Είδες οι γυναίκες.
0: Οι γυναίκες αμέσως, στην ίντριγκα το μυαλό. Πού βρίσκεστε, στο δρόμο?
3: Και εγώ εκεί στην ίδια περιοχή με την κοπέλα.
0: Αλήθεια.
3: Εδώ ότι παλεύουμε, αλλά δεν λέει να προχωρήσει με τίποτα.
0: Το όνομά σας θα υπάρχει στην είσοδο, οπότε έχετε μία διπλή πρόσκληση κι εσείς. Να είστε καλά, καλό πρωινό. Γεια σας, γεια χαρά. Γεια. 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50. Ακόμη δύο κυρίες για να δώσουμε ακόμη δύο διπλές προσκλήσεις για το τσίρκο Μουντιάλ.
1: Μπορεί να, πάτε και μπορεί να είσαι γιαγιά και να πάρεις την πρόσκληση να πάει η μαμά με το εγγονάκι, έτσι.
0: Και την μπορεί και μεγάλη, γιατί τα ακροβατικά δεν σου αρέσουν.
1: Ναι, παιδί, μπορεί να θέλει να πάει με το εγγονάκι, της λέω τώρα. Στο μεταξύ, άντρες θέλουν μηνύματα στο Viber.
0: Όχι, σημαία που θα τα δώσουμε τηλεφωνικά σε κυρίες οι οποίες θα τηλεφωνήσουν. Είμαστε, πώς το λένε, είμαστε ρατσιστές, σεξιστές, πώς το λένε.

0: Χιονίζει, λέει, μας γράφει εδώ η φίλη μας η Μαρία. Χιονίσε, λέει, στο Φαλακρό, στη Δράμα.
1: Τώρα στέλνουνε Viber τα κορίτσια.
0: Ναι, δεν θέλω Viber, είπα. Δεν. Στο τηλεφωνικά τις δίνουμε. Στο 2-3-10-5-13-000 και 2-3-11-82-10-50. Για να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία διαβάζουμε πάντα με τα καταστήματα επίπλων Μαρμαρίδης. Καλημέρα σας.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου. Τι γλυκό, τι γλυκά φωνούλα. Ήπιατε καφεδάκι πρωί-πρωί?
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καφεδάκι ήπιαμε?
2: Όχι, είμαι στο σπίτι.
0: Στο σπίτι, τσακάκι.
2: Δεν ήπια ακόμη.
0: Λοιπόν, το όνομά σας και το επώνυμο.
2: Ολυμπία Μάμαλη.
0: Ολυμπία Μάμαλη. Καλώς, κυρία Ολυμπία. Να ξέρετε, έχετε μια διπλή πρόσκληση. Εσείς, με φίλους.
1: Θα πάτε εσείς, θα πάει ποιος?
2: Ναι, εγώ.
1: Ωραία.
0: Είναι διπλή πρόσκληση. Μπορείτε να πάρετε και τον σύντροφο, μπορείτε να πάρετε και μια φίλη σας και τα λοιπά. Να είστε καλά, πάρε και μια φίλη σου μαζί που λένε τα παιδιά από την Πάτρα, παρακαλώ. Στην άλλη γραμμή.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου.
3: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Βιργινία.
1: Καλημέρα.
0: Τι ωραίες φωνές που έχουν οι γυναίκες πρωί πρωί. Σ'
3: άρεσε πολύ μου, γιατί με ξέρει γι' αυτό.
0: Ποια είσαι εσύ?
3: Η Δέσποινα, είμαι η Τσομπανίδου.
0: Γεια σου ρε Δέσποινα Τσομπανίδου.
3: Τι κάνετε, είστε καλά?
0: Πώς μας ακούς?
3: Σας ακούω πάρα πολύ καλά.
0: Άρα είμαστε καλά. Το θέμα είναι πώς μας ακούτε. Τώρα τι γίνεται όταν βγαίνουμε από το στούντιο είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν.
3: Συγχαρητήρια για το γιο.
0: Ναι, ευχαριστώ Δέσποινα, ευχαριστώ. Δύο έχω και για τον άλλον. Χάσαν χθες όλο
3: τον κόσμο.
0: Βέβαια, έχω φοιτητή γιο, ρε φίλε. Άλλο πράγμα. Τώρα έχει άλλο. Η μπαμπά μου λέει. Ναι, μια χαρά, είμαι περήφανος μπαμπάς, όπως κάθε μπαμπάς και μαμά. Να σε καλά, Δέσποινα μου.
3: Θέλω την πρόσκληση, γιατί ήθελα καιρό να πάω.
0: Θα πας. Δέσποινα Τσομπανίδου.
1: Το έχεις.
3: Ευχαριστώ.
0: Μια χαρά, γεια σου, Δέσποινα. Να τα κορίτσια
1: λοιπόν,
0: μας λοιπόν.
1: Ακροατής, άκου τώρα μήνυμα. Ναι. Αυτός τώρα δεν βλέπω εγώ νούμερο από εδώ. Σίγουρα είναι άντρας. Ναι. Περιμένω, λέει, να ακούσω να καλεί για το εισιτήριο. Ο Θρασίβουλας Θέος Λιμενεργάτης, λέει, οδηγός τριαξιονικού με την μπάσα φωνή που αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα. Α, μπράβο, για πες τώρα.
0: Δεν θέλω να ανοίξω αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα. Πάνω εκεί θα βάλουμε.
1: Λοιπόν,
0: και...
1: να πω τα κορίτσια που κέρδισαν την πρόσκληση τη διπλή: Χριστίνα Ελευθεριάδου, Σοφία Διαμαντοπούλου, Ολυμπία Μάμαλη, Δέσποινα Τσομπανίδου.
0: Καθημερινή πρώτη σελίδα, τίτλοι τέλους για την Guilfoyle, το παρασκήνιο της απομπευής και η πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Η αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Λέει πρέπει να πάρει θέση, αλλά δεν κατάλαβα για ποιο απ' όλα να πάρει θέση η κυβέρνηση.
1: Καλή, πού να ξέρει η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, τι έκανε όταν δεν ήταν πρέσβης ακόμα.
0: Ναι, πρέπει να καταγγείλεται την Guilfoyle, η οποία είπε εκεί παρουσία αξιωματούχων ότι στη Ρουμανία κάναμε παιχνίδι. Για να πέσει η κυβέρνηση, να αλλάξει η κυβέρνηση και μπορούμε σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε, λέει, να κάνουμε παιχνίδι. Πρέπει η κυβέρνηση να βγει, λέει, η αντιπολίτευση και να πάρει θέση.
1: Εντάξει, τα ίδια περίπου λέει και η αντιπολίτευση στην Τουρκία για τον δικό του τον πρέσβη εκεί. Για τον
0: Μπάρακ. Αλήθεια, λες, έχουν και αυτή τέτοια.
1: Έχουν θέματα με τον Μπάρακ, βέβαια. Οντρά θέματα. Ναι.
0: Μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα, λέει, στην Κηφισία, στην Αθήνα. Με τα πόδια νομίζω όχι, δεν κάνεις.
1: Όχι.
0: Με τα πόδια πόσο κάνεις, 5 χιλιόμετρα, 6 κάνεις.
1: Τι εννοείς,
0: σε μία ώρα? Σε μία ώρα δεν κάνεις 6 χιλιόμετρα με τα πόδια. Εμένα έτσι συμπαθητικό βάδι.
1: 6 χιλιόμετρα με τα πόδια, νομίζω σε βρίσκω πολύ αισιόδοξο.
0: Γιατί ρε Βιργινία, με ένα συμπαθητικό βάδι.
1: Συμπαθητικό, όχι συμπαθητικό βάδι, με πολύ γρήγορο βάδι.
0: Αλήθεια λες?
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό που κάναμε το COVID.
1: Τι κάναμε με το COVID?
0: Περπατούσαμε γρήγορα στους δρόμους.
1: Εσύ περπατούσες γρήγορα?
0: Περπατούσα, ναι, γρήγορα. Νομίζω έκανα 6 χιλιόμετρα, Βιργινία.
1: Δεν ξέρω. Εσείς... Εγώ μόνο στο διάδρομο το κάνω.
0: Καλά, στο διάδρομο είναι εύκολα τώρα, δεν είναι.
1: Α, τι λέει, φίλε.
0: Κάνεις πλάκα τώρα?
1: Για πες.
0: Έλα στο ωραίο καστό να περπατήσεις. Μην κοιτάς που είσαι στο
1: παπάθι. Μα δεν σε βλέπω να περπατάς καθόλου.
0: Επί COVID.
1: Μόνο επί COVID.
0: Επί COVID
1: λυσάξατε όλοι να περπατάτε με COVID. Και μόλις δεν είχαμε COVID, ξανακλείστηκε.
0: Είδα τον τόπο μου και τον αγάπησα, κυρία Δημάρη.
1: Και μετά ξανακλείστηκε στο καβούκι σου.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Παιδιά, τα μόνα βήματα που κάνει, θα σα το πω εγώ, είναι μέσα στο γραφείο πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω.
0: Πόσα μπορεί να κάνω την ημέρα, πες. Κάθομαι στην καρέκλα μου. Την αλήθεια πες.
1: Κάθεσαι και στην καρέκλα. Αλλά όταν σηκώνεται και εγώ γράφω στον υπολογιστή, πάει πέρα, δόθε, ναι. Πέρα.
0: Σκέφτομαι, δόθε, κυρία μου.
1: Αφού πολλές φορές του λέω, σταμάτα να το κάνεις αυτό πάνω από το κεφάλι.
0: Εκνευριστικό είναι.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, έρχομαι και εδώ, δεν κάνω
1: βήματα.
0: Είσαι
1: υπερκινητικός.
0: Όχι, έχω το κινητό και γράφει βήματα πάντως, να ξέρεις.
1: Πόσα γράφει?
0: Πολλά γράφει.
1: Πόσα πολλά.
0: Δεν ξέρω πόσα, αλλά γράφει πολλά.
1: Γράφει, δηλαδή... αλλά δεν βλέπεις τι γράφει.
0: Τα νέα γράφουν. Το παρασκήνιο μιας έξωσης η Γκυλφόιλ αποχωρεί 339 μέρες μετά, ούτε ένα χρόνο δεν κάθισε.
1: Νοέμβριο του 25 είχε έρθει.
0: Πού κρύβονται τα μυστικά της, οι μπλε ζώνες της μακροζωίας. Τι άλλο έχουμε, Νίκος Ανδρουλάκης, ξέρω ποιος είναι πίσω από το πιστόλι και τον οροπίστολο. Τι είναι. Επίδομα θέρμανσης Πιερακάκης said that 30% 30% περισσότερο από ό,τι πέρσι. Πώς τι να κάνει και αυτός ο έρμος, τι να δώσει άλλο. Και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια, οι προτάσεις των Πριτάνεων. Η ακρίβεια είναι η μοναδική αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, γράφει η απογευματινή, μετά και τα δύο νεότερα γκάλωπ, τα οποία δείχνουν ένα σταθερό, εκεί ψηλά, δημοσκοπικό τοπίο. Νέα Δημοκρατία πάνω από 30%. Έλεγα από το καλοκαίρι ότι η Νέα Δημοκρατία αυτό που θέλει είναι κάπου στα Χριστούγεννα να γατζωθεί στο 31-32, αν μπορέσει δημοσκοπικά, ώστε αυτό να της δώσει την δυνατότητα να επιδιώξει την αυτοδυναμία την οποία και επιζητά. 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 1.200.000 σπίτια. Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου, η θητεία μου ως πρέσβυρα στην Ελλάδα. Τα Γκυλφόιλ, αυτό είναι κοινωνικός τουρισμός, αγαπητές, αγαπητοί. Αλλά για VIPs, όπως ήταν για very important persons. Κοινωνικό τουρισμό έκανε η Γκυλφόιλ. Τουρισμό. Η εφημερίδα των συντακτών, το Δουνουτού, διαψεύδει την κυβέρνηση. Προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου προϋπολογισμού του 2027. Πασόκ, πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Αλέξης Τσίπρας, η επόμενη κυβέρνηση θα είναι προοδευτικιά. Κίμπερλι Γκυλφόιλ, η πιο σύντομη διπλωματική καριέρα. Πού να βρει χρόνο τώρα και να ασχοληθεί και η Γκυλφόιλ, ρε παιδιά, για θυμηθείτε λίγο μόνο για να ετοιμαστεί να βγει έξω έτσι όπως ήταν. Ντυμένη, περιποιημένη και τα λοιπά, θέλει πάρα πολύ χρόνο.
1: Είχε, είχε στη λίστα μαζί τη συνέχεια.
0: Αλήθεια λες?
1: Ναι, βέβαια, έναν Αμερικάνο.
0: Α, δεν πήρε δικό μας τη λίστα?
1: Όχι. Είχε
0: κάτι
1: δικό
0: μας που έχουμε
1: κάνει. Είχε δικό της άνθρωπο, ο οποίος ήταν μάλιστα και έτσι και πολύ, πώς να το πω έτσι λίγο ευγενικά, πολύ έτσι ιδιαίτερος εμφανισιακά.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μας τα έπεσε αυτά. Γιατί δεν πήρε το δικό μας, δεν έχουμε έναν εκεί με.
1: Πολλούς τη λίστα έχουμε.
0: Έναν έχουμε που είναι πολύ.
1: Αυτό ξέρει, αυτό δεν πιστεύετε.
0: Όχι αυτό με το λαμπατέρα στο κεφάλι. Πώς το λένε μωρέ, έναν που είναι έτσι με μαγουλάκια. Μπου, κάνει έτσι. Μπου. Έλα ρε, πώς το λένε. Πολύ τηλεοπτικός, πολύ γνωστός.
1: Γαβαλάς. Προσ...
0: Όχι ρε, ο Γαβαλάς έχει τα λαμπατέρ.
1: Ποιος ρε γλυκέ μου.
0: Ένας και λίγο ευσομούλης.
1: Ευσομούλης με μαγουλάκια.
0: Μαγουλάκια, μαγουλάκια, ναι.
1: Στείλτε ρε κορίτσια τώρα, δεν ξέρω τι να πω.
0: Έλα ρε.
1: Ευσομούλης με μαγουλάκια και
0: ναι, ναι.
1: Τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
0: Σαμαράς, να, ο Νέστορ.
1: Σαμαράς δεν είναι στη λίστα, ρε παιδιά, ακόμα τι είναι.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Εγώ τους μπερδεύω. Ριζοσπάστης. Όχι ο Σαχαράτος, ρε. Τον λόγο έχουν οι εργάτες, λέει. Καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα. Ενεργειακό κόμπο. Ναι, ρε, ο Σαμαρά.
1: Δεν θυμάσαι τίποτα. Εν μπερδεύει του λίστε με του κομμωτέ.
0: Έπρεπε να θυμάμαι το Σαμαρά.
1: Πρέπει να πα στη λίστα να σου κάνει μπούκλα και σε κομμωτή να σε ντύσει για βραδινή έξοδο.
0: Κάτω αποτέλεσμα δεν νομίζω θα.
1: Μα τη λε κιόλα. Λέει Ζαχαράτο.
0: Επίδομα θέρμανση από 130 έως 1560 ευρώ. Η μεγάλη έξοδος της Kimberly Guilfoyle, έκθεση δουνουτού, σύγκληση εισοδημάτων Ελλάδας-Ευρώπης. Γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, ενώ του δουνουτού έλεγε άλλα πράγματα. Βλέπω κάτι γίνεται εδώ πέρα, λέει, με νέες αρμοδιότητες στη δημοτική αστυνομία. Έχει κάτι δημοτικούς εδώ υπαλλήλους οι οποίοι γράφουν. Θέλατε, πώς το λένε, πάρκινγκ για μηχανάκια, ε? Πάρτε τώρα τα πάρκινγκ για μηχανάκια, πάνε τα πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα, κυρία Δημαρέση. Είχαμε κανένα 2-3 ελεύθερους χώρους εδώ έξω να βάζουμε το σμαρτάκι μας. Έγιναν χώροι για μηχανές.
1: Επειδή έγινε, είδα εγώ και στην Δωδεκανήσου που έγινε πάρκινγκ για μηχανάκια. Βάζουν τα ειδικά τα πασαλάκια γύρω-γύρω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχουν διευθετήσει και το χώρο.
0: Εντάξει, καλά κάνουν,
1: με μπογιά για να ξέρει ο κόσμος. Δεν πρέπει να μαζευτούν τα μηχανάκια από τα πεζοδρόμια.
0: Μαζί σου είμαι. Δεν ξέρω αν φτάνουν οι χώροι βέβαια, γιατί τα μηχανάκια είναι πάρα πολλά. Αλλά μαζί σου είμαι, παρόλο που με ενοχλεί. Γιατί δεν μπορώ να παρκάρω νόμιμα εκεί όπου πάρκαρα μέχρι πρώτη. Και καμιά φορά το βάζουν λίγο τσαπατσούλικα και έρχονται κάτι τριαντάρια. Να ευχαριστήσω την δημοτική, δεν ξέρω ποιοι το αποφάσισαν, από 40 που πληρώναμε παλαιότερα για κάτι χαζοπαρακαρισματάκια, έχει γίνει το ποσό 30. Έχουμε γλιτώσει 25%. Κάτι είναι κι αυτό.
1: Αγγελουδής.
0: Δεν ξέρω ποιος το αποφάσισε. Παλιά δίνω 40, τώρα δίνω 30.
1: Χάρη, για σένα δουλεύω.
0: Για μένα δουλεύω.
1: Όλη την ώρα κλείσεις τρως.
0: Το μανιφέστο λέει ούτε βήμα πίσω ο Καρτερός για το βλάκας date. Εντάξει, δεν τον χαρακτήρισε βλάκα. Επαναλαμβάνω, εδώ γίνεται και μία τώρα κατάχρηση του πράγματος, μία άγρια εκμετάλλευση και θέλω να το πω δημοσίως. Ο Καρτερός δεν μου είναι συμπαθής, γιατί είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε με όρους της δεκαετίας του 60 και του 70 για την Ελλάδα η οποία πρέπει να πάει στο 2030. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για το 2030. Οι Καρτεροί και διάφοροι άλλοι τριτοκοσμικοί μιλούν για την Ελλάδα του 1970-1980. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι υπερβολικός ο τόρος για τον Καρτερό. Έγραψε για πολιτική βλακεία, νομίζω. Δεν χαρακτήρισε βλάκα τον Ανδρουλάκη. Αλλά γίνεται εκμετάλλευση.
4: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Η Εσπρέσο τι γράφει? Στα άδυτα των Star Ελλάς. Τι είναι αυτό ρε, πολύ γυμνό, πολύ, πολύ κρυοπολείο βλέπω εδώ. Η Εσπρέσο τρύπωσε στα παρασκήνια των Καλλιστίων θεσμών. Α, γι' αυτό, και έχει κοριτσάκια εδώ, κρεατοφαγία. Νέα πειρά λέει από Εκάλη μεριά, Καρβέλα σε Βύση. Ο Καρβέλα στην Εκάλη μένει, τι χαμηλό ταξιούχος είναι στην Εκάλη?
1: Εκεί η άλλη είναι κομμουνίστρια και μένει.
0: Η άλλη έχει λεφτά, ρε φίλε. Α, πια για την. Ναι, αλλά εκείνη δεν λέει ότι έχω 7.000 στην τράπεζα.
1: Εκείνη τα δίνει στο κόμμα.
0: Ο τύπος της Θεσσαλονίκης αύξησε 30% στο επίπεδο θέρμανσης εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα, γράφει, ενώ η κόντρα το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Έρευνα της Μέτρων, 7 στους 10 συμπατριώτες φοβούνται τον δύσκολο χειμώνα. Το 74%. Προσδοκά αλλαγή κυβέρνηση για να ξεφύγει από την τραγική οικονομική κατάσταση. Έρε, πού είναι μέρες ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, πού είναι οι μέρες ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ.
1: Πού είναι οι μέρες ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που δεν είχε κίνηση στους δρόμους και πήγαινε στο γραφείο σε 10 λεπτά, γιατί ο κόσμος δεν είχε δουλειά για να βγαίνει έξω στους δρόμους.
0: Μια χαρά ήμασταν. Εγώ έπαιρνα 500 ευρώ.
1: Τώρα πα στην Τζιμισκή και κάνουν τα κορίτσια τώρα που είναι εκεί μισή ώρα να περάσουν την Τζιμισκή.
0: Εμένα μου έδινε 500 ευρώ το μήνα ο Atlas, η τηλεόραση Atlas TV. Και πάλευα να βρω ίδιο τίποτε χορηγού. Μπα και πάρω κανένα φράγκο παραπάνω. Ωραία ήταν, μια
1: εγώ
0: χαρά.
1: Εγώ δούλευα για αυτά για λιγότερα λεφτά από ό,τι δούλευα 20 χρονών.
0: Τι έξοδα είχε 20 χρονών και ήθελε και λεφτά?
1: Όταν ήμουν 20 χρονών δεν είχα έξοδα, ήμουν στη μαμάκα μου. Αυτό όταν όμω ήμουν 40, ναι, είχα έξοδα, είχα δικό μου σπίτι. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Να γυρίσει τη μαμάκα σου, κυρία Δημαρέση.
1: Και έκανα δύο δουλειέ για να βγάλω έναν μικρό μισθό. Όχι κανονικό μισθό, μικρό μισθό.
0: Ναι, αλλά σύμφωνα με τι δημοσκοπήσει περνούσαμε καλύτερα.
1: Ναι, μην το συζητά. Πιστεύω ο περισσότερο κόσμο να περνούσε καλύτερα το δίκτυο.
0: Η Δημοκρατία γράφει ντόμινο εξελίξεων μετά το ξύλωμα τη Γκιλφόιλ. Να σα πω, επειδή σας αρέσουν τα πικάντικα που ξέρουμε και δεν τα λένε πολύ, γιατί υπάρχουν λόγοι που δεν λέγονται, υπάρχει ένας έντονος σκεπτικισμός σε έναν μεγάλο όμιλο, πολύ μεγάλο όμιλο, στέλεχος του οποίου έκανε τσιριμιτζιές με την Γκιλφόιλ. Έλα, αφού ξέρεις τώρα, δεν θα σου πω εγώ ποιος είναι. Να, άμα σου πω ποιος είναι, θα το γράψεις στο Viber, έτσι δεν είναι? Το ξέρεις. Για γράψεις στο Viber ποιος είναι γνωστός όμιλος. Αγόρασε βίλα όνειρο 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Λύθηκε το μυστήριο της οικονομικής σύγκρουσης μεταξύ Βίλας και Καρβέλα. Το παλάτι που πήρε ο συνθέτης από την οικογένεια των εφοπλιστών Στραβελάκη. Τι απαντάει ο ίδιος ο μουσικός με οργισμένη ανακοίνωση? Αγόρασε βίλα 1,4. Πού να μείνουν λεφτά, ρε φίλε? Και πήρες μια βίλα 1,4 εκατομμύρια ευρώ, όπως λέει εδώ το εφημερίδα. Πώς θα τη συντηρήσεις δηλαδή? Με 7.000 στην τράπεζα. Πόσο παπατσιλίκι πουλάνε ρε εσύ, Βιργινία, όλοι τους. Όλοι αυτοί οι ντεμεκ, όχι οι καλλιτέχνες, όχι οι ντεμεκ καλλιτέχνες, οι οποίοι όμως παίρνουν και μέρος και τοποθετούνται και λένε διάφορα.
1: Άμα το ρωτήσεις το συγκεκριμένο, τον πετύχει κανένα γκάλωπ, καμιά εταιρεία στο τηλέφωνο, θα πει όχι, δεν τα βγάζω πέρα. Θα είναι αυτό, σε αυτό το 82% των Ελλήνων που δεν τα βγάζει πέρα.
0: Δεν τα βγάζει με 7.000 τράπεζα.
1: Φυσικά δεν τα βγάζει πέρα.
0: Μία επέμβαση καρδιάς να κάνεις, θες 10-12 χιλιάρικάκια ο άνθρωπος, να μην έχει ένα αποκούμπι. Κοροϊδέψτε, κοροϊδέψτε, κοροϊδέψτε. Εντάξει, αυτός δεν κοροϊδεύει απλά. Ζητάει και τι ζητάει, λεμιτόμους. Δεν το έχω. Άκουσα με ενδιαφέρον τον Άγγελο Συρίγο να λέει ότι υπάρχει τρόπο στο καλωδιάκι να περάσει. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι και πώς.
5: Υπάρχουν τρόποι και τρόποι να αντιδράσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα από το πολύ πρόσφατο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή έχουν ποντιστεί καλώδια, κυρίως ηλεκτρικά, που έχουν διασυνδέσει τα νησιά, αλλά και τηλεπικοινωνιακά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η Τουρκία έχει αντιδράσει όλα. Τι κάνει, στέλνει κάποιο πολεμικό, το οποίο είναι σε μια απόσταση 8, 10 και 15 μιλίων, το οποίο ενώ παρακολουθεί υποτίθεται από μακριά τις εργασίες και ενώ γίνονται οι εργασίες, στέλνει κατά καιρούς ένα ραδιοσήμα, στο οποίο λέει είστε σε περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίας, απομακρυνθείτε. Αυτό είναι κάτι με το οποίο μπορείς να ζήσεις.
6: Ναι, ναι.
5: Το αποδέχομαι ως πρακτική, διαφωνώ προφανώς με την ουσία της, αλλά το αποδέχομαι ως πρακτική ότι δεν δημιουργεί προβλήματα επί της ουσίας. Ναι,
0: τι λέει εδώ ο Άγγελος Συρίγος? Λέει ότι μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Οι Τούρκοι έρχονται σε μία απόσταση 6, 7, 8, 10, 15 μιλίων ναυτικών και απλά απειλούν. Εννοεί ότι δεν θα μπουν στην διαδικασία να πυροβολήσουν, να κάνουν τίποτε περισσότερο, οπότε μπορούμε εμείς να κάνουμε απροσκόπτως τη δουλειά μας, λέει ο Συρίγος. Τώρα δεν ξέρω αν είναι έτσι ή όχι, επί του πεδίου θα σας γελάσω.
1: Μα ο Συρίγος αυτό λέει, ότι μέχρι στιγμής αυτά γίνονται κάθε φορά που ποντίζεται ένα
0: καλώδιο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά μετά σταματάμε. Στην Κάσου σταματήσαμε σε δύο περιπτώσεις.
1: Πάντως για το θέμα με τον Καρτερό, να σου πω ότι το άρθρο ξεκινάει με το «Αν ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας».
0: Α, έτσι ξεκινάει. Ναι, αλλά ερωτηματικό.
1: Το άρθρο ξεκινά... Α, ωραία. Αν εγώ ρωτήσω δηλαδή «Ο Βενιέρης είναι βλάκας»?
0: Ναι, πρέπει να απαντήσω.
1: Πάω να πει ότι 50-50 είσαι ή δεν είσαι βλάκας.
0: Όχι, έτσι, βέβαια, δεν είναι. Όχι βέβαια.
1: Τι,
0: δικαίωμα...
1: για να βάζω το ερώτημα, πάω να πει ότι κάπου πιστεύω ότι μπορεί να είσαι και βλάκας.
0: Εκεί ποιος είπε κανείς θα κάνω το δικαίωμα της σιωπής?
1: Το άρθρο ξεκινάει. Το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέριες. Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας? Έτσι ξεκινάει το άρθρο.
0: Α, έτσι ξεκινάει.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει, και μετά
0: παιδιά
1: λέει για πολιτική βλακεία και τέτοια. Εντάξει, είναι χοντρό.
0: Ναι, αν ξεκινάει έτσι, ναι. Εγώ νόμιζα ήταν πολιτική βλακεία, ας πούμε.
1: Πιο κάτω λέει για πολιτική βλακεία, αλλά το άρθρο ξεκινάει έτσι.
0: Μάλιστα. Για δες λίγο τώρα.
7: Λυμά τιμόρυτα, διότι έτσι αποφασίζουμε εμείς, ο Γιάννης, ο Γιώργος, ο Αλέξης, η Μαρία, το Θανάσης, ότι δεν θα τους πειράζει κανένας. Μπορεί να κάνουν ό,τι τους γουστάρει, ό,τι θέλουν, να σκοτώνουν ανεξέλεγκτα και δεν θα τους πειράζει κανείς και θα τους χρηματοδοτείτε αφού φύγουν μετά.
0: Καρβέλας, έτσι.
7: Και η μόνη τιμωρία τους είναι να παραιτηθούν. Και χαίρονται οι Έλληνες όταν, ας πούμε, παραιτηθεί κάποιος, όπως παραιτήθηκε ο Καραμαλής. Και λες, πω, πω, τι έντιμος υπουργός ήταν αυτός, μπράβο του, παραιτήθηκε. Λογικά θα έπρεπε να είναι μέσα, να τον έχουν κρεμάσει, όπως κάνανε μετά την επανάσταση τη Γαλλική, να έχουν φτιάξει πολλές αγχώνες και πήσαμε 300 και να είμαστε όλοι γύρω γύρω και να βλέπουν που τους κρεμάνε, και μάλιστα με κακό τρόπο, όπως κάναμε στη δίκη της Διρεβέργης, που δεν τους κρεμάσαν απλώς, ο τυπάς που τους κρεμούσε το έκανε με ένα πολύ κακό τρόπο για να υποφέρουνε.
0: Τα αδέφη Νίκος Καρβέλας πρέπει, λέει, το λέει και με έναν τρόπο. Ή βαμμένα νύχια, τώρα το είδα. Α, έχει τη λίστα κι αυτός μάλλον. Βαμμένο νυχάκι, τι λέει.
1: Είναι ροκάστρι, παιδί μου, το έχουμε ξαναπεί.
0: Τι ροκάστρι, ροκάδες βάζουν τα νύχια τους.
1: Ναι, πολύ ροκάστρι.
0: Καλημέρα, αγαπητέ μου.
8: Καλημέρα. Εξενίσταται το Πασόκ, το Πασόκ, ο Κάκη ο Ανδρουλάκης, και το πειράζει επειδή του μιλάνε άσχημα από την αριστερά. Ποιος δεν θυμάται ότι ήταν ο Ανδρουλάκης που έβγαινε και έλεγε την κυβέρνηση, την εκλεγμένη κυβέρνηση, Καμόρα. Προσέξτε, Καμόρα. Ότι είναι συμμορία. Ότι είναι όλοι αυτοί που είναι δηλαδή εκεί οι βουλευτές του κυβερνούντος κόμματος, ότι είναι συμμορία. Ακούστε το, ότι είναι όλοι διεφθαρμένοι. Έχει πει τέτοια πράγματα. Και τον πειράζει που κάποιος άλλος της αντιπολίτευσης, της τοξικής αντιπολίτευσης που έχουμε, και τον είπε, ένας δημοσιογράφος, τον είπε ότι είναι βλάκας. Okay. Και λέει, αυτός ο άνθρωπος, Ανδρουλάκης, ότι είναι πολιτική τοξικότητα, είναι απαράδεκτα. Ποιος ο Ανδρουλάκης?
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Γιατί τι να δουλάξει, παρακαλώ. Πάει για δεύτερο σύνταγμα.
1: Εντάξει, μου είπε και αυτό Καμόρα. Μπορούν να μην εννοούσε τη διαφθορά, να εννοούσε την καλή οργάνωση που έχει Καμόρα. Ξέρω εγώ.
0: Καμόρα πρέπει να λειτουργούσε με το σύστημα τη αλυσίδα. Το σύστημα τη αλυσίδα είναι, κυρία Δημαρέζη, για να ξέρει, αυτό κάνουν και οι τρομοκρατικέ οργανώσει. Γνωρίζει μόνον αυτόν ο οποίο σε εντάσσει στην ομάδα και αυτόν τον οποίο εσύ εντάσσει, κανέναν άλλον. Δηλαδή, πες ότι εσύ στο γραφείο σου είσαι τρομοκρατική οργάνωση. Και εγώ θέλω να φέρω τη Νίκη τη Χατζημπούσκη, νέο στέλεχο. Εγώ ξέρω μόνο εσένα.
1: Εγώ είμαι παλιά.
0: Ναι, παιδί μου, εσύ έβαλε σε μένα στην οργάνωση, αλλά μέσα είστε και άλλα κουμάσια. Όχι, είναι διάφορα εκεί μέσα κουμάσια, σε διάφορα δωμάτια. Ο ένα γνωρίζει μόνο αυτόν που τον έβαλε και αυτόν που θα φέρει. Εγώ συνεπώς γνωρίζω εσένα εκεί μέσα που με έβαλε στην οργάνωση τρομοκρατική και φέρνω και τη Νίκη αφού την έχω δοκιμάσει ότι είναι ρε παιδί μου.
1: Power.
0: Έμπιστη, ναι, και ναι. Ρίχνει μολότοφ και είναι με τη σωστή πλευρά τη ιστορία. Λέω την Νίκη, Νίκη, θες να έρθεις εδώ μαζί μας. Θέλω, λέει, ωραία, είσαι μαζί μας. Έρχεται, ξέρω μόνο εγώ την Νίκη. Εσύ δεν την ξέρεις. Εγώ ξέρω σένα. Οπότε δεν γνωρίζει τους άλλους. Οπότε αν πιάσουν εμένα και μου πούν ποιος. Ποιοι κρύβονται. Οπότε. Δεν ξέρω.
1: Θα πεις, εγώ ξέρω μόνο την Νίκη.
0: Άμα το πω, θα πιάσω την Νίκη και μου λέει ποιον έφερε.
1: Η Νίκη θα ξέρει μόνο εσένα.
0: Ναι, μετά όμως η ίδια τρομοκρατική οργάνωση και μόνο θα σου πάρει το κεφάλι. Σε παρακαλώ τώρα, αυτά τα ξέρουμε, τα έχουμε βιώσει. Τι μου στείλες, αυτή ποια είναι η κυρία που μιλάει?
1: Λοιπόν, τρολάρουν οι φίλοι, οι αδερφοί Τσίπριν, τον κύριο Τσίπρα για το καλώδιο της Κύπρου.
0: Αυτή είναι Τσίπρα?
1: Είναι Τσίπρα.
6: Καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
9: Τον ρώτησαν για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και ο Τσίπρας μας το χαρακτήρισε καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Εν εσύ ιδέα, νομίζω ότι 5G που αναφέρουμε από τη θάλασσα. Αλέξη μου, παίρνω την πρωτοβουλία να σου το πω εγώ και ελπίζω να με σοκαριστείς. Ρεύμα που θέλουμε, όχι Wi-Fi. Τώρα αν εσύ πιστεύεις ότι Wi-Fi μπορεί να μας στείλετε, πέτε μας και το password για να ενωθούμε θέμας. Τελικά από ό,τι φαίνεται, για να συνδεθούμε με την Ελλάδα ηλεκτρικά, πρέπει πρώτα να συνδεθούμε και εγκεφαλικά.
6: Εδώ μιλάμε.
0: Ωραία η Κυπριακή.
1: Ωραία, ναι?
0: ωραία η Κυπριακή, μπράβο. Τη είπε, δεν θέλουμε, λέει. Ρεύμα θέλουμε,
1: δεν
0: θέλουμε Wi-Fi.
1: Wi-Fi.
0: Αν θέλαμε Wi-Fi, θα ψήφιζαν Σαμαρά στην Κύπρο.
1: Α, μπράβο. Το φάγατε τον άνθρωπο.
0: Λοιπόν, έτσι έχουν τα πρωτοσέλιδα. Τα διαβάζουμε με την στήριξη των επίπλων, των καταστημάτων επίπλων Μαρμαρίδη. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης έπιπλα.

0: Σιγά μην δώσω προτεραιότητα στην Νίκη. Θα δώσω στον ακροατή. Παρακαλώ.
1: Νίκη, κάτσε, έχεις χρόνο ακόμα.
0: Παρακαλώ.
2: Ό,τι τριανταφύλου, ό,τι τριανταφύλου, Σάκη μου μτζή, στο στάτους. Να ακούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Εγώ την καινούργια ήθελα στη στάτους και την στικούδη.
1: Και πήρατε εμένα τελικά.
0: Όχι, όχι, λέω, γιατί λέει ο φίλος μου προτείνει το Μουντζή και την Σότη και οι δύο αξιολογότατοι. Εγώ ήθελα εδώ να έχω απέναντι στην Κούδη να κάνω εκπομπή.
1: Να ρωτάτε ποιος είναι ο στυλίστας, να έχετε μέσα στην απάντηση.
0: Μου είπε...
1: Όχι τώρα την κυρία Δημαρέση, τι της βάζετε να...
0: Που δεν ξέρει ποιος είναι ο Σαμαράς.
1: Όχι, λέω... εγώ ξέρω, ξέρω και ξέρει εσύ και τι δεν ξέρεις.
0: Είπες ότι είναι κομμωτής τελικά, ε.
1: Κομμωτής είναι.
0: Εγώ ήμουν στυλίστας, παιδιά. Αυτή δεν είναι λίγο απ' όλα. Λίγο κομμωτές, λίγο στυλίστες, λίγο... όχι, ε.
1: Ε, ναι, εντάξει, επιμελούνται όλο το όλη
0: αυτό,
1: την
0: το
1: εμφάνιση.
0: Πακέτο, ναι.
1: Το έχουν, το έχουν.
0: Τι έγινε, Νίκη μου?
1: Ε, όλα καλά, δεν ξέρω, έχουμε κάποιες συλλήψεις. Είχαμε τη σύλληψη ενός 17χρονου μαθητή του ΕΠΑΛ Καλαμαριάς, γιατί απειλούσε συμμαθητή του ότι θα βγάλει στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο τον είχε ξυλοφορτώσει. Εντός του σχολικού συγκροτήματος.
0: Τον έδιρε.
1: Δηλαδή τον έδιρε, το τράβηξαν βίντεο αυτό και μετά τον απειλούσαν και όλες τον εκβίασαν ότι θα το διαρρεύσουν το βίντεο. Και μαζί με κάποιους άλλους οι οποίοι δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, του κλέψαν και το τσαντάκι, λέει. Καλά, παιδάκια.
0: Ναι. Παίρνω την ευθύνη πάνω μου που δεν είχε ΠΑΟΚ το δελτίο, γιατί με ρώτησε ένας φίλος. Εγώ είπα στην Νίκη, σε παρακαλώ, δεν θα βάλεις ΠΑΟΚ γιατί έχασε.
1: Γιατί δεν θα μπορούσα να το πω από τη στεναχώρια.
0: Από τη στεναχώρια σου, έχασε πάω, παιδιά. Είδε ένα viral.
1: Να βάζετε εμένα να λέω τα αθλητικά που δεν στεναχωρήσατε.
0: Είδατε, παιδιά, το είδα στο πρώτο θέμα. Είδατε ένα βίντεο viral ενός προπονητή στη Ρουμανία, αν δεν κάνω λάθος. Έχει πάει η κοπέλα, η αθλητική υποστροφή. Αυτές κάνουν διαγωνισμό, ποια θα δείξει περισσότερο σιλικόνη από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί βλέπω παντού σε όλο τον κόσμο οι κοπέλες με τα μικρόφωνα. Μετά φταίμε οι άντρες που είμαστε σεξιστές, ρε Βιργινία. Βλέπεις τις κοπέλες που πηγαίνουν εκεί στα γήπεδα με τις γόβες, με τα έτσι, με το μπούστο το μεγάλο. Πήγε ο καημένος να κάνει δηλώσεις μετά από έναν αγώνα. Δεν πάνε οι προπονητές και κάνουν δηλώσεις. Λένε παίξαμε καλά, δεν παίξαμε καλά, ήμασταν άτυχοι κτλ. Θα βελτιωθούμε. Πάει ο Φουκαράς να κάνει δηλώσεις και έρχεται μια κουκλάρα με ανοιχτό το στήθος. Και ο άνθρωπος προσπαθεί να μιλήσει στην κοπέλα για τον αγώνα, αλλά παράλληλα επειδή έβλεπε μάλλον και η γυναίκα του στο σπίτι. Να μην πέφτουν τα μάτια πάνω στον μπούστο. Δεν υποφέρουμε οι άντρες. Για σκέψου λίγο και δώσε μου απάντηση. Έχει γίνει viral, λέει, το γήπεδο. Έχει εκατομμύρια views. Γιατί είναι φοβερή η αντίδραση του Φουκαρά, του προπονητή, ο οποίος θέλει να αποφύγει το βλέμμα. Μην το τσακώσει η σύζυγος και πει καλά, ρε Κερβερέ. Σε στείλαμε εκεί να προπονείς την ομάδα και εσύ κάθεσαι και βλέπεις τα ξένα κορίτσια. Τι τραβάνε και οι δυνατοί άνδρες, ε. Πόση καταπίεση.
1: Μ' αρέσει που τόση ώρα μιλάς και περιμένεις να σου απαντήσεις.
0: Ναι, ρε, τόση ώρα προσπαθώ, παιδιά.
1: Και ψάχνεις τα μάτια μου τόση ώρα για να δεις τι θα σου πω.
0: Νιώθω μια μηχανία γιατί δεν μιλάει καθόλου. Κοιτάω, κουνά το κεφάλι
1: και
0: μου.
1: Και πολύ καλά κάνεις.
0: Σχολίασε, λέω, πες
1: και
0: κάτι.
1: Και πολύ καλά
0: κάνεις. Πες κάτι. Δεν έχεις να σχολιάσεις.
1: Το έχω πει και άλλη φορά.
0: Ναι.
1: Όταν έχω να πω πάρα πολλά, συνήθως δεν λέω τίποτα.
0: Ωρε φίλε, oh my god.
1: Είναι πώς πας στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Πας στο σπίτι, καμιά φορά.
0: Κάποιες φορές δεν
1: πας. Και νιώθεις την ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη με το που μπαίνεις μέσα. Δεν ναι. Το αισθάνεσαι. Δεν λες υπάρχουν εδώ κύματα.
0: Ναι, και τι κάνεις.
1: Και βλέπεις τη γυναίκα και δεν μιλάει καθόλου.
0: Που σημαίνει.
1: Όταν δεν μιλάει μια γυναίκα καθόλου, δεν είναι πολύ ανησυχητικό.
0: Τώρα που το λες.
1: Συνήθως όταν μπαίνεις μέσα στο σπίτι, ρε παιδί μου, οι περισσότερες γυναίκες, εκτός από μένα, επειδή όλη την ώρα μιλάω, μπαίνω μέσα στο σπίτι και είμαι. Δεν μιλάω κανένα μισάωρο. Οι περισσότερες γυναίκες όμως και καλά κάνουν. Έρχεται ο άντρας στο σπίτι, τον φιλάνε, τον αγκαλιάζουν, αγάπη μου, πώς πήγε η μέρα σου, τα παιδιά αυτό, εμείς εκείνο, έτσι το άλλο, αυτή η υποχρέωση, εκείνος ο λογαριασμός, λες τα καθημερινά, τα
0: πάντα. Ναι.
1: Όταν μπει και η γυναίκα δεν πει τίποτα.
0: Αυτό είναι ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη.
1: Δεν είναι. Δεν αναρωτιέσαι εκείνη την ώρα που έχω φταίξει, τι έχω κάνει. Αυτό πήγε να αποφύγει και ο. Πώς τον λένε.
0: Ο άλλος λέει, αν είναι λέει ηλεκτρισμένη. Εγώ όταν είναι το πράγμα τα λίγο δύσκολα κάθομαι στο γραφείο. Εντελώς τυχαία
1: συναντηθήκα. Στο μεταξύ να ξέρεις, σας παίρνουμε πρέφα όταν λουφάζετε.

0: Όταν μπαίνεις και είναι ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα, πας κατευθείαν στη σιδερόστρα. Και λες, έχουμε να σιδερώσουμε κάτι. Αυτό δεν πιάνει, άμα είναι πλημέλημα. Άμα είναι πτέσμα. Πιάνει. Μπαίνεις μέσα και λες, φέρ' το σίδερο να σιδερώσω. Το ξεχνάει. Αν είναι πλημέλημα, λες, τι ήθελες να αγοράσεις, κάτι ήθελες να αγοράσεις, μου είπες. Ξέρεις ότι έχεις κάνει τη μαμουνιά. Και λες, ρε εσύ, το είδα, εντάξει, είναι λίγο ακριβό, αλλά θα στο πάρω. Το αντιμετωπίζεις το πτέσμα. Άμα είναι κακούργημα...
1: Άμα είναι κακούργημα, θες μονόπετρο από το Βλυντηρίδη. Μας έστειλε εδώ ακροατής, είναι ένας έφηβος, ας πούμε τον μπαμπά του στον καναπέ, κάθονται και λέει το παιδί, μπαμπά, τι κοιτάς πρώτα να βλέπεις μια όμορφη γυναίκα, απαντάει ο μπαμπάς, πρόκειται κοιτάω να μην με δει η μάνα σου.
0: Η Έλενα
1: παιδιά,
0: λέει,
1: παιδιά, τώρα να σας πω κάτι.
0: Παιδιά, πεθαίνω στα γέλια, λέει, σας ακούω και να είσαι καλά, Έλενα μου. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να περνάμε και καλά και άσχημα και έτσι και αλλιώς και την κριτική μας θα κάνουμε και τα πινελίκια μας θα ρίξουμε. Και πληροφορίες θα σας δώσουμε και ρεπορτάζ θα σας δώσουμε και ό,τι συμβαίνει στην πόλη και αλλού θα φροντίσουμε να το μαθαίνουμε και να το μοιραστούμε μαζί σας. Αλλά πάνω απ' όλα ραδιόφωνο, ψυχή, καρδιά, DNA. Ποιος είναι εδώ?
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Δεν ξεχνάνε ποτέ οι γυναίκες. Αναδρομικά σε βάθος πολλών.
1: Δεν παραγράφεται, αγαπητέ μου. Δεν παραγράφεται τίποτα.
0: Ανάλογα, ρε παιδιά.
1: Δεν παραγράφεται τίποτα.
0: Αν είναι πλημέλημα επτέσμα, παραγράφεται.
1: Δεν παραγράφεται τίποτα. Και τα σκουπίδια να ξέχασες να βγάλεις, θα σου το πω.
2: Είχα και κακουργηματάκια τα οποία δεν τα πήρα χαμπάρι όντως εκείνη τη στιγμή και τα άκουσα μετά από 10 χρόνια.
0: Αλήθεια. Μα δεν ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Ενώ εμείς οι άντρες είμαστε μπούφοι, ρε παιδί. Ό,τι για να κάνετε, πλημέλημα, κακούργημα, πτέσμα.
1: Ναι, αυτή η ατάκα είναι ο Γιάννης. Στέλνει εδώ. Τι έχεις, αγάπη μου? Τίποτα.
0: Ναι, αυτό το τίποτε πάλι.
1: Ναι.
0: Έτσι και σου πει δεν έχω τίποτα. Έχει τα πάντα.
1: Ναι. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο που είναι σε κατάσταση έκρηξης. Είναι λίγο πριν την έκρηξη.
0: Τι έγινε?
1: Και δεν το λέει.
0: Τίποτα.
1: Τι έχεις?
0: Δεν το λέει έτσι.
1: Τίποτα.
0: Δεν το λέει έτσι.
1: Πώς?
0: Έτσι καρφώνεται. Τίποτα.
1: Α, έτσι πολλά τίποτα στη σειρά.
0: Τίποτα. Η ατμόσφαιρα. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Εδώ ο Γιώργης μου λέει κάτι για το σταμάτη των. Πώς το λένε, τον. Σταμάτη των.
1: Πες το.
0: Έλα, ρε, το σταμάτη, το One, τον Ζαχαρό.
1: Θυμάμαι τον Ζαχαρό μου.
0: Γιώργο. Ό,τι είχα να πω το είπα, έγραψα και κάτι. Επειδή βαριέμαι να απαντώ σε αυτονόητες ακλαμάρες, το αποφεύγω. Εγώ το σταμάτη τον Ζαχαρό δεν τον έχω συναντήσει ποτέ από κοντά. Μου έχει κάνει την τιμή να με προσκαλέσει αρκετές φορές στην εκπομπή του εκεί τα απογεύματα, στην εκπομπή εδώ. Όπως και άλλοι συνάδελφοι από Αθήνα με καλούν κατά διαστήματα και εδώ, ό,τι έχει μείνει στη Θεσσαλονίκη δηλαδή. Για να πω τις απόψεις μου, δεν συναντήθηκα ποτέ μαζί του. Τηλεφωνικός, όσες φορές μιλήσαμε, συνάντησα έναν άνθρωπο ευγενικό, ο οποίος δεν είναι μεγαλοπιασμένος όπως κάποιοι άλλοι, οι οποίοι για να τους μιλήσεις παίρνεις από 3 γραμματείς και 5 φαρισαίους, και αν σου μιλήσουν ή σου απαντήσουν. Ο Σταμάτης έκανε μια χοντράδα όμως, αυτό που έκανε για την Αριέτα ήταν χοντράδα, πολύ μεγάλο σφάλμα, πολύ μεγάλο φάουλ. Τώρα, αν αυτό ήταν ο λόγος για τον οποίο απολύθηκε,
1: πάντως, επειδή
0: ή αν αυτός, μισό λεπτό λίγο, ήταν η αφορμή και υπήρχαν άλλοι λόγοι, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Ως επαγγελματία, άνθρωπο τηλεοπτικό, ήταν ένας εναλλακτικός δημοσιογράφος, εντελώς διαφορετικός από τους άλλους. Με τοποθέτηση ιδεολογική φαινόταν ξεκάθαρα ότι η τοποθέτησή του ιδεολογική είναι φανερή, δεν το έκρυψε ποτέ ο ίδιος. Και είχε έναν εξαιρετικό τρόπο, επειδή ήταν πολύ διαβασμένος, είχε έναν εξαιρετικό τρόπο να εκθέτει, να ακυρώνει, να αφοπλίζει καλεσμένους οι οποίοι πήγαιναν εκεί να κάνουν τον έξυπνο με συνθήματα και αφηγήματα. Αυτό. Τώρα που είχε πέρα. Επειδή έκανα μια ανάρτηση σχετική. Ακούω από κάτω. Αυτός έπαιρνε λεφτά, είχε εταιρεία, απευθείας δεν τα ξέρω, αλλά είναι ανεξάρτητο από αυτό στο οποίο αναφέρθηκα.
1: Επίσης το κανάλι δεν είναι του Μαρινάκη, παιδιά, γιατί το στέλνετε αυτό στο Viber, δεν είναι του Μαρινάκη, το έχει πουλήσει. Του Διονύση του Παναγιωτάκη.
0: Ο Παναγιωτάκης το έχει, αυτός που είχε παλιά το Action, δεν ξέρω αν το έχει ακόμη.
1: Όχι, το έχει πουλήσει το Action.
0: Α, πουλήσει και πουλήσει το Action.
1: Πήρε το One. Ναι. Τι, σαν και εμάς, ένα ραδιόφωνο, μια ζωή.
0: Ναι, σωστά. Βάλτε τα λεφτά, πάρουμε δυο.
1: Τώρα γιατί το κάνεις?
0: Γιατί.
1: Θες να αρχίσω κι εγώ αυτά που κάνουν οι γυναίκες στο σπίτι?
0: Τίποτα.
1: Τι έχεις, τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τι έχω, πλάκα. Κανάλι δεν έχω.
0: Ναι, όχι, τηλεοπτικό κανάλι δεν σηκώνει Θεσσαλονίκη, ξέχασέ το. Κάτι ετοιμάζουμε εδώ. Θανάση Μανώλη, τρίτη φορά. Ετοιμάζουμε εδώ να κάνουμε κανένα 2-3 τηλεοπτικά ωραία, όμορφα. Αλλά κανάλι, παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι εύκολο, η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να σηκώσει ιδιωτικό κανάλι. Τα κόστη για ένα τηλεοπτικό κανάλι είναι μεγάλα. Δηλαδή, πολλές φορές κατηγορούν τα κανάλια της Θεσσαλονίκης. Α, λέει, μα, τι να κάνει ο άλλος τώρα.
1: Όχι, παιδιά, η τοπική αγορά και γενικά η αγορά δεν σηκώνει κανάλι στη Θεσσαλονίκη εδώ και πολλά χρόνια. Σας το λέω εγώ που ήμουν χρόνια σε κανάλι στη Θεσσαλονίκη και από τα καλά κανάλια κιόλας.
0: Όχι, στις καλές εποχές το Μακεδονία TV, επειδή ήταν και το.
1: Άλλοι όροι τότε που δουλεύαμε, άλλη αγορά.
0: Δεν ήταν. Το φτιάξαμε και το βρήκατε έτοιμο, κυρία Δημαρέα, το κανάλι.
1: Σιγά που φτιάξατε εσείς το κανάλι.
0: Κάνεις πλάκα τώρα.
1: Τρελαθήκαμε στα ρεπορτάζ για να λες εσύ ότι έκανες το Μακεδονία.
0: Θα τρελαθώ.
1: Έλα, τώρα, σε παρακαλώ. Πάτε να κρατή γρήγορα.
0: Από το 88-89 με τον Τριανταφυλλίδη, με τον Αμπατζή. Με τον Αρναούτογλου. Με τη Θρασιά. Ποιο το φτιάξε το κανάλι, το φτιάξατε. Τα βρήκατε όλα έτοιμα. Παρακαλώ. Αυτό δεν είναι ατάκα των γονέων στα παιδιά. Τα βρήκατε όλα έτοιμα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα. Άκου τι μας είπε τώρα πρωί-πρωί η Βιργινία, λέει εγώ. Τι κάναμε στο. Σκάβαμε στο Καραβασίλη.
1: Πάρ' τον ακροατή εκεί πέρα τώρα που θα
0: πέστε, αγαπητέ μου, βοήθεια λίγο. Βάλε πλάτη.
3: Ανώτατο επίπεδο ζήλιας.
0: Από τη Βιργινία.
3: Γιώργο, δεν βρήκα καμιά τρίχα στο πέτο σου. Ποια είναι η καραφλή που με απατά.
0: Καλό, καλό, καλό. Γυναίκα σου λέει.
1: Σωστός, έχει εμπειρία ο σύζυγος αυτός.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Καλέ διαφημίσεις έβαλες.
0: Καλέ, ναι, καλέ.
4: Καλέ. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια μόνο με 2,89. Έσεξ Σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco.gr. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
7: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
8: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
9: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
10: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
11: Τζαμποφούρνο.
12: Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
10: Τζαμποφούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
13: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
16: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
17: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
18: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
17: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
18: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
17: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
18: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
19: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα. Γητό.
21: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Χιονάει, χιονάει και στον Πανασό χιονάει, κυρία Δημαρέση. Δεν ξέρω στο Καϊμαξαλάν τι γίνεται πάνω. Α, να πούμε τη Μάγδα πάρει κανένα τηλέφωνο. Να τη πούμε τη Μαγδούλα εδώ να πάρει σε κανένα 2-3 έτσι προορισμού ορεινού, να δούμε τι γίνεται, θερμοκρασίες κλπ. Καλή ιδέα, μπράβο. Χιονάει, δεν χιονάει. Καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνα, άνοιξη. Τι θέλει ο κόσμος μεταξύ άλλων να ταξιδέψει.
1: Να πω.
0: Να πεις, πες.
1: Ξέρεις τι ωραίες εκδρομές έχει το Greco Travel για τα Χριστούγεννα.
0: Δώσε κλίμα.
1: Οδικές εκδρομές. Οι τιμές ξεκινάνε όσο κοστίζει ένα τραπέζι με φίλους. Όχι ακριβό μαγαζί. Βελιγράδι Νόβισαντ, Βουκουρέστι Καρπάθια Όρη, Ντουπρόβνικ Δαλματικές Ακτές, Βουδαπέστη Βιέννη Μπρατισλάβα, Βιέννη Σάλτσμπουργκ Βελιγράδι, Πράγα Βιέννη Βουδαπέστη, Πανόραμα Αυστρίας Αλπικό Τιρόλο. Αυτό θα αρέσει σε εσένα πολύ. Ελβετική μαγεία, αλπικό τρένο. Ωραίο δεν είναι?
0: Η Ελβετία έχει αλλιώς από μόνη τους και χωρίς τρένα είναι όμορφη, αλλά έχει υπέροχα τρένα και διαδρομές.
1: Αν έχεις πάει και παντού, σε έχει τον Greco Travel. Ισλανδία. Εκεί όπου η φύση ξεπερνά κάθε φαντασία.
0: Ναι, αυτό θέλω να το κάνω στην Ισλανδία.
1: Καταράκτες, παγετώνες, ηφαίστεια.
0: Την Ισλανδία πήρε ο άλλος, όχι την Γρυλανδία πήρε.
1: Όχι την Γρυλανδία πήρε, δεν έχεις πρόβλημα. Εσύ πήγαινε με Greco Travel Ισλανδία ή πήγαινε και Κεντρική Ευρώπη, γιατί με τον Τραμπ ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. 2-3-10-55-55-56, κλείστε νωρίς για τα Χριστούγεννα για να βρείτε θέσεις για τις χριστουγεννιάτικες εκδρομές και για να πετύχετε και καλύτερες τιμές.
0: Παιδιά, δεν το έγραψε αυτό ο Κανάκης το τραγούδι. Μιλάω στο ράδιο, Ραβίλα, σιγά. Είναι γνωστό μουσικό θέμα το Sugar Baby Love.
1: Δηλαδή,
0: Sugar Baby Love.
1: Love.
0: Oh, γιατί. Γιατί, κύριε Δημαρέση.
1: Είναι παχιά η αγάπη στη Θεσσαλονίκη.
0: Sugar Baby Love. My already done. Το είδες, Άρη? Ναι, Άρη, αλλά δεν βοήθησε η Δημαρέση να κάνουμε σχόλιο παραγωγικό. Την νίκη έπρεπε να βάλω.
1: Για ποιο πράγμα, παιδιά?
0: Το βλέπει ο Άρης, βλέπεις άνδρας είναι, καταλαβαίνει ο άνθρωπος και κάνει το χέρι του έτσι. Τι εννοούσε?
2: Συγγνώμη, ναι. Αλλά εγώ του τα είπα το πρωί. Δεν τι,
3: το
2: είχε
3: το
2: δει.
3: Ήξερα, το ήξερα από προχθές αυτό.
0: Είναι νίκη. Πρέπει νίκη να έρθει εδώ στα gossip.
3: Το σόι ποιο είναι? Ότι αυτός, άμα δεις τη συνέντευξη κανονικά, πρέπει να είναι ύφρεσκο παντρεμένος, να έχει πολύ ζηλιάρα γυναίκα.
0: Δεν κοιτούσε καθόλου,
3: Όχι, δεν κοιτούσε. Στην κερκίδα κοιτούσε.
0: Ναι, ρε φίλε, όμως και αυτό που κάνουν τώρα μεταξύ μας, έτσι το λέω και σοβαρά. Διαγωνισμό ομορφιάς κάνουν και καλυστείων τώρα οι κοπέλες οι οποίες είναι τα μικρόφωνα. Και οι δικές μας εδώ, οι εσωτερικές. Κάτσε, ρε φίλε, εντάξει, τι είσαι, εσύ δημοσιογράφος, ρεπόρτερ. Θα ρωτήσεις, τι μου πας τώρα με το μήνυμα μέχρι τον Αφαλό.
3: Και με τι θα πάμε, και Λεμπία.
0: Από το μήνυμα μέχρι τη σοβαρότητα, δεν υπάρχει σοβαρότητα ανάμεσα στην Κελεμπία και το μήνυμα.
3: Ακόμα και με μήνυμα μπορεί να είναι σοβαρή.
1: Μας έγινε συντηρητικός τώρα.
0: Όχι, δεν είναι θέμα συντήρησης, ρε, είναι θέμα καλαισθησίας.
1: Καλαισθησίας.
0: Καλαισθησίας.
1: Καλαισθησίας.
3: Καλέστη το ήταν αυτό.

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην κυκλοφορία, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει από χθες τη χώρα, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται σε Αττική, Εύβοια, Σκιάθο και Ρόδο, ενώ συνολικά 8 περιοχές βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Κάναβι, MDMA σε δύο μορφές και φαρμακευτικά δισκεία βρήκαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI στην κατοχή του 22χρονου, ο οποίος συνελήφθη χθες ως ο προμηθευτής ναρκωτικών της 20χρονης που πέθανε από χρήση MDMA στη Θεσσαλονίκη. Μία 38χρονη, η οποία εμπλέκεται σε 4 υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών, κατάφεραν να συλλάβουν άντρες του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χαριλάου Αναλήψεως. Η εν λόγω γυναίκα, προσποιούμενη τη λογίστρια, κατάφερε να αποσπάσει συνολικά από τα θύματά της 31.400 ευρώ, κοσμήματα αξίας 180.000 ευρώ και 127 χρυσές λίρες. Στη σύλληψη ενός 17χρονου μαθητή του ΕΠΑΛ Καλαμαριάς προχώρησαν χθες το απόγευμα οι αρχές μετά από καταγγελία για περιστατικό ενδοσχολικής βίας και εκβιασμού. Όπως έγινε γνωστό, ο συλληφθής απείλησε συμμαθητή του πως θα διαρρεύσει βίντεο με ξυλοδαρμό του που είχε λάβει χώρα εντός του σχολικού συγκροτήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, τεράστια έρευνα πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών ανακοίνωσε σήμερα πως προετοιμάζεται να αρχίσει στη Γροιλανδία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με αδενοκαρκίνωμα στον πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων μετά την επέμβαση για την αφαίρεση όζου στην οποία υποβλήθη χθες, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις για την πορεία της υγείας του είναι ενθαρρυντικές. Στην αθλητική επικαιρότητα τέλος, νίκες στη EuroLeague χθες βράδυ για τις ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός πέρασε επιβλητικά από το Βελιγράδι επικρατώντας με 72-55 της Παρτιζάν. Επική ανατροπή για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ενώ έχανε με 28 πόντους, κέρδισε τελικά στην παράταση τη Βαλένθια με 102-97. Αντίθετα, στο EuroCup ο ΠΑΟΚ πλήρωσε την κακή του άμυνα και ιτήθηκε με 86-95 από τη Λιατγκαμπέλη στη Λιθουανία. Σήμερα στις 8 ο Άρης φιλοξενεί την Ιταλική Ντερτόνα διεκδικώντας το 3-3 στο EuroCup. Στις 7.30 ο Ηρακλής υποδέχεται τη γερμανική Würzburg για το FIBA EuroCup. Ενώ στο ποδόσφαιρο το ελληνικό ενδιαφέρον κεντρίζει η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ στις 10 το βράδυ στο Λονδίνο.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Επίπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
1: Παροδικές βροχές, νεφώσεις και βελτίωση από το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα για τη Θεσσαλονίκη. Άνεμη βορειοδυτική έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης κυμαίνεται από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επίσης σήμερα το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 17 βαθμούς στην Κατερίνη, 18 στο Κιλκής, 19 σε Βέρεια και Σέρες και 12 στον Πολύγυρο. Την ίδια ώρα στη Δυτική Μακεδονία θα έχουμε 14 βαθμούς μέγιστη στην Καστοριά και 16 στα Γρεβενά. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική

0: εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas, Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας στο 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
5: Θαλασσινός Pro.
4: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
5: Θαλασσινός Pro.
4: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
5: Θαλασσινός Pro.
4: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
5: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
4: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
5: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Status FM, σταθμός στους 107,7.

0: Δώσε μου ένα Νίκο Παπά, αδερφέ. Δώσε μου ένα Νίκο Παπά. Κάτι δικά μας λέμε εδώ, ναι. Κάτσε λίγο να σου πω. Ο Νίκος Παπάς βάζει ένα ζήτημα πολύ σημαντικό, αγαπητές φίλες και φίλοι. Έγινε ένα λάθος, κάτι έγινε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με αποτέλεσμα πολλές οικογένειες και παιδιά. Εγώ έχω δύο περιπτώσεις οι οποίοι με κάλεσαν και μου είπαν κάτι πρέπει. Και χθες έστειλαν ένα μήνυμα για το θέμα αυτό, για τα παιδιά, κάτι με τη σειρά κατάταξη και τέτοια.
1: Γιατί όπως λέει η κυβέρνηση, τα μέτρα είχαν σημαντική επιτυχία. Τόση επιτυχία που ξέχασαν να μετρήσουν και τα κρεβάτια. Τώρα μας λένε ότι ελήφθη πρόνοια για τη συντριπτική πλειοψηφία. Και οι υπόλοιποι, τρεις μήνες χωρίς μισθό, χωρίς σπίτι, για δικό τους λάθος. Αλλά πώς να το καταλάβουν. Δεν ψάξανε ποτέ για νίκη, δεν έλειψε ποτέ ένας μισθός. Η πατρίδα ζητάει ένα χρόνο από τη ζωή όλων. Και όλοι τον δίνουν. Το Υπουργείο το ελάχιστο που τους χρωστάει είναι να ξέρει να μετράει και να μην παίζει με τις ζωές τους.
0: Άλλο είναι αυτό που θέτει εδώ ο Νίκος ο Παπάς. Εγώ αυτό που λέω είναι με κάτι. Ψιλομπερδεύτηκαν κάπου, λέει, και κάποια παιδιά τα οποία ήταν να παρουσιαστούν τώρα και πήραν αναβολή. Τους είπαν δεν θα παρουσιαστείτε τώρα, θα παρουσιαστείτε του χρόνου και έχουν δημιουργηθεί διάφορα. Δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι. Αν θέλει κάποιος που να τον αφορά και να γνωρίζει το θέμα περισσότερο, ας μας καλέσει να μας πει τι ακριβώς συνέβη. Γιατί σε μένα δύο κάλεσαν, λίγο μπερδεμένο, δεν κατάλαβα.
2: Ήταν να πάνε έχουν αυστηροποιηθεί οι αναβολές.
0: Ναι,
2: δηλαδή ήταν να πάνε δεν παίρνει αναβολή εύκολα.
0: Ναι. Αυτοί είχαν προγραμματίσει, λέει, τα πράγματα με τρόπο τέτοιο, γιατί πολλοί σπουδάζουν, κάνουν, ράνουν, έχουν ερευνητικά προγράμματα. Και προγραμμάτισαν να πάνε τώρα. Και τους είπαν ότι δεν θα πάτε τώρα, θα πάτε το Φεβρουάριο στο στρατό.
2: Ναι, γιατί τώρα, λόγω των αναβολών που αυστηροποιήθηκαν, πήγε μεγάλο όγκο.
0: Α, γεμίσαμε στρατό τώρα.
2: Μπράβο.
0: Πάμε πολεμήσουμε και τους Τούθι, Χούθι.
2: Τούτι. Τους βαράνε εκεί η Σαουδική Αραβία.
0: Ναι. Πολλοί είναι αυτοί. Έχει 200.000 κανονικό στρατό, λέει. Εγώ μιλάω, οι Χούθι είναι τίποτε πειρατές. Πώς είναι ο ακροατής ο φίλος μου με το λόγιο. Είναι τίποτε τέτοιοι και μπουκάνουν στα καράβια, αλλά τελικά είναι οργανωμένοι. Μιλάμε για πολύ οπλισμό, βαρύ οπλισμό.
2: Τόσα χρόνια
0: το Ιράν δίνει. Σκάι.
2: Το πυράβλου έχουν.
0: Σκάι, αντένα και μέγκα. Ο καλά κάνει τι μου το ίδιο λέω. Πρέπει ένα σημαντικό θέμα το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Τους καλύσουμε, σας το υπόσχομαι. Γιατί δεν το πολύ κατάλαβα δηλαδή. Λοιπόν, για εσένα ο οποίος θέλεις να πάρεις μέρος, η επιχείρησή σου μικρή, μεσαία, μεγάλη, σε μια έκθεση, θες να στήσεις ένα ωραίο σκηνικό για να προβάλλεις προϊόντα και υπηρεσίες. Εξαιρετικός τρόπος, προτάσεις, φαντασία, δημιουργικότητα από τους ανθρώπους της Valis.com, οι οποίοι έχουν πάρα πολλές προτάσεις να σου κάνουν και έχουν ένα φοβερό σύστημα, το Valis Frame, το οποίο το κουβαλάς μαζί σου. Δηλαδή δεν χρειάζεται πολλά και διάφορα. Είναι ένα σύστημα το οποίο στείνεται εύκολα και δημιουργεί όλο εκείνο το σκηνικό για να έχεις μια εντυπωσιακή παρουσίαση της επιχείρησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Και αν θες να μεταφέρεις και πράγματα και δεν έχεις όχημα, ποιο είναι το πρόβλημα? Υπάρχει πρόβλημα? Γιατί μ' αρέσει.
1: Όχι,
0: θέλω
1: βέβαια
0: να κάνω κάποιες δουλειές. Δεν έχω όχημα. Άρη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Δεν έχω όχημα. Επαγγελματικό βαν.
2: Όλα λύνονται.
0: Όλα λύνονται. Μόρεντ.
2: Έτσι.
0: Ε? Αλλά όχι, έλα μωρέ, άστο θα δω. Μόρεντ. Γιατί στη Μόρεντ βρίσκεις το όχημα το οποίο χρειάζεσαι, μικρό έως πολύ μεγάλο, σε διαφορετικές εκδόσεις καρότσας και χώρου φόρτωσης, το νοικιάζεις οικονομικά εύκολα και κάνεις τη δουλειά σου. Μόρεντ στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης, Κατερίνης. Τώρα η Κατερίνη είναι πιο κοντά, το ξέρετε.
2: Τι εννοείς?
0: Είναι πιο κοντά.
2: Από πότε?
0: Χρονικά. Σε χρόνο.
2: Από πότε?
0: Έχει κανένα δύο εβδομάδες. Γιατί είναι πιο κοντά, Κουίς. Γιατί είναι πιο κοντά η Κατερίνη χρονικά? Βιργινία, Άρη, κυρίες και κύριοι, τι πάρτε 30 δεύτερα, 30 δεύτερα να δω λίγο.
2: Πιο κοντά χιλιομετρικά.
0: Είπα χρονικά.
1: Χρονικά, μετά τα έργα.
0: Απάντησες.
1: Εφού ήταν τάξη, τι να έργα... κάνω, ήταν δύσκολο.
0: Δύσκολο, ο Άρης δεν το κατάλαβε.
2: Τα έργα ήταν προς...
0: Είναι στεναχωρημένος.
2: Τα έργα ήταν προς Θεσσαλονίκη που δημιούργησε το μεγάλο πρόβλημα. Προς
1: δεν
2: Κατερίνη,
1: θα μιλάς για τον
0: Άρη.
2: Τι λες?
0: Εγώ τι λέω?
2: Αφού
0: πήγα προχθές.
2: Ναι, αλλά δεν είχε τόσο μποτιλιάρισμα.
0: Τι λες, ρε? Δεν θέμα μποτιλιάρισματος. Τα γκράκα γκρουκ. Αν πήγαινες με ένα αυτοκινητάκι το οποίο δεν ήταν υπερσύγχρονο, με αερόσακους, με αερανάρτηση και τέτοια. Εντούρο XT, KLR. KLR, πώς το λέει, KLR. Ναι, ναι, ή το άλλο, το Africa Twins, ή το Varandero. Αν δεν είχες τέτοια.
2: Από αεροανάρτηση. Ναι,
0: είχα και το Touareg αεροανάρτηση και στα δύο. Λοιπόν, Αν δεν είχες μηχανισμό, πώς το λένε, για τις δονήσεις, το αυτοκίνητο το έπαιρνε στα χέρια. Αν πήγες με κανένα σε ατάκι, ας πούμε, θα σε διέλυε. Τώρα πας.
2: Χαλή.
0: Παιδί μου, πήγα προχθές που πήγαμε Βόλο, που πήγαμε
2: Λάρισα. Να πας τώρα, σαν...
0: Πάλι, ναι, πάλι πάω Λάρισα. Αν και χθες τα κάναμε μαντάρα. Τα κάναμε μαντάρα οι παίκτες μας. Ο καθένας στέλνει μια μπάλα.
2: Όπως είπε και ο Τρικέρι, αυτοί οι αγώνες είναι σφαλιάρες.
0: Ναι, σωστό, είναι για να συνέλθουν. Λοιπόν, τώρα είναι πιο κοντά η χρονικά η Κατερίνη, γιατί πας, παιδί μου, άνετα με 120-130 εκεί και δεν καταλαβαίνεις πότε φτάνεις. Ενώ τότε ένα αυτοκίνητο μέτριας κατηγορίας είχε κράκα κρούκα, ρε Άρη.
2: Στο κομμάτι μέχρι τα Μάλγαρα, ναι.
0: Αυτό λέω. Αυτό διορθώθα. Αυτό προλάβαμε να διορθώσουμε. Μετά θα διορθώσουμε και τα άλλα. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικούλια μας να δούμε τι έχουμε, τι δεν έχουμε.
2: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, πού θες?
0: Από τον ΠΑΟΚ, μωρέ, ο οποίος μας στεναχώρησε χθες.
2: Ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε καλά.
0: Ναι.
2: Μπάσκετ. Δεν έπαιξε καλά. Μπάσκετ. Ήταν 2-2 είναι το διήμερο της καταστροφής.
0: Ναι,
2: αυτό.
0: Και στο ποδόσφαιρο ήταν χάλια με την Καλαμάτα. Και στο μπάσκετ.
2: Δεν έπαιξε καλά ο ΠΑΟΚ, ιτήθηκε. Ο προπονητής είπε ήταν κλωτσιά στον μπιπ. Αυτό το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Για να ξυπνήσουμε λίγο, γιατί όντως ο ΠΑΟΚ έπαιξε ένα 5-6 λεπτό μπάσκετ. Στο υπόλοιπο ήταν πετούσα αετό. Ο δικέφαλος αετός. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δικαίως ήρθε αυτή η προσγείωση και οφείλουν όλοι να καταλάβουν ότι με το χαμπουχού δεν μπαίνει αγώνες ή με τα ονόματα.
0: Βιαστήκαμε και λίγο να πούμε ότι φτάσαμε το επίπεδο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.
2: Άκου να δεις τώρα.
0: Υπάρχει ένα χάσμα.
2: Το είπανε, εμείς το λέγαμε εδώ από την αρχή όταν ξεκίνησαν οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πάει σκαλί και ο Άρης. Όχι μόνο ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Πάνε σκαλί. Και τι εννοούμε σκαλί. Πάνε πρώτα για Eurocup και μετά για Ευρωλίγκα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας κατευθείαν για Ευρωλίγκα. Δεν κάνεις τέτοιες μεταγραφές εκ των πραγμάτων. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να πας κατευθείαν και να νικήσεις την Ευρωλίγκα, να την πάρεις. Οι άλλοι παίζουν χρόνια και δεν το κάνουν. Είναι απόλυτα λογικό. Ναι. Πας σκαλί. Φέτος οι ομάδες γίνανε για το Eurocup. Το ξαναλέω.
0: Ναι.
2: Αν πας πάρεις Eurocup του χρόνου.
0: Πάρε όμως.
2: Ναι, του χρόνου πας.
0: Πάρε.
2: Για Ευρωλίγκα.
0: Είναι εμφανίσεις αυτές του ΠΑΟ.
2: Όχι, εντάξει, γιατί εντάξει, να σου πω κάτι. Θα κάνεις και κακές εμφανίσεις, το συζητάμε, αλλά δεν, όντως δεν ήταν εμφανίσεις αυτή. Θα δούμε πώς θα πάει. Εν αντιθέσει με τον ΠΑΟΚ, εσύ είπες για τον Ολυμπιακό που το γύρισε. Εγώ χάρηκα, μ' άρεσε πιο πολύ ο Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός έκανε πάρτι, ρε, ο Μπράντοβιτς.
2: Ο Μπράντοβιτς, αν δέσει η ομάδα επιθετικά, δεν ξέρω αν υπάρχει ομάδα να μπορεί να το χτυπήσει τον Παναθηναϊκό με τέτοια άμυνα που παίζει.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερες πιθανότητες να πάρει την Ευρωλίγκα.
2: Έχει, η άμυνά του είναι γρανίτης. Δηλαδή, ο Μπράντοβιτς έκανε αλλαγές στη φιλοσοφία, αλλαγές σε αγωνιστικές και η ομάδα είναι. Ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα που δεν τρώει πόντους πλέον. 55 πόντους τώρα να δεχτείς από την Παρτιζάν μέσα στην έδρα της.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει. Νίξε άνετα ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε από το μείον 28. Αυτό ήταν δεύτερη φορά.
0: Επειδή εμείς ήμασταν στο Ιβανόφιο, στο Πιτσιρίκο, όταν με τους γονείς έτσι συζητούσαμε, λέμε πάει. Ο Μπαρτζόκας θα φάει τώρα μια δυνατή σφαλιάρα.
2: Το γύρισε. Δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό. Είναι το μείον 28 είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει γυρίσει ποτέ και γύρισε άλλη μια φορά.
0: Σε όλη τη Γυρολίγκα,
2: Ναι, άλλη μια φορά, δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια, αλλά άλλη μια φορά είχα διάβασα ότι έχει γυρίσει. Νίκησε και ο Ολυμπιακός.
0: Βέβαια, η μεγαλύτερη ανατροπή στην Γυρολίγκα για μένα, από τις μεγαλύτερες, θα είναι του Ολυμπιακού απέναντι στην Ρεάλ.
2: Εγώ μιλάω για διαφορά. 19. Εγώ μιλάω
0: για
2: διαφορά.
0: Και τότε μείον 19 ήταν.
2: Μείον 28 ήταν τώρα.
0: Ναι, μείον 28. Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο η Ρεάλ με την Βαλένθια. Θα μου πει μέσα στο σπίτι τη Βαλένθια έγινε όλο.
2: Ναι.
0: Ναι. Φουρνιέ Μοντέρο διάβασα.
2: Φουρνιέ έπαιξε όλο το δεύτερο μήχρονο και όλη την παράταση.
0: Ρε, πόσο χρόνο είναι αυτό.
2: Χωρίς να βγει λεπτό αυτό. Δηλαδή. Και λες τι γίνεται τώρα, ρε παιδί μου. Τι ομάδα είναι αυτή τώρα, τι παίχτης είναι αυτός. Αυτοί οι παίχτες είναι που κάνουν διαφορά.
0: Ναι.
2: Και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, για να είμαστε δίκαιοι και ξεκάθαροι, έτσι.
0: Ναι.
2: Τώρα, σήμερον, ο Ηρακλής, να το πάρουμε χρονικά, 7.30 ώρα παίζει για το FIBA Eurocup. Με την Würzburg, είναι η γερμανική.
0: Mm-hmm.
2: Η Würzburg. Μισή ώρα αργότερα, εδώ στη Θεσσαλονίκη παίζει ο Ηρακλής. Στη Θεσσαλονίκη παίζει και ο Άρης στο Παλέ. 8 η ώρα με την Τερτώνα Τορτώνα. Τερτώνα Τορτώνα.
0: Ωραίο.
2: Ιταλική.
3: Τερτώνα Τορτώνα.
0: Τερτώνα τα γάλα τα σαλάγα. Τεριδόνα.
2: Ιταλική είναι. Ιταλική είναι. Λοιπόν, και φυσικά να δούμε λίγο και το Champions League, γιατί γίνανε πολύ ωραία μάτς εχθές. Λανς Sporting 0-2, Σαμπάχ Σλάβια 2-0, Γαλατά Σαράι Μπαρτσελόνα 1-4, Λιψία Ειντχόβεν 1-0, Άρσεναλ Λίλ 3-0, Ατλέτικο Μάντσεστερ στο υποτιθέμενο ντέρμπι 2-0, εύκολα η Ατλέτικο. Mm-hmm. Άλλο ένα αρνητικό αποτέλεσμα για τη Manchester United. Βιγιαρεάλ Νάπολη 3-1 και Βίκινγκ Μπάγκερ 3-3. Αυτό και αν ήταν έκπληξη. Ίντερ Κλαμπ Μπριζ 3-4. Φοβερό παιχνίδι. Σήμερα όλα τα βλέμματα, τα ελληνικά τουλάχιστον, είναι για τον αγώνα της Σαχτάρ με την ΑΕΚ. Mm-hmm. Στην Αγγλία παίζουνε. Mm-hmm. Και να πούμε ότι η ΑΕΚ θα μείνει στην Αγγλία, γιατί έχει το επόμενο αγώνα Champions League με τη Manchester City. Δεν θα παίξει το Σάββατο, θα έχει να βληθεί ο αγώνας. Επίσης, μεγάλο μάτς σήμερα, Manchester City, συγγνώμη, Paris Saint-Germain. Δύο οικονομικές ειδήσεις. Πες μου το μισθό του προέδρου της...
0: Δεν με ενδιαφέρει.
2: Ωραία. Άμα δεν σε ενδιαφέρει, δεν το συζητάω. Πόσο πουλήθηκε η φανέλα του Jordan σε δημοπρασία?
0: 10.000 δολάρια.
2: 14 εκατομμύρια δολάρια.
0: 10 εκατομμύρια θέλω να πω.
2: 14 εκατομμύρια.
0: 10.000 κάνει τη Βιργινία στο... αυτό το μπουστάκι που φοράει το... Τι είναι αυτό, σακάκι.
3: Πουλόβερ φοράει.
0: Πουλόβερ, αυτό πουλόβερ. Αν το βγάλει η δημοπρασία, θα πιάσει
2: 15-20
0: χιλιαρικά και θα πιάσει τώρα. Δεν θα πιάσει. Πώς θα 14 εκατομμύρια.
2: 14 εκατομμύρια δολάρια για μία φανέλα, παρακαλώ.
0: Την έχει δρώσει όμως τη φανέλα.
2: Και.
0: Πώς είπες ότι οι ομάδες μας πάω κάρις, πώς το είπες, πάνε σιγά σιγά, πώς το είπες κάπως.
2: Τι είπα.
0: Τι χρειάζεται, λες, είπες οι ομάδες μας κάπως το είπες έτσι ένα. Είπες πάω κάρις για να μπορέσουν, θέλει. Κάπως είπες.
2: Τι είπα, δεν θυμάμαι τι είπα.
0: Κάτι είπε. Στο θυμίσει ο Γούναρης.
2: Τσουκουτσουκού, τι είπα.
0: Δεν είπες τσουκουτσουκού.
2: Τι είπα.
0: Για να δω, πριν το τραγουδίσεις θα μας το πεις.
3: Ροκοκό.
0: Όχι ροκοκό, ρε. Αφιερωμένο για τον Πάοκ, τον Άρη, στο μπάσκετ.
2: Ρε τι λέω και δε.
0: Ακόμη δεν βρήκατε. Τι είπες.
2: Όχι τώρα.
0: Άκου, άκου.
2: Σκεφτούμε τα 14 εκατομμύρια.
0: Το έχει πει και η Γιώτα Λίδη αυτό.
2: Σκάλι, σκάλι να ανέβουν, ναι. Σκάλι θα κατεβώ.
0: Να γιοχωρώσω από πίσω.

0: Κάτσε, γιατί το τραγούδι δεν ταιριάζει με,
1: όχι, δεν
0: με
1: ταιριάζει.
0: Το νέο.
1: Είναι καμιά εκατοσταριά χρόνια γραμμένο πριν.
0: Πριν.
1: Από τη...
0: Όχι 100. 100 δεν είναι.
1: Λεολόγος.
0: Λοιπόν, καταρχάς, για να την ξεαγχώσω, γιατί ξέρω τώρα ότι είναι αγχωμένο το κορίτσι μας. Λοιπόν, τη Μάγδα μας την σύστησαν από κάποιο ΙΕΚ. Για την πρακτική της άσκηση,
1: είναι
0: η οποία είναι απαραίτητη,
1: μαθητευόμενη.
0: Από την πρώτη μέρα που ήρθε η Μάγδα, έχουν περάσει από τα χέρια μου πολλά παιδιά όπως εσύ. Λοιπόν, από την πρώτη μέρα που ήρθε στο στάτους και την γνωρίσαμε τη Βιργινία, εκτιμήσαμε ότι είναι ένα από τα παιδιά που θέλει να δουλέψει στο συγκεκριμένο επάγγελμα, το οποίο είναι δύσκολο επάγγελμα. Έχουν έρθει πολλά παιδιά. Η Μάγδα, από την ημέρα που της είπαμε «ΟΚ, ξεκινάει η πρακτική σου άσκηση», μας έχει, όχι ακριβώς εντυπωσιάσει, νωρίς για μας την τιμή το πάρεις και πάνω σου, Μάγδα μου.
1: Έχει μπει μέσα στη δουλειά όμως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ζητάει να κάνει πράγματα,
0: ναι.
1: Έχει ενταχθεί στο τμήμα κανονικά. Εμένα πραγματικά σε αυτό το κομμάτι με εντυπωσίαση.
0: Που είναι δύσκολη η Βιργινία στις κρίσεις,
1: ναι,
0: της μάλλον,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μάγδα, να το ξέρεις. Σου εύχομαι εγώ από τώρα, επειδή σε εκτιμήσαμε και σε συμπαθήσαμε πάρα πολύ, σου εύχομαι η επιλογή σου να σου βγει. Έχεις όλα τα φόντα από ό,τι βλέπω, γιατί έχεις τη διάθεση να δουλέψεις, όχι να φαίνεσαι ή να ακούγεσαι. Και η Βιργινία σου έβαλε τιμωρία τώρα. Είπε, θα μπεις μέσα να μην.
1: Τι τιμωρία. Μάζεψε η Μάγδα εδώ για τα κοντινά χιονοδρομικά, τις συνθήκες, τις καιρικές κτλ. Και είπα να τα πει η ίδια η Μάγδα στο μικρόφωνο.
0: Λοιπόν, για πες μας τι σου είπανε.
2: Ναι, σας άκουσα πριν που το είπατε. Αρχικά, καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα, Μάγδα μου.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια.
0: Μπράβο σου, χίλια μπράβο σε σένα, στην προσπάθεια που κάνουν, φαντάζομαι, και οι γονείς σου μαζί με σένα, γιατί είσαι ένα ξεχωριστό παιδί. Πάμε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Επικοινωνήσαμε με κάποια χιονοδρομικά κέντρα σχετικά με το αν έχουν ανοίξει, αν έρχεται ο κόσμος τώρα που έχει κρυώσει και ο καιρός. Με το Καϊμάξαλον που κατάφερα να επικοινωνήσω, δεν έχουν ανοίξει ούτε καν το καφέ.
0: Mm-hmm. Α, δεν είναι καθόλου.
2: Δεν είναι καθόλου.
0: Εντάξει, άμα δεν χιονίσει κιόλας.
2: Ναι, και τα άλλα και στο ίντερνετ μου έδειχναν ότι είναι κλειστά.
0: Mm-hmm.
2: Ότι δεν έχουν ανοίξει ακόμα.
0: Θερμοκρασία, σου είπανε, ρώτησες.
2: Ναι. Στο Καϊμάξαλον αυτή τη στιγμή είναι μείον 3 βαθμοί Κελσίου.
0: Δροσούλα.
2: Ο ουρανός είναι συννεφιασμένος και το ύψος του χιονιού φτάνει στα 80 εκατοστά.
0: Mm-hmm. Του χιονιού?
2: Ναι.
0: Γιατί χιόνισε το κράτσο?
2: Ναι, ναι. Δείχνει χιονόθεση.
0: Και έχει 80 εκατοστά.
1: Χιονάει, κύριε Βενιέρη, γύρω-γύρω.
0: Άρα
1: χιονάει.
0: Και στο Φαλακρό. Τι άλλο έχει.
1: Πάμε λίγο να πούμε και τα επόμενα.
2: Στο Ελατοχώρι είναι μείον 1 βαθμί Κελσίου και έχει και εκεί χιονόπτωση.
0: Mm-hmm.
2: Στα 3 με 5 πηγάδια έχει 4 βαθμοί Κελσίου και βροχή.
0: Mm-hmm.
2: Αυτά έχουμε.
0: Μάλιστα, Μαγδούλα, μάντε να, το παρθενικό σου μικρόφωνο ήταν αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ τη Μάγδα.
0: Λίτες, δεν είναι δύσκολο, σαν το εμβόλιο. Εμβόλιο στα μικρά παιδάκια. Πόσο χαίρομαι με τα νέα παιδιά τα οποία αγαπάνε αυτό το επάγγελμα, γιατί έχει έρθει και έρχεται κόσμος και κοσμάκης, αλλά καταλαβαίνεις από την πρώτη στιγμή ότι ο άλλος νομίζει ότι την επόμενη εβδομάδα θα κληθεί δίπλα στον Ευαγγελάτο να κάνει 3D παρουσία σε κόμμα.
1: Η μεγαλύτερη απογοήτευση είναι πάντα αυτή.
0: Ναι.
1: Τα πιο πολλά κορίτσια όταν δίδασκα στο ΙΕΚ θέλανε να γίνουν Μενεγάκη.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ δεν έχω τίποτα με την κυρία Μενεγάκη. Είναι εξαιρετική επαγγελματία αυτό που κάνει, εξαιρετική πραγματικά. Αλλά για να γίνεις Μενεγάκη, αυτό θέλω να πω, πρέπει να περάσουν χρόνια και να είσαι ταλεντάρα, έτσι, και να ρίξεις πολλή δουλειά.
0: Mm-hmm.
1: Και τα περισσότερα αγόρια θέλανε να γίνουν Χατζηνικολάου, χωρίς να έχουν τα φόντα όμως για να γίνουν Χατζηνικολάου. Ναι, και Βενιέρης. Απλά επειδή σε είχαν καθηγητή, ρε παιδί μου.
0: Ναι, δεν μου το
1: έλεγε. Ναι, κύριε Σοπασί, τα λέτε αυτά και θα ζηλεύει.
3: Καλημέρα, καλημέρα, ταλεντάρα μου.
0: Καλημέρα, αγαπητέ μου.
1: Πολιτικέ
3: μου.
1: Μην μιλάτε για τρίτη σειρά εσείς στο Πασόκ τώρα, γιατί το 3 είναι ζώρικο.
0: Είδες τι έκανε, αλλά πήγε και σε έκανε κουπεπέ.
3: Φορώ εγώ.
1: Για τον Τσίπρα λέει τώρα.
3: Πληροφορήθηκα ότι έχει φωλιά στα Ζουλιανά.
0: Ποιος? Ναι, ρε, με ποινική κώδικα σε αυτούς εκεί με τα ναρκωτικά και τα
1: λοιπά. Έχει φωλιά στα Ζουλιανά, πώς το λέει έτσι.
3: Φωλιά στα Ζουλιανά έχει. Από ψηφοφόρους.
0: Δημοσκοπήσεις φέρνουν Πασόκ δυνατά πάνω εκεί κάτω στην Κρήτη, γι' αυτό ήρθε ο Αλέξης κάτω να σας πάρει κόσμο, Ιωάννη.
3: Ναι.
0: Γιατί δεν πας να ενταχθείς?
3: Πού να ενταχθείς, μωρέ.
0: Στον Ελλάς. Στην Ελλάς.
3: Δεν ασχολούμαι εγώ με τα. Αυτά είναι για σένα να πούμε, που είσαι μικρό παιδί.
0: Αυτό είναι αλήθεια ότι είναι μικρό παιδί. Πες και μια καλή κουβέντα.
3: Λοιπόν, μπράβο. Επίδομα θέρμανσης. Αυτό απασχολεί τον κόσμο.
0: Ωραία. Γι' αυτό σε θέλουμε σήμερα πολύ περισσότερο. Θα περιμένεις λίγο 2 λεπτά τις διαφημίσεις για να μας πεις τι και πώς. Πώς θα πάρουμε το επίδομα θέρμανσης να ζεσταθούμε. Γιατί Ψάχνουμε κουβερτάκια στο σπίτι. Κουβερτάκια.
3: Κουβερτάκια. Το πρωί έβλεπα, διαφημίζανε και ηλεκτρικά κουβερτάκια τα.
0: Ναι, αυτά να προσέχεις όμως, γιατί ας τραβήξει κανένα ηλεκτροπληξία.
4: Ωρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια, μόνο με 2,89. Έσεξ Σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
7: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
8: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
9: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό, 5,45.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, πριν πάμε τώρα στα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, επιδόματα θέρμανση κτλ. Με τον Γιάννη Τοσοπασί, να πάμε στη Νίκη Χατζιμπούσιου, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση εδώ από τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την ώρα σφραγίζεται από τον εισαγγελέα η κλινική με το παράνομο ογκολογικό τμήμα στην οδό Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε πως οι τελευταίοι 23 ασθενείς που υπήρχαν εκεί έχουν μεταφερθεί είτε σε άλλες κλινικές είτε στα σπίτια τους, καθώς ήταν αδύνατο να βρούνε αντίστοιχες δομές. Τη Δευτέρα είχαμε και η σφράγιση της άλλης κλινικής του ίδιου ιδιοκτήτη στη Θέρμη, οπότε περιμένουμε, γιατί έχει προσφύγει κατά της απόφασης ο ιδιοκτήτης, αλλά αυτό θα πάρει καιρό για να εξεταστεί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκη.
2: Ιωάννη, πάμε στα επιδόματα θέρμανσης.
3: Ναι, το επίδομα θέρμανσης, το οποίο περιμένει πάρα πολλοί κόσμος. Να πούμε ότι το κατώτερο ποσό ανεβαίνει από τα 100 στα 130 ευρώ, ενώ το βασικό ανώτερο όριο διαμορφώνεται στα 1040 ευρώ. Έτσι. Και να...
2: Αυτό, επειδή δεν ξέρω, Γιάννη, εγώ, είναι το μήνα ή είναι συνολικό το ποσό?
0: Συνολικό είναι.
3: Συνολικό είναι.
2: Από 140 όλο το χειμώνα μέχρι 1000.
3: Μέχρι 1040.
2: Μέχρι 1040 το ανώτερο.
3: Και θα πάει και βέβαια, θα είναι αναπεριοχή, δεν θα είναι το ίδιο.
2: Έχουν συντελεστεί, ναι, αλλού είναι όταν κάνει, κάπου ναι, κάνει κρύο.
3: Και
2: ναι,
3: να πάμε, ποιοι το δικαιούνται τώρα, έτσι. Το ετήσιο εισόδημα πρέπει για ένα άτομο να είναι τουλάχιστον 16.000 ευρώ για τους άγαμους.
0: Έως 16.000 ευρώ, έτσι. Ναι.
3: Και έως 24.000 ευρώ για έγαμους, με προσάφηξη 5.000 ευρώ ανά παιδί.
2: 34.000 ναι, μεικτό εισόδημα, 29.000
3: ευρώ
2: καθαρά
3: για μονογονεϊκές οικογένειες.
2: Ναι.
3: Και οικογένειες με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο, σε μονογονεϊκές οικογένειες. Επειδή ρωτάνε τώρα πότε θα ξεκινήσει
2: η καταβολή.
3: Η καταβολή από τις αρχές του Νοέμβρη. Έτσι, ναι, τουλάχιστον διαβάζουν στα site. Βέβαια, σήμερα θα έχουμε περισσότερες ανακοινώσεις.
2: Επειδή εγώ δεν ξέρω, μπαίνεις σε καμία πλατφόρμα ή μπαίνουν τα χρήματα?
3: Ναι, ναι.
2: Πρέπει να κάνεις αίτηση, δηλαδή.
3: Βέβαια. Αίτηση και αίτηση. Φυσικά εισοδηματικά ναι, κριτήρια. Θα υπάρχουν
2: ναι, και τα ξέρεις τα εισοδηματικά κριτήρια. Άμα τα καλύπτεις, όχι, ξέρεις. Ναι, βλέπεις ναι, ναι, τη φορολογική δήλωση του 25, χρονιάς 25 του 26.
3: Ναι, θα κάνεις την αίτηση.
2: Σε βγάζει και μόνο το αυτό, νομίζω. Σου λέει: γεια σου, πάρε μια μούτζα. Άμα δεν δικαιούσε. Εγώ πολλέ φορέ κάνω για πλάκα.
3: Αυτόματα, σε απορρίπτει
2: πλέον. Ναι, μονίμως με έχει μένα στην απόρριψη. Ναι. Μου λέει: θες και λεφτά, χαμένε.
3: Ναι, ναι. Είσαι εποχούμενος, να πω.
2: Ναι, σωστό είναι αυτό. Ναι.
3: Εποχούμενος. Λοιπόν, και μιας και ακούω ότι κλείνουν και χάνουν τη δουλειά τους εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι αυτοί, εάν η επιχείρηση δεν μπορεί να τους απολύσει, γιατί είδα κάποιες συμβάσεις από αυτούς.
2: Ποιους εργαζόμενους γενικώς?
3: Για την κλινική που...
2: Α, για την κλινική, ναι.
0: Α, μάλιστα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Είδα κάποιες συμβάσεις, οι οποίες συμβάσεις λένε ότι η επιχείρηση θα πρέπει να τους μεταφέρει σε άλλες, εάν κάποια στιγμή υπάρχει θέμα, σε άλλες κλινικές. Και επειδή μου είπαν κάποιοι εργαζόμενοι ότι... τους είπανε δεν θα έχει δουλειά να σηκωθείτε να φύγετε, για να φύγουνε θα πρέπει να απολυθούνε και να αποζημιωθούν, έτσι.
0: Με προφανώς, ναι. Εδώ ρωτάει η ακροατής, αν βγάλω κάρτα ανεργίας υπάρχει περίπτωση Χριστούγεννα?
2: Πριν πας μισό, αυτό το κλείσιμο το κλινικό είναι τεράστια αναστάτωση, πέρα από το οικονομικό σκάνδαλο κτλ. Είναι τεράστια αναστάτωση και για ασθενείς οι οποίοι πήγαιναν εκεί, εξυπηρετούνταν
3: και
2: τα λοιπά,
3: για τους εργαζόμενους.
2: Ναι, είναι και αυτή η διάσταση, βέβαια, δηλαδή. Βέβαια, ναι. Βέβαια. Για πες, Βιργινία.
0: Αν βγάλω, λέει, κάρτα ανεργίας υπάρχει περίπτωση Χριστούγεννα να πάρουμε κάτι?
3: Εκείνοι οι οποίοι είναι μακροχρόνια άνεργοι μέχρι στιγμής δεν παίρνανε. Αν θα δώσουν τώρα δεν ξέρω. Οι επιδοτούμενοι άνεργοι.
0: Μήπως εννοεί αν θα προλάβει να πάρει το επίδομα μέχρι τα Χριστούγεννα? Εγώ αυτό
3: δεν
0: καταλαβαίνω.
3: Δεν νομίζω ότι αν γραφτεί τώρα θα πάρει. Θα πρέπει να έχει κάποιο διάστημα, να είναι τουλάχιστον 5-6 μήνες. Να γραφτείς για ένα μήνα πριν τα Χριστούγεννα για να πάρεις ένα επίδομα, μακάρι και να το δώσουν.
0: Αν πληρείς τις προϋποθέσεις. Το επίδομα βγαίνει σε ένα μήνα περίπου, δεν λέγαμε χτες. Ναι, ναι. Αν πληρείς λοιπόν τις προϋποθέσεις και βγάλεις την κάρτα ανεργίας, μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχεις πάρει επίδομα. Αυτό.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, Παναγιώτης εδώ λέει, ο Παναγιώτης κάνει μια επισήμανση. Καταρχάς δίνω τηλέφωνα 2310-513000 και 2311-82-1050 για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, να επισημάνετε ή να πάρετε κάποιες διευκρινήσεις από τον Γιάννη. Το Viber είναι ανοιχτό. Έχω ήδη δύο κοινά ερωτήματα, Γιάννη. Πρόσεξε, γράφει ο Παναγιώτης. Δηλαδή το κράτος θεωρεί πως μια οικογένεια με τρία παιδιά παίρνει πάρα πολλά λεφτά όταν έχει 39.000 ετήσιο εισόδημα και δεν δικαιούται τίποτε, δηλαδή 3.250 ευρώ το μήνα χωρίς καμία παροχή. Και γράφει και ο άλλος ακροτής, λέει: έχω 33.690 ετήσιο με δύο παιδιά, χάνω και εγώ. Ο ένας με 33.000
0: λέει το επίδομα
2: και ο άλλος με 39.
3: Εάν μπαίνανε όλα τα έξοδα, εάν μπαίνανε όλα τα έσοδα-έξοδα, εάν μπαίνανε όλα τα έξοδα, ενδεχόμενα και να το δικαιούταν.
2: Τι εννοείς?
3: Δηλαδή, ο ιδιώτης παίρνει 39.000,
2: ναι,
3: αλλά δεν παίρνουν τα έξοδα που έχει κάνει για τα παιδιά του. Και
2: ο μισθωτός, τα... ναι, στους μισθωτούς δεν ισχύει αυτό. Ναι.
3: Και σε σένα το ίδιο είναι. Δεν είπες ναι προηγουμένως ότι δεν παίρνεις γιατί σου λένε ότι...
2: Καλά, εγώ δεν διαμαρτύρηθηκα. Μακάρι να πάρει ο κόσμος που το έχει ναι, πραγματικά αλλά... ανάγκη. Έτσι, εγώ δεν
3: ο
2: το
3: φίλο μας
2: δώσω
3: το διαμαρτύρεται.
2: Ναι. Ναι, εγώ δεν, ποτέ μου δεν διαμαρτυρήθηκα. Μακάρι να μην έρθει η στιγμή στη ζωή μου να
3: γιατί
2: χρειαστώ επιδόματα.
3: Αν έχει τώρα δύο παιδιά αυτό με φροντιστήρια και τα λοιπά.
0: Τρία, λέει. Τρία. Ναι. Ακόμα χειρότερα.
2: Και αυτό, και αυτό είναι μεικτό το 39.000. Είναι μεικτό. Είναι μεικτό. Το 3.250 που μου γράφει είναι μεικτό. Δηλαδή καθαρά είναι 2.700, 2.800. Ναι, οικογενειακό εισόδημα, όχι το προσωπικό του. Δεν φτάνουν τα λεφτά αυτά με τρία
0: παιδιά. Είναι πολύ ωριακά. Πολύ ωριακά. Εδώ μας γράφει, είναι λογιστής, προσοχή λέει για το επίδομα θέρμανσης, συμπεριλαμβάνονται όλα τα εισοδήματα, φορολογητέα, τεκμαρτά, αφορολόγητα,
3: μισθοί,
0: συντάξεις, κέρδη ατομικών επιχειρήσεων, μισθώματα, τόκοι καταθέσεων, επίδομα τέκνου, επιστροφή ενοικίου.
2: Και φόροι πολυτελείας θα σου πω εγώ και τεκμήρια από αυτοκίνητα κλπ. Θα σου πω. Όλα περιλαμβάνονται, ναι, έχεις δίκιο. Και έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο, ναι.
2: Δεν είναι μόνο το τι μισθό παίρνω. Αν έχω περιουσιακά στοιχεία ή αν έχω και εισοδήματα από αλλού, προστίθενται και από εκεί και πέρα κρίνεται αν δικαιούμαι ή δεν δικαιούμαι το επίδομα θέμα.
3: Κάποια στιγμή πάντως δεν ξέρω ποια κυβέρνηση θα το. Εμείς το έχουμε σκεφτεί και εσύ και εγώ και οι υπόλοιποι. Θα πρέπει να μπαίνουν και στους μισθωτούς και κάποια έξοδα.
2: Ναι.
3: Έτσι. Γιατί τα 39.000 που είπες τώρα με μια πενταμελή οικογένεια δεν είναι και τίποτα εξωφρενικό.
2: Ναι, σε αυτόν λένε βέβαια ότι κοίταξε να δεις τα πρώτα 10.000 τα έχεις με 9% νομίζω. Και μετά με 22%. Mm. Ενώ ένας ελεύθερος επαγγελματίας από το πρώτο ευρώ φορολογείται με 22%. Ναι, είναι λίγο πιο σύνθετο. Ο καθένας Γιάννη το βλέπει από την πλευρά του. Δηλαδή, ο ελεύθερος
3: η απάντηση του μισθωτού είναι ότι εγώ δεν μπορώ να κρύψω.
2: Σωστό. Είναι αυτό σου λέω. Ναι, σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εντάξει, δεν έχουμε και την καλύτερη σχέση με το κράτος όλοι μας, οπότε ναι, όλα γίνονται.
0: Αν πάντως γινόταν καλύτερο ξεσκαρτάρισμα με το ποιοι δικαιούνται πραγματικά τα επιδόματα, αν υπήρχε τρόπος να φανούν και τα μαύρα χρήματα και αυτά, ο άνθρωπος αυτός τώρα που έχει τρία παιδιά με 3.250 το μήνα θα έπαιρνε επίδομα, έτσι.
2: Ναι, γιατί δεν θα έπαιρναν άλλοι,
0: γιατί θα έπαιρναν άλλοι που κρύβουν ένα κάρο μαύρα λεφτά.
2: Ναι.
0: Και μαύρη εργασία κτλ. Δεν είναι τυχαίο ότι κλέβουν διαμερίσματα, μπαίνουν σε διαμερίσματα και βλέπουν παιδιά, παίρνουν τρελά μετρητά μέσα. Πάνε, κάνουν απάτες αυτοί οι τύπου ΔΔΕ, τύπου λογιστές, παίρνουν μέσα και βλέπουν 100 χιλιάρικα μετρητά, 50 χιλιάρικα μετρητά.
2: Μαύρα χρήματα.
0: Αυτά είναι μαύρα, έτσι.
2: Εντάξει, δεν συμβαίνει σε όλους.
0: Ναι, δεν είπα ότι όλοι έχουν
2: αλλά
0: μαύρα.
2: Αλλά δεν συμβαίνει και σε λίγους.
0: Θα τα παίρνουν αυτοί που πραγματικά έχουν.
2: Εντάξει, παιδί μου, και στο περιβάλλον σας φαντάζομαι.
3: Υπάρχει και μια φοβία με αυτό που έγινε το 2015 που μπλοκαριστήκαν όλα και σου λέει άσε να έχουν και στο σπίτι κάποια χρήματα.
0: 100.000.
2: Τώρα δεν
3: όχι 100.000, αλλά κάποια.
2: Τώρα δεν φαίνεται, όχι στην Ελλάδα γενικώς, δεν φαίνεται
0: ότι υπάρχει τέτοιο.
2: Βέβαια με την φούσκα σε Γαλλία, Ιταλία, με το δημόσιο χρέος του στα ύψη, κανείς δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει.

0: Με τη φούσκα που είπες, Δημήτρη, με τα ακίνητα, και εγώ τη βλέπω τη φούσκα.
1: Όχι, μίλησα για Γαλλία, Ιταλία.
0: Όσο νούπο.
1: Όχι, εγώ δεν μίλησα
0: εδώ,
1: γι' αυτό.
0: Εδώ στα Πέριξ, κάτι παλιά μαγαζιά, τα βλέπω, τα επισκευάζουν, τώρα ισόγεια. Και τα μετατρέπουν σε νοικιαζόμενα.
2: Ναι, αυτό έλεγα και εγώ στο Δημήτρη.
0: Έχει γεμίσει ο κόσμος.
1: Ναι, βάλανε πάγο τώρα.
2: Όχι,
1: βάλανε πάγο.
2: Πάγο σε ποιο βάλανε?
1: Δεν δίνουν τώρα. Α, όχι. Εγώ στα Airbnb πήγε το μυαλό μου.
0: Όχι, για να νοικιάζονται.
1: Ναι. Υπάρχει ένας δρόμος. Υπάρχει ένας δρόμος στη Θεσσαλονίκη, επειδή μαζεύεται
0: πολύ
1: ο κόσμος. Όχι, στη Βαλαωρή του λέω. Που έχουν κλείσει όλα τα μαγαζιά, τα μικρομάγαζα. Αυτό είναι ότι πρέπει γι' αυτό. Εκεί γίνονται. Αλήθεια. Είναι τόσο καιρό, άλλο το έχει ρε Σύνικο, Γιάννη, το έχει τόσο καιρό κλειστό. Δεν,
0: εγώ τα θυμάμαι αυτά κανείς. Μαγαζιά.
1: Μαγαζιά όλα, μικρομαγαζιά. Τσάντες, παπούτσια, κάλτσες, πουλούσαν. Καμιά φορά περνά από την. Όχι καμιά φορά, περνά από δρόμου και πιάνει την ψυχή σου από τα κλειστά. Ο άλλο το κάνει, δίνει ξέρω εγώ 10.000 να κάνει μια ανακαίνιση, παίρνει 500 ευρουδάκια το μήνα, 400, 500.
0: Μου... Αλλά όλα αυτά θα φέρουν κορεσμό. Κάποια...
1: Αυτό εννοείς.
2: Ναι. Κορεσμό.
1: Ναι, εννοεί ρε παιδί μου ότι κάποια στιγμή.
0: Είναι
1: πόση.
0: Προσφορά και ζει.
2: Κοιτάξτε, επειδή τα ενίκια είναι πάρα πολύ ψηλά, προς το παρόν τουλάχιστον δεν φαίνεται κορεσμός. Δηλαδή αυτή η δουλειά με τα σπιτάκια που γίνονται ισόγεια καταστημάτων στη δικιά μου τη γειτονιά, γιατί είμαστε κοντά στα πανεπιστήμια και πάνε και με τα πόδια οι φοιτητές, γίνεται εδώ και.
0: Κάθε χρόνο η Βιρτζινία οι φοιτητές ελαττώνονται. Και
2: ελαττώνονται
0: και λόγω της υπογεννητικότητας.
2: Ναι.
0: Μετά από μια δεκαετία. Πολλά πανεπιστήμια θα κλείσουν λόγω της υπογεννητικότητας.
2: Επειδή όμως την ίδια ώρα τώρα που κάνει ο άλλος στο σπιτάκι έχει ζήτηση, δηλαδή με το που γίνεται, κατευθείαν νοικιάζεται. Και δεν νοικιάζεται για 200 και 250
0: πάνω
2: ευρώ.
0: Πάνω από 500 μπορεί.
2: 400, 500, ναι. Ανάλογα. Έτσι υπάρχει ζήτηση, δηλαδή αυτό θέλω να πω.
1: Άσχημα το 500. Το ρωτάει φίλος εδώ, η πλατφόρμα άνοιξε, πότε θα ανοίξει?
0: Εντάξει, τώρα σήμερα θα ανακοινωθεί, πιστεύω. Από τις 15 και μετά, που αύριο δηλαδή και μετά θα ανοίξει.
1: Αυτό μετάξει στην έτσι, βάζει σκοτικούς, μπαμ μπαμ, θα υπάρχει εκεί συγκεκριμένη παραπομπή, μπαμ, πας εκεί, χτυπάς το καλωδιάκι του τηλεπικοινωνίας και σου λέει αυτό, δικαιούσε, δικαιούσε. Το λέω για τον ακροατή.
0: Θα συμπληρώσεις την αίτηση.
1: Δεν τη συμπληρώνεις, ένα κουμπάκι πατάς, Γιάννη, γιατί τη
0: πατάς, αλλά...
1: Μετά δεν θέλει χαρτό.
0: Και τον αριθμό φορολογικού μητρώου για να σου βρουν.
1: Τα έχει όλα.
0: Το εκαθαριστικό.
1: Ιωάννη μου τα έχει όλα που είχε να κάνει αυτά. Τα έχει ετοιμάσει. Με το πατά στο κουμπάκι TaxisNet και προσωπικό αριθμό και αριθμό ταυτότητα όλων. Και ο διάολο βγαίνει και ο Σιτανά.
0: Ότι τα ετοίμασε η Γκυλφόη, γι' αυτό φεύγει τώρα.
1: Όχι, όχι.
0: Πάει ξεκουραστή.
1: Όχι, όχι. Βγαίνει, βλέπει το Σατανά μέσα, σε κοιτάει με κάτι ματάκια. Αυτό με τι ταυτότητε λέει να ο Σατανά εδώ, αλλά πουλάκι μου εδώ. Και χτυπά. Σε λίγο βέβαια δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτά τα προσωπική αριθμή και λοιπά, μα δεν τα έχει, αν δικαιούσε δεν δικαιούσε. Μπορεί να πάμε και σε ένα τέτοιο στάδιο, απ' όλο και θα ξαναδεί. Δεν έχει βγάλει προσωπικό αριθμό. Δεν έχει προσωπικό αριθμό. Δεν δικαιούσε.
0: Με την τεχνητή νοημοσύνη σε λίγο δεν χρειάζεται ούτε να κάνει την κίνηση. Θα σου λένε. Και να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για αυτές τις συντάξεις οι οποίοι πεθαίνουν. Και ουσιαστικά τις βάζουν στα ψυγεία ή τις θάβουν για να συνεχίζουν να δίνονται συντάξεις. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό, γιατί αυξάνεται ο αριθμός συνέχεια.
1: Τι πανεύκο δεν είναι, γιατί δεν μπορούν να το βρουν άμα θέλουν?
0: Πώς δεν μπορούν να το βρουν?
1: Εντάξει, γιατί τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται. Σε άλλες χώρες τεχνητή νοημοσύνη έχουν.
0: Μα και σε άλλες χώρες γίνεται. Στην Ιταλία δεν γίνεται, στη Γαλλία.
1: Στην Ιταλία που έχει γίνει ταινία με το δημοσίευμα.

0: Κοίταξε, πρέπει να ενεργοποιηθείτε κι εσείς κι εμείς. Δηλαδή, άμα στη γειτονιά δείτε καμιά γιαγιάκα, κανένα παππού καιρό να εμφανιστεί, μπείτε λίγο, ρωτήστε και την κόρη του γιο, πού είναι ρε γιαγιά, πού είναι ο παππούς. Μην τον έχουμε σε κανένα.
1: Να πούμε ότι οι συντάξεις θα αρχίσουν να πληρώνονται από τις 25.
2: Λόγω της αργίας.
1: Εντάξει, είναι βέβαια. 25 είναι Κυριακή, μου φαίνεται.
0: 25 είναι Κυριακή, είναι 26.
1: Επομένως από την Παρασκευή το βράδυ, μάλλον το Σάββατο, θα ξεκινήσουν.

0: Ποιος είναι το παρακαλώ? Παρακαλώ.
1: Καλημέρα
0: σας. Καλημέρα. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας παρακαλώ.
1: Είναι εντάξει τώρα?
0: Ναι, μια χαρά.
1: Ωραία. Άρης λέγουμε. Θα ήθελα λίγο τα φώτα του εργατολόγου μας.
2: Ναι, για να σε ακούσω.
1: Ναι, λοιπόν, το καλοκαίρι ξεκίνησα συνεργασία με μια εταιρεία και συμφωνήσαμε ένα ποσό στον μισθό, το οποίο τώρα ας υποθέσουμε ότι είναι 2.000.
2: Γραπτά, κάνατε και συμφωνητικό?
1: Ναι, βέβαια, κανονικά.
2: Κανονικά.
1: Στην πρόσληψη φαίνεται το ποσό ατόφιο.
2: Ναι.
1: Αλλά τι πρόσεξα τώρα εγώ στην πρώτη απόδειξη μισθοδοσίας που πήρα? Ότι με έχουν δηλωμένο με 920 βασικό και τα υπόλοιπα μου τα χορηγούν ως οικειοθελή παροχή της εταιρείας.
3: Μα, τι είναι αυτό?
1: Αυτό για ποιο λόγο αφενός γίνεται και τι επιπτώσεις έχει σε μένα? Φαντάζομαι ότι επηρεάζει φορολογικό συντελεστή ή οτιδήποτε.
2: Κοιτάξτε να δείτε, θα δείτε στην πρώτη, δεύτερο, τον τρίτο μήνα τι ακριβώς εισφορές θα έχει πληρώσει. Αν έχει πληρώσει τα 2.000, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν όμως έχει πληρώσει τα 920, θα στα βάζει όλα στην τράπεζα ή δίνονται και κατά το τραπέζι?
1: Όχι, είναι όλα μέσα τραπέζι.
2: Άμα είναι μέσα της τραπέζης.
3: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Τα ένσημα τώρα ο άνθρωπος τα παίρνει για τα 920 ή
2: αυτό,
3: τα παίρνει?
2: Αυτό του είπα. Θα δει.
3: Γιατί, συγγνώμη και πάλι που διακόπτω, σε εργαζόμενοι ρωτάω τώρα, δεν είναι περίεργη διατύπωση αυτή για μισθοδοσία?
2: Είναι περίεργη, γι' αυτό θα πρέπει να το ελέγξει. Και ο έλεγχος θα γίνει με... Πότε ξεκινήσατε, κύριε?
1: Τον Ιούλιο.
2: Τον Ιούλιο. Επομένως μπορείτε και τώρα να μπείτε με τους κωδικούς τάξης στο σύστημα και να δείτε τις πρώτες εισφορές, εάν είναι με 2.000. Αν είναι με 2.000, είναι όλα εντάξει.
1: Διαφορετικά έχουμε πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι θα έχει επιπτώσεις στο
3: συνταξιδιωτικό
1: μου.
2: Βέβαια. Εσείς είστε συνταξιούχος τώρα?
1: Όχι, δεν είστε ακόμη. Απέχω αρκετά.
2: Ναι. Βεβαίως θα έχει, εάν δεν είναι με τα 2.000 οι εισφορές και είναι με τα 920.
1: Μάλιστα.
2: Θα πρέπει να τα ελέγξετε αυτά. Και είναι εύκολο να τα ελέγξετε τώρα.
1: Μέσω τάξη από τη μου.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία, άψογα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή
2: ναι, και μου έδωσε μια πάσα τώρα ο κύριος. Με ρωτάει σήμερα κάποιος. Έχω 7 χρόνια μετά τη σύνταξή μου και σταματάω. Μπορεί να κάνει καινούργια αίτηση και να ζητήσει προσάυξηση της σύνταξης? Τα είπα στον δρόμο που με συνάντησε. Τα λέω και από το μικρόφωνο για να τα ξέρει ο κόσμος. Ότι ό,τι εισφορές έχετε μετά τη σύνταξη θα ζητήσετε προσάυξηση όταν θα διακόψετε.
0: Ναι.
2: Και εκεί είναι λάθος. Γιατί ενώ σε άλλες χώρες είναι κάθε πενταετία να παίρνεις μια προσάυξηση, εδώ πρέπει να σταματήσεις.
0: Κατάλαβα.
2: Κάπου διάβασα ότι το σκέφτονται να το κάνουν και εδώ κάθε πενταετία να παίρνεις προσάυξηση για να σου δίνει το δικαίωμα και κίνητρο για να συνεχίσεις. Mm-hmm. Να δούμε.
0: Παρακαλώ.
4: Μέρα.
0: Καλημέρα σας.
4: Η σύζυγος απολύεται τέλος του μηνός, μας είπαν ο εργοδότης. Αυτασφάλιση, πόσο κόστος έχει, κύριε Σουβασίλη?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εάν ασφαλιστεί και για τον κλάδο ασθένειας αλλά και για τον κλάδο του επικουρικού, θα είναι γύρω στα 32%. Εάν ασφαλιστεί μόνο για τον κλάδο σύνταξης είναι 20%. Ο τελευταίος της μισθός μειχτός πόσο ήταν?
4: 1150.
2: Αν ασφαλιστεί μόνο για τον κλάδο κύρια σύνταξη είναι 20%, δηλαδή 220 ευρώ ο μήνας.
4: Τα άλλα τα δύο που είπατε, ασθένεια και υποκορικό, συμφέρει το υποκορικό τον
2: εμπορικό? Αν το έχει συμπληρώσει και έχει πάνω από 4.500, να μην ασφαλιστεί. Για τον κλάδο ασθένειας μπορεί να ασφαλιστεί από εσάς.
4: Α, μπράβο, ναι. Οπότε έτσι, μόνο στο πρώτο, το 20%. Ναι,
2: το 20%.
4: Έχει διαβαθμίσεις, τελευταίο ερώτημα. Είναι άπαξ ένα ποσό.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Έχει διαβαθμίσεις αν ξεκινήσει από μόνο σου, αλλά στην περίπτωση τη δικιά σας, επειδή πάει με τον τελευταίο μισθό και μου είπατε ότι είναι 1100, είναι 1100 επί 20%.
4: Α, θα μπορούσε δηλαδή να πάει κάπου για να μην έχει την τριετία και να πληρώνει και λιγότερα, να πάρει δηλαδή 800.
2: Ναι, εντάξει, αν πάρει 800 θα πάει με τα 800 μετά.
4: Μάλιστα. Αλλά θα επιβαρύνει και τη σύνδεξη αυτό ανάλογα αρνητικά.
2: Βέβαια, αφού είναι ο μέσος όρος των εισφορών από το 2002 μέχρι την ημέρα που θα πάρει σύνταξη. Πόσο, ωραία, πόσο, τελευταία... είναι, το, Πόσο είναι τον η σύζυγός σας?
4: Είναι 57.
2: Εντάξει, θέλει 5 χρόνια τουλάχιστον.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Για τον κύριο Σουπασί. Ναι. Τώρα, τελευταία, ναι, καλούμαστε να ενταχθούμε στον κλάδο των βαρέων.
2: Είστε νοσοκομιακός.
5: Ναι, ναι.
2: Ήρωας. Τα ήρωας, λέγαμε προχθές εδώ με τον.
0: Σε δημόσιο νοσοκομείο είστε? Ναι.
5: Όχι, στο ΕΚΑΒ.
0: Α, στο ΕΚΑΒ. Το ίδιο.
2: Ναι, ναι.
0: Προχθές, το έλεγα προχθές στο ραδιόφωνο, επειδή έτυχε να βρεθώ στο Ιπποκράτειο για ένα συγγενικό μου πρόσωπο την Παρασκευή το βράδυ. Ήρωες είστε.
2: Λοιπόν,
0: ήρωες.
2: Δεν μου λέτε πόσα χρόνια έχετε η υπηρεσία?
5: Κοιτάξτε, κύριε Σοβασίου, εγώ έχω 22 χρόνια υπηρεσία στο ΕΚΑΒ και 6 χρόνια εκτός.
2: 28. Και είστε πόσο ετών?
5: 28. 52.
2: 52, θέλετε 10 χρόνια ακόμα, επομένως, ναι, 38, εσάς σας συμφέρει, δεν σας συμφέρει.
5: Ναι, γιατί είναι και πολλές οι κρατήσεις, αν
2: ναι,
5: ενταχθώ.
2: Ναι, θα πληρώνετε κανένα 70 με 80 ευρώ το μήνα, επιπλέον.
5: Ναι, ναι. Και τώρα είμαστε σε δίλημα.
2: Εγώ, η άποψή μου είναι, επειδή έχω δει πολλές περιπτώσεις συναδέλφου σας, όποιοι έχετε πάνω από 20 χρόνια, 25 χρόνια, δεν σας συμφέρει.
5: Ναι, αυτό κοιτάω.
2: Και συμπληρώνετε στα 62, έστω και με εξαγορά 40 χρόνια, να μείνετε. Όχι, εκείνοι οι οποίοι 62... είναι τώρα 30-άριδες, 25-άριδες, 35-άριδες, ναι, ναι, αυτοί θα πρέπει να ενταχθούν.
5: Στα 62 στην ουσία θα έχω 39,5 χρόνια υπηρεσία.
2: Εντάξει, εσένα δεν σας συμφέρει.
5: Ναι, ναι.
2: Έτσι.
5: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε. Καλ. Ωραία, φίλε. Δύσκολη δουλειά. Για πολλούς λόγους είναι.
2: Πολύ δύσκολη και.
0: Πολύ δύσκολη δουλειά και για λόγους ψυχολογικούς και για λόγους.
3: Είναι οι πρώτοι που βλέπουν.
0: Και τι δεν βλέπουν.
3: Δύσκολες καταστάσεις, αλλά βλέπουν και όλη την αγωνία στα μάτια και στη συμπεριφορά των συγγενών. Έτσι.
0: Και η διαχείριση.
3: Δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι... Τίποτα. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Και αυτή δεν ήταν στα βαράγια, η Ναγιάννη, είπες.
2: Όχι. Ούτε αυτή, ούτε η νοσηλευτές.
0: Υπάλληλοι της Βουλής είναι, νομίζω ότι είναι.
3: Όχι, δεν είναι βαρέα.
2: Ακόμα δεν είναι βαρέα.
0: Μην είσαι βέβαιη. Πάω το ψάξω εδώ. Μπορεί κάποιοι να είναι, ρε παιδί μου, αυτοί με τα καλώδια τηλεπικοινωνιών και αυτά. Παλιά ο Γιάννης το ξέρει. Με τους υπολογιστές.
2: Ναι.
0: Ήταν στα βαρέα.
2: Ήταν στα βαρέα, ναι.
0: Πες στη Βιργινία.
3: Επειδή ρωτάτε αρκετοί στο Viber για το πότε ανοίγει η πλατφόρμα, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Έτσι, για την πλατφόρμα και το επίδομα θέρμανσης, λέμε τώρα.
2: Έχει ο κόσμος αγωνία, γιατί έρχεται ο χειμώνας,
3: ναι,
2: και είναι και βαρύ το τίμημα.
3: Εδώ ρωτάει τώρα άλλος ακροατής, τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να κάνουν αυτασφάλιση?
2: Αυτασφάλιση για να πάρουν μετά σύνταξη αναπηρίας δεν μπορούν, γιατί περνάνε από επιτροπή. Δεν μπορούν να κάνουν αυτασφάλιση. Γιατί τους περνάνε από υγειονομική επιτροπή. Και δεν πρέπει να έχουν προβλήματα. Δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα. Και εδώ η πολιτεία θα πρέπει να το δει για τα ΑΜΕΑ. Έτσι. Mm. Για να κάνεις προεδρική ασφάλιση περνάς από υγειονομική επιτροπή.
3: Αν ο άνθρωπος που είναι ΑΜΕΑ μπορεί να εργαστεί όμως, γιατί υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
2: Βέβαια.
3: Αυτός, πες ότι χάνει τη δουλειά του, όπως ήταν ο κύριος πριν, η γυναίκα του, μπορεί να κάνει αυτασφάλιση μετά?
2: Αν είναι ΑΜΕΑ.
3: Ναι.
2: Επειδή θα περάσει από επιτροπή και θα πούνε έχεις αυτές τις παθήσεις και δεν μπορείς, η υπηρεσία δεν θα του δώσει το δικαίωμα να κάνει προεδρική ασφάλιση. Και αυτό είναι άδικο για τους ΑΜΕΑ.
3: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ, τελευταία γραμμή.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
6: Να ρωτήσω κάτι. Είμαι τρίτεκνος. Κάποτε είχαν πει ότι και εμάς θα μας εξομοιώσουν με τους πολύτεκνους. Έχουμε εμείς κάποιο κέρδος κάπου?
2: Έχει τα παιδιά, δηλαδή, για να μπουν στο πανεπιστήμιο παίρνουν κάποια μόρια. Σε αυτό εδώ τα καύσιμα, για παράδειγμα, τώρα έχετε κι εσείς πλεονεκτήματα, αλλά δεν έχετε τα ίδια που έχουν οι γονείς που έχουν 4 παιδιά. Και καλά κάνετε και έχετε και συλλόγους ξεχωριστούς και προσπαθείτε να εξομοιωθείτε.
6: Πέρα που είπαν θα ψηφίσουν νόμο, θα ψηφίσουν.
2: Υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις γενικά από τους πολίτικους.
6: Πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
3: Ρωτάει εδώ ακροάτρια,
2: ναι,
3: ακροάτρια ή ακροατής. Το επίδομα θέρμανσης έχει να κάνει, λέει, μόνο με πετρέλαιο.
0: Δεν αυτό έχει, θα ρωτούσα και
3: δεν εγώ. Έχει να κάνει μόνο με πετρέλαιο, από ό,τι ξέρουμε, αλλά έχει να κάνει και με καυσόξυλα και με πέλετ και με ηλεκτρική ενέργεια, αλλά εκεί υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
2: Και πρέπει να είναι και σε ορισμένες περιοχές.
3: Με χαμηλό πληθυσμό, με μικρό πληθυσμό, να υπάρχουν προϋποθέσεις γι' αυτό.
0: Μόνο όσοι ζεσταίνονται με αγκαλίτσες δεν παίρνουν επίδομα.
2: Λοιπόν,
0: ό,τι εισόδημα για να έχουν.
2: Σε κάποιες περιοχές θα χρειαστεί και η χλένη του τσομπάνου.
0: Έλα ρε. Ναι, σε εννοείς για χαμηλές θερμοκρασίες. Τι ζεστή που ήταν, στο στρατό είχα βρει μια, είχα τότε ήμουν κάπου σε ένα τοπίο πολύ χειμερινό.
2: Εκεί που φυλάγαμε Σκοπιές.
0: Ναι, σε ζέστηνε αυτό, μια χαρά έσκαγες μέσα. Αλλά επειδή δεν πλήθηκε ποτέ αυτή από την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, είχε μέσα σκαθάρια, ζουζούνια, σκουλίκια. Γιάννη μου, ευχαριστούμε. Γιατί κάνεις, Δήμο Αρέση? Φόλιαζε όλη η πανίδα εκεί μέσα. Και χλωρίδα είχε. Σε κάτι σημείο έχει και ευρεία. Από την υγρασία δηλαδή φύτρωναν πρασινάδες. Επειδή εσείς τα κορίτσια δεν έχετε πάει στρατά, πού να ξέρετε από συνθήκες survivors. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα. Ακολουθεί η... γιατί θα λέγα Έφη Σπανίδου? Είναι σπάνιο πλάσμα. Η Έφη Παφίδου. Εμείς θα είμαστε μαζί 3 το μεσημέρι. Καλή συνέχεια.

Η ώρα είναι 11. Για κάθε ώρα, αλαντικά πασιάς. Παριζάκι, πασιάς. Το καλύτερο για σας.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην κυκλοφορία, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκαλεί κακοκαιρία που πλήττει από χθες τη χώρα, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται σε Αττική, Εύβοια, Σκιάθο και Ρόδο, ενώ συνολικά 8 περιοχές βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Εν τω μεταξύ, κλειστό παραμένει σήμερα το 40ο Δημοτικό Σχολείο που βρίσκεται επί της οδού Μανουσογιαννάκη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αιτία η εισρωή υδάτων στους χώρους του κτηρίου λόγω της έντονης βροχόπτωσης που σημειώθηκε τις προηγούμενες ώρες στην πόλη. Το νέο πακέτο παρεμβάσεων για τα καύσιμα ανακοινώνει σε λίγη ώρα από τώρα ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, με στόχο την ενίσχυση των οικοκυριών εν ώψη της αυριανής έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σφραγίζεται αυτή την ώρα παρουσία εισαγγελέα και αστυνομικών η κλινική που βρίσκεται επί της οδού Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Σε άλλες δομές ή στα σπίτια τους μεταφέρθηκαν οι τελευταίοι ασθενείς που νοσηλεύονταν εκεί. Κάναβι, MDMA σε δύο μορφές και φαρμακευτικά δισκεία βρήκαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI στην κατοχή του 22χρονου, ο οποίος συνελήφθη ως ο προμηθευτής ναρκωτικών της 20χρονης που πέθανε από χρήση MDMA στη Θεσσαλονίκη. Μία 38χρονη, η οποία εμπλέκεται σε 4 υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών, κατάφεραν να συλλάβουν άντρες του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χαριλάου Αναλήψεως. Η εν λόγω γυναίκα, προσποιούμενη τη λογίστρια, κατάφερε να αποσπάσει συνολικά από τα θύματα της 31.400 ευρώ, κοσμήματα αξίας 180.000 ευρώ και 127 χρυσές λίρες. Στη σύλληψη ενός 17χρονου μαθητή του ΕΠΑΛ Καλαμαριάς προχώρησαν χθες οι αρχές μετά από καταγγελία για περιστατικό ενδοσχολικής βίας και εκβιασμού. Όπως έγινε γνωστό, ο συλληφθής απείλησε στη μαθητή του πως θα διαρρεύσει βίντεο με ξυλοδαρμό του που είχε λάβει χώρα εντός του σχολικού συγκροτήματος. Ξεκινά σήμερα στο τριμελές

0: Για τις ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός πέρασε επιβλητικά από το Βελιγράδι, επικρατώντας με 72-55 της Παρτιζάν. Επική ανατροπή για τον Ολυμπιακό, ο οποίος κέρδισε τελικά στην παράταση τη Βαλένθια με 102-97. Στο EuroCup, ο ΠΑΟΚ πλήρωσε την κακή του άμυνα και ιτήθηκε με 86-95 από την Λιετ Καμπέλης. Σήμερα στις 8, ο Άρης φιλοξενεί την Ιταλική Ντερτόνα, διεκδικώντας το 3-3 στο EuroCup. Επίσης, στις 7.30 ο Ηρακλής υποδέχεται τη γερμανική Βίρτσμπουργκ για το FIBA EuroCup, ενώ στο ποδόσφαιρο το ελληνικό ενδιαφέρον κεντρίζει η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ στις 10 το βράδυ στο Λονδίνο.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Τοπικές βροχές και νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 17 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 17 βαθμούς σε Κατερίνη, 18 στο Κιλκής, 19 σε Βέρεια και Σέρες και 12 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία θα αγγίξει τους 14 βαθμούς στην Καστοριά και τους 16 στα Γρεβενά.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
3: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία, γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Σίγμα έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Σίγμα Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
4: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
5: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.

0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
4: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
5: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
4: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Καλημέρα σε όλους σας. Τι έγινε, παιδάκια μου? Καλώς ήρθατε στον Status 107.7. Ως άλλη μάνα ραδιοφωνική σήμερα και σήμερα Τετάρτη, ήρθα να κάνουμε ραδιοφωνικές αγκαλιές και να σας κάνω λίγο πατ-πατ στην πλάτη. Εγώ θα κάνω σε εσάς και εσείς θα κάνετε σε μένα. Δεν πέφτουμε, παιδιά, και αν πέσουμε, γιατί έχουμε δικαίωμα να πέσουμε και κάποιες μέρες, θα κάνουμε προσπάθεια να ξαναανέβουμε. Εφημαθείτε λοιπόν παρέα σας 14 λεπτάκια μετά τις 11. Καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο που αγαπάτε και σας αγαπάει και αυτό. Σήμερα γιορτάζει ο Γερβάσιος. Γερβάσιος, χθες λέγαμε για παράξενα ονόματα. Να λοιπόν ένα παράξενο όνομα το οποίο γιορτάζει σήμερα. Αν έχετε Γερβάσιο, σε αντρικό μου το δίνει εδώ. Δεν το δίνει σε γυναικείο, Γερβασία δεν μου δίνει. Χρόνια σας πολλά. Σήμερα είναι μεταξύ άλλων Παγκόσμια Μέρα Προτύπων. Μεγάλη κουβέντα για το τι πρότυπα έχουμε. Τυποποίησης λέει εδώ, αλλά εγώ το πήρα αλλιώς. Κάτσε να σκεφτώ τι πρότυπα είχα εγώ όταν πήγαινα δημοτικό, μετά άλλαξαν στο γυμνάσιο και τώρα έχω κανένα πρότυπο. And at this time, ladies and gentlemen, αφού έβαλα μακριμάνικο εγώ, που φουντώνω τον τελευταίο καιρό από τη ζέστη, έχει ψυχρούλα, ναι. Καλή ακρόαση. Για τις επόμενες δύο ώρες θα κάνουμε λοιπόν παρεΐτσα με πρώτο θέμα σήμερα, έτσι, την κακοκαιρία. Βέβαια εδώ στην Θεσσαλονίκη χθες είχαμε αρκετή βροχή, μουλιάσαμε, η αλήθεια είναι. Αλλά είναι η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας, ό,τι έχει να κάνει με την Εύβοια, την Σκιάθο, έχουμε πλημμύρα στη Ρόδο, έχουμε απαγορευτικό σε Πειραιά και Λαύριο, προς τα κάτω δηλαδή. Έχει επικαιροποιηθεί και το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Έχουμε red code σε 8 περιοχές και ανέμους έως και 10 μποφόρ. Στη Σκόπελο έχουν αρκετά προβλήματα. Πολλά 112 έχουν σταλεί μηνύματα. Και πολύ πολύ έντονη βροχόπτωση χθες είχαμε και στη Χαλκιδική, η οποία συνεχίστηκε μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Κατά τα άλλα, εδώ στην Θεσσαλονίκη μας σήμερα, αναμένοντας βέβαια να δούμε τι θα γίνει με τα επιδόματα θέρμανσης, με το επίδομα θέρμανσης, πού θα κινηθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Είμαστε οι Πατμών και εγώ περιμένω, έχω δώσει τις εντολές μου να έρθουν αύριο πρωί-πρωί να γεμίσουν το Levit. Όχι το Levit, πώς το λένε, τέλος πάντων αυτό που βάζουμε το. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, το μεγάλο άσπρο δοχείο. Μόνο εγώ τα λέω αυτά. Στη Θεσσαλονίκη πλούσιο το αστυνομικό δελτίο σήμερα. Συλλήψεις μαθητών έχουμε, κλειστά σχολεία γιατί μπήκανε νερά από τη βροχόπτωση. Μαχαιρώματα, καλά πάει και σήμερα. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και φυσικά το Viber στην διάθεσή σας για μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε. 6-9-08-3-57-800. Δεξαμενή το λένε, μπράβο, έπαθα Βενιέρη. Βενιέρη έχω πάθει εδώ και πολύ καιρό, Δημήτρη.

Με τα αγαπημένα ξύλινα σπαθιά ταξιδεύει το μυαλό μας. Με τις μουσικές ταξιδεύει το μυαλό μας. Με τα λόγια μαθαίνουμε, συζητάμε, αναλύουμε, κάνουμε ραδιόφωνο. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα. Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 11 και είστε στον Στάτους βεβαίως. Μία εικόνα που έχω καιρό να τη δω τέτοια ώρα. Ένας περιφερειακός καταπράσινος, πολύ ωραίος. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε πουθενά μποτιλιαρίσματα, ούτε στους μεγάλους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα. Μία πολύ ωραία, μ' αρέσει να το λέω αυτό κάθε μέρα που ξεκινάω την εκπομπή, πολύ ωραία παθέ. Και πάρα πολύ ωραία κινείστε και στη Μουδανιών. Επειδή έχει σταματήσει η βροχή, τουλάχιστον εδώ στο κέντρο, καλό είναι να χαμηλώσουμε τις ταχύτητες, να απολαύσουμε τη δουλειά στο τιμόνι, το ταξίδι, τη δουλειά μας στο σπίτι, στο γραφείο, όπου και αν μας ακούτε και από όπου και αν βρίσκεστε, είτε εδώ στη Θεσσαλονίκη, είτε μέσω ίντερνετ μακριά. Μέχρι να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να δούμε λίγο τι γίνεται και με τη βενζίνη και πού θα κινηθεί η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα ήθελα όσοι έτσι έχετε χρόνο ή έχετε κάνει κανένα ωραίο κλικ από το πρωί, καμιά ωραία φωτογραφία, μερικά τοπία φθινοπορεινά, έτσι να μας φτιάξει λίγο η διάθεση. Και φυσικά να μου δώσετε λίγο καιρικό, γιατί μεγάλο το πρόβλεμ από την Εύβοια και κάτω αυτή την ώρα, σε ό,τι είχε να κάνει με το καιρικό. Στη Χαλκιδική χαλάρωσαν τα πράγματα, οι βροχές, αέρα έχουμε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Θέλω λοιπόν λίγο θερμοκρασίες και να μου πείτε αν βρέχει και πού βρέχει. 6908 357 800.

Ωραίες εικόνες μου έχετε στείλει, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Έλενα. Έχει βγάλει, παιδιά, μια φανταστική φωτογραφία από ψηλά. Δεν ξέρω πού είναι. Πάνω πόλη. Πανόραμα. Χορτιάτη. Κάπου ψηλά. Φαίνεται πάρα πολύ ωραία στο θερμαϊκός. Την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο, την καλημέρα μου στον άλλο το φίλο το Δημήτρη, στον Στίβ. Και επειδή με προκαλείς εδώ, φίλε μου Πέτρο, και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, μη με προκαλείς, γιατί θέλει να ακούσει, λέει, αποκλείεται να βάλεις Νοστράδαμος. Μην εδώ. Θα σας πάω μέχρι τα Νέα Μουδανιά, εκεί όπου έχουμε νέο κατάστημα ΔΕΗ, που είναι και σήμερα μαζί μας. Πόσο πιο γρήγορο. Πόσο πιο γρήγορο, πόσο πιο αποτελεσματικό μπορεί να γίνει. Έλατε λοιπόν και εσείς στο ανακαινισμένο κατάστημα ΔΕΗ Νέων Μουδανιών και ανακαλύψτε ότι μπορεί να γίνει πιο γρήγορο ένα κατάστημα. Μια έχουμε γρήγορη εξυπηρέτηση σε συμβόλαια και προϊόντα. Για έξυπνα αυτόματα ταμεία, εκεί μπορείτε να πληρώσετε με μετρητά, με κάρτα, με Iris Payments, αλλά και για τις υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και το MyDay 24/7. Τερτσέτη Πολυζωήδη 4 για όλους όσοι κινείστε στην περιοχή ή ζείτε εκεί στα Νέα Μουδανιά. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 8 μέχρι και τις 2. Οπότε ραντεβού στο ανακαινισμένο κατάστημα ΔΕΗ, εκεί όπου ενέργεια, τεχνολογία, συγγνώμη, και ζωή γίνονται ένα. Το θυμάται κανείς?

0: Τα ακούμε, παιδιά, τα παραμύθια. Μπορεί να τα ακούμε από τις γιαγιάδες μας, γιατί οι περισσότεροι σε αυτήν την ηλικία που είμαστε τις έχουμε χάσει. Αλλά τα ακούμε από τους πολιτικούς. Πολλά παραμύθια. Ακούμε πάρα πολλά και κυρίως τώρα που είναι προεκλογική περίοδος, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ, παιδιά, για τα πολλά ωραία μηνύματα που στείλατε. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Το τραγούδι, λοιπόν, αυτό, τα παραμύθια της γιαγιάς, είναι ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του συγκροτήματος Νοστράδαμος. Πότε το δημιούργησαν? Το 1972. Το έγραψε η Εύη Ρουμελιώτη, μουσική ο Στέλιος Φωτιάδης. Στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης του 1972, πολύ μεγάλη επιτυχία το συγκρότημα, τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου συνθέτη και συντελεστή για τη συμμετοχή του. Στη β' πλευρά, λοιπόν, αυτού του δίσκου βρισκόταν και αυτό το τραγούδι, τα παραμύθια της γιαγιάς, το οποίο συνοδεύτηκε επίσης από την επιτυχία «Δώσ' μου το χέρι σου», αν το θυμάστε. Και μάλιστα στους Νοστράδαμους συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Στέλιος Φωτιάδης, η Δέσποινα Γλέζου και η Ρένα Παγκράτη.
1: Μα η καλή μας η γιαγιά,
0: φιλιά στο Χρήστο, φιλιά στον Πέτρο και στο Γιώργο, ο οποίος, αλλά και στο Δημήτρη που μου στέλνει, παιδιά, μια φωτογραφία με έναν φούρνο ψήνει, τι ψήνεις, μελιτζάνες. Το καλύτερο, το οποίο λέει η Έφη, θερμοκρασία 180 βαθμοί.

Και εκεί που ψάχνω και βλέπω εδώ τι γίνεται λίγο με τις ειδήσεις και που γράφει εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος πού βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Εγώ δεν τον πήρα τηλέφωνο το πρωί όταν ξύπνησα, αλλά έμαθα ότι θα βρίσκεται στη Λάρισα σήμερα ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Θα πάει εκεί να κάνει τα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy and Metals. Αλλά τον περιμένουν, λέει, αγρότες, διότι η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας καλεί όλους τους αγρότες σε συγκέντρωση στις 3 στον κόμβο Πλατικάμπου. Όχι να πάνε με το πόδι με τα αυτοκίνητά τους, θα πάνε με τρακτέρ και με αγροτικά μηχανήματα βεβαίως, και μετά θα κάνουν και μηχανοκίνητη πορεία μέχρι το χώρο της εκδήλωσης. Για να δούμε τι θα γίνει, γιατί οι αγρότες ετοιμάζονται. Ούτως ή άλλως τον προηγούμενο μήνα εδώ στη Θεσσαλονίκη κάναν κάτι συσκέψεις για να δούνε πώς θα κινηθούν. Μετά τους αλλήλους τους περιμένουμε σιγά σιγά, και κάτι πήρε το αυτί μου ότι ετοιμάζονται μάλλον και οι οδηγοί φορτηγών. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφω, έφη παφή του Status FM 107 και 7, να δούμε τι γίνεται με το πετρέλαιο. Θα το ζεστάνουμε το κοκαλάκι? Μας ενδιαφέρει η επιδότηση? Τη δικαιούμαστε? Πόσο θα πάρουμε? Πού θα κινηθεί? Σε λιγάκι.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια, μόνο με 2,89. Έσεξ Σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
3: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
2: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
3: Full Hybrid, ε. Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
2: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
3: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
2: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
4: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο Ford.gr.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα Τελεμές Θράκης το κιλό, 5,45.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
8: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: μας πληγώνει.
1: Έλατε, αυτό ψάχνουμε εσύ Άρη Παπιδάκη, αγόρι μου. Τι είναι αυτό που μας ενώνει, τι είναι αυτό που μας χωρίζει. Και ξανά μένουμε μόνοι. Γιατί πολλές φορές και πολύ κόσμο να έχεις γύρω σου, πάρα πολύ όμως, μπορεί να αισθάνεσαι μοναξιά. Γιατί είπαμε, άλλο μοναξιά είναι πιο δύσκολο και άλλο μοναχικότητα, έτσι. Το ένα δεν το επιλέγεις, το άλλο το επιλέγεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Στάτους 107 και 7, εφπαφή του παρέα σας. Και ναι, ωραία τα τραγούδια, μας αρέσει να ταξιδεύουμε μέσω της μουσικής. Να παίρνουμε έτσι ωραίες βαθιές ανάσες, γιατί η επικαιρότητα, οι ευθύνες κουράζουν πάρα πολύ. Αλλά τι κάνουμε, υπομονή και όνειρα βεβαίως. Πρέπει με κάποιο τρόπο βέβαια να ζεστάνουμε το κοκαλάκι μας, Καρντασίνες και Καρντάσια. Πετρέλαιο θέρμανσης λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει. Σε λίγο θα έχουμε και ανακοινώσεις. Μαθαίνω όμως τώρα ότι έχουμε έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών, την οποία ανακοίνωσε η Hellenic Energy. Πριν από λίγο, είπε λοιπόν, ανακοίνωσε η Hellenic Energy ότι με την έναρξη της περιόδου θέρμανσης προσφέρει έκτακτη έκπτωση στις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης από όλες τις εταιρείες εμπορίας, ανταποκρινόμενοι βεβαίως στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά καυσίμων. Η ειδική αυτή έκπτωση, και θα μας τα πει σε λίγο και άνθρωπος της αγοράς, στο πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι 16 λεπτά ανά λίτρο. Είναι δηλαδή ένα ποσό το οποίο αναλογεί σε μείωση της τιμής στην Αντλία κατά 20 λεπτά, με το ΦΠΑ βέβαια μέσα, σύμφωνα με την Hellenic Energy, η οποία άνοιξε το χορό των ανακοινώσεων των δηληστηρίων, για να δουν όλοι, κάνουν από όλες τις πλευρές, προσπαθούν να βρουν μια λύση για το πώς τέλος πάντων θα συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Παράλληλα μαθαίνω ότι παραμένει σε ισχύ η έκτακτη έκπτωση των 4 λεπτών ανά λίτρο, δηλαδή μείωση τιμής 5 λεπτά με ΦΠΑ για το πετρέλαιο κίνησης, η οποία εφαρμόζεται βέβαια από τις 14 Ιουλίου. Πάμε όμως στον Γιώργο το Σπανίδη, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης πρατηρίου και ετοιμάζεται και ο ίδιος και είναι μες στην αγορά, έχει εικόνα να μας πει τι γίνεται. Και κύριε Σπανίδη, θα ζεσταθούμε φέτος, τι λένε οι πληροφορίες σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Μαφρίτου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Πιστεύω ότι είναι υποχρεωτικό να ζεσταθούμε. Είναι η αξιοπρέπεια που πρέπει να δούμε σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα στρώματα, ανώτερα, κατώτερα. Είναι η υποχρέωση της πολιτείας προς αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι τόσα πολλά δώσανε για να είμαστε εμείς σήμερα καλά. Μιλάω τώρα για τους συνταξιούχους, μιλάω για όλη την κοινωνία η οποία ανταποδοτικά θέλει από το κράτος αυτό το πράγμα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που η Hellenic Energy, δηλαδή τα ελληνικά πετρέλαια, ουσιαστικά να λέμε την πραγματική τους όπως είναι.
1: Την ελληνική ονομασία, ναι. Την προηγούμενη τέλος πάντων.
2: Ναι, του ομίλου ελληνικών πετρελαίων που ξεκινάει με αυτό. Προφανώς και το έτερο δηληστήριο θα ακολουθήσει και αυτό την ίδια, σε λίγο την ίδια μια ανακοίνωση. Χαίρομαι ότι μπαίνει κάποια στιγμή μετά την πίεση του κόσμου ότι θα φτάσουμε να είμαστε στο πετρέλαιο. Θα τολμήσω να πω. Να είμαστε και κάτω από το 1,50.
1: Ναι.
2: Γιατί για μένα κανονικά θα έπρεπε σήμερα, αν θέλουμε να πούμε ότι θέλουμε ο κόσμος να σταθεί, να είμαστε στο 1,30.
1: Δηλαδή, ναι, εμείς θέλουμε και πιο κάτω, μακάρι. Αλλά εδώ οι πληροφορίες μέχρι στιγμής που έχουμε, γιατί βέβαια σε λίγο θα μάθουμε τι ακριβώς γίνεται, θα ανακοινωθούν όλα. Προς εκκίνηση κάτω από τα 1,60 μαθαίνουμε μέχρι στιγμής, με επιδότηση 35 λεπτών. Και έχουμε και βέβαια την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 20%. Είναι σημαντικό βήμα και αυτό.
2: Κοιτάξτε λίγο πώς είναι.
1: Αλλά εσείς με ποιο σκεπτικό λέτε ότι ίσως να πέσουμε και κάτω από 1,50, μακάρι.
2: Ήδη ανακοινώθηκαν οι τιμές για αύριο με μειώσεις και στις βενζίνες και στα πετρέλαια. Και στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, αυτό που αναγίνουν κάθε μέρα τα δηληστήρια. Ένα σημείο είναι αυτό, παρότι είμαστε 160 δολάρια το βάρελι, αλλά και μην ξεχνάμε ότι ο χειμώνας μπήκε πάρα πολύ ενεργός, δηλαδή έχουμε κρύο, έχουμε χιόνια σε μερικές περιοχές και θα πρέπει, είναι θα έλεγα μεγάλη απέτηση του κόσμου να γίνει, να πέσει κι άλλο η τιμή του πετρελαίου, και αυτό πρέπει να το κάνουν όλοι. Όταν λέμε όλοι, όλος ο κλάδος. Ξεκινάμε ακόμη και από εμάς και από τα δηληστήρια. Δηλαδή, όλη η αλυσίδα πρέπει να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι.
1: Πάντως, από ό,τι μαθαίνουμε εμείς, αλλά και εσείς που είστε μέσα στην αγορά, γίνεται προσπάθεια. Έτσι. Βλέπουμε ότι υπάρχει καλή θέληση από όλες τις πλευρές. Τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: κυρία Παπίτου, σε μια κουβέντα που είχα κάνει με κάποιο κυβερνητικό στέλεχος προσφατά, είχα ζητήσει το εξής. Αν το λαθρεμπόριο έχει μειωθεί κατά 70%, γιατί εκείνα τα λεφτά δεν τα ρίχνουμε στις τιμές? Έχουν γίνει πολλά βήματα, το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Πολλά βήματα προόδου στο θέμα του λαθρεμπορίου. Υπάρχουν φοβερές καταστάσεις πάταξης του λαθρεμπορίου. Οπότε είμαστε σε ένα πολύ καλό βήμα. Η ΑΔΕΛ έχει πλήρως σήμερα, θα έλεγα, την αγορά των πρατηρίων και γενικά τη διακίνηση. Άρα έχουμε αυτά αποτελέσματα των ελέγχων και γενικά ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Έτσι. Ναι. Γιατί σας είπα, έχουν γίνει φοβερά βήματα. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να βάλει όχι βαθιά το χέρι στην τσέπη, υποχρεωτικά στα αποθέματα τα οποία διαθέτει ΦΠΑ. Δεν μιλάω για ειδικό φόρο κατανάλωσης, κανείς δεν το μείωσε, το έχω πει από την πρώτη ώρα. Μπορεί όμως μέσω του ΦΠΑ και κάποιων χρημάτων τα οποία εξοικονομούνται από τα καύσιμα, ναι, όπως το λαθρεμπόριο, να γυρίσουν και να αντιστήσουν την τιμή.
1: Ελπίζω να εισακουστείτε. Δεν μπορώ εγώ να δώσω απάντηση σε αυτό. Αν με ψηφίσετε κάποια στιγμή, κάνω κόμμα και κυβερνήσω, θα μπορέσω να απαντήσω.
2: Και κάτι λοιπόν, τελευταίο λίγο να πω, ναι, κάτι τελευταίο που είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Θα βγει μια τιμή. Η τιμή αυτή θα είναι Θεσσαλονίκη, Αθήνα και κάποια αστικά περιαστικά κέντρα. Ναι. Θα πρέπει να μην χτυπάμε τους πρατηριούχους, οι οποίοι είναι σε απομακρυσμένες περιοχές που έχουν πάρα πολλά μεταφορικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην συγκρίνουμε την τιμή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης με την τιμή που θα έχει στο σουφλί. Καλό είναι και οι δημοσιογράφοι και εσείς από τη δικιά σας την πλευρά που κάνετε μια εξαιρετική δουλειά. Θα πρέπει να βλέπουμε τις ανοχές που πρέπει να υπάρχουν χωρίς τα φαινόμενα εσωκέρδειας. Αυτό θέλω να πω.
1: Σημαντικό. Άρα, κύριε Σπανίδη, κρατάω αυτό που είπατε, ότι ίσως να πάει και κάτω από ένα 50, γιατί οι πληροφορίες λένε για ένα 60. Σε λίγο θα μάθουμε και επίσημα και φυσικά αύριο θα έχουμε την τιμή 100%, να ξέρουμε τι ακριβώς μας γίνεται. Και μία τελευταία ερώτηση πριν σας αποδεσμεύσω. Έχετε παραγγελίες, δηλαδή ο κόσμος πώς είναι η κίνηση? Είναι μαζεμένος? Σας είπαν ελάτε αύριο να φουλάρουμε, να βάλουμε 300 ευρώ, να βάλουμε λίγα, μισά? Πώς κινείται η αγορά σύμφωνα με τα δικά σας, με τις πληροφορίες σας?
2: Τα τηλέφωνα είναι ανιχνευτικά. Δηλαδή περιμένουν να δουν όλες τις ανακοινώσεις. Ένα αυτό. Δεύτερον, δυστυχώς είμαστε στα μέσα του μήνα που οι πιο πολλοί δεν βγαίνουν. Ένα άλλο φαινόμενο και αυτό. Mm-hmm. Τρίτον είναι ότι ο καιρός τώρα χάλασε. Είναι όλοι άδειοι από πέρσι, να το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή όλοι όσοι προμηθεύονταν πετρέλαιο θέρμανσης δεν πήραν στο τέλος με ένα 62-63 που έληξε. Mm-hmm. Άρα έχουμε άδειους καταναλωτές, λίγα χρήματα και μεγάλη ανάγκη από θέρμανση. Η εξίσωση βγαίνει από μόνη της, πιστεύω.
1: Μάλιστα. Άρα δηλαδή την πρώτη μέρα δεν σας βλέπω να έχετε πάρα πολλά δρομολόγια.
2: Όχι, δεν έχετε.
1: Ενώ κάποτε κλείναμε ραντεβού να δούμε πότε θα έρθει, πόσο γρήγορα θα έρθει ο άνθρωπος να μας βάλει πετρέλαιο.
2: Ακριβώς. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ, κύριε Σπανίδη.
2: Να είστε καλά
1: και εσείς.
2: Και καλό χειμώνα να έχουμε.
1: Καλό χειμώνα. Καλημέρα.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Κάτι είπε ο Αντριάνο Τσελεντάνο για μια κονσόλα. Μάλλον με βλέπει. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Σπανίδη, ο οποίος έχει... πρατήριο με βενζίνη και φυσικά προμηθεύει και με πετρέλαιο θέρμανσης. Είπε ότι σύμφωνα με τις δικές σου πληροφορίες ίσως να πέσει και κάτω από ένα 50 το πετρέλαιο. Για να δούμε. Εγώ σας είπα, στο σπίτι έχω πετρέλαιο ακόμη. Δεν έχουμε βάλει αέριο. Εγώ ήθελα αέριο, ο άντρας μου έλεγε όχι, θα μείνουμε στο πετρέλαιο. Τον άφησα να κάνει κουμάντο. Με το αέριο πώς πάτε εσείς, παιδιά? Για δώστε μου λίγο πληροφορίες. Και οι περισσότεροι από εσάς που ακούτε την εκπομπή, έχετε πετρέλαιο ακόμη ή έχετε αέριο? Έχετε ανάψει? Εγώ δεν ανάψα γιατί έχω λίγο πετρέλαιο, η αλήθεια είναι. Χθες ήθελα να το ανάψω, αλλά χάλασε ο θερμοστάτης μου. Μεγάλη καντεμιά. Και τώρα έχω βρει μάστορα να έρθει αύριο, γιατί σήμερα δεν μπορούσε, να φτιάξει το θερμοστάτη, να δει και το Λέβιτα, να γίνει όλο το σετ για να μπορέσουμε να ανάψουμε. Και αύριο έχω κανονίσει να βάλω. Τώρα πόσο θα βάλω δεν ξέρω, πετρέλαιο, θα δούμε. Και προς το παρόν δουλεύουμε κλιματισμό, air condition. Φοράμε και λίγο πιο χοντρά ρούχα, γιατί δεν πάει και σε όλα τα δωμάτια, είναι στο σαλόνι. Αεροθερμάκι μέσα στη ντουαλέτα, στο μπάνιο μάλλον, για να κάνουμε τον μπανάκι μας, να μην κρυώνουν τα κοριτσάκια μου. Και κάπως έτσι θα ζεσταθούμε. Και με όλο αυτό το χουχούλιασμα που σκέφτομαι, θα στείλω φιλιά στην Άτια, που μου στέλνει ωραία φωτογραφία από τη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου. Θα στείλω πολλά φιλιά στο Τζέο Βουντού. Για πολλά χρόνια, όταν ήμουν μικρός, λέει, το «Μένουμε μόνοι» το άκουγα όλο μαζί με «Μένουμε μόνοι». Α, ναι, καλά, μου έχει συμβεί και εμένα, παιδιά, να ακούω στίχους εντελώς λάθος. Και να μαθαίνω το σωστό και μετά να το ξανακούω λάθος. Καλημέρα, καλημέρα στο Δημήτρη τον Τζιλεγκύρη. Καλημέρα, φούλα μου, λέει, σε εσένα και σε όλους τους συνεργάτες σου εκεί. Όμορφο πρωινό σε όλη την ομάδα. Βάλε 10 λίτρα, λέει, φτάνουν να πάρει μπροστά. Καλημέρα και στο φίλο μου τον άλλο. Πόσοι Δημήτριδες ακούτε, ρε παιδιά? Το Μούμκα,

Δύσκολα, πολύ δύσκολα αυτή την ώρα σε Εύβοια, Αττική και Ρόδο. Έχουμε πάρα πολύ δύσκολες εικόνες, βλέπω και βίντεο, με μηνύματα από το 112 και προβλήματα στις μετακινήσεις. Έχουμε απαγορευτικό από όπλους σε Πειραιά και Λαύριο. Ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις και στη Σκιάθο. Εκεί συνήθως πιάνει. Και είμαι να σκάσω κιόλας, γιατί φεύγει σιγά σιγά η Κίμπερλι και νομίζω ναι.

0: Λοιπόν, παίρνετε τηλέφωνο έξω, παιδιά, στην, στην Νίκη τη Χατζιμπούσιου. Λοιπόν, να πω, πώς μου είπες, Κώστας είναι ο ακροατής από την Εύβοια.
1: Αν θυμάμαι καλά, στο είχα πει, από την Κίμη Εύβοιας.
0: Δεν θυμάμαι, ρε, σίγουρα.
1: Ωραία η Κίμη, εγώ πήγα φέτος.
0: Πήγε στην Κίμη,
1: δεν έχω πάω, πάω εγώ στην Εύβοια. Πηγαίνω.
0: Δεν, παιδιά, στην Εύβοια πήγα μία φορά στην Αγία Άννα, πριν από χρόνια, εκεί με τον άντρα.
1: Στην Βόρεια Εύβοια.
0: Πήγαμε σε ένα πολύ ωραίο κάμπινγκ, γιατί τι είχαμε δει τότε ακόμη.
1: Για τα παιδιά.
0: Όχι, είχα την ροδούλα μου πολύ μωρό. Μικρή ήταν, τέλος πάντων, ενός έτους κάπου εκεί. Την άφησα στη μαμά και πήγαμε ένα τετραήμερο μόνοι μας.
1: Α, μάλιστα.
0: Και γιατί πήγαμε τώρα και τι μου θύμισες.
1: Να για πες.
0: Φιλιά στον Κώστα από την Εύβοια, από την Κίμη που ακούει στάτους. Ευχαριστώ, Κώστα μου. Είχαμε πάει γιατί μέσα σε αυτό το κάμπινγκ στην Αγία Άννα είχε κάτι σκηνές, πολύ ωραίες, luxury όμως, που λέγονται γιέρτ. Γιέρτ, κάπως έτσι. Τα είχαμε δει κάπου, ψάχναμε στο ίντερνετ και είδαμε πόσο ωραίες είναι αυτές οι σκηνές. Είναι στρόγγυλες σκηνές, νομίζω ότι τις έχουν στην Αφρική.
1: Α, κατάλαβα. Ήθελες να ζήσεις το κάτι διαφορετικό.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν.
0: Και πήγαμε λοιπόν εκεί και ήταν φανταστικά. Πάρα πολύ ωραία η Εύβοια, εξαιρετική, αλλά έχει πάρα πολλά χρόνια που δεν έχω πάει.
1: Βέβαια, μιας και την αναφέρουμε, δραματικές είναι οι ώρες στη Βόρεια Εύβοια από την κακοκαιρία. Ναι. Έτσι, έχει υπερχυλήσει και ο ποταμός Κυρέας. Γίνονται εκεί η Βόρεια.
0: Είναι δύσκολα, το έλεγα και λίγο νωρίτερα, είναι δύσκολα. Μία προσευχούλα και αγάπη στέλνουμε στους ανθρώπους εκεί. Και όχι μόνο, και στην Αττική έχουμε θέματα, τα είπα και λίγο νωρίτερα, και στην Ρόδο. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, κάντε το λίγο εικόνα, όσες φορές το ακούω, δεν ξέρω γιατί το έχω συνδυάσει, εννοείται το έχω συνδυάσει με χειμώνα, αλλά το έχω συνδυάσει ωραία μες στο μυαλό μου, δεν ξέρω για σας. Είμαι σε ένα ωραίο χειμωνιάτικο μπαρ. Έχει ωραία έτσι, ατμόσφαιρα, τραγουδάρες, χαμηλό φωτισμό, ένα ωραίο ποτό, ό,τι πίνει ο καθένας. Ουίσκι μόνο μην πιείτε, γιατί μαθαίνω λέει ότι κόψαμε το ουίσκι. Έχουμε πτώσει 12% στην κατανάλωση την τελευταία διετία.
1: Και εγώ το διάβασα αυτό.
0: Και θα το αναλύσουμε σε λίγο. Για να απολαύσουμε μέσα σε ένα ωραίο χειμωνιάτικο μπαρ, έστω κι ας είναι πρωί.

0: Πόσο μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, από ό,τι βλέπω συμφωνείτε. Εκείνος και εκείνος μέσα στα χειμωνιάτικα τα μπαρ, και από το μπαρ εγώ τώρα έφυγα και πήγα σε ένα χειμωνιάτικο σπίτι. Σε ατμόσφαιρα μάλλον χειμωνιάτικη. Να είσαι τώρα, πρόσεξε. Νίκη, άκου τώρα. Κάντο εικόνα. Κάντο εικόνα, λοιπόν. Κάντο εικόνα. Κάντο εικόνα. Είμαστε σε ένα βουνό. Σε ένα σαλέ. Είμαστε με πολύ καλή παρέα. Διαλέξτε ό,τι παρέα θέλετε. Και έχουμε ανάβει το τζάκι. Έχουμε περάσει ωραία και λέμε, δεν την πέφτουμε να δούμε μια ωραία ταινία τώρα? Και εκεί που βλέπουμε ταινία, αγκαλιά, ερωτική αγκαλιά θα είναι, οικογενειακή, φιλική, δεν ξέρω. Είπαμε, επιλέξτε εσείς τον παρτενέρ ή την παρτενέρ ή τους παρτενέρ, τους φίλους τέλος πάντων. Εγώ θέλω κάτι να μασουλάω, ρε φίλε. Θέλω κάτι να βάλω στο στοματάκι μου την ώρα που βλέπω την ταινία. Και τι επιλέγω? Νέα τζάμπο φούρνου, παιδιά. Διότι έχουμε φύγει από την Θεσσαλονίκη, αλλά έχουμε πάρει μαζί μας από σούπερ μάρκετ, θες, από μικρή, από ένα σημείο μικρής Λιανικής, ένα από τα τρία καινούρια τζάμπο φούρνου. Ταιριάζει. Αργό ψήσιμο στο φούρνο αντί για το παραδοσιακό τηγάνισμα, με 50% λιπαρά, έτσι, σημαντικά χαμηλότερη περιεκτικότητα σε λιπαρά, με λιγότερο αλάτι γιατί περάσαμε και τα κοντεύουμε να περάσουμε τα 50, με clean label φιλοσοφία, δηλαδή χωρίς συντηρητικά, χωρίς τεχνητές χωριστικές και χωρίς γλουτένη. Και επιλέγεις τώρα, πρόσεξε, θες την πλαίσια συσκευασία, αρέσει το θαλασσινό αλάτι? Θέλεις μαύρο πιπέρι και αλάτι με ελαιόλαδο, μαύρη συσκευασία, ή barbecue λαχανικών veggies barbecue σε κόκκινη συσκευασία? Επιλέγεις. Και μιλάμε βεβαίως για τα καλύτερα και τα πιο νόστιμα πατατάκια από την Όχονο Snack. Πάμε σε διάλειμμα. Νίκη Χατζιμπούσιου, Νικούλα μου, σε βλέπω έτσι, έριξες το γέλιο σου. Το έκανες εικόνα, γιατί?
1: Οριακά κατάλληλη την έκανες στην εκπομπή.
0: Γιατί ρε εσύ, τα βρώμικα μυαλά βρώμικα σκέφτονται, θα πω εγώ, φίλοι μου. Είπα, μπορεί να έχουμε παρέα, μεγάλη παρέα, να είμαστε φίλοι. Σε πιάνω, πιάνω την ανάγκη, την καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζιμπούσιο, αμέσως μετά μικρό διαφημιστικό και επιστρέφω για τη δεύτερη ώρα. Ακόμη καλύτερα και ακόμη πιο ωραία ακούσματα, μείνετε εδώ.

0: χειμωνιά.
1: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε τη

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Έκτακτη έκπτωση στις πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης προς όλες τις εταιρείες εμπορίας ανακοίνωσε πως προσφέρει η Hellenic Energy. Σύμφωνα με σημερινή της ανακοίνωση, η ειδική έκτακτη έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι 16 λεπτά ανά λίτρο, ποσό που αναλογεί σε μείωση της τιμής στην Αγγλία κατά 20 λεπτά. Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ η έκτακτη έκπτωση των 4 λεπτών ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης που ήδη εφαρμόζεται από τις 14 Ιουλίου. Το νέο πακέτο παρεμβάσεων για τα καύσιμα αναμένεται να παρουσιάσει σε λίγη ώρα ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ενώ χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην κυκλοφορία, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση συνεχίζει να προκαλεί κακοκαιρία που πλήττει από χθες τη χώρα. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται σε Αττική, Εύβοια, Σκιάθο και Ρόδο, ενώ συνολικά 8 περιοχές βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Εν τω μεταξύ, κλειστό παραμένει σήμερα το 40ο Δημοτικό Σχολείο που βρίσκεται επί της οδού Μανουσογιαννάκη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αιτία η εισρωή υδάτων στους χώρους του κτηρίου λόγω της έντονης βροχόπτωσης των τελευταίων ωρών. Λουκέτο μπήκε πριν από λίγη ώρα στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες ακόμη και σε ασθενείς που δεν ήταν καρκινοπαθείς. Το σφράγισμα της κλινικής έγινε παρουσία εισαγγελέα και αστυνομικών, ενώ παρόντες ήταν και υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η αποπομπή της Kimberly Guilfoyle εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της αμερικανικής κυβέρνησης. Η Αθήνα δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να επηρεάσει ούτε να σχολιάσει μια τέτοια απόφαση, δήλωσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ως αρνητική εξέλιξη χαρακτήρισε ο Άδωνης Γεωργιάδης την αποπομπή Guilfoyle, τονίζοντας ωστόσο ότι η συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες εδράζεται σε πιο στέρες βάσεις από την παρουσία ή όχι ενός πρέσβη. Αναφυρόμενος στις επικείμενες εκλογές, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έστειλε το μήνυμα «Πάμε για αυτοδυναμία» και πρόσθεσε «Κάνω εκλογές εδώ και 20 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία θα πάρει ποσοστό που θα τρίβετε τα μάτια σας». Στη Λάρισα θα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για τα εγκαίνια αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας. Θερμή υποδοχή του ετοιμάζουν οι αγρότες, με την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισας να προγραμματίζει συγκέντρωση στις 3 στον κόβο Πλατικάμπου, ώστε να ακολουθήσει στη συνέχεια μηχανοκίνητη πορεία μέχρι το χώρο της εκδήλωσης. Στη σύλληψη ενός 68χρονου ιερέα στα Γρεβενά προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ξυχνίας της Εγκλημάτων Λάρισας έπειτα από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του για εκδικητική πορνογραφία. Στο κινητό τηλέφωνο του ιερέα βρέθηκαν αποθηκευμένες φωτογραφίες της 43χρονης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία και ενδοοικογενειακή βία.
2: Καιρός για Sigma Office.
0: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Sigma έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Sigma Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
1: Παροδικές βροχές, νεφώσεις και βελτίωση από το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα για τη Θεσσαλονίκη. Άνεμη βορειοδυτική έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 17 βαθμούς στην Κατερίνη, 18 στο Κιλκής, 19 σε Βέρεια και Σέρες και 12 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία θα σκαρφαλώσει σήμερα στους 14 στην Καστοριά και στους 16 στα Αγρεβενά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει

0: λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πιλέα. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
2: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
2: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
4: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
5: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-707-180. Mercedes Αντωνιάδης. Σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
9: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξε Λας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Status FM. Σταθμός. στους 107 και 7.

0: πάντα έλεγα στο τραγούδι του Μπίλι του Καζούλη, που είναι πολύ αγαπημένο, το «Αν ήσουν άγγελος», το οποίο ακούμε, αν λέει νυχτικό ή αν λέει νυφικό. Νομίζω λέει νυχτικό, αλλά θα μπορούσε να είναι και νυφικό, γιατί στο τραγούδι ο Καζούλης είναι ερωτευμένος με την κοπέλα που θέλει να αφήσει κάτω τα μαλλιά της. Δεν ξέρω πώς το ακούτε εσείς. 18 λεπτά και μετά τις 12. Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι στον Στάτους 107.7. Επαφή του μαζί σας σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Λέει νυφικό ή νυχτικό, ρε παιδιά? Για πείτε. Γεια σας.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Τώρα με συγκίνησες, να σου πω γιατί.
0: Για πες.
1: Για να δεις πόσο μικρός είναι ο κόσμος. Λοιπόν, εγώ έχω σπουδάσει οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1984-89.
0: Ναι.
1: Μια μέρα λοιπόν ένας φίλος μας εκεί που κάναμε, λέει, πάμε, λέει, να κάνουμε ένα παρτάκι στο σπίτι μου. Mm-hmm. Χαμηλά φώτα και τα λοιπά, έτσι, ξέρεις, τότε ήταν πιο αθώα τα πράγματα.
0: Ωραίες εποχές, ωραίες.
1: Εποχές, λοιπόν, πάμε λοιπόν εκεί. Ήταν ένας στα σκοτεινά που δεν ήταν κάτι καλά και έπεσε με μια κιθάρα.
0: Mm-hmm.
1: Ποιος ήταν?
0: Μη μου πεις ότι ήταν ο Καζούλης.
1: Ήταν ο Καζούλης.
0: Αλήθεια λες?
1: Ήταν εξάδελφός του, ρε.
0: Ανατρίχιασα, σορκίζομαι. Ανατρίχιασα. Αγαπώ.
1: Και εγώ τώρα ακούω, δεν μου ακλάψω τώρα. Αλήθεια σου λέω.
0: Δεν σε πιστεύω.
1: Είδες πόσο μικρός είναι ο κόσμος?
0: Απίστευτο. Εξαιρετικός.
1: Από κοντά να σου να τραγουδάει και να παίζει κιθάρα, μόνο την κιθάρα.
0: Και πες μου ότι έπαιζε και το «Αν ήσουν άγγελος».
1: Το
0: έπαιξε φυσικά κι αυτό. Εξαιρετική ιστορία σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τη μοιράστηκες μαζί μας. Γεια σου, γλυκέ μου. Πόσο μου αρέσει έτσι να συγκινήσετε με τραγούδια, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ήθελα να πω για το προηγούμενο θέμα σας με την Kimberly Guilfoyle.
0: Μα δεν ασχολήθηκα με την Kimberly εγώ σήμερα.
2: Δεν ασχολήθηκα.
0: Όχι, καθόλου. Αλλά τι θέλετε να πούμε για την Kimberly?
2: Θέλω να πω το εξής. Πολύ γούστο θα έχει τώρα που γυρνάει στην Αμερική.
0: Ναι.
2: Γιατί την έδιωξε ο Τραμπ να μην είναι με το γιο του. 5 χρόνια ήταν.
0: Α, το ξέρετε εσείς αυτό?
2: Ναι.
0: Πληροφορίες αποκλειστικές.
2: Όμως το θέμα είναι ότι τώρα που γυρνάει,
0: ναι,
2: έχει γούστο να χωρίσει αυτήν που πατρέφθηκε, επειδή θέλει πιο πολύ την Guilfoyle.
0: Ωρε τι θα γίνει. Ωρε τι έχει.
2: Εκεί θα είναι.
0: Εκεί την πατήσαμε. Ευχαριστώ. Να έχουμε αποκλειστικές πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, γιατί βλέπω ότι μας ακούνε διαφορετικοί άνθρωποι. Και σας έχω πληροφορία, να η κυρία ήξερε τώρα, σου λέει, θα έχει πλάκα να γυρίσει η Kimberly και να τα ξαναφτιάξει με το γιο του Τραμπ. Αυτά είναι.

να στείλω πολλά γλυκά φιλιά στον φίλο μου τον Δημήτρη, που είναι Ηρακλάκη από ό,τι βλέπω εδώ στη φωτογραφία του, το Δημακόπουλο, που είχε στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Καλημέρα και σε σένα, καλησπέρα μάλλον Δημήτρη. Αλλά δεν μου γράφεις από πού είναι αυτή η φωτογραφία. Προσπαθώ να καταλάβω. Θάλασσες βλέπω, βλέπω αέρα, βλέπω, καταλαβαίνω. Από μια έτσι ελληνική σημαία που τη βλέπω να την έχει απαθανατήσει, να κυματίζει εν πάση περιπτώσει. Εδώ μου στείλε ο Χρήστος ο Γκιόλμας, παφή του λέει, το τραγούδι λέει πώς περιγράφει τη μορφή σου, τ' άσπρο σου, το νυχτικό. Και μου τα λέει και ο Γιώργος ο Στεφανίδης εδώ. Έχουμε νέο έκτακτο δελτίο καιρού για καταιγίδες σε 5 περιοχές αυτή την ώρα. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο. Η κακοκαιρία λοιπόν χτυπάει πολύ πιο δυνατά, συνεχίζει να χτυπάει μάλλον σήμερα Τετάρτη. Στην Εύβοια, φιλιά, έως αργά το απόγευμα, στις Σποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία, νομός Μαγνησίας έως το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα έως και το βράδυ, να έχετε λίγο το νου σας. Και στην Κρήτη, φιλιά, στην Κρήτη μας ακούτε σε όλες αυτές τις περιοχές μέσω ίντερνετ, κυρίως στους νομούς Χανίων, Ρεθύμνου έως αργά τη νύχτα. Εδώ εμείς Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα είμαστε πολύ καλύτερα προς το παρόν και χαιρόμαστε ιδιαίτερως γι' αυτό.

Και πάμε λίγο τώρα σε μία είδηση που διάβασα και με ρωτάτε, για πες μας, γιατί λέει μας άναψες φωτιές εμείς που πίνουμε ουίσκι. Εγώ αλκοόλ δεν πίνω ιδιαίτερα, σχεδόν καθόλου. Πολύ σπάνια θα πιω κάνα κοκτέιλ το καλοκαίρι και όταν θα πάμε για κάνα ουζάκι, λίγο. Δεν μ' αρέσει γενικώς, κάνα κρασάκι, κάπως εκεί δηλαδή κινούμε. Αγρίως. Γιατί κόψαμε το ουίσκι, λέει εδώ η είδηση. Έχουμε, λέει, πτώση 12% στην κατανάλωση την τελευταία διετία. Αγρίως. Θα τα ακούσουμε το τραγούδι από την αρχή. Το 2026 λοιπόν μαθαίνω ότι οι φιάλες ουίσκι, λέει, σπανίως βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κάβας στα κοκτέιλ πάρτι και πλέον, λέει, όποιος ζητά ουίσκι από ένα μπάρμαν τον αντιμετωπίζουν ως ιδιόρυθμο και κάπως εκτός εποχής, ή κάποιοι τον θεωρούν ως σοβαρό πότι που αρνείται να παρασυρθεί από τον συρμό των μη αλκοολούχων. Όπως λέει εδώ το ρεπορτάζ που διαβάζω στο πρώτο θέμα, το ένα ουίσκι παρακαλώ με λίγη σόδα ηχεί, λέει, ασυνήθιστο πλέον στην εποχή αυτή. Γιατί τι μας θυμίζει αυτό? Βάλανε ουισκάκι. Πίνατε εσείς ποτέ ουίσκι? Θυμάμαι μια περίοδο, πρέπει να ήταν 90s, αρχές 2000. Εκεί νομίζω ήταν πιο μόδα το ουίσκι. Τώρα από το εξωτερικό δελτίο και ιδιαίτερα από την κατεξοχήν πηγή του ουίσκι τη Σκωτία φτάνουν δυσίωνα μαντάτα. Ανακοίνωση της Ένωσης Σκοτσέζικου Ουίσκι. Το τελευταίο διάστημα, λέει, έχει συσσωρευτεί στους χώρους αποθήκευσης των μονάδων παραγωγής μία άνευ προηγουμένου ποσότητα, 22 εκατομμύρια βαρέλια, η οποία αυτή η ποσότητα αντιστοιχεί σε 12 δισεκατομμύρια φιάλες της συνήθους χωρητικότητας των 700 ml, μένουν στα αζήτητα. Κυρίες και κύριοι, εμείς. Άρα τι πίνει ο κόσμος, τι πίνουν οι νέοι που βγαίνουν έξω? Δεν έχω ιδέα, παιδιά, γιατί δεν βγαίνω και δεν είμαι πλέον νέα, ενώ δεν είμαι πολύ νέα. Κυρίες και κύριοι, εμάς. Εσείς τι πίνετε όταν βγαίνετε έξω, παιδιά? Κάνα κρασάκι, πολύ μας είναι. Μέχρι εκεί, κάνα ουζάκι, και όχι, πώς τα λένε αυτά, εγώ με αρέσουν τα γλυκά, πώς, με γλυκάνισο, αυτά.

0: καμπίνας. Για πάμε λίγο στη γραμμή και βρήκα και τραγουδάρα να ακούσουμε που έχει να κάνει με το ουίσκι, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Λοιπόν, πριν από 20 χρόνια, το Μάιο το 2006, έκοψα το τσιγάρο.
0: Μπράβο σας.
1: Μαζί με το τσιγάρο έκοψα και το ουίσκι. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ταιριάζουν αυτά, πάρα πακέτο.
1: Και τους καφέδες. Τώρα πίνω μόνο έναν καφέ το πρωί και δεν ζητάω άλλο. Ενώ πρώτα έπαινα 5-6.
0: Το καταφέρατε.
1: Τη μέρα,
0: μπράβο αγαπητέ που το καταφέρατε. Να ρωτήσω κάτι, είναι σημαντικό αυτό.
1: Ναι.
0: Το κόψατε γιατί κούφια η ώρα πάθατε κάτι ή γιατί είπατε δεν μπορώ άλλο.
1: Όχι, σηκώθηκα ένα πρωί και ήπια καφέ χωρίς τσιγάρο και μετά φεύγοντας για τη δουλειά τα πέταξα στο σκουπιδοτενεκέ και τελείωσε, αυτό ήταν.
0: Συγχαρητήρια, μακάρι να το καταφέρω κι εγώ. Δεν μπορώ όμως. Δεν πίνω, αλλά καπνίζω.
1: Όχι τίποτα άλλο, να μην διαμαρτύρεται και ο Βενιέρης ότι του λερώνεται την κονσόλα, γιατί τον άκουγα προχθές διαμαρτύρονταν.
0: Πάει σε συγκεκριμένο άτομο. Ευχαριστώ αγαπητέ, να είστε καλά. Εσείς τι πίνετε ρε παιδιά, πω ουισκάκι, πω καλό είναι μία στις τόσες.

0: Για πάμε γραμμή, θα το απολαύσουμε σε λίγο το ισκάκι. Με τραγούδι, παρακαλώ.
1: Κρασάκι, κυρία Εφή.
0: Κρασάκι πίνετε εσείς, ε?
1: Ναι, το ισκάκι πια είναι ξεπερασμένο.
0: Α, είναι ξεπερασμένο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ρίξε το κρύσταλλο, ρίξε τι. Κρασάκι, ουίσκι, ρε φίλε, παρακαλώ.
2: Δύο πράγματα, Εφή.
0: Ναι.
2: Ο Βενιέρης που διαμαρτύρεται, γραμμάτιο απλήρωτο είναι και διαμαρτύρεται.
0: Τι να σου πω. Πρώτα τον.
2: Και το δεύτερο που σε πήρε το βασικό.
0: Ναι.
2: Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι.
2: Αν θέλεις να το κόψεις, θα βάλεις ένα στόχο. Θα πεις αυτά τα λεφτά τα έχω που τα έχω χαμένα. Γιατί να μην τα μαζεύω, θα πάρεις ένα μπουκάλι του νερού, το στραγγίξεις καλά και θα τα βάλεις μέσα τα λεφτά.
0: Δεν περνάνε αυτά σε μένα. Ή θα
2: και
0: το
2: κόψεις. Διακοπέ, μπουκάλο, να πηγαίνεις διακοπές.
0: Άντε καλά. Ευχαριστώ, γλυκέ μου.

0: μαρτύρι του. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Έφη.
0: Καλημέρα.
1: Ο πατέρα μου συγχωρεμένο, ξέρει τι έλεγε το ουίσκι.
0: Τι έλεγε?
1: Μόνο που το μυρίζω είναι σαν ψόφιο κοριό.
0: Γεια.

0: Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, εγώ όταν βγαίνω.
0: Ξανά λίγο πιο δυνατά.
1: Ναι, λέω όταν βγαίνω.
0: Ναι.
1: Πίνω καμπάρι με σόδα.
0: Τι πίνεις, καμπάρι? Ναι, τι ναι. Καμπάρι, ρε παιδιά, εδώ κάνας πότης αληθινός υπάρχει που να πίνει ουσκάκι να γουστάρουμε λίγο?
1: Κοίταξε, το κόψα ουίσκι εδώ και πολλά χρόνια, γιατί έπινα σχεδόν ένα μπουκάλι την βραδιά.
0: Πού να σου βγει μετά, ήταν και ακριβό. Ευχαριστώ, γλυκέ μου. Η αλήθεια είναι ότι τα τσιγάρα, τα ποτάκια, τα ξενύχτια έχουν κλείσει τα καλύτερα σπίτια.

0: Για πάμε και σε μία ακόμα γραμμή για να φύγω σε διάλειμμα, παρακαλώ.
1: Πολύ καλημέρα σας, κυρία Παυλίδη.
0: Κύριε Θωμά μου, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Ναι, χαρά.
0: Μπράβο.
1: Συγχαρητήρια για το θέμα που θέσατε.
0: Ευχαριστώ.
1: Θα ήθελα να ενημερώσω τους ακροατές σας.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή είχα ασχοληθεί με γεωργικά μηχανήματα και είχα επαφή με αγρότες,
0: mm-hmm.
1: εδώ και μερικά χρόνια, δεκαετίες, τα κρασιά της Βορείου Ελλάδος, του Βορείου Αιγαίου, είναι τα πιο νόστιμα σε όλο την Ευρώπη.
0: Συμφωνώ, διότι, κύριε Θωμά μου.
1: Διότι να σας εξηγήσω λίγο.
0: Ναι, λίγο σύντομα. Σύντομα.
1: Ναι, στο Βόρειο Αιγαίο πέφτουν 5 μεγάλοι ποταμοί οι οποίοι αφιδατώνουν το αλάτι της θαλάσσης. Υφάλμηραν τα νερά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ.

Άπειρα μηνύματα εδώ. Η Μάγδα, κάτσε να τα διαβάσω τα γρήγορα, περίμενε. Η Μάγδα λέει εδώ. Ο Πέτρος λέει μπύρα χωρίς αλκοόλ. Φλόρικο ποτό. Άστο, Πέτρο μου. Η Μάγδα λέει, είμαι η Μάγδα. Η νεολαία λέει πίνει μαζί με μένα βότκα Red Bull. Πολύ βαρύ πράγμα, ρε παιδί μου. Νύχτα. Ο Δημήτρης λέει δεν συμφέρει άμα κάτσω με την παρέα. Θέλουμε δύο μπουκάλια για πλάκα. Μπεκρίδες. Σιλβί, τι πίνεις? Τσίπουρο άνευ, κρασί και ουίσκι. Γεια σου Γιάννη Καραγιάννη μου. Γεια σου Γιάννη Κυριακίδη Μπακάρντι. Μία φορά την εβδομάδα πίνει ο Γιάννης εδώ. Ο Νάσος λέει πίνουμε όλα τα ποτά ανάλογα με την περίσταση. Αυτές τις νύχτες λέει ουίσκι Τζακ Ντάνιελ με ψητά κάστανα. Υπάρχει τραγούδι παιδιά του Καζατζίδη που λέγεται ουίσκι τζιν και φρούμελ. Δεν το ξέρα, ευχαριστώ Γιώργο. Οι μεγαλύτεροι πίνουμε, λέει, πίνουμε. Τα νέα παιδιά κάτω των 25 δεν το ακουμπάνε εκτός εξαιρέσεων. Αλήθεια, καλό είναι αυτό. Γεια σου Κωνσταντίνε. Πάμε σε μικρό διάλειμμα. Επιστρέφω σύντομα για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Έφυπαφή του ακούτε στάτους 107 και 7 κάθε μέρα 6-6. Γεια σας. 11 με 1. Αν με καλέσει. Με την ΕΙΑΘ μαζί μας, η οποία αλλάζει και το δείχνει στην πράξη και μας αρέσει, γιατί δεν μας αρέσει μόνο η θεωρία, θέλουμε και πράξη. Η οποία ενσωματώνει έξυπνα ψηφιακά εργαλεία στη λειτουργία της, δυναμώνει έτσι τη σχέση εμπιστοσύνης με τη Θεσσαλονίκη. Πίσω από κάθε βρύση που ανοίγει στην πόλη μας βρίσκεται ένας επιχειρησιακός μηχανισμός, ο οποίος καινοτομεί, εξελίσσεται καθημερινά και υιοθετεί έξυπνες τεχνολογίες, ψηφιακά εργαλεία, προστατεύει αδιάκοπα τον όρο της πόλης μας. Ευχαριστούμε την ΕΙΑΘ που αλλάζει και μας το δείχνει στην πράξη. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφω.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
4: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
5: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pub Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pub Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2264-54.
6: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
9: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΦ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΦ.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Αχ, είμαι να σκάσω, είμαι με την Κίμπερλι. Πραγματικά σας το λέω, είμαι να σκάσω. Εξαιρετικό τραγούδι, Χρήστος Τιβαίος, αγάπη. Είμαι να σκάσω γιατί η Κίμπερλι, πώς θα το κάνουμε τώρα. Παρότι ο Ανδρουλάκης λέει, ο κύριος Ανδρουλάκης λέει, ο Νίκος, ότι έβλεπα, λέει, μια συμπεριφορά πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες και ότι είναι εκτεθειμένη πολιτικά η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση τι φταίει που ο Τραμπ έστειλε την Κιλφόιλ εδώ, ρε παιδιά? Απορώ. Αν είμαστε, λέει, πρώτοι, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ θα γίνει κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα που θα υπάρχουν και που θα μπορούν να σεβαστούν το πρόγραμμά μας, για να πάμε και λίγο παρακάτω πέρα από την Κιλφόιλ, γιατί έκανε δηλώσεις. Θα πάνε παρακάτω, λέει, τις αξίες και τις αρχές μας ο Νίκος. Και πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Δηλαδή εσύ, Νίκο μου. Η αποχώρηση βέβαια της Κίμπερλι, της Γκυλφόιλ από την Αθήνα, επαναφέρει στο προσκήνιο την περίπτωση του Χένρι Τάσκα. Δεν το ξέρω εγώ αυτό, δεν το θυμόμουν. Το βρήκα όμως, ήταν ο Αμερικανός πρέσβης ο οποίος εγκατέλειψε τη θέση του στην Ελλάδα το 1974, εν μέσω βέβαια των δραματικών εξελίξεων τότε που οδήγησαν στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο και στην κατάρρευση της δικτατορίας στην Ελλάδα. Ξανά δεν είχαμε αποχωρήσεις με αυτόν τον τρόπο. Ο οποίος Τάσκα είχε διοριστεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα το 1969. Είχε υπηρετήσει ως πρέσβης στο Μαρόκο.

Καθαρή δρόμη αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη μας, πεντακάθαρος περιφερειακός. Φτού να μη σας βασκάνω, φίλοι οδηγοί, εσείς οι οποίοι οδηγείτε τώρα, οδηγείτε μάλλον τώρα, 11 με 1, μπράβο σας. Οδηγείτε ωραία, συνετά, όμορφα, κρατάτε αποστάσεις, ακούτε στάτους 107 και 7. Φτού μη σας βασκάνω και φυσικά φτού μη βασκάνω και όλους εσάς οι οποίοι πολύ έξυπνα, τώρα που το κρύο έχει αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα τσουχτερό, σγά-σγά, δεν αφήνετε περιθώριο για αυταπάτες. Και μιλάω για κουφώματα εγώ τώρα, διότι αν τα παλιά σου κουφώματα δεν παρέχουν αυτή τη θερμομόνωση που θα έπρεπε, τι κάνεις? Μέσω του My Windows της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Alumil, συνδέεσαι με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ, φίλε μου και φίλοι μου. Μπαίνεις λοιπόν στο My Windows, περιγράφεις τις ανάγκες σου και πολύ άμεσα οι έμπειροι, εννοείται, κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σου για να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Τι άλλο θες? Alumil, για να έχεις το κεφαλάκι σου ήσυχο χειμώνα καλοκαίρι.

Να εδώ ο Κωνσταντίνος μου στέλνει μήνυμα στο Viber. Άπειρα τα μηνύματα, πάρα πολλά. Έφυλε, η αλήθεια είναι ότι η Kimberly είναι γυναικάρα. Τουλάχιστον για τα δικά μου γούστα, λέει εδώ ο Κωνσταντίνος. Εξυπακούεται ότι δεν θα την παντρευόμουν. Εκτός, λέει, προσέξτε λίγο, αν ήμουνα μπατήρης. Είναι σίγουρα η φαντασίωση των 25άριδων. Εσύ, από ό,τι βλέπω στη φωτογραφία μου, Κωνσταντίνε, δεν είσαι 25άρης. Είσαι λίγο παραπάνω. Γιατί θα την παντρευόσουν αν ήσουν μπατήρης και όχι αν είχες χρήματα? Το καταλαβαίνω αυτό. Για τα λεφτά της θα πήγαινες, αφού σου αρέσει. Λες ότι είναι γυναικάρα. Έτσι γράφεις εδώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και πολύ του γούστου μου εμένα, και δεν εννοώ ερωτικά. Η εμφάνισή της, εν πάση περιπτώσει, της Kimberly, θεωρώ ότι για τη θέση τουλάχιστον που κατήχε, θα έπρεπε να είναι λίγο πιο. Το dress code να είναι διαφορετικό. Το μαλλί να είναι διαφορετικό. Το βάψιμο να είναι διαφορετικό. Πώς θα το κάνουμε, ρε παιδιά? Άλλα ρούχα φοράς να πας στην εκκλησία, άλλα ρούχα φοράς να πας σε γάμο, άλλα ρούχα φοράς να πας στη θάλασσα να κολυμπήσεις. Πριν εννοώ, ή στις διακοπές σου, έτσι πάει. Και άλλα ρούχα φοράς όταν θα είσαι στη Βουλή, θα πας να δώσεις συνέντευξη για να σε πάρουν σε μια δουλειά. Εντάξει, δεν μπορεί να ντύνεσαι σαν να είσαι, ξέρω εγώ, και όχι και πρωτόνομα σε μπουζούκια, να ντύνεσαι έτσι και να είσαι πρέσβης, πρέσβυρα τον ΗΠΑ στην Ελλάδα. Ναι, αλήθεια είναι αυτό, έτσι.

0: Πάντως, για να μην παρεξηγηθώ, μιλούσα καθαρά για την εξωτερική εμφάνιση της Kimberly. Όλες οι γυναίκες μπορούμε να ντυνόμαστε όπως θέλουμε, όπως γουστάρουμε, όπως μας αρέσει. Εγώ αν ήμουν πρέσβης τον είπα δεν θα ντυνόμουν έτσι, αλλά okay, μπορεί μια γυναίκα που ντύνεται τι ούτο τρόπος να είναι πανέξυπνη, εκτός από όμορφη, και φυσικά να μπορεί να κάνει και τη δουλειά πάρα πολύ καλά έτσι. Αυτά είναι επιλογές, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Λοιπόν, φτάσαμε και 54, έλα ρε φίλε, τι λες. Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, κάπου παρακεί, φτάσαμε στο τέλος. Και φυσικά πριν την ώρα που ακούμε Dust in the Wind, Kansas, αγαπώ, εγώ θα φάω κοτόπουλο. Δεν ταιριάζει το κοτόπουλο, το κοτόπουλο Εμίλιος ταιριάζει με όλα τα τραγούδια. Μιλάω εγώ με τον Παπιδάκι εδώ, ο οποίος έρχεται το χάρο από πάνω μου κάθε μέρα και 55. Είναι και ψηλός, είναι βουνό. Λοιπόν, κοτόπουλο Εμίλιος, Ανδρέα Παπανδρέου 74, Νεάπολη, 2-3-10-6-26-4-56, με Κάνσας, με Παναγόπουλο, με Κατσιμιχαίους, με Όναρ, με The Connells, με Τσανακλίδου.
1: Κατσιμιχαίους.
0: Κατσιμιχαίους, τι είπα.
1: Με
0: Κατσιμιχαίους θα βάλω. Θες Κατσιμιχαίους.
1: Έχουν σήμερα
0: γενέθλια Κατσιμιχαίοι. Α, δεν το πήρα χαμπάρι. Χρόνια πολλά, Κατσιμιχαίοι. Κοτόπουλα Εμίλιος, αγαπώ. Εύπαφή του τέλος. Αύριο γερή να είμαστε μετά τις 11. Αγαπημένος Διογέννης Δασκάλου έρχεται στα κουμπάκια το ψηλό αγόρι. Αντεγιά.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια, μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαρι Λάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης-Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
4: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η Στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα Στόφα γητό.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Η ώρα είναι μία. Για κάθε ώρα, αλαντικά πασιάς. Παριζάκι, πασιάς. Το καλύτερο για σας.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στη μία, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Έκτακτη έκπτωση στις πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης προς όλες τις εταιρείες εμπορίας ανακοίνωσε πως προσφέρει η Hellenic Energy. Σύμφωνα με σημερινή της ανακοίνωση, η ειδική έκτακτη έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι 16 λεπτά ανά λίτρο, ποσό που αναλογεί σε μείωση της τιμής στην Αγγλία κατά 20 λεπτά. Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ η έκτακτη έκπτωση των 4 λεπτών ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, που ήδη εφαρμόζεται από τις 14 Ιουλίου. Το νέο πακέτο παρεμβάσεων για τα καύσιμα αναμένεται να παρουσιάσει σε περίπου μισή ώρα από τώρα ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Χθες, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη έως απόψε το βράδυ, προβλέπει το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Εν τω μεταξύ, κλειστό παρέμεινε σήμερα το 400ο Δημοτικό Σχολείο που βρίσκεται επί της οδού Μανουσογιαννάκη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αιτία η εισρωή υδάτων στους χώρους του κτηρίου λόγω της έντονης βροχόπτωσης των προηγούμενων ωρών. Λουκέτο, παρουσία εισαγγελέα και αστυνομικών, μπήκε σήμερα το πρωί στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες ακόμη και σε ασθενείς που δεν ήταν καρκινοπαθείς. Η αποπομπή της Kimberly Guilfoyle εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Αμερικανικής κυβέρνησης. Η Αθήνα δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να επηρεάσει ούτε να σχολιάσει μια τέτοια απόφαση, δήλωσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αρνητική εξέλιξη πάντως χαρακτήρισε ο Άδωνης Γεωργιάδης την αποπομπή Guilfoyle, τονίζοντας ωστόσο ότι η συμμαχία με τις ΗΠΑ εδράζεται σε πιο στέρες βάσεις από και όχι στην παρουσία ή όχι ενός πρέσβη. Στη Λάρισα θα βρίσκεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εγκαίνια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας. Θερμή υποδοχή του ετοιμάζουν οι αγρότες, με την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισας να προγραμματίζει συγκέντρωση στις 3 στον κόβο Πλατικάμπου, ώστε να ακολουθήσει στη συνέχεια μηχανοκίνητη πορεία μέχρι το χώρο της εκδήλωσης. Στη διεθνή επικαιρότητα, τέλος, υπό τη διαχείριση του Κρατικού Ταμείου Ασφάλισης Αποταμιευτικών Καταθέσεων, περνά το Halk TV, ένας από τους μεγαλύτερους αντιπολιτευόμενους τηλεοπτικούς σταθμούς της Τουρκίας. Προηγήθηκε εντολή έρευνας της Γενικής Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης σε βάρος του ιδιοκτήτη του για δωροδοκία, νόθευση δημόσιων διαγωνισμών και ξέπλυμα χρήματος. Ο τηλεοπτικός σταθμός διέκοψε τη μετάδοση του προγράμματός του σήμερα τα ξημερώματα. Για πράξη που μόνο δικτάτορες διαπράττουν, έκανε λόγο ο Ζέλ.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Νεφώσεις προβλέπονται για το υπόλοιπο της ημέρας στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει μέχρι και τους 17 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, σήμερα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 17 βαθμούς στην Κατερίνη, 18 στο Κιλκίης, 19 σε Βέρεια και Σέρες και 12 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία, το θερμόμετρο θα δείξει 14 βαθμούς στην Καστοριά και 16 στα Γρεβενά.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες

0: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
1: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά. Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
2: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
2: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
4: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
5: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
6: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
7: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
8: Αλητεία! Αλητεία!
9: Στα απαράδεκτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
10: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι.
11: Έλαβε φόρα.
12: Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή?
13: Go home, Mrs. Dingerly. Go home.
14: Και μόλις μάθαμε ότι δεν έγινε δεκτή η παραίτηση από τον Αργυρό.
15: Πουλημένε.
14: Λέγε ό,τι θες, εγώ ξανά στη φτώχεια δεν επιστρέφω. Θα τα πάρω από όπου μου τα δίνουνε. Το είπε και ο Κυριάκος. Έρχεται πολύ δύσκολος χειμώνας. Αν δεν γίνω ο Ρουφιάνος τώρα, πότε θα γίνω δηλαδή? Πότε περιμένω κι εγώ να γλύψω κατουρημένες φωδιές?
15: Πουλημένε.
14: Έλληνα θα με λες. Ελληνάρα, περήφανο. Δεν ξέρω, τα μάθεις. Φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ και ο Τάκης και ο Ζαχαριάδης. Όπου έχει μάσα, αδερφέ, ξύπνα. Με τα λέγαν χρόνια οι παλιοί και δεν τους άκουγα. Και να μετά λίγα με τα πολλά, μετά τη φέτα, μετά το γύρο, μετά τον καφέ, μας πήραν και την Κίμπερλι. Όλα θα μας τα πάρουν, άκουμε που σε λέω.
15: Μπαίνεις στο δρόμο τώρα.
14: Ποιο σωστό? Κοίταξε, ο σωστός ο δρόμος είναι αυτός που βγάζει κάπου. Άμα είναι μονόδρομος και βγάζει σε ακάλυπτο, τι να τον κάνεις?
15: Αδιέξοδο.
14: Αδιέξοδο, ναι, πώς το λένε. Αντί να μας γυρίσουν τα Ελληγίνια. Αντί να μας γυρίσουν τη μισή την Κύπρο. Να σηκώσουν, να πούμε, τη χαμένη Ατλαντίδα από τον πάτο. Μας πήραν και αυτά που είχαμε, κατάλαβες. Ένα σκορπιό μπαμ πάμ είχαμε, να πούμε, μας τον πήραν και αυτό. Και σε λέω, δηλαδή, το πιο σωστό είναι να βάλουμε το ΛΕΠΑ. Τον είδες πως έγινε?
15: Φίλτρο ήτανε.
14: Τι φίλτρο έχεις? Μπότοξο αποτυχημένο είναι.
15: Το τρόμπα ήταν ένα μπότοξο.
14: Τι τρόμπα, δηλαδή δεν θυμάσαι τον Μπάριο πρώτη φορά που είχε κάνει μπότοξο, πώς ήταν που ήταν στις γιγαντοαφίσεις και τρομάζαμε, λέγαμε «Αχ, έλε το πουλάκι μου, τι έπαθε, κρίμα είναι».
15: Αναφυλαξία.
14: Ξέρεις, αυτός κρατάει πολύ κάτουρο. Βρίσκει. Βρίσκει.
15: Κάτι το τσίπισε.
14: Κάτι αλλεργία. Σμήνος από σφίκες. Και έτσι ξεκινάμε τη μέρα. Go home, Mrs. Κιλφόιλ. Γιατί δεν γίνεται μόνο Mrs. Merkel και Kilfoyle, go home. Αχ, τι θα γίνει, μπόκολη? Θα μην δείξει καμιά ώρα? Δηλαδή μιλάμε ότι τα έχουμε κάνει όλα. Σινεμά B εντελώς δηλαδή. Και πέθανε και η Dolly Parton. Ποια θα μας στείλουν και εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή δεν έχουμε και εναλλακτικές. Κάτι ακούγεται για έναν Τζοχάνκ Μάνκ, πώς τον λένε.
15: Αυτός είναι ο ενδιάμεσος, δεν είναι ο κανονικός.
14: Ενδιάμεσος και ο προσωρινός και ο επιταυτού. Τέλος πάντων, φυρί-φυρί το πηγαίνατε. Είχαμε μια θεάρα, να πούμε. Έσκαγε πρώτα το μαλλί και μετά οι υπόλοιποι. Και τι να πω, κομμουνιστές. Παντού κομμούνια. Και στην Αμερική ακόμα. Δηλαδή, φαντάζομαι, τον βάλαν λόγια αυτόν τον άγιο άνθρωπο, να πούμε, τον καταήφο μάλι. Και την τράβηξε πίσω στη γυναίκα.
15: Είδες πως είναι η γλωσσοφαγιά?
14: Ρε εσύ, μη σε βάλει άλλο στο μάτι. Χειρότερο από το μάτι δεν έχω. Δηλαδή, εντάξει, έλεος τώρα. Σε έχω στείλει και μια Κύπρια πολύ ωραία στα κάτω-κάτω που είναι εκτός τα approach που λέμε. Μια Κύπρια που μιλάει για το καλώδιο του Αλέξη, γιατί μας πήρανε χαμπάρι κι αλλού. Δεν είναι δηλαδή ότι κοροϊδεύουν μόνο οι δικοί μας.
15: Πού είναι τούτη?
14: Άμα μας πήραν μυρωδιά και από την Κύπρο, δηλαδή. Ξέρω
15: Χατζή εγώ, βλέπω εγώ τελευταίο.
14: Βάλε το Χατζή. Δεν τα χαλάσουμε. Πολύ ωραίο και ο Χατζής. Δες τι γίνεται στα πάνελ εν ώψη εκλογών. Δηλαδή, ο Χατζής μου αρέσει γιατί είναι αυτό που λένε, τον λέγανε του δημοτικού, αλλά είναι λίγο του νηπιαγωγείου.

0: φορά λόγο από την.
1: Ναι, τώρα. Μιλήσατε τόση ώρα, σας δώσαμε τον λόγο, μιλήσατε. Ούτε στη Βουλή δεν είστε. Σταματήστε λοιπόν. Δεν έχετε τον λόγο. Σταματήστε. Σας έκανα μια ερώτηση, δεν ξέρετε να απαντήσετε.
2: Εγώ δεν ξέρω να απαντήσω. Μην με αφήσετε να απαντήσω.
1: Δεν ξέρετε να απαντήσετε, κύριε. Μας κοροϊδεύετε. Τι έκανε 2,5 χρόνια ο.
2: Ένα σωρό πράγμα.
1: Τι έκανε.
2: Ένα σωρό πράγμα.
1: Τίποτα δεν έκανε.
2: Ένα σωρό πράγμα.
1: Γελάνε και οι πέτρες.
2: Τι λέτε εσείς.
1: Άσε μας.
2: Λοιπόν, εξαιτίας του Πασόκ πήγε ο Τριαντόπουλος σε ειδικό δικαστήριο, αναδείχθηκε σειρά σκανδάλων, κατέθεσε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, καταθέτει τροπολογίες στη Βουλή, πιέζει πάρα πολύ. Μην τα ανατριχιάζω. Τι να σας πω, αυτά είναι.
1: Ανατριχιάζω, μην τα πιτσί. Εσείς τι μιλάτε.
3: Ανατρίχεις.
4: Ναι, παιδιά, δηλαδή τον ανατριχιάζεται εύκολα και τον σηκώνεται η τρίχα και δεν υπάρχει κάποιος να την παίξει να κατέβει. Να πούμε και έχουμε άλλα μετά. Ενώ ο στιβαρός, ο αγωνιστικός ο λόγος, δες, από μόνος του είναι ακέραιος. Δεν πειράζει το παραμικρό να πούμε. Όπως το έχεις, τον Σουγκαρντάνι, τον βάζεις παντού να πούμε και στέκεται. Γιατί υπάρχει ιδεολογικό background, δεν είναι ό,τι να είναι, δεν είναι φούσκες και μπαρμπούτσαλα. Πες τα ρε Δημήτρη, πες τα ρε Τζιμάρα.
5: Στην Ισπανία βγαίνουν στους δρόμους γιατί τους παίρνουν τα σπίτια. Στη Γαλλία γιατί τους στερούν τη μόρφωση. Στην Ελλάδα οι φοιτητές στείνουν σκηνές στο Σύνταγμα γιατί δεν έχουν που να μείνουν για να σπουδάσουν. Δεν τα βγάζουν πέρα με το κόστος σπουδών. Τρεις χώρες, τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις, το ίδιο έργο. Για τις ανάγκες των πολλών δεν υπάρχουν λεφτά. Για τα κέρδη των λίγων και τους νατοικούς εξοπλισμούς υπάρχουν δισεκατομμύρια. Από τη Μαδρίτη ως το Παρίσι και από το Παρίσι ως το Σύνταγμα, η νέα γενιά διεκδικεί όσα τη στερούν. Ένα είναι σίγουρο. Την κυβέρνηση την περιμένει θερμός, αγωνιστικός χειμώνας. Οι φοιτητές δεν έστησαν σκηνές για να κάνουν διακοπές. Τις έστησαν γιατί δεν δέχονται να κάνουν τη ζωή τους μια διαρκή κατασκήνωση επιβίωσης. Είμαστε μαζί τους στον αγώνα για σπουδές και ζωή με δικαιώματα.
6: Για το ανέκδοτο του σκανδιναβικού μοντέλου, ούτε οι Σκανδιναβίδες σας πιστεύουν, αφού και αυτοί έχουν πάρα πολύ πικρή πείρα από την επιβολή διδάκτρων που οδηγούν ακόμα και σε αυτή τη σαπίλα νέες κοπέλες, φοιτήτριες, να οδηγούνται να αναζητούν sugar daddies.
4: Τώρα πλάκα θα έχει, δηλαδή σου πούν τίποτα. Ιδέες ότι τα αντίσκητα τώρα για ένα βράδυ τα στήσανε οι φοιτητές οι οποίοι είναι μόνο κλίντες ήταν, αλλά αυτοί είναι οι συγκεκριμένοι. Γιατί πάει να νοικιάσει ένα σπίτι ο άλλος, του λέει πόσο θέλει τον μπάρμα, λέει ξέρω εγώ 25 τετραγωνικά, είναι δώσε 800 ευρώ και είμαστε μια χαρά. Ναι, λέει, αλλά ξέρεις ότι είμαι κλίντες. Σε κλίντες δεν δίνουν. Να πάρεις το αντίστοιχο και να πας στο Σύνταγμα σε Κνίτη. Να, εδώ το λέει το συμβόλαιο. Θα υπογράψεις ότι δεν είσαι στην κρύα, αλλιώς δεν στο δίνω. Και 1000 ευρώ να με δω, σε Κνίτη δεν το δίνω. Πάρ' το αντίστοιχο και τράβα στο Σύνταγμα. Τώρα αυτοί κάπου μέναν πριν και κάπου μένουν και τώρα, γιατί φύγαν τα αντίστοιχα. Δηλαδή επιστρέψαν σε εκείνα που μένανε που δεν είχαν να μείνουν. Αλλά τέλος πάντων ο αγώνας ή ο αγώνας. Κάτσε λίγο, τώρα δικαιώνεται. Ναι, ένα από τα δύο, ή ο αγώνας ή ο αγώνας. Παιδιά, κακά τα ψέματα, τέτοια στιβαρή παρουσία. Τον βλέπεις πάντως στο Δημητράκη, να πούμε, το αγόρι μου. Μπράβο, το χαίρομαι.
3: Ωραίος.
4: Ωραίος. Ωραίος. Καλός.
3: Μια ταβέρνα, δεν πήγαινες.
4: Καλός. Πήγαινα, αλλά δέσον όμως τι είναι ο άτιμος, τον έχω παρακολουθήσει ότι βάζει τα παλιά τα μπλουζάκια όταν πάει σε ταβέρνα. Άμα είναι να κάνει ανακοινώσεις, καλοντημένος, όλα ήταν drink my fort, λέγανε. Δηλαδή πραγματικά το κουτιό που έλεγε και η μάνα. Σήμερα πώς θα πω. Πώς θα πω, είσαι το κουτιό. Και το βλέπει μπουφανάκι αυτά, ρε, την green και αυτά και ξέρω εγώ να πούμε, αλλά άλλο τα λεγόμενα και άλλο τα φορούμενα. Τα φορούμενα να μην είναι διφορούμενα, να είναι συγκεκριμένα, καλοαγορασμένα, συνδυρμένα, πλημμένα, εργοστασιακής ρύθμισης.
3: Και προελεύσεις.
4: Και προελεύσεις. Α, προελεύσεις. Α, ο εισαγόμενος, τον θυμάσαι με τη
3: διαφορετική.
4: Ο Λαλάκης ο εισαγόμενος. τι έχουμε τραβήξει, ρε μάκρα.
3: Παφ και τάλιρο.
4: Τι παφ και τάλιρο και τι μας λέγανε. Ρε. Εδώ μιλάμε ότι όλα ήταν ανάλογα με το που ήθελε να πουλήσει αυτό το πουλημένο κράτος των καπιταλιστών. Ναι. Με πιάνει και αυτό.
3: Ναι.
4: Καλά, ενδιάμεσα να βάζω και λίγο.
3: Άμα δεν αγωνιστείς κιόλας.
4: Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Το έχω στο ήρτζι μου. Είναι. είναι πώς θα σου πω. Μπιτζίμ. Είναι μπιτζίμ να πω. Ο αγωνιστικός χαιρετισμός είναι μπιτζίμ. Και μια, θυμάστε ότι που λέγανε. Μέχρι και για τα τσιγάρα λέγανε καπνίστε, κάνει καλό στην υγεία.
3: Στην αρχή, ναι.
4: Ναι, είχε διαφημίσει.
3: Κάνει και διαφημίσεις, βέβαια.
4: Βέβαια. Δύο τσιγάρα πριν το φαγητό και δύο μετά. Οπωσδήποτε. Κάπου λέει, ή την ασπιρίνη που λέει, έπεφταν οι πουλήσεις, κάνει καλό έσπιρι να πάρτε. Ανέβαιναν οι πουλήσεις και γινόταν κανένα σας ερμάς να
3: βγει. Δεν κάνει καλό.
4: Κόψτε, αραιώνει το αίμα. Και την παίρνανε για αντιπηκτικό αυτή που είχε. Δηλαδή, ανάλογα, το θέμα είναι ότι δεν κάνει για όλους αυτό που κάνει για τον έναν. Λίγο να του τσικάρουμε αυτό. Ο κομμουνισμός, σε άλλον πάει, σε άλλον δεν πάει. Δηλαδή, μην πάτε και γραφτείτε άμα έχετε καπιταλιστικές τάσεις στην ΚΝΕ. Άμα έχεις καπιταλιστικές τάσεις, φρόντισε να πάρεις την εξουσία του κόμματος.
3: Γραμματέας.
4: Γενικό.
3: Δεν γίνεται.
4: Πώς θα γίνεται.
3: Παλαιότητα πάει.
4: Παλαιότητα, αλλά θέλει ένα background, να πούμε. Είδες, η Παπαρίγα η καλή είχε στείλει την κόρη της σε Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο. Ο Κουτσούμας με το ρόλεξ του, κλάτς.
3: Yeah.
4: Θέλει κάποια χέγγια. Θέλει κάποια
3: βάση.
4: Μπράβο.
3: Όχι του θανάτου.
4: Όχι έξω. Έξω η βάση του θανάτου. Μιλάμε για βάσεις καπιταλιστικές, οι οποίες να αναιρεθούν από το λόγο σου, τις οποίες σηματοδοτείς με οπτικά μηνύματα για να αποτραπεί τον να αποτρέψει τον ενδεχόμενο δόλο που μπορεί να εκολάπτεται στον εγκέφαλο του οποίου σε βλέπει και την ώρα που εκφέρει τον επαναστατικό λόγο.
3: Έτσι.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην αγάπη σας, στη λατρεία σας.
3: Αυτό είναι.
4: Στην ορχήστρα μας.
3: Που είσαι για γραμματέας.
4: Χειροκροτήστε και τα παιδιά, δεν είναι ζώα άνθρωποι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Είσαι για γραμματέας, κάνεις.
4: Άσε τώρα να μην κηρύξω ανέκδοτο αγώνα.
3: Ήταν δύο. Ένας Άγγλος και ένας Άγγλος και ένας Γερμανός.
4: Μην με κόψει τον ίστρο και πέφτει πρώτος ο Γερμανός. Και κάτσε να δεις πολύ ωραία, αλλά δεν το θυμάμαι. Δεν έχει μερικού σου λέει, θα σου πω ένα ανέκδοτο. Ήταν σαν
3: στη μέση και τον παίρνει στη μέση. Δεν θυμάμαι το.
4: Κάτσε λίγο περίμενε. Αλλά δεν γελά στο τέλο. Έτσι που το έπεισε με τέσσερα διαφορετικά με φινάλε. Και κάτσε, άμα το θυμηθώ, δεν ξέρει τι πλάκα είναι. Μένα όταν μου το είπαν, δεν με φέρνει αυτόν που σου είπε να το πει και σε εμά, γιατί δεν σε βλέπω να το βγάζει. Κάπως έτσι έχει ο κομμουνισμός. Κάνει φορά, αλλά κάπως στη μέση μπαίνει η ταβέρνα και ατονεί ο αγώνας. Εκείνη που παραλύει το. Ενώ έχει φορά να το βλέπει δυναμική μου, και μηνύματα και αυτό και την τουντούκα και το ένα και το και τα ρόπαλα με την κόκκινη σημαία και αυτό. Πιάνει μισή μεράκι, μία μισή. Στρίβει ένα, δεν τον ακολουθούν άλλοι δύο-τρει από πίσω. Λέει, ρωτάει, σου να πού πάνε τη ρομάνα, έω του Μασασούρα. Πάμε και στο πήρε και βραδιάζει. Και έτσι ατονεί ο αγώνα. Το κομμουνιστικό αγωνιστικό κίνημα θέλει κατάλληλο περιβάλλον. Να μην δέχεται καπιταλιστικές προκλήσεις από ταβέρνες γύρω-γύρω. Άμα και δεχθεί και χτυπήσει το κεφτεδάκι του τηγανιτό, να πούμε και η Ριτσίνα ή και Χρυμπαρίσα, σβήνει ο αγώνας. Ενώ δε στον αρχηγό, τι ωραία που τα λέει, ξεκινάει και δεν πιάνεται να πούμε.
0: Τότε φτάμεν τον παράν και τον πολλά των βίων, το ΚΚΕ ασόλεν το καλείον.

0: Χριστό θεφτάμεν τον παράν και τον πολλά το βίον, το ΚΚΕ ασόλεν το καλείον.
1: Τι θα γίνει, Μπόκολη? Θα αγωνιστείς καμιά ώρα? Δώσε, Δημητράκο, δώσε πασά μου, δηλαδή σε χορταίνω ρε μάγκα. Κόμμα 2-3 να παίξω, είμαι έτοιμος να φορέσω τη σκελέα μου, να πούμε την αγωνιστική και να ορμήξω εδώ έξω από το στάδιο, να γίνει κλάμα να γίνει.
2: Όπως είπε και ο παλέμαχος σπουδαίος ποδοσφαιριστής Καντονά, κάνοντας την καταγγελία, μερικές φορές στη ζωή πρέπει να πάρεις αποφάσεις.
3: Κόπανος είναι.
2: Πρέπει να πάρεις.
3: Βγει ένα σοκολατάκι κάτι. Έχει και σοκολατάκια.
2: Ναι λοιπόν, μια τέτοια απόφαση να ξεμπερδέψουμε με τη φρίκη του καπιταλισμού πρέπει να πάρουν σήμερα όλοι οι νέοι άνθρωποι.
4: Αγάπη μόνο.
2: Για το τέλος του καπιταλισμού, για το άνοιγμα του δρόμου, για το σοσιαλισμό, κομμουνισμό.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε καλά, την επόμενη φορά που θα... Τώρα, θα διαβάσω τώρα, ριζοσπάστηρα, σε λίγη ώρα. Λίγο, βγάλτε τις ερηνίες και τα τελώνια από μέσα σας, να πούμε.
5: Ανέβα το μικρόφωνο λίγο.
1: Αυτά τα ταγκαλάκια, να ανεβάσω εδώ.
5: Α, γιατί είσαι απομακρυσμένος.
1: Σε ευχαριστώ πάντως, γιατί μόνο έτσι βοηθάς για την εγγραφή.
5: Να ακουστεί η φωνή.
1: Ναι, ναι. Η αγωνιστική φωνή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και προκειμένου του να ψηλώσει το ποσοστό της συμμετοχής των αγωνιστών στην επόμενη συγκέντρωση, θα χαμηλώσω ακόμη και ο ίδιος για να έρθω στο ύψος των περιστάσεων. Καλά, βάλε, σε λέω. Σε αγωνίζομαι, δεν κάθομαι, σε λέω. Βάλ τον αρχηγό να πάρω. Ενέσιμα θέλω. Ενέσιμα.
6: Αν κρίνουμε από τη χθεσινή ανακοίνωση του Κουκουέ, βλέπετε το Καλημέρα Ελλάδα πάντως.
7: Το βλέπουμε, ναι. Αλίμονο. Και μάλιστα ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που είναι στην επικαιρότητα το καλάθι.
4: Το καλάθι, για πάμε στο καλάθι.
7: Ναι, μα νομίζω τα είπε πολύ γλαφυρά στην εκπομπή σας χθες ο καταναλωτής.
6: Μην μας πείτε για τον Καπαμά.
7: Κάνατε ρεπορτάζ.
6: Τον Καπαμά θα μας πείτε.
7: Μάθαμε από τι υλικό γίνεται το Καπαμά τελικά σχετικά με το καλάθι.
2: 60 λύκοι με προβιά, για αυτούς βαραν καμπάνες, φάγανε γουρουνόπουλα, στραγγίσαν τα μιτζάνες. Κι απερεβάμενοι βαθιά, ξαπλώσανε στα τζάκια και αβάσταγες ενιώσανε φαγούρες στα μπατζάκια.
7: Μάθαμε από τι υλικό γίνεται το Καπαμά τελικά σχετικά με το καλάθι.
1: Ρε εσύ Δημητράκη, να πω, μας άνοιξε την όρεξη όμως, έτσι που τα λες, λυμπιστικά τα λες. Ενώ εκείνο το κουφόχρονο, να πούμε, ο Καραμαλής πάει τρώει στον παραχτάρι και δεν λέει κουβέντα, μου να χουφαγάς, να πούμε, και δεν θες να κάτσει μαζί του, ενώ μέσα κατευθείαν, να πούμε, μαζεύεται ο κόσμος, λέει, τι γάμο έχουμε, τι έχουμε ρε παιδιά, να κάτσουμε κι εμείς παρέα.
5: Ποιος δεν θέλει να κάτσει μαζί του?
1: Ποιος δεν θέλει?
5: Ποιος δεν θέλει να κάτσει μαζί του?
1: Ο Κυριάκος. Καλά, το βλέπεις πως είναι. Τι έτρωει ο Κυριάκος? Σίγουρα.
5: Καραμαλή είπες.
1: Καραμαλής δεν θες εσύ να κάτσεις με τον Καραμαλή.
5: Εγώ θέλω.
1: Εγώ φοβάμαι. Δεν προλαβαίνεις να φάζε. Να κάτσουμε αυτόν πότε. Μετά το φαΐ. Την ώρα του φαγητού, ενώ άλλος είναι κομμουνιστής, θα μοιράζει τα πιάτα. Δεν το πιστεύω.
5: Όχι, δεν φαίνεται.
1: Εγώ είπα να κάνω λίγη πλάκα. Αλλά
5: δεν φαίνεται, τι να κάνουμε τώρα.
1: Είναι αλήθεια ότι δεν
5: φαίνεται. Άμα το δεις φαίνεται.
1: Δεν φαίνεται.
5: Δεν φαίνεται.
1: Αλλά μόνο από ιδεολογία ελπίζεις, λες, ρε παιδί μου, έχουν δύο χιτώνες. Αυτά στους χριστιανούς, όχι σε εμάς. Εμάς μας παίρνετε και το 90% το κόμμα. Γιατί και τα λεφτά που παίρνουν από το μισθό στο κόμμα τα δίνουν. Μην νομίζω ότι αυτό είναι γνωστό.
2: Ένας για όλους. Και όλοι για έναν.
1: Πέστα!

0: ένας για όλους και όλοι για...
1: Παπαρατσένκο.
0: Και όλοι για...
2: Παρτάλα, παρτάλα, πάντα οπωσδήποτε.
1: Κάπως έτσι.
2: Ό,τι μου τιμήσες ένα...
1: Παπαρατσένκο.
2: Μην αφήσεις τίποτε.
0: Και όλοι για...
3: Τα ράτζα της ντροπής.
2: Πάρτα, οπωσδήποτε.
1: Αλλά αυτοί είστε.
4: Και εσύ όμως δεν είσαι καλύτερος, το μυαλό στην παπάρα. Όχι παπαρατσέγκο, όχι το ένα, όχι το άλλο. Δηλαδή, συμπιστεύομαι με τυφλά τα μάτια να πούμε. Με κλειστά και με τυφλά τα μάτια.
5: Πουρκουάπα.
4: Τώρα, μη με κόβεις πάνω στον ίστρο, γιατί έχω και ακόμα ένα διμετράκι.
5: Και είμαι. Το πουρκουάπα δεν σου λέει κάτι.
4: Πουρκουά, τώρα, πατερούλη, πώς θα γίνει. Σου καρδάτη.
6: Και τρώω στο μαθημά μας και εσύ. Να μάθεις κανένα γαλλικό να ξεστρεβωθείς. Λοιπόν.
7: Chers amis, chers camarades, au nom du Parti communiste de Grèce.
6: Μάθημα.
8: Je vais dire, à vous.
6: Άνοιξε μωρή, έφερα το Γάλλο.
8: Και madame Eva Kaili.
7: Nous vous transmettons la solidarité des communistes grecs de la classe ouvrière de Grèce avec la classe ouvrière en lutte en France.
9: Δεν μας νοιάζουν εμάς αυτά. Καμιά γαλλίδα μας γνωρίζει.
8: Ένωσον.
10: Πώς σου ήταν,
11: κάπως καλύτερα.
7: Cher ami.
4: Βγαίνει, βγαίνει, μου τι κονσό. Ας περάσουμε όμως στο επίκαιρο, γιατί με καίει όλο αυτό το διάστημα. Κάνω πλάκα, αλλά από μέσα με τρώει αυτό το πράγμα.
5: Τσουρουφλάει.
4: Με τσουρουφλάει και με τζιρτζιράει να πούμε.
5: Τι θέλει να ακούσουμε τώρα?
4: Την Κιλφόιλ.
5: Αχ το κορίτσι. Δεν πάει, το φάγανε.
12: Been here as a tourist?
13: Yes, and had a honeymoon here.
12: Really?
14: Όταν ήρθε η Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα, πρώτα δίνει τα διαπιστευτήριά της στον Αργυρό και μετά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
12: Really?
15: Τι κάνει! Τι κάνει! Μα τι κάνει!
16: Do you admire Κωνσταντίνος Αργυρός?
17: I do. I think he's so unbelievably talented.
5: Είναι πολύ ταλαντούχος.
17: Like great talents from America, like Frank Sinatra and Elvis Presley.
5: Frank Sinatra και Elvis
18: Presley. Η Kimberly Guilfoyle όμως, ο Αργυρός Αθήνας, έφαγε brunch και αγόρασε και από το gift shop πράγματα.
19: Τι λες τώρα ρε φίλε?
20: Ήρθε και δεν είναι ότι απλά ήρθε, έκανε story tag.
21: Τι ζούμε, τι ζούμε.
22: Θέλουμε έναν τέτοιο άνθρωπο, το να μπορέσει να οτιδήποτε, να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί στην Ελλάδα.
23: Nobody likes freeloaders. It doesn't matter if you make great yogurt. I don't care.
4: Τι μιλάει το γιαούρτι,
5: λέει.
4: Το γιαούρτι σας.
23: Get up in the morning, go to work.
4: Άντε σηκωθείτε
5: και γίνεται στη δουλειά, λέει.
4: Ναι,
23: ξυπνάτε και...
4: Μας έβαλε και χέρι.
5: Τα παλιά.
4: Παλιά, ναι.
23: Ευχαριστούμε.
4: Δεν την ακούμε όμως.
23: Of our Greek partners, all the things that we've been able to accomplish as it relates to Iran, etc., would not have been possible.
5: Τη βοήθεια των Ελλήνων, λέει, δεν θα είχαμε στο Ιράν.
23: Prime Minister Mitsotakis and his wife Mareva, who have a place here, so they've
4: invited
23: me to come and stay.
4: Το είπες, Μητσοτάκης
23: και Μαρέβα. I'm really looking forward to it.
24: Ωραίο!
25: Αναφερόμενοι στην επικείμενη κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Guilfoyle είπε στην ομάδα: μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ.
26: Τόση δημοκρατικότητα.
22: Γενικότερα, σαν άνθρωπος, είναι πολύ δοτικός άνθρωπος.
27: Ζητούσε λοιπόν 100.000 δολάρια. Αυτή η επικοινωνία είχε ως στόχο να δοθούν ανταλλάγματα στον Έρικ Ντίτερς, γιατί είχε εκκρεμότητες τόσο φορολογικές όσο και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
5: Συκοφαντίες.
4: Εντάξει, ο δοτικός πρέπει και από κάπου να πάρει. Δεν γίνεται.
5: Συκοφαντίες, δηλαδή,
4: πώς θα συνεχίσει να είναι δοτικός, άμα δεν πάρει από κανέναν, μπορείς να μην πεις.
5: Από πού να δώσει.
4: Δηλαδή, τι θα γίνει, άμα το ήξεραν αυτό και οι δικοί μας, με τα λεφτόδεντρα, τα λένε, αλλά δεν έρχονται τα λεφτόδεντρα. Πάνε εκεί που τα εκτιμάνε. Δεν πάνε σε αυτούς που τα σκορπάνε από το παράθυρο. Οπότε το κάνεις μια, το κάνεις δύο, τα λεφτάδεντρα έχουν άρνηση αλόγου μετά. Δεν έρχονται σε σένα. Πάνε εκεί που εκμεταλλεύεται ο άλλος καταλήλως το απόθεμα του κέρδους. Αλλά με αυτά και με εκείνα, να πάρτα και τρέχα τώρα. Έχεις Guilfoyle, έχεις μια περηφάνεια, έχεις, χάσαμε τον Μαζονάκη, χάσαμε τη Βύση, χάσαμε τον Καρβέλα, τον Αργυρό. Πλήγμα μεγάλο στη σκυλάδικη νύχτα της Αθήνας. Μετά την Guilfoyle, ειδικά, ποιος θα κάνει πόρτα, ποιος θα κλείσει, ποιος θα κατημώσει σχέσεις, για ποιον να πάνε να δούνε τον Αργυρό. Στον Αργυρό πηγαίνανε, γιατί ήταν ο ουροφός ο όρθιος απ' έξω και τους περίμενε έναν. Ποιον θα πάνε να δούνε, αυτά τα σβερκιά, τα χρυσαυγίτικα που θα περιμένουν να παίξουν τώρα. Ποιος θα πάει στο μαγαζί, ποιος θα πάει στο σκορπιό σπαμ, ποιος? Μωρό μου,
5: τώρα δεν μπορώ να σου πω.
4: Αυτός ένα μηδέν. Ξέρω, ναι, μα γι' αυτό λέω. Βυθίζεται η νύχτα της Αθήνας, παιδιά. Κάνατε τα πάντα για να μην δουλεύουν τα μαγαζά. Και θα σας πω και κάτι για να μην ξεχνιέστε. Ποια είναι η μπαμπούσκα?
5: Ποια είναι η μπαμπούσκα?
4: Η πολιτική μπαμπούσκα που ελοχεύει ως κίνδυνο στις εκλογές.
5: Τι είπες τώρα?
4: Και πού να δεις τη συνέχεια, να δεις τι έχει μέσα η μπαμπούσκα.
5: Τι έχει?
4: Ψηφίες Πασόκ, βγαίνει Τσίπρα.
5: Ψηφίες Τσίπρα,
4: βγαίνει Πασόκ. Γιατί θα συνδράμουν όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις. Και θα κάνουν τούμπα το έργο σε περίπτωση να αλλάξουν τα ποσοστά. Πώς βγήκε δεύτερος ενώ κοιμόταν αυτός που. Άκου τον είπανε Βλάκα.
5: Μια γυναίκα φεύγει.
4: Βλάκα. Μια γυναίκα φεύγει αφιερωμένο στη μεγάλη την Κιμπερλάι.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Στη βιομηχανία, στην ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απαίτηση.
3: Εδώ και 18 χρόνια η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
2: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διυλιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
3: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
2: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
4: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Στάτους. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Και μπαίνουμε δυναμικά. Η καθημερινή έχει τίτλοι τέλους για την Κιλφόιλ και τέτοια. Περσινά ξανά στα φίλια. Τα ακούμε από το πρωί, μας τα κάνανε τη ζέμιλη, τα ρίξει και μας νοιάζει και όλα δηλαδή. Απλά ήταν εντυπωσιακή όταν ήρθε, είπαμε δύο κουβέντες παραπάνω, αλλά έκανε και αυτή τα λακλάκια της.
8: Έκανε λάθη.
7: Έκανε λάθη και μάλιστα το πρώτο λάθος ήταν που βγήκε φωτογραφία μέσω με τον Παναγίου του Καμένου. Να πούμε. Πού πας, καλύτερα με μόνο με τον Αργυρό. Με τον Αργυρό. Τι θες να μου. Μην τον μπερδέψει το πράγμα. Το παρασκήνιο μιας έξουσης. Έχει τα νέα, θα πάρουμε εμείς τώρα να διαβάσουμε για την Κιλφόιλ που αποχωρεί 339 ημέρες μετά. Καθόμαστε να μετράμε και τις μέρες εμείς. Το λιγουστεύουν οι δικές μας, μετράμε τον αλλονόν. Χαμογελάει Σαρδόνια αυτός απέναντι. Σαρδόνια όμως, δηλαδή έχει βρει κάποιο θησαυρό και τον περηφανεύεται να τον πετάξει ως τον όπο. Χουχούμ τι χουχούμ.
8: Είσαι έτοιμος.
7: Για το χειρότερο πάντα.
9: Τρατατά, τραλέλα, πιμπιρίμπι, ο παπά, νιούκι νιούκι, τριρίρι, τραλιβάλι, πιπιπί, κουζιτούζι, καραπούζι, τίνκι βίνκι, μαρμαλούζι, ο λαλά, τραλαλά, θένιεμ.
7: Είδε, τέτοιες στίχοι δεν γράφονται. Αυτά παλιά μόνο.
8: Τέα τραγούδια δεν γράφονται.
7: Παλιά μόνο, παλιά. Πού να, ποιος να κάτσει τώρα να γράψει τραλαλά, τσικ τσικ τσικ, ρίκι κι, μίκι μίκι του κουκού. Δεν γίνεται, αυτά δεν γίνεται. Αλλά δεν εκτιμάται.
8: Όταν δεν εκτιμάνε.
7: Στην ώρα τους αυτά δεν τα
8: εκτιμάνε. Τέτοια πράγματα, ας πούμε. Τα αφήνεις
7: Απείραχτα.
8: Ναι.
7: Ναι. Και τα βάζει σε ένα βωμό να τα προσκυρά. Το βλέπεις πως ανεβαίνει, ανερχόμενο.
10: Καλά τώρα.
7: Από το ξένο θρησκευτικό ρεπερτόριο. Για που η Ματινή έχει εδώ και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Ποια δεύτερη ευκαιρία, αυτά μπαίνουν όλοι με τη μία, θα καταργήσει, θα βγει ο Ζόφης, θα τα καταργήσει όλα.
8: Πάει, και... ποια πανεπιστήμια, μπαίνουν όλοι.
7: Μπαίνουν όλοι και τελείωσαν. Και βγαίνουν.
8: Κάστα να μάζεψες.
7: Κάστα να έχω πολύ ωραία σύμπα, χθες να σε φέρω άμα θες λίγα.
10: Γιαγιά, τι κάνουμε τώρα εδώ.
11: Τι κάνουμε, κάστα να μαζεύουμε και μαλώνουμε.
10: Γιατί μαλώνετε, ρε.
11: Μαλώνουμε γιατί τρώνε τα γουρούνια.
10: Θα τρώνε τα γουρούνια τα κάστανα,
11: ε. Hey, δεν αφήνω να
7: και τα φουντούκια.
10: Αυτοί που ζουν στις πόλεις τώρα, Αθηναίοι, μπορούν να μάσουν κάστανα.
11: Να έρθουν εδώ.
10: Πρέπει να έρθουν εδώ να μαζέψουν, ε.
11: Να έρθουν, μα έχουν νύχια κόκκινα και δεν μπορούν να μάσουν.
10: Μη χαλάσει το μανικιούρ, ε. Hey,
11: ναι. Χαλάει το μανικιούρ και τα χείλια είναι κόκκινα, δεν μπορούν να μάσουν.
10: Μήπως σιγά σιγά λες να έρχονται στα χωριά, γιατί εκεί πείνα θα πέσει.
11: Μωρέ, γάτι θα φάνε και στο χωριό δεν έρχονται.
10: Λες δεν θέλουν να έρθουν, ε.
11: Όχι.
10: Γιατί όμως έτσι μάθανε.
11: Έμαθαν τις πόλεις. Όπως έμαθαν εμείς στα χωριά δεν θέλουμε να πάμε στις πόλεις και αυτοί.
10: Και αυτοί μάθανε στις πόλεις και δεν θέλουν στα χωριά.
11: Ναι.
10: Αυτά.
7: Ναι, ο μπαμπάς μου το έλεγε αυτό. Ούτε να πάμε ούτε να έρθουν. Τον έλεγε η μάνα μου, τι σου καλά γιορτάζει ο τάδε να πάμε μια επίσκεψη. Άμα πάμε, θα έρθουν και αυτοί. Ούτε να πάμε, ούτε να έρθουν. Ησυχία να έχει το κεφάλι μας.
8: Γιάννη.
7: Α, Γιάννη.
12: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή αρχή, φίλο μου. Παιδεία εδώ, ξεκινήσει πολύ καλά δουλειά. Κάνει, ρίξε ήλιο κάτω όλο. Βλέπει, ακούει μπουρμπουρί εκεί, μπουρμπουρί εδώ. Ξέρει εγώ τώρα, εσύ φέρει φρέτο εξπρέσο μέτριο, εμένα και τον Βασίλη. Ο Βασίλη πίνει γλυκό, φίλο.
7: Ο Βασίλης κάθεται.
12: Αρχίδια αυτό, παιδί.
8: Φρέτο εξπρέσο.
7: Εξπρέσο του Λεφτάρας.
12: Άκου, Γιάννη.
8: Άσε, Γιάννη, εντάξει, ο φρέτο εξπρέσο.
7: Ο εξπρέσο, ο φρέτο.
8: Ο φρέτο εξπρέσο.
7: Ο ένας είναι σου, ο άλλος γο. Σκέτος γλυκός, με μαρκαδόρο από πάνω.
8: Λοιπόν, πάμε ακροατές ή θες να αγωνιστείς?
7: Όχι, να ακούσουμε πρώτα τον κόσμο.
8: Ωραία.
7: Τη λαϊκή επιταγή.
8: Στον Κωνσταντίνο στηλεχείρισε.
7: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
8: Περίμενε κάτι, γιατί μου το γύρισε τώρα.
7: Απαγορεύεται να μαζεύεις κάστανα.
8: Ποιος το λέει
7: αυτό?
8: Περίμενε, δάσος. Περίμενε. Πέτρος, στείλε καλησπέρα στον Πέτρο.
7: Γεια σου, Πέτρο.
8: Στην Ελένη.
7: Ελένη, γεια σου.
8: Ευτυχώς έχω εσάς, λέει, και μου φτιάχνετε τη διάθεση.
7: Και εμείς εσάς, και φτιάχνετε τη δική μας.
8: Στο Τζέο.
7: Γεια σου, Τζέο.
8: Αν την παντρευόταν, λέει, τη Γκιμπερλι Μίμπερλι, θα γινόταν σίγουρα μπατήρης.
7: Ποιος, ο Αργύρης?
8: Δεν ξέρω.
7: Ο Αργυρός.
8: Στο Γιώργη.
7: Γεια σου, Γιώργη.
8: Το πρόβλημα, λέει, με τα λεφτόδεντρα είναι το λείπασμα.
7: Το λείπασμα είναι φαντασιακό. Δεν είναι πραγματικό. Πρέπει να το σκεφτείς και δημιουργείται από μόνο του. Δεν ήρθαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί στην έκθεση και λέει, φέραμε όραμα.
8: Ναι.
7: Ναι, έτσι είναι όλα αυτά. Είναι φαντασιακά. Δεν πρέπει να είναι υπαρκτά. Είναι ολιστικά.
8: Τι είναι?
7: Ολιστικά.
8: Τα μιλάς έτσι.
7: Μιλάω έτσι γιατί τώρα έχουμε διδαχθεί και κάποια πλασμαφαίρεση, κάτι.
8: Δηλαδή,
7: τώρα διδά, αυτά παλιά δεν τα ξέραμε.
8: Στα κρυφά βέβαια.
7: Στα κρυφά πάντα να πω η Αθήνα διδάσκει και χαράζει τον δρόμο.
8: Τι κάνει η Αθήνα?
7: Χαράζει τον δρόμο. Έχεις καλύτερο παράδειγμα για νοησία?
8: Όχι, δεν έχω. Βλέπω κάτι για να απαντήσω
7: καταλήλως
8: σε μια φίλη ακροάτρια.
7: Όπα.
8: Πρόσεξε τώρα. Τι λέει η φίλη ακροάτρια.
7: Τι λέει η φίλη ακροάτρια.
8: Καλησπέρα, παιδιά.
7: Χαίρετε.
8: Να είστε καλά, να είστε καλά. Κάνετε και γελάω, αλλά δεν μπορώ να οδηγήσω.
7: Άντε πάλι με αυτό. Κόψτε αυτή την συνήθεια την κακιά με την οδήγηση, ρε παιδί μου. Μην οδηγείς.
8: Ο Κώστας.
7: Γεια σου, Κώστα.
8: Καλησπέρα, παιδιά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Με την ευκαιρία θέλω να ρωτήσω πώς είναι ο περιφερειακός από τα δυτικά προς ανατολικά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μια χαρά είναι.
7: Τώρα κάνεις γυρεστή. Στην ουσία θες να ρωτήσεις το δεύτερο και συγχαρητήρια για την εκπομπή.
8: Ωα, το είπε.
7: Γεια σε τώρα.
8: Μπάμπη.
7: Μια χαρά είναι ο δρόμος. Τράβα.
8: Μπάμπη.
7: Γεια σου, Μπάμπη. Τι ανέβασε ο Μπάμπη.
8: Περίμενε, περίμενε, περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο να δω αν έχει ήχο. Περίμενε.
7: Έχει σίγουρα. Πατάτα.
8: Όχι.
7: Τηγανητή.
8: Όχι.
7: Μελιτζάνε.
8: Όχι.
7: Κολοκυθάκια.
8: Τηγανιά χοιρινή με κρασί.
7: Ού να σου. Και το έσβησε ήδη.
8: Πω, ρε,
7: είναι ροδοκοκκινισμένο.
8: Πώς τα φάει όλα αυτά.
7: Τι ερώτηση είναι αυτή.
8: Εντάξει, συγγνώμη.
7: Αυτά είναι για να δοκιμάσει. Δεν θα φάει. Μετά θα φάει.
8: Ο Λευτέρης λέει: απαγορεύεται να μαζεύεις κάστανα από το δάσος. Είναι τροφή των ζώων και έχει πρόστιμο.
7: Λοιπόν, το έχετε
8: πάνε σέρας. Να δεις τι γίνεται.
7: Πού να δεις το όρος τι γίνεται.
8: Ή πάνε εδώ, πάνω στο χορτιάτι που έχει τα κάστανα, να δεις τι γίνεται.
7: Ή στην Καστανούσα.
8: Στις σέρες.
7: Ναι.
8: Στην Καστανούσα. Πάνε πάνω στο λιβάδι εδώ, στη Θέρμη, ναι. Να δεις τι γίνεται με τα κάστανα.
7: Απαγόρευση να δεις.
8: Μεγάλη απαγόρευση.
7: Μεγάλη απαγόρευση. Εντάξει, τα γρούνια τρώνε και τα φουντούκια, σου λέω, μαζί με τα τσόκια. Χράτσα, χρούτσα, έχουν κάτι δοντάρια.
8: Τα μαφάγα είναι, μωρέ.
7: Εσύ, πρώτη φορά εγώ δεν το ήξερα. Όταν πήγα στο όρος και βλέπω κάτι λακκούμπι από κάτι νιχάρι, κάτι αυτά. Και μετά κοιτάω προ τα πάνω και έχει βιλανδία και λέω, λέω γι' αυτό. Μιλάμε ότι δεν αφήνουν τίποτα, όχι. Αλλά ό,τι προλάβουν από εμάς θα φάνε και αυτά. Γι' αυτό υπάρχει το κυνήγι. Σκοτώνεις τα ζώα.
8: Αν επιτρέπετε.
7: Και αυτό όλα απαγορεύονται.
8: Σήκωσε λίγο το μικρόφωνο, μωρέ.
7: Να ορίσω το ύψος μου.
8: Έτσι, μπράβο, άμπραβο. Να σε ακούω καλά.
7: Όχι, τώρα που με το είπες, μου ήρθε και μια αγωνιστική διάθεση. Αλλά...
8: Περίμενε, τελειώσαμε του Σωκράτες.
7: Περιμένω.
8: Κλέαρχος.
7: Α, γεια σου, Κλέαρχε.
8: Καλησπέρα, Διογέννη και Άρη.
7: Χαίρετε, αγαπημένα μας.
8: Θεόφιλος.
7: Θεόφιλε, γεια σου.
8: Αυτά που λέει είναι εμπειροστατωμένη δομική πρόταση αντιπαλότητας.
7: Εμπειροστατωμένη, ναι.
8: Εμπειροστατωμένη. Εγώ το διαβάζω όπως μου τα στέλνουν.
7: Εντάξει, συγγνώμη.
8: Διότι άμα το διαβάσω αλλιώς και μου πούνε, εγώ ήθελα να το πω έτσι.
7: Θα σε κάνω παρατήρηση.
8: Εγώ τι.
7: Είσαι τυπικός.
8: Επίσης, απαγορεύεται να παίρνεις και καστανό χώμα.
7: Καστανό χώμα γιατί απαγορεύεται. Γιατί γλάστρα.
8: Ναι, γιατί.
7: Γιατί τι είναι το καστανό χώμα και απαγορεύεται. Δηλαδή, κατάλαβα.
8: Ποιο είναι το καστανό.
7: Για πες.
8: Αυτό σου λέω, ίδιο απορρίπτω.
7: Δηλαδή, ποιο διεκδικεί την κυριότητα, το κάστανο ή το χώμα στο καστανό.
8: Όπω, τι έχει πει τώρα.
7: Και αν υπάρξει μεταξύ του κάποια διένεξη, α
8: πούμε. Τι απορίε είναι
7: αυτέ. Ποιο θα επιλύσει αυτό το ιδιώνυμο μεταξύ χώματο και καστάνου.
8: Ο αγωνιστή.
7: Τι είπε ο αγωνιστή.
8: Όχι, ο αγωνιστής λέω.
7: Α, που ξύπνησε μέσα ναι. Μου. Βέβαια, τον έχω εγώ εν ύπνο. Όποτε θέλω, τακ τακ τον δίνω δύο σκοπιές.
8: Για δώσ' του μία και
7: κάτσε αμέσως. Τακ τακ. Έτοιμος.
8: Και τι λέει, έτοιμος. Έτοιμος αλλά δεν λες.
7: Είμαι πειθαρχημένος ρε. Είμαι
8: όταν δει το σύνθημα.
7: Ναι, όταν το θέλουμε από τον καθοδηγητή να κάνει έτσι. Μπράβο. Ναι, αυτό και τώρα εγώ μπαίνω, κατάλαβες. Απεργία σήμερα για το εργοδοτικό έγκλημα στην Μοτόρο. Το λόγο έχουν οι εργάτες καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα, ενεργειακό κόμβο. Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τις συνθήκες κάτεργου και τη διαρκή αναμέτρηση με το μεροκάματο του θανάτου. Βάζω και λίγο μουσική. Τα σωματεία καλούν να μην βαρέσει σφυριά στο δηληστήριο όπου σκοτώθηκαν δύο εργαζόμενοι με εργολάβο συγκέντρωση της πύλης και την επιθεώρηση εργασίας Κορίθου. Πάμε. Ένα, δύο. Κατασκήνωσα στο Σύνταγμα τα στελέχη και μέτρα στήριξη.
8: Τα στελέχη, μωρέ.
7: Τα στελέχη, λέει.
8: Δεν μπορεί να λέει τα στελέχη.
7: Εντάξει, λέει για στέγη. Άσε να το κάνω λίγο.
8: Κατασκήνωσα στο Σύνταγμα
7: τα στελέχη. Τα στελέχη πήγαμε, πήγε κανένας άλλος εμείς. Τι νομίζεις, ποιος πήγε ρε. Έλα δεις φωτογραφία. Εγώ με τη φωτογραφία διαβάζω. Δέλτα, τη λίτσα κουτσούμπας, δύο τελίτσες πάνω κάτω. Από τη Μαδρίτη έως το Παρίσι και το Σύνταγμα η νέα γενιά διεκδικεί αυτά που τις στερούν. Βάλε και που τις ανήκουν. Βάλε πώς. Νέα κινητοποίηση την ερχόμενη Τρίτη και συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις 21 Δεκάτου μαζί με τους μαθητές. Και οι μαθητές δεν έχουν που να μείνουν. Μην κοιτάς που έχουν γονείς που έχουν σπίτια.
8: Άλλο αυτό.
7: Ναι, αλλά δεν είναι. Είναι αφιλόξενοι οι γονείς. Δεν είναι καπιταλιστές.
8: Σαν τη Γερμανία με το που γίνει 18 πετάξει από το σπίτι.
7: Και πολύ καλά σε κάνω.
8: Στη Γερμανία και εδώ.
7: Στη Γερμανία.
8: Εδώ παίρνει 50.
7: Go home και. Πού να γυρίσει τόσο χρονό η Μέρκελ. Αφού την έδιωξαν. Α σου πει ήταν κομμουνιστή, τη διώχναν από τα 12 εκεί πέρα. Ναι, ήταν πιο σκληρό για να μαθαίνει το παιδί στους αγώνες. Αποσύρουν την Κελφόλ και ψάχνουν ποιος θα συνεχίσει την ίδια πολιτική. Περιπλέκονται και οξύνονται οι ανταγωνισμοί για την ενέργεια. Και έχω μεγάλη κινητοποίηση για τη λαϊκή κατοικία και την προστασία των χρεωμένων νοικοκυριών.
8: Ναι.
7: Ούτε ένα ευρώ φόρο για καύσιμα οι αεροπορικές εταιρείες.
8: Τα δράμα μου αρέσουν.
7: Βάζω λίγο ένταση μέσα στην είδηση να πει. Είναι μονότονο ρε, και δεν έχουν και ζώδια στο ριζοσπαστικό. Είναι... Δεν θέλει άλλο να την αγοράσει.
8: Αυτό το πρότεινε. Το πρότεινε, είπε.
7: Το πρότεινε.
8: Και πορτά.
7: Δεν εισακούστηκε.
8: Δεν εισακούστηκε. Δεν έχουν προοπτική.
7: Δεν, αυτό το κολχόζ είναι λέει καπιταλιστικό. Δεν θέλουν άλλα.
8: Δεν έχουν όραμα.
7: Τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή...
8: Περικλή.
7: Γιατί.
8: Καλησπέρα λέει. Σήμερα σπετζοφάει με μπούκοβο.
7: Ωρε μάγκα. Και κόκκινο κρασί.
8: Δεν ξέρω αυτό με σπετζοφάει.
7: Και κρομίδες στο γόνατο.
8: Ο Θεόφιλος λέει τώρα κάστανα κάτι... έχει στο καστανοχώρι σερών δίπλα στο σιτοχώρι.
7: Άρα στο σιτοχώρι.
8: Στην Καστανούζα γιατί το ξέρω σίγουρα.
7: Ναι. Έχεις δει. Στο σιτοχώρι απαγορεύεται η συλλογή σιταριού. Και στο καστανοχώρι απαγορεύεται η συλλογή καστάνων. Έτσι. Ναι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Και εκεί έχουν σοσιαλιστικό σύστημα. Μαζεύει σιτάρι το ένα χωριό, δίνει και παίρνει κάστανα.
8: Α, ανταλλαγή προϊόντων, ψάχνουν παλιά.
7: Σοσιαλιστικά, ναι, έτσι.
8: Και παλιά στην αρχαία Ελλάδα δεν κάνανε ανταλλαγή προϊόντων. Πάρε κρασί, δώσ' μου.
7: Μα όλα κλειμένα από την αρχαία Ελλάδα.
8: Τώρα τι να πει.
7: Καλά, τώρα τι περίμεναμε. Ο Στάλιν τα ανακάλυψε αυτά. Ο Λένιν, ο Μάρξ, ποιο. Άσε τώρα, μα δεν ήταν οι αρχαίοι Έλληνε. Καταρχήν και αυτά, όλα τα woke agenda και αυτά. Ξέρεις από πότε οι αρχαίοι Έλληνες ήταν παρεδόσια. Όλα κλεμμένα, όλα δηλαδή.
8: Μίγδαλα λέει δεν κάνει να μαζέψει εκεί.
7: Η μίγδαλα στάσου θα σε δώσω πόγκλης.
8: Γίνεται. Τίποτα.
7: Κοίταξε τώρα, έχω ένα ελεύθερο τύπο.
8: Δεν λέει τίποτα.
7: Σπόρια. Σπόρια δηλαδή.
8: Άσε, πάμε καλύτερα σε κανένα κινηματογραφικό νέο.
7: Επίδομα θέρμανση από 130 ευρώ.
8: Πάμε σε κινηματογραφικά νέα.
7: Ναι, ναι, καλύτερα. Τα χίλια χρόνια. Ναι.
13: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος ο αριστουργηματοποιός, σήμερα 13 Δεκάτου του 2026, ώρα είναι 15:07 με τα δικά μου ρολόγια. The Tower Priests. The Tower Priests. Οι αρχιερείς με συν 25 του 2024 έρχεται το νέο μου γνήσιο αυτεξούσιο λόγο, λογότυπο και λοιπά. The Tower Priests.
7: Όχι
13: The
7: Priests.
13: Tower Priests. Οι ιερείς
7: Μπάπα
13: του πύργου. Οι αρχιερείς με συν είναι ολόκληρη συλλογή. Μιλάμε για υπεραριστούργημα. Ο Σπορτφίλη είναι ο αρχηγός των μπλε γεωργιανών. Έρχεται στην Ελλάδα για δουλειές. Έχει πάθος με τα φυτά. Σε ένα ανθοπολείο θα αγοράσει Αλεξανδρινό και θα ερωτευτούν κεραυνοβόλα με μια όμορφη Ελληνίδα που λατρεύει τα φυτά. Η Ντάρια είναι αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Ένας χαμός με πολύ κυνηγητό, περιπέτεια, δράση, έρωτα, μυθοπλασία θα εξελιχθεί. Και συνεχίζει μια προέκταση, μια αριστουργηματοποιημένη σεναριακή μου υπόσταση. Ο αρχηγός των μπλε γεωργιανών, Σπορτβίλη, ο Σπορτβίλη, ο Σπορτβίλη είναι ο αρχηγός των μπλε γεωργιανών. Θα έρθει για δουλειές στην Ελλάδα και μαζί του θα έρθουν και πολλοί άντρες και γυναίκες της οργάνωσης ομάδας μπλε γεωργιανοί.
7: Και θα τις φρίξει την Τάρια.
8: Γιατί στην Τάρια δηλαδή, γιατί πού είναι στο πολεμικό ναυτικό.
7: Η Τάρια ρεσί είναι σύμβολο της ελληνικότητας η οποία μεταλλάχθηκε σε διεθνίστρια.
8: Ντάρι.
7: Στο Γιαλού πετούν οι Γλάρι, ναι.
8: Και μας πήρανε χαμπάρι.
14: Και αυτοί που νηστεύουν, τσίτα. Δεν θα λέτε, εγώ νηστεύω και μήπως είναι το κλούρ αρτμένο και... Τι είναι αυτό το πράγμα. Έρχονται στο μοναστήρι, μήπως είναι το κουλούρια. Άι μωρέ φάτε και πέρα. Μα τώρα θα κάτσω εγώ να δω τι έχουν τα κλούρια μέσα τώρα, είναι πράγματα αυτά. Άλλα είναι, δεν είναι τα κλούρια. Άλλα είναι. Για όνομα του Θεού. Δεν θα λέτε ποτέ ότι νηστεύετε, το λέει και το Ευαγγέλιο.
7: Δεν το λέω αυτό, άμα είναι να το λες τι το κάτσε.
8: Έλατε.
7: Δεν είναι αυτό για επίδειξη.
8: Πας τρως ύστερα και 8 κιλά καλαμάρια.
7: Δεν είναι μόνο αυτό, το κουτσουπούλιο, πού το πας.
8: Α, στο κουτσουπούλιο.
7: Που είναι η μεγαλύτερη αμαρτία.
8: Θα πάμε σε μια που δεν κουτσομπολεύει καθόλου τώρα.
7: Να πάμε.
15: Γεια σας, είμαι η Χαρίκλια Τρέντι Καραγκούνα. Καθίστε να ακούσετε θα φύγει, θα εξαφανιστεί πρωθυπουργό και θα μα φέρει τον αντίχρηστο. Πώ είναι αντίχρηστο, θα σα το πω εγώ στο άλλο βίντεο.
7: Αντίχρηστο.
15: Τώρα να ακούστε. Βγήκε μία λέει από το εξωτερικό, δεν ξέρω γύφτσο, ήταν πολύ επιθετικά. Ξέρετε, δεν είναι και συμπεριφορά αντίπ. Και λέει, εμεί οι πλούσιοι με τα λεφτά να έρθουμε να κυβερνήσουμε στην Ελλάδα, να κάνουμε κόμματα και να κάνουμε γιατί δεν μα θέλετε. Η Κεράμ, εσύ. Είσαι εδώ στην Ελλάδα να ξέρεις τα προβλήματα, εσύ ζεις αλλού. Τι θα, εμείς θα ξέρουμε τα προβλήματα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τι θα μας κάνεις, μωρέ, εσύ. Τι θα μας κάνεις, μωρέ. Δεν σας θέλουμε τύπου καθίστε στο, εκεί στο εξωτερικό που είστε. Δεν έχει ψωμί εδώ πέρα για εσάς. Ήσασταν όλοι στη μαφία και φαγάτε και βγαλάτε κάργα λεφτά. Και ήρθατε σας, είστε παρεξηγημένοι, λέει, σάξε όπως μιλάς. Ούτε οι γεύτε δεν μιλάνε έτσι όπως μιλάς εσύ. Πού να πας, Μαρή, εσύ να κυβερνείς. Πού να πας, Μαρή, που σε κόβεις ένα μαραξφόης, θέλεις, μωρή, μιλάμεν.
8: Τι είπε? Τι είπε?
7: Δεν το πιέσα.
8: Ούτε εγώ.
7: Για την Κιλφόελ θα λέει, δεν μπορεί.
8: Ω, δεν λέει για την Κιλφόελ.
7: Ε, δεν μπορεί τώρα, εντάξει.
8: Λες να λέει για την Κιλφόελ.
7: Ε, ναι, εντάξει, τώρα αφού...
8: Αυτή λες να την καθάρισε.
7: Ρε, εσύ, δεν θέλω να τα λέω όλα. Μη με πιέζεις να πούμε. Δεν είναι...
8: Ξέρεις με ποια έκανε συνεδρία η Κιλφόελ, ε?
7: Με τη Φέη.
8: Όλα τα
16: ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που θα κερδίσεις όσο δουλεύεις με τον εαυτό σου, όσο αγγίζεις τον εαυτό σου, όσο κάνεις έρωτα με τον εαυτό σου, όσο γίνεσαι πιο απαλή, πιο τρυφορή, πιο αργή με τον εαυτό σου, είναι το πώς θα αγγίζεις και τον αυτοκράτορά σου, πώς θα αγγίζεις και τον άντρα σου, πώς θα αγγίζεις τον σύντροφό σου, πώς θα αγγίζεις το πέος του, τους όρχες του, την καρδιά του, τους ιστούς του, πώς θα τον χαϊδεύεις.
7: Ξέρω, ξέρω έναν τρόπο, αλλά εγώ τον αυτοκράτορά μου τον αγγίζω συχνά. Σε περίπτωση που δεσμεύεται κάποια. Λέω εγώ τώρα, γιατί είμαι αυτοεξυπηρετούμενος. Δεν θέλω να υποχρεώνουμε στους ξένους κόσμο. Καταλαβαίνεις. Αυτά τα ξέρω, αυτά τα feng shui από παλιά. Άμα σ' αγγίξω τον αυτοκράτορα να με τρυπείς τη μύτη. Ποτέ. Δηλαδή, αν περιμένεις με αυτά να σε αγγίξω τον αυτοκράτορα, ούτε μία στο εκατομμύριο σου το λέω. Μας κόψει τη χολή. Σε αγγίξουμε και τον αυτοκράτορα. Ορίστε, ήρθε ο αυτοκράτορα.
8: Αυτοκράτορα. Αυτοκρατορικός.
7: Μην τον χάσετε, παιδιά, ειδικά σήμερα.
8: Ναι, σήμερα δεν χάνετε με τίποτα.
7: Μαχαιρά οπωσδήποτε, σας το λέω.
8: Update.
7: Γκρίζοι λύκοι θέλουν το κεφάλι του Φράγκου. Συμβόλαιο θανάτου για Έλληνα ευρωβουλευτή από Τούρκους. Αυτά είχα να πω. Kimberly Go Home. Μας κλέβουνε να πούμε. Μας ακούνε και τυπώνουνε επιπρόσθετα στα πρωτοσέλιδα. Κατάλαβες?
8: Ένα σου λέω.
7: Της Γελφού Ελου καημός, χρήμα λούτσα και χορός γραφεί. Δηλαδή εμείς το ξέραμε τις, ναι, το μυαλό λούτσο και χορό. Ένα δύο. Εντάξει, θα πάω και στη λαϊκή ώρα του κατάλληλου.
8: Θέλω τη λαϊκή ώρα, σου δίνω 1,5 ολόκληρο λεπτό.
7: Ολόκληρο?
8: Ολόκληρο.
7: Πώς θα το εκμεταλλευτώ τώρα, με φέρει σε δύσκολη θέση. Είστε έτοιμοι για το μακελιό?
8: Δώσε.
7: Λοιπόν, αφήστε τιμόνια, σηκωθείτε από καναπέδες, πουφ. Πού θα κάτσει το πετρέλαιο θέρμανση σε σχρό δούλεμα με τις τιμές ακριβένει και το ψωμί. Τάκ! Και έρχομαι στο καλό. Τα πιο σκοτεινά αντεθνικά σχέδια από 38 σημειτικούς, τελίτσα, διάβρωσαν τους δημοκρατικούς θεσμούς και μας ξεπούλησαν χάος και αίμα από τα τσιράκια των Ρότσιλντ. Να σε πω τα τσιράκια τα κατάκια.
8: Για πες τα.
7: Σκέρτσος, Πιερακάκης, Φλωρίδης, Μενδώνη, Χρυσοχοΐδης, Λιβάνιος, Μάριος Θεμιστοκλέου, Σδούκου. Και δεν θα το πιστέψεις. Γεραπετρίτης.
8: Όχι, δεν γίνεται αυτό.
7: Αυτός που έσκυβε.
8: Που έκανε υποκλήσεις.
7: Από τότε φαινόταν τι ήταν. Και τώρα στην Ευγένεια και συνταμάζε τώρα.
8: Μασάμε εμείς
7: τώρα. Άσε τώρα ρε.
8: Αυτές είναι αποκαλύψεις.
7: Άγριες μνήμες κοκαΐνες έχω.
8: Τι έχεις?
7: Άγριες μνήμες κοκαΐνες.
8: Τι είναι αυτό?
7: Από το Βλάση Μπονάτσο. Δεν είναι πολύ φρέσκο το νέο, αλλά αφού το έχει μέσα, τι να κάνω εγώ να μην.
8: Λόγω που σαν σήμερα πεθάνε γι' αυτό.
7: Άρε είσαι όμως. Τάκ, ταρπάει στον αέρα να έχουμε. Είδες, άρε, ποιος ξεφεύγει από το χείο να πούμε. Έκρηξη, πόλεμος, θάνατος. Συγκλονίζουν.
8: Θα μαλώσουμε.
7: Γιατί? Λοιπόν, για να μαλώσουμε με την ησυχία μας, παιδιά, από εμένα πουφ και από τον Άρη αντιπουφ.

0: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronica ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronica ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronica ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Ο κόσμος στον Status FM.
12: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 3 λεπτά μετά τις 2 και αμέσως τώρα ξεκινάει το Status Update. Ανελέητα σφυροκοπά την χώρα η κακοκαιρία με τις φοδρές βροχές και καταιγίδες να έχουν προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα. Η κακοκαιρία, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, θα συνεχίσει έως το βράδυ με την Εύβοια και την Ρόδο να βρίσκονται στο επίκεντρο. Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας νωρίτερα στα στεγνά της Ρόδου, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για δύο αγνοωμένους. Πολλά τα προβλήματα από τις καταιγίδες στις Ποράδες. Σε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση, υποβαθμίστηκε το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εύβοια, Ποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη παραμένουν σε συναγερμό και σήμερα. Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει νωρίτερα σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Μακρικάπα Ευβοίας, καλώντας τους να απομακρυνθούν από αυτήν και να κατευθυνθούν προς Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Νέο 112 νωρίτερα και στην Ρόδο. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε προολίγου η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Με άμεσες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων και αύξηση, όπως είπαμε, κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης, περιορίζει την επιβάρηση των οικοκυριών η κυβέρνηση. Σε λίγο, ζωντανές συνδέσεις. Ταχύ αποκλιμάκωση του ελληνικού δημοσίου χρέους προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Με βάση τα στοιχεία του Ταμείου, το χρέος της Ελλάδας θα είναι φέτος χαμηλότερο από της Ιταλίας στην Ευρωζώνη, ενώ το 2031 θα είναι χαμηλότερο και από το χρέος της Γαλλίας και του Βελγίου. Έρευνα στο Κογκρέσο ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών για την Kimberly Guilfoyle, ενώ το State Department δηλώνει ότι εξετάζει τις καταγγελίες σε βάρος της για τις επαφές και την συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Η εξέλιξη προκάλεσε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα. Από το βήμα της Βουλής, Ιρένα Δούρου, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, άσκησε δρυμία κριτική για την ασκούμενη εξωτερική της πολιτική που, όπως είπε, γίνεται με όρους του πιο σκοτεινού χθες, προσθέτοντας πως η Kimberly Guilfoyle, η κυβέρνηση, είναι βαρύτατα εκτεθειμένη. Απατώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος, ανέφερε ότι οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν εξαρτώνται ούτε από πρέσβεις ούτε από υπουργούς εξωτερικών. Το αίτημα για παραίτηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, άρα δεν μπορούμε να σχολιάσουμε τίποτα, δήλωσε.

Στο σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής επί της οδού Παπαναστασίου στην Θεσσαλονίκη, στην οποία διαπιστώθηκαν τον προηγούμενο διάστημα μία σειρά από παραβάσεις, μεταξύ των οποίων και παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος, προχώρησαν οι αρχές το πρωί. Την ίδια στιγμή φέρεται να απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν σε άλλες δομές οι τελευταίοι 27 νοσηλευόμενοι. Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου στο Μεσολόγγι, όταν παράθυρο αποκολλήθηκε από την θέση του μαζί με το πλαίσιο του και έπεσε πάνω σε μαθητή. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον μαθητή στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Στην σύλληψη ενός 68χρονου ιερέα στα Γρεβενά προχώρησαν αστυνομικοί έπειτα από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του για εκδικητική πορνογραφία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο κινητό τηλέφωνο του ιερέα βρέθηκαν αποθηκευμένες φωτογραφίες της 43χρονης. Στε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία και ενδοοικογενειακή βία. Μεριτή δικάσιμο παραπέμφθηκε να δικαστεί στο μονομελές δικαστήριο ανηλίκων στο τέλος του έτους και αφέθηκε ελεύθερος ο 17χρονος, ο οποίος συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία συμμαθητή του για ξυλοδαρμό που υπέστη από ομάδα ατόμων σε σχολικό συγκρότημα της Καλαμαριάς, πράξη η οποία φέρεται να βιντεοσκοπήθηκε με κινητό τηλέφωνο. Εξαγοράσιμη ποινή επέβαλε το μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης στον 28χρονο, που έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε γυναίκα που περπατούσε στον δρόμο. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 μηνών, η οποία όμως μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως. Ξέχασα να κλείσω το φερμουάρι, υποστήριξε. Σε απόγνωση βρίσκεται 69χρονη συνταξιούχος εδώ στην Θεσσαλονίκη. Η τράπεζα κλείδωσε τον λογαριασμό δανείου της παρά ότι επί 7 χρόνια πλήρωνε κανονικά τις δόσεις. Κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της από πληστηριασμό για δόση 10 ευρώ. Σε λίγο ζωντανά στο update, συνήγορος της 69χρονης Χριστίνα Σωτηράκογλου. 8 λεπτά μετά τις 2, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, statusfm.gr.

0: Καιρός για Sigma Office.
1: Επίπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
2: Νεφώσεις προβλέπονται για το υπόλοιπο της ημέρας στην Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι στους 16 βαθμούς. Την ίδια ώρα η υδράργυρος αγγίζει στην Κατερίνη 17 βαθμούς, 18 στο Κιλκής, 19 στην Βέρεια και τις Σέρες, 12 στον Πολύγυρο. Στην Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καστοριά 14 βαθμοί και στα Γρεβενά 16.

0: Σε εξέλιξη βρίσκεται κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους να έχουν εκδηλωθεί σε περιοχές της χώρας, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα. Εντοπίστηκε νωρίτερα νεκρός άνδρας στα στεγνά της Ρόδου, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για δύο ακόμα αγνοωμένους. Στην Εύβοια, η υπερχείληση ποταμού οδήγησε στην ενεργοποίηση του 112.
1: Είχαμε μια δύσκολη νύχτα και είναι ακόμη δύσκολη τώρα από με το φως της ημέρας. Έχουν ξεκινήσει τα ποτάμια, έχουν κατολιστεί στους δρόμους, δίκτυα σπασμένα του νερού, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα.
2: Μέσα σε 5 ώρες έχουμε 100 χιλιοστά βροχής, είμαστε όλη νύχτα στο πόδι. Εδώ στο σημείο αυτό στον Κυρέα έχει πριχυλήσει και σε άλλα σημεία είναι κοντά στο κεντρικό δρόμο, στην Εθνική Οδό. Αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία γίνεται μέσω παράκαμψης από μετόχοι δαφνούς προς Χαλκίδα.
3: Στις 11 με 2 το πρωί είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα στους κεντρικούς δρόμους, στην Ισχυτούμενα, την Παπαδιαμάντη και τους πλευρικούς και τις πλευρικές οδούς. Κάποια φερτά επίσης στον επαρχιακό. 3 πτώσεις δέντρων, παρασύρθηκαν και 2 αυτοκίνητα σταθμευμένα χωρίς να υπάρχουν άνθρωποι μέσα.
4: Με την ηλεκτροδότηση, δήμαρχε, τι γίνεται στο νησί?
3: Με την ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί, τώρα έχουμε μια μικρή διακοπή σε ένα σημείο που είναι τοπικά, γιατί είχαμε μια πτώση δέντρου και έπρεπε να επέμβει η ΔΕΗ μαζί με την περιοριστική τραυμάτιση του.
5: Είχαμε πολλές ζημιές εκτός από την βροχή, πέσανε δέντρα, δημιουργήθηκαν ζημιές σε περιουσίες. Το παραλιακό μέτωπο έπαθε μεγάλη ζημιά εκεί που είναι όλα τα καταστήματα.
4: Πλημμύρες εννοείται, δήμαρχε.

0: έχουμε καταστροφές και
1: έχουμε καταστροφές
0: σε περιουσίες.
1: Από τον αέρα. Έχουμε 10 μποφόρ, υπέζε 10 μποφόρ. Καταστραφήκαν, σπάσανε τέντες, πέσανε εξοπλισμοί, πέσανε δέντρα. Δούμε πώς θα πάμε εκεί με τα μηχανήματα να καθαρίσουμε καλύτερα τα ρέματα. Συνεχώς να είσαι και να καθαρίζεις. Ευτυχώς που ήταν καθαρισμένα. Διαφορετικά θα είχαμε τις ζημιές του 15 όταν πέσανε και σπίτια τότε.
2: Συμβαίνει τώρα.
3: Λοιπόν, πάμε στα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε προλίγου η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Θα πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, τον κύριο Θέμη Κιουρτζή. Το πρώτο σχόλιο. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι η έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης ήταν σχεδόν αναμενόμενη ότι θα είναι υψηλά. Είναι πραγματικά υψηλά. Όχι ότι το καύσιμο παραμένει φτηνό, αλλά στηρουμένων των αναλογιών είναι καλά.
3: Είναι ένα πρώτο βήμα απέναντι σε αυτή την κρίση την οποία βιώνουμε όλοι μας.
4: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ακριβά τα καύσιμα. Το πόσο μπορεί να παρέμβει και η κυβέρνηση και σε ποιο βάθος χρόνου, αυτό θα φανεί. Σε πρώτη φάση αυτό που βλέπουμε, τα 40 λεπτά έκπτωση δηληστήριο και κράτος είναι μια καλή έκπτωση. Σημαντική έκπτωση τηρουμένων, επαναλαμβάνω, των δεδομένων που υπάρχουν στη διεθνή αγορά.
3: Κύριε Κιουρτζή, δώστε μας λίγο μια εικόνα. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης ή οι περισσότεροι περίμεναν αυτές τις ανακοινώσεις?
4: Σίγουρα ο περισσότερος κόσμος περίμενε να δει πού θα φτάσει η τιμή του καυσίμου, γιατί όταν ακούστηκε το 1,75 όλοι πάγωσαν.
3: Ναι.
4: Τώρα υπάρχει ένα καύσιμο το οποίο είναι στο περίπου στο 1,55 συν πλην 1-2 λεπτά, προφανώς ένα κακή απόσταση ή και όγκου λίτρων, άλλη τιμή θα έχει τα 200 λίτρα, άλλο τα 2.000 λίτρα, είναι αυτονόητο αυτό, γιατί για να μοιραστεί το κόστος αλλιώς μοιράζεται στα 200, αλλιώς στα 2.000 λίτρα, λέμε ένα παράδειγμα. Άρα φαντάζομαι ότι τώρα, επειδή έχουμε συνεχόμενα τηλέφωνα για τις τιμές, ο κόσμος θα κάνει τον προϋπολογισμό του, γιατί αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
3: Από τη μία η φιλοσοφία των μέτρων είναι σαφής, από την άλλη, από τη μία οριζόντια παρέμβαση για να μειωθούν άμεσα οι τιμές και από την άλλη πρόσθετη στοχευμένη ενίσχυση για τα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
4: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το επίδομα, δεν μπορεί να είναι το ανάγνωσμα το ίδιο. Γιατί από το 1 εκατομμύριο και καταναλωτές του πετρελαίου θέρμανσης θα επιδοτούνται περίπου 600.000. Άρα 400.000 δεν επιδοτούνται. Αυτοί νιώθουν αδικημένοι. Οι άλλοι που θα πάρουν επίδομα θέρμανσης, σαφώς είναι πιο ενισχυμένο το επίδομα. Τώρα το πώς θα δυναμηθεί είναι ένα άλλο θέμα. Όπως επίσης το πότε θα πάρουν τα χρήματά τους οι δικαιούχοι. Η δική μας πρόταση ήταν άνοιγμα της πλατφόρμας άμεσα, ώστε να ξέρει ο καταναλωτής ότι δικαιούται ή δεν δικαιούται και τα χρήματα να δοθούν,
3: ναι, η πλατφόρμα,
4: αρκετά πριν το Δεκέμβριο, ώστε να μπορεί να αγοράσει ο καταναλωτής με την προκαταβολή που θα πάρει.
3: Η πλατφόρμα
4: Να πούμε όμως ότι η μέση επιδότηση πέρσι,
3: ναι,
4: ήταν αναδικαιούχο 140 ευρώ. Άρα τώρα θα πάει στα 180 περίπου. Αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν και πολύ μεγάλη στο μέσο όρο. Κάποιοι βέβαια, όπως το λέμε, κανένας νόμος δεν είναι δίκαιος για όλους. Κάποιοι θα υποφεληθούν, κάποιοι άλλοι όχι. Κάποιοι που έχουν 30.000 και 1 ευρώ, παραδείγματος χάρη, φορολογική δήλωση, δεν θα πάρουν. Αυτός που θα πάρει θα είναι αυτός που έχει 29.999. Εδώ υπάρχει και ένα
3: κομμάτι
4: αδικίας, αυτό λέμε.
3: Πρακτικά για ένα νοικοκυριό που θα δικαιούταν επίδομα 500 ευρώ θα λάβει 650. Ένα νοικοκυριό με επίδομα πέρσι 800 ευρώ, φέτος θα λάβει 1.040 για το πετρέλαιο.
4: Εντάξει, 550 δεν παίρνει κανένας επίδομα, ιδιαίτερα στην πόλη μας.
3: Η πλατφόρμα ωστόσο
4: είναι 350 ευρώ.
3: Η πλατφόρμα,
4: αν πάρει, ναι, 20% θα πάρει 420. Χρειάζεται 2.000 λίτρα, τουλάχιστον 3.000 λίτρα, 2.000 θα σας βάλω εγώ, επί 1.55. Στο τέλος θα του κοστίσει το πετρέλαιο με αυτές τις τιμές 1,34.
3: Να πούμε και για τους ακροατές που μας ακούνε τώρα, καθώς η εξειδίκευση έγινε πριν από λίγα ελάχιστα λεπτά, η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή, η οποία επίσης αυξάνεται, όπως είπαμε και νωρίτερα, κατά 30%, προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.
4: Το έως τι σημαίνει? Είναι από 15 Νοεμβρίου μέχρι 23 Δεκεμβρίου. Το έως δεν λέει τίποτα.
3: Κύριε Κιουρτζή, σας ευχαριστώ θερμά.
4: Το έως λέει από 20 έως 23. Το έως λέει από 15 Νοεμβρίου έως τάδε. Αυτή είναι η προς το έως. Γιατί και το 22 κοντά στο κάτω από το 23 είναι.
3: Κάτι τελευταίο για να σας αποδεσμεύσω, επειδή εσείς λαμβάνετε όλο το feedback, να το πω έτσι, των πολιτών από εκεί έξω. Τι είναι αυτό που σας μεταφέρουν ως την μεγαλύτερη ανησυχία?
4: Η αβεβαιότητα.
3: Αυτό.
4: Η αβεβαιότητα. Είναι η αβεβαιότητα. Γιατί τώρα η έκπτωση είναι αυτή και με τις συγκεκριμένες τιμές δεν ξέρουμε αν θα αυξηθούν ή θα αυξηθούν οι τιμές.
3: Κύριε Κιουρτζή, σας ευχαριστώ θερμά.
4: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Κιουρτζή, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παρατηρίουχων Υγρών Καυσίμων. Πάμε να ακούσουμε ένα μεγάλο κομμάτι από τις ανακοινώσεις των μέτρων και αμέσως μετά να συνδεθούμε με τον εκπρόσωπο Παρατηρίουχων Υγρών Καυσίμων Φλόρινας, καθώς εκεί πέρα το κρύο δεν λέει να σταματήσει και ξεκινάει από πολύ νωρίς, τον κύριο Θεόδωρο Ουλιάρη.
0: Στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αστάθειας και της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Με τα νέα μέτρα αξιοποιούμε τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια για να συγκρατήσουμε το κόστος των καυσίμων και της θέρμανσης. Η ευθύνη μας είναι να μετατρέπουμε τις δυνατότητες της οικονομίας σε απτό, μετρήσιμο όφελος για τους πολίτες. Ανακοινώνουμε τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αγγλία ως 31 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυβδης 95 οκτανίων. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%. Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και συνεπώς με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο. Η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των δηληστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος σε σχέση με το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι, καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος αύξησης. Συγκεκριμένα, στοχευμένα, λελογισμένα. Οι νέες ανακοινώσεις για το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα γίνουν στο τέλος του Οκτωβρίου.
3: Λοιπόν, να πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Θεόδωρο Ουλιάρη, είναι εκπρόσωπος Παρατηρίουχων Υγρών Καυσίμων Φλόρινας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ουλιάρη.
5: Καλό σας μεσημέρι.
3: Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο από αυτά που ανακοινώθηκαν πριν από λίγη ώρα.
5: Εγώ θα μιλήσω ως εκπρόσωπος των Βενζινοπολών Φλόρινας και θα μιλήσω για τη Φλόρινα.
3: Φυσικά.
5: Έχοντας ξεκινήσει από τις 15 Σεπτεμβρίου και μετά να καίμε καλοριφέρ στη Φλόρινα, γιατί κάποιες μέρες, κάποιες νύχτες η θερμοκρασία πέσε κάτω από το μηδέν, προφανώς και οι όποιες βοήθειες έρχονται είναι θεμητές και θα τις υποδεχτούμε. Απλά τα νούμερα για το φλωρινιώτη καταναλωτή είναι τόσο μεγάλα. Άμα με αφήσετε να σας αναλύσω, θα καταλάβετε ότι είναι δυσβάσταχτο το κόστος θέρμανσης.
3: Θα σας βοηθήσω, καθώς είδα και προηγούμενες τοποθετήσεις σας, έχετε αναφέρει ότι ένα μέσο νοικοκυριό χρειάζεται 3 έως και 4.000 λίτρα πετρελαίου για να βγάλει τον χειμώνα. Πόσο θα κοστίσει φέτος η θέρμανση ενός σπιτιού 100 τετραγωνικών μέτρων με βάση τις σημερινές τιμές?
5: Ας πούμε στο σενάριο των 3.000 λίτρων ανά σεζόν, με 1,5 ευρώ είναι 4.500 ευρώ. Σε ποιο νοικοκυριό σήμερα στην Ελλάδα, δύο είναι τα ερωτήματα, θα κοστίσει 4.500 ευρώ η θέρμανση, εκτός από τους φλωρινιώτες και από τους ανθρώπους που είναι στη Δράμα, που μαζί με τον Ευρωκόπη έχουμε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες στη Φλόρινα. Και το δεύτερο ερώτημα είναι, ποιο νοικοκυριό στην Ελλάδα σήμερα έχει 4.500 ευρώ εύκολα για το κομμάτι της θέρμανσης.
6: Ναι. Ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντήσουν άλλοι, κύριε Ουλιάρη.
5: Ακριβώς.
6: Δηλαδή, ρητορικό το ερώτημα, ναι.
5: Η πάγια θέση μας και του συλλόγου μας, αλλά και της Ομοσπονδίας, είναι ότι το πετρέλαιο πρέπει να είναι 0,80 ευρώ το λίτρο. Τέλος πάντων, κάτω από το ευρώ. Η τιμή που λένε ότι ξεκινάει με 1,55 και έχουν καλύψει το μεγαλύτερο κόστος της ανόδου κτλ. Εγώ μη συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε. Δεν λένε όμως ότι είναι η μεγαλύτερη τιμή των τελευταίων 20 ετών.
6: Ναι. Η εικόνα που έχετε εσείς από την αγορά, ποια είναι, έχουν ήδη ξεκινήσει παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης ή παρατηρείτε ότι οι καταναλωτές καθυστερούν να προμηθευτούν τα καύσιμα λόγω οικονομικής αδυναμίας?
5: Οι καταναλωτές που έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον για παραγγελία, καταρχάς οι παραγγελίες είναι 100 και 200 λίτρα, γιατί αυτό είναι το... μέχρι εκεί φτάνει το πορτοφόλι του φλωρινιώτου καταναλωτή.
6: Ναι.
5: Και είναι αυτοί που δεν προλάβανε να προμηθευτούν στο τέλος Μαΐου, που έκλεινε, το τέλος Απριλίου που έκλεινε το πετρέλαιο πέρσι, περσινή σεζόν, και αναγκαστικά πρέπει να κάψουν, γιατί κάνει κρύο. Όταν είναι μείον 2, μείον 3 προχθές το βράδυ στη Φλόρινα, τι θα κάνεις, δεν θα κάψεις.
6: Εκεί θέλω να σταθούμε λίγο για να το καταλάβει και ο ακροατής που μας ακούει τώρα, πόσο διαφορετικές είναι οι ανάγκες θέρμανσης στην Φλόρινα σε σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας.
5: Το πιο απλό είναι αυτό που σας είπα, ότι εμείς από τις 15 Σεπτεμβρίου και μετά έχουμε ανάψει καλοριφέρ.
6: Που εμείς ακόμα εδώ, τουλάχιστον στην Θεσσαλονίκη, ήμασταν με κοντομάνικα 15 Σεπτέμβρη.
5: Και άμα χρειαστεί ένα και ένα βράδυ κάνει κρύο, θα ανάψει λίγο το κοντίσιο και θα.
6: Ναι, και θα τελειώσει εκεί η ιστορία.
5: Ακριβώς.
6: Είναι επαρκές το επίδομα θέρμανσης, πώς το βλέπετε?
5: Εγώ το χαρακτηρίζω μία ένεση σε μία ανίατη ασθένεια.
6: Μάλιστα. Εναλλακτικές μορφές θέρμανσης μπορούν να μειώσουν ουσιαστικά το κόστος για τα νοικοκυριά της Φλόρινας?
5: Προφανώς και μπορούν να μειώσουν το κόστος, και ήδη από πέρσι έχουμε το φυσικό αέριο, το οποίο έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά στη Φλόρινα να εγκαθίσταται.
6: Είναι τεράστια ανάσα.
5: Είναι τεράστια ανάσα. Βέβαια, η τιμή του φυσικού αερίου είναι συνδεμένη και αυτή ήδη με το χρηματιστήριο και με τις ανατιμήσεις κτλ. Αλλά είναι μία, σε σχέση με το πετρέλαιο, μία εναλλακτική, η οποία είναι μία εναλλακτική.
6: Στην Φλόρινα εντείνεται η προσπάθεια μείωσης, εξοικονόμησης μάλλον χρημάτων από την θέρμανση.
5: Δεν κατάλαβα το ερώτημά σας.
6: Στην Φλόρινα, σε σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας, παρατηρείτε ότι πολλές οικογένειες αναγκάζονται να περιορίσουν τη θέρμανση? Είναι αναγκαίο κακό?
5: Είναι αναγκαίο κακό άμα κάνει κρύο. Άμα κρατήσει ο χειμώνας, θα υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα, ότι θα μπορέσουν τέλος πάντων κάποιοι άνθρωποι να τη βγάλουν πιο εύκολα. Αλλά αν ο χειμώνας είναι βαρύς, εγώ το λέω, μπορεί να είμαι άκομψος, έτσι όπως το πω, θα ψάχνουμε θύματα. Δηλαδή, άμα κάνει μια. Το 2011, επειδή να είμαι και δημοτικός σύμβουλος, είχαμε τη χαμηλότερη θερμοκρασία στην Ευρώπη. Είχαμε για 53 μέρες κάτω από το 0. Έχετε καταλάβει τι θα συμβεί αν ένα χειμώνα ξανατύχει το ίδιο με αυτές τις τιμές? Δηλαδή, γιατί πρέπει πρώτα να τα πάθουμε και μετά να μάθουμε? Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τις περιοχές οι οποίες έχουν ανάγκη.
6: Το πάθουμε και το μάθουμε, βέβαια, είναι λίγο έτσι κάπως περίεργο, γιατί το έχουμε συνδυάσει αυτές τις μέρες και με μια άλλη υπόθεση. Αλλά δεν έχετε άδικο. Έρχεστε στα λόγια ιδιοκτήτη πρατηρίου καυσίμων που φιλοξενήσαμε νωρίτερα στον σταθμό μας, ο οποίος είπε: είναι υποχρεωτικό να ζεσταθούμε, είναι η αξιοπρέπεια που πρέπει να δούμε σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Και μας πάγωσε πολύ αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι μη μετρήσουμε και θύματα. Από το κρύο. Στο 2026 βρισκόμαστε.
5: Ακριβώς.
6: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη να έχετε.
5: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
3: Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Σπανίδη, εκδιοκτήτη πρατηρίου καυσίμων. Μίλησε νωρίτερα στον σταθμό μας.
7: Πιστεύω ότι είναι υποχρεωτικό να ζεσταθούμε. Είναι η αξιοπρέπεια που πρέπει να δούμε σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα στρώματα, ανώτερα, κατώτερα. Είναι η υποχρέωση της πολιτείας προς αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τόσα πολλά δώσανε για να είμαστε εμείς σήμερα καλά. Μιλάω τώρα για τους συνταξιούχους, μιλάω για όλη την κοινωνία η οποία ανταποδοτικά θέλει από το κράτος αυτό το πράγμα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που η Hellenic Energy, δηλαδή τα ελληνικά πετρέλαια, ουσιαστικά να λέμε την πραγματική τους όπως είναι. Προφανώς και το έτερο δηληστήριο θα ακολουθήσει και αυτό την ίδια, σε λίγο την ίδια μια ανακοίνωση.
3: Τίτλοι τέλους για την Kimberly Guilfoyle από την θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, καθώς σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, η κυβέρνηση Τραμπ τη ζήτησε να παραιτηθεί. Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα της Wall Street Journal για καταγγελόμενες αθέμητες πρακτικές, αλλά και δημόσια έκφραση δυσαρέσκειας από τον ίδιο τον Donald Trump. Από την πλευρά της, η Guilfoyle μέσω των δικηγόρων της χαρακτήρισε τις κατηγορίες αβάσιμες, υποστηρίζοντας ότι τήρησε τους κανόνες δεοντολογίας. Την ευθύνη της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Αθήνα αναλαμβάνει προσωρινά ο επιτετραμένος της πρεσβείας George Hack, ο οποίος είναι δεύτερος στην ιεραρχία της Αποστολής. Πρόκειται για διπλωμάτη καριέρας με εμπειρία σε υψηλόβαθμες θέσεις του State Department και γνώστη των θεμάτων της περιοχής. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα, άρα είναι κάτι το οποίο ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε, ούτε μπορούμε να σχολιάσουμε, ανέφερε νωρίτερα σε δηλώσεις του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
8: Asked Ambassador Guilfoyle to resign. She has been a wonderful asset to the team and we wish her well.
9: Σε κάθε περίπτωση, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις συνεχίζονται και θα συνεχιστούν αδιατάραχτες, είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Οι συμφωνίες αυτές είναι σημαντικές, θα συνεχιστούν και ο κάθετος διάδρομος και οι συμφωνίες για την εξόρυξη υδρογων ανθράκων.
10: Παραίτηση, αποχώρηση είναι αποφάσεις, το αίτημα για παραίτηση για να είμαστε ακριβείς, της αμερικανικής κυβέρνησης, δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα. Άρα είναι κάτι το οποίο ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε, ούτε μπορούμε να σχολιάσουμε, όπως αντιλαμβάνεστε. Οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών και αυτό θα συνεχιστεί, γιατί θα συνεχιστούν και όλες οι πολύ μεγάλες πρωτοβουλίες αυτονοήτως. Εμείς οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με όλα εκείνα τα πρόσωπα τα οποία επιλέγει η κάθε κυβέρνηση, προκειμένου η κυβέρνηση των ΗΠΑ, για να υλοποιούνται όλες αυτές οι μεγάλες πρωτοβουλίες και βέβαια ένα κλίμα το οποίο αποτυπώθηκε και με την έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, πάνω στο οποίο θέλουμε να χτίσουμε το προσεχές διάστημα σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο.
11: Ίσως η μόνη απομάκρυση πρέσβη με αυτόν τον τρόπο ήταν της Μιγιάνοβιτς όταν ήταν περιοδίου στο Κίεβο. Και τότε στην πρώτη θητεία Τραμπ, ο οποίος την απομάκρυνε την άλλη μέρα που ανέλαβε καθήκοντα και διαφωνούσε μαζί του για το Ουκρανικό. Αυτή η κρίση που υπάρχει στην Αμερική, αυτή η κρίση στο προσωπικό περιβάλλον του Προέδρου Τραμπ, που δημιουργείται με την Kimberly Guilfoyle, δεν πρέπει να μετατραπεί και με δική μας ευθύνη σε κρίση στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και να θέσει κίνδυνο σημαντικά θέματα όπως ο ενεργειακός ρόλος του κόμβου που είχε αναλάβει η Ελλάδα. Σχέδια τα οποία είναι σε εφαρμογή, συμφωνήθηκαν με το Ρούμπιο την περασμένη εβδομάδα, αλλά και προγράμματα σημαντικά που αφορούν και την άμυνα, το εμπόριο, τις επενδύσεις.
12: Όχι, παρά την απομάκρυνση δεν κλείνει εδώ. Οι δημοκρατικοί στο Κογκρέσο, όπως είδαμε, κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους. Ζητούν να διερευνηθούν τόσο οι καταγγελίες όσο και ενδεχόμενες ευθύνες της κυβέρνησης Τραμπ. Βγήκαν αμέσως μετά την απομάκρυνση οι επικεφαλείς των δημοκρατικών στις κρίσιμες επιτροπές. Μιλάμε επιτροπές εξωτερικών, κοινοβουλευτικού ελέγχου και δικαιοσύνης. Έχουν κάνει σκληρές δηλώσεις ότι ήθελε να πλουτίσει η κυρία Guilfoyle την ώρα που οι αμερικανικές οικογένειες δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα στην καθημερινότητά τους.
2: Συμβαίνει τώρα.
3: Ξανά στο μέτωπο της κακοκαιρίας, πριν πάμε σε διαφημίσεις, έχουμε νεότερες πληροφορίες για τον νεκρό που ανασύρθηκε νωρίτερα. Είναι άνδρας ηλικίας 25 ετών. Ανασύρθηκε νεκρός από στελέχη του λιμενικού σώματος όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στην θάλασσα, στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου, κατά τη διάρκεια, όπως είπαμε κυρίες και κύριοι, της σφοδρής κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας που ήταν ξενοδοχοϋπάλληλος πήγε να πάρει το αυτοκίνητό του από την περιοχή και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Διαφημίσεις σε λίγο και πάλι μαζί.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
16: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
17: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
18: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η Στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα Στόφα γητό.
3: 33 λεπτά μετά τις 2, επιστροφή εδώ στον αέρα του Στάτους 107 και 7. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα κυκλοφοριακά, στον περιφερειακό υπάρχει ταλαιπωρία από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και τις Οικές δυτικά και ανατολικά αυτή την ώρα μπροστά από το 424. Στο σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη, στην οποία διαπιστώθηκαν το προηγούμενο διάστημα μια σειρά από παραβάσεις, μεταξύ των οποίων και η παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος, προχώρησαν το πρωί αρχές. Την ίδια στιγμή φαίνεται πως απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν σε άλλες δομές οι τελευταίοι 27 νοσηλευόμενοι, που μέχρι και πριν 2-24 ώρα παρέμειναν εκεί νοσηλευόμενοι.
19: Για ένα χάλι μαύρο για τα 2.000 ευρώ που ζητάνε. Η μητέρα μου ήρθε, την κράτησα μία εβδομάδα και σήμερα μάλλον άλλο. Ήταν υποσυντισμένη, φέραμε νοσοκόμο για να την κουράρει.
20: Έχει μία εβδομάδα που τον φέραμε, έγινε το συμβάν αυτό, οπότε θα δούμε.
21: Πού να τους πάμε αυτούς τους ανθρώπους?
22: Ξεκινήσαμε από τις ιδιωτικές δομές που είναι στο κόκκινο και ανακαλύψαμε ότι από αυτές τις 70 περίπου ιδιωτικές δομές, 2-3 είναι η ιατρία. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα από αυτά τα 70 έχουν κατεβάσει και την ιστοσελίδα τους και τα βρίσκουμε και κλειστά.
23: Κάρπα, ας πούμε, δεν γινόταν ποτέ. Αυτό σίγουρα οφειλόταν στην έλλειψη γιατρών. Μου είχε δοθεί εντύπωση ότι δεν είχε γίνει ποτέ έλεγχος εκεί μέσα. Ενώ βρίσκονται δηλαδή νοσηλευόμενοι σε παθολογική κλινική, δεν είχαν καν ορό. Που σημαίνει ότι έπρεπε ο νοσηλευτής, ο ένας για 30 άτομα, να πάει με το μπουκαλάκι του νερό και να δώσει νερό στον ασθενή, στο στόμα. Υπήρχαν μετή στο πάτωμα, κόπρανα, ούρα. Άμα δεν το μαζεύαμε εμείς οι νοσηλευτές, δεν θα μαζευόταν ποτέ. Γιατί η καθαρίστρια ήταν ταυτόχρονα τραπεζοκόμος, τραυματιοφορέας.
24: Νιώθω και τύψη κι εγώ. Λέω, μήπως δεν έπρεπε να τον πάω εκεί. Πήγαμε στην κλινική. Μπήναμε σε ένα δωμάτιο, το οποίο πραγματικά ήταν σε άθλιες συνθήκες. Εμένα μου θύμιζε κελί. Και φυσικά δεν υπήρχε μεθ. Κάποια στιγμή χρειάστηκε να λάβει οξυγόνο, γιατί του έπεφτε ο κορεσμός. Μου έκανε εντύπωση, γιατί η κλινική δεν παρήχε, δεν είχε παροχή οξυγόνου. Πήρα μία φιάλη, μπήκε ο αδερφός μου στο ταξί, εγώ και η φιάλη. Γιατί να γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί να μην υπάρχει το νόμιμο, η άδεια λειτουργίας, ο έλεγχος?
3: Την πλήρη διερεύνηση όλων των πτυχών του θανάτου της 20χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας σε κλαμπ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ζητά η οικογένειά της μέσω του δικηγόρου της, που μίλησε στον Στάτους. Την ίδια ώρα, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 20χρονος που φέρεται να έδωσε τα ναρκωτικά στη νεαρή. Ο δικηγόρος του, μετά το πέρας της διαδικασίας, τόνισε πως η εμπλοκή του στην υπόθεση οφείλεται αποκλειστικά σε συγκυρίες και στην ηλικία του, κάνοντας λόγο για μια πράξη που έγινε χωρίς δεύτερη σκέψη. Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 22χρονος που συνελήφθη ως προμηθευτής των ναρκωτικών.
0: Η οικογένεια της αδικοχαμένης Χριστίνας απευθύνει έκκληση προς όλες τις αρχές και όλους τους υπευθύνους. Δικαστικές αρχές, εισαγγελικές αρχές, αστυνομικές αρχές.
3: Ναι.
0: Προς πάσα κατεύθυνση να διερευνηθεί η υπόθεση για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, να αποκαλυφθεί τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και να μην έχει ποτέ ξανά καμία οικογένεια να μην ζήσει το δράμα που έζησε αυτή η οικογένεια. Να μην έχουμε ξανά κανένα νέο άνθρωπο ο οποίος να πεθαίνει αβοήθητος σε τέτοια νυχτερινή διασκέδαση αυτού του είδους. Αυτή είναι η θέση της οικογένειας.
3: Εσείς, κύριε Κουδρόγλου, από τα στοιχεία τα οποία έχετε συλλέξει μέχρι στιγμής, τι συμπέρασμα βγάζετε?
0: Ακόμα είναι νωρίς για συμπεράσματα και εμείς είμαστε στην έρευνα. Τα πράγματα όμως είναι... λαμβάνουμε πάρα πολλές πληροφορίες, τις οποίες θα εισφέρουμε στην ανάκριση για να ερευνηθεί. Λαμβάνουμε πληροφορίες ότι πολλά νοσοκομιακά, πολλές φορές νοσοκομιακά είχαν φτάσει εκεί για άλλες λιποθυμίες. Λαμβάνουμε πληροφορίες ότι ήταν οφθαλμοφανές το τι γινόταν εκεί, σε επίπεδο διακίνησης εννοώ.
3: Ναι.
0: Αλλά όλα αυτά είναι, ξέρετε, μπορεί να είναι και λόγια που παίρνει ο καθένας τώρα λόγω της δημοσιότητας, παίρνει τους γονείς και τους λέει αυτό, έτσι είδα εκείνο, είδα έτσι και να μην ισχύει. Ας ερευνηθεί όμως. Το αν υπήρχαν άλλες λιποθυμίες είναι ξεκάθαρο. Μπορεί να γίνει μια απλή ερώτηση στο εφημερίδιο νοσοκομείο.
1: Θέλω να σημειωθεί από την πρώτη στιγμή ότι διεμού εξεδηλώθησαν τα συλληπιτήρια στην οικογένεια της αποθανούσης. Γι' αυτό το συγκλονιστικό, οδυνηρό γεγονός, ευρεθέντες εμείς κατηγορούμενοι ο πελάτης μου, σήμερα στην ανακρίτρια αρνηθήκαμε τις κατηγορίες, διότι και τα αποδεικτικά στοιχεία διευκόλυναν αυτήν την άρνηση και διότι θεωρούμε πραγματικά ότι ίχνος ευθύνης για τις συγκεκριμένες πράξεις δεν βαρύνει τον φερόμενο ως κατηγορούμενο. Θεωρώ αναμφισβήτητα, αναμφίβολα, η διάγνωση της αλήθειας γίνεται από τις δικαστικές αρχές και παρά τη μυστικότητα της ανάκρισης θα σας πω, θεωρώ ότι από τα στοιχεία είναι αναμφίβολο ότι υπήρχε συνένεση της αποθανούσης, πρόκειται περί ενηλίκων ατόμων, αυτόβουλα ενεργούντων, που ήξεραν πού πήγαιναν και κάτω από ποιες συνθήκες ήθελαν να διασκεδάσουν. Δυστυχώς όμως επήλθε αυτό το οδυνηρό γεγονός.
3: Με τις καταθέσεις επιζώντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, συνεχίστηκε η δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Οι μάρτυρες περιέγραψαν τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν μετά την σύγκρουση, τις φλόγες, την προσπάθεια διαφυγής και τις εικόνες που εξακολουθούν να τους στοιχιώνουν. Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η κατάθεση της Μαρίας Λαζαρίδου, η οποία ταξίδευε με την μητέρα της και το 6 μηνών μωρό της, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υπέστη κρίση πανικού. Έπαθα μήνυμα εγκεφαλικό μετά την απεργία πείνας. Ακόμα θρυνούμε, δήλωσε νωρίτερα ο Πάνος Ρούτσι. Επιπλέον κατήγγειλε προσπάθεια χρηματισμού του με σκοπό να σταματήσει να ασχολείται με την τραγωδία των Τεμπών ο ίδιος αλλά και η συνήγορός του Ζωή Κωνσταντοπούλου.
4: 4 χρόνια τώρα δεν έχω φύγει από το πλευρό του παιδιού μου σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρέθηκε. Ολοκλήρωσε όλες τις ανθρωπίνως και τεχνολογικώς δυνατών εξετάσεις που μπορούσε να κάνει και εκτιμήσεις ιατρικές. Δυστυχώς βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Αυτό που συμβαίνει στο παιδί μου προκλήθηκε από την έκρηξη. Δεν είχε ούτε μία αμοιχή, δεν είχε ούτε ένα τραύμα. Οι γιατροί μας είπανε και στην Αμερική και παντού ότι είναι σαν να έχει σκάσει πυρηνική βόμβα μέσα στο κεφάλι του.
5: Το συγκλονιστικότερο που κρατώ από τη σημερινή κατάθεση του Πάτερ Χριστόδουλου είναι η λέξη κοινωνικός συναγερμός. Αυτή η δίκη να γίνει ένας κοινωνικός συναγερμός για να αφυπνιστούν οι συνειδήσεις, για να βρεθεί η αλήθεια. Κάθε γονιός, είτε είναι ιερέας, είτε είναι ένας απλός πολίτης, είτε ένας επιφανής άνθρωπος, αυτό αναζητάει όταν χάνει το παιδί του. Την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια σήμερα κατατέθηκε μέσα από την ψυχή όσων μέχρι τώρα κατέθεσαν συμπεριλαμβανομένης και της οικογένειας του εκλοιπών του Κυπριανού Παπαϊωάννου, γιατί αυτά που ζήσαν δεν είναι ψέματα, δεν γυρνάνε πίσω. Είναι αλήθειες που τις βίωσαν και που ακολουθούν και από αποδεικτικά στοιχεία. Η οσμή ενός ανθρώπου που είναι μέσα σε μια σακούλα παραμένει χαραγμένη στη μνήμη της μάνας και στη μνήμη του πατέρα.
6: Πεθύσεις κάποιον, πρέπει να γνωρίσεις το πώς πέθανε. Πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Πώς πέθανε ο Κυπριανός, ο δικός μου ο Κυπριανός. Τον πήρα, είπαμε, ήταν ολόκληρος. Τα χτυπήματα του κατεμέναν και κατά αυτούς λίγους που το συζήτησα δεν επέθανε από το δυστύχημα, αλλά πέθανε μετά. Το σώμα του μύριζε χημικά έντονα. Είχα αδειάσει πολλά μπουκάλια κρασί στο σώμα του για να τα πλύνω να φύγει αυτή η μυρωδιά. Έβαλα έλαιον, μετά έβαλα αρώματα. Και ακόμη υπήρχε αυτό το χημικό στοιχείο.
3: Μία υπόθεση που εγγύρει σοβαρά ερωτήματα για τη συμπεριφορά των τραπεζών απέναντι σε συνεπείς δανειολήπτες, φέρνει στο προσκήνιο η αγωγή που κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης μία 69χρονη συνταξιούχος, η οποία κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με την απώλεια της περιουσίας της. Όπως υποστηρίζει η ίδια, παρά το γεγονός ότι κατέβαλε επί σειρά ετών τις συμφωνημένες δόσεις του δανείου της, η τράπεζα προχώρησε σε καταγγελία της σύμβασης, επικαλούμενη ληξιπρόθεσμη οφειλία ασφαλίστρων ύψους 814 ευρώ, η οποία σύμφωνα με την νομική της εκπρόσωπο αντιστοιχεί σε πρόσθετη επιβάρυνση μόλις 10 ευρώ τον μήνα και δεν προβλεπόταν στη συμφωνία ρύθμισης. Θα συνομιλήσουμε τώρα με την συνήγορο της 69χρονης, την δικηγόρο κυρία Χριστίνα Σωτηράκογλου. Καλησπέρα σας.
7: Καλησπέρα κυρία Μαχερά. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
3: Να ξεκινήσω με μια πάρα πολύ απλή ερώτηση, το λέγαμε και νωρίτερα με συναδέλφους, πώς είναι δυνατόν μια 69χρονη δανειολήπτρια, η οποία επί 7 χρόνια κατέβαλε κανονικά, το τονίζω αυτό, τις συμφωνημένες δόσεις του δανείου της, να βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με την καταγγελία της δανειακής σύμβασης για μια φερόμενη οφειλία ασφαλίστρων ύψους 10 ευρώ τον μήνα.
7: Ακριβώς όπως το λέτε κύριε Μαχερά. Η εντολέας μου είχε κάνει ρύθμιση του δανείου της, μια πολύ ικανοποιητική ρύθμιση με βάση τα οικονομικά της δεδομένα το 2019 και ήταν απολύτως της τυπικής της δόσης που είχαν οριστεί με τη ρύθμιση αυτή. Κάθε μήνα σε συγκεκριμένη ημερομηνία εντός του μήνα πήγαινε και κατέθετε το ποσό που της είχαν υποσχεθεί ότι έπρεπε να καταθέσει, το συμφωνθέν ποσό. Μάλιστα κατέθετε το ποσό που προβλεπόταν και στα ειδοποιητήρια του δανείου που ερχόταν κάθε μήνα. Ναι. Ακόμη και εκείνη, η οποία είναι μια γυναίκα αρκετά έξυπνη, απορεί πώς θεωρήθηκε ότι υπάρχει έλλειψη του ποσού των 10 ευρώ μηνιαίως, το οποίο φυσικά, αν το γνώριζε, θα μπορούσε να το καταβάλει.
3: Είναι πραγματικά απίστευτο. Σύμφωνα με την αγωγή, να πούμε, η τράπεζα απέτησε 814,11 ευρώ για ληξιπρόθεσμα ασφάλιστρα. Σε ποιο ακριβώς σημείο της δανειακής σύμβασης ή της ρύθμισης προβλέπεται αυτή η πρόσθετη επιβάρυνση και γιατί αμφισβητείτε την νομιμότητά της?
7: Δεν προβλέπεται στη σύμβαση και στη ρύθμιση.
3: Ωραία.
7: Τα ειδοποιητήρια είχαν σαφή δόση, η οποία καταβάλλονταν και μέσα στη δόση αυτή περιέχονταν και τα ασφάλιστρα.
3: Mm-hmm.
7: Δηλαδή η πελάτησά μου δεν έχει καμία αμέλεια, πολύ περισσότερο δόλο στο να μην καταβάλει τα 10 ευρώ. Προφανώς υπήρξε λάθος στην καταμέτρηση από την πλευρά της αντιδίκου και γι' αυτό συνέβη αυτή η καταγγελία. Η οποία όμως καταγγελία, ακόμη και ορθή να ήταν, ακόμη και όντως να υπολείπονταν 10 ευρώ μηνιαίως από την καταβαλλόμενη δόση, είναι εξόχως καταχρηστική. Γιατί δεν μπορεί ένας πολίτης να καταγγέλλεται η σύμβαση δανείου του όταν είναι τόσο τυπικός για 10 ευρώ μηνιαίως. Έχουμε ένα δάνειο της τάξης των 97.000 ευρώ και καταγγέλλεται για 800 ευρώ που έχουν μαζευτεί, να το πω έτσι, από 10 ευρώ μηνιαίως. Είναι εξόχως καταχρηστικό να μπορεί ένα φαντ να κλείνει τραπεζικό λογαριασμό χωρίς καμία δικαστική πράξη, για ποσοστό μόλις 0,8 του κεφαλαίου.
3: Ναι. Για να καταλάβει και ο κόσμος, η δανειολήπτρια, η πελάτησά σας, διαπίστωσε το κλείδωμα του λογαριασμού της όταν πήγε στο ATM για να πληρώσει την δόση του δανείου.
7: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν υπήρξε καμιά ειδοποίηση όπως προβλέπει ο νόμος, η σύμβαση, η νομολογία μας. Μία τράπεζα, ένα φαντ, ένα πιστωτικό ίδρυμα δεν μπορεί να κλείνει τον τραπεζικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου. Για να το κάνει αυτό πρέπει να προηγηθεί έγγραφη καταγγελία της δανειακής σύμβασης, να περάσει εύλογο διάστημα, να δοθεί στον οφειλέτη το δικαίωμα να καταβάλει όσα δεν έχει καταβάλει και μετά φυσικά μπορεί να σφραγίσει και να κλείσει το λογαριασμό. Στην προκειμένη περίπτωση δεν συνέβη τίποτα από όλα αυτά.
3: Πόσο άμεσος είναι ο κίνδυνος για την περιουσία τώρα της 69χρονης? Υπήρξε κάποιος μέσα, να το πω, συνδικαιούχος στον λογαριασμό της, επηρεάζει και κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας?
7: Ναι, ο λογαριασμός εξυπηρετούνταν και από το γιο της.
3: Α,
7: γιατί είχε κληρονομήσει τον πατέρα του, είναι η κυρία και ο γιος της, που είναι ιδιοκτήτες σε ένα πολύ καλό διαμέρισμα ανατολικά. Τώρα, σε εμάς που παρικούμε την Ιερουσαλήμ, ξέρουμε όταν συμβαίνει η καταγγελία δανείου και σου ζητάει το πιστωτικό ίδρυμα ολόκληρο το ποσό της οφειλής, γιατί αυτό συνέβη. Ναι. Δεν είναι ότι καταγγέλθηκε το δάνειο και της είπανε να μας φέρετε τα 811 ευρώ, προφανώς. Και θα πήγαινε. Τη ζητάνε το συνολικό ποσό της οφειλής. Και ξέρουμε όλοι ότι το επόμενο βήμα είναι η έκδοση διαταγής πληρωμής. Αυτό προσπαθούμε να αποτρέψουμε με την κατάθεση της αγωγής αυτής.
3: Μάλιστα. Υπήρξε κάποια αντίδραση από την τράπεζα?
7: Να σας πω, και πολύ σωστά το ρωτάτε, κύριε Μαχερά. Από τη στιγμή, στο τέλος Μαΐου, που η εντολέας μου κατάλαβε ότι έχει κλείσει ο λογαριασμός της, έκανε πολλές απέλπιδες προσπάθειες. Πήγε στο κατάστημα της τράπεζας που συνεργάζονταν, έστειλε αίτηση έγγραφη προς το φαν. Προσπάθησε, πήγε πολλές φορές, προσπάθησε τηλεφωνικά να καταλάβει τι έχει συμβεί και να ανοίξει ο λογαριασμός για να συνεχίσει να καταβάλει τη δόση. Τίποτα από αυτά δεν έγινε δεκτό.
3: Απίστευτο. Η συγκεκριμένη...
7: Και πολύ στενάχωρο.
3: Και δεν το συζητάμε.
7: Όλοι, ξέρετε.
3: Δεν το συζητάμε.
7: Αν το παραμικρό πτέσμα μας, αν υποτεθεί ότι υπάρχει πτέσμα, έχει αυτές τις συνέπειες, είναι φοβερά επικίνδυνο για όλους τους δανειολήπτες.
3: Ναι. Τώρα τι ακριβώς γίνεται, τι θα πρέπει να περιμένει η πελάτησά σας?
7: Θα περιμένουμε την εκδίκαση για να αποδειχθεί ότι είναι καταχρηστική η καταγγελία αυτή της δανειακής σύμβασης και να επανέλθει η κατάσταση, αυτό ζητάμε, στην προτέρα κατάσταση, να ανοίξει δηλαδή ο λογαριασμός και να μπορεί να καταβάλει τη δόση της.
3: Άρα έχουμε άλλη μία ανάδειξη ενός ευρύτερου προβλήματος στον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες διαχειρίζονται ρυθμισμένα δάνεια.
7: Πραγματικά.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σωτηράκογλου. Να είστε καλά.
7: Και εσείς, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαχερά.
8: Status Update. Καθημερινά στις 2 με το Λεοντή Μαχερά.
3: Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις τοξικολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες εντοπίστηκε φλουμαζανίλη, ουσία που χρησιμοποιείται ως αντίδοτο σε ορισμένα ηρεμιστικά και αναισθητικά φάρμακα. Η παρουσία της ουσίας φέρεται να συνδέεται με την χορήγησή της για την αντιμετώπιση της δράσης συγκεκριμένου φαρμάκου, ενώ τα ευρήματα αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της διερεύνησης της υποθέσεως.
9: Η προποφόλη προκαλεί άπνοια που δεν έχει αντίδοτο. Αντίδοτο εντός εισαγωγικών στην προποφόλη είναι η παρουσία ενός ειδικού του αναισθησιολόγου, ο οποίος θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να χορηγήσει αναπνοή σε αυτόν ο οποίος δεν έχει αυτή τη στιγμή. Φυσικά χρειάζεται μόνιτορ, φυσικά χρειάζονται όλα όπως θα τα είχαμε μέσα στο χειρουργείο. Είτε είμαστε κανονικά όπως είμαστε τώρα, είτε είμαστε σε καταστολή, ο μηχανισμός της αναπνοής διενεργείται από τον οργανισμό μας. Όταν όμως φαρμακευτικά σταματήσουμε την αναπνοή, πρέπει εμείς να στείλουμε αέρα στους πνεύμονες με μάσκα, εφαρμόζοντας μάσκα και ασκώντας θετική πίεση για να περάσει ο αέρας εμπλουτισμένος με οξυγόνο από έξω προς τα μέσα και να υποκαταστήσουμε τη λειτουργία της αναπνοής. Άρα με θετική πίεση στέλνουμε, βγαίνει στην εκπνοή ο αέρας, ξαναστέλνουμε αέρα και έτσι μπορούμε πίεση να πέσει, να έχουμε υπόταση. Στην υπόταση ο εγκέφαλος οξυγονώνεται λιγότερο, και μπορεί να προκληθεί σύγχυση και διέγεση. Άρα αφαιρώντας και τον όγκο στην εξωσωματική κυκλοφορία, που κάποιες πληροφορίες λένε ότι δεν ήταν μόνο τα 120-200 ml, ήταν παραπάνω, με αυτή τη διαδικασία, με αυτές τις δύο διαδικασίες, δηλαδή τον καθαρισμό του εντέρου και με την πλασμαφαίρεση, είναι πολύ πιθανό η πίεση να πέσει, να έχουμε υπόταση. Προηγούσε φυσικά οξυγόνο, θα κέρδιζε χρόνο, θα είχε οξυγόνο ο οργανισμός, εάν έκανε, αν υποκαθιστούσε την αναπνοή. Σε περίπτωση λοιπόν που όμως παρόλα αυτά έκανε ανακοπή, με συνδεδεμένο τον αναπνευστή, έχει ένα περιθώριο και πιθανότητες 80% να βρεις έναν αναπνευστόσιμο ρυθμό για να τον επαναφέρεις.
2: Σαφώς λοιπόν αποδεικνύεται ότι έδωσε μέθη στο Μαζονάκι η γιατρός, η ανειδίκευτη Κομπογιαννίτισσα την αποκαλώ. Είναι για άλλη μία απόδειξη ότι αυτή η Κομπογιαννίτισσα εκεί, γιατί πρόκειται για μια συμμορία, με τις πράξεις και παραλήψεις οδήγησαν στο θάνατο το Μαζονάκι. Και θα πρέπει να τιμωρηθούν κατά την άποψή μου και οι δύο με το ίδιο κατηγορητήριο, γιατί δεν μπορεί να βγει λάδι ο Θεοδωρόπουλος, γιατί μέσα στο ιατρείο του γινόταν, τον φώναξαν κι αυτόν, άργησαν να φωνάξουν το ΕΚΑΒ και όταν το φώναξαν το ήταν πεθαμένος ο Μαζονάκης, δεν είχαν απεινιδωτή, δεν είχαν οξυγόνο, δεν είχαν μάσκα μπου, δεν ήξεραν να κάνουν κάρπα.
10: Αυτές οι ουσίες όλες πώς βρέθηκαν εκεί, πώς έγινε η χρήση? Και από εκεί και πέρα όλα τα στοιχεία αυτή τη στιγμή είναι σε μια εξέλιξη όλη η ανάκριση και αξιοποιούνται.
3: Αλλάζουμε θέμα με αμύωτη ένταση. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και Αλέξη Τσίπρα μετά τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς του Θανάση Καρτερού σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε λόγο για οργανωμένες επιθέσεις με πιστόλια και νεροπίστολα, ενώ Αλέξης Τσίπρας επιμένει ότι βασικός πολιτικός του αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, ο Θανάσης Καρτερός ανέλαβε την ευθύνη για το κείμενό του, δηλώνοντας ότι φέρει την δική του υπογραφή για τα πιθανά λάθη του.
11: Όμως παρά αυτές τις επιθέσεις, από διάφορα μπιστόλια ή νερομπίστολα, εμείς μένουμε ακλόνητοι στο στόχο μας. Και ο στόχος είναι ένας. Η πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή δεν έρχεται με χτυπήματα κάτω από τη μέση, ούτε με τοξικότητα. Όταν λοιπόν επιλέγεις να έχεις στενότερους συνεργάτες, ανθρώπους που εκφέρουν τόσο τοξικό λόγο, δείχνεις τελικά και ποια είναι η αντίληψή σου για την πολιτική.
12: Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκλειδίσω, να τους διαλύσω. Ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες. Πώς θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία. Όχι πώς θα ασχολούμαστε καθημερινά πώς θα βγάζει ο ένας τα μάτια του αλληνού.
13: Τον είπε ευθέως βλάκα. Τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και να, αυτό πάει πάρα πολύ. Με αυτόν τον σκοτωμό που επιδιώκει και ξεκινάει από τη μεριά της Ελλάς, ο μόνος ο οποίος μπορεί να επιχειρεί.
25: Να απαντήσει ο κ. Νηφούδης.
13: Ελλάδα είναι δημοκρατία.
26: Κακώς δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τέτοιοι χαρακτηρισμοί, όχι μόνο για πολιτικούς αρχηγούς, αλλά για οποιοδήποτε άνθρωπο. Είχαμε ένα προπυλακισμό της κυρίας Παπαδοπούλου και δεν είδα την ίδια ευαισθησία από το ΠΑΣΟΚ να καταδικάσει τον κ. Ξαντόπουλο.
27: Συμβαίνει τώρα.
3: Πίσω και πάλι στο θέμα της κακοκαιρίας, νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για τον νεκρό 62 χρόνων και όχι 25, όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα από στελέχη του λιμενικού σώματος. Ανασύρθηκε νεκρός όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στην θάλασσα, στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου, κατά τη διάρκεια σφοδρής κακοκαιρίας. Θα επανέλθουμε φυσικά και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θα ακούτε τις νεότερες πληροφορίες που έρχονται από το μέτωπο της κακοκαιρίας εδώ από τον Στάτους 107.7. Και πριν κλείσουμε, η Θεσσαλονίκη υποδέχεται σήμερα, θα αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα, υποδέχεται την εικόνα της Παναγίας Χοζοβιώτισσας, η οποία θα μεταφερθεί από την ομώνυμη μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Θύρας, Αμοργού και Νήσων. Η άφηξη της εικόνας σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων για τον πολιούχο της Θεσσαλονίκης. Η κοινή τιμή προς τα δύο ιερά πρόσωπα αποτελεί παράδοση που ανάγεται στα Βυζαντινά χρόνια, δήλωσε στον Στάτους ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος.
28: Μια παράδοση που υπάρχει ευλογημένη στη Θεσσαλονίκη, ο πολιούχος της ο Άγιος Δημήτριος να συνεορτάζει πάντοτε με την Παναγία. Είναι μια παράδοση που ανάγεται στα Βυζαντινά χρόνια, Έχουμε τυπικό παλαιό και του Αγίου Σημεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, που συνδέει την τιμή προς τον Άγιο Δημήτριο με την Παναγία και μάλιστα όπως ετοιμάτως την Παναγία την αχυροποίητο.
3: Και στο σημείο αυτό 56 λεπτά ακριβώς μετά τις 2 το status update ολοκληρώθηκε. Μένετε συντονισμένοι στον σταθμό μας. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από την Νίκη Χατζιμπούσιο και στις 3 ακριβώς η εκπομπή Status Express. Καλό μεσημέρι.

0: Status Update. Καθημερινά στις 2 με το Λεοντή Μαχαιρά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Νεφώσεις προβλέπονται για το υπόλοιπο της ημέρας στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει μέχρι και τους 17 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, σήμερα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 17 βαθμούς στην Κατερίνη, 18 στο Κιλκίης, 19 σε Βέρεια και Σέρες και 12 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία, το θερμόμετρο θα δείξει 14 βαθμούς στην Καστοριά και 16 στα Γρεβενά.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Η ώρα είναι 3. Για κάθε ώρα, αλαντικά πασιάς. Παριζάκι πασιάς. Το καλύτερο για σας.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
6: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
8: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Πέμπτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό, 5,45.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, Η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. EIAV. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
11: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Καλό μεσημέρι λοιπόν σε όλες και όλους, με το ρολόι να δείχνει 5 λεπτά μετά τις 3 και να είναι Τετάρτη και 14 Οκτωβρίου. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε 55 λεπτά από τη ζωή σας, από τη μέρα σας, με την δέσμευση ότι θα είμαστε καλά παιδιά, με καλή διάθεση, για να γνωρίζετε όλα όσα συμβαίνουν εδώ και μακρύτερα, και αν ανά πάσα στιγμή συμβεί οτιδήποτε να το μάθετε από εμάς. Δυστυχώς κύμα κακοκαιρίας στην υπόλοιπη Ελλάδα, εδώ κοντά μας δεν έχουμε θέματα, αλλά ήδη έχουμε και ένα νεκρό στη Ρόδο, ο οποίος παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Να που έλεγα το πρωί σήμερα ότι με αυτές τις συνθήκες, όταν είναι δηλαδή ακραίες,

και το επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο έλεγα, σας έλεγα το πρωί, ότι όταν έχουμε έντονη βροχόπτωση, όταν έχουμε πολύ νερό στους δρόμους, καλό είναι, αν δεν έχουμε δουλειά, να αφήσουμε το αμάξι μας κάπου ασφαλές και δεν χρειάζεται να πειραματιζόμαστε με τα καναλάκια, τα μικρά ποταμάκια και τις μικρές λιμνούλες, τις οποίες θα συναντήσουμε στους δρόμους.

0: Και για δείτε σύμπτωση, η αχά είναι τούτη εδώ, στάσου σε αυτούς τους δρόμους είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Είναι κάτι έκτακτο?
1: Έκτακτο.
0: Ναι.
1: Έσπασε σωλήνας ίδρευσης στη Βενιζέλου επάνω στη Νεάπολη και βγαίνει το νερό σαν συντριβάνι από κάτω.
0: Mm-hmm.
1: Και η περιοχή από το ρολόι, από την πλατεία ορολογίου της Νεάπολης και προς τα επάνω δεν έχει νερό, εξυπακούεται.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να μην έχει νερό, μάλλον κάποιο συνεργείο της ΕΙΑΘ θα επιλαμβάνεται, θα το δει ο Γαβρίλ. Εξαιρετικό, εξαιρετικό βιντεάκι, το οποίο έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ και ξεκινώ με αυτό. Με το βίντεο αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται στους παλιούς ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ. Για δείτε το. Μια ταινία, λέει, μικρού μήκους με μεγάλες αλήθειες. Οποιαδήποτε ομοιότητα με υπαρκτά πρόσωπα δεν είναι συμπτωματική.
2: Γι' αυτό και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πιο μπροστά και πιο γρήγορα να πάρει σε κάθαρη απάντηση ότι είμαστε δίπλα στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ένα μήνα μετά.
2: Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν παρετούμε από τη Βουλή. Δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λίγες μέρες μετά.
3: Γνωστοποίησα στον Πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
4: Να παραδώσουν τις έδρες τους.
5: Το θεωρώ αυτονόητο. Δεν είναι δυνατόν τη Δευτέρα να παραβιάζεται ξεκάθαρα το καταστατικό το οποίο αναφέρει ότι παραδίδονται οι έδρες. Δηλαδή, δεν θα σχολιάσω την άποψη του κ. Πουλόπουλου.
4: Είστε σκληρός αρκετά πάντως με τους συναδέλφους.
5: Με συγχωρείτε, κύριε Αναστασοπούλου. Εγώ δεν έχω εκλεγεί επειδή είμαι ωραίος, επειδή έτρεξα κτλ. Ήμουνα υπό το μανδύα, ήμουνα στο σπίτι του ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
6: Αν κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές, ενώ εκλέχθηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ, με πρόεδρο τον
0: Αλέξη Τσίπρα,
6: επιλέξουν
0: εδώ να νοθεύσουν
6: και να αλλάξουν τη λαϊκή βούληση και λαϊκή ετοιμιγορία που έβαλε το ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι μια τεράστια ευθύνη, είναι ένα στίγμα για όσους το επιλέξουν και οφείλουν βεβαίως να παραδώσουν τις έδρες.
7: Έχουμε χάσει 21 βουλευτές,
0: ναι,
7: οι οποίοι αποφάσισαν, αφού εκλεγήκαν με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, να πάρουν την έδρα και να την πάνε σπίτι τους. Κατά την άποψή μου είναι προδήλωσε αντισταγματική η στάση του αυτή, αλλά θα μας κρίνει όλους η ιστορία για αυτό το πράγμα.
0: Λύτε.
7: Αν διαφωνείς, παίρνεις, λες παιδιά, εγώ διαφωνώ με τη στρατηγική την οποία ακολουθεί το κόμμα με το οποίο εκλέχτηκα, φεύγω, παραδίδω την έδρα μου και πάω σπίτι μου. Όταν στα κόμματα διαφωνούν για τη γραμμή, ιδεολογικά, για διάφορα ζητήματα, δεν παίρνουν τις βουλευτικές τους έδρες να φύγουν.
8: Ελληνικός λαός ψήφισε τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Και αυτό έγινε δύο φορές. Και στις εκλογές του 23, του Ιουνίου του 23 και στις ευρωεκλογές.
9: Ξέρετε οι έδρες. Κάποιος ψηφίζει ως βουλευτή.
10: Το κάνει ακόμη χειρότερα.
9: Ως βουλευτή. Με τη σημαία, με την εντασσόμενη σε ένα πρόγραμμα, σε ένα σχέδιο κάποιου κόμματος. Και εξ αρχής δηλώνουμε και στο κόμμα μας ότι οι έδρες ανήκουν στο κόμμα.
11: Αλλιώς θα κατέβαινες μόνος.
9: Δεν είναι η έδρα προσωπικό σου λάφυρο,
11: ναι, βέβαια, εδώ,
9: το οποίο την παίρνεις και την περιφέρεις αναλόγως με τις προσωπικές σου προτιμήσεις.
11: Έχει ξεπεραστεί και αυτό, γιατί είδαμε και το
9: ναι, αλλά
11: το
9: να μην ξεχνάμε τη βασική αρχή.
11: Επικρατείας.
9: Ακριβώς. Που αυτό είναι, αυτό κι αν είναι θέμα το οποίο ξεπερνάει, αλλά να είναι βέβαιοι, όλοι είμαστε βέβαιοι, ότι όταν παραβιάζεις τη λαϊκή ετοιμιγορία και την εντολή του ελληνικού λαού, προφανώς αυτό θα

0: σου επιστραφεί.
1: Τι, οι έδρες έχουν μεν ονοματεπώνυμο.
2: Μαμουλάκης.
1: Αλλά δεν θα υπήρχε ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο κάποιος να εκλέγει το βουλευτής αν δεν ήταν υποψήφιος ενός συγκεκριμένου κόμματος. Το κόμμα λοιπόν αποκτά τις έδρες, οι οποίες διανύμονται βεβαίως σε αυτούς που έχουν τη σχέση και την προτεραιοποίηση βάσει εκλογής, σταυρού εκλογής.
3: Περιμένω τον Νίκο Φαραντούρη να παραδώσει την έδρα.
2: Φαραντούρη.
3: Δεν έφευγα από τον ΣΥΡΙΖΑ, θα παρέδιδα την έδρα μου.
2: Θα παρέδιδα την έδρα μου.
4: Η αποχώρηση των δύο βουλευτών σήμερα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί μια νόθευση και παραβίαση της λαϊκής εντολής και της απόφασης των Ελλήνων Ιδρυμάτων μέρος ΣΥΡΙΖΑ εξωματική αντιπολίτευση.
2: Φάμελος.
4: Ορθώς χαρακτηρίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα ως θεσμική εκτροπή.
5: Δυστυχώς πρόκειται για μια αρνητική εξέλιξη. Αποφάσισαν οι δύο συνάδελφοι να αποχωρήσουν. Προφανώς πρόκειται για μια τροποποίηση, αλλαγή και νόθευση, θα μπορούσαμε να πούμε, της λαϊκής βούλησης, της λαϊκής εντολής και τιμιγορίας.
6: Ο ιστορικός του μέλλοντος δεν θα συζητάει τα του συνεδρίου ή τα των κεντρικών επιτροπών.
2: Μαμουλάκης.
6: Θα συζητάει ότι κάποιοι βουλευτές αποχώρησαν, αποστάτησαν κοινώς. Πρέπει να το πούμε αυτό.
2: Αποστασία.
6: Είναι λίγο, όχι λίγο, είναι πολύ βαρύ. Με αποτέλεσμα να διάσουν, να παραβιάσουν τη λαϊκή βούληση.
0: Εγώ έχω πολύ συγκεκριμένη άποψη γι' αυτό. Οι έδρες είναι του κόμματός
2: μας.
0: Οι έδρες είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι
7: έχουμε,
0: δεν θα ήμασταν βουλευτές αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Θεωρείτε ότι πρέπει να παραδώσουν τις έδρες αυτοί που αποχωρήσανε?
9: Δεν είναι θέμα τι θεωρώ εγώ. Έχουν υπογράψει έναν κώδικα διοντολογίας όταν αναλάβαμε τα καθηκοντά μας ως βουλευτές.
0: Ναι.
9: Και ο κώδικας διοντολογίας λέει ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα και αν φύγει η διαφωνή, την έδρα την παραδίδει στο κόμμα.
8: Αφού εξελέγησαν με τη σημαία του κόμματος, λέτε, έτσι βεβαίως.
9: Αυτοί φτιάξανε τον κώδικα διοντολογίας, δεν τον έφτιαξα εγώ δεν τον ήξερα. Εγώ τον υπέγραψα όταν ανέλαβα. Εκείνοι λοιπόν που τα γράψαν αυτά για να πιάσουν άλλους, μάλλον βιαστήκανε οι ίδιοι στη φάκα που φτιάξαν.
2: Όπως καταλάβατε, αγαπητές, αγαπητοί, πες τα ρε Barry White. Είναι βιντεάκι το οποίο έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα κυκλοφορεί. Στο βίντεο αυτό έχουμε Βέτα Καλλιόπη, Γαβρίλο Γεώργο, Γεροβασίλη Όλγα, Ζαμπάρα, Καλαματιανό, Κοντολή, Μαμουλάκη, Μεϊκόπουλο, Μπάρκα, Παναγιωτόπουλο, Σαραγκιώτη, Τσαπανίδου, Φάμελο, Ψυχογιό. Οι οποίοι άλλα έλεγαν, χοντράδες έλεγαν, και τελικώς με την συμπεριφορά τους ξεφτύλισαν. Ξεφτύλισαν κάθε έννοια δημοκρατίας και λογικής. Και βεβαίως αυτοξευτιλίζονται οι ίδιοι, όπως ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο ήταν βουλευτές και υποστήριζαν αυτά τα οποία ακούτε μέχρι κάποιους μήνες πριν, και σήμερα μεταπηδούν στην ελληνική αριστερά. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τα δικά τους λεγόμενα, μπορώ εύκολα να πω ότι αυτοξευτιλίζονται. Δεν τα λέω εγώ, ο ΣΥΡΙΖΑ τα λέει. Μάλιστα τα παρουσιάζει και με βίντεο. Τους ξεφτιλίζει, όπως ακριβώς το λέω. Βέβαια θα μου πεις τώρα, λίγοι έμειναν στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι περισσότεροι αυτοξεφτιλιζόμενοι πήγαν στην ελληνική αριστερά. Κυρίως εκείνοι οι οποίοι δήλωναν βαριγδούπως αυτά τα οποία ακούγατε. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θα είναι στο επιτελείο, στην αυλή, στο άρμα, στο όχημα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτοί θα διαχειριστούν, χωρίς υστεροβουλία και χωρίς φιλοτομαρισμό, θα διαχειριστούν τις τύχες της χώρας και τις δικές. Αφιερώμενο, δεν χρειάζεται να πω εγώ, τα έλεγα καιρό, τώρα τους ταχώνει κανονικά, φτύνοντάς τους ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ.

Και τώρα αναρωτιέται κανείς, διερωτάται, αναρωτιέται και διερωτάται. Αυτοί οι τύποι οι οποίοι κοιτούν μόνο το ποπουδάκι τους, το τομάρι τους, είναι δυνατόν να είναι ικανοί να διαχειριστούν άλλου είδους ζητήματα ή προβλήματα, αφού το μόνο που τους νοιάζει, χωρίς να νοιάζονται αν ξεφτιλίζονται, είναι το προσωπικό του συμφέρον, το τομάρι τους. Θα μου πείτε, γιατί κύριε Βενιέρη είναι η μόνη? Όχι, όχι, αυτοί είναι που γαυγίζουν στα διάφορα. Παλαιότερα δηλαδή έλεγαν διάφορα, σύμφωνα με το βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν τα λέω εγώ. Οι ίδιοι τα έλεγαν τότε, έτσι, φωναχτά.

Αλλάζω ρυθμό γιατί το χρειάζεσαι. Και είναι η ώρα να σου πω τι γίνεται στους δρόμους, γιατί επίσης το χρειάζεσαι. Να σου πω λοιπόν, επειδή είσαι και καλός ακροατής και καλή ακροάντρια, ότι τούτη την ώρα προβλήματα ιδιαίτερα δεν έχουμε στους δρόμους. Ένα μικρό θέμα, χωρίς να είναι τίποτε σημαντικό, στον κόμβο προς τα δυτικά Τριανδρίας.

0: Άδωνης Γεωργιάδης πάλι είχε τις περιπέτειές του. Πήγε στην Πάρο, λέει, και συγκεντρώθηκαν κάποια ελάχιστα άτομα εκεί κάτω, τα οποία έλεγαν διάφορα. Και μάλιστα, λέει, μια κυρία με γυαλιά 1500 ευρώ μου φώναζε: «Δεν έχουμε να φάμε». Και πού ξέρει, Άδωνη, θα μου πει ο Άδωνης φόρος εκείνη τα γυαλιά, παρακολουθεί τον κόσμο, άρα γνωρίζει από τιμές. Μια κυρία, λέει, με γυαλιά 1500 ευρώ μου την έπεσε εκεί και έλεγε: «Δεν έχουμε να φάμε». Ναι, ρε φίλε, αφού αγόρασε γυαλιά 1500 ευρώ, ρε Άδωνη, πώς θα έχει να φάει, τα δώσε τα λεφτά στα γυαλιά.
1: Έχει για τους μιλούσε για τη στελέχωση.
2: Ναι, μισό λεπτό τώρα. Όλοι αυτοί που φωνάζουν.
1: Και αυτό, το, άρθα, και αυτό το 8 με άρθρα το 10, ναι, είναι πριν τις... έρθουν οι 6 καινούργοι γιατροί.
2: Ναι, αλλά τώρα όλος αυτός που
1: φωνάζει. Οι 8 πήραμε από τον γιατρό. 8 με άρθρα το 10, ναι, πριν έρθουν οι 6 πλέον γιατροί. Ναι. Δηλαδή, για καταλάβετε ότι περνάω.
3: Και τι είναι τρελή αυτοί που φωνάζουν.
2: Αυτό δεν ρωτήσω.
1: Θέλω να βάλω τώρα χαρακτηρισμού στην τηλεόραση. Ναι. Έχω πει συμμορία τη μιζέρα, τα λέω όλα. Αλλά θέλω να πω τι έχουμε κάνει. Για την Πάρο ειδικά.
2: Τι κινούμενοι θέλετε να πείτε.
1: Γιατί εγώ βλέπω, τώρα,
2: βλέπω τον υπουργό που το λέει άσπρο και ένα κόσμο και από κάτω που φωνάζει μαύρο.
1: Αφού σας βλέπω στο βίντεο και λέει: «Δεν έχει τουαλέτες». Και λέω: «Ελάτε μέσα να δούμε αν έχει τουαλέτες». Φτιάξαμε δύο κύριε τουαλέτες και μία για αμέα. Τι έχω βάλει στο βίντεο. Ναι. Όχι, δεν θέλω να μπω να τις δω, λέει. Λέει, προτιμάει να παίξω να φωνάζει ότι δεν έχουμε τουαλέτα παρά να μπει μέσα να δει την τουαλέτα.
2: Μα αυτό δεν είναι βγάλε, μόνο στην Πάρο.
1: Δεν θα βγάλει άκρη, δηλαδή. Όπου πάμε κάπου που δεν υπάρχει.
0: Ρε και τουαλέτες σας έφτιαξε. Ρε και τουαλέτες σας έφτιαξε. Και όχι αυτές τις τουρκικές όπως λέμε. Καλά, κανονικές, ωραίες. Δεν βρήκα το απόσπασμα που λέει μια κυρία, λέει, με γυαλιά αξίας 1500 ευρώ φώναζε: «Δεν έχουμε να φάμε».

Bruce Springsteen είναι αφιερωμένο στη φίλη μου την Kimberly Guilfoyle. Τα θυμάστε δύο μέρες πριν ή τρεις, ο Γαβρίλ μπορεί να το επιβεβαιώσει. Κάποια στιγμή σας άφησα κανένα δίλεπτο, τρίλεπτο χωρίς να μιλώ και σας είπα ότι έχω, πριν ακόμη γίνουν γνωστά όλα αυτά, μιλούσα με έναν καλό συνάδελφο ο οποίος γνωρίζει τα του Λευκού Οίκου, μας ακούει και τώρα μας ακούει, και σας είπα πριν ακόμη προχωρήσουν συζητήσεις για αποπομπή της Guilfoyle ότι η πληροφορία μου έλεγε ότι είναι θέμα λίγων ωρών να την στείλουν εκεί από όπου ήρθε.

0: Εν τω μεταξύ δεν περνάει καθόλου καλά και ο Τραμπ εδώ, συνάδελφος Χριστοφιλοπούλου, μας λέει τα εξής.
1: Φαίνεται ότι χάνει την βουλή των αντιπροσώπων καθαρά. Δεν είναι αυτό σαφές για τη Γερουσία. Νομίζω ότι στη Γερουσία θα κρατήσουν Ρεπουμπλικανοί. Άρα μάλλον οδεύουμε προς ένα διαιρεμένο κογκρέσο, για να το πω έτσι. Και οι δημοσκοπήσεις τον εμφανίζουν τον ίδιο αρκετά αποδυναμωμένο, μεταξύ 37 και 43%. Συνήθως οι Αμερικανοί πρόεδροι ιστορικά έχουν πρόβλημα όταν οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν με αποδοχή κάτω του 42%. Άρα είναι πάρα πολύ.
0: Μη βιάσαι να πεις, α τι ρε φίλε, 42% και ή 40% και είναι λίγο. Στην Αμερική δεν είναι 15 υποψήφοι όπως είναι εδώ, είναι δύο στρατόπεδα ουσιαστικά. Άρα ναι. Είναι άλλο το κριτήριο. Κατάλαβε, μην βιαστείς, ας πούμε, και σε πιάσει, πώς το λένε, αφελή και ανενημέρωτο ο Καρμύρης των Ερτζιανών και σου πει, μα εκεί με 37% και θεωρούν ότι είναι στα κάτω του και είναι δύο τα ποτάμια. Διαλέγεις ή το ένα ή το άλλο, ή τον Σπερχιό ή τον Αλφιό. Εδώ στην Ελλάδα από ποτάμια έχουμε και χυμάρους έχουμε και ριάγια έχουμε και τι δεν έχουμε και Κασιδιάρη έχουμε. Κασιδιάρης έχει κάνει τον κόσμο δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας να παραλυρεί, σου λέει τι θα κάνουμε δάφτο. Εν τω μεταξύ τώρα μπαίνει και ένα ζήτημα, δεν έχω ρεπορτάζ, επιστρατεύω το κριτήριό μου και εμείς οι Παρθένοι έχουμε έτσι και μια 6η-7η αίσθηση, έχουμε και ένα κριτήριο. Ο Σαμαράς νομίζω ότι πρέπει επίσης να μην αισθάνεται και πάρα πολύ καλά με αυτό που συμβαίνει με τον Κασιδιάρη. Αμίκο, τι λες, Αμίκο.

0: amigo, amigo. Εδώ τα λέει ο Ζούπης, ότι ζητήθηκε επισήμως από τη Συμμαχία των Ελλήνων, πώς λέγεται αυτό, το σχήμα το οποίο στηρίζει ο Κασιδιάρης, να μπει στις δημοσκοπήσεις.
1: Γιατί μετράμε τον Ηλία Κασιδιάρη, γιατί μετράμε τη Συμμαχία Ελλήνων?
2: Δεχτήκαμε πριν 2 ή 3 εβδομάδες μία επιστολή από τη Συμμαχία Ελλήνων.
1: Ναι.
2: Ως εταιρείας και ως σύνδεσμος εταιρείων δημοσκοπήσεων, ναι. Ως ΕΔΕΑ. Εκεί έλεγαν ότι εμείς έχουμε ιδρυθεί από πέρυσι. Μας έστειλαν και το καταστατικό που έχουν καταθέσει στον Αριοπάγο.
3: Έχει εγκριθεί το καταστατικό?
2: Ναι.
3: Μάλιστα.
2: Και η τελική έγκριση βέβαια για ένα κόμμα, να ξέρετε, είναι όταν κατατίθενται τα ψηφοδέλτια.
4: Ναι, αν θα κατέβει στις εκλογές.
2: Αν θα κατέβει στις εκλογές. Ναι. Αυτή τη στιγμή ένα νόμιμο κόμμα απασχόλησε την Επιτροπή Δημοσκοπήσεων του ΣΕΔΕΑ και είπαμε ότι μπορούμε βέβαια να μην το μετράμε. Και ισχύει για ότι κάθε άλλο κόμμα.
3: Δηλαδή, αν πάρει πάνω από 1%.
2: Εάν συγκεντρώνει πάνω από 1%, να το, να το εμφανίζουμε και στη μπάρα.
0: Τι ένα ρε φίλε, εδώ μιλάμε για 3,5 και 4, χωρίς να ξεκινήσει καν. Ωραία φίλε, σύννεφα ενέσκυψαν. Περιμέναν λευκό καπνό, περίμενε άλλος να κυβερνήσει, αλλά από ό,τι φαίνεται. Μαύρη μαυρίλα σαν καλιακούδα.

Άστα, Βασίλη, σε καταλαβαίνω. Λέει ο Βασίλης, χάσαμε στο ποδόσφαιρο, χάσαμε στο μπάσκετ. Δεν πάει καλά, λέει και το κόμμα. Αυτό είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πάει καλά, λέει. Αλλιώς τα περιμέναμε, αλλιώς τα βρίσκουμε. Έμαθα πράγματα, μου γράφει εδώ που δεν φανταζόμουν. Δεν πειράζει, Βασίλη, δεν πειράζει.

Λοιπόν, κορίτσια, ήρθε η ώρα σας. Το λέω με καλή διάθεση, είπαμε. Ήρθε η ώρα σας. Γιατί τούτη εδώ εκπομπή λατρεύει, αγαπάει πάρα πολύ και το γυναικείο κοινό το οποίο μας ακολουθεί φανατικά. Τα κορίτσια της παρέας. Η σύζυγος, η σύντροφος, η κόρη, η ανιψιά, η μαμά. Τα κορίτσια όλου του κόσμου.

να τα αγαπάτε τα κορίτσια, είτε τη μαμά, είτε την σύζυγο, είτε την κόρη, είτε την αδερφή. Να τα αγαπάτε, να τα λατρεύετε τα κορίτσια. Είναι πηγή έμπνευσης για όλες και όλους. Δεν χρειάζεται να είναι και καλά η γυναίκα σου. Μακάρι να είναι η πηγή έμπνευσης. Μπορεί να είναι η κόρη σου, η πριγκίπισά σου, όπως την

Έχει ρίξει χιονάκι στα ορεινά, να ξέρετε, άμα το έχετε κατά νου. Σαββατοκύριακο, εμείς θα είμαστε στον Αλμυρό Βόλου. Τι να κάνουμε, μας τρέχει ο μικρός γιος. Έχουμε αγώνα στον Αλμυρό Βόλου. Θα ανέβουμε πάνω στα Χάνια, πώς λέγεται, πάνω εκεί στο Πύλιο. Μπας και χιόνισε και εκεί, δεν ξέρω. Πάντως το Καϊμάκ Τσαλάν και στο Φαλακρό χιόνισε. Ρε, πόσα κορίτσια μου στείλανε μηνύματα, πόσα κροάτριες ρε φίλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κορίτσια μου. Εδώ βλέπω 7-8 κυρίες οι οποίες μου στέλνουν μηνύματα. Ευχαριστήρια για την συμπάθεια και αγάπη, όπως γράφει εδώ η Φωτεινή. Στο 6908-357-800, επαναλαμβάνω, στο 6908-357-800 γράφετε ό,τι θέλετε και το στέλνετε.

0: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Τι άλλο θέλετε, ρε, σας φτιάχνουν την ατμόσφαιρα, ρε, για να πάτε στα χιονοδρομικά να περάσετε όμορφα. Αυτό τώρα γιατί χώθηκε εδώ το τραγούδι όμως εσύ, Λεοντή, γιατί βιάστηκε, αφού έχω και άλλες διαφημίσεις. Έμα.
1: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
4: Γεια σας!
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
1: Τσιμένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
6: Στη βιομηχανία, στη ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απέτηση.
7: Εδώ και 18 χρόνια η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
6: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διυλιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
7: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
6: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
8: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Status FM, σταθμός, στους 107.7.

Ετοιμαστείτε, έρχεται πλατφόρμα, όπως λέει ο Σόπασης, πλατφόρμα. Για να βάλουμε με κωδικούς τάξης ναι τα στοιχεία μας και να δούμε αν δικαιούμεθα πετρέλαιο θέρμανση, επίδομα στο πετρέλαιο θέρμανσης, και μάλιστα κατά 30% λέει φθηνότερο από πέρσι. Περισσότερο μάλλον, όχι φθηνότερο, περισσότερο θα είναι το επίδομα θέρμανσης από πέρσι, κατά 30% παρακαλώ. Είδες τι, όταν δημοσκοπήσεις και οι εκλογές είναι κοντά,

0: Μέχρι τώρα καλά την γλιτώσαμε. Ο καιρός ήταν και είναι μια χαρά, οπότε δεν χρειάστηκε. Αλλά τώρα από χθες, κακά τα ψέματα, φαντάζομαι ότι λίγο πολύ όλοι κάτι κάνατε. Λίγο τζάκι, λίγο καλοριφέρ, καμιά αντλία θερμότητος, λίγο air condition. Εμείς σπάσαμε λίγο αυτή την ψυχρή ατμόσφαιρα στο σπίτι, σπάσαμε λίγο με το κλιματιστικό. Προς τα δυτικά το πρόβλημα κάπως μεγάλωσε, πλέον δηλαδή είναι σε μεγαλύτερο τμήμα της περιφερειακής οδού. Από τον κόμβο για Νεάπολη, από εκεί ξεκινά δηλαδή και καταλήγει λίγο μετά τον κόμβο της Τριανδρίας προς δυτικά. Γεια σου Τάσο, τι μου γράφεις εδώ? Γεννηνόδρας παροχές δεν αντιστρέφουν την πτωτική τάση της Νέας Δημοκρατίας. Έχει χάσει τους μισούς ψηφοφόρους της σε 4 χρόνια. Και η επίσκεψη Ρούμπιο δεν τους βγήκε. Μαύρα τα μαντάτα για τη Σερενάτα, γράφει ο Τάσος. Γεια σου ρε Τάσο. Για να το λες έτσι θα είναι. Γεια σου Δημήτριε. Γεια σου και σε σένα. Γεια σου Μαριό. Γεια σου Άννα, γεια σου άλλη Μαριό, γεια σου Λαμπρινή, καλώ στην φίλη μου την Ανούλα, όχι την Άννα, την Ανούλα και την Στεριανή. Η InfoTrust είναι δίπλα σε κάθε ανεξάρτητο ασφαλιστικό σύμβουλο, ο οποίος ξέρει πολύ καλά ότι η αγορά έχει αρκετά πράγματα, αλλά πρέπει και αυτός να βρει έναν τρόπο να δυναμώσει. Ο ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος πρέπει να βρει ένα δυνατό όχημα και να συμπορευθεί. Η InfoTrust είναι η καλύτερη επιλογή, γι' αυτό εσύ ο ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος τηλεφωνεί στο 492-492, ρωτάς, εγγράφεσαι και γίνεσαι ακόμη πιο δυνατός. Χορηγός του Status Express, τι είναι Γαβρίλο?
1: Καλά θα πω για τα της πόλης μας τέλος πάντων.
0: Καλά είμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά η κακοκαιρία, η αλήθεια είναι, σε κάποιες περιοχές έχει δείξει λίγο τα δόντια.
0: Και έχουμε και ένα νεκρό, ο οποίος παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη Ρόδο. Ναι, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς, ναι. Μια άσχημη είδηση από την κακοκαιρία. Πρόκειται για έναν 62χρονο άντρα, λένε οι πληροφορίες μας, ο οποίος όντως έτσι παρασύρθηκε με το όχημά του. Έχει ρίξει πάρα πολύ νερό στο νησί της Ρόδου. Είναι πραγματικά περισσότεροι κεντρικοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Αλλά η κακοκαιρία δεν μένει μόνο στα Δωδεκάνησα, δείχνει τα δόντια της και στις Σποράδες, ήδη από χτες ξεκίνησε, αλλά και στην Εύβοια, όπου η αλήθεια είναι το 112 συνεχίζει να χτυπά. Μέχρι και πριν από αρκετή ώρα ενημερώνονται οι πολίτες στα Ψαχνά Εύβοιας, εκεί είχαμε ένα ζήτημα με την υπερχείληση εκεί ποταμού, οπότε ήχησε και εκεί το 112, οπότε πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας. Η Χαλκιδική είναι σε πορτοκαλί στην Αγερμό, αλλά φαίνεται η κακοκαιρία να εξελίσσεται ομαλά, τουλάχιστον αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε μέχρι και αυτήν την ώρα. Κατά τα άλλα, μέχρι και το βράδυ, έτσι λίγο τις πρωινές ώρες, τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγη υπομονή, μετά είναι λίγο καλύτερη εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει με τα καιρικά φαινόμενα. Στα της Θεσσαλονίκης είμαστε σε πολύ καλή φάση, χτες είχαμε αρκετή βροχή, ωστόσο χωρίς προβλήματα, μέχρι και αυτή την ώρα φυσικά που δεν βρέχει κιόλας.
0: Έχουμε άνθρωπο ακροατή μας ακριβώς απέναντι από την Αμερικανική Πρεσβεία, τώρα στο Ιπποκράτειο της Αθήνας. Μου στέλνει μήνυμα, λέει, άμα θέλετε ρεπορτάζ έχει.
1: Μάλιστα, είναι, εντάξει, Kimberly ακροβολισμένος. Βέβαια, τώρα είναι...
0: τώρα χακ, κάπως έτσι,
1: ο αναπληρωτής πρέσβης, ναι, αναλαμβάνει, ναι. Και υπάρχουν βέβαια και κάποιες πληροφορίες που τον θέλουν ότι ίσως και να μένει αυτός μόνιμα, ωστόσο θα φανεί το επόμενο διάστημα.
0: Να μην έρθει άλλη Kimberly.
1: Να μην έρθει άλλη Kimberly, ναι, άλλη Kimberly φαντάζομαι δεν θα έρθει.
0: Τώρα μάθαμε όμως, μου στείλουν κανένα κακομούτσουνο.
1: Μάθαμε τώρα.
0: Θέλουμε ένα τεκνάκι, ένα όμορφο πλάσμα, δηλαδή καταλαβαίνεις τι εννοώ. Έτσι. Να έχει μια εμφάνιση. Τώρα δηλαδή οι άλλοι έχουν κλείσει ραντεβού με την Kimberly. Από τώρα, ας πούμε, για μετά από 6 μήνες, μετά από 8, να, και περιμένουν την Kimberly.
1: Τώρα δεν θα δούμε.
0: Εμείς στείλουμε σαν τον Τούρκο τον πρέσβη, τον είδες πώς είναι.
1: Εντάξει,
0: μην σου απογοητεύσουμε δηλαδή.
1: Έργο ας γίνεται και εντάξει.
0: Καλά, από έργο γίνεται.
1: Και η Kimberly.
0: Τόσες επαφές έκανε η Kimberly.
1: Είχε έτσι ένα ιδιαίτερο στυλ. Το θέμα
0: είναι. Τα μαλλιά της δεν μου άρεσαν ποτέ.
1: Αλήθεια,
0: σαν ατιμέλητα ήταν.
1: Να σας πω κάτι, συμφωνούμε σε αυτό. Off the air έλεγα συνέχεια πολύ μαλλί. Λίγο λιγότερο.
0: Ναι,
1: λίγο
0: ρε παιδί, λιγότερο. Πολύ ατιμέλητο καθόλου δηλαδή.
1: Ατιμέλητο.
0: Ατιμέλητο, κάπως ήταν κάπως σκόρπιο, ξέρω εγώ. Στη λίστα δεν.
1: Τι να κάνουμε, θα στεναχωρήθηκε και εκείνος ο άνθρωπος. Θυμάμαι, έβγαινε και αυτός.
0: Ναι, μαζί ήταν από κοντά. Ήταν σαν λαμπατέρα από δίπλα. Ναι.
1: Εντάξει, ναι, λογικά.
0: Γεια σου, Νικόλα. Νικόλα μου, τα ξέρω τα κόλπα αυτά. Καλά κάνεις και μου το λες, μου το λένε πολύ, αλλά δεν βαριέσαι, βραδερφέ. Αυτά είναι αγορασμένα προϊόντα, να ξέρεις, Νίκο. Να το λες παρέσω, εγώ δεν μπορώ να το πω από μικροφόνο. Είναι αγορασμένα προϊόντα.

Έτσι λοιπόν τα η Hellenic Energy, τα ελληνικά πετρέλαια, έχουν αποφασίσει και δίνουν έκπτωση 20 λεπτά στο λίτρο, παρακαλώ, 16 ΦΠΑ. Είδες, δεν χρειάζεται ρε φίλε αυτό το επαναστατικό και καλά των αριστερών, κυρίως αριστερών και ελάχιστων κεντροαριστερών, οι οποίοι ντεμεκ και καλά επιτίθενται στα δηληστήρια. Δεν χρειάζεται, μπορείς να βρεις κοινό βηματισμό. Έτσι αλλιώς στα ελληνικά, στα ΕΛΠΕ, στην Hellenic Energy, 33% συμμετέχει και το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή εσύ, εγώ, όλοι μας.

τρελάθηκα και εγώ. Διαβάζω πέθανε η Κατερίνα και λέω ποια Κατερίνα ρε φίλε πέθανε. Χτύπα ξύλο μακριά από εδώ. Τελικά η Κατερίνα είναι η Αρκουδίτσα, η οποία έζησε 30 χρόνια στο Νυμφαίο. Και ο Αρτούρος έκανε σχετική ανάρτηση. Πάει η Αρκουδίτσα. Η Κατερίνα. Είχαμε βρεθεί πριν από πόσους μήνες στη Φλόρινα και κάποια στιγμή πήγαμε στο Νυμφαίο και ξαφνικά στο δρόμο εκεί που κατηφορίζαμε μπροστά μας βρήκαμε ένα αρκουδάκι μικρό μόνο του πάνω στην άσφαλτο. Προσπάθησα έτσι να το πλησιάσω, όχι και πολύ γιατί λέω κάπου θα κυκλοφορεί και η μαμά του και δεν θέλω και τέτοιες συναντήσεις. Αλλά ήταν πάρα πολύ γλυκούλικο, μας είδε και έφυγε, μάλλον αυτά είναι και λίγο εξοικειωμένα εκεί λόγω του Αρκτούρου. Προσοχή χρειάζεται, δεν διαπαθώ άλλος με τον τίγρη ή με την τίγρη.

στα μηνύματα σας πολύ αναφέρεσαι σε πράγματα τα οποία τα έχουμε αναφέρει, αναφερθήκαμε, τα αναλύσαμε στην διάρκεια της πρωινής τρίωρης καθημερινής μας ζώνης. Κάποια εξ αυτών θα πρέπει να τα αναλύσω, να τα αναφέρω το βράδυ και στην R3, στην εκπομπή της R3. Οπότε δεν μπορώ, ρε φίλε, τρεις φορές τα ίδια πράγματα να λέω. Να μπαίνετε στο site μας www.statusfm.gr. Τα πάντα υπάρχουν εκεί. Υπάρχουν και οι εκπομπές μας. Σε παρακαλώ να καθίσεις να την ακούσεις. Εμείς γιατί καθόμαστε και τα λέμε δηλαδή. Για να τα ακούτε. Κι άλλος πονεμένος παόξης. Ρε παιδιά, δεν πειράζει, θα στρώσει η ομάδα. Την γρουσουζέψαμε χθες. Λέγαμε χθες μετά την πολύ άσχημη εμφάνιση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Σας είπαμε 1, 2, 3, 4 φορές. Εντάξει, παιδιά, ευτυχώς που έχουμε το μπάσκετ, έχουμε Μιστακίδη και εκεί τα πράγματα μοιάζουν να είναι καλύτερα. Και τα θαλάσσωσε χθες ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Ρε ΠΑΟΚΙ. Δεν είναι τίποτε. Πριν από καμήνα 1,5 είχα κάνει και μια ανάρτηση μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και άκουσα τα εξαμάξα από κάτω. Μου την βέσαν όλοι. Λες και εγώ είμαι ΠΑΟΚΤΣΙΣ ή λες και έχω κάνα πρεμούρα τώρα για κάποια από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Οι Αθηναίοι τα πήγαν καλύτερα και οι Πειραιώτες, έτσι, και ο Παναθηναϊκός έκανε περίπατο στην Σερβία. Αλλά και ο Ολυμπιακός, μια τεράστια ανατροπή από το μείον 28 στο συν 5, απίστευτο παιχνίδι στην παράταση. Υπερομάδες και οι δύο, αν και το ένστικτό μου λέει ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένα κλικ παραπάνω.

0: Μαλώνεις ρε, μαλώνεις. Όλοι μαλώνουν ρε, μαλώνεις. Σπυρόπουλος, Πασόκ, Ρωμανός, Νέα Δημοκρατία. Μαλώνεις.
1: Συγκεκριμένα λοιπόν, για να μιλάμε συγκεκριμένα. Για όσους μας βλέπουν. Μιλήστε λοιπόν αύριο, θα έχουμε και τις ανακοινώσεις.
2: Μία τιμή
1: για το πετρέλαιο.
2: Χωρίς διακοπή δεν είναι ωραίο.
1: Ποια τιμή
2: προτείνετε
1: εσείς για το πετρέλαιο. Συγκεκριμένα να ξέρουν τι προτείνετε.
3: Το Πασόκ κατέθεσε σήμερα.
1: Συγκεκριμένα.
3: Το Πασόκ κατέθεσε σήμερα. Μία,
4: για το ιδιωτικό χρέος.
3: Μία πρωτοβουλία που θα κατατεθεί στη Βουλή, ένα νομοθετικό πλαίσιο για το ιδιωτικό χρέος.
4: Το έκανε και ο Μητσοτάκης, έβρε.
3: Προστασία της πρώτης κατοικίας, προστασία της αγροτικής γης, δικαίωμα των δανειοληπτών, εάν αποφασίσει η τράπεζα να πουλήσει το δάνειο στο φαντς, να κάνουν πρόταση πριν. 120 δόσεις.
1: Αφήστε λίγο να τα πει.
3: Κάντε λίγο υπομονή.
4: Γιατί θα το κάνει και εκείνο σα, δεν θα γίνει μετά.
1: Δεν είμαι αγενής.
3: Λέμε κάποια πράγματα.
1: Στον διάλογο και να λέμε
3: κάποια πράγματα. 120 δόσεις προ εφορία ασφαλιστικά
4: ταμεία. Το έκανε και ο Μητσοτάκης, σας λέω αυτό.
3: Όχι, όχι. Δεν το έκανε ακριβώς έτσι.
4: Πώς το
3: έκανε. Όταν μας έλεγαν στην αρχή δεν γίνεται. Ήρθαν στην πρότασή μας με λανθασμένο τρόπο. Εμείς είπαμε αυτό το οποίο...
0: Θα σας μιλήσω με μπασκετικούς όρους. Αφήνω τώρα το Ρωμανό και τον Σπυρόπουλο να κάνουν παιχνίδι για το ιδιωτικό χρέος. Έχω τριποντάκι έτοιμο.
3: Λογή της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.
1: Για την ενέργεια.
3: Γιατί δεν βοηθάει τον κόσμο. Πάμε στην ενέργεια. Έρχεται ο Πασόκ και είπε για το παράδειγμα της Ιταλίας. Λέει γιατί τώρα ανακάλυψαν ότι η Ιταλία έχει εκτραγηθεί οικονομικά.
1: Και λέμε,
3: εμείς είπαμε για ένα μέτρο. Ποιο είναι αυτό? Ο ΦΠΑ στα καύσιμα, τα έσοδα από τον ΦΠΑ στα καύσιμα έχουν αυξηθεί. Εφόσον αυξάνεται η τιμή, είναι προφανές ότι αυξάνονται τα έσοδα από το ΦΠΑ. Και λέμε, πάρτε αυτά τα επιπλέον, φτιάξτε τον μηχανισμό, όπως έκανε και η Ιταλία. Πάρτε αυτά τα επιπλέον έσοδα που έχει το κράτος από τους πολίτες και με αυτά μειώστε τον ειδικό φόρο για να πέσει η τιμή. Παράλογο.
1: Είναι άρα παράλογο. Να μπούμε και εμείς σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, αυτό λέτε.
3: Μα έχει μηδενικό.
1: Αυτό λέτε.
3: Μα έχει μηδενικό.
1: Ξέρετε πολύ καλά ότι για να γίνει
3: οικονομικά.
1: Αυτό και ακριβώς γι' αυτό υπάρχει η επιστολή
3: είναι
1: του Πρωθυπουργού. Ακριβώς γι' αυτό έχει γίνει η επιστολή του Πρωθυπουργού.
3: Δημοσιονομικό κόστος αυτό που σας λέω.
1: Προκειμένου πράγματι όπως πολύ σωστά.
3: Καταλαβαίνετε τι σας λέω.
1: Εσείς δεν καταλαβαίνετε
3: μάλλον. Η επιστολή του Πρωθυπουργού
1: το ξέρετε ότι ουσιαστικά προτείνει.
3: Ακούστε λίγο. Αφήστε λίγο το ποίημα του Μαξίμου.
1: Δεν υπάρχει ποίημα.
3: Ακούστε
1: τι σας λέτε εσείς γιατί δεν έχετε καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Ακούστε και οι δύο τι θα σας πω εγώ. Ακούστε. Θα σας βάλω λίγο βέβαια από, πώς το λένε, θα σας βάλω λίγο από, γιατί είναι πολύ επίκαιρη ρε παιδί μου, θα σας βάλω και στους δύο, εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας και εκπρόσωπος Πασόκ, οι οποίοι μιλούν έντονα, αντιπαρατίθενται δηλαδή, γιατί το Πασόκ λέει έβαλε πρόταση για το ιδιωτικό χρέος. Έχει ολοκληρωμένη πρόταση ρε παιδί μου για το ιδιωτικό χρέος. Ακούστε και οι δύο, επειδή ακούμε και την Ανούλα την Δύση από κάτω. Βρείτε έναν τρόπο να τακτοποιήσετε τα 400 εκατομμύρια τα οποία χρωστάει και το ένα και το άλλο κόμμα. Βρείτε έναν τρόπο να τα τακτοποιήσετε και μετά τακτοποιήστε και τα δικά μας.
5: Ένα χωριέ σε δευτές, κρατάω τις καλές μας στιγμές. Τα χρόνια της συνήθειας πολλά.
0: Όχι απλά τρίποντο, τρίποντο και φάουλ.

Έτσι είναι. Όταν τους ακούς να έχουν τόσο εύκολες και απλές λύσεις για όλα τα προβλήματα. Τρελαίνες. Άκου να σου πω, επειδή κάνει κρύο, θες ένα ωραίο καναπέ στο σπίτι να πας να ράζεις τώρα. Παρασκευό Σαββατοκύριακα, έχουμε πολλές γιορτές, αργίες, πράγματα, θάματα. Κι αν πας, όσο για μένα μη χολοσκάς, θα... Και αυτόν τον καναπέ, ρε φίλε, τον βαρέθηκε, σας, τον πέτατο. Έχεις τόσες επιλογές. Και όχι μόνο σε καναπέδες, και σε κρεβατοκάμαρες και τραπεζαρίες, στα καταστήματα Μαρμαρίδη, που έχεις αργήσει να το κάνεις. Πέτα το, πάρε άλλο καναπέ, να περνάς όμορφα. Value for money, εγγύηση καταστήματα Μαρμαρίδης. Έχω ένα αλήτικο τραγούδι, δεν το ήξερα, μάλλον να το πω διαφορετικά, ότι το ήξερα, άκουγα, είναι από αυτά που ακούς και δεν ξέρεις τους στίχους. Αλλά προχθές δεν ξέρω τι με έπιασε. Ήμουν στο γήπεδο στο διάλειμμα και είχα τα ακουστικά στα αυτιά και έδωσα σημασία στον στίχο. Πολύ εμπνευσμένος, ρε φίλε. Και ο τραγούδι είναι αυτό. Μην τυχόν και το αλλάξεις, Λεοντή. Παίζω ποιότητα. Νίκος Οικονομόπουλος, το βιογραφικό. Ωραίο. Καλή συνέχεια με τον Σωτήρη. Ακούστε, ακούστε, ακούστε στίχος. Εμπνευσμένος, παιδί μου, άλλο πράγμα. Ούτε ο Καρβέλας δεν μπορεί να γράψει έτσι. Το βράδυ στις 9 μετά τις ειδήσεις, μετά την εκπομπή στο γήπεδο Ευκαρπίας, να πάω να παραλάβω το μεγάλο μου γιο, ο οποίος παίζει. Και αύριο το πρωί 8 η ώρα εδώ.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
1: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας, γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο, σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Τραγωδία στη Ρόδο, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τις συνέπειες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα να έχουν ως αποτέλεσμα 62χρονος να χάνει τη ζωή του. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός και ανασύρθηκε από στελέχη του λιμενικού σώματος όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 σε 12 αεβιακές σποράδες, σε πορτοκαλί συναγερμό η Χαλκιδική, μέχρι και το βράδυ τα έντονα καιρικά φαινόμενα στη χώρα μας. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσαν σήμερα τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη στήριξη των πολιτών εν μέσω των αυξανόμενων πιέσεων από την ενεργειακή κρίση. Το κόστος των τριών παρεμβάσεων για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ. Πολιτική κόντρα, κυρίες και κύριοι, στη Βουλή προκάλεσε η απομάκρυνση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Στην Ελλάδα, με συγχωρείτε, Kimberly Guilfoyle, με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση είναι έκθετη και τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να υποστηρίζει ότι οι σχέσεις Ελλάδα-ΣΥΠΑ δεν εξαρτώνται από πρεσβείες. Δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να σχολιάζει δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονται σε ζητήματα που δεν έχουν σχέση με την κυβέρνηση, επισήμανε από τον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και σημείωσε ότι τα ενεργειακά έργα θα συνεχιστούν όλα, είναι μεγάλη στρατηγική σημασία. Σε νέα δίκη παραπέμπεται 39χρονη που είχε καταδικαστεί για την απαγωγή και σεξουαλική κακοποίηση 10χρονη στο 2020 στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά κατηγορείται για τον βιασμό της ίδιας της μητέρας. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤΡΙΑ, ο βιασμός σύμφωνα με το κατηγορητήριο και την παραπομπή της στο ΜΙΚΤΟΡΚΟ, το Δικαστήριο για Ενδοοικογενειακό Βιασμό, έγινε λίγους μήνες πριν την απαγωγή της 10χρονης. Ο Όμιλος Άκτορ πρόσφερε τη μεγαλύτερη έκπτωση ύψους 31% στον διεθνή διαγωνισμό για την ανάπλαση της ΔΕΔ, τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα σημαντικότερα έργα αστικής αναγέννησης στη χώρα. Η αποσφράγηση των προσφορών των 6 επενδυτικών σχημάτων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό έγινε προχθές. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα νοσοκομεία της Ιεμένης πασχίζουν να αντιμετωπίσουν τη σημαντική αύξηση του αριθμού των θυμάτων, ενώ η κλιμάκωση των συγκρούσεων στις διάφορες γραμμές του μετόπου έχει ως αποτέλεσμα να διακοπεί παροχή βοήθεια σε περίπου 800.000 ανθρώπους, ανέφεραν σήμερα ανθρωπιστικές οργανώσεις.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Sigma έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Sigma Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
1: Αραιές νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρι, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 14, στο Κλική στους 17, στην Κατερίνη στους 19, στη Βέρεια, στα Γιάννητσα και στις Σέρες στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 16 και στα Γρεβένα τους 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
2: Με αυτός που ανεβαίνει.

0: Πικρή ή Ford Ranger?
1: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
8: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
7: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.

Επιτέλους ήρθε. Το περιμέναμε όλοι εμείς που αγαπάμε το χειμώνα, που μας αρέσει η βροχή, που λατρεύουμε το κρύο. Ήρθε, οπότε λέμε καλώς το. Και μην αρχίσετε τώρα, είναι ακριβά τα καύσιμα, πώς θα ζεσταθούμε, πώς θα κάνουμε. Εμείς πληρώνουμε περισσότερα, όσοι αγαπάμε εννοώ το χειμώνα και το κρύο, πληρώνουμε περισσότερα το καλοκαίρι στα κλιματιστικά, τα οποία πραγματικά καίνε 24 ώρες το 24ωρο, παρά το χειμώνα για να ζεσταθούμε. Σε κάθε περίπτωση είναι μια περίοδος που ξεκινάει από εδώ και πέρα, και πέρα από το χιούμορ θα μας κοστίσει λίγο περισσότερο στις τσέπες μας. Ενώ βεβαίως θέλει και πάρα πολύ προσοχή όταν έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, και έχουμε τέτοια φαινόμενα ευτυχώς όχι στη Θεσσαλονίκη, όχι γύρω γύρω στη Χαλκιδική, να δούμε αν θα πιάσει τελικά, αλλά σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε έντονα φαινόμενα θέλει ιδιαίτερη προσοχή πια και καθόλου απερισκεψίες. Προφανώς και δεν θα ασχοληθούμε με τον καιρό στα επόμενα 48 λεπτά που θα σας κρατήσουμε συντροφιά εδώ μέσα από τη συχνότητα του Status 107 και 7. Αντίθετα θα περιηγηθούμε στον υπέροχο κόσμο της αυτοκίνησης με διάφορα θέματα όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Ο Λεοντής Μαχαιράς φροντίζει τον ήχο, επιλέγει τις μουσικές, ο Σωτήρης Βουτσελάς είναι στο μικρόφωνο και πάμε να ξεκινήσουμε εδώ στο καθημερινό εν κινήσει.

0: Καλησπέρα σε όλους εσάς, ο ακροατές του Status 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Τι έγινε, μας έπιασε το κρύο και αποφασίσαμε να μην βγούμε, να μην κινηθούμε σήμερα στους δρόμους της πόλης. Για πάμε να δούμε αναλυτικά τι γίνεται εκεί έξω σε ό,τι έχει να κάνει με το κυκλοφοριακό.
1: Χορηγός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις.
2: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-707-180. www.antoniadispavlaservice.gr. Mercedes Αντωνιάδης, σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
0: Λοιπόν, είναι ένα υπέροχο μεσημερό απόγευμα Τετάρτης σε ό,τι έχει να κάνει με την κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης, τόσο στο κέντρο όσο και περιφερειακά αυτής, διότι ο περιφερειακός προς τα ανατολικά έχει λίγα περισσότερα αυτοκίνητα, όχι σταματήματα στο ύψος των νοσοκομείων, προς τα δυτικά ένα πολύ μικρό σταμάτημα στο ύψος της Τριανδρίας, αμεληταίο θα το χαρακτήριζα για τέτοια ώρα. Το κέντρο της πόλης, στις βασικές οδικές αρτηρίες, έχει λίγα αυτοκίνητα και η Εγνατία και η Τσιμισκή, αλλά επίσης χωρίς προβλήματα. Γενικά είναι, όπως είπα και πριν, ένα υπέροχο μεσημερό απόγευμα Τετάρτης. Και βέβαια δεν ξεχνάμε πως η κίνηση είναι μια χορηγία της εταιρείας Αντωνιάδη Σέρβις για τους κατόχους των μοντέλων Mercedes αλλά και Smart. Θα βρείτε καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Βεβαίως θα έχετε ένα εξειδικευμένο σέρβις, όπως σας είπα, για αυτοκίνητα της Mercedes και της Smart. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας Αντωνιάδης βρίσκονται στην προέκταση Μακρυγιάννη στον Εύοσμο. Για περισσότερες πληροφορίες στο antoniadispavlaservice.gr.

0: Όπως σας υποσχέθηκα λοιπόν από χθες, σήμερα θα κάνουμε μια βόλτα όχι μόνο στην έκθεση αυτοκινήτου του Παρισιού, θα περάσουμε και μια βόλτα από την έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας. Αναπόφευκτα θα κάνουμε μία σύγκριση, αλλά το σημαντικό είναι ότι όλη αυτή η βόλτα θα γίνει με έναν εξαιρετικό φίλο πάνω απ' όλα, ακόμα καλύτερο, ακόμα πιο εξαιρετικό συνάδελφο, τον κύριο Στράτη Χατζηπαναγιώτου, το Στρατισίνο, οι περισσότεροι τον ξέρετε έτσι, τον διευθυντή των τεσσάρων τροχών. Αγαπητέ Στράτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σωτήρη μου, τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, αγαπημένη Θεσσαλονίκη, τι καιρό κάνει?
0: Έχει έναν υπέροχο φθινοπορεινό καιρό με δροσούλα και βροχή. Υπέροχος.
1: Και εσείς, και βρείτε, ωραίο, μια χαρά.
0: Έτσι, είναι ό,τι πρέπει για αυτή την εποχή, Στράτη.
1: Για χολομόντα είναι τώρα.
0: Για χολομόντα, όχι ακόμα, δεν έχουν πέσει τα φύλλα για να γλιστράει λίγο περισσότερο. Να πέσουν λίγο τα φύλλα για να γλιστράει, να έχει λίγο περισσότερο ενδιαφέρον.
1: Ο Τριαντάφυλλος θα πήγαινε εδώ και θα βγάζει φωτογραφίες.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Στράτη, πήγες στην έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας, πήγες και στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι και διάβαζα σήμερα ένα πολύ ωραίο άρθρο που έκανες στο site των τεσσάρων τροχών, στους τέσσερις τροχούς.gr, όπου συνέκρινες τις δύο εκθέσεις. Για πες μας λίγο.
1: Κοίταξε, δεν έχουμε να ζηλέψουμε, γιατί ο Ελληνάς όταν είναι έτσι, υπάρχει μια, πρώτα το πω, δεν θέλω να λέγα ότι είμαστε ενωμένοι, δεν είμαστε, ανταγωνιστές είμαστε όλοι, σε κάποιο επίπεδο, αλλά όταν είμαστε, το αυτοκίνητο μας ενώνει. Οπότε η ζεστασιά η φετινή έκθεση ήταν τόσο πολλοί παρόντες και τόσοι λίγοι απόντες που δεν ασχολήθηκε κανείς με αυτούς που δεν πήγανε. Ήταν άψογα οργανωμένοι. Είχα χρόνια να δεκτώ αιτήματα και πέρα από τις πληροφορίες να πάρω μια πρόσκληση, να πω και εγώ, να πω, λέω, αν θες πρόσκληση για να πάω στα εγγένεια, το καταλαβαίνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο, και... αλλά όχι, όχι, να πάω με την οικογένεια, να πάμε όλοι μαζί. Θέλω να πω ότι υπήρχε φοβερό ενδιαφέρον, γιατί οι άνθρωποι της αγοράς ρωτάνε για τα κλεισίματα, δεν νομίζω τα κλεισίματα, κτίζεις σε μια έκθεση.
0: Έτσι.
1: Αποκαλύψανε τις σκέψεις τους και τα νέα μοντέλα πάρα πολύ εισαγωγής. Ένιωθες ότι είσαι σε μια έκθεση που συμμετέχουν οι κατασκευαστές, τα εργοστάσια και όχι ο αντιπρόσωπος. Που ο αντιπρόσωπος ο Ελλήνας, όπως και εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά και το ζεις, έχει ανέβει σε πολύ ψηλά επίπεδα, έχει αλλάξει ταχύτητα και αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με πολύ μεγάλη συνέπεια.
0: Και μου άρεσε πάρα πολύ ένας χαρακτηρισμός σου, μια ατάκα σου στο κείμενό σου, ότι η έκθεση αυτοκινήτου στην Αθήνα ήταν πιο λαμπερή φέτος σε σχέση με την έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι.
1: Ναι, το Παρίσι, δεν ξέρω τώρα, δεν εκφράζεται, είναι και καλύτερα, είναι και λίγο ακατανόητος τύπος, το ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Παρίσι, αλλά συγκρινώ, και αυτό μας αρέσει.
1: Το Παρίσι το συγκρίνω με το παρελθόν του.
0: Μάλιστα.
1: Και τη δική μας την αντισυγκρίνω και δεν θέλω να ενοχλήσω, να στεναχωρήσω κανέναν, ούτε υπονοώ κάτι στο λόγο μου. Μαζί σου μιλάω πάντα με ειλικρίνεια. Και τη δική μας συγκρίνω με το παρελθόν της. Εμείς λοιπόν φτιάξαμε κάτι πολύ πιο λαμπερό, κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να καθιερωθεί και να είναι πραγματικά η γιορτή μας. Και στο Παρίσι, εντάξει, όταν λείπανε και βασικοί κατασκευαστές, οι Mercedes ήταν με αντιπρόσωπο, η Volvo είχε μόνο ένα μοντέλο, δηλαδή μου έβγαζε, δηλαδή δεν είχε καμία σχέση με το παρελθόν. Το Παρίσι πραγματικά ήταν, έδινε φως στην πόλη του, φωτός έδινε φως για έκθεση αυτοκινήτου. Τώρα ήταν ένα γεγονός. Σε εμάς θεωρώ ότι η Αθήνα μας φωτίστηκε από την έκθεση αυτοκινήτου. Με έκανε πολύ περήφανο όλο αυτό και ξέρεις, δεν έχω έτσι,
0: και χαιρόμαστε πάρα πολύ, Στράτη, για όλο αυτό που έγινε στην Αθήνα, πραγματικά.
1: Το ξέρω.
0: Πάμε τώρα λίγο στο Παρίσι. Ήτανε η κυριαρχία των Κινέζων, θα έδινε τέτοιο τίτλο.
1: Το κάνανε λίγο Chinatown οι Κινέζοι στο Παρίσι. Με δύο όμως πρόσωπα. Από τη μία είχαμε κινέζικες προτάσεις με αυτοκίνητα που τα βάζεις και εσύ και εγώ στη λίστα μας, για να τα μπορούμε να τα αποκτήσουμε, δηλαδή μικρά αυτοκίνητα μεσαία, μικρά μεσαία, και απ' την άλλη κάτι θηρία, φοβερή πολυτέλεια, που αυτοί έχουν το ατού ότι τα προσφέρουν σε πάρα πολύ καλή τιμή. Αλλά εδώ το αυτοκίνητο, κακά τα ψέματα, δεν μετράει το μέγεθος, μετράνε άλλα στοιχεία. Εγώ και εσύ είμαστε λάτρεις του αυτοκίνητων που είναι έως 4, δηλαδή μέχρι BSUV, και κάποια έτσι μαζεμένα σε, θεωρώ ότι εντάξει, οι Γάλλοι δουλέψανε πάρα πολύ με πρωτότυπα, ήταν οικοδεσπότες. Ήταν και ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Μακρόν, ήταν εκεί την ώρα που ήμασταν και εμείς εκεί, στο περίπτερο της Πεζό.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και ήταν εντυπωσιακή η παρουσίαση της Avatar που ήταν σκέψη παρουσίαση, όπως θυμάστε τα παλιά εργοστάσια, ειδικά το έχουμε πάει και μαζί σε παρουσίαση τέτοια, που μία μέρα πριν το group της Volkswagen έκανε στη Φραγκφούρτη την παρουσίαση, κάνε μια έκθεση δική τους πριν την έκθεση. Αυτό λοιπόν κάνανε οι Κινέζοι την Κυριακή με την Avatar. Ήταν εντυπωσιακό, δηλαδή το δουλέψανε μόνοι τους, και η Avatar είναι ένα παιδί, είναι η... Πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω, μπορεί και να παρεξηγηθώ.
0: Η πολυτελής, η premium, ναι, το premium...
1: Ναι, πάνω, το ξεπερνάει, είναι πάνω από premium.
0: Πάνω από premium.
1: Είναι η Lexus, πώς είναι η Lexus με το Toyota,
0: ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι η Avatar με τη Sagan. Όμως, αν το βάλεις και το μελετήσεις, θα δεις και ότι η Sagan είναι σε ψηλό επίπεδο. Από λόγω εξοπλισμού κυρίως και εσωτερικών χώρων που μπαίνεις μέσα και ξεχνιέσαι και ευχαριστιέσαι. Δηλαδή λες, μια Αθήνα Θεσσαλονίκη, αν βρω να βάλω ρεύμα και τα καταφέρω και δουλέψω όπως εσύ που είσαι πιο νέος από μένα και θα κάνεις οικονομία, θα φορτίσεις ενδιάμεσα, δεν θα περιμένεις αυτό που εγώ, ας πούμε, αγχώνομαι και μόλις 100 χιλιόμετρα ότι έχω ακόμα με πιάνει πανικός. Εσύ είσαι νεότερος και θα δουλέψεις, θα κάνεις καλύτερο προγραμματισμό. Εσύ θα σε δικαιώσει το ρεύμα.
0: Νομίζω ότι όσο περισσότερο οδηγούμε ηλεκτρικά, τόσο περισσότερο μας φεύγει το άγχος της φόρτισης. Χωρίς εμένα τουλάχιστον δεν μου έχει φύγει ακόμα εντελώς. Παρότι κάνω πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα με ηλεκτρικά.
1: Σε παρακολουθώ.
0: Ακόμα δεν μου έχει φύγει το άγχος της φόρτισης.
1: Δηλαδή, εγώ Σαββατοκύριακο, ας πούμε, ενώ η πραγματικά αυτοκίνητα που είναι μπιζουδάκια και θέλω να τα οδηγώ, ή και ποιος, δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ, το ξέρεις, το έχω γράψει και το Κούβα, το Ραβάλ και το προηγούμενο, το Ζήκρι, το X, δηλαδή αυτές οι διαστάσεις. Ναι. Βάζω και ένα Κινέζο και ένα Ευρωπαίο για να μην παρεξηγηθούμε. Αν μου επιτρέπεις να έχω ένα συμπέρασμα, θα έλεγα ότι διέκρινα φως με τη Hyundai πάρα πολύ δυνατή. Η Toyota ήταν απούσα, που διέκρινα ένα φως ότι ειδικά οι Γάλλοι θέλουν να αντισταθούν. Και σε αυτό το κομμάτι...
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω γενικά, Στράτη. Θα αντισταθούν τελικά οι Ευρωπαίοι? Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, χθες υπεγράφει μια συμφωνία ότι μέχρι 350.000 υβριδικά αυτοκίνητα θα έρχονται από την Κίνα. Εγώ τα θεωρώ ημίμετρα αυτά. Θεωρώ πως αν δεν ξυπνήσουν οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές, αν δεν γίνουν πολύ πιο ανταγωνιστικοί, δεν υπάρχει μέλλον.
1: Ας χάσουν και λίγα λεφτά.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Κόσμο. Γιατί τα αυτοκίνητα καλά έχουν. Οι τιμές τους είναι πια που θα κάνει τα απομακρύνει και ας δουλέψουν. Δηλαδή δεν μπορεί να περιμένουμε να έρθει το T-Rock, το υβριδικό, να περιμένουμε. Πότε είχαμε πάει στην παρουσίαση του T-Rock?
0: Έχει...
1: Που ήταν mine. Και τώρα λέει το υβριδικό. Αν κάνει το υβριδικό 40.000, φίλε, θα πάει να πάρει Κινέζο ο άλλος.
0: Έτσι. Θα αντισταθούμε. Θα αντισταθούν τελικά οι Ευρωπαίοι σε αυτή την επέλαση των Κινέζων, τι πιστεύεις?
1: Κοίταξε, να μιλήσουμε για τους Γάλλους που ήταν και οικοδεσπότες.
0: Ναι.
1: Η Peugeot και η Citroën τώρα προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις με τα πρωτότυπά τους, που αυτοί έχουν παράδοση. Δεν είδα, αν εξαιρέσεις ένα πραγματικά το Sepender Cross που είναι ένα καταπληκτικό αυτοκίνητο και το είδα ότι πάνε να το κάνουν, πώς το λένε που είναι στη δουλειά μας, να το επαναλανσάρουν,
0: ναι.
1: Που είναι πολύ καλό. Δεν είδα κάτι εντυπωσιακό τώρα για 208 GTI, τώρα 208 άλογα, όταν το αυτό με 130 άλογα θα είναι γρηγορότερο, που ήταν ένα αυτόνο λίγο πιο ελαφρύ. Αλλά η Renault όμως, η Renault, θα έλεγα ότι έχει ένα προβάτισμα και έχει χώρο, γιατί αξιοποιεί καταπληκτικά την Dacia. Οπότε έχουμε Alpine που γίνει ο θρύλος, που το ξαναφέρουν στην επιφάνεια με δικό τους τρόπο, δεν είναι ο ορθόδοξος, δεν φτιάξανε δηλαδή μια σπορά Alpine που θα θέλαμε εμείς παραδοσιακή. Αλλά υπάρχει δηλαδή και η καινούργια μπράντα τους στην Alpine. Το παιχνίδι αυτό που κάνει η Renault με τα μικρά που θυμίζει το παρελθόν με σύγχρονες προτάσεις και το Twingo αυτή τη στιγμή και τις θέλεις να αντιμετωπίσεις και εσύ, πολλοίς κόσμος ρωτάει και ενδιαφέρεται, γιατί κάνει και μια σχετικά καλή διαχείριση της μπαταρίας. Και η Dacia, η οποία πραγματικά δεν είχε ποτέ τη ρετσινιά ότι είναι ρουμάνικο. Και πολύ ταλαιπωρηθήκανε, αν θες το κούμπι της Volkswagen να πετάξει από πάνω της Skoda, το ότι έλα μωρέ Skoda. Τι έλα μωρέ Skoda? Εγώ με συγχωρείς πολύ. Αλλά αν αγόραζα ένα αυτοκίνητο από το group της Volkswagen, τη Skoda θα αγόραζα. Έτσι.
0: Και μία Renault με φοβερή τεχνογνωσία, Στράτη, ναι, σε ό,τι έχει να κάνει με τα full υβριδικά. Εγώ θεωρώ πως αυτή τη στιγμή είναι ένα επίπεδο πάνω στα full υβριδικά, με τον θερμικό να είναι ατμοσφαιρικός, όχι turbo.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ένα επίπεδο πάνω σε σχέση με όλον τον αγωνισμό, Ευρωπαίοι, Ιάπωνες, Κορεάτες, Κινέζοι, με όλους.
1: Ήδη, αν μιλήσουμε αντικειμενικά, όπως μιλάμε πάντα, το Clio από τη μία και το Captur από την άλλη, είναι οι δύο προτάσεις οι οποίες πραγματικά είναι οι μόνοι που ασπαθούν απέναντι στην Toyota. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Με αντικειμενικά κριτήρια.
0: Σωστά,
1: δηλαδή,
0: σωστά.
1: Όποιος σε ρωτήσει, δεν έχεις να κρυφτείς, δεν έχεις να σκεφτείς 11 φορές, που λες ναι. Και έχουν μια αισθητική, η οποία πραγματικά σε αυτό. Γιατί είναι το αυτοκίνητο, Σωτήρη μου, είναι σαν τη γυναίκα. Πρέπει να είναι όμορφο. να είναι ωραίο, να το χαίρεσαι, να καμαρώνεις, να ξεκουράζει το μάτι σου.
0: Ναι, αλλά να έχει και χαρακτήρα να μπορείς να συζητήσεις μαζί της, όχι μόνο.
1: Αφού μπεις λοιπόν μέσα, θες χαρακτήρα. Όταν κοιτάς παγκαλυμμένο, βέβαια. Ναι. Τι.
0: Μπερδευτήκαμε λίγο γι' αυτό, μην το πάμε αλλού.
1: Όχι, καταλάβα. Όσοι παρακολουθούν και μα ξέρουν και μα διαβάζουν και μένα, καταλαβαίνουν. Γιατί αυτά είναι τα όπλα στη ζωή μας. Η γυναίκα που έχει αισθητική, που χρειάζεται ένα μανεκέν, και το αυτοκίνητο που έχει και αυτό αισθητική και το οποίο όταν μπαίνεις μέσα και βάζεις μπρος, έχει κάτι να σου πει. Ακόμα και το σπίτι γραφείο έχει τη γοητεία του όταν γίνεται με ένα ενδιαφέρον αυτοκίνητο.
0: Στράτη, θα χαρώ πάρα πολύ με την πρώτη ευκαιρία που θα βρεθείς στη Θεσσαλονίκη να έρθεις να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή εδώ μαζί στο στούντιο.
1: Πάμε ένα χολομόντα.
0: Ναι, ναι, αυτό. Μόλις πέσουν και λίγο τα φύλλα, να πάμε ένα χολομόντα το πρωί να οδηγήσουμε οτιδήποτε. Και μετά να έρθουμε εδώ να πούμε εμπειρίες.
1: Μεγάλη μου χαρά που μιλήσαμε, τιμή μου, να ξέρεις και. Είσαι έτσι, γνήσιος, ωραίος, αληθινός.
0: Να είσαι καλά, Στράτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό απόγευμα, για χαρά. Ευχαριστώ πολύ.

Εντάξει, αν γίναμε λίγο γραφικοί ότι μας αρέσει να οδηγούμε, ότι μας αρέσουν τα αυτοκίνητα, συγχωρέστε μας, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Μας αρέσουν τα αυτοκίνητα και μας αρέσει πάρα πολύ η οδήγηση. Και έχουμε βρεθεί πολλές φορές με το Στράτη έτσι σε κάποιες πίστες ανά τον κόσμο που πραγματικά έχουμε απολαύσει οδήγηση μέχρι εκεί που δεν πάει. Δημήτρη, συμφωνώ μαζί σου απόλυτα, άλλωστε το παραδέχτηκε και ο ίδιος. Και βέβαια σας έχω πρόταση για το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί, για το Σάββατο 17 και για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, όπου θα υπάρχουν τα Ομόντα και Τζεϊκού Hybrid Days εδώ στη Θεσσαλονίκη από την Northern Star. Ένα διήμερο το οποίο θα είναι αφιερωμένο στη νέα εποχή της υβριδικής και της ηλεκτρικής οδήγησης. Θα μπορέσετε να πάτε στις εγκαταστάσεις της Northern Star στην Πειλαία. Βρίσκονται στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και το Σάββατο και την Κυριακή. Να δείτε και να οδηγήσετε 6 διαφορετικά μοντέλα, τόσο της Ομόντα όσο και της JQ. Είναι καλό να τα οδηγήσετε, πάντα το λέω, πάντα θα το τονίζω. Και βεβαίως θα μπείτε και σε έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου θα μπορέσετε να διεκδικήσετε τη χρήση ενός JQ 5 για 6 μήνες παρακαλώ.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έλα Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
4: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μισό του καθημερινού εν κινήσεις στον στάτους 107 και 7. Με τις γραμμές να ανοίγουν όπως συμβαίνει πάντοτε στο δεύτερο μισό της εκπομπής για ερωτήσεις, παρατηρήσεις, απορίες και βεβαίως πληροφορίες για το τι γίνεται εκεί έξω, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και βεβαίως τα μηνύματά σας εγχώς στο Viber στο 6908-357-800.

0: Εδώ για τον Γιώργο που μου στέλνει μήνυμα και μου λέει καλά τα, ο φουλ υβριδικό της Ρενό είναι καλύτερο από τη Toyota, είναι δυνατό. Ναι, είναι καλύτερο από τη Toyota, το φουλ υβριδικό σύστημα της Ρενό, και γενικώς το έχω πει και δεν υπάρχει κανένας λόγος στην παρούσα φάση να το αλλάξω, γιατί έτσι θεωρώ, αυτό πιστεύω πως ισχύει, ότι για φουλ υβριδικά όπου ο θερμικός κινητήρας είναι ατμοσφαιρικός, η Renault είναι ένα επίπεδο πάνω από όλες τις άλλες εταιρείες. Είτε είναι ιαπωνικές, όπως η Toyota, είτε κορεάτικες, είτε κινέζικες. Και είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο ότι δεν κράτησε αυτήν την τεχνολογία η Renault μόνο για τα μοντέλα τα δικά της, αλλά την έδωσε, την πέρασε και στα μοντέλα της Dacia. Οπότε αν πάτε να πάρετε για παράδειγμα ένα full υβριδικό Santero, είναι ακριβώς το ίδιο σύστημα που έχει για παράδειγμα το Clio, αλλά σε πιο προσιτή τιμή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Μάλιστα.
1: Για αυτό που έλεγες πριν. Πήρε ένας φίλος, πήρε ένα Yaris Cross σε υβριδικό. Mm-hmm. Πολύ φασαρία. Πολύ σε βετήλα.
0: Ναι.
1: Το κυβότιο, πάρα πολύ φασαρία. Δηλαδή ούτε ο ίδιος δεν έμεινε ευχαριστημένος. Το επέλεξε.
0: Εγώ γι' αυτό λέω πάντα. Okay, μ' ακούτε εμένα, δεν υπάρχει λόγος να υιοθετήσετε την άποψή μου, αλλά μπορείτε να πάτε να οδηγήσετε ένα Yaris Cross και να οδηγήσετε και ένα Captur, για παράδειγμα.
1: Απλά
0: να τα οδηγήσετε.
1: Επειδή μπήκα μέσα και το βολτάρισα, το έκανα μια βόλτα, γιατί και εγώ έχω υβριδικό, ας πούμε, αλλά καμιά σχέση με τη φασαρία που βγάζει το κορδέ. Δηλαδή, εγώ δεν θα το έπαιρνα και τσάμπα να μου το δίνω. Το λέω.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί, ενώ η Toyota είναι μια εταιρεία που είναι ποιοτική, είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι το ένα, είναι το άλλο.
0: Εννοείται.
1: Είναι χρόνια στο κουρμπέτι που λένε.
0: Είναι πολλά περισσότερα χρόνια από όλους τους υπόλοιπους στην υβριδική τεχνολογία.
1: Δεν ξέρω γιατί βγήκε τόσο, δηλαδή εγώ δεν το θεωρώ χάλια το.
0: Εντάξει.
1: Το συγκεκριμένο σύστημα. Εντάξει. Έτσι όπως
0: αυτό το
1: έχουν
0: εσείς
1: φτιάξει.
0: Ναι.
1: Ναι. Δική μου άποψη, ναι, έτσι. Ναι. Δική μου, ναι. Έτσι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Έγινε, καλή συνέχεια. Γεια σας. Και ο Δημήτρης εδώ μου στέλνει μήνυμα στο Viber. Είναι καλύτερο το υβριδικό της Renault σε λειτουργία, σε επιδόσεις. Πολύ πιο πολύπλοκο σε σχέση με το απλούστατο της Toyota. Προφανώς θα δείξει ο χρόνος, Δημήτρη, για το θέμα της αξιοπιστίας, αν και το προηγούμενο υβριδικό της Renault δεν έβγαλε κανένα απολύτως θέμα, για το καινούριο μένει να το δούμε, αλλά εδώ δεν συζητάμε για το θέμα της αξιοπιστίας, συζητάμε για το θέμα της λειτουργίας και της απόδοσης του υβριδικού συστήματος.

Και επειδή είχα καιρό να σας πω για καινούργιες εταιρείες που θα έρθουν στο άμεσο μέλλον στην χώρα μας, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να το αποφύγω. Οπότε έχουμε και λέμε, η μία είναι η Nevo και η άλλη είναι η Forthink. Δύο ακόμα εταιρείες που στο πολύ άμεσο μέλλον, μέχρι το τέλος του χρόνου, άντε αρχές του 2027, είναι δύο εταιρείες που θα τις δούμε και αυτές να έρχονται στην ελληνική αγορά και φυσικά προέρχονται αμφότερες από την Κίνα. Νίκο, η ερώτηση που κάνεις είναι πραγματικά η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων ή ευρώ, ό,τι και να είναι. Ρωτάει λοιπόν εδώ ο Νίκος στο Viber, φουλ υβριδικό σαντέρο ή σαντέρο με υγραέριο. Έλα τώρα Νίκο εδώ να το συζητήσουμε. Πολύ δύσκολη όντως η ερώτησή σου. Πρέπει να βάλεις λίγο κάτω τα δεδομένα. Πού κάνεις τα περισσότερα χιλιόμετρα, αν τα κάνεις εντός πόλης ή αν τα κάνεις σε ταξίδι. Αν τα κάνεις εντός πόλης τα περισσότερα χιλιόμετρα σε αστικές και περιαστικές μετακινήσεις, τότε είναι καλύτερα να επιλέξεις ένα φουλ υβριδικό μοντέλο, διότι θα κάνεις πραγματικά οικονομία στην κατανάλωση και όπως μου γράφεις εδώ, αυτό είναι το κριτήριο για την τελική σου επιλογή. Αντίθετα, αν κάνεις περισσότερα χιλιόμετρα σε ταξίδι, θα επιλέξεις το υγραέριο. Και αυτό διότι, όπως έχω πει αρκετές φορές, προφανώς και θα το επαναλάβω, ένα φουλ υβριδικό αυτοκίνητο είναι πολύ πιο οικονομικό σε αστικές και περιαστικές μετακινήσεις και όχι στο ταξίδι. Εκεί θα σας ανεβάσει την κατανάλωση, διότι λειτουργεί περισσότερο θερμικός κινητήρας. Αντίθετα, μέσα στην πόλη λειτουργεί πολύ περισσότερο ο ηλεκτροκινητήρας, κάνει και ανάκτηση ενέργειας, οπότε πέφτει η κατανάλωση. Από την άλλη, ένα αυτοκίνητο με υγραέριο εντός πόλης θα σας ανεβάσει την κατανάλωση, εκτός πόλης, στον ανοιχτό δρόμο, στο ταξίδι, θα σας ρίξει την κατανάλωση. Οπότε Νίκο, νομίζω ότι σε κάλυψα πλήρως, εδώ είμαι σε κάθε περίπτωση. Αν κινείσαι μέσα στην πόλη, παίρνεις υβριδικό, αν κάνεις ταξίδια, παίρνεις υγραέριο.

Δεν θα σας μπω στη διαδικασία να σας πω αναλυτικά τι μοντέλα θα φέρει τόσο η Nevo όσο και η Forthink που θα έρθουν το επόμενο χρονικό διάστημα στην χώρα μας. Εδώ καλά δεν ξέρουμε τα μοντέλα των εταιριών που ήδη υπάρχουν στην χώρα μας. Να αρχίσω τώρα να σας λέω ονόματα, καταναλώσεις, κινητήρες, μπαταρίες, κιλοβατόρες από μοντέλα εταιριών που δεν έχουν έρθει καν ακόμα στη χώρα μας. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει απολύτως κανένα νόημα.

Πάντως και αυτό που γίνεται στη συνέχεια της συζήτησης που είχα και στο πρώτο μισό της εκπομπής με τον Στράτιο Χατζηπαναγιώτου, αυτό που γίνεται, η αντιπαλότητα ανάμεσα σε Ευρώπη και Κίνα και το ότι η Κίνα είναι πρωτοπόρος σε αρκετά πράγματα, νομίζω πως σαν Ευρωπαίοι πρέπει λίγο να το δούμε. Τι εννοώ? Για παράδειγμα, η Κίνα ήταν αυτή η οποία νομοθέτησε και απαγόρευσε τις χωνευτές χειρολαβές στα αυτοκίνητα, διότι σε περίπτωση ατυχήματος είναι πολύ περισσότερο, πιθανό να μην μπορέσουν οι διασώστες να ανοίξουν τις πόρτες των αυτοκινήτων, διότι πολύ απλά δεν θα βρίσκουν τις χειρολαβές. Η Κίνα έρχεται τώρα και βάζει στο μικροσκόπιο τις οθόνες και την ανυπαρξία φυσικών διακοπτών μέσα στα εσωτερικά των σύγχρονων αυτοκινήτων και ελέγχει κατά πόσο αυτό είναι ασφαλές ή όχι. Και μην αρχίσετε και λέτε ότι ναι, η Κίνα ήταν αυτή και τα κινέζικα μοντέλα που κυκλοφορούν εκεί έξω, ότι έχουν τις περισσότερες λειτουργίες μέσα στις οθόνες και όχι σε φυσικούς διακόπτες και είναι μέρος της κριτικής που ασκούμε στα κινέζικα αυτοκίνητα, αλλά όπως φαίνεται αυτή η κριτική εισακούεται. Οπότε έχει αρχίσει τώρα μια μεγάλη, μια εκτενής έρευνα εκ μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών της Κίνας, προκειμένου να καταλήξουν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα, έτσι ώστε αν χρειαστεί να αναγκάσουν την αυτοκινητοβιομηχανία να μειώσει τις οθόνες, να βγάλει κάποιες συνηθισμένες καθημερινές λειτουργίες έξω από αυτές με φυσικούς διακόπτες. Μένει να δούμε πού θα καταλήξει καταρχήν η έρευνα και τι αποφάσεις θα ληφθούν. Και βέβαια το ότι το ξεκίνησε η Κίνα και στη συνέχεια το υιοθέτησαν αρκετοί Ευρωπαίοι κατασκευαστές, και υπήρχαν και κάποιοι Ευρωπαίοι κατασκευαστές που έκαναν ακριβώς αυτό, να βάλουν δηλαδή όλες τις λειτουργίες μέσα στις οθόνες και τώρα να αρχίσουν να το μαζεύουν αυτό, καταλαβαίνετε ότι είναι προς τη λάθος κατεύθυνση.

Όπως με πολύ μεγάλη συζήτηση γίνεται και για το θέμα της αυτόνομης ή της ημιαυτόνομης οδήγησης, θα θυμάστε ότι σας λέγαμε εκεί το 2015-16 ότι το 2020 θα έχουμε αυτοκίνητα με πλήρως αυτόνομη οδήγηση. Κάποιες εταιρείες μάλιστα το είχαν βάλει και μέσα στο σλόγγαν ότι θα έχουν τέτοια αυτοκίνητα, στο σλόγγαν των διαφημιστικών τους ενεργειών. Όχι απλώς φτάσαμε στο 20 και δεν έχουμε αυτόνομη οδήγηση, είμαστε στο 26 και έχουμε αυτόνομη οδήγηση επίπεδου 2, 2,5, δεν έχουμε φτάσει ακόμα με την πλήρως αυτόνομη οδήγηση να θεωρείται το επίπεδο 5. Και θεωρώ πως θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ να φτάσουμε σε εκείνο το επίπεδο, στο επίπεδο 5, προκειμένου να έχουμε πλήρως αυτόνομη οδήγηση, ενώ ότι θα δυσκολευτούμε να φτάσουμε, προφανώς και θα φτάσουμε κάποια στιγμή, αλλά όχι στο πολύ άμεσο μέλλον, δηλαδή όχι στα επόμενα 2-3 χρόνια.

για το φίλο εδώ που γράφει για την Τέσλα και εκεί επανεξετάζεται όλο το θέμα, διότι είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε, υπήρξαν αρκετά ατυχήματα όπου είχε εμπλακεί η αυτόνομη οδήγηση. Ήτανε, δεν ήτανε, το είχε αφήσει ο οδηγός, δεν το είχε αφήσει, επικρατεί ένα θολό τοπίο. Οπότε για να δούμε πλήρως αυτόνομη οδήγηση, επαναλαμβάνω, στην Ευρώπη και στην χώρα μας, θα μας πάρει κάποια χρόνια ακόμα. Last night I was driving fast and through the dark the shadows of my past were shining. Και βεβαίως αυτόνομη οδήγηση σημαίνει και εμφανής, πολύ καλή διαγράμμιση στους δρόμους. Με τους δρόμους εδώ, ειδικά μέσα στις πόλεις, που δεν βλέπουμε ούτε εμείς τις διαγραμμίσεις, πώς θα μπορέσει να τις διαβάσει ένα αυτοκίνητο, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο.

Τι έγινε, έχουμε χιονάκι στα ορεινά, σε κάποια χιονοδρομικά. Βλέπω εδώ Παρνασσό, εδώ σε εμάς τον Άγιο Αθανάσιο. Έχει ρίξει όντως χιονάκι, ναι. Και καλό, δηλαδή φαίνεται χιονάκι, χιονάκι. Όχι απλώς μια πασπάλα που λέμε, είναι καλό. Λέτε να καταφέρουμε φέτος να έχουμε κανέναν ωραίο έτσι σοβαρό χειμώνα, να απολαύσουμε λίγο το χιόνι.

Η Τζίλι κρατούσε έναν άσο πραγματικά κυριολεκτικά κρυμμένο στο μανίκι της στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι. Έναν άσο τον οποίο αποκάλυψε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Έναν άσο τον οποίο ονομάζει Project K011. Πρόκειται για ένα πραγματικά εντυπωσιακό plug-in υβριδικό SUV με έντονα εκτός δρόμου χαρακτηριστικά. Έχω την αίσθηση ότι εκεί οι Κινέζοι έχουν βρει ένα κενό, έχουν βρει ένα καινούργιο πεδίο δράσης, έχουν βρει μια καινούργια πρόκληση για τους ίδιους, που δεν είναι άλλη από το να δημιουργήσουν αυτοκίνητα, να δημιουργήσουν μοντέλα με έτσι έναν πιο έντονο εκτός δρόμου χαρακτήρα. Το είδαμε στην έκθεση αυτοκινήτου στην Αθήνα από την iCar με το V27, το οποίο είχε πολύ μεγάλη απήχηση. Τώρα το βλέπουμε και από την Τζίλι με το Project K011 στο Παρίσι και είμαι σίγουρος πως θα ακολουθήσουν και άλλες πολλές μάρκες. Αφήνω απ' έξω κάτι πολύ ακριβές προτάσεις, όπως για παράδειγμα από τη Yangwang, από την πολυτελή μάρκα της BYD, γιατί εκεί μιλάμε για πάνω, σαφώς πάνω από 100.000 ευρώ αξία αυτοκινήτου, οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι μια άλλη εντελώς κατηγορία. Μιλάμε για σχετικά πάντα προσιτές προτάσεις, όπως το V27 της iCar, όπως το μοντέλο της Geely, που όπως όλα δείχνουν επίσης θα είναι μια προσιτή πρόταση για όσους αγαπάνε έτσι λίγο περισσότερο τις εκτός δρόμου διαδρομές.

Νομίζω ότι όλα αυτά θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα δούμε και από άλλους κατασκευαστές, όχι μόνο Κινέζους, και Ευρωπαίους να μπαίνουν σε αυτήν την κατηγορία των λίγο πιο σκληροπυρηνικών εκτός δρόμου προτάσεων. Επί προσωπικού ξέρετε ότι μου αρέσουν αυτά τα μοντέλα πάρα πολύ, οπότε μόνο ως αισιόδοξο, μόνο ως ευχάριστο νέο μπορώ να το αντιμετωπίσω. Για τον φίλο, τη φίλη εδώ που ρωτάει τη γνώμη μου για το Honda 5, είναι ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο και μάλιστα είναι ευκαιρία το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται στις 17 και 18 Οκτωβρίου να πας στην αντιπροσωπεία της Honda και JQ εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Northern Star. Βρίσκεται στην Πηλαία, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Θα είναι ανοιχτή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και το Σάββατο και την Κυριακή, διότι θα είναι σε εξέλιξη τα Honda και JQ Hybrid Days, όπου θα μπορέσετε να οδηγήσετε και να δείτε και να οδηγήσετε 6 διαφορετικά μοντέλα της Honda και JQ, ανάμεσά τους και το Honda 5, και βεβαίως να διεκδικήσετε σε έναν μεγάλο διαγωνισμό τη χρήση ενός JQ 5 για 6 μήνες, όλα αυτά το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται 17 και 18 Οκτωβρίου.

Και κάπου εδώ εγώ σας αφήνω, εσείς μένετε συντονισμένοι στον Στάτους 107 και 7, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με το Γαβρίλ Χατζινόπουλο και αμέσως μετά μαζί σας για ένα δίωρο ο Λεοντής Μαχαιράς. Εμείς κανονικά αύριο στο ραντεβού μας εκεί λίγο μετά τις 4, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Για κάθε ώρα, αλαντικά πασιάς. Παριζάκι πασιάς. Το καλύτερο για σας.
1: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5 στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Η κατασκευή του flyover στη Θεσσαλονίκη έχει προσεγγίσει το 70%, αποκάλυψε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, μιλώντας νωρίτερα στην Προντέξπο. Όπως είπε, στόχος είναι ο διπλασιασμός της δυνατότητας εξυπηρέτησης οχημάτων ανά ώρα από 5.000 σε 10.000. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η Ρόδος λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει από τις πρώτες πρωινές ώρες στο νησί, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν 60χρονο από τη Βόρεια Ελλάδα. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός και ανασύρθηκε από στελέχη του λιμενικού σώματος όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 σε 12 ευιακέ σποράδες, σε πορτοκαλί συναγερμό η Χαλκιδική μέχρι και το βράδυ τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσαν τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη στήριξη των πολιτών εν μέσω των αυξανόμενων πιέσεων από την ενεργειακή κρίση. Το κόστος των τριών παρεμβάσεων για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου ανέρχεται στα 46 εκατομμύρια ευρώ. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε πριν λίγο την επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου με 40 λεπτά ανά λίτρο για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Επιπλέον, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των παράκτιων αλιέων, ο Υπουργός κ. Χινάς ανακοίνωσε νέα δράση συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιές που προκλήθηκαν στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη. Με την κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σερβίας, η Ελλάδα ενισχύει τη συνεργασία για την πρόληψη της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και τη διευκόλυνση της επιστροφής τους στις χώρες προέλευσής τους. Η συμφωνία κυρώθηκε σήμερα με σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία από τη Βουλή, αποτελώντας ένα ακόμα βήμα ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την αναστολή κατά ένα έτος της εφαρμογής συγκεκριμένων διατάξεων του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεθάνιο, οι οποίες αφορούν τους εισαγωγείς με σκοπό την αποσυμφόρηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των εθνικών διοικήσεων.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Αραιές νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Ιδρά Αργυρός θα σκαρφαλώσει στους 14, στο Κιλκί στους 17, στην Κατερίνη στους 19, στις Έρες, στα Γιάννητσα και στη Βέρεια στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 16 και στα Γρεβενά τους 17 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688 602.
1: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
4: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Το κοπτικάκι κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

ως δεν θα πει. Δεν θα πει γιατί είπαμε. Η τεχνολογία πάρα πολλές φορές μας βγάζει off, όπως τώρα και το τραγούδι. Δώσ' του άλλη μια ευκαιρία.

με τόσα που ανακοινώθηκαν σήμερα, αν ήμασταν πλούσιοι δεν θα μας ενδιέφερε τίποτα. Αλλά τι να κάνεις τώρα που χρειάζεται να τα δεχθούμε. Σε διαφορετική περίπτωση, η μοναδική ζεστασιά η οποία θα έχουμε για να μας συντροφεύσει τον χειμώνα θα είναι η αγκαλιά.

Τρίτη και 13 εχθές, ε. Όχι ότι πάει καλύτερα η υπόλοιπη ημέρα, εβδομάδα, ο μήνας και τα σχετικά και ο χρόνος, αλλά θέλω να σου πω, αν ήσουν προληπτικός εχθές, άστα να πάνε. Έως τις 7 εδώ, στον στάτους 107 και 7, χωρίς προβλήματα έξω. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Άρα δεν μας απασχολεί καθόλου το κυκλοφοριακό.

Καλά, φυσικά, άμα βρείτε κάτι εσείς εκεί έξω, κανένα πρόβλημα, ή άμα θέλετε να τα πείτε με κάποιον, εδώ είμαστε. 2, 3, 10, 5, 13.000 και γι' αυτό, άμα χρειαστεί, 2, 3, 11, 82, 10, 50. Και τα μηνύματά σας μέσω του Viber 6908-357-800. Κάτω δεν είναι καλά τα πράγματα. Στην Ρόδο έχουμε και νεκρό από την κακοκαιρία. Τα γρεβενά μας απασχόλησαν σήμερα με δύο ειδήσεις. Με δύο 20χρονες που έπεσαν στη παγίδα που έστησαν για να εξαπατήσουν μια 79χρονη. Με έναν ιερέα, άλλο κι αυτό, που πέρασαν χειροπέδες αστυνομικοί για εκδικητική πορνογραφία. Είμαστε ό,τι να είναι, δε.

Λοιπόν, σε άλλα νέα, το κατάστημα ΔΕΗ νέων μουδανιών ανακαινίστηκε και απέκτησε νέο αέρα. Ελάτε κι εσείς στο ανακαινισμένο κατάστημα στην οδό Τσερτσέτη Πολυζωίδη 4 και ανακαλύψτε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Ένα πραγματικό οικοσύστημα όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Εκεί μπορείτε να απολαύσετε γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα. Θα βρείτε έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με μετρητά κάρτα και Iris, αλλά και υπηρεσίες όπως το MyDay 24/7 και το MyDay Service Point για εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας και ανακαλύψτε έναν σύγχρονο χώρο, ειδικά σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες σας γρήγορα και αποτελεσματικά. Να μείνω πίσω, μονάχα δίλαμε στα χείλη πριν σα πίσω. Καλησπέρα Δημήτρη μου, γράφει εδώ η Αλεξάνδρα. Δεν με λένε Δημήτρη ρε παιδιά, από χθες. Έχετε κολλήσει να με φωνάζετε Δημήτρη στο απόγευμα τινό. Τι θα γίνει με αυτό το χάρι?

Λάρσα, Λάρσα, σε είδα και λαχτάρσα λένε. Αγρότες φτάνουν με τα τρακτέρ τους στον χώρο που θα μιλήσει ο πρωθυπουργός. Έχουν ξεκινήσει την συγκέντρωση διαμαρτυρίας κάτω. Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στην Λάρισα στο πλαίσιο εγγενείων για μια νέα αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας. Αίτημα των διαδηλωτών είναι η πραγματοποίηση συνάντησης με τον πρωθυπουργό. Αίτημα που σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει αποδεκτό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά τα άλλα, είχαμε μία σύγκρουση γιόταχη με αγριογούρουνο. Απίστευτο και όμως ελληνικό και αληθινό. Κοπάδι αγριογούρουνων επιχείρησε να περάσει τον δρόμο χωρίς να δει το φανάρι, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο γιο ταχύ χθες βράδυ στην Εθνική Οδό Λάρισα Τρικάλων.

0: Καλώς το να.
1: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Παρακάτω.
1: Παρακάτω, λοιπόν, δεν ήρθα πίσω σαν το δολοφόνο εγώ. Ήρθα γιατί είχαμε, όχι εμείς φυσικά, η δικαιοσύνη, υπήρξε μια επώνυμη καταγγελία, Λεοντή, αφορά σε υπόθεση εδώ στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στο χωριό Γέφυρα. Υπήρξε λοιπόν μια επώνυμη καταγγελία που έκανε λόγο για οικιακά λίμματα αποχετεύσεων, τα οποία, σύμφωνα με την καταγγελία, καταλήγουν σε αποστραγγιστικό κανάλι στο χωριό Γέφυρα.
0: Έλα,
1: αυτό λοιπόν. Το γεγονός ότι υπήρξε δηλαδή η καταγγελία προκάλεσε την παρέμβαση εισαγγελέα εδώ στη Θεσσαλονίκη και τη διενέργεια, φυσικά, ο οποίος διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν στοιχειοθετούνται παραβάσεις της υγειονομικής νομοθεσίας και παραβίαση τέλος πάντων μέτρων για την πρόληψη μολυσματικών ασθενειών. Είναι μία είδηση από το δικαστικό ρεπορτάζ που προέκυψε πριν από λίγη ώρα και με βάση αυτά τα οποία μαθαίνουμε και περιλαμβάνονται στην επώνυμη καταγγελία. Όλα τα λίμματα, ισχυρίζεται το άτομο το οποίο προέβη σε αυτήν τη γνωστοποίηση, καταλήγουν, λέει, σε αποστραγγιστικό κανάλι που βρίσκεται στις παρυφές του οικισμού και διέρχεται, λέει, μάλιστα και από άλλα χωριά της περιοχής.
0: Μάλιστα. Θα βγάλουμε καμιά άκρη δηλαδή από αυτή την εξέλιξη ή όχι?
1: Κοίταξε, αυτό που θα πρέπει να ακολουθεί αυτή τη στιγμή είναι η διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η εισαγγελία. Και μετά από την έρευνα που θα διεξαχθεί, θα διαπιστωθεί αν όντως η καταγγελία, η επώνυμη, είναι βάσιμη ή όχι. Αν είναι βάσιμη, θα συνεχιστεί ο δρόμος της δικαιοσύνης. Τέλος πάντων, θα προκύψει, θα σχηματιστεί, φαντάζομαι, δικογραφία, εφόσον όντως αληθεύει πάντα αυτή η καταγγελία, Λέοντι.
0: Ναι. Αλλάζουμε θέμα. Σε λίγο θα πάμε να ακούσουμε ένα μικρό κομμάτι από την ομιλία του Πρωθυπουργού, το λέγαμε και νωρίτερα, καθώς έχουν ξεκινήσει τα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metler Energy and Metals και του ομίλου Καράτζη. Σε λίγο που θα δω και τον Πρωθυπουργό επάνω στο βήμα, θα συνδεθούμε για να έχουμε και από εκεί το τι ακριβώς θα πει ο Πρωθυπουργός. Θα δώσει και το στίγμα για τις ανακοινώσεις που έγιναν σήμερα από το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά και όπως είπαμε νωρίτερα, μετά το αίτημα των αγροτών της περιοχής να συναντηθούν με τον κύριο Μητσοτάκη, ο Πρωθυπουργός απάντησε ναι. Το πρόγραμμα εδώ θα πει τώρα ναι.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πιλέα, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco's.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
8: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
9: Κέντρο πρόληψης και προστατικής μαλλιών Pap Center.
10: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
11: Στη βιομηχανία, στη ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απαίτηση.
12: Εδώ και 18 χρόνια η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
11: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διυλιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
12: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
11: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
13: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον στάτους 107 και 7 στα 39 μετά τις 5. Καλό σας απόγευμα. Χωρίς προβλήματα στους δρόμους, πάμε πάρα πολύ καλά. Ας πάμε δηλαδή και κάπου καλά. Γιατί άμα περιμένουμε από πουθενά αλλού. Τι κάνετε κύριε Χατζινόπουλε, ποιος καλός βαρδάρι σας ξαναβρίσκει εδώ μέσα, σας ξαναφέρνει μάλλον.
1: Πρωθυπουργικός άνεμος με φέρνει κατά εδώ. Το είπες νωρίτερα σε σχέση με την συνάντηση του Πρωθυπουργού με ομάδα αγροτών και έτσι μαθαίνουμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη συνάντηση. Να πούμε, Λεοντή, κυρίες και κύριοι, ότι η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία αγροτών έγινε πριν από τα εγγένεια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy και Metals και του ομίλου Καράτζη, που είναι σε εξέλιξη τώρα αυτή τη στιγμή. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν συναντήθηκε με αγρότες και από ό,τι μαθαίνουμε, τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο διάλογος είναι διαρκής και ξεκινά νωρίς. Έχουμε, όπως είπε, μια διεθνή κρίση που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους αγρότες. Βέβαια, να πούμε, Λεοντή, για το ρεπορτάζ, ότι οι αγρότες ήταν αυτοί που ήθελαν να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό και του έθεσαν τα...
0: Και ο Πρωθυπουργός δέχτηκε.
1: Φυσικά δέχτηκε και του έθεσαν, εντάξει, όφιλε να το κάνει σε κάθε περίπτωση. Είδαμε ότι συναντήθηκε νωρίτερα και με τους... Γιατί όφιλε να το κάνει, γιατί ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος ακούει την κοινωνία.
0: Θα μπορούσε να περιοριστεί στις ανακοινώσεις.
1: Ακούει την κοινωνία.
0: Αλλά το έκανε.
1: Ναι, ναι, το έκανε φυσικά και προς τιμήν του είναι προφανώς. Απλώς το αναφέρουμε, εννοείται. Φυσικά. Είχε και αντίστοιχη συνάντηση και με τους αλλοί στη Χαλκιδική, και ο κύριος Σκηνάς αλλά και ο ίδιος του. Τι λέγαμε λοιπόν, ότι οι αγρότες του έθεσαν τα ζητήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής, Λεοντή, αλλά και στο αφορολόγητο του πετρελαίου, αλλά και στα ζητήματα του ΟΣΔΕ. Από την πλευρά του, βέβαια, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι στόχος είναι να ξεκινήσει από 1η Νοεμβρίου στην Αγγλία σε ό,τι έχει να κάνει με το, με το πετρέλαιο. Και για τον ΟΣΔΕ είπε ότι είναι πρώτη προτεραιότητα για τα ζητήματα δηλαδή που έχουν προκύψει. Οπότε μένει να τα δούμε και στην πράξη αυτά τα οποία είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Λεοντή. Και νομίζω ότι έχει ανέβει και στο Βήμα για τα εγγένεια που είναι σε εξέλιξη.
0: Περιμένουμε.
1: Περιμένουμε ακόμη, δεν έχει ανέβει. Μάλιστα. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και αυτά που θα πει τώρα εν όψη και την, όχι εν όψη, στον απόϊχο αυτών τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα για τη θέρμανση, αλλά και γενικότερα. Νομίζω θα δώσει και ένα κλίμα και ένα στίγμα για την όλη κατάσταση έτσι που μας χαρακτηρίζει.
0: Στο άλλο κρίσιμο κομμάτι της επικαιρότητας.
1: Ναι.
0: Η Κίμπερλι παραιτήθηκε.
1: Πάμε ξανά. Ναι, ναι, τώρα κι εσύ, η Κίμπερλι είναι παρελθόν πλέον για την πρεσβεία.
0: Δεν είδα πουθενά γραμμένο ή κάπου να λέει ότι παρετούμε.
1: Εντάξει,
0: ναι, οκ. Ξέρω κι εγώ.
1: Η ανάρτησή της το έλεγε, φώναζε.
0: Ο Κωνσταντίνος είναι καλά.
1: Καλά πιστεύω, να σου πω κάτι. Λίγο αυτό, εμένα με κούρασε αυτό, αν με ρωτάς.
0: Γιατί?
1: Από χτες όλοι, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι καλά, κοιτάξτε τον, αναλαμβάνει νέος πρέσβης στην Ελλάδα, δηλαδή λίγο κούρασε αυτό πιστεύω, δηλαδή νομίζω δεν έχει κανένας άνθρωπος δικαίωμα να αναπτύξει φιλικές σχέσεις με έναν εξίσου πάρα πολύ δημοφιλή πρόσωπο, δημοφιλές πρόσωπο.
0: Δεν μπορώ να σου απαντήσω.
1: Το δέχομαι, το δέχομαι, πάρα πολύ ξέρεις έρχονται σε αυτή τη θέση.

να δεις που θα δει. Περιμένω να συνδεθώ με την με τη Μέτλεν γι' αυτό. Να δεις που ο Κουσουλός σήμερα που ξεκινάει το βράδυ με τις αποκαλύψεις θα βγάλει αποκάλυψη για Κίμπερλι με Αργυρό. Καλό σας απόγευμα σε όσοι συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Είναι ο Στάτους και είμαστε στους 107 και 7. Και θα είμαστε έως τις 7.

Σε λειτουργία τίθεται από την Τετάρτη, από σήμερα δηλαδή, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Μεντεκατάστασης, το οποίο προσφέρει οικονομική ενίσχυση συνολικού ύψους 10.000 ευρώ. Τις προηγούμενες ημέρες στο update το μεσημέρι ασχοληθήκαμε με το συγκεκριμένο θέμα, φιλοξενήσαμε τον Δήμαρχο Γρεβενών. Αύριο θα έχω μαζί μου τον Δήμαρχο Κιλκής.

τον Δημητρό, την Κωνσταντίνα, την Ιωάννα, την Εβίτα και τον Βαγγέλη. Καλώς ορίσατε στα μήνυματά σας εδώ πέρα στο Viber. Υποθητή μας έστειλε μια ωραία φωτογραφία.

Κουζουλός λέει μπορεί να βγάλει συσχετισμό ανάμεσα στην Κίμπερλι και τον Ζαχαρό. Δεν ξέρω, Τζέο. Καλό απόγευμα και σε σένα, Κρις.

0: Έχει γίνει viral μία δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη που έκανε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Αντένα. Στην Πάρο λέει, χθες μία κυρία με γυαλιά 1500 ευρώ μου φώναζε «Δεν έχουμε να φάμε». Και που ξέρει πόσο κοστίζαν τα γυαλιά. Μπορεί να τα πήρε πριν δεν να μην έχει να φάει. Τώρα όντως να μην έχει να φάει. Μπορεί τότε που τα αγόρασε να είχε η γυναίκα. Λοιπόν, εγγένεια αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy and Metals. Πάμε να συνδεθούμε, ο Πρωθυπουργός έχει ανέβει στο βήμα.
1: Όπως αυτές που έχει υλοποιήσει ο όμιλος Metlen, εξάλλου έχω μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη τα επόμενα χρόνια να είναι τα χρόνια του μεγάλου επενδυτικού άλματος της πατρίδας μας. Και σήμερα εδώ πέρα στις νέες καριές κάνουμε ένα ακόμα σοβαρό βήμα στο μέλλον, εγγελιάζοντας την μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα μπαταριών στην Ελλάδα, μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Και όπως είπε πριν και ο Βαγγέλης και ο Αντώνης, ουσιαστικά τι κάνει αυτή η επένδυση με πολύ απλά λόγια? Αποθηκεύει το πλεόνασμα της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρωτίστως από τον ήλιο αλλά και από τον άνεμο, ώστε να διοχετευτεί στο σύστημα όποια στιγμή και αν χρειαστεί. Θα δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Τις μεσημεριανές ώρες, ειδικά το καλοκαίρι εδώ στον κάμπο, παράγουμε πολύ περισσότερη ενέργεια από φωτοβολταϊκά από αυτή που μπορούμε να καταναλώσουμε και με σχετικά πολύ χαμηλές, ενίοτε και αρνητικές τιμές. Όμως, όταν πέφτει ο ήλιος, μετά τις 8-9 το βράδυ, τα κλιματιστικά εξακολουθούν και λειτουργούν και στο σύστημα έχει μεγάλη ανάγκη να καλύψει αυτές τις ώρες έως ότου ο κόσμος πάει να κοιμηθεί και η κατανάλωση της ενέργειας πέσει. Είναι ένα παράδειγμα μόνο του πώς πρέπει κανείς να έχει ευελιξία στην διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικά οι επενδύσεις σε μονάδες αποθήκευσης παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Είχαμε θέσει στην Θεσσαλονίκη έναν κεντρικό σκοπό, να μπορέσουμε να μειώσουμε την τιμή του ρεύματος έως το 2030 κατά τουλάχιστον 30% και όσο γίνεται να αποσυνδέουμε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος από το φυσικό αέριο, το οποίο εξακολουθούμε και το χρειαζόμαστε ως μονάδες βάσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Όσο λιγότερο όμως το χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερες τελικά θα είναι και οι τιμές. Και εδώ αξίζει τον κόπο να θυμίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό ως προς τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια στην χώρα μας. Παράγουμε παραπάνω από την μισή μας ηλεκτρική ενέργεια πια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε κάνει σημαντικότατες επενδύσεις στα δίκτυά μας και στον ΑΔΜΙΕ και στο ΔΕΔΙΕ και έχουμε φτάσει πια στο σημείο να είμαστε πλεονασματικοί ως χώρα ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ήμασταν πάντα ελλειμματικοί. Πάντα χρειαζόμασταν να εισάγουμε ηλεκτρική ενέργεια είτε από τη Βουλγαρία, είτε από την Ιταλία, είτε από άλλες χώρες. Αυτό λοιπόν το έλλειμμα, το οποίο συχνά άγγιζε τα 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, έχει πια γίνει ένα πλεόνασμα. Και φυσικά αυτό έχει παίξει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο να μειώσουμε τις τιμές χονδρικής σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Προσέξτε, τιμές ενέργειας έχουν φύγει προς τα πάνω παντού. Αλλά θέλω να θυμίσω ότι το 2019 η χώρα μας είχε την ακριβότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό έχει αλλάξει πια, βρισκόμαστε στο μέσο όρο, συχνά και κάτω από τον μέσο όρο. Συνεπώς, όπως είπε και ο Βαγγέλης και ο Αντώνης, οι παραπάνω επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν μονόδρομο. Θα πρέπει όμως να πλαισιώνονται από υποδομές αποθήκευσης, προκειμένου η παραγωγή τους να μεταφέρεται και να χρησιμοποιείται όπου και όταν χρειαζόμαστε. Και να γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία το έργο αυτό το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα, το έργο της Μέτλεν και του ομίλου Καράτζη. Να γιατί στηρίξαμε συνολικά την αποθήκευση με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και να γιατί ακόμα διοχετεύουμε 200 εκατομμύρια ευρώ σε ανάλογες παρεμβάσεις. Προφανώς και οι μπαταρίες δεν είναι πανάκια εάν δεν υπάρχει πλεονάζουσα παραγωγή. Και σίγουρα όμως είναι μια τεχνολογία η οποία θα εξελίσσεται και διαρκώς θα γίνεται φθηνότερη. Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί πολύ περισσότερο, καθώς αυτή η πράσινη μετάβαση την οποία όλοι οραματιζόμαστε και στην οποία όλοι πιστεύουμε, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι ένα sprint αλλά είναι ένας μαραθώνιος. Και όσο τρέχουμε προς τον τελικό προορισμό, τόσο θα πρέπει να θυμόμαστε ότι στο μέσο διάστημα τα ορυκτά καύσιμα, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για την Ευρώπη συνολικά, θα συνεχίζουν να έχουν έναν σημαντικό ρόλο. Και γι' αυτό και η συνολική μας προσέγγιση ως προς τον ενεργειακό μας σχεδιασμό θα πρέπει να είναι και ισόρροπη και ευέλικτη. Και σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε η χώρα μας προχωρά και στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο εδώ και δεκαετίες. Μια γεώτρηση που θα ξεκινήσει στο Ιόνιο το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Σε ένα πλανήτη που ακόμα θα χρειάζεται για το άμεσο και μεσοπρόθεσμο μέλλον ορυκτά καύσιμα, σε μια Ευρώπη, θέλω να το θυμίσω, η οποία είναι ακόμα απολύτως εξαρτημένη από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, σε μια Ευρώπη η οποία πληρώνει τώρα εκατοντάδες δισεκατομμύρια περισσότερα χρήματα για να εισάγει τα ίδια ορυκτά καύσιμα, θα ήταν τεράστιο πλεονέκτημα για τη χώρα, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, αν μπορούσαμε να έχουμε το δικό μας φυσικό αέριο. Αυτός είναι και ο λόγος που στηρίζουμε και τα δηληστήριά μας, ιδίως εν μέσω γεωπολιτικών αταραχών, ενισχύουν την ασφάλεια εφοδιασμού. Μιλώ συνεπώς για μια πολυεπίπεδη ενεργειακή πολιτική, η οποία θα έλεγα ότι υπό τις παρούσες συνθήκες καθίσταται μια εθνική, οικονομική, αλλά τολμώ να πω και κοινωνική προτεραιότητα. Θα το παραλάβω, το είπε και ο Βαγγέλης, ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Κάθε νέα ένταση στο Ορμούζ ή στην Ερυθρά Θάλασσα, κάθε νέο χτύπημα στην Ουκρανία, όλα αυτά δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή. Κατά κανόνα σπρώχνουν τις τιμές προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο, είτε μιλάμε για το φυσικό αέριο, είτε μιλάμε και για την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία προφανώς, όπως είπα και πριν, σε έναν βαθμό συνδέεται με τις τιμές του φυσικού αέριου. Όλα αυτά δημιουργούν ένα σπιράλ διεθνούς πληθωρισμού και ένα υψηλό κόστος ζωής για όλες τις χώρες. Δείτε, για παράδειγμα, τι συμβαίνει στην Ισπανία, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό, το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Γι' αυτό όμως και σε εθνικό επίπεδο έχουμε μία υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, μέχρι αυτά τα οποία ανακοίνωσα πρόσφατα, συμπληρωματικά μέτρα για να στηρίξουμε την βιομηχανία μας, μέχρι παρεμβάσεις που κάνουμε στο αγροτικό, στο αλλιευτικό πετρέλαιο. Και σήμερα, μάλιστα, το ξέρετε, πριν από λίγες ώρες, ανακοινώθηκε και η παρέμβασή μας για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας ως προς τα ζητήματα που αφορούν στη θέρμανσή τους. Αυξάνουμε σημαντικά το επίδομα θέρμανσης από κάθε πηγή, να το τονίσω αυτό, πετρέλαιο, ρεύμα, ξύλο, φυσικό αέριο, κατά 30%. Φτάνουμε μέχρι τα 1.200 ευρώ, είναι μια παρέμβαση η οποία αφορά σχεδόν 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα και είναι μια δίκαιη παρέμβαση. Διότι άλλες οι ανάγκες της ορεινής Θεσσαλίας, των χωριών της Καρδίτσας ή των Τρικάλων, άλλες οι ανάγκες της Κρήτης, άλλες οι ανάγκες της Βόρειας Ελλάδος, άλλες οι ανάγκες των Δωδεκανήσων.
0: Μάλιστα, ακούσαμε ένα μεγάλο έτσι μέρος από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Αναφέρθηκε και στα, στις ανακοινώσεις που είχαμε λίγες ώρες νωρίτερα για το πετρέλαιο και όχι μόνο. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφοντας θα δούμε λίγο τι γίνεται με το μετρό. Θα έχουμε 24ωρη λειτουργία το Σάββατο. Έρχονται επίσης νέες θέσεις στάθμευσης, δωρεάν πάρκινγκ σε δημοτικά οικόπεδα, υπόγεια, γκαράζ και συστήματα τύπου καρουζέλ. Μετά τις διαφημίσεις, εδώ στον Στάτους.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια, μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ο κόσμος στον Status FM.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 6, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Την 1η Νοεμβρίου έβαλε στο κυβερνητικό ημερολόγιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως ημερομηνία στόχο για την εφαρμογή του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην Αντλία. Ο Πρωθυπουργός έδωσε από τη Λάρισα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα σε μια παρέμβαση με άμεσο αντίκτυπο στο κόστος παραγωγής και τη ρευστότητα των αγροτών. 24ωρη λειτουργία για το μετρό Θεσσαλονίκης και επιλεγμένες λεωφοριακές γραμμές της πόλης το ερχόμενο Σάββατο. Στο Ινστιτούτο Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς διοργανώνει για 20η συνεχή χρονιά τη μεγάλη πανελλαδική δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα σε δεκάδες πόλεις όλη την Ελλάδα, ανάμεσά τους και η Θεσσαλονίκη. Μία επώνυμη καταγγελία που κάνει λόγο για οικιακά λίμματα αποχετεύσεων που καταλήγουν σε αποστραγγιστικό κανάλι στο χωριό Γέφυρα Θεσσαλονίκης ήταν η αφορμή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της πόλης. Η έρευνα της Εισαγγελίας στοχεύει στο να διακριβωθεί αν στοιχειοδετούνται παραβάσεις της υγειονομικής νομοθεσίας και παραβίαση μέτρων για την πρόληψη μολυσματικών ασθενειών. Η κατασκευή του flyover στη Θεσσαλονίκη έχει προσεγγίσει το 70%, επισήμανε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, μιλώντας σήμερα στη Prodexpo. Όπως είπε ο ίδιος, στόχος είναι ο διπλασιασμός της δυνατότητας εξυπηρέτησης οχημάτων ανά ώρα από 5.000 σε 10.000. Σχέδιο για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης ΙΟΤΑΧΗ και 900 θέσεων για δίκυκλα για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος με το πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμαρχος της πόλης Τέλειος Αγγελούδης. Όπως τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, το σχέδιο βασίζεται σε άξονες οι οποίοι θα υλοποιηθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια. Ο κ. Αγγελούδης έκανε λόγο για ένα ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο σχέδιο, το οποίο καταρτίστηκε μετά από επίπονη εργασία των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης παραμένει η Ρόδος λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει από τις πρώτες πρωινές ώρες στο νησί, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν 62χρονο άνδρα από τη Βόρεια Ελλάδα. Ο ίδιος εντοπίστηκε νεκρός και ανασύρθηκε από στελέχη του λιμενικού σώματος όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα. Κλειστά τα σχολεία αύριο στο νησί μέχρι και το βράδυ τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε σήμερα την επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου με 40 λεπτά ανά λίτρο για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Επιπλέον, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των παράκτιων αλιέων, ο κύριος Χινάς ανακοίνωσε νέα δράση συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιές που προκλήθηκαν στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη. Στη διεθνή επικαιρότητα, η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Νάβη Πιλάη επέκρινε με σφοδρότητα τις παράνομες κυρώσεις που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, δηλώνοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής χρειάζεται ένα μάθημα διεθνούς δικαίου.
0: Καιρός για Sigma Office.
7: Επίπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
6: Παρές νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, ανεμιθαπνέουν έως 4 μποφόροι. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Δράργυρο θα σκαρφαλώσει στους 14, στο Κλική στους 17, στην Κατερίνη στους 19, στα Γιαννιτζά στη Βέρεια και στις Σέρες στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 16 και στα Γρεβένα τους 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
8: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
9: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
10: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321, απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
11: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-707-180. Mercedes Αντωνιάδης. Σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
12: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά.

0: Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας.

Φτού φτού μη το ματιάξω. Έξω επικρατεί μια υπέροχη ησυχία. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στον μαγικό μου χάρτη, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους. Νομίζω είναι ίσως από τα ελάχιστα απογεύματα που δεν μας απασχολεί καθόλου το κυκλοφοριακό. Κάτω είναι δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε έναν νεκρό στην Ρόδο από την κακοκαιρία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο νησί.

ευχάριστη, ευχάριστη είδηση θα πω εγώ, για όσους θέλετε να βγείτε το Σάββατο και δεν θα σας απασχολήσει καθόλου η μετακίνησή σας, καθώς θα έχουμε 24 ώρη λειτουργία του μετρό.

0: Πάτα το, αν και νομίζω φαντάζομαι και ποιο site είναι.
1: Ταύρος, Τοξότης.
0: Να.
1: Και εγώ καιρός. Τι ζώδιο είσαι?
0: Να βαγίσαμε. Λοιπόν, εγώ.
1: Ναι.
0: Τι πιστεύεις?
1: Ιχθύς.
0: Όχι βέβαια.
1: Γιατί, τι έχουν τα ψάρια?
0: Τίποτα, έτσι το είπα. Απλώς το δικό μας ζώδιο είναι το καλύτερο, οπότε. Τα έχω ξαναπεί.
1: Καρκίνος είσαι.
0: Ναι, είδες που το κατάλαβες.
1: Αν και λένε ότι το καλύτερο ζώδιο είναι ο Λέων.
0: Πού στυχαίνει πάντως και οι δυο μας να το καλύτερο ζώδιο να είναι το δικό τους,
1: Θα πάμε πουθενά το Σάββατο τώρα που έχουμε 24ωρο μετρό?
0: Χαμός θα γίνει το Σάββατο. Θα πηγαίναμε όπου θέλει. Στην Κυριακή βέβαια θα είμαστε εδώ στο πόστο μας. Αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να κυκλοφορούμε με το μετρό Θεσσαλονίκης επί 24ωρου βάσεως, λέω τη μαχαίρα. Ναι. Και κάποιες έτσι επιλεγμένες λεωφοριακές γραμμές του ΟΑΣΤ, του ΟΣΕΦ, έτσι. Θα έχουμε μια πολύ ωραία δυνατότητα για μετακίνηση και είναι και Σάββατο, οπότε μια καλή ευκαιρία να επιστρέψουμε στο σπίτι μας έτσι με ασφάλεια μετά την νυχτερινή μας έξοδο. Να πούμε ότι η πρωτοβουλία αυτή ελήφθη στο πλαίσιο μιας πάρα πολύ ωραίας δράσης που έχει καθιερώσει εδώ και αρκετά χρόνια έτσι ένα συγκεκριμένο Ινστιτούτο. Μιλάμε για το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Είναι η 20η συνεχή χρονιά που διοργανώνει μεγάλη πανελλαδική δράση σχετικά με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα. Και είναι μια δράση, όπως σας έλεγα, που γίνεται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, πέρα από Αθήνα και Θεσσαλονίκη δηλαδή, και σε άλλες μικρότερες πόλεις της χώρας μας. Και φέτος λοιπόν η Θεσσαλονίκη συμμετέχει με αυτόν τον τρόπο σε αυτή τη δράση, με 24ωρη λειτουργία του μετρό εδώ στην πόλη μας φυσικά, αλλά και 24ωρη λειτουργία σε επιλεγμένες λεωφοριακές γραμμές Λεοντή, με αποτέλεσμα να προσφέρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς μια ουσιαστική εναλλακτική στην οδήγηση μετά την κατανάλωση αλκοόλ. Στην αποφυγή δηλαδή, να πιάσουμε τη μόνη εφόσον έχουμε βγει, έχουμε κάνει τη βόλτα μας, έχουμε κάνει έτσι τη διασκέδασή μας, να μην πιάσουμε το τιμόνι και να μεταφερθούμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να πούμε ότι το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς είναι ένα εξαιρετικά δραστήριο Ινστιτούτο πάνω σε ζητήματα έτσι οδήγησης, πάνω σε ζητήματα τα οποία αφορούν σε ατυχήματα, σε δυστυχήματα. Φέρει ένα πολύ μεγάλο όνομα, Πάνος Μιλωνάς, είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερη αυτή η πρωτοβουλία που αναλαμβάνει κάθε χρόνο το συγκεκριμένο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας και αν μη τι άλλο είναι χρέος μας όλων, έτσι, είτε μας να το μεταδίδουμε αλλά και να συμμετέχουμε στις πρωτοβουλίες πέρα από την Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα και σε μια έτσι μεγάλη γκάμα πρωτοβουλιών Λεοντή που πραγματοποιεί, που υλοποιεί το συγκεκριμένο Ινστιτούτο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Κέρυες οι παρεμβάσεις τους, να πούμε, των εκπροσώπων, πάλι φυσικά σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με ατυχήματα, με δυστυχήματα δυστυχώς, έτσι ώστε να αποφεύγονται να γίνονται τόσο
1: λίγα
0: τραγικά γεγονότα. Δυστυχώς δεν είναι λίγα. Κάθε μέρα καλούμαστε να ενημερώσουμε ή να μάθουμε για όλο ένα και περισσότερα ατυχήματα, λέω ότι.

Διαβάζω εδώ πέρα σε μεγάλο site. Τρία ζώδια που θα δουν την ζωή τους να γίνεται πιο εύκολη στις 14 Οκτωβρίου. Να το πατήσω το κουμπί.

0: Κωνσταντίνε μου, υπάρχει εξήγηση. Γιατί μου γράφει ο Κωνσταντίνος, είναι κλειστή Αγίου Δημητρίου. Το είπαμε και νωρίτερα, το λέμε και από το πρωί εδώ πέρα όλοι οι συνάδελφοι. Είναι επειδή κατέφθασε πριν από λίγη ώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου η εικόνα της Παναγίας Χοζοβιώτισσας. Για τον λόγο αυτό είχε μιλήσει κιόλας εδώ σε εμάς ο Παναγιώτατος, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Φιλόθεος. 45 δευτερόλεπτα να ακούσουμε τα όσα μας είχε πει.
1: Μια παράδοση που υπάρχει ευλογημένη στη Θεσσαλονίκη, ο πολιούχος της, ο Άγιος Δημήτριος, να συνεορτάζει πάντοτε με την Παναγία. Είναι μια παράδοση που ανάγεται στα βυζαντινά χρόνια. Έχουμε τυπικό παλαιό και του Αγίου Σημεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, που συνδέει την τιμή προς τον Άγιο Δημήτριο με την Παναγία και μάλιστα όπως ετοιμάτω στην Παναγία την Αχυροποίητο. Και αργότερα, προϊόντος του χρόνου, επικράτησε η συνήθεια, χάρη σε αυτήν την διπλή τιμή και προς τον Άγιο και προς την Παναγία, να έρχεται μια ιερά εικόνα της Παναγίας στη Θεσσαλονίκη. Φέτος θα έρθει κοντά μας η ιερά εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας από την Αμοργό, ένα ιστορικό μοναστήρι, και μια εικόνα που δεν θυμάμαι αν έχει ξαναέρθει στη Θεσσαλονίκη. Οπότε είναι μια ευκαιρία για όλους μας και ιδίως για όσους δεν έχουν πάει, δεν έχουν επισκεφθεί την Αμοργό, να προσκυνήσουν αυτό το θεομητορικό εικόνισμα και μέσα από την τιμητική προσκύνηση της ιεράς εικόνος, όπως δογματίζει η Εκκλησία μας, να αναχθούμε προς το πρωτότυπο.
0: Λοιπόν, αυτά και πολλά ακόμη μας είχε πει ο Παναγιώτατος. Για να πάρουμε λίγο φυσικό ήχο από την Αγίου Δημητρίου αυτήν την ώρα. Η επίσημη υποδοχή πραγματοποιήθηκε από τον Μητροπολίτη, τον κλήρο της Πολιτικές και Στρατιωτικές Αρχές. Στην συνέχεια η ιερή εικόνα θα μεταφερθεί εν πομπή στο Ναό του Πολιούχου, όπου θα τελεστούν δοξολογία, εσπερινός, παράκληση και ιερά αγρυπνία. Σε αυτό που πρέπει να γνωρίζεις. Για να μην λες μετά ότι δεν μας ενημέρωσε ο στάτους. Εργασίες ασφαλτόστρωσης σε χαλάστρα και κείμηνα. Από τις 7.30 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα. Στην 5η επαρχιακή οδό, εντός των οικισμών Χαλάστρας και Κειμήνων. Την 5η και την Παρασκευή. Αύριο δηλαδή και την Παρασκευή. 7 το πρωί. 7.30, τι ώρα είναι, κάτσε. 7.30 το πρωί με 7 το απόγευμα.

από την Ανοπόλη μέχρι τη Νέα Παραλία και από την Τούμπα μέχρι τον Βαρδάρη, το σινεμά στις γειτονιές έφερε τον κινηματογράφο στον δημόσιο χώρο, σηματοδοτώντας έναν θεσμό για την Θεσσαλονίκη. Νέος θεσμός. Το Θεσσαλονίκη Open Air Film Festival για σχεδόν έναν μήνα η μεγάλη οθόνη ταξίδεψε για πρώτη φορά από γειτονιά σε γειτονιά, μετατρέποντας διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης σε ανοιχτές κινηματογραφικές σκηνές. Με 12 προβολές και περισσότερες από 10.000 συμμετοχές, δημιούργησαν μια ξεχωριστή διαδρομή σε όλη την πόλη, με την συνολική εκτιμόμενη απήχηση των δράσεων να ξεπερνά τους 20.000 ανθρώπους. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, στα μηνύματά σας, το διαβάσαμε αυτό για την Αγίου Δημητρίου. Τι έγινε, λέει εδώ πέρα η Αγγελική, ξεχάσαμε την Βύση και τον Καρβέλα. Έκαναν τίποτα καινούριο? Κάτσε τώρα που είπες Βύση, Καρβέλα, να βάλω μια Βύση. Δεν ξέρω τώρα και αν αυτό το έχει γράψει ο Καρβέλας. Κάνανε τίποτα καινούριο? Ακόμα τους ψάχνουνε.

0: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πιλέα. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
8: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
9: Τζάμπο φούρνο.
10: Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
8: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
11: Έλα Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
15: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
16: Θαλασσινός Pro.
15: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
16: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
15: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
16: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
17: Status FM.
9: Σταθμός. Στους 107 και 7.

Ακόμα δεν έχει γίνει αποκαθήλωση, ρε εσύ, Γιάννη. Θα περιμένεις. Όπου πάει.

Ξαναρχίζουν οι εργασίες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Τελικά μάθαμε πώς θα το λένε το καλώδιο. Είχαμε πει ότι θα το λέμε Γιάννη. Δεν πιστεύω να το αλλάξουμε όνομα. Γιατί η ονοματοδοσία, ξέρεις τώρα, με χαρτούρες, αυτά το ένα τ' άλλο, πάει να αλλάζουμε ονόματα. Υποβλήθηκε το αίτημα για έκδοση Ναύτεξ.

0: Δεν, όχι, δεν είμαι εγώ ο Νονός. Δεν το έβγαλα εγώ το όνομα για τον φίλο το Γιάννη. Όχι, σε καμία περίπτωση. Και δεν ξέρω και πόσα νη θα πρέπει να βάλουμε στο όνομα, γιατί την έχουμε πατήσει αλήθεια από Γιάννη. Αλλά εντάξει, δεν έχω παράπονο. Του ευχηθήκαμε εμείς εδώ κάποια στιγμή καλή επιτυχία. Μια χαρά πήγε αυτό. Για τον Πατάτα Τσίπρα.
1: Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο της λεπτικοινωνίας.
2: Το καλώδιο λέγεται όπως θέλετε, αρκεί να ποντιστεί.
3: Α, δεν μας ενοχλεί άμα είναι τηλεπικοινωνιών ή ηλεκτροδότηση.
2: Ο καλώδιας λέγεται και Γιάννης, αρκεί η κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι θα το ποντίσει χωρίς την τουρκική προκλητικότητα.
0: Ας το πούνε και Μάξιμο. Αλλά όχι το Γιάννης. Γιάννης καλώδιο. Βέβαια, ακούγεται πιο αριστοκρατικό.

Με έναν ή, το γράφει εδώ Άκης, εντάξει, με έναν ή είναι ο Γιάννης αυτός, ο Καλώδιος, ο τηλεπικοινωνιών. Άγιο τον κάναμε.

Αυτό ρε εσύ Αλέξανδρε είναι σαν ξόρκι του Χάρι Πότερ. Λέει νομίζω ότι το Μάξιμος ακούγεται καλύτερο. Μάξιμος Καλώδιους. Λες και κάνεις ξόρκι είναι. Ή μάγια.

0: Τι είναι ρε Σιχατζινόπουλε, γιατί με κοιτάς έτσι?
1: Τι ύμνο μας έβαλες πάλι?
0: Ωραίο τραγούδι.
1: Ωραίο.
0: Να σε πω κάτι.
1: Για
0: είναι 45 λεπτά μετά τις 6. Έχω άλλα 10 λεπτά στον αέρα. Μετά ακολουθεί ο Κώστας Μπαρμπαγιάννης, ο οποίος από σήμερα μέχρι και τις 20 του μήνα, όση δηλαδή διάρκεια έχει η άδεια του Γιάννη του Ρέπιτς,
1: να του ευχηθούμε κυκλοφοριακές
0: Τι? Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Να του ευχηθούμε να περάσει υπέροχα γιατί ξεκίνησε η άδεια του. Θα τον έχετε μέχρι τις 10 το βράδυ. Τρίωρο θα είναι ο Κωστής, 7 με 10 και αμέσως μετά η επανάληψη του Διογέννη Δασκάλου. Επειδή είναι απογευματάκι.
1: Ναι.
0: Δεν θα ήθελες ένα γλυκό?
1: Αχ, να σου πω κάτι, πάντα θα ήθελα ένα γλυκό, αλλά πόσο μάλλον ήταν ένα απόγευμα.
0: Ναι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Τι γλυκό θα ήθελες?
1: Για να δω, είναι, τι είναι, 14 Οκτώβρη, είναι εντάξει, έχουμε ακόμη μέχρι τα Χριστουγεννιάτικα γλυκά.
0: Γιατί, ποιος μπορεί να απαγορεύσει να φάω εγώ π.χ. τώρα μελομακάρονα ή κουραμπιέδες?
1: Καλά, κανένας, δεν το
0: συζητάμε. Κουραμπιέδες δεν κάνουν τα ζαχαροπλαστεία όλο τον χρόνο?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αναλόγως, αν είσαι στη Νέα Καρβάλη, στην Καβάλα, όλο τον χρόνο.
0: Και κάτω στην Ανδραβίδα κάνουν όλο τον χρόνο.
1: Για την Ανδραβίδα δεν γνωρίζω. Για τη Νέα Καρβάλη όμως εγγυώμαι.
0: Ναι. Ωραίο θα ήταν να είχαμε ένα γλυκάκι.
1: Να σου πω την αλήθεια, έτσι τώρα ένα μυγδαλωτό.
0: Δεν μπορώ, δεν μου αρέσουν αυτά.
1: Όχι. Γλυκό του κουταλιού τριαντάφυλλο.
0: Ένα προφιτερόλ.
1: Οκ, σε τη γαλλική γαστρονομία.
0: Ναι, γι' αυτό τα πετάω και μετά.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν πειράζει, άστο ρε φίλε.
1: Όχι, δεν το πιασά.
0: Γιατί μιλάμε για γλυκά?
1: Εσύ άνοιξες την ατζέντα της αποψινής συζήτησης.
0: Έχω μπροστά μου την λίστα με τα καλύτερα μπισκότα του κόσμου. Και στην δεύτερη θέση έχουμε ελληνικό γλυκό.
1: Ωρε φίλε, ελληνικό γλυκό έτσι μπισκοτοειδές, για να σκεφτούμε.
0: Τώρα άμα το κάνω λάθος την προφορά θα ζητήσω συγγνώμη προκαταβολικώς, έτσι.
1: Το ελληνικό το μπισκότο?
0: Όχι το ελληνικό.
1: Α, ρε φίλε. Τι είναι?
0: Στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης για το Taste Atlas.
1: Πριν πεις, θα σου πω εγώ. Κανένα ξενέρωτο θα είναι από την κεντρική Ευρώπη, είμαι σίγουρος.
0: Τσεχία.
1: Νάτο. Τόπα.
0: Βανότσνη Τσουκρόβι.
1: Α, είναι πολύ ωραίο, έχω δοκιμάσει.
0: Φαίνεται από τα μάτια σου. Βαθμολογία 4,4 στα 5, ρε φίλε. Είναι τα μπισκότα τα χριστουγεννιάτικα της χώρας.
1: Αυτό ήταν το πρώτο με 4,4. Μα ποιοι ήταν οι κριτές αυτοί?
0: Παρελιάρο σίγουρα όχι. Την δεύτερη θέση.
1: Όπα, στα δικά μας τώρα, εμείς είμαστε δεύτεροι.
0: Καταλαμβάνουν τα μελομακάρονα.
1: Ναι, ρε φίλε, δικαίως.
0: Συγκεντρώνοντας βαθμολογία 4,3 στα 5.
1: Στο παρατσάκ δηλαδή το χάσαμε.
0: Πόσο είχε πάνω? 4, ναι. 4,
1: και
0: 4.
1: Λίγο μελάκι ακόμα μα βάζανε, θα παίρναμε
0: και
1: την πρωτιά.
0: Και καριδάκι από πάνω και τέτοια.
1: Θα παίρναμε την πρωτιά.
0: Ωραίο ρε φίλε. Με την ίδια βαθμολογία στην τρίτη θέση βρίσκονται γλυκά από την Αλγερία. Γλύκισμα λέει με βάση το αμύγδαλο. Μακρούτ λούς.
1: Ναι, δεν φάγανε όμως αμύγδαλο τάλωνή σου.
0: Δεν ξέρω.
1: Στην
0: τέταρτη θέση βρίσκεται η Αργεντινή. Δεν θα το προφέρω αυτό το γλυκό.
1: Πιο γλυκό είναι, πιο μπισκότο. Πες μας λίγο.
0: 4,2 πήρε πάντως.
1: Ναι, πιο μπισκότο.
0: Αλφατζόρες λέει. Δεν ξέρω αν είναι τώρα αλήθινο. Αυτό που λέω ισχύει.
1: Να σου πω, είναι και οι κουραβιέδες στη λίστα? Γιατί τώρα θα έχουμε μπιφ.
0: Κάτσε. Αμυγδαλωτά είναι στην 24η θέση.
1: Πολύ χαμηλά.
0: Με 3,9 στα 5. Μουστοκούλουρα. Εγώ πεθαίνω για αυτά. Ειδικά
1: ωραία,
0: μεγαλικό είναι υπέροχα.
1: Μεγαλικό στην 20... καφέ λες,
0: Ναι, ρε φίλε. 3,9. Στην θέση. Όχι 50. Συγγνώμη, 47 είναι οι κουραμπιέδες. Με 3,8 στα 5.
1: Ναι, όταν λέμε εμείς ότι τα μελομακάρονα είναι καλύτερα από τους κουραμπιέδες, γιατί εδώ
0: θα
1: έχουμε ένα
0: κάτι
1: ενδοχώριο μπιφ φυσικά σε αυτό το ζήτημα. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να τα λέμε. Αλλά να το.
0: Μου
1: το είπε
0: βγαίνει
1: και
0: το θεσσαλονικιώτικο, συγγνώμη. Θα σου πω είναι το σωστό.
1: Τώρα.
0: Ναι. Οι κουραμπιέδες έχουν μια ιδιαιτερότητα που δεν την έχει το μελομακάρονο.
1: Και το μελομακάρονο έχει μια ιδιαιτερότητα που δεν την έχει ο κουραμπιές, με αυτή τη λογική.
0: Ναι, άμα φας όμως μελομακάρονο, δεν αφήνει ίχνη. Όταν τρως τους κουραμπιέδες, αφήνει.
1: Να σου πω κάτι, αν θες να απολαύσεις το κουραμπιέ, μια χαρά δεν αφήνει ίχνη πουθενά.
0: Ρε φίλε, άμα σε πιάσουν εκείνη την ώρα, λες τίποτα, έχω το δόντι μου.
1: Ενώ άμα σε πιάσουν με το μελομακάρονο μέσα το καριδάκι να τρέχει και το μέλι να κολλάει.
0: Αυτό λέω.
1: Τα
0: αυτό
1: μουσια
0: λέω.
1: Και όλα αυτά δεν είναι.
0: Εντάξει, μην το πας στο άλλο άκρος. Αλλά με το κουραμπιέ θα δεις, θα κάνεις. Κατευθείαν.
1: Γιατί μπορεί να έχω αλεύρι, μπορεί να έχω τάλκ, μπορεί να έχω οτιδήποτε.
0: Τάλκ έχεις πάνω στο στόμα σου.
1: Ναι, μπορεί έτσι να θέλω.
0: Κωνσταντίνος εδώ, μόλις άνοιξα βάζω με γλυκό σίκο χειροποίητο. Ωραίο ρε φίλε και αυτό. Αν μας ακούει κανένας από κανένα ζαχροπλαστείο, Σαλαμίνος 5 στον πρώτο όροφο είμαστε, με χαρά θα τον υποδεχθούμε.

0: Άλεξ μου, δεν έχουμε προβλήματα. Είναι ίσως το μοναδικό απόγευμα που πάμε πάρα πάρα πολύ καλά από το ξεκίνημα της εκπομπής.
1: Με κοιτάς, βρίσκω, όσα μου έχουν πει, μη θυμάγει.
0: Ούτε στον περιφερειακό, όχι, όχι. Μπορείς να περάσεις άνετα.

0: Τι ωραία φωνάρα που έχει αυτός ο άνθρωπος, ρε φίλε. Αποφάσισα να κλείσουμε με ακόμη ένα τετζί. Το έχω μια αγάπη. Υπέροχο τραγούδι. Συνεχίζεται έως και τις 10 με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη. Αμέσως μετά ο Διογέννης Δασκάλου. Εμείς πρώτο Θεός θα τα ξαναπούμε αύριο στις 2 το μεσημέρι. Καλό σας υπόλοιπο.
1: Status update. Καθημερινά στις 2 με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Το στίγμα της κυβερνητικής απάντησης στην ενεργειακή κρίση έδωσε σήμερα από τη Λάρισα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον απόϊχο της ανακοίνωσης των νέων μέτρων. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς τις Βρυξέλλες, ζητώντας μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία και ασκώντας κριτική στην ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις παρεμβάσεις για τη θέρμανση, η οποία συνδυάζει την ενίσχυση των νοικοκυριών με την απευθεία συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου στην Αγγλία. Με λαμπρότητα και σε κατανοητικό κλίμα έφτασε στη Θεσσαλονίκη η ιερά εικόνα της Παναγίας Χοζοβιώτισσας από την Αμοργό των Κυκλάδων. Στο διοικητήριο η επίσημη υποδοχή από τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο, παρουσία εκπροσώπων του κλήρου και των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου η εικόνα της Παναγίας Χοζοβιώτισσας μέχρι και τη 1 Νοεμβρίου, ανοιχτός μέχρι και τα μεσάνυχτα ο ναός καθημερινά για να προσκυνούν οι πιστοί. Ένα καθοριστικό βήμα στο πλαίσιο της απόφασης να συνεχιστούν οι βυθομετρικές έρευνες για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου έγινε σήμερα, καθώς το γαλλική σημαίας πλοίο ABL Marengo ανέλαβε να διεξάγει τις σχετικές έρευνες για το Great Sea Interconnector. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, υποβλήθηκε αίτηση εξαίρεσης για τη χρήση του πλοίου για τη διενέργεια θαλάσσιας έρευνας για την εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων συνεχούς ρεύματος στο πλαίσιο διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα και η Βρετανία μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα εξέφρασε ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, George Osborne. Ελπίζω πραγματικά ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια διευθέτηση, ώστε τα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λονδίνο να μπορούν να εκτίθενται στην Αθήνα, αλλά θα πρέπει να μοιράζονται, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι γνωρίζει ότι αυτή δεν είναι η θέση όλων στην Ελλάδα και το κατανοώ και το σέβομαι. Ωστόσο, αυτή είναι η δική μας θέση και αν θέλουμε να σημειωθεί πρόοδος, πρέπει να κινηθούμε σε αυτό το πνεύμα. 24ωρη λειτουργία για μετρό και επιλεγμένες λεωφορειακές γραμμές στη Θεσσαλονίκη το ερχόμενο Σάββατο. Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς διοργανώνει για 20η συνεχή χρονιά τη μεγάλη πανελλαδική δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα το ερχόμενο Σάββατο σε δεκάδες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, ανάμεσά τους και στη Θεσσαλονίκη. Σχέδιο για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης ΙΟΤΑΧΗ και 900 θέσεων για δίκυκλα για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος με το πάρκινγκ στην πόλη, ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, το σχέδιο βασίζεται σε άξονες οι οποίοι θα υλοποιηθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια. Ο κ. Αγγελούδης έκανε λόγο για ένα ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο σχέδιο, το οποίο καταρτίστηκε μετά από επίπονη εργασία των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Παρές νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόροι, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο υδράργυρο θα σκαρφαλώσει στους 14, στο Κλικί στους 17, στην Κατερίνη στους 19, στα Γιαννιτσά στις Σέρες και στη Βέρεια στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 16 και στα Γρεβενά τους 17 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια μόνο με 2,89. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
7: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
8: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pub Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pub Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
9: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
10: Στη βιομηχανία, στη ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απαίτηση.
11: Εδώ και 18 χρόνια η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
10: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διελιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
11: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
10: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό, 5,45.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
15: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

να ξεκινάμε και εμείς σιγά σιγά όμως, γιατί τριωράκι είναι αυτό, έχει ανηφόρα υπόθεση. Όχι για μένα, για σένα που τα αυτιά σου θα καταλαβαίνεις, θα σε κουράσω λιγάκι σήμερα. Θα σε υδρώσω λιγάκι σήμερα και νομίζω για τις επόμενες 5 μέρες πόσο θα λείψει ο Rapid. Δεν έχω και το Γιάννη τώρα, δεν ξέρω αν μ' ακούει κιόλας βέβαια. Κάναμε καμιά αντιπαράθεση, καμιά έτσι, κανένα έτσι, κανένα αλλιώς, κανένα σχόλιο. Έμπαινε μέσα, έλεγε κανένα χαριτωμένο. Την καλησπέρα μου και καλώς ανταμώσαμε μεσοβδόμαδα που λένε, τεταρτιάτικα. Κρύος ο καιρός σήμερα, έκανε. Ανέβηκα λίγο ασβεστοχώρη το πρωί, 8 βαθμούς λέει. Στο Χορτιάτι πρέπει να έχει 6. Καλησπέρα από τον Status 107.7. Όπως ακούσατε, μέχρι τις 10 θα είμαστε παρούλα μαζί. Και πριν ξεκινήσω και πω πράγματα, ας πούμε, και ιστορίες που λέμε συνήθως τα απογεύματα, έτσι, ατέρμον ιστορίες, ας πούμε, όχι πως έχουν ενδιαφέρον, έτσι, να τα λέμε απλά για να τα συζητάμε, σας εξήγησα πως μπορούμε να πάρουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα. Το ακούω κάθε μέρα τώρα και αυτό έχει γίνει ένα θέμα το οποίο μαζί με τον Καρβέλα, μαζί με τους θανάτους και μαζί με την Κιλφόη, ακούς και συχνά πυκνά τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν το ακούς συνέχεια? Γιαννάκη μου, καλησπέρα, γόρι μου, καλό, καλή σου, καλό απόγευμα να έχουμε, καλό βραδάκι. Κάνουμε βραδινές εκπομπές πλέον. Μετά τις 8 η ώρα είναι βραδινή εκπομπή. Σας την έδωσα τη λύση, δεν την καταλάβατε γιατί τη θεωρήσατε ότι ήταν γελία, ότι δεν είναι σωστή, ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα που στην ουσία γίνονται. Δόθηκε η ευκαιρία να μας δώσουν, και το συζητάνε ακόμα τα αγγλάκια, να μας δώσουν τα γλυπτά του Παρθενώνα για να τα έχουμε και εμείς, σαν να τα εκθέσουμε δηλαδή, σαν να τα νοικιάζουν δηλαδή, σαν να τα νοικιάσουμε κάπως έτσι. Φέρτα τα γλυπτά του Παρθενώνα εδώ και μετά βγάλε μια νομοθεσία ότι απαγορεύεται να βγαίνουν από την χώρα γλυπτά. Τελείωσε η υπόθεση, έμειναν εδώ με τον νόμο, τον ελληνικό, τι να κάνουμε. Το θέμα είναι να έρθουνε. Ας τους αυτούς να νομίζουν ότι θα τα νοικιάσουμε. Ας τα πάρουμε μια εμείς να τα βάλουμε στη θέση τους και μετά ας έρθουν να τα ξαναπάρουν άμα θέλουν. Αλλά δύσκολα πράγματα αυτά, δεν είναι. Δεν γίνονται, λέει ο άλλος αυτά. Μωρέ, γίνονται κάτι τέτοια πράγματα τα οποία δεν τα παίρνουμε χαμπάρι. Λοιπόν, καλησπερούδια, εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 3 ώρες. Να πω καλησπέρα στα μηνυματάκια τα οποία έρχονται. Καλησπέρα στην Τέρη, καλησπέρα στο Φώτη, σε εσάς που πάτε για σπιτάκι, γιατί κουραστική ημέρα σήμερα. Το κρύο μας κουράζει λίγο παραπάνω, έτσι. Καλά, δεν κάνει και παγωνιά, αλλά το μπουφανάκι το θέλεις, ρε παιδί μου. Κατερινιό μου, καλησπέρα και σε σένα. Αυτό που με κουράζει τώρα, θα πω να βλέπεις τι γίνεται.

για πράγματα λέμε με το Βενιέρη. Και ο Βενιέρης πράγμα... αυτά έλεγε σήμερα το πρωί. Γι' αυτό δεν θέλω. Θα νομίζουν ότι τον αντιγράφω κιόλας δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Ότι δεν κουράζομαι, λέει, καθόλου. Δηλαδή δουλεύουν 16 ώρες και 20 ώρες. Το γουστάρει αυτό που κάνει. Και εγώ το γουστάρω. Δεν με κουράζει. Εγώ έρχομαι για ξεκούραση εδώ. Το καταλαβαίνετε. Όσοι ξέρετε τι δουλειά κάνω εκτός ραδιοφώνου, καταλαβαίνετε ότι εγώ το απογευματάκι έρχομαι εδώ για να ξεκουραστώ. Να πιω το drinks μου. Να ακούσω τις μουσικές μου. Να μιλήσουμε. Να είναι. Είναι μικρόβιο αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνεις. Με κουράζει, με κουράζουν πράγματα όμως. Με κουράζουν. Με κουράζει η αγνωμοσύνη πολλές φορές. Και η δυσκολία να καταλάβω κι εγώ μερικά πράγματα. Ο εαυτός μου με κουράζει πιο πολύ από όλους, να ξέρετε. Δεν έχω παράπονο από τους ανθρώπους. Κουράζομαι πολλές φορές να σκέφτομαι και να λέω, μα τώρα γιατί δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό το πράγμα, ας πούμε, τόσο δύσκολο είναι, μήπως ας πούμε κάτι δεν με, κάτι μου ξέφυγε. Και το ξανασκαλίζω και το ξαναψάχνω και το ξαναβλέπω και το βάζω κάτω και, το, και από αυτή την πλευρά και από εκείνη την πλευρά. Αυτό είναι λίγο κουραστικό, η αλήθεια. Αλεξάνδερ καλησπέρα, Δήμητρα καλησπέρα και σε σένα, Αντώνιε.

0: ματιάς.
1: Γιατί ρε Παναγιωτάκη, δεν είναι δόλος αυτό που σκέφτομαι? Πότε Αθήνα, πότε Λονδίνο θέλει τα γλυπτά του Παρθενώνα, λέει το Βρετανικό Μουσείο. Καλώς να τα θέλει. Όταν θα έρθουνε στην Αθήνα λοιπόν, γιατί ακόμα δεν ήρθανε, όταν θα έρθουνε, θα τα βάλουμε στη θέση τους και μετά ας έρθουν να μας τα ξαναπάρουν άμα θέλουν. Παιδιά, είναι φως φανάρι τα πράγματα, δηλαδή τα αυτονόητα λέμε τώρα. Τι θα πει τώρα, έχουμε μιλάμε για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν μιλάμε για, ξέρω εγώ, δυο ντενεκέδες λάδι που δεν ξέρουμε, ξέρω εγώ, αν το δώσαμε, αν το έκαναν, αν το... Ό,τι και να είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα. Πώς θα το κάνουμε? Πρέπει να πάνε στον Παρθενώνα. Και αφού συμφώνησε το Βρετανικό Μουσείο να είναι πότε στην Αθήνα, πότε στο Λονδίνο, θα το πούμε εμείς, οκ, okay, ας τα φέρουμε τώρα στην Αθήνα και μόλις πάμε και τα βάλουμε στη θέση τους, φώναξε με μένα να τα κολλήσω με μια ειδική κόλλα και αν μπορείς ξεκόλα τα μετά. Δύο συστατικών πολυουρεθανούχα. Από χρωμοδομή παίρνω υλικά. Είναι πολύ... Έχει κάτι κόλλες, άστα να πάνε.
0: Θα έρθουν

Θα ανοίξουμε και γραμμούλες σε λιγάκι. Καμιά χώρα, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, Βαγγέλη, άκου για σένα το είπε, δεν είναι για μένα, εγώ τα ξέρω αυτά. Καμιά χώρα, λέει, δεν είναι γαλατικό χωριό, μακριά από την παγκόσμια, λέει, καταιγίδα. Καμιά εθνική ρύθμιση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια διεθνή επίθεση. Καμιά, το είπε ο κύριος Μητσοτάκης, εκτός την Ελβετία, βέβαια, δεν το συζητάω, κύριο, δεν είναι χώρα, είναι άλλο πράγμα. Είναι μια σφαιρική εικόνα δηλαδή, καταλαβαίνεις. Έτσι, Βαγγελάκη, έτσι ακούω, για να μαθαίνεις, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, θεσσαλονικιώτικο τραγουδάκι. Σήμερα θα ακούσουμε και τραγούδια πολλά, έτσι. Σιγά σιγά το πάμε, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Γούτσου γούτσου, χράτσα χρούτσα που λένε. Αντωνάκης, καλησπέρα, Κωνσταντίνε.

0: Άιντε αυτός ο Θερμαϊκός με το καλώδιο, εντάξει. Όλα εντάξει, το καταλάβαμε το καλώδιο. Πέρα από τις χαζομάρες που συζητάμε για το τι είπε ο Τσίπρας, αυτό έτσι κι αλλιώς είναι πρώτη φορά που θα ακούσουμε κοτσάνες. Άμα σας βάλω Σαρδάμ και κοτσάνες, είναι αστεναπάνε. Πέρα από τη διαδικασία του reality, εντάξει με το καλώδιο, είναι μια διαδικασία, ας πούμε, την προωθήσαμε. Ξεκινήσε ενεργασία, άντε να ξέρουμε λίγο και τι γίνεται, γιατί καμιά φορά είναι αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γεννούν οι κότες, Βασιλάκη, να ξέρουμε λίγο τι γίνεται. Καλά, ο Τσίπρας την είπε την κοτσάνα του, πόσο το συζητάμε αυτό το πράγμα. Η πρώτη κοτσάνα, κάθε φορά που λέει ο Τσίπρας μια κοτσάνα θα κάθουμε, μια το συζητάμε 15 μέρες, ρε φίλε. Μα είναι δυνατόν. Βάιρα λέγει αυτό με το καλώδιο. Εδώ τις προάλλες μας είπε να πούμε για τη Λέσβο και για τη Μυτιλίνη. Ναι. Μη πιάνεστε και μη σκαλώνετε σε αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι τι γίνεται παρακάτω. Καλησπέρα στον Ορέστη. Ευχαριστώ πολύ για το μηνυματάκι. Στη Νικολέτα επίσης, για αγάπη δικιά μου. Γεια σου κύριε Κοσμά.
1: Μια νύχτα φωτιά.
0: Δεν έκανα εισαγωγή, ούτε προβληματισμό έβαλα. Είπα για τα γλυπτά του Παρθενώνα απλά. Ποιος είναι ο τρόπος για να τα πάρουμε πίσω. Επειδή συμφώνησα τα αγκλάκια. Να το πω για τον Κοσμά τώρα, για να ξέρει, ας πούμε. Συμφώνησα τα αγκλάκια να τα έχουμε τα κάποια χρονική περίοδο να τα έχουμε εδώ. Και μετά να τα ξαναπηγαίνουμε πίσω και τα λοιπά. Λέω, φέρτε τα μία εδώ εμείς να τα εκθέσουμε. Πάνω τα βάλω εγώ στη θέση τους. Τα κολλήσουμε μια ωραία κόλλα που έχει χρωμοδομή, ας πούμε, δύο συστατικών πολυουρεθανούχα. Και μετά, άμα θέλετε, λάτε να τα πάρετε. Α, βγάλω και τον Μπρέκα με την τουρτούρα πίσω από το τέτοιο και από το χαράκωμα που λένε, έτσι. Και μετά, άμα θέλετε αγκλάκια, στείλτε και τον Μπουλουμπίνα που είναι και φιλέλληνας να έρθει να τα πάρει, άμα θέλετε, από τη θέση τους. Τι λέμε τώρα, τα αυτονόητα.

Θα τραγουδάμε, κύριε Μίλτο, τραγουδάμε. Τραγουδάμε γιατί η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Μητσοτάκης λέει: καμιά χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάλι που μας το είπατε. Δηλαδή, και εμείς κάτι τέτοιο σκεφτόμασταν, ότι την ίδια μοίρα έχουμε όλοι σκαντζόχεροι. Αλλά μια που μας το επιβεβαιώνετε, να είστε καλά. Καμιά χώρα δεν είναι. Δεν μπορεί, λέει. Όλοι θα πληγείτε. Βέβαια. Καμιά εθνική ρύθμιση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια διεθνής, λέει, καταιγίδα. Διεθνής είναι κανένα εγώ, έτσι δεν έχεις μέσα, έχει ένα διεθνή. Μια διεθνή καταιγίδα. Άμα είναι έτσι, κύριε Μητσοτάκη, γιατί να το παλεύουμε, αγόρι μου. Άστο να πάει όπου πάει. Όσα πάνε και όσα έρθουν. Αφού είναι τόσο ξεκάθαρη η κατάσταση, ότι κανένας δεν είναι γαλατικό χωριό, προφανώς για το πόπολο μιλάει που χρησιμοποιούμε. Για μας λέει, δεν λέει γενικότερα, ας πούμε, για τους people όλους, για τους πιπολάριδες, για μας λέει, ας πούμε. Καμιά χώρα, λέει, δεν είναι γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Βέβαια. Και καμιά εθνική ρύθμιση, λέει, δεν μπορεί. Άμα καμιά, χρησιμοποιείς τη λέξη καμιά εθνική ρύθμιση, τι παιδεύεστε εσείς τότε, τι προσπαθείτε να κάνετε, αφού καμιά, αφού δεν μπορούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Άμα υπάρχει διεθνή επίθεση, λέει ο άνθρωπος, και εγώ το καταλαβαίνω, έχει δίκιο. Σου λέει τώρα, μα είναι σαν να κάθεσαι χωρίς ομπρέλα στο χαλάζι. Μα άμα δεν έχεις υπόστεγο και είσαι εκτεθειμένος στο χαλάζι, είτε είσαι κοντός είτε είσαι ψηλός, θα το φας το χαλάζι στη μουρ. Κυριάκο μου, μην μου μιλάς για την Κιλφόη, άλλο φτάνει, τελείως. Έκανε κάποιες ατασταλίες, θα την ελέγξουν, όπως ελέγξανε τους φραπέδες και αυτά που τους ελέγξανε. Δεν τους ελέγξανε τους φραπέδες, τους ελέγξανε. Κάτι άλλες εκεί από την. Από πού ήταν, από τις Σέρες, όχι από τις Σέρες. Από πού ήταν η κοπέλα εκείνη με τη Φεράρι, μωρέ, πώς τη λένε, δεν θυμάμαι. Τα ξεχάσαμε κιόλας αυτά. Τα ελέγξανε, τα κάνανε, φώναξε λίγο Κωνσταντοπούλου, κάνανε μερικά ρεπορτάζ για το τι φορούσε, το τι έκανε, το τι έλεγε. Το ότι διέκοψε τις δίκες πολλές φορές, τη συμπεριφορά ήταν χάλια, το μη σκίσει κανένα καλτσόν και όλα αυτά τα εμπριμέ τα οποία συζητούσαμε. Έτσι θα ελέγξουν και. Μωρέ, μόνο η Καϊλή την πλήρωσε, καημένη.

Καλώ τον Κότσο, λέει, χαιρετώ την πιο ωραία απογευματινή παρέα. Γεια σου, Κοτσαρή. Το φάγαν το κορίτσι, αμπελοφιλόσοφε, το φάγανε. Μη δουν μια γυναίκα όμορφη και να είναι και έξυπνη, ρε φίλε, και επαγγελματίας όμως, έτσι. Άκουσες τι είπε η γυναίκα? Για να προσφέρει κάτι υπηρεσίες, ας πούμε, τα αυτά του αυτού του τέτοιου που το έκανε, του άλλου που εδώ και από εκεί, 100 χιλιαρικά, και εσύ για να βγάζεις 100 χιλιαρικά νέτο, νέτο. Α, δουλεύεις, αγόρι μου, πολλά χρονάκια που να δουλεύεις. Αυτές όμως δουλεύουν με το μυαλό, ρε φίλε, δεν δουλεύουν μετά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είναι αλλιώς είναι οι εργασίες που κάνεις με το μυαλό και αλλιώς είναι εργασίες οι χειρονακτικές. Οι χειρονακτικές έχουν ταβάνι. Πόσα να βγάλεις, ρε φίλε. Πόσα να βγάλεις. Αναστατώθηκε εντωμεταξύ ο Αναστάσης, γιατί λέει, είπε η Γκιλ Φόι και μου το έστειλε και σε μήνυμα. Είπε, λέει, Γκιλ Φόι, ότι θα μπορούσαν οι Αμερικάνοι να ανεβάζουν και να κατεβάζουν κυβερνήσεις. Τώρα μεταξύ μας, σοβαρά, αυτό τώρα αυτό το μάθαμε σαν νέο, δηλαδή, αυτό είναι κάτι καινούριο, ας πούμε. Θα μου πεις πώς γίνεται αυτό? Τι να σε πω, εγώ από μένα περιμένεις να σου πω πώς γίνεται αυτό? Γκιλ Φόι το είπε, ρωτήστε την Γκιλ Φόι. Άλλωστε προχθές το είπε και ο Τραμπ, ο ίδιος. Ότι πρέπει να αλλάξει ο Ζελένσκι σιγά σιγά. Εγώ το έλεγα από την αρχή, ότι αυτός είναι, δεν είναι. Πώς λες εσύ για τον Ανδρουλάκη, που δεν σ' αρέσει ο Ανδρουλάκης? Του ρωτώ γιατί δεν σ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει, αφού είναι λίγος. Τι θέλεις να είναι δηλαδή, πόσο? Δεν είναι, ο Ανδρουλάκης δεν είναι. Και τον ρωτάς γιατί δεν είναι, τι έχει, ρε παιδί μου, δεν είναι καλός, δεν είναι ηθικός, δεν είναι, ξέρω εγώ, σωληνάτος, δεν είναι ασχημομούρης, τι έχει και δεν είναι? Δεν είναι, σου λέει, δεν τραβάει, δεν κάνει. Σε αντίθεση με τον Μητσοτάκη, ο οποίος είναι, ρε παιδί μου, βλέπεις τον άνθρωπο, δηλαδή, το έχει, σε λέω εγώ. Ή έχουμε χαζέψει ή πάνε να μας χαζέψουνε. Από

Έλα Βαγγελάκη μου τώρα, έλα Βαγγελάκη μου, μην μου το κάνεις αυτό. Σε παρακαλώ, πρέπει να πάω στο διαφημίσαι λίγο. Θα ανοίξω γραμμές αμέσως μετά. Σιγά σιγά. Δεν βιαζόμαστε. Από κινησούλα, αν έχουμε κάτι να μου τα λέτε αυτά τα πράγματα για να είμαστε και λίγο ενημερωτικοί. Έχω και το Λεοντίτο Μαχερά, ο οποίος θα είναι μέχρι τις 8 εδώ. Αν σε περίπτωση γίνει κάτι, θα έρθει να μας ενημερώσει. Μην αγχώνεστε, μην αγχουά, μην αγχουά. Εσύ συγκεντρώσου εδώ στον ήχο, στις μουσικές, στην παρέα τη ραδιοφωνική. Βραδινό ραδιόφωνο θα κάνουμε για τις επόμενες 10 μέρες. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Οπότε χαλαρούιτα. Θα σου λέω και αλήθειες εγώ, αλλά βέβαια, τι έτσι σ' αφήσω.

0: Πάρ το Λίζα και κάντο κορνίζα. Κύριε Γρηγόρη, καλησπέρα στο Σπύρο. Γεια σου Σπυράκο. Καλησπέρα στην Αντιγόνη, στον Κωνσταντίνο. Γεωργιάδης εχθές στην Πάρο, λέει, ήταν στην Πάρο χθες ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι μια κυρία, λέει, με γυαλιά 1500 ευρώ. Τι είσαι εσύ, ρε φίλε? Τι είσαι εσύ, έχεις καταπιεί το πόσο κάνει? 1500 ευρώ τα γυαλιά. Τι λένε, πού είναι αυτά τα γυαλιά 1500? Μια κυρία, λέει, τον φώναζε εκεί, λέει, με φορούσε κάτι γυαλιά 1500 ευρώ και τον έλεγε πεινάω, ας πούμε, τα γυαλιά έκανε 1500 ευρώ. Παρεπιπτόντου, σε καταλαβαίνω τι λες, αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, άστα να πάνε, δηλαδή, το καταλαβαίνω. Αλλά μην ασχολείσαι με αυτούς που φωνάζουν και φοράνε 1500 ευρώ γυαλιά. Άστους αυτούς, παναθεμά τους. Αυτούς άστους να πάνε και να. Εσύ να ασχολείσαι, κύριε Γεωργιάδη, με αυτούς που σε φωνάζουν χωρίς γυαλιά. Χωρίς γυαλιά. Μην βλέπεις εσύ τα γυαλιά, δηλαδή, των 1500. Πέσαμε σε κουρούμπελο. Αλλά δεν μπορεί όλοι όσοι φωνάζουν να φοράνε γυαλιά 1500 ευρώ. Εσύ ασχολήσου με τους άλλους που φωνάζουν και είναι φτωχαδάκια οι άνθρωποι, ας πούμε. Το λέω για να μην, ας πούμε, μήπως δεν ξέρεις, ρε παιδί μου, πώς να το χειριστείς. Δηλαδή, ήρθε μια γιαγιά που ήταν, ξέρω εγώ, φορούσε κάτι γυαλιά 1500 ευρώ και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να φοράς γυαλιά 1500 ευρώ και να φωνάζεις και να λες ότι πεινάω? Δεν συνάβει, δεν συνάβει αυτό. Αλλά σημείμα, άστους αυτούς. Αυτούς το καταλαβαίνουμε και εμείς. Δεν χρειάζεται να μας το εξηγείς αυτό, ότι αυτό είναι φως φανάρι, ότι πρόκειται περί κουρούμπελο. Εσύ να ασχολείσαι με τους άλλους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκες και δεν έχουν γυαλιά 1500 ευρώ, κύριε Άδωνη. Παρεπιπτόντως, δεν σας βλέπω να κυκλοφορείτε με τα γυαλιά που λέγατε ότι θα τα φοράτε εσείς και ό,τι και να γίνει. Το ξανασκεφτήκατε? Ναι. Και εγώ καμιά φορά, να σας πω την αλήθεια, πάνω στον εγωισμό μου θέλω να κάνω μερικά πράγματα, αλλά μου το λένε κανένα 2-3-4 ανθρώποι, δικοί μου ανθρώποι, οι άνθρωποι, ανθρώποι, δικοί μου ανθρώποι, και μετά όταν ηρεμήσω λιγάκι και πέσει λίγο η χοληστερίνη και το ζάχαρο, το ξανασκέφτομαι, λέω, εντάξει μου, δίκιο έχουν, αλλά τα έχω πάρει κι εγώ, ας πούμε, καταλαβαίνω, εντάξει. Γιατί λέγατε εγώ αυτά τα γυαλιά θα φοράω και τα λοιπά. Δεν σας βλέπω όμως με αυτά τα γυαλιά. Γι' αυτό λέω, αυτά που καταγράφουν, λέω, εκεί του Elon Musk τα γυαλιά. Αυτά τα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά δεν τα βλέπω. Καλά κάνετε. Από μένα έχετε ένα μπράβο. Διαφημίσεις και επιστρέφω με γραμμές ανοιχτές.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
1: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξαναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
3: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
6: Γεια σας!
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
4: Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο απαλό με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
9: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
3: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Έτσι σας θέλω, έτσι σας θέλω. Δυνατούς, δυνατούς. Όχι εύσομους, δυνατούς. Εσωτερική δύναμη. Καλησπέρα στον κύριο Στέφανο. Καλησπέρα στον Μπάμπης. €1,535 κάνω αυτά τα γυαλιά. Κάτι τέτοιο φορούσε ο Χάρη Κλίν, νομίζω, στο δίσκο «Δοξάστε με», αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω, θα αναφερθώ λίγο στο θέμα, το άκουγα προηγουμένως. Ειλικρινά δεν ξέρω που είναι η αλήθεια. Κάπου δηλαδή νομίζω ότι έχουμε και από τις δυο μεριές υπερβολές. Λέω για τον Γεωργιάδη με τους άλλους που την πέφτουν. Τώρα αυτοί που την πέφτουν είναι αυτοί οι οποίοι, ξέρω εγώ, πάντοτε δηλαδή χρυσάφι να μοίραζε. Θα τον ρωτούσαν, λέω, πόσα καράτια είναι. Θα λέγανε 9 μας έφερες, εγώ μη στέλνουμε 24. Αλλά και από την άλλη μεριά, ξέρω εγώ, αυτό το είναι όλα τέλεια. Ναι, τίποτα δεν είναι τέλειο. Πρέπει να το καταλάβουμε. Κύριε Λεοντή μου, τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Καλά είμαστε εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς, δόξα τω Θεώ.
1: Σίγουρα?
0: Ναι, δόξα τω Θεώ. Μια χαρά. Παράπονο δεν θέλω να. Εγώ δεν θέλω να στεναχωρεύεστε. Όσο προχωράει η εβδομάδα, βγήκε λίγο ήλιο σήμερα, τον είδες?
1: Πού?
0: Είχε λίγο ήλιο, τον είδα που ερχόμουν τα απογευματάκια τις 5-5 ώρα.
1: Ναι, στο στούντιο μέσα.
0: Όχι, στο στούντιο δεν ήρθε. Πού να έρθει ήλιο στο μέσα, είναι ο τάφος.
1: Μέσα ήμουν εγώ.
0: Ναι, α, ήσουν μέσα, συνέχεις δίκιο. Βγήκε λίγο ηλίας, αυτό καλό ήταν. Το πρωί 8 βαθμούς είχε στο πιστοχώρι. 8
1: βαθμούς. Ναι, η αλήθεια είναι ότι. Να σου πω κάτι, βέβαια εμείς εδώ πάνω, δόξα τον Θεό, δεν έχουμε κανένα θέμα.
0: Έτσι.
1: Κάτω γίνεται. Μακελιό.
0: Μακελιό,
1: πραγματικά. Είχαμε και ένα νεκρό στην Ρόδο. Θα σε πάω σε καλά νέα,
0: ναι,
1: που έρχονται εδώ από την Βόρεια Ελλάδα. Έχει να κάνει με τον flyover, την κατασκευή του flyover, της υπερυψωμένης λεωφόρου, για να είμαστε πιο σωστοί.
0: Μπράβο.
1: Στο 70% έχει φτάσει η ολοκλήρωση των εργασιών.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Βέβαια.
0: Το 70%.
1: Αυτό ανέφερε ο υπουργός.
0: Σίγουρος είσαι? Καλά στη.
1: Δεν είμαι εκεί για να παρακολουθώ τις εργασίες.
0: Εσύ κατάλαβα, παιδιά,
1: και ούτε είμαι μηχανικός.
0: Μερικές φορές αγνώ, συγγνώμη, λέω ότι εγώ περνώ κάθε μέρα, ας πούμε, αλλά εντάξει.
1: Συγγνώμη, προχωράει. Δεν έχεις παρατηρήσει κάποια αλλαγή?
0: Ρε, πουλάκι,
1: να προχωρούν οι εργασίες, να βλέπεις καλούπια να σηκώνονται, να βλέπεις εργάτες να αυξάνονται.
0: Το λέω, εγώ το λέω πάντα. Τότε. Το έργο πάει πάρα πολύ καλά, αλλά το 70% είναι πολύ. Δηλαδή το 70% μου λες ότι το καλοκαίρι θα δουλεύει.
1: Έτσι λέγατε και για το μετρό, και έχουμε μετρό και στη βασική γραμμή και στην Καλαμαριά.
0: Άστο το μετρό, δείτε, συζητάς.
1: Γιατί ρε φίλε,
0: άστο ρε παιδί μου τα μετρό, εντάξει. Άστο, είναι σαν το, σαν το πάρκο.
1: Δεν το χρησιμοποιείς?
0: Εγώ όχι, αλλά το θέλω να
1: υπάρχει. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι το χρησιμοποιούν καθημερινά?
0: Πάρα πολύ,
1: τότε.
0: Πάρα πολύ, ναι. Μια φορά το χρησιμοποίησα και εγώ για την φωτογράφηση. Αλλά πέρα από αυτό, άργησε παιδί μου το μετρό, αυτό λέμε. Μην το συγκρίνεις το μετρό τώρα. Το flyover πάει πάρα πολύ
1: εγώ
0: καλά.
1: Εγώ σου συγκρίνω αυτό που το οποίο λέγανε αλλά ορισμένοι όταν το λέγαμε ότι προχωράει η επέκταση.
0: Δεν νομίζω να έχει κανείς παράπονο ότι δεν προχωράει το flyover. Δεν το συζητώ.
1: Μα το βλέπεις
0: αλλά
1: μου λες κάτω στον πύργο του ΟΤΕ να είσαι, βλέπεις τα καλούπια, βλέπεις το μπλε και το πορτοκαλί.
0: Μα άμα φτιάχτηκε στο χρονικό περιθώριο αυτό που είχε μέχρι τώρα το 70%, το 30% πρέπει να απεπερατωθεί μέχρι το καλοκαίρι.
1: Δεν γνωρίζεις ποιο είναι το υπόλοιπο 30%.
0: Α, 70% έπαιρνε.
1: Ναι, το υπόλοιπο 30 τι είναι?
0: Τι είναι, ξέρω εγώ, το υπόλοιπο 30. Αφού φτιάχτηκε το 70.
1: Λοιπόν, αυτό ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών στην τοποθέτησή του, ο κύριος Δήμας, να πούμε, στην τοποθέτησή του στο συνέδριο της Prodexpo σήμερα. Στόχος που έχει τεθεί είναι μέσω της υπερυψωμένης λεωφόρου να υπάρχει δυνατότητα.
0: Μάλιστα.
1: Άκου εδώ.
0: Εδώ ακούω.
1: Για διπλασιασμό των οχημάτων ανά ώρα. Πόσα οχήματα κυκλοφορούν τώρα στην περιφερειακή?
0: Πες, ας πούμε,
1: 5.000,
0: ας πούμε, ναι.
1: 10.000
0: θα γίνει. 10.000 αυτοκίνητα. Πόπο θα διάσει η πόλη. Πόπο θα διάσει η πόλη. Μας βλέπω στη Γαμβέτα να βρίσκουμε πάρκινγκ.
1: Χλεβάζεις τώρα?
0: Όχι, βρε, δεν χλεβάζω.
1: Κοροϊδεύεις.
0: Χαίρομαι γιατί το έργο αυτό
1: γιατί
0: έπρεπε να γίνει.
1: Γιατί όταν θα περνάς και από τον flyover, όπως κοροϊδεύαν ορισμένοι και για το μετρό.
0: Πάλι
1: θα περνάς και θα πηγαίνεις μια χαρά στην ώρα σου στην δουλειά σου και δεν θα έχεις δικαιολογία άργησα λόγω του flyover.
0: Αγόρι μου γλυκό.
1: Και στην επέκταση αναφέρθηκε ο κύριος Δήμας, στην Καλαμαριά. Έκανε λόγο για πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου Μεταφορών, τα οποία είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στον Στάτους, που δείχνουν ότι με την ολοκλήρωσή της η κίνηση των οχημάτων στην πόλη μειώθηκε κατά
0: 10%. 10%. Εντάξει. Δεν το αφισβητώ.
1: Απλά, δεν φαίνεται.
0: Δεν, όχι, άκου λίγο. Με παρεξηγείς. Βλέπεις.
1: Εγώ
0: είμαι κάθε μέρα στο δρόμο.
1: Μπράβο. Λοιπόν, έχεις παρατηρήσει μείωση των οχημάτων μετά την επέκταση?
0: Έχω παρατηρήσει ότι συχνά πυκνά Βρίσκομαι μποτιλιαρισμένος και είμαι έτοιμος να τα σπάσω. Τώρα, δεν το ρίχνω στο μετρό αυτό το πράγμα. Λέω, εγώ ζω κάθε μέρα
1: δεν
0: με
1: το. Δεν σου λέω ότι θα εξαφανιστούν τα οχήματα και.
0: Ναι, αγόρι μου.
1: 190.000 άτομα θα κυκλοφορούν με το μετρό.
0: Μου. Είναι δυνατό, δεν.
1: Με ρώτησε... Δεν έχεις δει ωστόσο μία αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας. Αληθινά μίλα τώρα.
0: Αληθινά θα σου μιλήσω. Εγώ προσωπικά που είμαι κάθε μέρα στη δουλειά. Κάθε μέρα κάνω, πάω σε πέντε ραντεβού, σε πέντε ανθρώπους. Από τη Θέρμη μέχρι ξέρω εγώ τα διαβατά. Εγώ δεν την ένιωσα αυτή. Ξέρεις τι ένιωσα.
1: Τι ένιωσες, Κώστα, για πες.
0: Ένιωσα τότε που φύγαν οι Λαμαρίνες και άνοιξε η Εγνατία. Εκεί το ένιωσα. Εκεί καταλάβαινε. Γιατί ήξερα πόσο. Θυμάσαι πόσο καιρό ήμασταν, ας πούμε, με τις Λαμαρίνες. Εκεί. Αυτό ήταν κάτι, ας πούμε, που λες.
1: Δηλαδή, εσύ δεν έχεις δει κάποια αποσυμφόρηση στην Θεσσαλονίκη, στο κυκλοφοριακό. Εσύ, ως Κώστας.
0: Εγώ προσωπικά δεν το αντιλήφθη.
1: Okay,
0: εγώ προσωπικά.
1: Εντάξει,
0: όμως. Αυτό δεν είναι ότι κατακρίνω. Εγώ γουστάρω που πάρει
1: τα δεδομένα και τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία και οι επίσημες μελέτες δείχνουν ότι έχει αποσυμφορηθεί η κίνηση. Και το βλέπουμε και εμείς.
0: Εντάξει.
1: Σε διαφορετική περίπτωση,
0: ναι.
1: Τέτοια ώρα, Τετάρτη, ναι. Τετάρτη δεν είναι?
0: Τετάρτη, ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, θα μιλούσαμε για μποτιλιάρισμα πάλι.
0: Τέτοια ώρα λες, ε?
1: Δεν θα έβλεπες εσύ πως κολλάει η αγορά? Τετάρτη σήμερα είναι κλειστό το τέτοιο. Αλλά ξέρω. Δεν θα έβλεπες εσύ σε διαφορετική περίπτωση? Ή όταν είχαν ξεκινήσει τα έργα του flyover και δεν είχαμε ακόμη το μετρό, δεν θυμάσαι τι γινόταν κάτω στην παραλιακή?
0: Όταν είχαμε το ποδηλατόδρομο, λες.
1: Και αυτό, ναι, συνέβαλε, ναι, στο πρόβλημα.
0: Αυτό, αν με ρωτούσες για το ποδηλατόδρομο, θα σου έλεγα ναι.
1: Μα, το θέμα μας δεν είναι ο ποδηλατόδρομος. Το θέμα μας είναι πώς ήταν το κυκλοφοριακό, πώς είναι και πώς θα γίνει.
0: Ναι, εντάξει. Είναι θετικό.
1: Δεν είναι θετικό.
0: Ναι, αγόρι μου, με ρώτησες.
1: Με κοιτάς έτσι με μάτια γουρλωμένα.
0: Μα με ρώτησες εμένα προσωπικά που κυκλοφορώ τόσο πολύ μέσα στην πόλη, αν είδα, ας πούμε.
1: Ωραία. Εσύ λοιπόν, ο οποίος κυκλοφορεί στην πόλη,
0: ναι,
1: και βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι. Ο Κώστας λέει δεν έχει αλλάξει καθόλου το κυκλοφοριακό. Έχω... Πρέπει να είσαι από τους ελάχιστους ανθρώπους.
0: Ελάχιστους, λέω, ναι. Μάλιστα.
1: Δηλαδή είμαστε. Και αυτοί που χρησιμοποιούν πλέον το μετρό.
0: Μπορεί να βγαίνω κατάλληλες ώρες. Επειδή είμαι από το πρωί από τις 7 μέχρι το απόγευμα που έρχομαι στη δουλειά. Πόσες φορές πήρα τηλέφωνο και λέω, παιδιά, είμαι Βασιλής Όλγας. Έχει λίγο ποτηλιάρισμα, έρχομαι.
1: Απλά, ναι, εκεί στα κάτι... έργα. Στην Συνδίκα. Το θυμάμαι τις προάλλες. Εκεί δεν έχει να κάνει ούτε με το μετρό ούτε με τον flyover.
0: Εδώ θα συμφωνήσω. Η πόλη είναι όλη ένα εργοτάξιο. Και αυτό δημιουργεί ένα
1: αλλάζει.
0: Πρόβλημα. Αλλάζει. Ναι, ναι,
1: η,
0: ναι, ναι,
1: Θεσσαλονίκη του 2030,
0: ναι,
1: θα είναι σαφώς καλύτερη από αυτήν που είχαμε το 19 που εγκαινιάζαμε μουσαμάδες.
0: Μ' αρέσει, ρε φίλε. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει αυτό το παιδί. Μ' αρέσει. Θα σε κεράσω ένα κοκό. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
2: Εσύ την Παρασκευή, την προηγούμενη που χάλασε για 3 ώρες,
0: ναι,
2: δεν θα σου πω εγώ το πόσο βοηθάει, αλλά την προηγούμενη Παρασκευή που χάλασε η μία γραμμή για 3 ώρες,
0: ναι,
2: δεν κατάλαβες τη διαφορά.
0: Μπορεί να την κατάλαβα. Ναι, αυτό σου λέω, πέφτω συνεχώς σε ποτηλιαρίσματα, ρε παιδιά. Δηλαδή σήμερα το πρωί, ας πούμε, για παράδειγμα, ή σε κάποιες ώρες, ας πούμε, που κυκλοφορώ στην προέκταση της Μακρυγιάννη, της Μεάνδρου.
2: Ναι.
0: Σήμερα έψαχνα να βρω, ας πούμε, έναν τρόπο να δεις από πού έφυγα και βγήκα.
2: Η Μακρυγιάννη.
0: Ερχόμουν στην Πότσαρη. Στην Πότσαρη σήμερα ήμουνα. Κατέβαινα την Πότσαρη.
2: Είσαι εκτός γραμμής μετρό και είσαι, αργότερα θα είσαι και εκτός flyover.
0: Παιδιά, δεν ξέρω αν είμαι εκτός γραμμής. Εγώ δεν μίλησα για την.
2: Για να σβήσει εκείνο το πράγμα που κάνανε με τους κυκλικούς και όλο αυτό που εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω, ας πούμε, ακριβώς αν, ναι, βοηθάει.
0: Μα, άρα λες ότι αυτά οι αποσυμφόρηση είναι γύρω από το μετρό, γίνεται. Εγώ σου λέω για την κίνηση. Που...
2: Αφού είναι μία γραμμή, μία παύλα. Είναι, άντε τώρα επεκτάθηκε και πήγε μέσα στην Καλαμαριά.
0: Ναι.
2: Αλλά η Τσιμισκή, η Εγνατία τώρα διασχίζει με την Εγνατία.
0: Η Εγνατία, η Τσιμισκή, η Εγνατία και η Καραμαλή έχουν αλλάξει συμπεριφορά, γιατί δεν μπορείς να σταματήσεις ούτε δευτερόλεπτο πλέον. Αυτό είναι.
2: Όχι, δεν μπορείς να σταματήσεις. Το μετρό έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Δεν το αφήσει τώρα, παιδιά. Με ρωτήσατε αν το βλέπω εγώ.
2: Πρόσεξε με, και δεν παρκάρεις. Όλοι όταν πάνε και σφίγγουν στο φανάρι της Βούλγαρης στην έξοδο,
0: ναι,
2: και φτάνει και μέχρι τη Μαρτίο, εκεί την καταλαβαίνεις την κίνηση. Ότι έχει όγκο αυτοκινήτων. Σκέψου ότι αυτό όμως ξεκινούσε από τα πανεπιστήμια. Πρόμετρο εποχής.
0: Μάλιστα. Τι να κάνω, μπορεί να.
2: Έχει διαφορά,
0: θα
2: έχει.
0: Παρεξηγηθώ, γιατί θα νομίζουν ότι είμαι κατά του μετρού. Εγώ είμαι υπέρ του μετρού. Του μετρό.
2: Εκεί που σε καταλαβαίνω και, ναι, συνεννώ με την όλη σου σκέψη είναι το ότι άξιζε.
0: Α.
2: Δηλαδή με τα χρήματα που ξοδέψαμε και τον
0: αυτό
2: χρόνο
0: δεν,
2: που φάγαμε.
0: Αυτό δεν με αφορά όμως εμένα.
2: Για να έχουμε αυτή τη βελτίωση.
0: Ναι, δεν, αυτό δεν, εγώ με ρώτησε αν βλέπει μια βελτίωση. Αυτά τα ποσοστά που καταγράφονται. Υπάρχει, λέτε. Εντάξει.
2: Και εγώ κάνω πολλές φορές.
0: Εγώ σας είπα ότι είδα. Σας είπα ότι είδα ανακούφιση από την στιγμή, την περίοδο προ-μετρό, με την έννοια ότι που είχαμε τις λαμαρίνες ακόμα και τα κλειστά. Και τα, εκεί ήταν βάσανο, μεγάλο βάσανο.
2: Πιο πριν τις λαμαρίνες. Σκέψου τρίτη βράδυ, χθεσινή, με βροχή, ναι, ακόμα θα ήμασταν στο κέντρο. Από χθες. Θα ήμασταν ακόμα στο κέντρο, χωρίς μετρό.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αδερφέ, δεν είναι...
2: Αυτά είχα να πω. Επίσης, τώρα που παίρνεις το αυτοκίνητο και τσατίζεσαι, γιατί με το μηχανάκι την καλοβρίσκεις το καλοκαίρι.
0: Εγώ, όχι, εγώ δουλεύω με το αυτοκίνητο, δεν μπορώ με το μηχανάκι. Με το μηχανάκι το παίρνω, με το βοηθό είμαι μαζί, το σοφέρ μου, τον προσωπικό μου σοφέρ, ας πούμε, για παράδειγμα, με τον οποίο κυκλοφορούμε. Σήμερα ο άνθρωπος κατέβαινε την πότσαρα και αναγκάστηκε να φύγει από τα στενά, λέει, θα μπλέξουμε εδώ πέρα τώρα. Ήταν μια ουρά, ξέρω εγώ, από το γιώτη το Σουβλατζίδικο μέχρι κάτω στην Καραμαλία, ας πούμε, για παράδειγμα.
2: Ω, Παναγία.
0: Ναι, ρε φίλε, και φύγαμε από τα στενά και βγήκαμε προς τα πίσω και πήγαμε από την Κατσιμίδη και αυτό και κάναμε ένα σωρό τέτοια.
2: Να κάνεις μία στο γιώτη, πάρεις και δυο σουβλάκια.
0: Ωραίος ο γιώτης, καλός ο γιώτης. Άντε και διαφήμιση, άντε να σε καλά, φεύγουμε. Κατερινιό, καλησπέρα. Και ο Κωστάκης λέει, και εγώ με τους ελάχιστους είμαι, δεν τη βλέπει, λέει, και αυτό στη διαφορά. Εσύ τι να βλέπεις, εγώ είμαι κάθε μέρα μες στην πόλη, παιδιά. Δηλαδή δεν το λέω, λέω για να μην παρεξηγηθώ. Εγώ είμαι υπέρ του μετρό. Να γίνει και μετρό και να γίνει και flyover, να γίνονται και έργα, να γίνονται και τα πάντα. Άλλο αυτό και άλλο. Δηλαδή να ξεχάσω. Δηλαδή πώς να. Δηλαδή τι να. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τώρα δεν κάνουμε πολιτική. Αντιμετωπίζουμε ένα θέμα και λέμε. Έχουμε ποτηλιάρισμα. Έχουμε, ρε φίλε. Έχουμε ποτηλιαρίσματα ακόμα. Τι να κάνουμε. Αφού τα ζω κάθε μέρα, κάθε μέρα στο δρόμο είμαι. Τι να σου πω δηλαδή τώρα, κάνω εγώ τώρα το συνήγορο, ας πούμε, του τέτοιου. Είναι θέμα κυβερνητικό έργο ή δεν είναι κυβερνητικό έργο. Μουσαμάδες μας λέει τώρα. Άσε τις μουσαμάδες. Μουσαμάδες, γελούσαμε τις μουσαμάδες. Αλλά αν το αντιμετωπίζεις και βλέπεις, εγώ δεν αφισβητώ τις στατιστικές. Εγώ θέλω να το βλέπω στην πραγματικότητά μου. Πώς σου λέω τον Αύγουστο είναι χαρά Θεού η Θεσσαλονίκη. Ε, τον Αύγουστο, ας πούμε, κατεβαίνεις στην Πρασακάκη, ας πούμε. Παρακαίνεις μέχρι και στην Ικτίνου, ρε φίλε. Παρακαλώ στη γραμμή.
3: Έλα, καλησπέρα.
0: Γεια σου και σένα.
3: Ορμπαγιάννη.
0: Έλα.
3: Ο Νίκος είμαι.
0: Έλα, Νικόλα, ναι.
3: Τι κάνεις.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
3: Άστα τα λένε. Εμείς που κινούμαστε μέσα στην πόλη, μας πιάνει άστα να πάνε. Δεν σου λέω τίποτα.
0: Τώρα τι, δεν τα λιπορούμαστε τώρα, πλάκα κάνε.
3: Το πάρκινγκ. Πού να παρκάρεις. Και τώρα,
0: πουθενά.
3: Με αυτά το, με τις γραμμές της μπλε των πολιτών.
0: Χαμός, τώρα και 28 Οκτωβρίου θα γίνει όλο για τους πολίτες, να είναι για τους κατοίκους μόνο να πω, μόνο για τους κατοίκους είναι.
3: Εμείς που θα παρκάρουμε που πάμε για μια δουλειά.
0: Αυτό, άμα σου πω τι πληρώνω σε πάρκιν, θα δεν σου μείνουν μαλλιά. Άμα σου πω τι πληρώνω σε πάρκιν. Και πάρκιν όχι στο ευρύτερο κέντρο, αναγκάζουμε και αλλού.
3: Και η κίνηση, εμείς που κινούμαστε και το βλέπουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι άλλοι δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό το πράγμα.
0: Εγώ για δύο ώρες το ραδιόφωνο που έρχομαι, για δύο ώρες, αν δεν προλάβω να αλλάξω τη μηχανή, να πάρω τη μηχανή για να έρθω με τη μηχανή, ναι, που πάλι παρανόμως την παρκέρνω εδώ κάτω, και το βάλω στο πάρκινγκ, πληρώνω 7 ευρώ για δύο ώριτσες. Για το, ναι, για το, 7 ευρώ κάθε μέρα. Βάλτα ρε παιδί μου, κόλλησε τα όλα μαζί τώρα 7 ευρώ και ρώτα με και πόσα παίρνω. Να σου πω δηλαδή, ας πούμε, πάνε, έτσι. Ναι. Μην τρελαθούμε τώρα.
3: Θα πεις στον Βενιέρη να σε δώσει κάτι
0: παραπάνω. Θα τον πω να μου δώσει κάτι παραπάνω. Καλά, μπόνους θα το πω τώρα. Με τις εκλογές θα το ζητήσω. Τελευταία εβδομάδα των εκλογών θα τα ζητήσω αυτά. Ναι. Άντε να σε καλά, καλό βράδυ. Το μετρό είναι πολύ καλό έργο και πολύ πρακτικό για ανθρώπους που κάνουν συγκεκριμένες διαδρομές. Έτσι, πας στο γραφείο κάθε μέρα και βολεύει, είναι ούτε συζήτηση. Πολλές φορές σκεφτόμαστε, ξέρω εγώ, να πούμε ότι ξέρετε, έχουμε μία δουλειά. Αν εγώ τώρα, ας πούμε, έμενα, ας πούμε, σε εκεί που μένει η Βιργινία, ας πούμε. Βιργινία μένει στο μετρό. Δηλαδή, που λέει, πού μένει η Βιργινία, στο μετρό θα λέτε. Κατεβαίνει από την πόρτα, της βλέπει το μετρό απέναντι. Αν έμενα εκεί, ας πούμε, για παράδειγμα, και ερχόμουν κάθε μέρα εδώ. Ναι, ρε φίλε, το μετρό είναι ευλογία. Έλα να σε πάρω εγώ μια μέρα όμως τώρα μαζί μου. Να πάμε να περάσουμε σίτες, ας πούμε, για παράδειγμα, σε 15 πελάτες και να είμαστε, ξέρω εγώ, μέσα στην πόλη. Για να βγάλουμε μεροκάματο τώρα πάμε, έτσι. Όχι για να πλουτίσουμε, ξέρω εγώ, όπως στην Κιλφόη. Και να σε πάω σε 15 σπίτια τώρα, τα οποία πρέπει να βρεις, να παρκάρεις, να κάνεις, να... Και μετά να έχεις και να σε κάνω να διανύσεις, να πας μια ανατολικά και μια δυτικά, ας πούμε, την ημέρα. Φτάνει. Δεν θα σου πω πόσο βενζίνη θα κάψεις. Άστο εκείνο, εκείνο το έχουμε πνίξει. Αν ταλαιπωρηθείς, λέω, με το ποτηλιάρισμα, κάποιες ώρες, δηλαδή τώρα το πρωί, 8 η ώρα το πρωί, 8 και κάτι, κατεβαίνεις από τις Σικές για να πας, ας πούμε, προς Μίκη Θοδωράκη, προς Λαγκαδά. Στη διασταύρωση που έρχεται, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτός ο δρόμος τώρα, δεν τους θυμάμαι κιόλας, ας πούμε. Εκεί στον κόμβο που κατεβαίνεις για να βγεις, δεν γίνεται το σώσε. Γίνεται, ρε φίλε. Με τη μηχανή δεν το συζητώ, εκεί βρίσκεις εναλλακτικές, τις οποίες μερικές φορές κάνεις και την τζιριμάγκη σου, έτσι. Σε μένα μιλάω, σε μένα, δε. Μην παρεξηγέσαι, για μένα λέω.
4: Σαν σχήμα σε μια ερημιά, τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά.
0: Εδώ είμαστε αντικειμενικοί, Μανολάκη. Δεν ούτε χασομεράμε, αλλά ούτε και ευλογάμε, ξέρω εγώ, τον έναν και τον άλλον. Αντικειμενικοί, όπως ακριβώς είναι τα πράγματα.
4: Μα η μηχανή σου.
0: Ορίστε, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Ελάτε, αν θέλετε, και πείτε εσείς που κυκλοφορείτε όμως. Εσύ ο ηλεκτρολόγος, ο άνθρωπος που πας σε ραντεβού με το αυτοκίνητο πριν να παρκάρεις, να πάει να κάνεις ένα σέρβις. Εσύ που, εμείς που ασχολούμαστε με αυτή τη... Κάθε μέρα είμαστε στον δρόμο. Και συναντιόμαστε με πολλούς από εσάς, συναντιέμαι πολλούς από εσάς στον δρόμο και κορναριζόμαστε καμιά φορά, έτσι χαιρετιόμαστε και τα λοιπά. Πες μου, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, ναι, ήμασταν... πολύ χαλιά και τώρα είμαστε μια χαρά. Δεν μπορείς να πεις ότι είμαστε μια χαρά. Το ότι μπορεί να βελτιώθηκε κάτι δεν θέλω να το αφισβητήσω. Εγώ δεν μπορώ να το ζήσω, δεν μπορώ να το νιώσω. Αλλά προφανώς είναι αλήθεια.
4: Και το κλειδί, στην κλειδαριά δεν χωρίς.
0: Εγώ νιώθω όμορφα, σου λέω, τον Αύγουστο. Που βγαίνεις έξω ή καμιά Κυριακή. Πάμε να δουλέψουμε τις Κυριακές καμιά φορά, γιατί έμεινε πίσω η δουλειά και πρέπει, ας πούμε, να διεκπεραιώσουμε την ετεροχρονισμένη δομική αντιπαλότητα κάποιου πελάτη.
4: Και έγινε...
0: Την Κυριακή είναι χαρά Θεού, ρε φίλε, να βγεις στο περιφερειακό, να πας μέχρι τη Θέρμη, να πας από την Καλαμαριά, να γυρίσεις Σταυρούπολη, να ξαναφύγεις Διαβατά και μετά, άμα θες, πάνε και Καλοχώρη μια βόλτα. Ναι, την Κυριακή όμως.
4: Το έξι μέθησε...
0: Ναι, αν ήταν Κυριακή και το φύλαμε, ξέρω εγώ, μέσα συγκοινωνία και τα έλεγα, ναι ρε φίλε, καμία, είναι φως φανάρι ότι αλλάξαν τα πράγματα. Τώρα δυσκολεύομαι.
4: Πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη. Ήταν ο πόνος σαν...
0: Γιαννάκη μου, τι να πω, γλυκιά καλή φώτιση που λένε. Μέσα σου

0: παράθυρα κλειστά. Σε κοιτούσε καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς από μελάνη.
1: Πάμε σε μια γραμμούλα και μετά πάμε σε αλλαγή ώρας. Παρακαλώ, διανύσαμε την πρώτη ώρα. Ορίστε.
2: Καλησπέρα και σε όλους.
1: Καλησπέρα.
2: Ζητώ συγγνώμη, αλλά θέλω, επειδή είπες όλα δύο συστατικών
1: πολυουρεθάνης, πολυουρεθάνης, ναι, ναι. Για να κολλήσουμε τα μάρμαρα.
2: Ναι. Και ποιας εταιρείας?
1: Χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, οκ. Γιατί μου πέσαν τα πλακάκια εδώ μέσα.
1: Εκπληκτικά εργαλεία και εκπληκτικά προϊόντα η χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή. Πού είναι αυτή η χρωμοδομή?
1: Παντού είναι, σε όλα τα καλά μαγαζιά υπάρχουν χρωμοδομή. Αν ζητήσει προϊόντα τη χρωμοδομή. Να σε καλά, φιλιά.
0: Λίγη βοήθεια από την τύχη ζητά, μα ιεροκήρυκε. Γκουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει ταγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζονας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ τη Σελήνη.
1: Ολολολολα με παρτενέρ τη Σελήνη. Πάμε να αλλάξουμε την ώρα. Διαφημιστικό break, επιστρέφω. Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί. Θα τα αντέξεις? Θα τα αντέξεις.
0: Μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκ...

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και Δωδεκαμελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
4: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Status FM, σταθμός στους 107.7.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε δεύτερη ώρα να μετράς, έτσι, δεύτερη ώρα. Θα πάρουμε πιο χοντρό ένσημο σήμερα. Ναι, είναι παχύ το ένσημο. Γεια σου Μελίνα, καλησπέρα. Κωνσταντίνε, καλησπέρα και σε σένα. Κωνσταντίνος μου στείλε μια σόμπα. Ωρε φίλε, τι μου θύμισε σόμπα ρε φίλε, δεν υπάρχει. Εσύ ή γερνάμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Γουστάρουμε τις σόμπες ρε φίλε. Τώρα μου στείλε μια σόμπα. Την άναψα λέει. Και θυμήθηκα πράγματα ας πούμε. Φωτάκο μου, τι λέει ο Φωτάκος, τα λαμόγιαλε πάλι της Νέας Δημοκρατίας. Πάλι με τη Νέα Δημοκρατία τα βάλες ρεσί, αφού δεν είναι ρεσί, άσερε να δούμε ρε, ρεσί, μην είναι τα λαμόγιαλε της Νέας Δημοκρατίας πάλι, πάλι τα λαμόγια. Νικόλα καλησπέρα, στον Μπάμπη καλησπέρα, στον Μασχάλη, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Λοιπόν, τι έλεγα, πολύ ωραίο αυτό με τη σόμπα. Αυτό με τη σόμπα, παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε αναμνήσεις από σόμπες, αλλά θα μου πεις τώρα εμείς οι αστεί, ας πούμε, που έχουμε τα καλοριφέρια και τα τέτοια. Μισή Ελλάδα με σόμπες ακόμα είναι εντωμεταξύ, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι και είναι και ωραίο πράγμα η σόμπα. Αγαπιέται λέει, και είναι και καλή αυτή, αυτή μαγειρεύει. Ξέρεις τι μαγείρεμα κάνεις εδώ πέρα. Κωνσταντίνε, ξέρεις τι γιουβέτσι κάνεις εκεί πέρα πάνω στο φουρνάκι που βλέπω. Η δικιά σου είναι super duper.
1: Αν ρωτήσεις είναι η πιο μικρή στιγμή.
0: Χρόνο χρειαζόμαστε μωρέ, χρόνο και μεράκι, αλλά να έχεις και λίγο την άπλα σου. Εμείς έχουμε στριμωχτεί στα διαμερίσματα μέσα και είμαστε, πώς είναι τα περιστέρια εδώ πέρα στην Παναγία Φανερωμένη. Παναγία Φανερωμένη δεν έχει περιστέρια, πού έχει? Στην 40 εκκλησιές. Που είναι όλα μαζί σαν ένα κουβούκλιο, το ένα δίπλα στο άλλο να πούμε. Και έχουμε συνηθίσει κάπως έτσι την κατάσταση, κατάλαβες? Δηλαδή ροχαλίζει όλος από πάνω και... τον ακούμε ρε παιδί μου, χτυπάει το ξυπνητήρι το από πάνω. Το πρωί που είμαι ξύπνιος ακούω το ξυπνητήρι το από πάνω. Ελάτε Νάουσα λέει ο Χρήστος, θέλουμε κόσμο. Να έρθουμε ρε στην Νάουσα, γιατί να μην έρθουμε, Νάουσα είναι ωραία. Αλλά η σόμπα αγαπητή.

0: άμα τρυπήσει.
1: Κατά τη μάσκα ήταν.
0: Μετά μπορεί να την αχτίσει.
1: Εντάξει, εντάξει, να προσέχω. Εντάξει, Νικόλα. Γεια σου, αγόρι μου. Κατά τη μάσκα ήταν. Δεν ήθελε. Ναι βρε, θα προσέχω βρε, λέμε η σόμπα, η σόμπα για τον προσεκτικό λέμε, άντε ναι, για τον προσεκτικό. Αγαπιά τη σόμπα, είναι ωραίο και το τσάφα τσούφα να πούμε να καίει μέσα, να πούμε και αν έχει και ωραίο και φουρνάκι για να πω πω πω και βάλεις μέσα καλά κατσικάκι φίλε, κανα μπουτάκι κατσικάκι ας πούμε, λουκουμάκι θα γίνει. Πάντα το χέρι σου σπάνει. Μασίνα έτσι. Αξία ανεκτήμητη, έτσι είναι Λεωνίδα. Πού να ξέρει, λέω, πού να ξέρουν οι μικρομεσαίοι εδώ πέρα να πούμε.

Άρα Στεφανάκο, δίκιο έχεις αγόρι μου, δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις. Δεν ξέρω αυτό το θέμα τώρα με τα. Σας είπα με τα νοσοκομεία που άκουγα. Το μην βάλω ηχητικά πάλι, Γεωργιάδη. Έχουμε βαρεθεί να ακούμε να πούμε τα. Είναι. Το θεωρώ. Μόνο εσείς μπορείτε να το απαντήσετε αυτό. Οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολείστε και οι άνθρωποι οι οποίοι επισκέφτεστε για τον Α και Β λόγο. Και εύχομαι να είναι περαστικά περισσότερες φορές. Εγώ τώρα το νοσοκομείο να το επισκεφτώ, το επισκέφτηκα. Κάποιες φορές στη ζωή μου, όσες φορές το επισκέφτηκα, εγώ προσωπικά. Δεν ξέρω, εγώ μπορεί να έχω και το κοκαλάκι της νυχτερίδας, ας πούμε, έτσι. Εγώ για δικά μου θέματα, τα οποία ξέρω εγώ, πήγα κάνω ράματα μια φορά. Καλά, εντάξει, δεν το συζητάω. Μου τα κάνανε σαν να ήμουν ο Ράμπο. Αυτό είναι άστο. Μην το συζητάς. Και εγώ φταίω, βέβαια, που έπρεπε να το πιάσω το χεράκι του, πολλά δώρα του λέω. Ξέρεις, αγόρι μου. Με το κάνανε το ατύχημα. Εντάξει. Αυτό δεν μπορώ να το χρεώσω όμως τώρα, ξέρω εγώ, κάπου, γιατί ήταν κάγκουρας ο συγκεκριμένος. Δηλαδή, έπεσα σε άνθρωπο. Πήγα όμως να βγάλω γρέζο για το μάτι, ας πούμε. Στην κοπελίτσα, μπαμπαμ, κατευθείαν βρήκα γιατριά. Πήγε μου τώρα να μου τον βάλει στην αρχή, ας πούμε, με μια βελόνα, μια σύριγγα από. Βελόνα από σύριγγα, έτσι. Πήγε να μου καθαρίσει το γρέζο από το μάτι, μου ρίξε ένα ναρκωτικό, τι μου έριξε, βλέπει κάτι αστράκια. Και μόλις τη βλέπαμε τη βελόνα, πήγαινε προς το μάτι, την πιάνω το χέρι, τη λέω: Πας καλά, κυρά μου. Τι πας να κάνεις τώρα με τη βελόνα στο μάτι μου? Και μου λέει: Έτσι γίνεται. Εντάξει, δεν ήξερα, ας πούμε, έτσι. Τη δεύτερη φορά ήμουν πιο θαραλέος, ας πούμε. Την τρίτη, λέω: Φέρε μια βελόνα, γιατί μου μπήκε ένα γρέζο στο μάτι. Δεν ξέρω πού είναι η αλήθεια, μην με ρωτάτε εμένα. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε με τον Γεωργιάδη ή με τη γυναίκα με τα γυαλιά των 1500. Δεν μπορούμε να έχουμε μια δική μας αντικειμενική άποψη. Αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, πραγματικά, το οποίο πρέπει να ανήκουμε δηλαδή σε κάποια παράταξη κάπου, ή να λέμε τον Γεωργιάδη, έχει δίκιο ο Γεωργιάδης, έχει δίκιο ο Γεωργιάδης. Δεν μπορεί να έχει συνέχεια δίκιο ο Γεωργιάδης. Όπως δεν μπορεί να έχουν συνέχεια δίκιο όλα τα άλλα τα κουρούμπελα από κάτω, τα οποία φωνάζουν συνεχώς και οδύρονται και χτυπιούνται και κάνουν κεράν. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, αλλά μην ασχολούμαστε με αυτά, ασχοληθούμε με μια αντικειμενικότητα. Δεν υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν? Υπάρχουν, το είπε και ο Γεωργιάδης. Ας μιλήσουμε για αυτά. Αυτά που πρέπει να βελτιωθούν, μην μας δείχνετε συνέχεια καινούργια χτίρια και καινούργια χτίρια. Τι να τα κάνεις τα χτίρια? Το θεωρώ ανισόρροπο αυτό το πράγμα που γίνεται. Αυτό που γίνεται στα μίντια, εντωμεταξύ. Αυτό που γίνεται στο. Ο Γεωργιάδης θα πάει να επισκεφτεί και θα έχει μια ομάδα που θα τον ευρίζει και μια άλλη ομάδα η οποία, ξέρω εγώ, θα του πηγαίνει λουλούδια. Παιδιά, κάπου να υπάρχει ένα equalizer στη ζωή μας. Γεωργάκη μου, καλησπέρα, αγόρι μου. Σου εύχομαι καλές επιτυχίες στις μουσικάρες οποίες παράγεις.

Και εμένα και τη Λατινοπούλου την εγουστάρουνε. Όχι, μην το πάρεις αρνητικά και στραβά και σεξουαλικά, για όνομα του Θεού. Την εγουστάρουνε γιατί είναι μια φωνή, ας πούμε. Τα θέλει ο νέος αυτά τα λαγοπηδήματα που λένε. Το καταλαβαίνεις αυτό, το λίγο πιο τσαμπουκάς, ας πούμε. Ο άλλος ο Μουλιάπας δεν τραβάει, ας πούμε. Καταλαβαίνεις. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα βοηθήσει στην ολική εικόνα. Ότι ακούω νεολαία, ακούω. Πρέπει να το ομολογήσω.

Χριστάκης ρωτάει τι θα γίνει με τον Κασιδιάρη. Δεν ξέρω, πολύ νεολαία ακούω που τον εγουστάρει τον Κασιδιάρη. Αλλά η νεολαία έτσι ερωτεύεται ρε φίλε. Δεν είναι τώρα... Εγώ την καταλαβαίνω την νεολαία.

Εσένα προσωπικά, Χρήστο μου, τι είναι αυτό που σε αγγίζει, ας πούμε, τι είναι αυτό που βρίσκεις, πέρα από τη λεβεντιά? Γιατί λεβέντες είμαστε όλοι, ρε φίλε. Και εγώ λεβέντης είμαι. Και έβγαλα κόμμα δηλαδή, με τσαμπουκάδες και με τέτοια. Τι είναι αυτό που σε αγγίζει στην φιλοσοφία γενικότερα του Κασιδιάρη, ας πούμε? Εγώ είμαι ανοιχτός να τα ακούσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα.

Ο κόσμος θέλει να ακούσει το δίκαιο. Και πιστεύεις ότι ο... πώς το λένε τον Κασιδιάρη, το μικρό του Αποστόλη, όχι το Κασιδιάρη, πώς το λένε είναι στο μικρό του. Πιστεύεις ότι δηλαδή αν του δώσεις την δυνατότητα σε κυβερνήσει θα σου δημιουργήσει μια δικαιοσύνη? Νομίζω πως είναι απατηλό όνειρο τώρα, με συγχωρείς δηλαδή. Και πρόσεξε να δεις, μη προσπαθήσεις και εγώ να πεις ότι κάνω πλάτες σε καμιά κυβέρνηση, γιατί εγώ περί διακυβέρνησης ανθρώπου από άνθρωπο έχω τελείως διαφορετικές απόψεις και είναι δικές μου προσωπικές. Αλλά τώρα αλήθεια δηλαδή, πιστεύεις ότι αν θα μπορούσε, αν του δώσει τη δυνατότητα με έναν τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος ας πούμε ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει, προφανώς για μένα δεν έχει ξεκαθαρίσει βασικές, πώς να το πω, ανάγκες ή βασικά ένστικτα του ανθρώπου, θα δημιουργήσει δικαιοσύνη ας πούμε? Είναι, και είναι τόσο απλή η κατάσταση? Άμα, για σένα ρωτάω, εγώ δεν έχω λόγους να σε αμφισβητήσω, αλλά αν το πιστεύεις εσύ, με γεια σου, με χαρά σου.

0: πράσινη.
1: Ηλίας, ναι, ο Ηλίας. Χριστάκι μου, έχεις δίκιο, αγόρι μου. Εγώ σε καταλαβαίνω, γιατί ο Χρήστος μου περιγράφει τώρα μια διαδικασία με οπεκιοπέδες, με φραπέδες και με πράγματα και με ράματα. Τα έλεγα και εγώ λίγο πριν, ας πούμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ δεν το συγκρίνω. Λέω απλά αν όντως νιώθεις αυτή την ανάγκη να, για το διαφορετικό, το οποίο ελπίζεις ότι κάποια στιγμή. Φυσικά και όλος ο κόσμος αυτό θέλει. Ο γνήσιος, ο σωστός κόσμος, ο κλασικός κόσμος, ο οποίος θέλει να διέπεται από πολιτισμό, αλλά και να διεξάγει μια ζωή με αξιοπρέπεια, αυτά τα πράγματα αναζητά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πιστεύεις δηλαδή ότι μπορούν να επανέλθουν επειδή ένας άνθρωπος ή μια κυβέρνηση θα μπορέσει να αλλάξει το κατεστημένο? Εγώ νομίζω πως είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι οι κυβερνήσεις είναι λίγο πιόνια, είναι λίγο εικόνα μόνο. Δεν είναι. Άλλοι κυβερνούν ουσιαστικά πίσω από αυτή τη διαδικασία. Εγώ αυτό πιστεύω. Έχεις απόλυτο δίκιο που μιλάς για οπεκιοπέδες και μιλάς για ότι δεν άνοιξε ρουθούνι και μιλάς για ότι είσαι αγρότης και μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι άσχημα. Τα βλέπουμε με τους κτηνοτρόφους, με τους ψαράδες, με τους μελισσοκόμους, με τους αγρότες γενικότερα. Βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται. Και προσπαθεί το σύστημα να σου πει και να σου αλλάξει, ξέρω εγώ, το κατεστημένο, προσπαθώντας να σου δημιουργήσει μια άλλη πτυχή, η οποία έχει και αυτή την λογική της, αλλά είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη περίπτωση δεν βγαίνει αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν ακολουθήσεις αυτά πιστά, αυτά που λέει η κυβέρνηση, πάλι φτωχός θα είσαι. Αν πάλι ακολουθήσεις αυτά που θέλουν, ξέρω εγώ, οι άλλοι που φωνάζουν, δεν βλέπω να βγαίνει αποτέλεσμα. Δεν έβγαινε και στο παρελθόν δηλαδή, στην ουσία, έτσι. Νομίζω δηλαδή. Νομίζω. Στεφανάκο μου, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα, αγόρι μου, καλό. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2-3-10-5-13-2-3-11. Και τα μηνυματάκια σας έρχονται στο Viber 6908-357-800. Σεβαστά αυτά που μου γράφει ο φίλος ο Χρήστος, ότι κουράζεσαι να παλεύεις. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κουράζεσαι να παλεύεις. Και εγώ το νιώθω αυτό. Το νιώθω όταν βλέπω ανθρώπους οι οποίοι δεν το αξίζουν, ρε φίλε. Δεν αξίζουν πραγματικά. Δεν αξίζουν γιατί δεν έχουν μάθει να αγωνίζονται, γιατί δεν έχουν φιλότιμο, γιατί δεν έχουν μια. Για τον συνάνθρωπό τους δεν έχουν έτσι ένα καλό πνεύμα, μια καλή στάση απέναντι στον άνθρωπο γενικότερα, και τον βλέπεις τον άλλον, ας πούμε, έτσι. Έχει γίνει κοκλώνης. Μαμάει και δέρνει και νομίζει ότι μπορεί να κατακτήσει τον κόσμο και το καταφέρνει. Το καταφέρνει. Εσύ δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Ούτε εγώ μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί δεν πουλάμε ούτε χαλιά, ούτε βιβλία. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Θα πουλήσουμε κάποια στιγμή κάτι, αλλά το πουλήσουμε γιατί θέλουμε να το πουλήσουμε ή θέλουμε να αγοράσουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Είναι στον άνθρωπο κάποια πράγματα τα οποία μπορείς και χώνεσαι να τα κάνεις. Γι' αυτό λοιπόν δεν θέλω να παραπονιέμαι όταν εγώ είμαστε να παίξω. Θέλω να είμαι εντάξει με τον εαυτό μου. Μπορεί αυτό να είναι μια βλακεία για κάποιους. Σου λέει τώρα πλάκα μας κάνεις τώρα. Τι εντάξει με τον εαυτό σου και χαζομάρες να πούμε τώρα. Όρμα στο μπασάκι πέρα να πούμε. Βούρ στο μπατσά που λένε και στο χωριό μου, ας πούμε. Αν μπορείς να το κάνεις, κάντο. Αν δεν μπορείς να το κάνεις όμως, μη κλαίγεσαι για τους άλλους. Σέσονα που λένε. Σέσονα τον άλλον που λένε. Κοίτα εσύ να είσαι εντάξει. Να παλεύεις. Μόνοι μας είμαστε. Όσο μπορούμε και με ό,τι μπορούμε. Και με ό,τι μπορούμε. Αφήστε τις εξυπνάδες που μπορεί να σου πετάξει κάποιος και θέλει να σου αλλάξει τον προσανατολισμό σου, να σου εξηγήσει, ξέρω εγώ, τι ακριβώς γίνεται και πώς γίνεται κτλ. Εσύ ξέρεις. Και εγώ ξέρω. Και με αυτά που ξέρουμε, με αυτά παιδευόμαστε.

0: Δημητριάδη, φωνάρα, έτσι. Φωνάρα ήταν, στα νιάτα της ήταν φωνάρα μεγάλη. Μεγάλη φωνάρα και μούρη μεγάλη, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κυρία Βαρβαγιάννη.
0: Καλησπέρα σας κυρία μου.
1: Είστε μια όαση μέσα σε ερήμους.
0: Ναι. Είμαι ένας όασης, ένας όασης, όχι μια όαση. Μια όαση είναι θηλυκού γένους. Ναι.
1: Και εγώ θα έπαιρνα να ρωτήσω αν είναι η Μαρία ή η Δημητριάδη αυτή.
0: Δημητριάδη. Φωνάρα, φωνάρα, κουλτουριάρα. Κουλτουριάρα, ναι.
1: Εκπληκτική φωνή.
0: Πολύ καλή, πολύ καλή. Ναι.
1: Εκπληκτική.
0: Έτσι.
1: Εάν μπορούσατε κάποια στιγμή να βρείτε ένα τραγούδι τη. Το οποίο ήταν, πρέπει να ήταν του Θάνο Μικρούτσι, που θα σας γελάσω, δεν είμαι σίγουρη.
0: Ναι.
1: Φουέντε ο Βεχούνα. Και είναι από ένα θεατρικό έργο που είχε προχθεί στο Κρατικό Θέατρο εδώ, Θεσσαλονίκη.
0: Πώς το είπατε το τίτλο?
1: Φουέντε, είναι ισπανική, ο ισπανικός ο τίτλος. Φουέντε ο Βεχούνα.
0: Ο Βεχούνα. Θα το ψάξω, άμα μπορέσω να το βρω στα εργαλεία που έχω.
1: Ψάξτε το.
0: Πολύ ευχαρίστως, πολύ ευχαρίστως.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Αργυράκο μου, καλησπέρα, γόρι μου. Έτσι έχουν τα πράγματα, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Έχει δίκιο, γιατί απογοητεύεται και σου λέει: μας καρθεί ο Κασιδιάρης να μας βοηθήσει λίγο-λίγο τσαμπουκά, λίγο τους πρόξει τους άλλους. Αυτοί που δεν κάνουν και τίποτα δηλαδή στην ουσία. Που τρώνε με 10 μασέλες και σου λέει: οι άλλοι θα σου δώσουμε, αλλά λίγο-λίγο. Για να σου δώσει ο άλλος, σας το είπα και τις προάλλες, πρέπει να σκάσει. Να μπλαντάξει πρέπει. Πώς το λένε, να γεμίσει κρεατίνες, ας πούμε. Να σκάσει, ρε παιδί μου, να φάει γατοκέφαλα, να μην μπορεί πια να κορεστεί. Και μετά θα αναγκαστεί πια, αφού κορεστεί. Θα αναγκαστεί να πει ότι ξέρεις τι, αφού έχουμε καλύψει τις δικές μας ανάγκες, ναι, τώρα να δώσουμε και λίγο, ας πούμε, έτσι. Αυτό που πέφτει κάτω, αυτό που δεν, αυτό που περίσεψε, ρε παιδί μου, ας το δώσουμε, ας δώσουμε. Αλλά πρώτα πρέπει να φάει αυτός. Πρέπει να τον εσκάσουμε αυτό, να του δώσουμε πιο, να του δώσουμε κανένα χέρι, κανένα πόδι, να φάει, να σκάσει, να μπλαντάξει και μετά να νιώσει την ανάγκη, γιατί δεν μπορεί άλλο να φάει πια, έπαθε κορεσμό. Να σου πει, να του δώσει και αυτόν λιγάκι. Αυτό όμως δεν είναι το υγιές κομμάτι του ανθρώπου που, που κυβερνά ένα τόπο. Που διαχειρίζεται τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Θα ήταν άλλα στοιχεία, έτσι, αλλά τώρα μην τα πιάσουμε αυτά, θα το πάμε στη φιλοσοφία μετά. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Παραπαγιάννη.
0: Γεια σας κύριε μου.
2: Υπάρχουν και κάτι παιδιά που χθες ξεκίνησαν να κάνουν αντίσκηνο εκεί στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας.
0: Α, ναι.
2: Κάνουν και αυτό να... Τι είναι?
0: Τι είναι, ανέλο, το άκουσε που το έλεγε ο Διογέννης. Κωμικά βέβαια το έλεγε εκείνος.
2: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Ναι. Ναι, αυτοί κάτι ζητάνε.
0: Ναι.
2: Ξέρουμε τι ζητάνε.
0: Πώς ζητάνε, σπίτια ζητάνε, να τα δώσουν οι τράπεζες στα σπίτια, να μπορέσουν να έχουν σπίτια, να μπορούν να ζήσουν, ας πούμε.
2: Για να δώσουν...
0: Σπίτια.
2: Για ποιο πράγμα?
0: Για τους φοιτητές, για τους ανθρώπους, για ποιο πράγμα. Τα σπίτια γιατί τα δίνουν για τις σερδέλες. Για ποιο πράγμα. Τα σπίτια θέλουν οι άνθρωποι. Πιο οικονομικά σπίτια.
2: Φοιτητικές
0: εστίες, σπίτια με φθηνά ενίκια να μπορούν να πληρώνουν για να μπορούν να ζήσουν τα παιδιά. Πώς θα πάει, πέρασε λέει η κόρη μου. Καλά, πέρασε, αλλά πώς θα τη στείλει να την πα στην Αθήνα? Ποιος θα πληρώνει?
2: Μάλιστα.
0: Σπίτια.
2: Οπότε ένας τρόπος, όχι απλά που λέμε πριν να στείλει Κασιδιάρη. Υπάρχουν και αυτά τα παιδιά που.
0: Ναι.
2: Θα κάνουν τον αγώνα τους, ξεκίνησαν να κάνουν τον αγώνα.
0: Ενά, οπότε... πιστεύει όμως ο άλλος ότι θα έρθει ο Κασιδιάρης, θα πάει να τα πάρει, να πούμε, με τσαμπουκά από τους πλουσίους, όπως τα έπαιρνε τόσα χρόνια, από τους πλουσίους, για να τα δώσει σε εμάς, στα παιδιά μας δηλαδή.
2: Μπαρμπαγιάννη, ναι. Η φοιτητική εστία, έτσι, είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθεί.
0: Βέβαια είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθεί.
2: Είναι πάρα πολύ εύκολο να δημιουργηθεί, αλλά είπαμε, εντάξει, τι? Εδώ και 3 χρόνια το παλεύουμε, έχω λιδωρηθεί για αυτό το θέμα, εντάξει, και... Πέτυχε η κυβέρνηση κάτι με το θέμα των σπιτιών.
0: Η συγκεκριμένη.
2: Για ποιο
0: η συγκεκριμένη μέτρα, κυβέρνηση μέτρα. Δεν πέτυχε, όχι. Για μένα προσωπικά.
2: Δεν πήρε μέτρα,
0: ναι, αλλά με ρώτησες και σε απάντησα. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν πέτυχε. Εγώ δεν βλέπω να έχει πετύχει κάτι. Στριμωγμένοι είμαστε όλοι. Ακριβά τα νίκια. Τώρα παγκόσμιο είναι το φαινόμενο. Από την Ταγκανίκα ήρθε. Όλος ο κόσμος είναι έτσι. Συμφωνώ. Πάντως δεν πέτυχε κάτι. Να πεις, ρε φίλε, από δουλειά, ναι. Δουλεύουμε. Έχει να δουλέψεις 15.000 ώρες. Αλλά από χαΐρι δεν κάνεις. Από δουλειά έχει δουλειά. Δεν αφιβάλλω. Υπάρχουν δουλειές αυτή τη στιγμή. Δουλεύουμε. Αλλά χαΐρι δεν κάνεις. Μεροδούλοι, μεροφά είμαστε. Αφού με ρωτάς, εγώ απαντάω καταφατικά αμέσως. Μπαμπαμ.
2: Όχι, απλά λέω ότι τα παιδιά εκεί ξεκίνησαν κάποιον αγώνα. Εντάξει, για ένα θέμα το οποίο είναι πανεύκολο να λυθεί και δεν το λύνουνε.
0: Ναι.
2: Δεν το λύνουνε. Δεν θέλουν να το λύσουν.
0: Δεν είναι τα μόνα παιδιά.
2: Όπως είναι, ορίστε.
0: Δεν είναι τα μόνα παιδιά εδώ, και αλλού έχουν ξεκινήσει αγώνες. Και σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν.
2: Εδώ μιλάμε τώρα για την Ελλάδα.
0: Για την Ελλάδα, ναι, καλά, σίγουρα.
2: Μιλούσαμε για τον Κασιδιάρη, εντάξει.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Ο Κασιδιάρης που κολλάει όμως με τις εστίες τώρα, ή στο πρόγραμμά του εστίες μετά.
2: Για τον αγώνα μιλάω. Ότι μπορείς να κάνεις δηλαδή και αλλιώς τον αγώνα σου και να πετύχεις πράγματα. Εντάξει, δεν είναι θέμα δηλαδή κάνει ο Κασιδιάρης με τσαμπουκά και τέτοια. Κατεβήκαν τα παιδιά όμορφα, ωραία, ειρηνικά να πούμε και ζητάνε πράγματα. Εντάξει, και πρέπει αυτό να το επικοινωνήσουμε, να το δούμε τι γίνεται με αυτά τα παιδιά.
0: Τι σαν τι να γίνεται, ζητάνε.
2: Κύριε Παρμπαγιάννη,
0: ναι.
2: Αν τα κορίτσια σου που λες ήταν φοιτήτες αυτή τη στιγμή και σπουδάζαν, η μία, λέμε τώρα, στην Κοζάνη και η άλλη σπούδαζε.
0: Δεν θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Τώρα με αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό.
2: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί δεν βγαίνουμε. Για ποιο λόγο, ρε φίλε.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί τσουφάρηκε παράξενο, δηλαδή ήταν κάτι καινούργιο. Δεν βγαίνουμε.
2: Δυο
0: παιδιά για να σπουδάσει.
2: Κύριε Μπαρμπαγιάννη, με αυτές τις πολιτικές, εντάξει, δύο-τρία πράγματα. Δύο-τρία πράγματα να μπορείς να καλύψεις, δηλαδή, την παιδεία, πρέπει να τη βοηθάς. Ή κάνω λάθος?
0: Όχι, δεν κάνεις λάθος.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δεν βοηθάς την παιδεία, δεν βοηθάς την υγεία, δεν βοηθάς τον εργαζόμενο που ψάχνει να βρει σπίτι και δεν βρίσκει.
0: Οκ. Mm-hmm.
2: Okay. Από εκεί πέρα, ελεύθερη οικονομία δεν είναι, το έχουμε πει, γιατί έχουμε γεμίσει τα κουπόνια. Εντάξει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σοϊπολιτικές είναι αυτές.
0: Εντάξει, παιδιά, εγώ μαζί σας είμαι. Εγώ τώρα αυτό το συνδυάζω, σου λέω, με τον Κασιδιάρη που μου είπε ο Χρήστος προηγουμένως. Εντάξει, μαζί, αν ψηφίσουμε τον Κασιδιάρη, μας τα αλλάξει αυτά.
2: Όχι, να ψηφίσει ένα από τα παιδιά που είναι εκεί πέρα κάτω και πήγαν στο αντίσκηνο. Γιατί να ψηφίσει τον Κασιδιάρη.
0: Μα εγώ γι' αυτό
2: συζητώ. Υπάρχει τρόπο, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Να το μάθουμε τον τρόπο. Ρε παιδιά. Ακούστε λίγο, το υπάρχει τρόπος, μαζί σου είμαι κι εγώ, να υπάρχει τρόπος. Να αμφιβάλλω, εγώ το ξέρω αυτό από τότε που είπαμε η νεκρά θάλασσα ήταν άρρωστη ακόμα. Υπάρχει τρόπος. Ποιος θα τον υλοποιήσει, πώς?
2: Κοίτα, το να είμαστε έτσι μηδενιστές και να λέμε ότι δεν γίνεται τίποτα και από κανέναν, δεν γίνεται κάτι.
0: Βρε αγόρι μου, καλό, εγώ είμαι μηδενιστής αυτή τη στιγμή. Λέω.
2: Ναι, που λες ποιος θα το κάνει.
0: Ναι, ρωτάω ποιον πιστεύεις ότι θα το κάνει. Δηλαδή λες, αγόρι μου, ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να το κάνει. Μπορεί όμως ο Ανδρουλάκης. Μπορεί όμως ο Βελόπουλος. Μπορεί η Λατινοπούλου.
2: Ο Τσίπρας του δόθηκε ευκαιρία, εντάξει, και δεν κατάφερε τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Οκ, από εκεί και πέρα, αυτοί οι τρεις που είναι αποτυχημένοι, εντάξει. Πάμε μετά σε κάτι άλλο. Τώρα τι θα είναι αυτό το
0: εσύ
2: άλλο.
0: Εσύ λέω βλέπει. Άρα περιμένω. Καταλαβαίνω τι λες. Λες πρέπει να βρούμε κάτι που δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, που να είναι τέτοιο που να μπορεί να κάνει αυτά. Συμφωνώ.
2: Ναι,
0: σε αυτό συμφωνώ.
2: Να ξέρει έτσι ότι δεν έχει το σιγουράκι, ξέρεις, εγώ θα βγω και θα τους κοροϊδέψω. Να έχει παραδείγματος χάρη στο νου του ότι ξέρεις, ναι, άμα δεν κάνω δουλειά δεν θα βγω. Τελείως έληξε. Άμα δεν προσφέρω δεν θα βγω. Εντάξει,
0: τώρα
2: ψηφίζουμε με κλειστά μάτια να πούμε συγκεκριμένα πράγματα συνέχεια, δεν είναι και ότι καλύτερο. Κατά την άποψή μου.
0: Ναι, εγώ μαζί σου είμαι. Απλά λέω, μήπως δεν καταλαβαίνω κάτι. Αυτά που λες να υλοποιηθούν. Ο Μητσοτάκης δεν τα έχει υλοποιήσει. Το είπα καταφατικά. Βλέπεις ότι θα μπορούσε να τα υλοποιήσει κάποιος άλλος. Έχεις στο μυαλό σου κάποιο.
2: Δεν έχω κανένα στο μυαλό μου. Απλά βλέπουμε, δίνουμε την ευκαιρία σε κάποιον που δεν έχει κυβερνήσει και από εκεί και πέρα. Βλέπουμε και κάνουμε. Αν δεν κάνει αυτός μια τετραετία, πάμε σε άλλο μετά.
0: Α,
2: δεν έχουμε παντρευτεί κάποιον.
0: Αυτό ρε Πασάμ, αυτό κάνουμε συνήθως. Αυτό δεν κάνουμε.
2: Δεν βλέπω να κάνουμε αυτό. Το μόνο που δώσαμε στον Τσίπρα να βγουν την ευκαιρία. Από εκεί πέρα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ. Δεν πιστεύω να έχεις δει κάτι άλλο εσύ.
0: Ναι.
2: Έχεις δει κάτι άλλο.
0: Σε αυτό ναι, έχεις και δίκιο να πούμε. Σε αυτό ναι, έχεις δίκιο. Δηλαδή, έναν πιο μικρό κόμμα λες. Είχαμε δώσει και στον Καμένο λίγο κάτι ευκαιρίες. Τα αριστερό το κλέγανε και το μυρολογούσαν. Κυβερνούσε ο Καμένος κάποτε. Είχαμε και κάτι οικουμενικές, κάτι Βενιζέλους, κάτι.
2: Πασόκ, Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι, έτσι μαζί δηλαδή. Κάτι Καρατζαφέριδες.
2: Και άλλη οικουμενική το 89, κουκουέ και όλοι μαζί για να βάλει τον Αντρέα μέσα. Τότε οικουμενική τότε.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων. Ο Θεός να μας βοηθήσει, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι όταν καμιά φορά ανακαλύπτουμε ότι κάτι δεν μας αρέσει, και είναι σωστό αυτό, και στριμωχνόμαστε όταν ξέρουμε ότι μπορούν να γίνουν πράγματα αλλά δεν γίνονται. Το βλέπουμε ότι μπορούν, φυσικά και μπορούν να γίνουν πράγματα αλλά δεν γίνονται. Γιατί δεν γίνονται? Γιατί σας είπα, πρέπει να μπλαντάξει ο άλλος. Ο άλλος που κυβερνάει, που δεν αναφέρομαι σε ένα πρόσωπο, αναφέρομαι σε ένα σύνολο άνθρωπο, πρέπει να μπλαντάξουν. να μπλαντάξουν στη μάσα. Να τρέμουνε για τις ζωούλες τους αυτοί. Αν τους δεις δηλαδή περισσότεροι, τρέμουνε. Θέλουνε να είναι μέσα στα πράγματα εκεί, να ασχολούνται, να κάνουν, τους αρέσει κιόλας. Νιώθουν ότι δουλεύουν κιόλας. Για να μπορέσουν να σκάσουν αυτοί και μετά να αρχίσει σιγά σιγά να λειτουργεί το σύστημα. Μπας και περισσέψει, μπας και πέσει κανένα ψίχουλο για τον κόσμο, για σένα, κάτι για τη νεολαία, κάτι για τη μαμά, κάτι για το παιδί. Με κουπονάκια και με τέτοια και με αυτό και πόσο πάει το τυρί και πόσο πάει το γιαούρτι. Ενώ αυτή είναι, και όταν λέμε αυτή δεν είναι 300 που συζητάμε, παραπάνω είναι, είναι χιλιάδες που όλοι τρώνε από τον τορβά, βυζένουν από το βυζί κάθε μέρα. Μια χαρά σου λέει, έχω ένα βυζί εδώ πέρα, το ρουφάμε, κατεβάζει γάλα αυτό συνέχεια, έχει πρόβλημα. Εσύ βυζί δεν βρήκες ακόμα. Λοιπόν, διαφημισούλες, επιστρέφω, μη φύγει κανείς, έχουμε κι άλλα.
3: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

0: Έτσι είναι Παντελή μου, έτσι είναι αγόρι μου καλό. Έτσι είναι αγόρι. Αυτά είναι από τα παλιά μας τα χρόνια, τα ωραία, τα τσαχπίνικα. Τότε που την δίσκο τη λέγαμε κήπο. Δίσκο ο κήπος. Βαγγελάκη καλησπέρα. Γραμμές ανοιχτές 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50. Ο Μάκης τι μου στέλνει εδώ πέρα? Πλακόπιτες. Τι είναι πλακόπιτα? Πλακόπιτα λέει με μέλι. Ωπα ρε φίλε, ωραίο φαίνεται πλακόπιτα. Πολύ ζυμάρι μέσα, έχει τίποτα τυράκι? Έχει κάτι μέσα ή είναι ζούφιο και το ζυμάρι? Και το ζυμάρι, λαλαγκίτες τα λέγαμε εμείς αυτά νομίζω, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα Κώστα.
0: Γεια σου και σένα.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε ένα επεισόδιο στην Ελευσίνα, το έμαθες?
0: Στην Ελευσίνα, όχι, πού να το μάθω, εγώ εδώ στην, είμαι στη Θέρμη μου.
1: Βγήκαν δύο παλικάρια και φώναξε ο ένας, είμαι φασίστας, φάξτονα.
0: Όχι, δεν το άκουσα αυτό, πες μου, τι.
1: Είναι το θεάματος με το Κασιδιάρη. Και αυτός καταδικασμένος, σαν εγκληματίας είναι.
0: Ο Κασιδιάρη.
1: Και εσείς το κάνετε promotion.
0: Promotion τι κάνει?
1: Ο Βενιέρης. Και εσύ τώρα το απόγευμα το πενεύετε.
0: Εγώ πενεύω τον Κασιδιάρη.
1: Και λέτε ότι είναι ένας εγκληματίας, καταδικασμένος.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε. Εγώ πενεύω, τι πενεύω? Εγώ πενεύω ό,τι θέλω, λέω. Δηλαδή είπα τίποτα που σε ενόχλησε?
1: Από το πρωί ο Βενιέρης λέει.
0: Α, το Βενιέρη, ρε άνθρωπε, με μένα μιλάς τώρα. Γιατί μιλάς για το Βενιέρη? Το Βενιέρη, τι με νοιάζει εμένα τι λέει ο Βενιέρης? Εδώ με μένα μιλάς τώρα. Α, το σταθμό, με μένα έχεις και εγώ είπα. Εμένα, με μένα είπες κάτι, με μένα μιλάς τώρα. Με μένα μιλάς τώρα. Εγώ τώρα είπα κάτι. Εγώ μίλησα και ρωτάω. Εγώ μίλησα και είπα. Είπα κάτι που σε ενόχλησε για τον Κασιδιάρη. Εγώ, α το Βενιέρη, α το Σπυριδόπουλο και το. Πώ?
1: Πώς θα μας κυβερνήσει ο Κασιδιάρης?
0: Ρωτούσα τον άνθρωπο, ο Άννας που τον έλεγε. Τον,
1: που... βάζεις τον κόσμο να σκεφτεί πώς θα μας κυβερνήσει ο Κασιδιάρης.
0: Και πολύ καλά κάνω.
1: Μπράβο, σε συγχαρητήρια.
0: Σε ευχαριστώ, αν το λες ειλικρινά.
1: Έναν εγκληματία καταδικασμένο, θες να σε κυβερνήσει.
0: Εγώ?
1: Αυτό ρωτάω.
0: Άντε πάλι. Τέλος πάντων, άμα δεν μπορείτε να αντιληφθείτε μερικά πράγματα, μην προσπαθείτε. Δεν τα καταφέρετε ποτέ. Δεν φτάνει μέχρι. Δηλαδή δεν με χρειάζεται. Και εγώ σε πολλά πράγματα δεν μπορώ τώρα. Δεν ξέρω, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς γίνεται μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Όσο και να μου το εξηγήσω, άλλος θα το καταλάβω μεν, αλλά δεν μπορώ να την κάνω. Και όταν μιλάτε με μένα, θα σας παρακαλούσα, μιλάτε με μένα. Αν κάνω κάποιο λάθος, κάτι σας ενοχλεί, πες μου, πιάνει με ενοχλεί αυτό. Ρώτησε ο Βαγγελάκης εδώ πέρα προηγουμένως ποιος ήταν που μου έλεγε, ας πούμε, μου έλεγε κάτι και του έκανα ένα διάλογο μαζί του. Ο Χριστάρας, να πούμε, ο οποίος είναι και αγρότης ο άνθρωπος. Και μου έλεγε Κασιδιάρης, του λέω εγώ μου ναι, αλλά το ρωτούσα, αλλά πιστεύεις ότι ο Κασιδιάρης θα μπορέσει, ας πούμε, για παράδειγμα, να, όπως έλεγε το Φίλτατο τον Τελόγγι. Δηλαδή θα έρθει ένας, ας πούμε, τα παιδιά λέει κάτω στην, δεν έχουν σπίτια. Φυσικά και δεν έχουμε, ακρίβεια έχουμε, σπίτια δεν έχουμε, το ένα δεν έχουμε, το άλλο χαΐρι δεν κάνουμε, ναι. Και ρωτάω εγώ, ο Μητσοτάκης δεν τα καταφέρνει. Άντε, το πήραμε απόφαση σε αυτό το πράγμα. Το έχουμε πάρει απόφαση, ρε παιδί μου, το έχουμε σκεφτεί, μπορεί. Λέω, βλέπετε κάτι που μπορεί, ας πούμε, να τα καταφέρει? Εγώ ξέρω ότι μπορεί να τα καταφέρει. Αλλά εσείς βλέπετε κάτι που μπορεί να τα καταφέρει? Αυτό ρωτάω και μου λέει ο άλλος, γιατί μιλάς για Κασιδιάρη? Με ποιο να μιλήσω? Για τη Λατινοπούλου, να μιλήσω για το Βελόπουλο θέλεις? Για τη Λατινοπούλου, θέλω να κυβερνήσουν οι άνθρωποι. Μα πεις γιατί ρε φίλε, δεν μπορεί η Λατινοπούλου, η Αφροδίτη, δεν έχει στρωμένο λόγο, δεν λέει σωστά πράγματα, δεν μπορεί να κυβερνήσει? Καριστιανού, ας πούμε, μπορεί να κυβερνήσει? Πώς δεν μπορεί? Όλοι μπορούν να κυβερνήσουν αν είναι να τα κάνουν έτσι όπως τα κάνουμε. Γιατί ο άλλος σου λέει, μα είμαστε καλά. Άμα εσύ ζεις σε μια καλοσύνη, δικαίωμά σου δεν φέσαι. Θα σου αλλάξω εγώ άποψη ότι ζεις μια χαρά. Ότι δηλαδή θα είσαι εσύ ευτυχισμένος και εγώ θα έρθω να σου χαλάσω την ευτυχία, σου πω δεν ζεις καλά. Αφού εσύ το πιστεύεις. Δεν είναι δυνατόν, παιδιά. Για να σου βαρευτούμε λίγο. Θα βγει ο άλλος και θα μου πει, μια χαρά είμαι, ρε φίλε. Εγώ είμαι πολύ καλύτερα από ό,τι ήμουν πριν. Και το πω εγώ, κάνεις λάθος. Και πώς θα το αποδείξω εγώ το λάθος, αφού αυτός αυτό πιστεύει, να πούμε. Εσύ πες μου αυτό που πιστεύεις για σένα, πες μου τι μπορεί να γίνει, να μήπως με προβληματίσεις και εμένα. Από δίκιο έχεις ρε φίλε, έχεις απόλυτο δίκιο. Σωστά πράγματα λες, ότι τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα. Μην μου λες εγώ τι δεν μπορεί να κάνει αυτός που δεν τα κάνει. Το ξέρουμε αυτό πράγμα, το μάθαμε.

0: Δηλαδή, άμα πω εγώ ότι συμπαθώ τον Κουτσούμπα, είμαι κομμουνιστής, ας πούμε. Κάπως έτσι ένα πράγμα. Εσύ, σας ευχαριστούμε λίγο. Τουλάχιστον τα μιλάτε με μένα, έτσι. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπρομπαγέννη.
0: Καλώς τώρα, καλησπέρα.
1: Μη μου συγχύζεστε.
0: Όχι, δεν συγχύζομαι το φίλτατο. Τον αγαπώ και το ξέρει. Αλλά τώρα με λέει, εγώ κάθομαι και λιβανίζω τον Κασιδιά. Προσπαθούσα να εξηγήσω στον Χρήστο. Τι βρίσκεις ρε φίλε, τι νομίζεις, τι θα σου κάνει ο Κασιδιάρης ρε φίλε, αυτό ρωτούσα εγώ και λέει, δηλαδή ό,τι να είναι να...
1: Μπράβο, αν μπορούν να μας δείξουν ότι έχουν ικανότητες και μπορούν να κάνουν πράγματα...
0: Ας δείξουν, ας πούνε και μπορεί να πιστεί ο άλλος. Ακούω απλά μερικές φορές νεολαία, το λέω γιατί υπάρχουν νεαρά παιδιά τα οποία γουστάρουν τον Κασιδιάρη για τη δυναμικότητά του, γιατί θα βάλει στο σκαμνί, θέλει να καθίσει στο σκαμνί κάποιους οι οποίοι άλλοι τους αφήσανε μολαρτούς. Τους επικοπέδες και ντεμεκ κάνουν έργο, αλλά τελικά δεν βγαίνει αποτέλεσμα. Και σου λέει ο κόσμος, αγανακτισμένος, θέλω δικαιοσύνη. Και νομίζει ότι ο Κασιδιάρης του φέρει δικαιοσύνη. Ας το νομίζει, τι έκανα εγώ, πεθάνω εγώ τώρα, κατά ποιο σπαθιά, γιατί να το εξηγήσω, γιατί να το εξηγήσω. Ας το, να τον ψηφίσει, δικό του δικαίωμά του.
1: Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να κάνουμε έναν διαχωρισμό στο είδους ανθρώπους θα πρέπει να υποστηρίζουμε. Υπάρχουν κατά την άποψή μου δύο τύποι. Ο ένας τύπος υποστηρίζει το εθνικό συμφέρον, υποστηρίζει το έθνος και κατά συνέπεια το εθνικό συμφέρον και μέσα από το όφελος το εθνικό ωφελείται και αυτός, και αυτοί που δεν το υποστηρίζουν το εθνικό συμφέρον, δεν υποστηρίζουν το έθνος και κατά συνέπεια υποστηρίζουν, αφού δεν υποστηρίζουν το έθνος, υποστηρίζουν την ιδιώτευση. Και το όφελος προκύπτει μέσα από την προσωπική τους ιδιώτευση.
0: Εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι ακριβώς αυτό που λέτε, να είμαι ειλικρινής για να καταλάβω. Όταν λες ιδιώτευση, τι εννοείς ιδιώτευση δηλαδή?
1: Δηλαδή όποιος δεν υπηρετεί το εθνικό συμφέρον, υπηρετεί τον εαυτό του. Δηλαδή όταν κάνει και ενέργειες που δεν ωφελούν το όνομα του λαού, του κράτους.
0: Τι ενέργειες, δηλαδή, άμα θέλω εγώ να ανοίξω ένα χειροστάσιο αύριο, ας πούμε, για παράγω κρέας, τι ενέργειες πρέπει να κάνω για να...
1: Να σας πω, ας πούμε, όταν γίνονται ενέργειες, μια που αναφέρεται την πρωτοκίνητο νέα.
0: Ναι, σκέφτηκα αυτό, γιατί ήθελα να κάνω ένα χειροστάσιο παλιά, ας πούμε.
1: Όπου δεν ωφελείται η πρωτοκίνητη παραγωγή,
0: ναι.
1: Αντίθετα ζημιώνεται.
0: Πώς ζημιώνεται?
1: Όταν, για παράδειγμα, δεν εξυπηρετείς τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους.
0: Εγώ λέω, εγώ δεν κυβερνάω τώρα. Εγώ θέλω να κάνω ένα χειροστάσιο. Ναι. Πώς πρέπει να βάλω, τι πρέπει να βάλω πρώτο, σαν, λέω, γιατί θέλω να κάνω ένα χειροστάσιο πρώτον? Μ' αρέσει η μυρωδιά προφανώς.
1: Εσείς σκοπεύετε να κάνετε πολιτική?
0: Όχι, εγώ λέω χειροστάσιο, σας λέω, θέλω να κάνω, όχι πολιτική.
1: Εγώ μιλάω για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική.
0: Α, με την πολιτική λέτε, αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική να βάζουν το εθνικό. Τώρα συνεννοούμε. Εγώ νόμιζα λέτε για τους ανθρώπους, τους people, για εμάς, ας πούμε.
1: Δεν το είπα σωστά, συγγνώμη τότε.
0: Γιατί μετά ωφελούμαστε, λέτε, από αυτά που πρέπει να κοιτάμε πρώτα το εθνικό σήμερα. Πώς θα το κοιτάξουμε τότε?
1: Οι κατευθυντικοί είναι δύο κατηγορίες. Είναι αυτοί που υπηρετούν το εθνικό συμφέρον και το όφελο που κοιτάει μέσα από το όφελο του έθνου. Στο σύνολο, εντός Ελλάδας και εκτός Ελλάδας, του έθνους, και οι άλλοι που δεν ασχολούνται με το έθνος και άρα ιδιωτεύουν. Ασχολούνται γιατί το προσωπικό τους όφελος.
0: Το προσωπικό τους όφελος, λέτε, μάλιστα.
1: Ναι, το άλλο είναι όταν δεν υπάρχει όφελος για την κοινωνία, για το έθνος.
0: Εσείς βλέπετε κάποιον, ας πούμε, ο οποίος είναι επαρκτός, ζωντανός, εν ζωή?
1: Βλέπω ότι το πρωτογενής τομέας πάει κατά διαόλου.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι τα αρχικά πάνε κατά διαόλου.
0: Ποια?
1: Τα εθνικά θέματα.
0: Τα εθνικά θέματα, λέτε, μάλιστα.
1: Τα εθνικά θέματα. Τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, να το πω αλλιώς. Άρα, ο κατάλογος ατελείωτος. Δηλαδή, δεν τολμώ να ανοίξω ειδήσεις ή να ακούσω να ενημερωθώ, γιατί θα αποκαρδιωθώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Είμαστε χάλια, δηλαδή, λέτε, με αυτή την έννοια. Σε ένα αντίθεση.
1: Ένα παράδειγμα.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Την εξωτερική πολιτική.
0: Ναι.
1: Τώρα, στο Οκτώβριο γίνεται στην Αίγυπτο το δικαστήριο για το Σινά, όπου θα αλλάξει η κυριότητα του Σινά μετά από 1500 χρόνια ελληνικής κατοχής. Το Σινά θα γίνει Αιγυπτιακό.
0: Κατοχής ή ιδιοκτησίας, γιατί το κατοχής ακούγεται ιδιοκτησίας, γιατί το κατοχής είναι λίγο σαν απικιακό, ας πούμε, ναι. Τι δουλειά έχουμε εμείς στο Σινά, ναι.
1: Μετά από 1500 χρόνια ελληνικής ιδιοκτησίας.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτοί που δεν πιστεύουν στο έθνος δεν ασχολούνται, ρε παιδί μου, απλό είναι.
0: Ναι.
1: Απλό είναι, δεν ασχολούνται. Και άλλα, προχθές, με τα οστά του Σαμουήλ και τα κυμπήλια και χειρόγραφα που δεν πήραμε.
0: Uh-huh.
1: Μας έχουν κλέψει 1500 από ό,τι ακούω κυμπήλια και χειρόγραφα και κάνουμε ανταλλαγή. Ενώ υπάρχει, πώς το λένε, υπάρχει νομικό αποτέλεσμα ότι οφείλουν να μας τα επιστρέψουν γιατί είναι κλεμμένα. Εμείς κάνουμε ανταλλαγή. Τέλος πάντων, γίνονται πολλά, πάρα πολλά. Το ένα πίσω από το άλλο.
0: Εσείς βλέπετε ότι θα μπορούσε κάποιος, ας πούμε, όλα αυτά που δεν γίνονται να τα κάνει, να τα υλοποιήσει υπέρ του εθνικού συμφέροντος?
1: Βεβαίως και υπάρχουν τέτοιες.
0: Υπάρχουν, λέτε.
1: Αυτοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: δεν τους ενδιαφέρει το έθνος. Ακούνε έθνος.
0: Άλλο πράγμα σας ρωτώ, άλλο πράγμα σας ρωτώ. Πέρα από αυτά τα κουρούμπελα που πολύ καλά περιγράφεται ότι δεν ενδιαφέρονται κτλ. Υπάρχει κάποιος ενεργός εν ζωή στην Ελλάδα, ο οποίος διεκδικεί να κυβερνήσει και να διεκπεραιώσει όλα αυτά τα οποία εσείς αναζητάτε και θέλετε?
1: Ναι, υπάρχει για μένα άνθρωποι.
0: Υπάρχουν. Υπάρχουν, ναι. Μάλιστα. Οι οποίοι μπορείτε να τους ψηφίσετε, για να τους ψηφίσουμε.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Άρα καλά είστε, εσείς σε καλό δρόμο είστε. Δηλαδή, εγώ λέω για εκείνο που βλέπω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εσείς από που βλέπετε.
1: Δεν φτάνω μόνο εγώ. Πρέπει αυτά τα άτομα να προβληθούν, πρέπει οι αυτοί που αναδεικνύονται να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Εάν η λογική μας είναι ποιον να ψηφίσουμε για να μας βολέψει, αυτό πράγμα διανύζεται. Δεν υπάρχει εθνική.
0: Πιστεύετε ότι όλοι όσοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία βολεύονται, δηλαδή είναι βολεμένοι? Γιατί είναι πολλές χιλιάδες. Δεν μπορεί να βολευτούν όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι που το κάνουν για τη φανέλα, δηλαδή σου λέει: εγώ είμαι δημοκράτης μια ζωή.
1: Ακριβώς. Κάποιοι το κάνουν φανέλα και κάποιοι το κάνουν επειδή απλά έτσι ακούνε από τα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή όταν δεν υπάρχει, πώς να το πω, πλήρη ενημέρωση τι συμβαίνει, τότε λες αυτά είναι και αυτά.
0: Γιατί νιώθετε ότι δεν υπάρχει πλήρη ενημέρωση? Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε έλλειψη στην ενημέρωση. Θέλετε να μου πείτε κάτι και σας λέω μην μου το πείτε?
1: Όχι. Ναι. Δεν έχω τίποτα μεσά στο YouTube.
0: Όχι, δεν το λέω προσωπικά. Λέω γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει έλλειψη στην ενημέρωση? Γιατί είναι έλλειψη η ενημέρωση? Να μου πεις ότι είναι μονόγνωτη η ενημέρωση? Είναι έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή,
1: όταν κυριαρχούν θέματα, ας πούμε, για μένα δευτερεύοντα στην επικαιρότητα.
0: Καλά, ναι, για σένα είναι δευτερεύοντα. Σύμφω και για μένα. Και για μένα δευτερεύοντα. Και τι να κάνουμε, μήνα, μη δυο μα.
1: Μου σκέψει, σα λέω και εγώ, κύριε
0: Παπαγιάννη. Ναι, κατανοητό, αλλά το επειδή για μα είναι δευτερεύοντα. Δεν σημαίνει ότι όλος ο κόσμος σκέφτεται σαν και εμάς, σαν εμένα και σαν και εσένα.
1: Το πρωτεύον λοιπόν για μένα είναι το κριτήριο. Ή έχεις εθνική συνείδηση και οδηγείσαι μέσα από αυτήν, δηλαδή να ωφεληθείς μέσα από το εθνικό όφελος, δηλαδή να ωφεληθεί το έθνος και έτσι να ωφεληθείς κι εσύ, αλλιώς πας ανάποδα. Πας να ωφεληθώ πρώτα εγώ και μετά όχι, άλλοι ασκόπτουν το λαιμό τους.
0: Μάλιστα. Καλώς κύριε.
1: Αυτό είναι ο Μπούσουλας.
0: Εντάξει, νομίζω ότι σας αφήσει, τα είπατε αρκετές φορές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχετε.

0: απόγευμα.
1: Ο Χρήστος επιμένει και μου στέλνει μηνύματα για τον πρωτογενή τομέα. Χριστάρα μου, δίκιο έχεις αγόρι μου. Τα έχουμε συζητήσει. Έχει μαλλιάσει ο στόμας μας που λέει και η μάνα μου για αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείς να ανταγωνιστείς, ας πούμε. Και με την, αυτή την Μερκοσούρ που λέγανε να φέρουν και να κάνουν και ένα που θα ανοίξει και καλά η αγορά και θα. Ήτανε μια, είναι, μια, είναι, το καταλαβαίνω, αλλά άκουσε με λίγο. Σου είπα, είμαστε μόνοι μας. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, ξέρω πολύ καλά τι λες. Ξέρω πολύ καλά τι λες. Δεν είναι δυνατόν να εισάγουμε τουρκικά προϊόντα, μου γράφεις, εκτός Ευρώπης. Με υπολείμματα, λέει, φαρμάκων, με φτηνά φυτοφάρμακα και εγώ αγρότης να μην μπορώ να επιβιώσω. Συμφωνώ, τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Τα δεν είναι τώρα, δεν είναι πρώτη φορά τα ακούμε αυτά και λέμε, α, καλά που τα είπες, δεν τα ξέραμε. Έτσι ακριβώς συμβαίνει. Το ότι δεν αλλάζει αυτό δεν αλλάζει. Συμφωνώ. Εγώ ρώτησα αν αυτό που δεν αλλάζει η κυβέρνηση συγκεκριμένη. Και πάει, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι όπως πάει, η βάρκα. Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να το αλλάξει αυτό, να το αντιστρέψει, αυτό ρωτάω. Αν βλέπετε, αν ξέρετε, αν γνωρίζετε, αν έχετε μάθει, αν ακούσατε, αν πήρε κάτι αυτή σας, ότι ξέρεις τι, αυτός δεν έχει χαΐρι. Αυτός είναι πόδουλος, δηλαδή, θα μας καταστρέψει. Ενώ ο άλλος φαίνεται ότι θα μας πάει μπροστά. Και ότι μπορούν να γίνουν πράγματα τα οποία να γίνουν όμως, μην εξαφανιστούμε μετά. Μην το κάνουμε απλά τώρα γιατί είμαστε δυσαρεστημένοι και αύριο θα είμαστε δυσαρεστημένοι, όπως έλεγε ο Χάρη Κλίν. Μετά το τέλος των εκλογών θα πάμε στον καθρέφτη με πάρτα. Την έκανες πάλι την. Και την επομένη θα βγούμε σε διαδηλώσεις και πράγματα γιατί δεν εκφράζει η κυβέρνηση την, την πλειοψηφία του λαού. Να συμφωνήσουμε ότι κάποια πράγματα θέλουμε να γίνουν και δεν γίνονται. Αλλά το θέμα είναι πώς θα γίνουν. Ή θα πούμε εμείς μπροστά να τα κάνουμε, ή θα πρέπει να δεχτούμε τη μοίρα μας και να πούμε χαΐρι δεν έχει. Ερωτικό τραγουδάκι έπαιξα σήμερα, ακόμα δεν έπαιξα ακόμα. Θα κλείσουμε τη δεύτερη ώρα, θα έχουμε άλλη μία ώρα μαζί. Εκεί θα παίξουμε πολλά. Δώσε ένα ερώτικ από εκείνα τα καλά που γουστάρω. Δώσε ένα ερώτικ.

0: Η ώρα είναι 9. Για κάθε ώρα, αλαντικά πασιάς. Παριζάκι πασιάς. Το καλύτερο για σας. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Deep. Για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Γεια σου ρε Μπάμπη. Η Μπάμπη δεν φεύγουμε ακόμα. Έχουμε άλλη μια ώρα μαζί. Έφυγε ο Ρέπιτς και είμαστε, άλλαξε λίγο το προγραμματάκι. Είμαστε μέχρι τις 10 καθημερινά τώρα. Κάνα πενθήμερο μέχρι Δευτέρα, Τρίτη, δεν ξέρω. Μου το είπανε και εμένα χθες. Τρίτη ώρα εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 9, βραδινό ραδιόφωνο πλέον. Ό,τι είπαμε, είπαμε. Δεν, εδώ μιλάμε ξεκάθαρα. Δεν, εγώ μαζί σας είμαι, αλλά δεν θέλω να γίνουμε, ξέρω εγώ, μια. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Τι θέλεις να πεις, το λες. Όμορφο και ωραία, αλλά δεν μου λες εμένα να πούμε πράγματα που δεν κάνω, μου λες πράγματα που κάνω. Και δεν θα μου μιλάς εμένα για άλλους, μιλάς για μένα. Οι δυο μας είμαστε εδώ τώρα. Εγώ και εσύ ακροατή μου. Δεν ασχοληθούμε, ξέρω εγώ, τι κάνει ο Καζαμπλάνκας. Τι να ξέρω εγώ τι κάνει ο Καζαμπλάνκας στη ζωή του. Για τη δικιά σου τη ζωή θα μιλάμε και για τη δικιά μου τη ζωή, αν θέλεις. Καθίσου μου, κάνε τα μπάλα. Προηγουμένως μιλούσαμε με τον Λεοντή και μου λέει ο Λεοντής ο άνθρωπος, γράφει εδώ πέρα να πούμε το στατιστική, γράφει ότι με το μετρό έχει μειωθεί η κίνηση του αυτοκινήτου κτλ. Και του λέω, εγώ είμαι κάθε μέρα στην άσφαλτο. Δεν είμαι άσφαλτος, έτσι κάθε μέρα είμαι στην άσφαλτο. Και του λέω, αντιμετωπίζω μποτιλιαρίσματα, ρε φίλε. Τι να του πω, ότι δεν αντιμετωπίζω μποτιλιαρίσματα. Και αν έρθει κάποιος επαγγελματίας που έχει το αυτοκινητάκι του και γυρνάει όλη μέρα στην πόλη και τι κάνει τις δουλειές του, έρθει να μου πει, όχι Κώστα, κάνεις λάθος, αγόρι μου. Τι μποτιλιαρίσματα, μια χαρά είμαστε. Από τότε που έχει το μετρό, είμαστε αέρας, να μου. Οκ, μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Δεν κάνουμε πολιτική, κοινωνία κάνουμε τώρα. Ελενίτσα καλησπέρα, Γιωργάκη καλησπέρα και σε σένα. Γραμμές ανοιχτές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber 6-9-08-3-57-800. Αν είσαι ακόμα στο δρόμο, εσύ χειρότερος από μένα. Αν είσαι ακόμα στη δουλειά δηλαδή και είσαι στο δρόμο, είσαι φίλε, είναι να μας κλαίνε δηλαδή, δεν το συζητώ. Δηλαδή αν βγήκες από τις 7 η ώρα και η ώρα είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά και ακόμα δεν έχεις γυρίσει σπίτι. Εντάξει τώρα, τι να σου πω. Άντε εγώ τώρα εδώ ξεκουράζομαι από τις 7 η ώρα. Στοπ 7 η ώρα. Δηλαδή ας είναι καλά το ραδιόφωνο, άγιο πράγμα το ραδιόφωνο. Γιατί άμα δεν είναι το ραδιόφωνο, μπορεί να δούλευα ακόμα. Το λέω ειλικρινά δηλαδή. Το ραδιόφωνο δεν το θεωρώ δουλειά. Έτσι μην τρελαθούμε τώρα.

ζητήσω. Γεια σου Δημητράκη. Το πρωί ναι, με χάσατε. Είμαι χαμένος το πρωί. Λούφαξα στα ανώτερα στρώματα, στις οφίτες του ραδιοφώνου, και το παλεύω για βραδινές πλέον. Το παλεύω για βραδινές, γιατί για τα πρωινά δεν είναι. Τα πρωινά δεν είναι. Τα πρωινά είναι για άλλους. Βαγγελάκη καλησπέρα γόρι μου. Αντώνης καλησπέρα και σε σένα. Στον Κωνσταντίνο.

Άρα Μπανολάκη, τι σου παίζω βραδιάτικα. Στην Ιωάννα, στην Έφη, καλησπέρα. Στη Λένα, στην κυρία Ρούλα. Στα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε. Ανοιχτές οι γραμμές μπορείτε. Τώρα θα μου πεις τέτοιες ώρες τι να. Εδώ είναι, αρχίζει και γίνεται βραδινό το ραδιόφωνο τώρα, καταλαβαίνεις. Ό,τι είπαμε. Τα μπαλώσαμε από εδώ, τα μπαλώσαμε από εκεί. Τα είπαμε από εδώ, τα είπαμε από εκεί. Ξέρω, μου λέει η Κατερίνα, κάποιοι θέλουν να πούνε. Πέσετε ελεύθερα. Εδώ δεν έχουμε ταμπού. Μην φαντάζεστε. Σας βλέπω ότι μερικές φορές είστε λίγο τρομαγμένοι. Σαν να θέλετε να πείτε κάτι, αλλά φοβάστε με το πείτε. Το μόνο που δεν θέλουν, να λέμε ακρίβειες για μένα. Δεν λέει ο άλλος να πούμε, παίρνεις λέγε, πως θαυμάζεις τον Κασιδιάρη. Εγώ ρε, θαυμάζω τον Κασιδιάρη εγώ. Για όνομα του Θεού. Λέει, τι να θαυμάζω τον Κασιδιάρη. Εγώ δεν θαυμάζω κανέναν ουσιαστικά. Αν θες να ξέρεις, δηλαδή, αν θες να μάθεις, για να ξέρεις, μην νομίζεις ότι εγώ αποφεύγω την κουβέντα. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος πρέπει να ακολουθεί μια μέθοδο, όχι άνθρωπο. Άμα ο άνθρωπος έχει αρχίσει να ακολουθεί έναν άνθρωπο και πιστεύει σε έναν άνθρωπο, θα μας πει ο Τσίπρας, θα μας πει ο Μητσοτάκης, θα μας πει ο Ανδρουλάκης, θα μας πει ο Κασιδιάρης, ο Βελόπουλος, η Λατινοπούλου, του Κουτσούμπας. Άμα πιστέψεις στον άνθρωπο, για μένα προσωπικά, είσαι χαμένος από χέρι. Στον άνθρωπο. Να μου πεις ότι ακολουθώ μια διαδικασία, η οποία αυτή η διαδικασία βλέπω ότι είναι παραγωγική. Να την καταλάβω. Να μου μιλήσεις για τη διαδικασία. Να πεις αυτή η διαδικασία η οποία υπάρχει. Άκουσα, ας πούμε, για παράδειγμα, το σύστημα αυτό με το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, σπίτι μου τρία, αυτού και βγαίνω. Στην πρώτη φορά όταν το άκουσα, επειδή το ήξερα αυτό το συστηματάκι, αυτό το συστηματάκι της κοινωνίας, το έζησα εγώ στη Γερμανία. Από το 98 και μετά, το 1998 και μετά, το ίδιο προγραμματάκι ήταν, μόνο που εκεί λειτουργούσε κανονικά. Δεν ήμουνα κάτι παραπάνω, τώρα είμαι πολύ περισσότερο ως επαγγελματίας από ότι τότε που ήμουνα στη Γερμανία. Ήμουν ένας εργατάκος εκεί, ένας εργατάκος όμως που είχε την δυνατότητα, αφού δούλευε και ήταν τίμιος, δούλευε το ωράριό του, έκανε και έξτρα δουλειά, το κράτος έσκυψε πάνω του και είπε ναι, αυτόν τον άνθρωπο το βοηθήσουμε, του δώσουμε ένα δάνειο να πάρει ένα σπίτι. Δεν είναι όμως το ίδιο συστηματάκι αυτό το οποίο λειτουργεί εδώ με το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο. Είναι ελληνικό ταπεραμέντο, είναι διαφορετικό, δεν είναι το ίδιο με αυτό που ήταν στην πόλη, στην πόλη, στη Γερμανία. Που εκεί μου δώσανε εμένα τρία τμηματικά δάνεια, τα οποία δεν τα είδα ποτέ, εγώ δεν είδα χρήματα ποτέ στα χέρια μου, αλλά είδα σπίτι. Καμία σχέση το ένα πράγμα με το άλλο. Και τι είπα στην αρχή όταν το άκουσα, λέω, μακάρι να έρθει αυτό, γιατί άμα έρθει αυτό το σύστημα, όντως, αυτός που πραγματικά δουλεύει, αλλά τα έφερε η κατάσταση έτσι και δεν έχει, τουλάχιστον θα αυγατήσει τη δουλειά του, τουλάχιστον θα έχει ένα χαΐρι. Είναι έτσι τα πράγματα? No, αγόρι μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κάτι που έζησα εγώ. Και την πρώτη φορά που το ανακοίνωσα ήταν η Γερακαρίτου του εδώ ακόμα. Λέω, άμα γίνει αυτό, όντως θα δώσει μία ανάσα. Και για τα σπίτια που θέλουν να βρουν οι νέοι, οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, άστο τεμπέλι, άστο ρεμπερσιέ, εκείνος ο οποίος θέλει να τα οικονομήσει με τα προπά και με τα τέτοια και με τα αλλιώς και με τα από εδώ και τα από εκεί και μια δουλειά, να δουλέψει μια σεζόν και να βγάλει ξέρω να τρώει τρεις μήνες και τρία χρόνια. Άστα αυτά, μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος δουλεύει. Δεν έγινε όμως έτσι το θέμα. Κι ας πήγε ένα, δύο, τρία και αυτού και βγαίνω. Το σύστημα ευνοεί αυτόν που είναι, όχι αυτόν που θέλει να γίνει.

0: Πάμε γραμμούλες, ελάτε παρακαλώ.
1: Εκτός αέρα, κύριε Παρδογιάννη.
0: Γιατί όμως εκτός αέρα, με δυσκολεύετε, δεν ξέρω και θα μπορέσει να λειτουργήσει εκτός αέρα το σύστημα.
1: Απλά θα ήθελα να αν μπορείτε να παίξετε ένα τραγούδι που είναι αρκετά βαρύ, Παντελής Θαλασσινός, που μέσα σε δύο στροφές, το τραγούδι λέγεται «Ο κόσμος είναι ένα βουνό» και μέσα σε δύο στροφές λέει πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
0: Δεν το ξέρω το τραγούδι, φίλε μου, δεν είναι καθόλου βαρύ. Είναι μια χαρά τραγούδι, απλά για τα γούστα της παρέας ίσως να μην είναι. Αλλά για μένα είναι φοβερό τραγούδι και το έχω παίξει πάμπολες φορές.
1: Αν μπορείτε.
0: Ναι, ευχαριστώ, να είστε πολύ καλά, σας ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται εκτός αέρα. Εντός αέρα τα λέμε ώρα και τα συζητάμε. Πάμε, άλλη γραμμή. Πού είσαστε, από εδώ, ελάτε παρακαλώ. Ελάτε στη γραμμή. Έλα, ναι.
2: Έλα, Κώστα.
0: Ναι.
2: Ένα θέμα που με απασχολεί.
0: Ναι.
2: Αφού υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στη στέγη, γιατί η κυβέρνηση δεν κάνει επεκτάσεις στα σχέδια, σε χωριά, σε οπουδήποτε, και να δώσει οικόπεδα φτηνά σε ανθρώπους με ένα
0: πώς παιδί, θα τα δώσει φτηνά,
2: με τρία παιδιά να κτίσουν.
0: Δεν θέλει, δεν μπορεί.
2: Όλοι μπορούν να κτίσουν αν έχουν ένα οικόπεδο. Η βάση είναι το οικόπεδο.
0: Ναι.
2: Παρά έχουμε αυτή τη διαδικασία να πρέπει να αγοράσουν σπίτι από εργολάβους, από εταιρείες. Τώρα δεν ξέρω αν αληθεύει, ακούστηκε ότι έχει σκοπό να δώσει, να ανεβάσει συντελεστές δηλαδή και να δώσει ύψος σε υπάρχουσες οικοδομές.
0: Για να νοικιάζεται το επιπλέον. Το επιπλέον είναι μόνο για ενίκιο όμως.
2: Η Ελλάδα είναι γερασμένη. Κτίρια καινούργια δεν γίνονται. Πού να προσθέσεις ρόφους. Πού να προσθέσεις,
0: όχι, άκου λίγο, μίλαμε τώρα. Προφανώς δεν εννοεί τις οικοδομές τις ήδη υπάρχουσες, εννοεί αυτές που χτίζονται, αντί να χτίσει τετραόροφη, σου δώσει πενταόροφη, αλλά τον πέμπτο όροφο τον έχεις μόνο για νίκιο. Για τις καινούργιες λέει τώρα, δεν νομίζω να μιλάει γιατί θα σηκώσουμε.
2: Εντάξει, θα πω ότι το κίνητρο είναι καλό, αλλά πολεοδομικά δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα.
0: Γιατί?
2: Όταν υψώνονται, ανεβαίνουν οι συντελεστές, υποβαθμίζεται η ποιότητα της κατοικίας. Εκεί που είναι 5 όρια κάνουμε 7, εκεί που είναι 3 σε μια περιοχή που είναι 3 να γίνουν 5, υποβαθμίζεται η κατοικία.
0: Δεν το
2: πρέπει να έχουμε χαμηλούς συντελεστές, Κώστα, να επεκταθούμε οριζόντια εκτός των πόλεων, σε καινούργιες περιοχές.
0: Και πάνω από την Πολύχνη, ας πούμε, που είναι πολύ ωραία, είναι και οι δρόμοι έτοιμοι να πούμε, και στο Καρατά, στο στρατόπεδο στα σύνορα.
2: Και εδώ δεν υπάρχει των μηχανικών. Ποιον ήταν πάνω από τα κουστοδιοπολίτικα, ακόμα είναι φραγμένα τα χωράφια αυτά, μείναν χωράφια. Εδώ και 30 χρόνια προσπαθούν να τα βάλουν σε σχέδια για να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Και τώρα κάνουμε ολόκληρο περιφερειακό και γίνεται ένα τέρας εκεί πέρα. Περνάω και βλέπω 30 και 40 μέτρα ύψος τυχεία και πέτρες και αυτά. Τους πείραζε αν κάνανε, εγκρίνανε αυτό το σχέδιο, αυτή την περιοχή. Έχει περιοχές, έχει χωριά, όπου να πας, κάνει επεκτάσεις. Δηλαδή τώρα να κτίζουμε σε ακριβά οικόπεδα που δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε, αφού υπάρχει φτηνή γη, χωράφια, κάντα σχέδια, κάντα πόλεις.
0: Θα πήγαινες εσύ πιο μακριά, δηλαδή αν σου δίναν την ευκαιρία? Όταν λες μακριά, τι μακριά, είναι σαν μου λες να ενωθούμε με το Λαγκαδά.
2: Παράδειγμα, κάνε επέκταση στο Λαγκαδά. Κάνε στη Νέα Μεσύμβρια, κάνε στη Ρεβεστό. Έχει τόσες περιοχές που μπορούν να κτιστούν. Εκείνα τα ερείπια που βλέπουμε εκεί, τα πενταόροφα που είναι στα μπετά, στα τούβλα, 30-40 χρόνια τα βλέπουμε εκεί πέρα. Γιατί δεν γίνεται μια σωστή αξιοποίηση? Είναι αυθαίρετα.
0: Από ποιο να γίνει αξιοποίηση όμως, από το κράτος να γίνει αξιοποίηση?
2: Σίγουρα σκοντάφτουν ότι δεν υπάρχει κάποιο εγκεκριμένο σχέδιο. Κάτι έγινε, κάποια αυθαιρεσία εκεί πέρα. Δεν μπορεί να τακτοποιηθεί. Τόσα χρόνια τι τα έχουμε εκεί πέρα, τα καμαρώνουμε αναξιοποιητά.
0: Μέστε.
2: Εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχει διάθεση να δώσουν φθηνή γη και φθηνή κατοικία στον κόσμο. Έχω συγκινήσεις, έχω ανήψια. Αμάν κάνουν να βρουν οικόπεδο, πρέπει να δώσεις 100.000 και 100.000 για να πάρεις ένα οικόπεδο και από εκεί και πέρα να χτίσεις.
0: Πού να τα βρεις τώρα, πού να τα βρεις? Μα και σπίτια τα οποία είναι κλειστά και σφραγισμένα, που τα έχουν οι τράπεζες πολλές φορές και ξέρω εγώ, ή οι ιδιοκτήτες που δεν μπορούν να τα εκμεταλλευτούν, και αυτά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν κίνητρα, αλλά θεωρητικά. Αυτά σου λέω με τα σπίτια μου, έναν ήδη και δύο και τρία και αυτού και βγαίνω και τα λοιπά. Εντάξει, πήρανε κάποιοι οι οποίοι θα έπαιρναν έτσι κι αλλιώς. Μπορούσε να σου λέει μια καλή ευκαιρία. Πήραμε κάτι. Το θέμα είναι να μπορέσει να πάρει αυτός που δεν μπορεί να πάρει. Βοηθήσει κάποιον που δεν μπορεί. Αυτό που μπορεί.
2: Φυσικά.
0: Αυτό που τώρα μπορεί, το διευκολύνει να μου. Εντάξει, οκ. Okay. Καλά κάνει και σε αυτό.
2: έβγαλε ένα σλόγγαν τώρα το Πασόκ, εγώ δεν ασχολούμαι με πολιτική, κοινωνική κατοικία. Το πέταξε αυτό χωρίς να ξέρει πώς θα το πραγματοποιήσει. Ναι. Ο κόσμος τσιμπάει, αυτό θέλει, κοινωνική. Πώς κάποτε η κτηματική έδινε φτηνά δάνεια και αγοράζανε σπίτια ο κόσμος, να πούμε, με ευκολίες και με επιτόκια χαμηλά κτλ. Κτλ. Όπως λες, η Γερμανία, αυτή η Γερμανία άλλος δούλευε και ερχόταν εδώ και έβρισε κατευθείαν, αγόραζε ένα σπίτι, μπορούσε να αγοράσει.
0: Μα και, στη Γερμανία με ένα άτομο που δούλευε, εγώ δούλευα σε μια δουλειά, βέβαια δούλευα έτσι, όχι βλακίες, δούλευα και πιο πολύ από τους Γερμανούς και ακόρ δούλευα και δούλευα σκληρά. Ναι, αλλά μου δώσαν τη δυνατότητα να πάρω σπίτι. Έτσι, με ένα σπίτι το οποίο δεν θα μπορούσα να το εκμεταλλευτώ, δεν θα μπορούσα να το πουλήσω ή μόνο με το ξοφλούσα θα μπορούσα να τελειώσω δηλαδή το δάνειο αυτό το πράγμα. Αλλά ήτανε, και έδωσε η πόλη, έδωσε το δημαρχείο, έδωσε η τράπεζα, έδωσε ο εργοδότης, έδωσαν όλοι ας πούμε. Και σου λέει βοήθησε αυτό. Αυτό ήταν βοήθεια, ρε φίλε, ξεκάθαρη. Εγώ δεν έκανα τίποτα, το μισθό είχα μόνο.
2: Κώστα, ο πατέρας μου δάσκαλος, με 1000 δραχμές κάποτε όταν ανέβηκε και όλα, ο μισθός του, κατάφερε και πήρε με το ταχυδρομικό ταμιευτήριο σπίτι και πλήρωνε λιγότερο από το μισό του μισθού του από ό,τι θυμάμαι. Και ζούσε και η οικογένεια παράλληλα. Πώς τα κατάφερε τότε? Και τώρα δεν φτάνει ούτε για ενίκιο δεν φτάνει. Ο μισθός καλά καλά φεύγει στο ενίκιο. Πόσο μάλλον να αγοράσεις και να πληρώνεις...
0: Τι να αγοράσεις, ξέχασε το. Αγοράζει αυτός που έχει και θέλει. Επένδυση κάνεις πλέον, δεν κάνεις αγορά. Λέει να επενδύσω. Έχω λεφτά, τα επενδύσω. Οκ, okay, αυτή άνετα, μπορείς να το κάνεις. Αυτό έχει αποτέλεσμα αυτό το πράγμα. Ένας ο οποίος έχει ένα κεφάλαιο κίνησης, ας πούμε, και είναι και νοικοκύρης, ναι, αυτός μπορεί να προχωρήσει τη ζωή του μια χαρά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα τώρα. Αυτό λένε όταν λένε φτιάχτηκε η οικονομία. Για αυτούς μιλάνε. Λέει, εσύ που είσαι επιχειρηματίας που έχεις φράγκα, μπορείς να κάνεις περισσότερα. Αυτό είναι ανάπτυξη της οικονομίας. Σου λέει αυτό είναι. Αυτός που δεν έχει όμως θα μείνει εκεί. Τελείως έσβησε. Εκεί, στο μεροδίδιο μεροφάει.
2: Όμως Κώστα, αν το πιστέψουμε, δεν συμφέρει στον πολύ τον κόσμο αυτή.
0: Συμφέρει, δεν συμφέρει, αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Από εκεί και πέρα, ο καθένας πρέπει να σκεφτεί ποια βοήθεια παίρνει από την κατάσταση που υπάρχει, ας το πούμε. Τι βοήθεια μπορεί να πάρει, όταν δεν μπορεί να αποκτήσει σπίτι, στέγη. Ξαφνικά τα σπίτια εκεί που ήταν υποβαθμισμένα και έδινε 300 ευρώ για ενίκιο, ξαφνικά με την έλλειψη αυτή και έφτασαν στα 600 και 700 ευρώ. Αυτά όλα είναι θέμα διαχείρισης της πολιτείας νομίζω. Εγώ έχω χρόνια να ακούσω κάποιο σχέδιο από όλες καινούριο, κάπου μια επέκταση, κάτι έχω χρόνια να ακούσω. Βέβαια είμαι και στη σύνταξη, ίσως δεν τα παρακολουθώ, αλλά δεν ακούω κάποιος να πει «Α, η γη μου πήρε αξία». Το κράτος μπορεί να ωφεληθεί από την υπεραξία που θα δώσει στη γη με τα σχέδια πόλεων, αλλά αυτά θέλουν μελέτες, κάποιες δαπάνες, θέλουν χρόνο, υπομονή για να γίνουν.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει,
0: να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό βράδυ.

Μια γραμμούλα ακόμα να διαφημίσεις μετά, έτσι, τελευταίες, παρακαλώ. Έπεσες, εδώ είσαι, έπεσες γραμμούλα. Πάμε, πάμε. Λεονάρδου, έχεις να ακούσεις 30 χρόνια, Λεονάρδου. Πού να τα ακούσεις, αγόρι μου, έχεις πήξει το Χατζηγιάννη.

0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Μ' αρέσει. Μα απολαμβάνει ο Στάθης κρασάκι, εγώ το χυμό μου λέει. Και εγώ κρασάκι θα πεινα, Στάθη, για να είμαστε εξηγημένοι τώρα, έτσι. Και εγώ κρασάκι θα πεινα. Δημητράκη, καλησπέρα και σε σένα. Γραμμές τι πάνε, ελάτε παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Καλησπέρα σας.
1: Θα παίρνω δεύτερη φορά. Βλέπω πολλή κίνηση στρατιωτικών οχημάτων, μάλλον σταματημένα είναι, στο ύψος του Μαρμαρίδη, Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Στρατιωτικών οχημάτων, το βράδυ κάνουν μεταφορές, το βράδυ γίνονται αυτές. Κάπου πέρα με μετακινούνται τώρα.
1: Πρέπει να είναι αρματοφορείς, αν δεν κάνω λάθος. Τα λεγόμενα φάου, δεν ξέρω.
0: Δεν τα ξέρω εγώ αυτά, ρε. Δεν είμαι ειδικός.
1: Είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά. Έχουν πιάσει μία λωρίδα της Λαγκαδά. Αυτή τώρα βλέπω.
0: Προς τα πού πάνε, προς το Λαγκαδά πάνε.
1: Όχι, κατεβαίνουν προς την Θεσσαλονίκη. Κατεβαίνουν.
0: Α, κατεβαίνουν προς το κέντρο.
1: Ναι, ναι. Τώρα κινούνται κιόλας. Προηγούμενοι ήταν σταματημένοι, τώρα κινούνται.
0: Για πόσα οχήματα μιλάμε τώρα, περίπου, ας πούμε.
1: Καμιά τριανταριά.
0: Α, είναι φάλαγγα μεγάλη.
1: Ναι, εν τω μεταξύ έχει και. Αυτά δεν ξέρω τι είναι, και πιο μικρά, αλλά έχει και πιο μεγάλα.
0: Για παρέλαση νωρίς, Γιώργος λέει για παρέλαση ετοιμάζω. Πιθανότατα, ναι, αν τι νωρίς,
1: είναι
0: 14.
1: Είναι
0: 14, είναι, ναι, κάνουν σωστά κάποιες μιλά, δοκιμές, ναι, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Προφανώς, προφανώς.
1: Αλλά λίγο προσοχή, κατεβαίνουν από Δερβαίνη.
0: Ναι, ναι. Γιατί θα πέσουν πάνω στη φάλαγγα.
1: Ναι, θα πέσουν πάνω στη φάλαγγα. Και πάνω από 30 είναι. Τώρα που βλέπω πάνω από 30. Γιατί έχω πάρει εγώ τον παράπλευρο.
0: Εσύ τι κάνεις τώρα τέτοιες ώρες, γυρνάς και δεν έχεις βάλει πιτζάμες ακόμα να είσαι στο σπίτι? Ακόμα στη δουλειά είσαι, τρέχεις από εδώ και από εκεί.
1: Καλά, δεν πήγες εσύ, εγώ γιατί να πάρουμε.
0: Εντάξει, εγώ ραδιόφωνο κάνω, εγώ χαβαλέ τώρα να πούμε ραδιόφωνο δουλειά.
1: Ακούμε ραδιόφωνο.
0: Ναι, ακούτε να πάει στον δρόμο ακόμα να πούμε.
1: Τελειώσαμε όμως κύριε Παρπαγιάννη, τελειώσαμε. Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Άντε να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Επόμενη γραμμή, ελάτε παρακαλώ.
2: Κώστα, καλησπέρα.
0: Καλώ το να.
2: Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Στάθης από Καλλιθέα Περιστέρια.
0: Γεια σου ρε Σταθήκο.
2: Είχες αναρωτηθεί, Κώστα, προηγουμένως,
0: ναι,
2: εάν εδώ στην Παναγία Φανερωμένη έχει Περιστέρια.
0: Ναι,
2: ναι, έχει το πάρκο κοντά στην Παναγία Φανερωμένη,
0: έτσι
2: πολύ κοντά.
0: Έτσι ζούμε κι εμείς.
2: Στο πάρκο της Καλλιθέας.
0: Έτσι ζούμε, σαν τα Περιστέρια, τα τώρα πάνω στ' άλλο.
2: Αφορμή πήρα από το τηλεφώνημα, όχι του τελευταίου, του προτελευταίου,
0: ναι,
2: ομιλητή, λίγο πριν το διάλειμμα, ο οποίος αναφέρθηκε στις επεκτάσεις πόλεων.
0: Το σχέδιο πόλεως, ναι, ναι.
2: Περισσότερα,
0: ναι,
2: ναι, κομμάτια γης για να χτιστούν και θα εξισορροπήσουν κάπως οι τιμές, γιατί όλα είναι προσφορά και ζήτηση. Τώρα είναι στενός ο χώρος, οι τιμές είναι πιο επάνω. Και θέλω να εκφράσω το παράπονό μου γύρω από αυτό το θέμα.
0: Mm-hmm.
2: Έχω ένα μικρό κομμάτι γης στην Αγία Τριάδα, απέναντι από το ξενοδοχείο Σαμπίς, εκεί στο Λόφο.
0: Ναι.
2: Το κάνω για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια. Λοιπόν, εκείνη η περιοχή, απέναντι από το ξενοδοχείο Σαμπίς, εκεί στην Αγία Τριάδα, εκείνο το κομμάτι, έχει ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως. Δημοσιεύτηκε και στο φύλλο εφημερίδος κυβέρνησης. Πριν 15 περίπου χρόνια. Μάλιστα, πληρώσαμε και το 10% παροχής σε χρήμα για τις διαδικασίες. Και την απόδειξη την έχω. Και όμως, Κώστα, περάσαν 15 χρόνια και ακόμα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Να χτίσετε, να κάνετε κάτι.
2: Ναι,
0: να εκμεταλλευτείτε, τέλος πάντων.
2: Να σου πω ότι εδώ και χρόνια, 7-8 και πλέον χρόνια, κάθε 6 μήνες έπαιρνα τηλέφωνο στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Θερμαϊκού να ρωτήσω πού βρισκόμαστε, τι γίνεται. Πλησιάζουμε που να είναι τελειώνουμε. Εντάξει, πότε να σας τηλεφωνήσω? Πάρε μετά μερικούς μήνες. Μετά 6 μήνες ξανά έπαιρνα. Τα ίδια και τα ίδια. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
0: Ενώ έχει μπει.
2: Ναι,
0: καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω τι λες, ναι.
2: 15 χρόνια και έχει δημοσιευτεί, το επαναλαμβάνω, στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης, η ένταξη της περιοχής. Είναι σωστά πράγματα αυτά?
0: Καταλαβαίνω, Σταθήκο, τι ακριβώς λες. Καταλαβαίνω ότι απόλυτα.
2: Όμως, πριν από λίγες μέρες, κάποιος φίλος με τον οποίο συζητούσα για αυτά τα θέματα, μου λέει κάτι κινείται. Έχω ακούσει ότι κάτι κινείται,
0: κάτι κινείται
2: εκεί στην περιοχή σχετικά με την ένταξη. Μου έδωσε μια ελπίδα. Ένα χαμόγελο.
0: Μακάρι. Μια χαραμάδα που λένε.
2: Ένα χαμόγελο.
0: Μια χαραμάδα.
2: Και τις επόμενες μέρες θα επικοινωνήσω με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Θερμαϊκού να δούμε τι γίνεται.
0: Μήπως δεν μπορείτε να αξιοποιήσετε τον χώρο αφού δόθηκε μπήκε στο σχέδιο.
2: Υπογράφηκε το ΦΕΚ.
0: Ναι, ναι.
2: Εδώ και 15 χρόνια είναι σωστά πράγματα αυτά.
0: Και δεν κινείται φύλλο ακόμα.
2: Πολλές φορές πήγαμε, κάτι σχέδια κάνανε, κάτι ενστάσεις αν θέλαμε να κάνουμε. Σε όλα ήμουνα τυπικότατος. Σε όλα. Όλα για τα οποία γνώριζα. Και επαναλαμβάνω ότι πληρώσαμε και το 10%, έχω και την απόδειξη, προσφορά σε χρήμα για τις διαδικασίες. Που σημαίνει ότι είναι επίσημα πράγματα.
0: Μες.
2: Έχω το χαρτί.
0: Στάθη μου, να είσαι καλά και εύχομαι να πάνε όλα καλά.
2: Και εσύ, αδερφέ,
0: να είσαι καλά.
2: Και ενδεχομένως μεθαύριο να βγω ξανά για να πω κάτι πιο ευχάριστο.
0: Πολύ, πολύ ευχάριστο αυτό και σε ευχαριστώ πάρα
2: και
0: πολύ.
2: Και κάνεις καλή εκπομπή, αδερφέ. Εντάξει, προσπαθείς να εξισορροπείς. Κανείς δεν είναι τέλειος. Πρώτος εγώ. Είσαι καλός.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.

Υπέροχο πραγματικά το τραγούδι. Το... Δεν το παίζω συχνά γιατί ξέρω ότι μελαγχολείται. Είναι όμως τραγουδάρα. Είναι στίχος, είναι μελωδία, είναι πολλά. Και επειδή κάνουμε βραδινό ραδιόφωνο, βασικά τώρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε ουσιαστικά το ραδιόφωνο. Από εδώ και πέρα είναι τα ωραία. Και χαίρομαι όταν υπάρχουν ακροατές που μου προτείνουν τέτοια τραγούδια. Νιώθω και λίγο απενεχοποιημένος δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα τι εννοώ.

0: Κωνσταντίνε, δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί με το κτηματολόγιο και με τα αυτά του αυτού. Είχε γίνει ένα σκανδαλάκι κάποια στιγμή. Τα λέγει ο Στάθης, αλλά τα λέγει ο άνθρωπος από τη δική του πλευρά. Εμείς εδώ από τους δημοσιογράφους έχουμε μάθει κάτι με τα κτηματολόγια και στη Χαλκιδική. Κάτι πήγαινα. Τι έγινε, τι δεν έγινε, είναι σε τα βιντεάκια του Καπερνάρου τώρα. Τι έγινε, τι δεν έγινε, χαμπάρι δεν έχουμε. Είπαμε τα προβλήματά μας θα τα λύσουμε στα επόμενα 20 χρόνια ή το πιθανότερο είναι να τα έχουμε ξεχάσει. Παρακαλώ στις γραμμές, ελάτε, 3 λεπτά έχω μόνο. Βλέπεις πόσο, από τώρα που να ξεκινήσουμε την εκπομπή κανονικά, παρακαλώ.
1: Κύριε Παραγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω μέσω ίντερνετ από Σιάτιστα Κοζάνη.
0: Πάρε Σιάτιστα, ρε. Να είστε καλά, υπέροχο το τραγούδι. Χαίρομαι που το επιλέξατε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας χαίρομαι πραγματικά γιατί μ' αγγίζετε με αυτές τις μουσικές. Εγώ με αυτές ξεκίνησα, αλλά μετά με αλλοιώσατε, με νερώσατε. Όχι με ξενερώσατε, με νερώσατε. Και το γυρίσαμε στο Χατζηγιάννη και στο Ρέμο.

και τα βράδια. Γεια σου ρε Βαγγελάκη, καλό βράδυ αγόρι μου, καλό. Η δυσκολία είναι το πώς τελειώνεις μια βραδινή εκπομπή. Πάντα είχα δυσκολίες κι εγώ, αλλά δεν είμαι ο μόνος. Κι άλλοι είχαν δυσκολίες το πώς να τελειώσουν. Έτσι Βαγγελάκη.

0: αύριο θα είμαστε πάλι μαζί στις 7, 7 με 10, για λίγες μέρες μέχρι να επιστρέψει ο Γιάννης Ρέπιτς. Να είστε όλοι καλά. Όση δυσκολία και αν υπάρχει, πρέπει να τελειώσει και αυτή η εκπομπή.
1: Ρε παιδιά, τι ώρα είναι? Πήγε τόσο, ε? Να τελειώνω κι εγώ σιγά σιγά. Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Πώς τελειώνω? Πάντα είχα πρόβλημα να βρω έναν τρόπο να τελειώσω όπως πρέπει. Όχι τώρα που κάνω αυτή τη δουλειά. Από παιδάκι, θυμάμαι στο σχολείο με τις εκθέσεις. Καλά άρχισε, Τριανταφυλλίδη μου, λέει ο δάσκαλος. Καλά το προχώρησες, αλλά δεν τελείωσες όπως έπρεπε. Αργότερα έμαθα να τελειώνω όπως έπρεπε. Μπράβο, Τριανταφυλλίδη μου, λέει ο δάσκαλος. Τώρα τελείωσες όπως έπρεπε. Και όταν έμαθα να τελειώνω όπως έπρεπε, ήταν τότε που άρχισα να νιώθω άσχημα. Γιατί αυτά τα έπρεπε ήταν διάφορα ζήτω που εγώ δεν τα μπορούσα. Παρ' όλα αυτά, τα χρόνια περνούσαν και εγώ συνέχιζα να τελειώνω όπως έπρεπε. Και άκουγα πάντα μπράβο. Κάποτε διανοήθηκα να τελειώσω όπως ήθελα εγώ. Και τα μπράβο γίναν θυμός, τιμωρία, αποδοκιμασία. Και είχα πια να διαλέξω. Να τελειώνω όπως έπρεπε ή όπως ήθελα εγώ. Το όπως έπρεπε βόλευε. Το όπως ήθελα εγώ ενοχλούσε. Και από τότε άρχισα να ενοχλώ. Και οι ενοχλημένοι αρχίσαν να με ενοχλούν. Πολλοί είπαν πως προσβάλλω πρόσωπα. Άλλοι είπαν πως προσβάλλω πράγματα. Βρέθηκαν και εκείνοι που είπαν πως προσβάλλω θεσμού. Δεν ξέρω. Μπορεί. Μπορεί να τα έχω προσβάλει όλα αυτά. Για ένα όμως να είστε σίγουροι πως δεν διανοήθηκα ποτέ να προσβάλλω την νοημοσύνη σας. Γι' αυτό αφήστε με για μια ακόμη φορά να τελειώσω

0: Ευχαριστώ.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Νύχτες στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
4: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
5: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
6: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
7: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
8: Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
9: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
8: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
10: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
11: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
12: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
13: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
14: Αλητεία! Αλητεία!
15: Στα απαράδεκτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
16: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
17: Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή?
18: Go home, Mrs. Dingerly. Go home.
19: Και μόλις μάθαμε ότι δεν έγινε δεκτή η παραίτηση από τον Αργυρό.
20: Πουλημένε.
19: Λέγε ό,τι θες, εγώ ξανά στη φτώχεια δεν επιστρέφω. Θα τα πάρω από όπου μου τα δίνουνε. Και ο Κυριάκος, έρχεται πολύ δύσκολος χειμώνας. Αν δεν γίνω ρουφιάνος τώρα, πότε θα γίνω δηλαδή? Πότε περιμένω κι εγώ να γλύψω κατουρημένες φωδιές?
20: Πουλημένε.
19: Έλληνα θα με λες. Ελληνάρα. Περήφανο. Δεν ξέρω, τα άμαθες. Φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ και ο Τάκης και ο Ζαχαριάδης. Όπου έχει μάσα, αδερφέ, ξύπνα. Με τα λέγαν χρόνια οι παλιοί και δεν τους άκουγα. Και να μετά λίγα με τα πολλά, μετά τη φέτα, μετά το γύρο, μετά τον καφέ, μας πήραν και την Κίμπερλι. Όλα θα μας τα πάρουν, άκουμε που σε λέω.
20: Μπαίνει σωστό δρόμο τώρα.
19: Ποιο σωστό? Κοίταξε, ο σωστός ο δρόμος είναι αυτός που βγάζει κάπου. Άμα είναι μονόδρομος και βγάζει σε ακάλυπτο, τι να τον κάνεις?
20: Αδιέξοδο.
19: Αδιέξοδο, ναι, πώς το λένε. Αντί να μας γυρίσουν τα Ελληγίνια. Αντί να μας γυρίσουν τη μισή την Κύπρο. Να κάνουν, να σηκώσουν, να πούμε, τη χαμένη Ατλαντίδα από τον πάτο. Μας πήραν και αυτά που είχαμε, κατάλαβες. Ένα σκορπιό μπαμ παμ είχαμε, να πούμε, μας τον πήραν και αυτό. Και σε λέω, δηλαδή το πιο σωστό είναι να βάλουμε το ΛΕΠΑ. Τον είδες πως έγινε?
20: Φίλτρο ήταν.
19: Τι φίλτρο έχεις? Μπότοξ αποτυχημένο είναι.
20: Το τρόμπα ήταν ένα μπότοξ.
19: Τι τρόμπα, δηλαδή δεν θυμάσαι τον Μπάριο πρώτη φορά που είχε κάνει μπότοξ? Πώς ήταν που ήταν στις γιγαντοαφίσεις και τρομάζαμε, λέγαμε, αχ, έλε το πουλάκι μου, τι έπαθε, κρίμα είναι.
20: Αναφυλαξία.
19: Ξέρεις, αυτός κρατάει πολύ κάτουρο. Βρίσκει. Βρίσκει.
20: Κάτι το τσίπισε.
19: Κάτι σμήνος από σφίκες. Και έτσι ξεκινάμε τη μέρα. Go home, Mrs. Κιλφόιλ. Γιατί δεν γίνεται μόνο Mrs. Merkel. Και Κιλφόιλ, go home. Αχ, τι θα γίνει μπόκολη, θα μην δείξει καμιά ώρα. Δηλαδή μιλάμε ότι τα έχουμε κάνει όλα. Σινεμά B, εντελώς δηλαδή. Και πέθανε και η Ντόλι Πάρτον. Ποια θα μας στείλουν κι εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή δεν έχουμε και εναλλακτικές. Κάτι ακούγεται για έναν Τζοχάνκ Μάνκ, πώς το λένε.
20: Αυτός είναι ο ενδιάμεσος, δεν είναι ο κανονικός.
19: Ενδιάμεσος και ο προσωρινός και ο επιταυτού. Τέλος πάντων, φυρί-φυρί το πηγαίνατε. Είχαμε μια θεάρα να πούμε. Έσκαγε πρώτα το μαλλί και μετά οι υπόλοιποι. Και τι να πω, κομμουνιστές. Παντού κομμούνια. Και στην Αμερική ακόμα. Δηλαδή, φαντάζομαι, τον βάλαν λόγια αυτόν τον άγιο άνθρωπο να πούμε τον καταϊφωμάλι. Και την τράβηξε πίσω στη γυναίκα.
20: Είδες πως είναι η γλωσσοφαγιά.
19: Ρε εσύ, μη σε βάλει άλλο στο μάτι. Χειρότερο από το μάτι δεν έχω. Δηλαδή εντάξει, έλεος τώρα. Σε έχω στείλει και μια Κύπρια πολύ ωραία στα κάτω-κάτω που είναι εκτός τα approach που λέμε. Μια Κύπρια που μιλάει για το καλώδιο του Αλέξη, γιατί μας πήρανε χαμπάρι κι αλλού. Δεν είναι δηλαδή ότι κοροϊδεύουν μόνο οι δικοί μας.
20: Πού είναι τούτη.
19: Άμα μας πήραν μυρωδιά και από την Κύπρο, δηλαδή. Ξέρω
20: χατζή βλέπω εγώ τελευταίο.
19: Βάλε το χατζή. Δεν τα χαλάσουμε. Πολύ ωραίος και ο χατζής. Δες τι γίνεται στα πάνελ εν όψη εκλογών. Δηλαδή, ο χατζής μου αρέσει γιατί είναι αυτό που λένε, τον λέγανε του δημοτικού, αλλά είναι λίγο του νηπιαγωγείου. Δεν είναι η φορά λόγου αυτή.
0: Τώρα. Μιλήσατε τόση ώρα. Σας δώσαμε τον λόγο. Μιλήσατε. Ούτε στη Βουλή δεν είστε. Σταματήστε λοιπόν. Δεν έχετε τον λόγο. Σταματήστε. Σας έκανα μια ερώτηση, δεν ξέρετε να απαντήσετε.
5: Εγώ δεν ξέρω να απαντήσω. Μην με αφήσετε να απαντήσω.
0: Δεν ξέρετε να απαντήσετε, κύριε. Μας κοροϊδεύετε. Τι έκανε 2,5 χρόνια ο.
5: Ένα σωρό πράγμα.
0: Τι έκανε.
5: Ένα σωρό πράγμα.
0: Τίποτα δεν έκανε.
5: Ένα σωρό πράγμα.
0: Γελάνε και οι πέτρες.
5: Τι λέτε εσείς.
0: Άσε μας.
5: Λοιπόν, εξαιτίας του Πασόκ πήγε ο Τριαντόπουλος σε ειδικό δικαστήριο, αναδείχθηκε σειρά σκανδάλων, κατέθεσε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, καταθέτει τροπολογίες στη Βουλή, πιέζει πάρα πολύ την δημοκρατία. Τι να σας πω, αυτά είναι.
0: Ανατριχιάζω, μην τα πείτε. Εσείς τι μιλάτε.
20: Ανατρίχεσαι.
19: Ναι, παιδιά, δηλαδή τον ανατριχιάζεται εύκολα και τον σηκώνεται η τρίχα και δεν υπάρχει κάποιος να την παίξει να κατέβει. Να πούμε και έχουμε άλλα μετά. Ενώ ο στιβαρός, ο αγωνιστικός ο λόγος, δες, από μόνος του είναι ακέραιος. Δεν πειράζει το παραμικρό να πούμε. Όπως το έχεις, τον σουγκαρτάνι, τον βάζεις παντού να πούμε και στέκεται. Γιατί υπάρχει ιδεολογικό background, δεν είναι ό,τι να είναι, δεν είναι φούσκης και μπαρμπούτσαλα. Πέστε ρε Δημήτρη, πέστε ρε Τζιμάρα.
9: Στην Ισπανία βγαίνουν στους δρόμους γιατί τους παίρνουν τα σπίτια. Στη Γαλλία γιατί τους στερούν τη μόρφωση. Στην Ελλάδα οι φοιτητές στείνουν σκηνές στο Σύνταγμα γιατί δεν έχουν που να μείνουν για να σπουδάσουν. Δεν τα βγάζουν πέρα με το κόστος σπουδών. Τρεις χώρες, τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις, το ίδιο έργο. Για τις ανάγκες των πολλών δεν υπάρχουν λεφτά. Για τα κέφη των λίγων και τους νατοικούς εξοπλισμούς υπάρχουν δισεκατομμύρια. Από τη Μαδρίτη ως το Παρίσι και από το Παρίσι ως το Σύνταγμα η νέα γενιά διεκδικεί όσα τη στερούν. Ένα είναι σίγουρο. Την κυβέρνηση την περιμένει θερμός, αγωνιστικός χειμώνας. Οι φοιτητές δεν έστησαν σκηνές για να κάνουν διακοπές. Τις έστησαν γιατί δεν δέχονται να κάνουν τη ζωή τους

0: οδηγούν ακόμα και σε αυτή τη σαπίλα νέες κοπέλες, φοιτήτριες, να οδηγούνται να αναζητούν sugar daddies.
1: Τώρα πλάκα θα έχει, δηλαδή σου πούν τίποτα. Ιδέες ότι τα αντίσκηνα τώρα για ένα βράδυ τα στήσαν οι φοιτητές οι οποίοι είναι μόνο κλίντες ήταν, αλλά αυτοί είναι οι συγκεκριμένοι. Γιατί πάει να νοικιάσει ένα σπίτι ο άλλος. Του λέει πόσο θέλει μπάρμα, λέει ξέρω εγώ 25 τετραγωνικά, είναι δώσε 800 ευρώ και είμαστε μια χαρά. Ναι, λέει, αλλά ξέρεις ότι είμαι κνήτης. Σε κνήτης δεν δίνω. Να πάρεις το αντίσκηνό σου και να πας στο Σύνταγμα σε κνήτη. Να, εδώ το λέει το συμβόλαιο. Θα υπογράψεις ότι δεν είσαι στην κρέα, αλλιώς δεν σου δίνω. Και 1000 ευρώ να με δω, σε κνήτη δεν το δίνω. Πάρ' το αντίσκηνό σου και τράβα στο Σύνταγμα. Τώρα αυτοί κάπου μέναν πριν και κάπου μένουν και τώρα, γιατί φύγαν τα αντίσκηνα. Δηλαδή επιστρέψαν σε εκείνα που μένανε που δεν είχαν να μείνουν. Αλλά τέλος πάντων ο αγώνας ή ο αγώνας. Τώρα δικαιώνεται. Ναι, ένα από τα δύο. Ή ο αγώνας ή ο αγώνας. Παιδιά, κακά τα ψέματα. Τέτοια στιβαρή παρουσία. Τον βλέπεις πάντως τον Δημητράκη να πούμε. Το αγόρι μου. Μπράβο, το χαίρομαι.
2: Ωραίος.
1: Ωραίος. Ωραίος. Καλός.
2: Μια ταβέρνα δεν πήγαινες.
1: Καλός. Πήγαινα, αλλά δέσον όμως τι είναι ο άτιμος, τον έχω παρακολουθήσει ότι βάζει τα παλιά τα μπλουζάκια όταν πάει στην ταβέρνα. Άμα ένα κάνει ανακοινώσεις, καλοντημένος, όλα ήταν drink my fort, λέγανε. Δηλαδή πραγματικά το κουτιό που έλεγε και η μάνα. Σήμερα πώς θα πω, πώς θα πω, είσαι το κουτιό. Και το βλέπει μπουφανάκι αυτά, red green και αυτά και ξέρω εγώ να πούμε, αλλά άλλο τα λεγόμενα και άλλο τα φορούμενα. Τα φορούμενα να μην είναι διφορούμενα, να είναι συγκεκριμένα, καλοαγορασμένα, συνδρομένα, πλημμένα, εργοστασιακής ρύθμισης.
2: Και προελεύσεις.
1: Και προελεύσεις, α, προελεύσεις, α, ο εισαγόμενος, τον θυμάσαι με τη
2: διαφορετική,
1: ο Λάκης ο εισαγόμενος, τι έχουμε τραβήξει ρε μάκρα.
2: Παφ και τάλιρο.
1: Τι παφ και τάλιρο και τι μας λέγανε. Εδώ μιλάμε ότι όλα ήταν ανάλογα με το που θέλει να πουλήσει αυτό το πουλημένο κράτος των καπιταλιστών. Με πιάνει και αυτό.
2: Ναι.
1: Καλά, ενδιάμεσα να βάζω και λίγο.
2: Άμα δεν αγωνιστείς κιόλας.
1: Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Το έχω στο ήρτζι μου. Είναι. Είναι. Πώς θα σου. Μπιτζίμ. Είναι μπιτζίμ να πω. Ο αγωνιστικός χαιρετισμός είναι μπιτζίμ. Και μια, θυμάστε ότι που λέγανε. Μέχρι και για τα τσιγάρα λέγανε καπνίστε, κάνει καλό στην υγεία.
2: Στην αρχή, ναι.
1: Ναι, είχε διαφημίσει.
2: Κάνει και διαφημίσεις, βέβαια.
1: Βέβαια. Δυο τσιγάρα πριν το φαγητό και δύο μετά. Οπωσδήποτε. Κάπου λέει, ή την ασπιρίνη που έπεφταν οι πουλήσεις, κάνει καλό ασπιρίνη να πάρτε. Ανέβαιναν οι πουλήσεις και γινόταν κανένα σα ερμά να
2: πούμε. Δεν κάνει καλό.
1: Κόψτε, αραιώνει το αίμα. Και την παίρνανε για αντιπυκτικό αυτή που είχε. Δηλαδή, ανάλογα, το θέμα είναι ότι δεν κάνει για όλους αυτό που κάνει για τον έναν. Λίγο να του τσικάρουμε αυτό. Ο κομμουνισμός, σε άλλον πάει, σε άλλον δεν πάει. Δηλαδή, μην πάτε και γραφτείτε άμα έχετε καπιταλιστικές τάσεις στην ΚΝΕ. Άμα έχεις καπιταλιστικές τάσεις, φρόντισε να πάρεις την εξουσία του κόμματος.
2: Γραμματέας.
1: Γενικό.
2: Δεν γίνεται.
1: Πώς δεν γίνεται.
2: Παλαιότητα πάει.
1: Παλαιότητα, αλλά θέλει ένα background να πούμε. Είδες, η Παπαρίγα η καλή είχε στείλει την κόρη της σε Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο. Ο Κουτσούμας με το ρόλεξ του, κλάτς.
2: Yeah.
1: Θέλει κάποια χέγγια. Θέλει κάποια
2: βάση.
1: Μπράβο.
2: Όχι του θανάτου.
1: Όχι έξω. Έξω η βάση του θανάτου. Μιλάμε για βάσεις καπιταλιστικές, οι οποίες να αναιρεθούν από το λόγο σου, τις οποίες σηματοδοτείς με οπτικά μηνύματα για να αποτραπεί τον να αποτρέψει τον ενδεχόμενο δόλο που μπορεί να εκολάπτεται στον εγκέφαλο του οποίου σε βλέπει και την ώρα που εκφέρει στον επαναστατικό λόγο.
2: Έτσι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη σας, τη λατρεία σας.
2: Αυτό είναι.
1: Στην ορχήστρα μας.
2: Που είσαι για γραμματέας.
1: Χειροκροτήστε και τα παιδιά δεν είναι ζώα άνθρωποι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είσαι για γραμματέας, κάνεις.
1: Άσε τώρα να μην κηρύξω ανέκδοτο αγώνα.
2: Ήταν δύο. Ένας Άγγλος. Ένας Άγγλος και ένας Γερμανός.
1: Μην με κόψει τον ίστρο και πέφτει πρώτος ο Γερμανός. Και κάτσε να δεις πολύ ωραία, αλλά δεν το θυμάμαι. Δεν έχει μερικού σου λέει να σου πω ένα ανέκδοτο. Ήταν σαν
2: στη μέση και το πέρασε. Στη μέση λέει δεν θυμάμαι.
1: Κάτσε λίγο περίμενε. Αλλά δεν γελά στο τέλο. Έτσι που το με τέσσερα διαφορετικά με φινάλε. Πώ. Και κάτσε. Άμα το θυμηθώ, δεν ξέρει τι πλάκα είναι. Μένα όταν μου το είπαν. Δεν με φέρνει αυτόν που σου είπε να το πει και σε εμά. Γιατί δεν σε βλέπω να το βγάζει. Κάπως έτσι έχει ο κομμουνισμός. Κάνει φορά, αλλά κάπως στη μέση μπαίνει η ταβέρνα και ατονίζει.

0: ο αγώνας. Εκείνη που παραλύει το. Ενώ έχει φόρα να το βλέπεις δυναμική μου. Και μηνύματα και αυτό και την ντουντούκα. Και τώρα και τα ρόπαλα με την κόκκινη σημαία και αυτό. Πιάνει μισή μεράκι, μία μισή. Στρίβει ένα ζάιν, τον ακολουθούν άλλοι δύο-τρει από πίσω. Λέει, ρωτάει, σου πού πάνε από τη Ρουμανία, έω του Μασασούρα. Πάμε και πήγε, το πήρε και βραδιάζει. Και έτσι ατονεί ο αγώνας. Το κομμουνιστικό αγωνιστικό κίνημα θέλει κατάλληλο περιβάλλον. Να μην δέχεται καπιταλιστικές προκλήσεις από ταβέρνες γύρω-γύρω. Άμα και δεχθεί και χτυπήσει το κεφτεδάκι του τηγανιτό, να πούμε και η Ριτσίνα ή και Χρυμπαρίσα, σβήνει ο αγώνας. Εδώ δες τον αρχηγό, τι ωραία που τα λέει, ξεκινάει και δεν πιάνεται να πούμε.
1: Δόθε φτάμεν τον παράν και τον πολλά των βίων, το ΚΚΕ ασόλεν το καλείον.

0: δόθευτάμεν τον παράν και τον πολλά το βίον, το ΚΚΕ ασόλεν το καλείον.
1: Τι θα γίνει, μπόκολη? Θα αγωνιστείς καμιά ώρα? Δώσε, Δημητράκο, δώσε πασά μου, δηλαδή δεν σε χορταίνω ρε μάγκα. Κόμμα 2-3 να παίξω, είμαι έτοιμος να φορέσω τη σκελέα μου να πούμε την αγωνιστική και να ορμήξω εδώ έξω από το στάδιο να γίνει κλάμα να γίνει.
2: Όπως είπε και ο παλέμαχος σπουδαίος ποδοσφαιριστής Καντονά, κάνοντας την καταγγελία, μερικές φορές στη ζωή πρέπει να πάρεις αποφάσεις.
3: Κόπανος είναι.
2: Πρέπει να πάρεις.
3: Βγει ένα σοκολατάκι κάτι. Έχει και σοκολατάκια.
2: Ναι λοιπόν, μια τέτοια απόφαση να ξεμπερδέψουμε με τη φρίκη του καπιταλισμού πρέπει να πάρουν σήμερα όλοι οι νέοι άνθρωποι.
4: Αγάπη μόνο.
2: Για το τέλος του καπιταλισμού, για το άνοιγμα του δρόμου, για το σοσιαλισμό, κομμουνισμό.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε καλά, την επόμενη φορά που θα... Τώρα, θα διαβάσω τώρα, ριζοσπάστηρα, σε λίγη ώρα. Λίγο, βγάλτε τις ερηνίες και τα τελώνια από μέσα σας, να πούμε.
5: Ανέβασε το μικρόφωνο λίγο.
1: Αυτά τα ταγκαλάκια, να ανεβάσω εδώ.
5: Γιατί είσαι απομακρυσμένος.
1: Σε ευχαριστώ πάντως, γιατί μόνο έτσι βοηθάς για την εγγραφή.
5: Να ακουστεί η φωνή.
1: Ναι, ναι. Η αγωνιστική φωνή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και προκειμένου του να ψηλώσει το ποσοστό της συμμετοχής των αγωνιστών στην επόμενη συγκέντρωση, θα χαμηλώσω ακόμη και ο ίδιος για να έρθω στο ύψος των περιστάσεων. Καλά πάει, σε λέω. Σε αγωνίζομαι, δεν κάθομαι, σε λέω. Βάλ τον αρχηγό να πάρω. Ενέσιμα θέλω, ενέσιμα.
6: Αν κρίνουμε από τη χθεσινή ανακοίνωση του ΚΚΕ, βλέπετε το καλημέρα Ελλάδα πάντως.
7: Το βλέπουμε, ναι. Αλίμονο. Και μάλιστα ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που είναι στην επικαιρότητα το καλάθι.
4: Το καλάθι, για πάμε στο καλάθι.
7: Ναι, μα νομίζω τάμπη πολύ γλαφυρά στην εκπομπή σας χθες ο καταναλωτής.
6: Μην μας πείτε για τον καπαμά.
7: Κάνατε ρεπορτάζ.
6: Τον καπαμά θα μας πείτε.
7: Μάθαμε από τι υλικό γίνεται ο καπαμάς τελικά σχετικά με το καλάθι.
2: 60 λύκοι με προβιά, για αυτούς βαραν καμπάνες, φάγανε γουρουνόπουλα, στραγγίσαν τα μιτζάνες. Κι απέρευάμενοι βαθιά, ξαπλώσανε στα τζάκια και αβάσταγες ενιώσανε φαγούρες στα μπατζάκια.
7: Μάθαμε από τι υλικό γίνεται ο καπαμάς τελικά σχετικά με το καλάθι.
1: Ρε εσύ Δημητράκη, μας άνοιξε την όρεξη όμως, έτσι που τα λες, λυμπιστικά τα λες. Ενώ εκείνο το κουφόχρονο, να πούμε, ο Καραμαλής πάει τρώει στον παραχτάρι και δεν λέει κουβέντα, μου να χουφαγάς, να πούμε, και δεν θες να κάτσεις μαζί του, ενώ μέσα κατευθείαν να πούμε, μαζεύεται ο κόσμος, λέει τι γάμο έχουμε, τι έχουμε ρε παιδιά, να κάτσουμε κι εμείς παρέα.
5: Ποιος δεν θέλει να κάτσει μαζί του?
1: Ποιος δεν θέλει?
5: Ποιος δεν θέλει να κάτσει μαζί του?
1: Ο Κυριάκος. Καλά, το βλέπεις πως είναι. Τι έτρωει ο Κυριάκος? Σίγουρα.
5: Καραμαλή είπες.
1: Καραμαλής δεν θες εσύ να κάτσεις με τον Καραμαλή.
5: Εγώ θέλω.
1: Εγώ φοβάμαι.
5: Δεν
1: προλαβαίνεις να φάζε. Να κάτσουμε αυτόν πότε. Μετά το φάει. Την ώρα του φαγητού, ενώ αν είσαι κομμουνιστής θα μοιράζει τα πιάτα. Δεν το πιστεύω.
5: Όχι, δεν φαίνεται.
1: Εγώ είπα να κάνω λίγη πλάκα. Αλλά
5: δεν φαίνεται τι να κάνουμε τώρα.
1: Είναι αλήθεια ότι δεν
5: φαίνεται. Άμα το δεις φαίνεται.
1: Δεν φαίνεται.
5: Δεν φαίνεται.
1: Αλλά μόνο από ιδεολογία ελπίζεις, λες ρε παιδί μου, έχουν δύο χιτώνες. Αυτά στους χριστιανούς, όχι σε εμάς. Εμάς μας παίρνετε και το 90% το κόμμα. Γιατί και τα λεφτά που παίρνουν από το μισθό στο κόμμα τα δίνουν. Μην νομίζω ότι το είναι γνωστό.
2: Ένας για όλους και όλοι.

0: ένας για όλους και όλοι για...
1: Παπαρατσέγκο.
0: Και όλοι για...
2: Παρτάλα, παρτάλα, πάντα πως τίποτε.
1: Κάπως έτσι.
2: Ό,τι μου τιμήσες ένα...
1: Παπαρατσέγκο.
2: Μην αφήσεις τίποτε.
0: Και όλοι για...
3: Τα ράτζα της ντροπής.
2: Πάντα, όπως τίποτε.
1: Αλλά αυτοί είστε.
4: Και εσύ όμως δεν είσαι καλύτερος, το μυαλό στην παπάρα. Όχι παπαρατσέγκο, όχι το ένα, όχι το άλλο. Δηλαδή, συμπιστεύομαι με τυφλά τα μάτια να πούμε. Με κλειστά και με τυφλά τα μάτια.
5: Μπουρκουάπα.
4: Τώρα, μη με κόβεις πάνω στον ίστρο, γιατί έχω και ακόμα ένα διμετράκι.
5: Και είμαι. Το μπουρκουάπα δεν σου λέει κάτι.
4: Μπουρκουάπα τώρα, πατερούλη, πώς θα γίνει. Σου καρδάτη.
6: Έλα, συγκεντρώσου το μάθημά μας. Και εσύ, να μάθεις κανένα γαλλικό να ξεστραβωθείς. Λοιπόν.
7: Σε αμή, σε καμαράδε, ο νόν του Παρτί Κομμουνίστε Γκρές.
6: Μάθημα.
8: Ζεβέντι, αβού.
6: Άνοιξε μωρί, έφερα το Γάλλο.
8: Και μαντάμ, Εύα Καηλή.
7: Νου γουτ φραγμεντό, λα σολιδαριτέ τε κομμουνίστε Γκρέκ, τε λα κλάς ουβριέρ δε Γκρές, αβέκ λα κλάς ουβριέρ ον λούτ ον Φρανς.
9: Δεν μας νοιάζονται μας αυτά. Καμιά γαλλίδα μας γνωρίσει.
8: Ένοσον.
10: Πώς σου ήτανε.
11: Κάπως καλύτερα.
7: Σεραμί.
4: Βγαίνει μου την κονσό. Ας περάσουμε όμως στο επίκαιρο, γιατί με καίει όλο αυτό το διάστημα. Κάνω πλάκα, αλλά από μέσα με τρώει αυτό το πράγμα.
5: Τσουρουφλάει.
4: Με τσουρουφλάει και με τζιρτζιράει να πούμε.
5: Τι θέλει να ακούσουμε τώρα.
4: Την Κιλφόιλ.
5: Αχ, το κολλήψει. Πάει το φάγανε. Been here
12: as a tourist?
13: Yes, and had a honeymoon here.
12: Really?
13: Yes!
14: Όταν ήρθε η Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα, πρώτα δίνει τα διαπιστευτήριά της στον Αργυρό και μετά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
12: Really?
15: Τι κάνει! Τι κάνει! Μα τι κάνει!
16: Do you admire Κωνσταντίνος Αργυρός?
17: I do. I think he's so unbelievably talented.
5: Είναι πολύ ταλαντούχος.
17: Like great talents from America, like Frank Sinatra and Elvis Presley.
5: Frank Sinatra και Elvis Presley.
18: Η Kimberly Guilfoyle όμως,
5: ο Αργυρός
18: της Αθήνας, έφαγε brunch και αγόρασε και από το gift shop πράγματα.
19: Τι λες τώρα ρε φίλε.
20: Ήρθε και δεν είναι ότι απλά ήρθε, έκανε story tag.
21: Τι ζούμε.
22: Θέλουμε έναν τέτοιο άνθρωπο, το να μπορέσει να οτιδήποτε να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί στην Ελλάδα.
23: Nobody likes freeloaders. It doesn't matter if you make great yogurt. I don't care.
4: Τι λέει το γιαούρτι, λέει.
5: Γιαούρτι σας.
23: Get up in the morning, go to work.
4: Άντε σκοθείτε
5: και γίνεται στη δουλειά, λέει.
4: Ναι,
23: ξυπνάτε και... Like when the dog pees on the road, the puppy, like
5: train
23: it.
5: Ευχαριστούμε.
23: And without the cooperation of our Greek partners, all the things that we've been able to accomplish as it relates to Iran, etc., would not have been possible.
5: Χωρίς τη βοήθεια των Ελλήνων, λέει, δεν θα είχαμε στο Ιράν.
23: Prime Minister Mitsotakis and his wife Mareva, who have a place here, so
4: they've been invited to come and stay. Το είπες,
5: Μητσοτάκης
4: και Μαρέβα.
24: Αναφερόμενοι στην επικείμενη κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Guilfoyle είπε στην ομάδα: μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ.
25: Τόση δημοκρατικότητα.
22: Γενικότερα, σαν άνθρωπος, είναι πολύ δοτικός άνθρωπος.
26: Ζητούσε λοιπόν 100.000 δολάρια. Αυτή η επικοινωνία είχε ως στόχο να δοθούν ανταλλάγματα στον Έρικ Ντίτερς, γιατί είχε εκκρεμότητες τόσο φορολογικές όσο και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
5: Συκοφαντίες.
4: Ναι, ο δοτικός πρέπει και από κάπου να πάρει. Δεν γίνεται.
5: Συκοφαντίες, δηλαδή,
4: πώς θα
5: φωνάζω.
4: Πώς θα συνεχίσει να είναι δοτικός άμα δεν πάρει από κανέναν, μπορείς να μην πει.
5: Από πού να δώσει.
4: Δηλαδή τι θα γίνει, ρε, άμα το ήξεραν αυτό και οι δικοί μας με τα λεφτόδεντρα. Τα λένε, αλλά δεν έρχονται τα λεφτόδεντρα. Πάνε εκεί που τα εκτιμάνε. Δεν πάνε σε αυτούς που τα σκορπάνε από το παράθυρο. Οπότε το κάνεις μια, το κάνεις δύο, τα λεφτάδεντρα έχουν άρνηση αλόγου μετά. Δεν έρχονται σε σένα. Πάνε εκεί που εκμεταλλεύεται ο άλλος καταλλήλως το απόθεμα του κέρδους. Αλλά με αυτά και με εκείνα, να πάρτα και τρέχα τώρα. Έχεις Guilfoyle, έχεις μια περηφάνεια, έχεις, χάσαμε τον Μαζονάκη, χάσαμε τη Βύση, χάσαμε τον Καρβέλα, τον Αργυρό. Πλήγμα μεγάλο στη σκυλάδικη νύχτα της Αθήνας. Μετά την Guilfoyle ειδικά, ποιος θα κάνει πόρτα, ποιος θα κλείσει, ποιος θα κάνει δημόσιες σχέσεις, για ποιον να πάνε να δουν τον Αργυρό. Στον Αργυρό πηγαίνανε γιατί ήταν ο οροφός ο όρθιος απ' έξω και τους περίμενε έναν. Ποιον θα πάνε να δουν αυτά τα σβερκιά, τα χρυσαυγίτικα που θα περιμένουν να παίξουν τώρα. Ποιος θα πάει στο μαγαζί. Ποιος θα πάει στο Σκορπιό Σπαμ. Ποιος. Μωρό μου.
5: Τώρα δεν μπορώ να σου πω.
4: Αυτός ένα μηδέν. Ξέρω. Ναι. Μα και αυτό λέω. Βυθίζεται η νύχτα της Αθήνας, παιδιά. Κάνατε τα πάντα για να μην δουλεύουν τα μαγαζά. Και θα σας πω και κάτι για να μην ξεχνιέστε. Ποια είναι η μπαμπούσκα?
5: Ποια είναι η μπαμπούσκα?
4: Η πολιτική μπαμπούσκα που ελοχεύει ως κίνδυνο στις εκλογές.
5: Τι είπες τώρα?
4: Και πού να δεις στη συνέχεια, να δεις τι έχει μέσα η μπαμπούσκα.
5: Τι έχει?
4: Ψηφίες Πασόκ, βγαίνει Τσίπρας.
5: Ψηφίες Τσίπρα,
4: βγαίνει Πασόκ. Γιατί θα συνδράμουν όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις.
5: Mm-hmm.
4: Και θα κάνουν τούμπα το έργο σε περίπτωση να αλλάξουν τα ποσοστά.
5: Mm.
4: Πώς βγήκε δεύτερος ενώ κοιμόταν αυτός που... Άκου, τον είπανε βλάκα.
5: Μια γυναίκα φεύγει.
4: Βλάκα, μια γυναίκα φεύγει αφιερωμένο στη μεγάλη την Κιμπερλάι.

0: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
1: Έλα Νίκο! Ω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου!
2: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα μωρέ!» «Μόρεντ» σου έλεγα!
3: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
4: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
5: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
6: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
5: Νύχτες στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
7: Το Αλέγκρο άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο αλέγκρο. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Αλέγκρο, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
8: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Στάτους.
9: Τάκης.
10: Καμά.
9: Τάκης. Τάκης.
10: Καμά.
9: Τάκης. Τάκης.
8: Και μπαίνουμε δυναμικά. Η καθημερινή έχει τίτλοι τέλος για την Guilfoyle και τέτοια περσινά ξένα στα φύλλα. Τα ακούμε από το πρωί, μας τα κάνα τη ζέμιλη, τα ρίξει και μας νοιάζει και όλα δηλαδή. Απλά ήταν εντυπωσιακή όταν ήρθε, είπαμε δύο κουβέντες παραπάνω, αλλά έκανε και αυτή τα λακλάκια της.
11: Έκανε λάθη.
8: Έκανε λάθη και μάλιστα το πρώτο λάθος ήταν που βγήκε η φωτογραφία μαζί με τον Παναγίου του Καμένου. Πού πας, καλύτερα με μόνο με τον Αργυρό. Με τον Αργυρό. Τι θες να μου. Μην τον μπερδέψει το πράγμα. Το παρασκήνιο μιας έξουσης έχει στα νέα. Α, πάρουμε εμείς τώρα, διαβάσουμε για την Guilfoyle που αποχωρεί 339 ημέρες μετά. Καθόμαστε, μετράμε και τις μέρες εμείς. Το λεγουστεύουν οι δικές μας. Μετράμε τον αλλονό. Χαμογελάει Σαρδόνια αυτός απέναντι. Σαρδόνια όμως. Δηλαδή έχει βρει κάποιο θησαυρό και τον περηφανεύεται. Θα τον πετάξει ως ονούπο. Χουχούμ, τι χουχούμ.
10: Είσαι έτοιμος?
8: Για το χειρότερο πάντα.
11: Τρατατά, τραλέλα, πιμπιρίμπι, ο παπά, νιούκι νιούκι, τριρίρι, τραλιβάλι, πιπιπί, κουζιτούζι, καραπούζι, τίνκι δίνκι, μαρμαλούζι, ο λαλά, τραλαλά, σένιεμ.
8: Είναι, τέτοιοι στίχοι δεν γράφονται. Αυτά παλιά μόνο.
10: Τι τραγούδι δεν γράφονται.
8: Παλιά μόνο, παλιά. Πού να, ποιος να κάτσει τώρα να γράψει τραλαλά, τσικ τσικ τσικ, ρίκι κι, μίκι μίκι του κουκού. Δεν γίνεται, αυτά δεν γίνεται. Αλλά δεν εκτιμάται. Όταν
10: δεν εκτιμάται.
8: Στην ώρα του αυτά δεν τα
10: εκτιμάται. Τέτοια πράγματα, ας πούμε. Τα αφήνεις.
8: Απείραχτα.
10: Ναι.
8: Ναι. Και τα βάζεις σε ένα βωμό να τα προσκυνά. Το βλέπεις ως ανεβαίνει, ανερχόμενο.
10: Καλά τώρα.
8: Από το ξένο θρησκευτικό ρεπερτόριο. Για που η Ματινή έχει εδώ και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Ποια δεύτερη ευκαιρία? Αυτά μπαίνουν όλοι με τη μία, θα καταργήσει, θα βγει ο Ζόφιος, θα τα καταργήσει όλοι.
10: Πάει να, ποια πανεπιστήμια? Μπαίνουν όλοι.
8: Μπαίνουν όλοι και τελείωσαν. Και βγαίνουν.
10: Κάστα να μάζεψες.
8: Κάστα να έχω πολύ ωραία. Είπα χθες να σε φέρω, άμα θες λίγα.
12: Γιαγιά, τι κάνουμε τώρα εδώ?
13: Τι κάνουμε? Κάστα να μαζεύουμε και μαλώνουμε.
12: Γιατί μαλώνετε?
13: Μαλώνουμε γιατί τρώνε τα γουρούνια.
12: Τα τρώνε τα γουρούνια τα κάστανα,
13: ε? Δεν αφήνω να
8: τα... Και τα φουντούκια.
12: Αυτοί που ζουν στις πόλεις τώρα, οι Αθηναίοι, μπορούν να μάσουν κάστανα?
13: Να έρθουν εδώ.
12: Πρέπει να έρθουν εδώ να μαζέψουν, ε?
13: Να έρθουν, μα έχουν νύχια κόκκινα και δεν μπορούν να μάσουν.
12: Μην χαλάσει το μανικιούρ, ε?
13: Ναι. Χαλάει το μανικιούρ και τα χείλια είναι κόκκινα, δεν μπορούν να μάσουν.
12: Μήπως σιγά σιγά λες να έρχονται στα χωριά, γιατί εκεί πείνα θα πέσει.
13: Μωρέ, γάτι θα φάει και στο χωριό δεν έρχονται.
12: Λες δεν θέλουν να έρθουν, ε?
13: Όχι.
12: Γιατί όμως έτσι μάθανε?
13: Έμαθαν τις πόλεις. Όπως έμαθαν εμείς στα χωριά δεν θέλουμε να πάμε στις πόλεις και αυτοί.
12: Και αυτοί μάθανε στις πόλεις και δεν θέλουν στα χωριά.
13: Ναι.
12: Αυτά.
8: Ναι, ο παπάς μου το έλεγε αυτό. Ούτε να πάμε ούτε να έρθουν. Τον έλεγε η μάνα μου, τι σου καλά γιορτάζει ο τάδε να πάμε μια επίσκεψη. Άμα πάμε, θα έρθουν και αυτοί. Ούτε να πάμε, ούτε να έρθουν. Ησυχία να έχει το κεφάλι μας.
10: Γιάννη.
8: Α, Γιάννη.
14: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή αρχή, φίλο μου. Παιδεία εδώ, ξεκινήσει πολύ καλά δουλειά. Κάνει, ρίξε ήλιο κάτω όλο. Βλέπει, ακούει μπουρμπουρι εκεί, μπουρμπουρι εδώ. Ξέρει εγώ τώρα, εσύ φέρει φρέτο εξπρέσο μέτριο, εμένα και τον Βασίλη. Ο Βασίλη πίνει γλυκό, φίλο.
8: Ο Βασίλης κάθεται.
14: Αρχίδια αυτό, παιδί, δεν θέλει καφέ.
8: Φρέτο εξπρέσο. Εξπρέσο του λεφτάρας.
14: Άκου, Γιάννη.
10: Άσε, Γιάννη, εντάξει, ο φρέτο εξπρέσο.
8: Ο εξπρέσο, ο φίλο.
10: Φρέτο εξπρέσο.
8: Ο ένας είναι σου, ο άλλος εγώ. Σκέτος γλυκός, με μαρκαδόρο από πάνω.
10: Λοιπόν, πάμε ακροατές ή θες να αγωνιστείς?
8: Όχι, να ακούσουμε πρώτα τον κόσμο.
10: Ωραία.
8: Τη λαϊκή επιταγή.
10: Στον Κωνσταντίνο στη λεχέρι.
8: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
10: Περίμενε κάτι, γιατί μου το γύρισε τώρα.
8: Απαγορεύεται να μαζεύεις κάστανα.
10: Ποιος το λέει αυτό?
8: Από το
10: περίμενε, δάσος. Περίμενε. Πέτρος, στείλε καλησπέρα στον Πέτρο.
8: Γεια σου, Πέτρο.
10: Στην Ελένη.
8: Ελένη, γεια σου.
10: Θεκώς εγώ σας λέει και μου φτιάχνετε τη διάθεση.
8: Και εμείς εσάς, και φτιάχνετε τη δική μας.
10: Στον Τζέο.
8: Yes,
10: αν την παντρευόταν, λέει, την Κιμπερλι Μίμπερλι, θα γινόταν σίγουρα μπατήρης.
8: Ποιος, ο Αργύρης?
10: Δεν ξέρω.
8: Ο Αργυρός.
10: Στο Γιώργη.
8: Γεια σου, Γιώργη.
10: Το πρόβλημα, λέει, με τα λεφτόδεντρα είναι το λείπασμα.
8: Το λείπασμα είναι φαντασιακό. Δεν είναι πραγματικό. Πρέπει να το σκεφτείς και δημιουργείται από μόνο. Δεν έρχεται όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί συνέκτης και λέει, φέραμε όραμα.
10: Ναι.
8: Ναι, έτσι είναι όλα αυτά. Είναι φαντασιακά. Δεν πρέπει να είναι υπαρκτά. Είναι ολιστικά.
10: Τι είναι?
8: Ολιστικά.
10: Τα μιλάς έτσι.
8: Μιλάω έτσι γιατί τώρα έχουμε διδαχθεί και κάποια πλασμαφαίρεση, κάτι.
10: Δηλαδή,
8: τώρα δεν τα, αυτά παλιά δεν τα ξέραμε.
10: Στα κρυφά βέβαια.
8: Στα κρυφά πάντα να πούμε, η Αθήνα διδάσκει, χαράζει τον δρόμο.
10: Τι κάνει η Αθήνα?
8: Χαράζει τον δρόμο. Έχεις καλύτερο παράδειγμα για νοησία?
10: Όχι, δεν έχω. Βλέπω κάτι για να απαντήσω
8: καταλήλως
10: σε μια φίλη ακροάτρια.
8: Όπα.
10: Πρόσεξε τώρα. Τι λέει η φίλη ακροάτρια?
8: Τι λέει η φίλη ακροάτρια?
10: Καλησπέρα, παιδιά.
8: Χαίρετε.
10: Να είσαι καλά, να είστε καλά. Κάνετε και γελάω, αλλά δεν μπορώ να οδηγήσω.
8: Άντε πάλι με αυτό. Κόψτε αυτή την συνήθεια την κακιά με την οδήγηση, ρε παιδί μου. Μην οδηγείς.
10: Ο Κώστας.
8: Γεια σου, Κώστα.
10: Καλησπέρα, παιδιά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Με την ευκαιρία θέλω να ρωτήσω πώς είναι ο περιφερειακός από τα δυτικά προς ανατολικά. Αυτή τη στιγμή που μιλάει, μια χαρά είναι.
8: Τώρα κάνεις γυρεστή. Στην ουσία θες να ρωτήσεις το δεύτερο και συγχαρητήρια για την εκπομπή.
10: Ωι, τόπε.
8: Γεια σε τώρα.
10: Μπάμπης.
8: Μια χαρά είναι ο δρόμος. Τράβα.
10: Μπάμπης.
8: Γεια σου, Μπάμπη. Τι ανέβασε ο Μπάμπης.
10: Περίμενε λίγο να δω αν έχει ήχο. Περίμενε.
8: Έχει σίγουρα. Πατάτα.
10: Όχι.
8: Τηγανητή.
10: Όχι.
8: Μελιτζάνες.
10: Όχι.
8: Κουλοκυθάκια.
10: Τηγανιά χοιρινή με κρασί.
8: Ούνα σου. Και το έσβησε ήδη.
10: Πω,
8: είναι ροδοκοκκινισμένο.
10: Πώς τα φάει όλα αυτά.
8: Τι ερώτηση είναι αυτή.
10: Εντάξει, συγγνώμη.
8: Αυτά είναι για να δοκιμάσει. Δεν θα φάει. Μετά θα φάει.
10: Ο Λευτέρης λέει: απαγορεύεται να μαζεύεις κάστανα από το δάσος. Είναι τροφή των ζώων και έχει πρόστιμο.
8: Λοιπόν, το έχετε
10: πάνε σέρας. Να δεις τι γίνεται.
8: Πού να δεις το όρος τι γίνεται.
10: Ή πάνε εδώ, πάνω στο χορτιάτι που έχει τα κάστανα, να δεις τι γίνεται.
8: Ή στην Καστανούσα.
10: Στις σέρες.
8: Ναι.
10: Στην Καστανούσα. Πάνε πάνω στο λιβάδι εδώ. Στη Θέρμη, ναι. Να δεις τι γίνεται με τα κάστανα.
8: Απαγόρευση να δεις.
10: Μεγάλη απαγόρευση.
8: Μεγάλη απαγόρευση. Εντάξει, τα χρούνια τρώνε και τα φουντούκια, σου λέω, μαζί με τα τσόμπια. Χράτσα χρούτσα έχουν κάνει δοντάρι.
10: Τα παφάγα είναι, μωρέ.
8: Ρε εσύ, πρώτη φορά εγώ δεν το ήξερα. Όταν πήγα στο όρος και βλέπω κάτι λακκούβες από κάτι νιχάρι, κάτι αυτά. Και μετά κοιτάω προς τα πάνω και έχει βιλανιδιές και λέω, α, λέω γι' αυτό. Μιλάμε ότι δεν αφήνουν τίποτα, όχι. Αλλά ό,τι προλάβουν από εμάς θα φάνε και αυτά. Γι' αυτό υπάρχει το κυνήγι. Σκοτώνεις τα ζώα.
10: Αν επιτρέπετε.
8: Και αυτό όλα απαγορεύονται.
10: Σήκωσε λίγο το μικρόφωνο, μωρέ.
8: Να ορίσω το ύψος μου.
10: Έτσι, μπράβο, άμπραβο. Να σ' ακούω καλά.
8: Όχι, τώρα που με το είπες, μου ήρθε και μια αγωνιστική διάθεση, αλλά.
10: Περίμενε, τελειώσαμε το κρατές.
8: Περιμένω.
10: Κλέαρχος.
8: Α, γεια σου, Κλέαρχε.
10: Καλησπέρα, Διογέννη και Άρη.
8: Χαίρετε, αγαπημένα μας.
10: Θεόφιλος.
8: Θεόφιλε, γεια σου.
10: Αυτά που λέει είναι εμπειροστατωμένη δομική πρόταση αντιπαλότητας.
8: Εμπειροστατωμένη, ναι.
10: Εμπειροστατωμένη. Εγώ το διαβάζω όπως μου τα στέλνουν.
8: Εντάξει, συγγνώμη.
10: Διότι άμα το διαβάσω αλλιώς και μου πούνε, εγώ ήθελα να το πω έτσι.
8: Θεσικά παρατήρηση.
10: Εγώ τι.
8: Είσαι τυπικός.
10: Επίσης, απαγορεύεται να παίρνεις και καστανό χώμα.
8: Καστανό χώμα γιατί απαγορεύεται. Για τη γλάστρα.
10: Ναι, γιατί.
8: Γιατί τι είναι το καστανό χώμα και απαγορεύεται, δηλαδή δεν κατάλαβα.
10: Ποιανού είναι το καστανό.
8: Για πες.
10: Αυτό σου λέω, ίδιο απορρίπτω.
8: Δηλαδή, ποιος διεκδικεί την κυριότητα, το κάστανο ή το χώμα στο καστανό.
10: Όπω, τι έχει πει τώρα.
8: Και αν υπάρξει μεταξύ τους κάποια διένεξη, α πούμε. Δηλαδή,
10: τι απορίες είναι αυτές.
8: Ποιος θα επιλύσει αυτό το ιδιώνυμο μεταξύ χώματος και καστάνου.
10: Ο αγωνιστής.
8: Τι είπε ο αγωνιστής.
10: Όχι, ο αγωνιστής λέω.
8: Α, που ξύπνησε μέσα μου. Ναι. Βέβαια, τον έχω εγώ εν ύπνο. Όποτε θέλω, τακ τακ τον δίνω και ο σκοπός.
10: Για δώσ' του μία και.
8: Κάτσε αμέσως. Τακ τακ. Έτοιμος.
10: Τι λέει, έτοιμος. Έτοιμος αν θέλεις.
8: Είμαι πειθαρχημένος, ρε.
10: Όταν δει το σύνθημα.
8: Ναι, όταν το θέλουμε από την καθοδηγητή να κάνει έτσι. Μπράβο. Ναι, αυτό και τώρα εγώ μπαίνω, κατάλαβες. Απεργία σήμερα για το εργοδοτικό έγκλημα στην Μοτορόιλ. Το λόγο έχουν οι εργάτες, καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα, ενεργειακό κόμβο. Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τις συνθήκες κάτεργου και τη διαρκή αναμέτρηση με το μεροκάματο του θανάτου. Βάζω και λίγο μουσική. Τα σωματεία καλούν να μην βαρέσει σφυριά στο δηληστήριο όπου σκοτώθηκαν δύο εργαζόμενοι με εργολάβο συγκέντρωση της πύλης και την επιθεώρηση εργασίας Κορίθου. Πάμε. Ένα, δύο. Κατασκήνωσα στο Σύνταγμα τα στελέχη και μέτρα στήριξη
10: στα στελέχη, μωρέ.
8: Τα στελέχη, λέει.
10: Δεν μπορεί να λέει τα στελέχη.
8: Εντάξει, λέει για στέγη. Άσε να το κάνω λίγο.
10: Κατασκήνωσα στο Σύνταγμα.
8: Τα στελέχη πήγε κανένας άλλος εμείς. Τι νομίζεις, ποιος πήγε, ρε. Έλα, δεις φωτογραφία. Εγώ με τη φωτογραφία διαβάζω. Δέλτα, τη λίτσα κουτσούμπας. Δύο τελίτσες πάνω κάτω. Από τη Μαδρίτη έως το Παρίσι και το Σύνταγμα η νέα γενιά διεκδικεί αυτά που τις στερούν. Βάλε και που τις ανήκουν. Βάλε πώς. Νέα κινητοποίηση την ερχόμενη Τρίτη και συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις 21 Δεκάτου μαζί με τους μαθητές. Και οι μαθητές δεν έχουν που να μείνουν. Μην κοιτάς που έχουν γονείς που έχουν σπίτια.
10: Άλλο αυτό.
8: Ναι, αλλά δεν είναι. Είναι αφιλόξενοι οι γονείς. Δεν είναι καπιταλιστές.
10: Σαν τη Γερμανία με το που είσαι 18 πετάρεξε από το σπίτι.
8: Και πολύ καλά σε κάνω.
10: Στη Γερμανία και εδώ.
8: Στη Γερμανία.
10: ξέρω. Εδώ μέχρι 50.
8: Go home και πού να γυρίσει τόσο χρονών η Μέρκελ. Αφού την έδειξαν, να σου πει ήταν κομμουνιστή, τη διώχναν από τα 12 εκεί πέρα. Ναι, ήταν πιο σκληρό για να μαθαίνει το παιδί στους αγώνες. Αποσύρουν την Κελφόρ και ψάχνουν ποιος θα συνεχίσει την ίδια πολιτική. Περιπλέκονται και οξύνονται οι ανταγωνισμοί για την ενέργεια. Και έχω μεγάλη κινητοποίηση για τη λαϊκή κατοικία και την προστασία των χρεωμένων νοικοκυριών.
10: Ναι.
8: Ούτε ένα ευρώ φόρο για καύσιμα οι αεροπορικές εταιρείες.
10: Τα δράμα μου αρέσουν.
8: Βάζω λίγο ένταση μέσα στην είδηση. Είναι μονότονο ρεσί και δεν έχουν και ζώδια στο ρεσί. Είναι... Δεν θέλει άλλο να την αγοράσει.
10: Αυτό το πρότεινε. Θα το πρότεινε, είπε.
8: Το πρότεινε.
10: Και πόρτα.
8: Δεν εισακούστηκε.
10: Δεν εισακούστηκε. Δεν έχουν προοπτική.
8: Δεν, αυτό το κολχόζ είναι λέει καπιταλιστικό. Δεν είναι. Δεν θέλουν άλλα.
10: Δεν έχουν όραμα.
8: Τίποτα. Τίποτα. Μα, δεν είναι. Δηλαδή...
10: Περικλής.
8: Γιατί.
10: Καλησπέρα λέει. Σήμερα σπεντζοφάει με μπούκοβο.
8: Ούρε μάγκα. Και κόκκινο κρασί.
10: Δεν ξέρω αυτό με είπε. Σπεντζοφάει.
8: Και κρωμίδι στο γόνατο.
10: Ο Θεόφιλος λέει: τώρα κάστανα κάτι... έχει στο καστανοχώρι σερών δίπλα στο σιτοχώρι.
8: Άρα στο σιτοχώρι.
10: Στην Καστανούσα, γιατί το ξέρω σίγουρα.
8: Ναι. Έχει δίκιο. Στο σιτοχώρι απαγορεύεται η συλλογή σιταριού. Και στο καστανοχώρι απαγορεύεται η συλλογή καστάνων. Έτσι. Ναι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Και εκεί έχουν σοσιαλιστικό σύστημα. Μαζεύει σιτάρι το ένα χωριό, δίνει και παίρνει σε κάστανα.
10: Α, ανταλλαγή προϊόντων που είχαμε παλιά.
8: Σοσιαλιστικά, ναι, έτσι.
10: Και παλιά στην αρχαία Ελλάδα δεν κάνανε ανταλλαγή προϊόντων. Πάρε κρασί, δώσ' μου.
8: Μα όλα κλειδωμένα από την αρχαία Ελλάδα.
10: Τώρα τι νομίζω.
8: Έκανα τώρα τι περίμεναμε. Ο Στάλιν τα ανακάλυψε αυτά. Ο Λένιν, ο Μάρξ, ποιο. Άσε τώρα, μα δεν ήταν οι αρχαίοι Έλληνες. Καταρχήν και αυτά όλα τα walk agenda και αυτά. Ξέρεις από πότε οι αρχαίοι Έλληνες ήταν παρεδόση. Όλα κλεμμένα, όλα σου λέω.
10: Μίγδαλα λέει δεν κάνει να μαζέψει εκεί.
8: Η μίγδαλα στάσσονται σε τόσο πόκλης.
10: Γίνεται. Τίποτα.
8: Κοίταξε τώρα, έχω ένα ελεύθερο τύπο.
10: Δεν λέει τίποτα.
8: Σπόρια. Σπόρια δηλαδή.
10: Άσε, πάμε καλύτερα σε κανένα κινηματογραφικό νέο.
8: Επίδομα θέρμανση από 130 ευρώ.
10: Πάμε σε κινηματογραφικά νέα.
8: Ναι, ναι, καλύτερα. Τα χίλια χρόνια. Ναι.
15: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος, ο αριστουργηματοποιός, σήμερα 13 Δεκάτου του 2026, ώρα είναι 15:07 με τα δικά μου ρολόγια. The Tower Priests. The Tower Priests. Οι αρχιερείς με συν 25 Νάτου του 2024 έρχεται το νέο μου γνήσιο αυτεξουσιολόγο, λογότυπο και λοιπά. The Tower Priests.
8: Όχι
15: Priests. The Tower Priests. Ιερείς
8: Μπάπα του πύργου.
15: Οι αρχιερείς με συν την ολόκληρη συλλογή. Μιλάμε για υπεραριστούργημα. Ο Σπορτβίλη είναι ο αρχηγός των μπλε Γεωργιανών. Έρχεται στην Ελλάδα για δουλειές. Έχει πάθος με τα φυτά. Σε ένα ανθοπολείο θα αγοράσει Αλεξανδρινό και θα ερωτευτούν κεραυνοβόλα με μια όμορφη Ελληνίδα που λατρεύει τα φυτά. Η Ντάρια είναι αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Ένας χαμός με πολύ κυνηγητό, περιπέτεια, δράση, έρωτα, μυθοπλασία θα εξελιχθεί. Και συνεχίζει μια προέκταση, μια αριστουργηματοποιημένη σεναριακή μου υπόσταση. Ο αρχηγός των μπλε Γεωργιανών, Σπορτβίλη. Ο Σπορτβίλη.
8: Ο Ιμπίλη.
15: Σπορτβίλη. Ο Ιμπίλη. Ο Σπορτβίλη είναι ο αρχηγός των μπλε Γεωργιανών. Θα έρθει για δουλειές στην Ελλάδα και μαζί του θα έρθουν και πολλοί άντρες και γυναίκες της οργάνωσης ομάδας μπλε Γεωργιανή.
8: Και θα τη φρίξει την Τάρια.
10: Γιατί στην Τάρια δηλαδή, γιατί πού είναι στο πολεμικό ναυτικό.
8: Η Τάρια ρεσί είναι σύμβολο της ελληνικότητας η οποία μεταλλάχθηκε σε διεθνίστρια.
10: Ντάρι.
8: Στο γυαλό πετούνι, ναι.
10: Και μας πήρανε χαμπάρι.
16: Και αυτοί που νηστεύουν, τσίτα. Δεν θα λέτε, μα εγώ νηστεύω και μήπως είναι το κλουραρτμένο. Και... Τι είναι αυτό το πράγμα. Έρχονται στο μοναστήρι, μήπως είναι το κουλούρια. Άιμαρε φάτε και μέρα. Μα τώρα θα κάτσω εγώ να δω τι έχουν τα κλούρια μέσα, τώρα είναι πράγματα αυτά. Άλλα είναι, δεν είναι τα κλούρια. Άλλα είναι. Για όνομα του Θεού. Δεν θα λέτε ποτέ ότι νηστεύετε, το λέει και το Ευαγγέλιο.
8: Δεν το λέω αυτό, άμα είναι να το λες, τι το κάνεις.
10: Έλατε.
8: Δεν είναι αυτό για επίδειξη.
10: Παστρός ύστερα και 8 κιλά καλαμάρια.
8: Δεν ήμουν αυτό, του κουτσουπούλιο, πού του πες.
10: Α, στο κουτσουπούλιο.
8: Που είναι η μεγαλύτερη αμαρτία.
10: Θα πάμε σε μια που δεν κουτσουπουλεύει καθόλου τώρα.
8: Να πάμε.
17: Γεια σας, είμαι η Χαρίκλια Τρέν, την Καραγκούνα. Καθίστε να ακούσετε. Θα φύγει, θα εξαφανιστεί πρωθυπουργό και θα μα φέρει τον αντίχρηστο. Πώ είναι αντίχρηστο, θα σα τον πω εγώ στο άλλο βίντεο.
8: Αντίχρηστο.
17: Τώρα να ακούσετε. Βγήκε μία λέει από το εξωτερικό, δεν ξέρω γύφτσο, ήταν πολύ επιθετικά. Ξέρετε, δεν είχε συμπεριφορά αντίπ. Και λέει, εμεί οι πλούσιοι με τα λεφτά να έρθουμε να κυβερνήσουμε στην Ελλάδα, να κάνουμε κόμματα και να κάνουμε γιατί δεν μα θέλετε. Η Κεράμ, εσύ, είσαι εδώ στην Ελλάδα να ξέρει τα προβλήματα, εσύ ζει αλλού. Τι θα θέλει, εμεί θα ξέρουμε τα προβλήματα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τι θα μα κάνει, μωρή, εσύ. Τι θα μας κάνεις, μωρέ. Δεν σας θέλω με την καθίστε στο, εκεί στο εξωτερικό που είστε. Δεν έχει ψωμί εδώ πέρα για σας. Ήσασταν όλοι στη μαφία και φαγάτε και βγαλάτε κάργα λεφτά. Και ήρθατε σας είστε παρεξηγημένοι, λέει. Σάξα πώς μιλάς. Ούτε οι γεύδοι δεν μιλάνε έτσι όπως μιλάς εσύ. Πού να πας, Μαρή, εσύ να κυβερνείς. Πού να πας, Μαρή, που σε κόβεις ένα. Μα να ξφώεις, θέλεις, μωρέ, μιλάμε.
10: Τι είπε? Τι είπε?
8: Δεν το πιέσα.
10: Ούτε εγώ.
8: Για την Κυλφόελ θα λέει, δεν μπορεί.
10: Ω, δεν έλεγε την Κυλφόελ.
8: Δεν μπορεί τώρα, εντάξει.
10: Άμα... Λες να λέγε την Κυλφόελ.
8: Ναι, εντάξει, τώρα αφού.
10: Αυτή λες να την καθάρισε.
8: Ρε, εσύ, δεν θέλω να τα λέω όλα. Μην με πιέζεις να πούμε. Δεν είναι. Δεν είμαι.
10: Ξέρεις με ποια έκανε συνέδρια η Κυλφόελ, ε?
8: Με τη Φέη.
10: Όλα τα
8: ξέρω.
18: Ένα. Από τα σημαντικότερα πράγματα που θα κερδίσεις όσο δουλεύεις με τον εαυτό σου, όσο αγγίζεις τον εαυτό σου, όσο κάνεις έρωτα με τον εαυτό σου, όσο γίνεσαι πιο απαλή, πιο τρυφορή, πιο αργή με τον εαυτό σου, είναι το πώς θα αγγίζεις και τον αυτοκράτορά σου, πώς θα αγγίζεις και τον άντρα σου, πώς θα αγγίζεις τον σύντροφό σου, πώς θα αγγίζεις το πέος του, τους όρχες του, την καρδιά του, τους ιστούς του, πώς θα τον χαϊδεύεις.
8: Ξέρω έναν τρόπο, αλλά εγώ τον αυτοκράτορά μου τον αγγίζω συχνά. Σε περίπτωση που δεσμεύεται κάποια. Λέω εγώ τώρα, γιατί είμαι αυτοεξυπηρετούμενος. Δεν θέλω να υποχρεώνουμε στους ξένους κόσμους. Καταλαβαίνεις. Αυτά τα ξέρω, αυτά τα φεγγτσούι από παλιά. Άμα σ' αγγίξω τον αυτοκράτορα να μην τρυπεί στη μύτη. Ποτέ. Δηλαδή, αν περιμένεις με αυτά να σε αγγίξω τον αυτοκράτορα, ούτε μία στο εκατομμύριο σου λέω. Μα σου κόψει τη χολή. Σε αγγίξουμε και τον αυτοκράτορα. Ορίστε, ήρθε ο αυτοκράτορας.
10: Αυτοκράτορας. Αυτοκρατορικός.
8: Μην τον χάσετε, παιδιά, ειδικά σήμερα.
10: Ναι, σήμερα δεν χάνετε με τίποτα.
8: Μαχαιρά οπωσδήποτε, σας το λέω.
10: Update.
8: Γκρίζοι λύκοι θέλουν το κεφάλι του Φράγκου. Συμβόλαιο θανάτου για Έλληνα ευρωβουλευτή από Τούρκους. Αυτά είχα να πω. Kimberly Go Home. Μας κλέβουνε να πούμε, μας ακούνε και τυπώνουνε επιπρόσθετα στα πρωτοσέλιδα. Κατάλαβες?
10: Ένα σου λέω.
8: Της Γελφού Ελου Καϊμός, χρήμα λούτσα και χορός γραφή. Δηλαδή, εμείς το ξέραμε το μυαλό λούτσου και χορό. Ένα-δύο. Εντάξει, θα πάω και στη λαϊκή ώρα του κατάλληλου.
10: Θέλω τη λαϊκή ώρα, σου δίνω 1,5 ολόκληρο λεπτό.
8: Ολόκληρο?
10: Ολόκληρο.
8: Πώς θα το εκμεταλλευτώ τώρα, με φέρει σε δύσκολη θέση. Είστε έτοιμοι για το μακελιό?
10: Δώσε.
8: Λοιπόν, αφήστε τιμόνια, σηκωθείτε από καναπέδες, πουφ. Πού θα κάτσει το πετρέλαιο θέρμανση σε σχρό δούλεμα με τις τιμές ακριβένει και το ψωμί. Τάκ! Και έρχομαι στο καλό. Τα πιο σκοτεινά αντεθνικά σχέδια από 38 σημειτικούς τελίτσα διάβρωσαν τους δημοκρατικούς θεσμούς και μας ξεπούλησαν χάος και αίμα από τα τσιράκια των Ρότσιλτ. Να σε πω τα τσιράκια τα κατάκια.
10: Για πες τα.
8: Σκέρτσος. Πιερακάκης. Φλωρίδης. Μενδώνη. Χρυσοχοίδης. Λιβάνιος. Μάριος Θεμιστοκλέου. Σδούκου. Και δεν το πιστέψεις. Γεραπετρίτης.
10: Όχι, δεν γίνεται αυτό.
8: Αυτός που έσκυβε.
10: Που έκανε αποκλήσεις.
8: Από τότε φαινόταν τι ήταν. Και τώρα στην ευγένεια και συνταμάζε τώρα.
10: Μασάμε εμείς
8: τώρα. Άσε τώρα ρε.
10: Αυτές είναι αποκαλύψεις.
8: Άγριες μνήμες κοκαίνες έχω.
10: Τι έχεις?
8: Άγριες μνήμες κοκαίνες.
10: Τι είναι?
8: Από το Βλάση Μπονάτσο. Δεν είναι πολύ φρέσκο το νέο, αλλά. Αφού το έχει μέσα, τι να κάνω εγώ να μείνω.
10: Λόγω που σαν σήμερα πεθάνε γι' αυτό.
8: Άρε, είσαι όμως. Τάκ, να πάει στον αέρα να έχουμε. Είδες, άρε, ποιος ξεφεύγει από το χείο να πούμε. Έκρηξη, το... πόλεμος, θάνατος. Συγκλονίζουν.
10: Θα μαλώσουμε.
8: Γιατί? Λοιπόν, για να μαλώσουμε με την ησυχία μας, παιδιά, από εμένα πουφ και από τον Άρη αντιπουφ.

κάτσε να το βρεις. Αγωνία στους αρμόδιους φορείς. Στο μυαλό του κόσμου πλέον έχει μπει και κανείς δεν ξέρει πώς να αμυνθεί. Μα εγώ έχω συνταγή για να το τρέξω.

0: Σουσουσχολίξ.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Η ώρα είναι 11. Για κάθε ώρα, αλλαντικά πασιάς. Παριζάκι πασιάς. Το καλύτερο για σας. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας στο 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Σίγμα έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Σίγμα Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Νύχτε στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
6: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.

0: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Νύχτε Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Νύχτε Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
2: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Γεύσου την πόλη σου. Ακού Status. Πέντε αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
1: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά. Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
2: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
2: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενέργειας πάνω από 2 μήνες.
4: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
5: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
6: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
7: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
8: Αλητία! Αλητία!
9: Στα απαράδεκτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
10: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι.
11: Έλαβε φως!
12: Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή?
13: Go home, Mrs. Dingerly. Go home.
14: Και μόλις μάθαμε ότι δεν έγινε δεκτή η παραίτηση από τον Αργυρό.
15: Πουλημένε.
14: Λέγε ό,τι θες, εγώ ξανά στη φτώχεια δεν επιστρέφω. Θα τα πάρω από όπου μου τα δίνουνε. Το είπε και ο Κυριάκος. Έρχεται πολύ δύσκολος χειμώνας. Αν δεν γίνω ο Ρουφιάνος τώρα, πότε θα γίνω δηλαδή? Πότε περιμένω κι εγώ να γλύψω κατουρημένες φωδιές?
15: Πουλημένε.
14: Έλληνα θα με λες. Ελληνάρα, περήφανο. Δεν ξέρω, τα μάθεις. Φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ και ο Τάκης και ο Ζαχαριάδης. Όπου έχει μάσα, αδερφέ, ξύπνα. Με τα λέγαν χρόνια οι παλιοί και δεν τους άκουγα. Και να μετά λίγα μετά πολλά, μετά τη φέτα, μετά τον γύρο, μετά τον καφέ, μας πήραν και την Κίμπερλι. Όλα θα μας τα πάρουν, άκουμε που σε λέω.
15: Μπαίνει σωστό δρόμο τώρα.
14: Ποιο σωστό? Κοίταξε, ο σωστός ο δρόμος είναι αυτός που βγάζει κάπου. Άμα είναι μονόδρομος και βγάζει σε ακάλυπτο, τι να τον κάνει?
15: Αδιέξοδο.
14: Αδιέξοδο, ναι, πώς το λένε. Αντί να μας γυρίσουν τα Ελληγίνια. Αντί να μας γυρίσουν τη μισή την Κύπρο. Να σηκώσουν, να πούμε, τη χαμένη Ατλαντίδα από τον πάτο. Μας πήραν και αυτά που είχαμε, κατάλαβες. Ένα σκορπιό μπαμ μπαμ είχαμε, να πούμε, μας τον πήραν και αυτό. Και σε λέω, δηλαδή, το πιο σωστό είναι να βάλουμε το ΛΕΠΑ. Τον είδες πως έγινε?
15: Φίλτρο ήταν.
14: Τι φίλτρο έχεις? Μπότοξε αποτυχημένο είναι.
15: Το τρόμπα ήταν ένα μπότοξε.
14: Τι τρόμπα, δηλαδή δεν θυμάσαι τον Μπάριο πρώτη φορά που είχε κάνει μπότοξε, πώς ήταν που ήταν στις γιγαντοαφίσεις και τρομάζαμε, λέγαμε «Αχ, έλε το πουλάκι μου, τι έπαθε, κρίμα είναι».
15: Αναφυλαξία.
14: Ξέρεις, αυτός κρατάει πολύ κάτουρο. Βρίσκει.
15: Κάτι το τσίπισε.
14: Κάτι σμήνος από σφίχες. Και έτσι ξεκινάμε τη μέρα. Go home, Mrs. Κιλφόιλ. Γιατί δεν γίνεται μόνο Mrs. Μέρκελ και Κιλφόιλ, go home. Αχ, τι θα γίνει η μπόκολη? Θα μην δείξει καμιά ώρα? Δηλαδή μιλάμε ότι τα έχουμε κάνει όλα σινεμά B, εντελώς δηλαδή. Και πέθανε και η Ντόλι Πάρτον. Ποια θα μας στείλουν και εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή δεν έχουμε και εναλλακτικές. Κάτι ακούγεται για έναν Τζο Χάνκ Μάνκ, πώς το λένε.
15: Αυτός είναι ο ενδιάμεσος, δεν είναι ο κανονικός.
14: Ενδιάμεσος και ο προσωρινός και ο επιταυτού. Τέλος πάντων, φυρί-φυρί το πηγαίνατε. Είχαμε μια θεάρα, να πούμε. Έσκαγε πρώτα το μαλλί και μετά οι υπόλοιποι. Και τι να πω, κομμουνιστές. Παντού κομμούνια. Και στην Αμερική ακόμα. Δηλαδή, φαντάζομαι, τον βάλαν λόγια αυτόν τον άγιο άνθρωπο, να πούμε, τον καταϊφωμάλι. Και την τράβηξε πίσω στη γυναίκα.
15: Είδες πως είναι η γλωσσοφαγιά?
14: Ρε, μη σε βάλει άλλο στο μάτι. Χειρότερο από το μάτι δεν έχω. Δηλαδή, εντάξει, έλεος τώρα. Σε έχω στείλει και μια Κύπρια πολύ ωραία στα κάτω-κάτω που είναι εκτός τα approach που λέμε. Μια Κύπρια που μιλάει για το καλώδιο του Αλέξη, γιατί μας πήρανε χαμπάρι κι αλλού. Δεν είναι δηλαδή ότι κοροϊδεύουν μόνο οι δικοί μας.
15: Πού είναι τούτη?
14: Άμα μας πήραν μυρωδιά και από την Κύπρο, δηλαδή. Ξέρω
15: Χατζή εγώ, βλέπω εγώ τελευταίο.
14: Βάλε το Χατζή. Ω, δεν τα χαλάσουμε. Πολύ ωραίος και ο Χατζής. Δες τι γίνεται στα πάνελ εν όψη εκλογών. Δηλαδή, ο Χατζής μου αρέσει, γιατί είναι αυτό που λένε, τον λέγανε του δημοτικού, αλλά είναι λίγο του νηπιαγωγείου. Δεν είναι η φορά λόγου αυτή.
0: Μιλήσατε τόση ώρα, σας δώσαμε τον λόγο, μιλήσατε. Είστε στη Βουλή, δεν είστε. Σταματήστε λοιπόν. Δεν έχετε τον λόγο. Σταματήστε. Σας έκανα μια ερώτηση, δεν ξέρετε να απαντήσετε.
3: Εγώ δεν ξέρω να απαντήσω. Μην με αφήσετε να απαντήσω.
0: Δεν ξέρετε να απαντήσετε, κύριε. Μας κοροϊδεύετε. Τι έκανε δυο μισή χρόνια ο.
3: Ένα σωρό πράγματα.
0: Τι έκανε.
3: Ένα σωρό πράγματα.
0: Τίποτα δεν έκανε.
3: Ένα σωρό πράγματα.
0: Γελάνε και οι πέτρες.
3: Τι λέτε εσείς.
0: Άσε μας.
3: Λοιπόν, εξαιτίας του Πασόκ πήγε ο Τριαντόπουλος ειδικό δικαστήριο, αναδείχθηκε σειρά σκανδάλων, κατέθεσε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, καταθέτει τροπολογίε στη Βουλή, πιέζει
0: πάνω από την δημοκρατία.
3: Τι να σας πω, αυτά
0: ανατριχιάζω, μην τα πιτσί. Εσείς τι μιλάτε.
15: Ανατρίχεις.
14: Ναι, παιδιά, δηλαδή τον ανατριχιάζεται εύκολα και τον σηκώνεται η τρίχα και δεν υπάρχει κάποιος να την παίξει να κατέβει. Να πούμε και έχουμε άλλα μετά. Ενώ ο στιβαρός, ο αγωνιστικός ο λόγος, δες, από μόνος του είναι ακέραιος. Δεν πειράζει το παραμικρό να πούμε. Όπως το έχεις, τον σουγκαρτάνι, τον βάζεις παντού να πούμε και στέκεται. Γιατί υπάρχει ιδεολογικό background, δεν είναι ότι να είναι, δεν είναι φούσκες και μπαρμπούτσαλα. Πες τα ρε Δημήτρη, πες τα ρε Τζιμάρα.
8: Στην Ισπανία βγαίνουν στους δρόμους γιατί τους παίρνουν τα σπίτια. Στη Γαλλία γιατί τους στερούν τη μόρφωση. Στην Ελλάδα οι φοιτητές στείνουν σκηνές στο Σύνταγμα γιατί δεν έχουν που να μείνουν για να σπουδάσουν. Δεν τα βγάζουν πέρα με το κόστος σπουδών. Τρεις χώρες, τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις, το ίδιο έργο. Για τις ανάγκες των πολλών δεν υπάρχουν λεφτά. Για τα κέφη των λίγων και τους νατοϊκούς εξοπλισμούς υπάρχουν δισεκατομμύρια. Από τη Μαδρίτη ως το Παρίσι και από το Παρίσι ως το Σύνταγμα η νέα γενιά διεκδικεί όσα τη στερούν. Ένα είναι σίγουρο. Την κυβέρνηση την περιμένει θερμός αγωνιστικός χειμώνας. Οι φοιτητές δεν έστησαν σκηνές για να κάνουν διακοπές. Τις έστησαν γιατί δεν δέχονται να κάνουν τη ζωή τους μια διαρκή κατασκήνωση επιβίωσης. Είμαστε μαζί τους στον αγώνα για σπουδές και ζωή με δικαιώματα.
11: Για το ανέκδοτο του σκανδιναβικού μοντέλου, ούτε οι Σκανδιναβίδες σας πιστεύουν, αφού και αυτοί έχουν πάρα πολύ πικρή πείρα από την επιβολή διδάκτρων που οδηγούν ακόμα και σε αυτή τη σαπίλα νέες κοπέλες, φοιτήτριες, να οδηγούνται να αναζητούν sugar daddies.
14: Τώρα πλάκα θα έχει, δηλαδή σου πούν τίποτα. Ιδέες ότι τα αντίσκηνα τώρα για ένα βράδυ τα στήσαν οι φοιτητές οι οποίοι είναι μόνο κλίντες ήταν, αλλά αυτοί είναι οι συγκεκριμένοι. Γιατί πάει να νοικιάσει ένα σπίτι ο άλλος. Του λέει πόσο θέλει μπάρμα, λέει ξέρω εγώ 25 τετραγωνικά, είναι δώσε 800 ευρώ και είμαστε μια χαρά. Ναι, λέει, αλλά ξέρεις ότι είμαι κλίντες. Σε κλίντες δεν δίνω. Να πάρεις το αντίσκηνο και να πας στο Σύνταγμα, σε Κνήτη, εδώ το λέει το συμβόλαιο, θα υπογράψεις ότι δεν είσαι στην Κρή, αλλιώς δεν στο δίνω. Και 1000 ευρώ να με δω, σε Κνήτη δεν το δίνω. Πάρ' το αντίσκηνο σου και τράβα στο Σύνταγμα. Τώρα αυτοί κάπου μέναν πριν και κάπου μένουν και τώρα, γιατί φύγανε τα αντίσκηνα. Δηλαδή επιστρέψαν σε εκείνα που μένανε που δεν είχαν να μείνουν. Αλλά τέλος πάντων ο αγώνας ή ο αγώνας, τώρα δικαιώνεται. Ναι, ένα από τα δύο, ή ο αγώνας ή ο αγώνας. Παιδιά, κακά τα ψέματα, τέτοια στιβαρή παρουσία. Τον βλέπεις πάντως στο Δημητράκη, να πούμε, το αγόρμο. Μπράβο, το χαίρομαι.
15: Ωραίος.
14: Ωραίος. Ωραίος. Καλός.
15: Μια ταβέρνα, δεν πήγαινες.
14: Καλός. Πήγαινα, αλλά δέσον όμως τι είναι ο άτιμος, Τον έχω παρακολουθήσει ότι βάζει τα παλιά τα μπλουζάκια όταν πάει σε ταβέρνα. Άμα ένα κάνει ανακοινώσεις, καλοντημένος. Όλα ήταν drink my fort, λέγανε. Δηλαδή πραγματικά του κουτιού που έλεγε και η μάνα. Σήμερα πώς θα πω. Πώς θα πω. Είσαι του κουτιού. Και το βλέπει μπουφανάκι αυτά, ρε, την green και αυτά και ξέρω εγώ να πούμε. Αλλά άλλο τα λεγόμενα και άλλο τα φορούμενα. Τα φορούμενα να μην είναι διφορούμενα, να είναι συγκεκριμένα, καλοαγορασμένα, συνδρομένα, πλημμένα, εργοστασιακής ρύθμισης.
15: Και προελεύσεις.
14: Και προελεύσεις. Α, προελεύσεις. Α, ο εισαγόμενος, τον θυμάσαι με τη
15: διαφορετή.
14: Ο Λάκης ο εισαγόμενος. τι έχουμε τραβήξει, ρε μάκρα.
15: Παφ και τάλιρο.
14: Τι παφ και τάλιρο και τι μας λέγανε. Εδώ μιλάμε ότι όλα ήταν ανάλογα με το που θέλει να πουλήσει αυτό το πουλημένο κράτος των καπιταλιστών. Με πιάνει και αυτό.
15: Yeah.
14: Καλά, ενδιάμεσα να βάζω και λίγο.
15: Άμα δεν αγωνιστείς κιόλας.
14: Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Το έχω στο ήρτζι μου. Είναι. είναι πώς θα σου. Μπιτζίμ. Είναι μπιτζίμ να πω. Ο αγωνιστικός χαιρετισμός είναι μπιτζίμ. Και μια, θυμάστε ότι που λέγανε. Μέχρι και για τα τσιγάρα λέγανε καπνίστε, κάνει καλό στην υγεία.
15: Στην αρχή, ναι.
14: Ναι, είχε διαφημίσει.
15: Κάνει και διαφημίσει, βέβαια.
14: Βέβαια. Δύο τσιγάρα πριν το φαγητό και δύο μετά. Οπωσδήποτε. Κάπου λέει, ή την ασπιρίν που λέει, έπεφταν οι πουλήσει, κάνει καλό έσπιρι να πάρτε. Ανέβαιναν οι πουλήσει και γινόταν κανένα σα ερμά να
15: πάρει. Δεν κάνει καλό.
14: Δεν κάνει καλό. Κόψτε, αραιών το αίμα. Και την παίρνανε για αντιπηκτικό αυτή που είχε. Δηλαδή ανάλογα, το θέμα είναι ότι δεν κάνει για όλους αυτό που κάνει για τον ένα. Λίγο να του τσικάρουμε αυτό ο κομμουνισμός, σε άλλον πάει, σε άλλον δεν πάει. Δηλαδή μην πάτε και γραφτείτε άμα έχετε καπιταλιστικές τάσεις στην ΚΝΕ. Άμα έχεις καπιταλιστικές τάσεις, φρόντισε να πάρεις την εξουσία του κόμματος.
15: Γραμματέας.
14: Γενικό.
15: Δεν γίνεται.
14: Πώς δεν γίνεται.
15: Παλαιότητα πάει.
14: Με παλαιότητα, αλλά θέλει ένα background να πούμε. Είδες, η Παπαρίγα η καλή είχε στείλει την κόρη της Αμερικάνικου

0: να αποτρέψουν ενδεχόμενο δόλο που μπορεί να εκολάπτεται στον εγκέφαλο του οποίου σε βλέπει και την ώρα που εκφέρει στον επαναστατικό λόγο.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη σας, τη λατρεία σας.
1: Αυτό είναι.
0: Στην ορχήστρα μας.
1: Που είσαι για γραμματέας.
0: Χειροκροτήστε και τα παιδιά, δεν είναι ζώα άνθρωποι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είσαι για γραμματέας, κάνεις.
0: Άσε τώρα να μην κηρύξω ανέκδοτο αγώνα.
1: Ήταν δύο. Ένας Άγγλος και ένας Άγγλος και ένας Γερμανός.
0: Μην με κόψει τον ίστρο και πέφτει πρώτος ο Γερμανός. Και κάτσε να δεις πολύ ωραία, αλλά δεν το θυμάμαι. Δεν έχει μερικούς που λέει να σου πω ένα ανέκδοτο. Ήταν σαν
1: στη μέση και το πέρασε. Στη μέση δεν θυμάμαι.
0: Κάτσε λίγο περίμενε. Αλλά δεν γελάς στο τέλος. Έτσι που το έπεισε με τέσσερα διαφορετικά με πινάλι. Πώς. Και κάτσε, άμα το θυμηθώ, δεν ξέρεις τι πλάκα είναι. Μένα όταν μου το είπαν. Δεν με φέρνεις αυτόν που σου είπε να το πει και σε εμάς, γιατί δεν σε βλέπω να το βγάζεις. Κάπως έτσι έχει ο κομμουνισμός. Κάνει φορά, αλλά κάπως στη μέση μπαίνει η ταβέρνα και ατονεί ο αγώνας. Εκείνη που παραλύει το. Ενώ έχει φορά να το βλέπεις δυναμική μου, και μηνύματα και αυτό και την ντουντούκα και τώρα και τώρα και τα ρόπαλα με την κόκκινη σημαία και αυτό. Πιάνει μισή μεράκι, μία μισή, στρίβει ένα ζέα, του ακολουθούν άλλοι δύο τρεις από μέσα. Λέει, ρωτάει, σου πού πάνε από τη Ρωμανία, έστω Μασασούρα. Πάμε και στο πήρε και βραδιάζει. Εκεί έτσι ατονεί ο αγώνας. Το κομμουνιστικό αγωνιστικό κίνημα θέλει κατάλληλο περιβάλλον. Να μην δέχεται καπιταλιστικές προκλήσεις από ταβέρνες γύρω-γύρω. Άμα και δεχθεί και χτυπήσει το κεφτεδάκι του τηγανιτό, να πούμε και η Ριτσίνα ή και Χρυμπαρίσα. Σβήνει ο αγώνας. Εδώ δες τον αρχηγό, τι ωραία που τα λέει, ξεκινάει και δεν πιάνεται να πούμε.
2: Δόθε φτάμεν τον παράν και τον πολλά των βίων, το ΚΚΕ ασόλεν το καλείον.

0: το θεφτάμεν τον παράν και το πολλά το βίον, το ΚΚΕ ασόλεν το καλείον.
1: Τι θα γίνει μπόκολη? Θα αγωνιστείς καμιά ώρα? Δώσε, Δημητράκο, δώσε πασά μου, δηλαδή σε κορτένω ρε μάγκα. Κόμμα 2-3 να παίξω, είμαι έτοιμος να φορέσω τη σκελέα μου να πούμε την αγωνιστική και να ορμήξω εδώ έξω από το στάδιο, να γίνει κλάμα να γίνει.
2: Όπως είπε και ο παλέμαχος σπουδαίος ποδοσφαιριστής Καντονά, κάνοντας την καταγγελία, μερικές φορές στη ζωή πρέπει να πάρεις αποφάσεις.
3: Κόπανος είναι.
2: Πρέπει να πάρεις.
3: Βγει ένα σοκολατάκι κάτι. Έχει και σοκολατάκια.
2: Ναι λοιπόν, μια τέτοια απόφαση να ξεμπερδέψουμε με τη φρίκη του καπιταλισμού πρέπει να πάρουν σήμερα όλοι οι νέοι άνθρωποι.
4: Αγάπη μόνο.
2: Για το τέλος του καπιταλισμού, για το άνοιγμα του δρόμου, για το σοσιαλισμό, κομμουνισμό.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε καλά, την επόμενη φορά που θα... Τώρα, θα διαβάσω τώρα, ριζοσπάστηρα, σε λίγη ώρα. Λίγο, βγάλτε τις ερηνίες και τα τελώνια από μέσα σας, να πούμε.
5: Αυτά τα ανέβα στο μικρόφωνο λίγο.
1: Αυτά τα ταγκαλάκια, να ανεβάσω εδώ.
5: Γιατί είσαι απομακρυσμένος.
1: Σε ευχαριστώ πάντως, έτσι. Γιατί μόνο έτσι βοηθάς για την εγγραφή.
5: Να ακουστεί η φωνή.
1: Ναι, ναι. Η αγωνιστική φωνή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και προκειμένου του να ψηλώσει το ποσοστό της συμμετοχής των αγωνιστών στην επόμενη συγκέντρωση, θα χαμηλώσω ακόμη και ο ίδιος για να έρθω στο ύψος των περιστάσεων. Καλά μάλλα, σε λέω. Σε να αγωνίζομαι, δεν κάθομαι, σε λέω. Βάλ τον αρχηγό να πάρω. Ενέσιμα θέλω, ενέσιμα.
6: Αν κρίνουμε από τη χθεσινή ανακοίνωση του Κουκουέ, βλέπετε το καλημέρα Ελλάδα πάντως.
7: Το βλέπουμε, ναι. Αλίμονο. Και μάλιστα ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που είναι στην επικαιρότητα το καλάθι.
4: Το καλάθι, για πάμε στο καλάθι.
7: Ναι, μα νομίζω τα είπε πολύ γλαφυρά στην εκπομπή σας χθες ο καταναλωτής.
6: Μην μας πείτε για τον
7: Καπαμά. Κάνατε ρεπορτάζ.
6: Τον Καπαμά θα μας
7: πείτε. Μάθαμε από τι υλικό γίνεται το Καπαμά τελικά σχετικά με το καλάθι.
2: 60 λύκοι με προβιά, για αυτούς βαραν καμπάνες, φάγανε γουρουνόπουλα, στραγγίσαν τα μιτζάνες. Κι απερεβάμενη βαθιά, ξαπλώσανε στα τζάκια και αβάσταγες ενιώσανε φαγούρες στα μπατζάκια.
7: Μάθαμε από τι υλικό γίνεται το Καπαμά τελικά σχετικά.

0: Κάμε το καλάθι.
1: Ρε εσύ Δημητράκη, μας άνοιξε την όρεξη όμως. Έτσι που τα λες, λυμπιστικά τα λες. Ενώ εκείνο το κουφόχρονο, να πούμε, ο Καραμαλής πάει τρώει στον παραχτάρι και δεν λέει κουβέντα. Μου να χουφαγάς, να πούμε, και δεν θες να κάτσεις μαζί του. Ενώμεσα κατευθείαν, να πούμε, μαζεύεται ο κόσμος. Λέει, τι έχουμε ρε παιδιά. Να κάτσουμε κι εμείς παρέα.
2: Ποιος δεν θέλει να κάτσει μαζί του?
1: Ποιος
2: δεν θέλει να κάτσει μαζί του?
1: Ο Κυριάκος. Καλά, το βλέπεις πως είναι. Τι έτρωει ο Κυριάκος? Σίγουρα.
2: Καραμαλή είπες.
1: Καραμαλής δεν θες εσύ να κάτσεις με τον Καραμαλή?
2: Εγώ θέλω.
1: Εγώ φοβάμαι.
2: Δεν
1: προλαβαίνεις να φάζε. Να κάτσω με αυτόν πότε? Μετά το φαΐ. Την ώρα του φαγητού. Ενώ άλλος είναι κομμουνιστής, θα μοιράζει τα πιάτα. Δεν το πιστεύω.
2: Όχι, δεν φαίνεται.
1: Εγώ είπα να κάνω λίγη πλάκα. Αλλά
2: δεν φαίνεται. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Είναι αλήθεια ότι δεν
2: φαίνεται. Άμα το δεις, φαίνεται.
1: Δεν φαίνεται.
2: Δεν φαίνεται. Για.
1: Αλλά μόνο από ιδεολογία ελπίζεις, λες, ρε παιδί μου, έχουν δύο χιτώνες. Αυτά στους χριστιανούς, όχι σε εμάς. Εμάς μας παίρνετε και το 90% το κόμμα. Γιατί και τα λεφτά που παίρνουν από το μισθό στο κόμμα τα δίνουν. Μην νομίζω ότι αυτό είναι γνωστό.
3: Ένας για όλους και όλοι.

0: ένας για όλους και όλοι για...
1: Παπαρατσένκο.
0: Και όλοι για...
2: Παρτάλα, παρτάλα, πάντα πως τίποτε.
1: Κάπως έτσι.
2: Ό,τι μου τιμήσες ένα...
1: Παπαρατσένκο.
2: Μην αφήσεις τίποτε.
0: Και όλοι για...
3: Τα ράτζα της ντροπής.
2: Πάρτα, όπως τίποτε.
1: Αλλά αυτοί είστε.
4: Και εσύ όμως δεν είσαι καλύτερος, το μυαλό στην παπάρα. Όχι παπαρατσέγκο, όχι το ένα, όχι το άλλο. Δηλαδή, συμπιστεύομαι με τυφλά τα μάτια, να πούμε. Με κλειστά και με τυφλά τα μάτια.
5: Πουρκουάπα.
4: Τώρα, μη με κόβεις πάνω στον ίστρο, γιατί έχω και ακόμα ένα διμετράκι.
5: Και είμαι. Το πουρκουάπα δεν σου λέει κάτι.
4: Πουρκουά, τώρα, πατερούλη, πώς θα γίνει... Σου καρδάτη.
6: Έλα, συγκεντρώσου το μάθημά μας και εσύ, να μάθεις κανένα γαλλικό να ξεστραμποθείς, λοιπόν.
7: Σε αμή, σε καμαράδε, ο νόν του Παρτί Κομμουνίστη Γκρές.
6: Μάθημα.
8: Ζεβέντι, αβού.
6: Άνοιξε μωρί, έφανα το γάλο.
8: Και μαντάμ, Εύα Καηλή.
7: Νουγουτ φραγμεντό, λα σολιδαριτέ τε κομμουνίστη Γκρέκ, δε λα κλάς ουβριέρ δε Γκρές, αβέκ λα κλάς ουβριέρ, ον λούτ ον Φρανς.
9: Δεν μας νοιάζουν εμάς αυτά. Καμιά γαλλίδα μας γνώρισε.
8: Ένωσον.
10: Πώς σου ήτανε.
11: Κάπως καλύτερα.
7: Ξεραμή.
4: Βγαίνει μου πτή κονσό. Ας περάσουμε όμως στο επίκαιρο, γιατί με καίει όλο αυτό το διάστημα. Κάνω πλάκα, αλλά από μέσα με τρώει αυτό το πράγμα.
5: Τσουρουφλάει.
4: Με τσουρουφλάει και με τζιρτζιράει.
5: Τι θέλει να ακούσουμε τώρα?
4: Την Κιλφόη.
5: Αχ το κορίτσι. Πάει το φάγανε. Been
12: here as a tourist?
13: Yes, and had a honeymoon here.
12: Really?
13: Yes!
14: Όταν ήρθε η Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα, πρώτα δίνει τα διαπιστευτήριά της στον Αργυρό και μετά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
12: Really?
15: Τι κάνει! Τι κάνει! Μα τι κάνει!
16: Do you admire Κωνσταντίνος Αργυρός?
17: I do. I think he's so unbelievably talented.
5: Είναι πολύ ταλαντούχος.
17: Like great talents
5: from America,
17: like Frank Sinatra and Elvis Presley. Frank Sinatra
5: και Elvis Presley.
18: Η Kimberly Guilfoyle όμως,
5: που ήρθε στην
18: Αθήνα, έφαγε brunch και αγόρασε και από το gift shop πράγματα.
19: Τι λες τώρα ρε φίλε?
20: Ήρθε και δεν είναι ότι απλά ήρθε, έκανε story tag.
21: Τι ζούμε, τι ζούμε.
22: Θέλουμε έναν τέτοιο άνθρωπο, το να μπορέσει να οτιδήποτε, να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί στην Ελλάδα.
23: Nobody likes freeloaders. It doesn't matter if you make great yogurt. I don't care.
4: Τι λέει το γιαούρτι, λέει.
5: Το γιαούρτι σας.
23: Get up in the morning, go to work.
4: Άντε σκοθείτε
5: και γίνεται στη δουλειά, λέει.
4: Ναι,
23: ξυπνάτηκε.
4: Μας έβαλε και χέρι.
5: Θα παλιά.
4: Παλιά, ναι.
9: Ευχαριστούμε.
23: And without the cooperation of our Greek partners, all the things that we've been able to accomplish as it relates to Iran, etc., would not have been possible. Χωρίς
5: τη βοήθεια των Ελλήνων, λέει, δεν θα είχαμε στο Ιράν.
23: Prime Minister Mitsotakis and his wife Mareva, who have a place here, so
4: they've invited
23: him to come and stay.
4: Το είπες?
5: Μητσοτάκης
4: και Μαρέβα.
24: Μητσοτάκη, Μαρέβα.
25: Αναφερόμενοι στην επικείμενη κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Guilfoyle είπε στην ομάδα, μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ.
26: Τόση δημοκρατικότητα.
22: Γενικότερα σαν άνθρωπος είναι πολύ δοτικός άνθρωπος.
27: Ζητούσε λοιπόν 100.000 δολάρια. Αυτή η επικοινωνία είχε ως στόχο να δοθούν ανταλλάγματα στον Έρικ Ντίτερς, γιατί είχε εκκρεμότητες τόσο φορολογικές όσο και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
5: Συκοφαντίες.
4: Ναι, ο δοτικός πρέπει και από κάπου να πάρει. Δεν γίνεται.
5: Συκοφαντίες, δηλαδή, το λέω, φωνάζω.
4: Πώς θα συνεχίσει να είναι δοτικός άμα δεν πάρει από κανέναν, μπορείς να μην πεις.
5: Από πού να δώσει.
4: Δηλαδή τι θα γίνει, ρε, άμα το ήξεραν αυτό και οι δικοί μας με τα λεφτόδεντρα. Τα λένε, αλλά δεν έρχονται τα λεφτόδεντρα. Πάνε εκεί που τα εκτιμάνε. Δεν πάνε σε αυτούς που τα σκορπάνε από το παράθυρο. Οπότε το κάνεις μια, το κάνεις δύο, τα λεφτάδεντρα έχουν άρνηση αλόγου μετά. Δεν έρχονται σε σένα. Πάνε εκεί που εκμεταλλεύεται ο άλλος καταλήλως το απόθεμα του κέρδους. Αλλά με αυτά και με εκείνα, να πάρτα και τρέχα τώρα. Έχεις Guilfoyle, έχεις μια περηφάνεια, έχεις, χάσαμε τον Μαζονάκη, χάσαμε τη Βύση, χάσαμε τον Καρβέλα, τον Αργυρό. Πλήγμα μεγάλο σε σκυλάδι και νύχτα της Αθήνας. Μετά την Guilfoyle ειδικά, ποιος θα κάνει πόρτα, ποιος θα κλείσει, ποιος θα κάνει δημόσιες σχέσεις. Για ποιον να πάνε να δούνε τον Αργυρό. Στον Αργυρό πηγαίνανε γιατί ήταν ο οροφός ο όρθιος απ' έξω και τους περίμενε έναν. Ποιον θα πάνε να δούνε αυτά τα σβερκιά, τα χρυσαυγίτικα που θα περιμένουν να παίξουν τώρα. Ποιος θα πάει στο μαγαζί? Ποιος θα πάει στο Σκορπιό Σπαμ? Ποιος? Μωρό μου.
5: Τώρα δεν μπορώ να σου πω.
4: Αυτός ένα μηδέν. Ξέρω. Ναι. Μα και αυτό λέω. Βυθίζεται η νύχτα της Αθήνας, παιδιά. Κάνατε τα πάντα για να μην δουλεύουν τα μαγαζά. Και θα σας πω και κάτι για να μην ξεχνιέστε. Ποια είναι η μπαμπούσκα?
5: Ποια είναι η μπαμπούσκα?
4: Η πολιτική μπαμπούσκα που ελοχεύει ως κίνδυνο στις εκλογές.
5: Τι είπες τώρα?
4: Και πού να δεις τη συνέχεια, να δεις τι έχει μέσα η μπαμπούσκα.
5: Τι έχει?
4: Ψηφίες Πασόκ, βγαίνει Τσίπρας.
5: Ψηφίες Τσίπρα,
4: βγαίνει Πασόκ. Γιατί θα συνδράμουν όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις.
5: Mm-hmm.
4: Και θα κάνουν τούμπα το έργο στην περίπτωση να αλλάξουν τα ποσοστά.
5: Mm.
4: Πώς βγήκε δεύτερος ενώ κοιμόταν αυτός που. Α, τον είπαν βλάκα.
5: Μια γυναίκα φεύγει.
4: Βλάκα. Μια γυναίκα φεύγει αφιερωμένο στη μεγάλη την Τιμπερλάιν.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Status.
2: Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.
1: Και μπαίνουμε δυναμικά. Η καθημερινή έχει τίτλοι τέλος για την Κιλφόιλ και τέτοια περσινά ξανά στα φύλλα. Τα ακούμε από το πρωί με αυτά κάνα την τσέπη λιτερίτσι και μας νοιάζει και όλα δηλαδή. Απλά ήταν εντυπωσιακή όταν ήρθε, είπαμε δύο κουβέντες παραπάνω, αλλά έκανε και αυτή τα λακλάκια της.
3: Έκανε λάθη.
1: Έκανε λάθη και μάλιστα το πρώτο λάθος ήταν που βγήκε φωτογραφία μαζί με τον Παναγή του Καμένου. Πού πασάτε. Καλύτερα με μόνο με τον Αργυρό. Με τον Αργυρό. Τι θες να μου. Μην τον μπερδέψει το πράγμα. Το παρασκήνιο μιας έξουσης έχει στα νέα. Α, πάρουμε εμείς τώρα, διαβάσουμε για την Κιλφόιλ που αποχωρεί 339 ημέρες μετά. Καθόμαστε, μητράμε και τις μέρες εμείς. Το λιγουστεύουν οι δικές μας. Μητράμε τον αλλονό. Χαμογελάει Σαρδόνια αυτός απέναντι. Σαρδόνια όμως. Δηλαδή έχει βρει κάποιο θησαυρό και τον περηφανεύεται. Θα τον πετάξει ως τον όπο. Χουχούμ τι χουχούμ.
3: Είσαι έτοιμος.
1: Για το χειρότερο πάντα.
4: Τρατατά, τραλέλα, πιμπιρίμπι, οπαπα, νιούκι νιούκι, τριρίρι, τραλιβάλι, πιπιπί, κουζιτούζι, καραπούζι, τίνκι βίνκι, μαρμαλούζι, ολαλά, τραλαλά, σένιεμ.
1: Είναι, τέτοιες στίχοι δεν γράφουν. Αυτά παλιά μόνο.
3: Τέα τραγούδια δεν γράφουν.
1: Παλιά μόνο, παλιά. Πού να, ποιος να κάτσει τώρα να γράψει τραλαλά, τσικ τσικ τσικ, ρίκι κι, μίκι μίκι του κουκού. Δεν γίνεται, αυτά δεν γίνεται. Αλλά δεν εκτιμάται. Όταν
3: δεν εκτιμάται.
1: Στην ώρα του αυτά δεν τα
3: τέτοια πράγματα, ας πούμε. Τα αφήνεις.
1: Απείραχτα.
3: Ναι.
1: Ναι. Και τα βάζεις σε ένα βωμό να τα προσκυνά. Το βλέπεις ως ανεβαίνει, ανερχόμενο.
3: Καλά τώρα.
1: Από το ξένο θρησκευτικό ρεπερτόριο. Για που η Ματινή έχει εδώ και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Ποια δεύτερη ευκαιρία, αυτά μπαίνουν όλοι με τη μία, θα καταργεί, θα τα βγει ο Ζόφιος, θα τα καταργήσει όλοι.
3: Πάει, και... ποια πανεπιστήμια, μπαίνουν όλοι.
1: Μπαίνουν όλοι και τελείωσαν. Και βγαίνουν.
3: Κάστα να μάζεψες.
1: Κάστα να έχω πολύ ωραία, σου είπα χθες να σε φέρω άμα θες λίγα.
5: Γιαγιά, τι κάνουμε τώρα εδώ.
6: Τι κάνουμε, κάστα να μαζεύουμε και μαλώνουμε.
5: Γιατί μαλώνετε.
6: Μαλώνουμε γιατί τρώνε τα γουρούνια.
5: Τα τρώνε τα γουρούνια τα κάστανα, ε.
6: Hey, δεν αφήνω να
1: και τα φουντούκια.
5: Αυτοί που ζουν στις πόλεις τώρα οι Αθηναίοι μπορούν να μάσουν κάστανα.
6: Να έρθουν εδώ.
5: Πρέπει να έρθουν εδώ να μαζέψουν, ε.
6: Να έρθουν μα έχουν νύχια κόκκινα και δεν μπορούν να μάσουν.
5: Μην χαλάσει το μανικιούρ, ε.
6: Hey.
5: Ναι.
6: Χαλάει το μανικιούρ και τα χείλια είναι κόκκινα, δεν μπορούν να μάσουν.
5: Μήπως σιγά σιγά λες να έρχονται στα χωριά γιατί εκεί πείνα θα πέσει.
6: Μαργάτης να φάνε και στο χωριό δεν έρχονται.
5: Λες δεν θέλουν να έρθουν, ε.
6: Όχι.
5: Γιατί όμως έτσι μάθανε.
6: Έμαθαν τις πόλεις. Όπως έμαθαν εμείς στα χωριά δεν θέλουμε να πάμε στις πόλεις και αυτοί.
5: Και αυτοί μάθανε στις πόλεις και δεν θέλουν στα χωριά. Ναι. Αυτά.
1: Ναι, ο μπαμπάς μου το έλεγε αυτό. Ούτε να πάμε ούτε να έρθουν. Τον έλεγε η μάνα μου, τι σου καλά γιορτάζει ο τάδε να πάμε μια επίσκεψη. Άμα πάμε, θα έρθουν και αυτοί. Ούτε να πάμε, ούτε να έρθουν. Ησυχία να έρθει το κεφάλι μας.
3: Γιάννη.
1: Α, Γιάννη.
7: Καλημέρα Γιάννη. Καλή αρχή φίλο μου. Παιδεία εδώ, ξεκινήσει πολύ καλά δουλειά. Κάνει, ρίξε ήλιο κάτω όλο. Βλέπει, ακούει μπουρμπουρι εκεί, μπουρμπουρι εδώ. Ξέρει εγώ τώρα εσύ φέρει φρέτο εξπρέσο μέτριο, εμένα και τον Βασίλη. Ο Βασίλη πίνει γλυκό φίλο.
1: Ο Βασίλης κάθεται.
7: Αρχίδια αυτό παιδί που θέλει
1: φρέτο εξπρέσο. Εξπρέσο του Λευταράς.
7: Άκου Γιάννη.
3: Άσε Γιάννη εντάξει, ο φρέτο εξπρέσο.
1: Ο εξπρέσο.
3: Ο φρέτο εξπρέσο.
1: Ο ένας είναι σου, ο άλλος γο. σκέτος γλυκός με μαρκαδόρο από πάνω.
3: Λοιπόν, πάμε ακροατές ή θες να αγωνιστείς?
1: Όχι, να ακούσουμε πρώτα τον κόσμο.
3: Ωραία.
1: Τη λαϊκή επιταγή.
3: Στον Κωνσταντίνο στη λεχείρα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
3: Περίμενε κάτι, γιατί μου το γύρισε τώρα.
1: Απαγορεύεται να μαζεύεις κάστανα.
3: Ποιος το λέει αυτό? Περίμενε. Πέτρος. Στείλε καλησπέρα στον Πέτρο.
1: Γεια σου, Πέτρο.
3: Στην Ελένη.
1: Ελένη, γεια σου.
3: Θεκώς εγώ εσάς λέει και μου φτιάχνετε τη διάθεση.
1: Και εμείς εσάς. Και φτιάχνετε τη δική μας.
3: Στο Τζέο.
1: Γεια σου, Τζέο.
3: Αν την παντρευόταν, λέει, τη Γκιμπερλι Μίμπερλι, θα γινόταν σίγουρα Μπατήρης.
1: Ποιος, ο Αργύρης?
3: Δεν ξέρω.
1: Ο Αργυρός.
3: Στο Γιώργη.
1: Γεια σου, Γιώργη.
3: Το πρόβλημα, λέει, με τα λεφτόδεντρα είναι το λείπασμα.
1: Το λείπασμα είναι φαντασιακό. Δεν είναι πραγματικό. Πρέπει να το σκεφτείς και δημιουργείται από μόνο. Δεν ήρθαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί συνέκτης και λέει φέραμε όραμα.
3: Ναι.
1: Ναι, έτσι είναι όλα αυτά. Είναι φαντασιακά. Δεν πρέπει να είναι υπαρκτά. Είναι ολιστικά.
3: Τι είναι?
1: Ολιστικά.
3: Τα μιλάς έτσι.
1: Μιλάω έτσι γιατί τώρα έχουμε διδαχθεί και κάποια πλασμαφαίρεση. Κάτι,
3: δηλαδή,
1: τώρα διδά, αυτά παλιά δεν τα ξέραμε.
3: Στα κρυφά βέβαια.
1: Στα κρυφά πάντα να πω η Αθήνα διδάσκει και χαράζει τον δρόμο.
3: Τι κάνει η Αθήνα?
1: Χαράζει τον δρόμο. Έχεις καλύτερο παράδειγμα για νοησία?
3: Όχι, δεν έχω. Βλέπω κάτι για να απαντήσω
1: καταλήλως
3: σε μια φίλη ακροάτρια.
1: Όπα.
3: Πρόσεξε τώρα. Τι λέει η φίλη ακροάτρια?
1: Τι λέει η φίλη ακροάτρια?
3: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Χαίρετε.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά. Κάνετε και γελάω, αλλά δεν μπορώ να οδηγήσω.
1: Άντε πάλι με αυτό. Κόψτε αυτή την συνήθεια την κακιά με την οδήγηση, ρε παιδί μου. Μην οδηγείς.
3: Ο Κώστας.
1: Γεια σου, Κώστα.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Με την ευκαιρία θέλω να ρωτήσω πώς είναι ο περιφερειακός από τα δυτικά προς ανατολικά. Αυτή τη στιγμή που μιλάει, μια χαρά είναι.
1: Τώρα κάνεις γυρεστή. Στην ουσία θες να ρωτήσεις το δεύτερο και συγχαρητήρια για την εκπομπή.
3: Ωραία, το είπε.
1: Γεια σε τώρα.
3: Μπάμπη.
1: Μια χαρά είναι ο δρόμος. Τράβα.
3: Μπάμπη.
1: Γεια σου, Μπάμπη. Τι ανέβασε ο Μπάμπη.
3: Περίμενε λίγο να δω αν έχει ήχο. Περίμενε.
1: Έχει σίγουρα. Πατάτα.
3: Όχι.
1: Τηγανητή.
3: Όχι.
1: Μελιτζάνες.
3: Όχι.
1: Κουλοκυθάκια.
3: Τηγανιά χοιρινή με κρασί.
1: Ούνα σου.
3: Πω.
1: Και το έσβησε ήδη.
3: Πω, ρε.
1: Είναι ροδοκοκκινισμένο.
3: Ποιος τα φάει όλα αυτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή?
3: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Αυτά είναι για να δοκιμάσει. Δεν θα φάει. Μετά θα φάει.
3: Ο Λευτέρης λέει: απαγορεύεται να μαζεύεις κάστανα από το δάσος. Είναι τροφή των ζώων και έχει πρόστιμο.
1: Λοιπόν, το έχετε
3: πάνε σέρας. Να δεις τι γίνεται.
1: Πού να δεις το όρος τι γίνεται?
3: Ή πάνε εδώ, πάνω στο χορτιάτι που έχει τα κάστανα, να δεις τι γίνεται.
1: Ή στην Καστανούσα.
3: Στις σέρες.
1: Ναι.
3: Στην Καστανούσα. Πάνε πάνω στο λιβάδι εδώ, στη Θέρμη,
1: ναι.
3: Να δεις τι γίνεται με τα κάστανα.
1: Απαγόρευση να δεις.
3: Μεγάλη απαγόρευση.
1: Μεγάλη απαγόρευση. Μεταξύ τα χρούνια. Τρώνε και τα φουντούκια, σου λέω, μαζί με τα τσόβλια. Χράτσα χρούτσα έχουν κάτι δοντάρι.
3: Τα παφάγα είναι, μωρέ.
1: Ρε εσύ, πρώτη φορά εγώ δεν το ήξερα αυτό. Όταν πήγα στο όρος και βλέπω κάτι λακκούβες από κάτι νιχάρες, κάτι αυτά. Και μετά κοιτάω προς τα πάνω και έχει βιλανιδίες και λέω, α, λέω γι' αυτό. Μιλάμε ότι δεν αφήνουν τίποτα, όχι. Αλλά ό,τι προλάβουν από εμάς θα φάνε και αυτά. Γι' αυτό υπάρχει το κυνήγι. Σκοτώνεις τα ζώα.
3: Αν επιτρέπεται.
1: Και αυτό όλα απαγορεύουν.
3: Σήκωσε λίγο το μικρόφωνο, μωρέ.
1: Να ορίσει το ύψος μου.
3: Έτσι, μπράβο, άμπραβο. Να σε ακούω καλά.
1: Όχι, τώρα που με το είπες, μου ήρθε και μια αγωνιστική διάθεση, αλλά.
3: Περίμενε, τελειώσαμε τους ακροατές.
1: Περιμένω.
3: Κλέαρχος.
1: Α, γεια σου, Κλέαρχε.
3: Καλησπέρα, Διογέννη και Άρη.
1: Χαίρετε, αγαπημένα μας.
3: Θεόφιλος.
1: Θεόφιλε, γεια σου.
3: Αυτά που λέει είναι εμπειροστατωμένη δομική πρόταση αντιπαλότητας.
1: Εμπειροστατωμένη, ναι.
3: Εμπειροστατωμένη. Εγώ το διαβάζω όπως μου τα στέλνουν.
1: Εντάξει, συγγνώμη.
3: Διότι άμα το διαβάσω αλλιώς και μου πούνε εγώ ήθελα να το πω έτσι.
1: Θεσικά παρατήρηση.
3: Τι.
1: Είσαι τυπικός.
3: Επίσης απαγορεύεται να παίρνεις και καστανό χώμα.
1: Καστανό χώμα γιατί απαγορεύεται? Γιατί γλάστρα.
3: Ναι, γιατί.
1: Γιατί τι είναι το καστανό χώμα και απαγορεύεται? Δηλαδή δεν κατάλαβα.
3: Ποιανού είναι το καστανό χώμα?
1: Για πες.
3: Αυτό σου λέω, ίδιο απορρίπτω.
1: Δηλαδή, ποιος διεκδικεί την κυριότητα, το κάστανο ή το χώμα στο καστανό?
3: Όπω, τι έχει πει τώρα.
1: Και αν υπάρξει μεταξύ τους κάποια διένεξη, δηλαδή,
3: τι απορίες είναι
1: αυτό? Ποιος θα επιλύσει αυτό το ιδιώνυμο μεταξύ χώματος και καστάνου?
3: Ο αγωνιστής.
1: Τι είπε ο αγωνιστής?
3: Όχι, ο αγωνιστής λέω.
1: Α, που ξύπνησε μέσα μου. Βέβαια, τον έχω εγώ εν ύπνο. Όποτε θέλω, τακ τακ τον δίνω και ο σκοπός.
3: Για δώσ' του μία και.
1: Κάτσε αμέσως. Τακ τακ. Έτοιμος.
3: Τι λέει, έτοιμος. Έτοιμος αν θέλεις.
1: Είμαι πειθαρχημένος ρε. Είμαι,
3: όταν δει το σύνθημα.
1: Ναι, όταν το, θέλουμε από τον καθοδηγητή να κάνει έτσι. Μπράβο. Ναι, αυτό και τώρα εγώ μπαίνω, κατάλαβες. Απεργία σήμερα για το εργοδοτικό έγκλημα στην Μοτορόιλ. Το λόγο έχουν οι εργάτες καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα, ενεργειακό κόμβο. Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τις συνθήκες κάτεργου και τη διαρκή αναμέτρηση με το μεροκάματο του θανάτου. Βάζω και λίγο μουσική. Τα σωματεία καλούν να μην βαρέσει σφυριά στο δηληστήριο όπου σκοτώθηκαν δύο εργαζόμενοι με εργολάβο συγκέντρωση της πύλης και την επιθεώρηση εργασίας Κορίθου. Πάμε. Ένα, δύο. Κατασκήνωσα στο Σύνταγμα τα στελέχη και μέτρα στήριξη
3: στο στελέχη, μωρέ.
1: Τα στελέχη, λέει.
3: Δεν μπορεί να λέει τα στελέχη.
1: Εντάξει, λέει για στέγη. Άσε να το κάνω λίγο.
3: Κατασκήνωσα στο Σύνταγμα τα
1: στελέχη. Τα στελέχη πήγαν, πήγε κανένας άλλος εμείς. Τι νομίζεις, ποιος πήγε ρε. Έλα δεις φωτογραφία. Εγώ με τη φωτογραφία διαβάζω. Δέλτα, τη λίτσα κουτσούμπας. Δύο τελίτσες πάνω κάτω. Από τη Μαδρίτη έως το Παρίσι και το Σύνταγμα η νέα γενιά διεκδικεί αυτά που τις στερούν. Βάλε και που τις ανήκουν. Βάλε πώς. Νέα κινητοποίηση την ερχόμενη Τρίτη και συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις 21 Δεκάτου μαζί με τους μαθητές. Και οι μαθητές δεν έχουν που να μείνουν. Μην κοιτάς που έχουν γονείς που έχουν σπίτια.
3: Άλλο αυτό.
1: Ναι, αλλά δεν είναι αφιλόξενοι οι γονείς. Δεν είναι καπιταλιστές.
3: Σαν τη Γερμανία με το που γίνει 18 πετάξει από το σπίτι.
1: Και πολύ καλά σε κάνω.
3: Στη Γερμανία και εδώ.
1: Στη Γερμανία.
3: Εδώ μέχρι 50.
1: Go home και. Πού να γυρίσει τόσο χρόνο η Μέρκελ. Αφού την έδιωξαν. Α σου πει ήταν κομμουνιστή, τη διώχναν από τα 12 εκεί πέρα. Ναι, ήταν πιο σκληρό για να μαθαίνει το παιδί στους αγώνες. Αποσύρουν την Κελφόλ και ψάχνουν ποιος θα συνεχίσει την ίδια πολιτική. Περιπλέκονται και οξύνονται οι ανταγωνισμοί για την ενέργεια. Και έχω μεγάλη κινητοποίηση για τη λαϊκή κατοικία και την προστασία των χρεωμένων νοικοκυριών.
3: Ναι.
1: Ούτε ένα ευρώ φόρο για καύσιμα οι αεροπορικές εταιρείες.
3: Τα δράμα μου αρέσουν.
1: Βάζω λίγο ένταση μέσα στην είδηση. Είναι μονότονο ρεζί και δεν έχουν και ζώδια στο ρεζού. Είναι... Δεν θέλει άλλο να την αγοράσει.
3: Αυτό το πρότεινε. Θα το πρότεινε, είπε.
1: Το πρότεινε.
3: Και πόρτα.
1: Δεν εισακούστηκε.
3: Δεν εισακούστηκε. Δεν έχουν προοπτική.
1: Δεν, αυτό το κολχόζ είναι λέει καπιταλιστικό. Δεν είναι. Δεν θέλουν άλλα.
3: Δεν έχουν όραμα.
1: Τίποτα. Τίποτα. Δεν δηλαδή.
3: Περικλή.
1: Γιατί.
3: Καλησπέρα λέει. Σήμερα σπεντζοφάει με μπούκοβο.
1: Ωρε μάγκα. Και κόκκινο κρασί.
3: Δεν ξέρω αυτό με είπε. Σπεντζοφάει.
1: Και κρωμίδι στο γόνατο.
3: Ο Θεόφιλος λέει. Τώρα κάστανα έχει στο καστανοχώρι σερών δίπλα στο σιτοχώρι.
1: Άρα στο σιτοχώρι.
3: Στην Καστανούσα γιατί το ξέρω σίγουρα.
1: Ναι. Έχει δει. Στο σιτοχώρι απαγορεύεται η συλλογή σιταριού. Και στο καστανοχώρι απαγορεύεται η συλλογή καστάνων. Έτσι. Ναι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Και εκεί έχουν σοσιαλιστικό σύστημα. Μαζέψει τα το ένα χωριό, δίνει και παίρνει κάστανα.
3: Α, ανταλλαγή προϊόντων που είχαν παλιά.
1: Σοσιαλιστικά, ναι, έτσι.
3: Και παλιά στην αρχαία Ελλάδα δεν κάνανε ανταλλαγή προϊόντων. Πάρε κρασί, δώσ' μου.
1: Μα όλα κλειδένα από την αρχαία Ελλάδα.
3: Τώρα τι νομίζω.
1: Καλά, τώρα τι περίμεναμε. Ο Στάλιν τα ανακάλυψε αυτά. Ο Λένιν, ο Μάρξ, ποιο. Άσε τώρα, μα δεν ήταν οι αρχαίοι Έλληνες. Καταρχήν και αυτά, όλα τα walk agenda και αυτά. Ξέρεις από πότε οι αρχαίοι Έλληνες ήταν οι παρεδόσεις. Όλα κλεμμένα, όλα σε λέω.
3: Μίγδαλα λέει δεν κάνει να μαζέψει εκεί.
1: Η μίγδαλα στάσου θα σε δώσω πόκλης.
3: Γίνεται. Τίποτα.
1: Κοίταξε τώρα, έχω ένα ελεύθερο τύπο.
3: Δεν λέει τίποτα.
1: Σπόρια. Σπόρια δηλαδή.
3: Άσε, πάμε καλύτερα σε κανένα κινηματογραφικό νέο.
1: Επίδομα θέρμανση από 130 ευρώ.
3: Πάμε σε κινηματογραφικά νέα.
1: Ναι, ναι, καλύτερα. Τα χίλια χρόνια. Δηλαδή.
8: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος, ο αριστουργηματοποιός, σήμερα 13 Δεκάτου του 2026, η ώρα είναι 15:07 με τα δικά μου ρολόγια. The Tower Priests. The Tower Priests. Οι αρχιερείς με συν 25 του 2024 έρχεται το νέο μου γνήσιο αυτεξουσιολόγο, λογότυπο και λοιπά. The Tower Priests.
1: Όχι
8: The Tower Priests. ιερείς
1: Μπάπα
8: του πύργου, οι αρχιερείς με συν συν, την ολόκληρη συλλογή. Μιλάμε για υπεραριστούργημα. Ο Σπορτφίλη είναι ο αρχηγός των μπλε Γεωργιανών. Έρχεται στην Ελλάδα για δουλειές. Έχει πάθος με τα φυτά. Σε ένα ανθοπολείο θα αγοράσει Αλεξανδρινό και θα ερωτευτούν κεραυνοβόλα με μια όμορφη Ελληνίδα που λατρεύει τα φυτά. Η Ντάρια είναι αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Ένας χαμός με πολύ κυνηγητό, περιπέτεια, δράση, έρωτα, μυθοπλασία θα εξελιχθεί. Και συνεχίζει μια προέκταση, μια αριστουργηματοποιημένη σεναριακή μου υπόσταση. Ο αρχηγός των μπλε Γεωργιανών, Σπορτβίλη, ο Σπορτβίλη, Σπορτβίλη είναι ο αρχηγός των μπλε Γεωργιανών. Θα έρθει για δουλειές στην Ελλάδα και μαζί του θα έρθουν και πολλοί άντρες και γυναίκες της οργάνωσης ομάδας μπλε Γεωργιανή.
1: Και θα τις φρίξει την Τάρια.
3: Γιατί στην Τάρια δηλαδή, πού είναι το πολεμικό ναυτικό?
1: Η Ντάρια Ρεσί είναι σύμβολο της ελληνικότητας η οποία μεταλλάχθηκε σε διεθνίστρια.
3: Ντάρι.
1: Στο γυαλού πετούν οι γλάρι, ναι.
3: Και μας πήρανε χαμπάρι.
9: Και αυτοί που νηστεύουν, τσίτα. Δεν θα λέτε, εγώ νηστεύω και μήπως είναι το κλούρ αρτμένο. Και... τι είναι αυτό το πράγμα. Έρχονται στο μοναστήρι, μήπως είναι το κουλούρια. Άι μωρέ φάτε και μέρα. Μα τώρα θα κάτσω εγώ να δω τι έχουν τα κλούρια μέσα τώρα, είναι πράγματα αυτά. Άλλα είναι, δεν είναι τα κλούρια. Άλλα είναι. Για όνομα του Θεού. Δεν θα λέτε ποτέ ότι νηστεύετε, το λέει και το Ευαγγέλιο.
1: Δεν το λέω αυτό, άμα είναι να το λες τι το κάνεις.
3: Έλατε.
1: Δεν είναι αυτό για επίδειξη.
3: Πας τρως ύστερα και 8 κιλά καλαμάρια.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, το κουτσουπουλιό, πού το πας?
3: Α, στο κουτσουπουλιό.
1: Που είναι η μεγαλύτερη αμαρτία.
3: Θα πάμε σε μια που δεν κουτσομπολεύει καθόλου τώρα.
1: Να πάμε.
10: Γεια σας, είμαι η Χαρίκλια Τρέντη Καραγκούνα. Καθίστε να ακούσετε. Θα φύγει, θα εξαφανιστεί πρωθυπουργός και θα μας φέρει τον αντίχριστο, πως είναι αντίχριστος, θα σας το πω εγώ στο άλλο βίντεο.
1: Καθίστε
10: τώρα να ακούσετε. Βγήκε μια λέει από το εξωτερικό, δεν ξέρω γύφτσο, ήταν πολύ επιθετικά. Ξέρετε, δεν έχει συμπεριφορά αντίπτυξη. Και λέει, εμείς οι πλούσιοι με τα λεφτά να έρθουμε να κυβερνήσουμε στην Ελλάδα, να κάνουμε κόμματα και κάνουμε, γιατί δεν μας θέλετε. Η Κεράμ, εσύ. Είσαι εδώ στην Ελλάδα να ξέρεις τα προβλήματα, εσύ ζεις αλλού. Τι θα εμείς θα ξέρουμε τα προβλήματα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τι θα μας κάνεις, μωρέ, εσύ. Τι θα μας κάνεις, μωρέ. Δεν σας θέλω με την καθίστε εκεί στο εξωτερικό που είστε. Δεν έχει ψωμί εδώ πέρα για σας. Ήσασταν όλοι στη μαφία και φαγάτε και βγαλάτε κάργα λεφτά. Και θα σας είστε παρεξηγημένοι, εισάξα πως μιλάς. Ούτε οι γεύ δεν μιλάνε έτσι όπως μιλάς εσύ. Πού να πας, Μαρή, εσύ να κυβερνείς, πού να πας, Μαρή, που σε κόβεις, ένα μαραξφόης θέλεις, μωρή, μιλάμε.
3: Τι είπε,
1: δεν το πιέσα.
3: Ούτε εγώ.
1: Για την Κιλφόελ θα λέει, δεν μπορεί.
3: Ω, δεν λέει για την Κιλφόελ.
1: Δεν μπορεί τώρα, εντάξει.
3: Λες να λέει για την Κιλφόελ.
1: Ναι, εντάξει, τώρα αφού...
3: Αυτή λες να την καθάρισε.
1: Ρε, εσύ, δεν θέλω να τα λέω όλα, μη με πιέζεις να πω, δεν είναι...
3: Ξέρεις με ποια έκανε συνεδρία η Κιλφόελ, ε?
1: Με τη Φέη.
11: Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που θα κερδίσεις όσο δουλεύεις με τον εαυτό σου, όσο αγγίζεις τον εαυτό σου, όσο κάνεις έρωτα με τον εαυτό σου, όσο γίνεσαι πιο απαλή, πιο τρυφορή, πιο αργή με τον εαυτό σου, είναι το πώς θα αγγίζεις και τον αυτοκράτορά σου, πώς θα αγγίζεις και τον άντρα σου, πώς θα αγγίζεις τον σύντροφό σου, πώς θα αγγίζεις το πέος του, τους όρχες του, την καρδιά του, τους ιστούς του, πώς θα τον χαϊδεύεις.
1: Ξέρω έναν τρόπο, αλλά εγώ τον αυτοκράτορά μου τον αγγίζω συχνά. Σε περίπτωση που δεσμεύεται κάποια. Λέω εγώ τώρα, γιατί είμαι αυτοεξυπηρετούμενος. Δεν θέλω να υποχρεώνουμε σε ξένο κόσμο. Καταλαβαίνεις. Εγώ αυτά τα ξέρω, αυτά τα Feng Shui από παλιά. Άμα σ' αγγίξω τον αυτοκράτορα να μην τρυπείς στη μύτη. Ποτέ. Δηλαδή, αν περιμένεις με αυτά να σε αγγίξω τον αυτοκράτορα, ούτε μία στο εκατομμύριο σου λέω. Μας κόψει τη χολή. Σε αγγίξουμε και τον αυτοκράτορα. Ορίστε, ήρθε ο αυτοκράτορα.
3: Αυτοκράτορα. Αυτοκρατορικός.
1: Μην τον χάσετε, παιδιά, ειδικά σήμερα.
3: Ναι, σήμερα δεν χάνετε με τίποτα.
1: Μαχαιρά οπωσδήποτε, σας το λέω.
3: Update.
1: Γκρίζοι λύκοι θέλουν το κεφάλι του Φράγκου. Συμβόλαιο θανάτου για Έλληνα ευρωβουλευτή από Τούρκους. Αυτά είχα να πω. Kimberly Go Home. Μας κλέβουνε να πούμε, μας ακούνε και τυπώνουνε επιπρόσθετα στα πρωτοσέλιδα. Κατάλαβες.
3: Ένα σου λέω.
1: Τη Δελφού Ελου Καημό, χρήμα λούτσα και χορό γραμμή. Δηλαδή, εμεί το ξέραμε το μυαλό λούτσο και χορό. Ένα-δύο. Εντάξει, θα πάω και στη λαϊκή ώρα του κατάλληλου.
3: Θέλω τη λαϊκή ώρα, σου δίνω 1,5 ολόκληρο λεπτό.
1: Ολόκληρο.
3: Ολόκληρο.
1: Πώς θα το εκμεταλλευτώ αυτό τώρα, με φέρει σε δύσκολη θέση. Είστε έτοιμοι για το μακελιό.
3: Δώσε.
1: Λοιπόν, αφήστε τιμόνια, σηκωθείτε από καναπέδες. Πουφ. Πουφ. Θα κάτσει το πετρέλαιο θέρμανση σε σχρό δούλεμα με τις τιμές ακριβένει και το ψωμί. Τακ. Και έρχομαι στο καλό. Τα πιο σκοτεινά αντεθνικά σχέδια από 38 σημειτικούς τελίτσα διάβρωσαν τους δημοκρατικούς θεσμούς και μας ξεπούλησαν χάος και αίμα από τα τσιράκια των Ρότσιλντ. Να σε πω τα τσιράκια τα κατάκια.
3: Για πες τα.
1: Σκέρτσος. Mm-hmm. Πιερακάκης.
3: Oh.
1: Φλωρίδης.
3: Oh.
1: Μενδόνι.
3: Oh.
1: Χρυσοχοίδης.
3: Oh.
1: Λιβάνιος. Μάριος Θεμιστοκλέου. Σδούκου. Και δεν θα το πιστέψεις. Γεραπετρίτης.
3: Όχι, δεν γίνεται αυτό.
1: Αυτός που έσκυβε.
3: Που έκανε υποκλήσεις.
1: Από τότε φαινόταν τι ήταν. Και τώρα στην Ευγένεια και σιταμάζε τώρα.
3: Μασάμε εμείς
1: τώρα. Άσε τώρα ρε.
3: Αυτές είναι αποκαλύψεις.
1: Άγριες μνήμες κοκαίνες έχω.
3: Τι έχεις?
1: Άγριες μνήμες κοκαίνες.
3: Τι είναι?
1: Από το Βλάση Μπονάτσο. Δεν είναι πολύ φρέσκο το νέο, αλλά αφού το έχει μέσα, τι να κάνω εγώ να μην.
3: Αλόγω που σαν σήμερα πεθάνε γι' αυτό.
1: Άρε είσαι όμως. Τάκ, να πάει στον αέρα να έχουμε. Είδες, άρε, ποιος ξεφεύγει από το χείο να πούμε. Έκρηξη, πόλεμος, θάνατος. Συγκλονίζουν.
3: Θα μαλώσουμε.
1: Γιατί? Λοιπόν, για να μαλώσουμε με την ησυχία μας, παιδιά, από εμένα πουφ και από τον Άρη αντιπουφ.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

κάτσε να το βρεις. Αγωνία στους αρμόδιους φορείς. Στο μυαλό του κόσμου πλέον έχει μπει και κανείς δεν ξέρει πώς να αμυνθεί. Μα εγώ έχω συνταγή για να τον